0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Μπουζούνι. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up, right, up, right, up.

Καλημέρα, καλημέρα από τον Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννη Ηλιάδη. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και ο Περικλής Ζωροζοβίλης είναι στο δρόμο. Μας έρχεται, έμαθα ότι κάπου κόλλησε, λέει, πίσω από την Ομόνια. Τι γίνεται, έχει κίνηση εκεί στην Ομόνια? Μάλλον, λέει ο Θοδωρής. Είναι φυσικά η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Βλέπετε και το τραγούδι και το έχουμε πει αυτό, έτσι. Είμαι θα προτεκτοράτο, αξού και το τραγούδι. Να το δηλώνουμε, να τελειώνουμε με αυτά. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943-63-54-51. Επίσης μπορείτε να βγείτε και να σχολιάσετε τα ωραία θέματα που θα πούμε. 210-710-8000.

Διαβάζω ότι ο πόλεμος έβαλε φωτιά, λέει, στο πετρέλαιο και το αέριο. Και έχουμε ακόμα δεν πιάσανε οι μεγάλες ζέστες. Έχουν πιάσει δηλαδή, αλλά οι καύσωνες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι έχουμε μπροστά μας. Θα ζητήσω από τον Θοδωρή σιγά σιγά να μας βάλει ένα τραγουδάκι. Να δώσουμε και λίγο χρόνο στον Περικλή να πλησιάσει. Και ερχόμαστε με πολύ καυτά θέματα.

Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω πρωί-πρωί, αλλά οι αναλυτές προβλέπουν πως οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο θα διαρκέσουν και μέσα στο 2027, γιατί τώρα κλείνουν, όπως καταλαβαίνετε, τα συμβόλαια. 30% πάνω η τιμή του πετρελαίου παρά τη μείωση μετά τη συμφωνία. Και φυσικά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τρόφιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι, και όλο το 27. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος Τραμπ πήρε καινούργιο αεροπλάνο. Πήρε το καινούργιο Air Force One, επιτέλους, χαρήκατε, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Του το έκανε δώρο το Κατάρ.

μας στέλνουν μηνύματα. Λέει καλημέρα σας, δεν μου αρέσει καθόλου και σίγουρα σε πολλούς άλλους συνακροατές το μουσικό ξεκίνημα με τα Αμερικανάκια. Μα κύριε Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά. Το κλαίμε και το ξαναλέμε. Τι θέλετε να βάλουμε, Τσάμικα? Εδώ πέρα είμαστε, έχουμε πει, υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αναπνέουμε, τα έχουν πει αυτά οι πολίτες, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Είμαστε προτεκτοράτο. Βέβαια, μας έχουν αφήσει να κρατάμε τη σημαία μας. Να μην το δείχνουμε κιόλας. Ο Νίκος μας λέει για το τραγουδάκι με τις εθελόντες στο στρατό. Παίζει, λέτε, τελικά πώς έμειναν? Το γερτήριο το πήγαν στις 10 ή ακόμα τις καψονάρουν ξυπνώντας στις 8. Ναι, ναι, 8 η ώρα τις ξυπνάνε. Το έχουμε γράψει. Το γράψαμε πρώτοι στο Army Voice. Να μας παρακολουθείτε, εκεί βγαίνουν οι ειδήσεις. Προς το παρόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν φύγει 5 και 5. Την ημέρα δηλαδή που έμπαινε ο Δένδιας στο στρατόπεδο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα που πετάχτηκε, πήρε ένα ελικόπτερο και πήγε στη Λαμία, μπας και τη σπίση. Εκείνη την ημέρα, την ώρα που έμπαινε ο υπουργός, βγαίνανε 5 θελόντριες. Αυτό που μάθανε ότι ακόμα και μετά την συζήτηση που έκανε με τον υπουργό, περί τις 8 με 10, τώρα αυτά δεν είναι αριθμοί ακριβείς, αλλά δήλωσαν ότι επιθυμούν να φύγουν. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι. Τις κορόιδεψαν τις κοπέλες. Δεν φταίνε οι κοπέλες, όχι. Τις κορόιδεψαν. Άρχισαν να λένε τα όμορφα ότι και καλά θα δώσουν μόρια ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ για ΕΠΟΠ. Δηλαδή άρχισαν να μπερδεύουν τα διάφορα. Τι ουσιαστικά, το είπαμε και από εδώ, το είπαμε και διαψεύσαμε όλους όσους αυτούς βγαίνανε και λέγανε τα διάφορα ότι θα πρημοδοτηθούν. Πρώτον, πρημοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει γιατί ισχύουν και ευρωπαϊκοί νόμοι περισσότητας και τα λοιπά. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να δώσουν σε γυναίκες περισσότερα από όσα δίνουν στους άντρες. Δεύτερον, μόρια ΑΣΕΠ δεν υπάρχουν για τον ίδιο λόγο, έτσι. Δηλαδή το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάρουν τα μόρια που θα παίρνουν και οι στρατιώτες, οι άνδρες στρατιώτες, όταν είναι υποψήφοι για ΕΠΟΠ. Τα μόρια δηλαδή που προσμετρώνται στη θητεία, δεν τους κάνουν χάρη, είναι ακριβώς τα ίδια.

0: Θα γίνει η ορκομοσία αυτή την Παρασκευή. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι μπορεί να γίνει η Τετάρτη, μπας και γλιτώσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρω. Ακούστηκε, αλλά εγώ ρώτησα να πω την αλήθεια στο Yes και που το διέψευσαν αρμοδίως. Θα δούμε όμως. Θα δούμε την Παρασκευή τι μέλη γενέστε τελικά. Ήρθε και ο Περικλής. Ήρθε και ο Περικλής, τον περιμέναμε, γιατί δεν μπορούσα πραγματικά χωρίς τον Περικλή, δεν θα μπορούσα να ακούσουμε αυτό το ηχητικό που έχω ετοιμάσει με τη ρουκέτα που...
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Περικλή. Με τη ρουκέτα που αμόλυσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.

0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ανέτοιμοι.
0: Λοιπόν, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Θανάσης Δαβάκης, αμόλυσε μια ρουκέτα στη Βουλή. Τι θυμάσαι, έτσι. Αφορά τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ, τον κύριο Ηλία Κολλήρη, σμηναγό Ηλία Κολλήρη, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, όχι για πρώτη φορά, έχει ξαναυπηρετήσει όταν ήταν και πάλι. Να το βάλω το ηχητικό, το βάζω.
2: Το θέμα που συζητούμε έχει τεθεί επανειλημμένα μέσω δημοσιευμάτων, έντονων αντιπαραθέσεων και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Η πρώτη δικαστική απόφαση που αφορά στον κύριο Κολλήρη εκδόθηκε το 1998, ενώ το 1999 εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση του αναθεωρητικού δικαστηρίου. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται κανονικά στον ατομικό του φάκελο και μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν τεθεί στη διάθεση όλων των Συμβουλίων Κρίσεως. Η τελεσίδικη απόφαση μεταβιβάστηκε στις 19 Ιουλίου του 2000 από τον Β' κλάδο του ΓΕΑ στον διοικητή της 114 Πτέρυγας Μάχης, όπου τότε υπηρετούσε ο κύριος Κολλήρης, ο οποίος ήταν και ο πειθαρχικά αρμόδιος προκειμένου να διοσκεθεί διοικητικός έλεγχος. Του έγιναν απλώς συστάσεις. Όσον αφορά την τοποθέτησή του στο στρατιωτικό γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αυτή έγινε πρωτίστως από τον κύριο Καμένο το 2018. Είπα προηγουμένως και το 2012 και το 2015, αλλά όχι ως θεσμικός εκπρόσωπος. Όλα τα άλλα, σαφέστατα, δημιουργούν απορίες όσον αφορά το δικαστικό ζήτημα. Οι δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στην ερώτηση και αφορούν στο σμηναγό αυτόν είναι η παριθμόν 278-98, απόφαση του Πενταμελούς Αεροδικείου Αθηνών, και η παριθμόν 70-99, απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλακής ως 5 μηνών με τριετή αναστολή, διότι είχε κηρυχθεί ένοχος κλοπής πραγμάτων ανικόντων σε στρατιωτικό σε συναυτουργία.
0: Αυτά. Πώς το είδες?
1: Έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Υπουργός έπεσε από τα σύννεφα και οι ακροατές μας προφανώς.
0: Τώρα σοβαρά, υπάρχει περίπτωση? Δηλαδή, με συγχωρείς, ο Υπουργός δεν ήξερε ποιον έχει συνεργάτη? Και καλά λέει ο Δαβάκης. Από το 2012 ο κύριος Κολλήρης υπηρετεί στα γραφεία των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Το 2015 που λέει, που τον πήρε ο Καμένος, υπάρχει μια δήλωση Καμένου, τώρα πρέπει να το ψάξω να τη βρω. Ο Καμένος του ζήτησε ο Δένδιας να τον κρατήσει για λίγο στο γραφείο, γιατί ήταν συνεργάτης του. Του ζήτησε, όπως ζήτησε και για άλλους, ας πούμε, να μην φύγουν άμεσα. Δηλαδή, αλλάζει η κυβέρνηση, έφυγε ο ένας υπουργός, έρχεται ο άλλος, λέει να μην την πληρώσει το προσωπικό κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αλλά καλά, λέγονται διάφορα τέλος πάντων γιατί το ζήτησε. Γεγονός είναι ότι ο Καμένος βγήκε και δήλωσε ότι ο Δένδιας ζήτησε να κρατήσει για λίγο στο γραφείο τον συνεργάτη, τον κράτησε για λίγο και μετά τον έστειλε κανονικά σε άλλη μονάδα.
1: Πολιτικός. Άρα λοιπόν, πολιτισμός.
0: Από το 12 έως το 15, όλες οι κυβερνήσεις είναι έτοιμο. Αβραμόπουλος, Δένδιας. Έτσι. Και από το 19, Παναγιωτόπουλος και μετά Δένδιας, υπηρετεί στα γραφεία των Υπουργών. Δεν ξέρουν το φάκελό του.
1: Και να μην το ξέρω μέχρι σήμερα, μετά τη δήλωση του κυρίου Δαβάκη, θα πρέπει να το έχω μάθει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί τιμή. Γιατί αναδεικνύει τον οποίο εμφανεί τρόπο το πόσο ελαστική είναι οι διαδικασίες, οι θεσμοί, οι αποφάσεις.
0: Το πιο σημαντικό είναι, με συγχωρείς, δηλαδή όλοι όσοι καταδικάζονται τώρα θα πρέπει να ζητούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, να είναι σε ενόμενες δυνάμεις.
1: Να έχουν,
0: δηλαδή, έχουν ο νόμος που πέρασε ο Δένδιας, ο οποίος λέει ότι όποιοι στρατιωτικοί καταδικάζονται για δημοτικά δικήματα κτλ, κτλ, τα οποία τα αναφέρει, είναι και η κλοπή μέσα, δεν προάγονται κτλ, θα τον εφαρμόσει τον νόμο.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέμε. Αυτό
0: ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας για τέτοια δικήματα προβλέπει απόταξη, έτσι. Θα εφαρμόσει ο υπουργός τον κώδικα.
1: Αλλά φαίνεται ότι μετά, πώς το λένε, τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, έχουμε μπει στη θεωρία της σχετικότητας του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι πολύ απλό. Ειδικά μετά τη δήλωση του κ. Δαβάκη, τα πράγματα έχουν. Γιατί δεν είναι ένας βουλευτής της συμπολίτευσης της αντιπολίτευσης. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Μιλάω ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το ξεκαθάρισα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. απομένει τώρα στους καθήλυνα αρμόδιους να λάβουν τα μέτρα τους. Δεν μπορεί τώρα πλέον, είναι δεδομένο. Αναφέρθηκε με την επίσημη ιδιότητα σε μια σειρά περιστατικών και συμβάντων.
0: Και τι έγινε?
1: Καλά. Θα δώσουμε. Πόσες πέρασες, κάνα 2-3 μέρες περάσανε?
0: Όχι, τη Δευτέρα το είπα. Έχουν περάσει
1: μια εβδομάδα. Δώσε άλλη μια εβδομάδα ακόμα.
0: Και να κάνουμε τι?
1: Εμείς τίποτα. Αυτοί που πρέπει να κάνουν θα κάνουν.
0: Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν βγήκανε την επόμενη μέρα δηλαδή. Και το σκεφτόμουν. Βγήκαν λέει όλες οι οργανώσεις της ΠΟΜΕΝΣ και συμπαραστάθηκαν.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτή είναι η κατάσταση. Η πολιορκία συνηθίζεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Εμείς που είμαστε, ξέρω, σε μια ομάδα, πες το πως θες, με την ευρεία έννοια του όρου.
0: Αυτοί τόσο καιρό δεν το ήξεραν. Δηλαδή συμπαρίσταται επειδή αποκαλύφθηκε και δεν συμπαρίσταται επειδή υπήρχε.
1: Κάποιοι πιθανώς το ξέραν. Δεν ξέρω. Δηλαδή υποθέτω οι νεότεροι, αν ήταν από το 10 και μετά.
0: Οι συμμαθητές του,
1: ναι, πιθανώς το ξέρουν. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Σημασία έχει ότι το ήξερε η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία.
0: Είναι σαφέ κοινό, δηλαδή. Ο κύριος Δαβάκης ξεκαθάρισε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όλες αυτές οι καταδικαστικές αποφάσεις ήταν διαθέσιμες στα συμβούλια κρίσεων.
1: Να, τα οποία συμβούλια κρίσεων, για λόγους που θα έπρεπε να εξηγήσουν εκ των υστέρων, δεν τους έλαβαν υπόψη.
0: Άρα λοιπόν, να το πω, όσα τα συμβούλια κρίσεων που προέκριναν τον κύριο Κυριακόπουλο έναντι άλλων,
1: που δεν έλαβαν υπόψη τους το περιεχόμενο του υπηρεσιακού φακελού,
0: δεν θα πρέπει να ελεγχθούν?
1: Ναι, μπορεί να ισχύουν παραγραφές. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Τώρα, πώς το λένε, έχουμε μπει σε μια κατάσταση που θα πρέπει να γίνουμε νομικοί.
0: Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, για να μιλήσουμε για ισονομία. Οι υπόλοιποι στρατιωτικοί πώς κρίνονται δηλαδή? Αν βλέπεις ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Προφανώς συμβαίνουν. Συγγνώμη, ναι, γιατί κάνουμε τώρα ότι πέφτουμε πάλι από τα σύννεφα? Και εγώ ξεκίνησα νωρίς σήμερα να έρθω και έπεσα από τα σύννεφα, γιατί πώς το λες, στην Αγίου Κωνσταντίνου γίνεται χάος. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχει μία, πώς το λένε, μία πλημμυρίδα εξαγγελιών ότι όλα θα τα φτιάξουμε, θα τα εξοχρονίσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό είναι μία απόδειξη ότι τα πράγματα δουλεύουν όπως πάντα συνηθιζόταν να γίνονται. Οι κρίσεις δεν είναι αξιολογικές. Και δεν είναι
0: απαιτητό λόγο. Είναι καλύτερη απόδειξη δηλαδή.
1: Ναι, δεν το απαιτητό λόγο. Όσοι μετά την κρίση τους προσφύγουν στη δικαιοσύνη, άπαντες δικαιώνονται.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω και ένα ωραίο κόλπο λοιπόν. Ναι, όντως δικαιώνονται. Άκου να σου πω και τι κάνουν. Ένα ωραίοτατο κόλπο που συνεχίζεται, έτσι. Το κόλπο με τα μόρια της Παραμεθωρίου. Στέλνουν.
1: Τοποθετούν στην Παραμεθώριο.
0: Τοποθετούν στην Παραμεθώριο και μετά αποσπάνε στα ενδότερα. Αυτοί που αποσπώνται παίρνουν
1: τα μόρια
0: της Παραμεθωρίου. Και μετά πάνε σε έκτακτες μεταθέσεις, οι οποίες είναι πολύ αμαρτωλές.
1: Και... ναι, τώρα μιλάμε και επειδή καμονόμαστε θα φτιάξουμε και τις ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος κτλ. Αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει career path. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πάει να γίνει αξιωματικός οτιδήποτε, να σταδιοδρομήσει, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο με την έννοια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να έχει για να ανελθεί στην ηγεσία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ο κύριος Στένιγιας έχει μαζί του τον κύριο Κολλήρη και στην πρώτη του θητεία το 2014.
1: Ναι, προφανώς υπάρχει κάποια σχέση εκεί πέρα.
0: Δηλαδή, θέλει, ας πούμε, τον έχει κοντά του για να του δείχνει με το παράδειγμα ποιος είναι ο ορθός δρόμος?
1: Όχι, μπορεί να τον έχει κοντά του για να του δείχνει ένα άλλο παράδειγμα με το οποίο πορευτήκαμε πόσο από το 12 μέχρι σήμερα, και μια 15 χρόνια. Λάθος άνθρωπο ρωτάς. Άλλοι θα πρέπει να απαντήσουν.
0: Ρωτάω πόσο σκέφτομαι λοιπόν ότι μπορεί να τον έχει κοντά του για να τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Να του δείξει δια του παραδείγματος του κυρίου Δένδια ότι υπάρχει και ορθός δρόμο.
1: Υπάρχει και παράλληλος δρόμος όμως. Δεν αποκλείται ένα τον άλλο.
0: Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Θα σας μεταφέρω μια εικόνα από το στούντιο. Πάντως εδώ πέρα ο Περικλής έχει έρθει σήμερα με κέντημα. Κεντάει. Τι κεντάς, Περικλή?
1: Θα βάλω διακριτικό θέση κι εγώ. Αν ενδιαφέρεσαι να φτιάξω και ένα για σένα.
0: Κεντάει στα χωροβελονιά, κομπλέν, πώς τα λένε, πώς τα λένε.
1: Την τεχνική δεν την ξέρω. Είναι άλλο ένα κρούσμα, είναι ένας περίεργο που
0: δεν ξέρει ο κόσμος γιατί το λέμε.
1: Έγινε γνωστό ότι πρόσφατα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, που είναι δηλαδή οι αρχηγοί του ΓΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αποφάσισαν να καθιερώσουν για τους εαυτούς τους, δηλαδή για τα μέλη του ΣΑΓΕ, ένα διακριτικό θέση, το οποίο θα φέρει ο αρχηγός του επιτελείου.
0: Α, γι' αυτό μου ήρθες πρωί με...
1: με...
0: με...

0: είναι, έτσι είναι, πραγματικά είναι. Ναι. Δηλαδή είναι...
1: Ο Σωτός ήταν λίγο πιο προθυμένος γιατί έβαλε και κίτρινο σιρίτι στο μανίκι, στα μανίκια της τόλης.
0: Α, οκ.
1: Προφανώς κάποιος πήγε, εξόδωσε κάποια από αυτά τα υπερπολιτελείας ξενοδοχεία, ειδικά στο Λονδίνο, είδε κάποιο θυρωρό, επικεφαλής θυρωρό και ζήλεψε. Υπάρχει ένας πληθωρισμός τέλος πάντων στα σηματάκια, τα εμβλήματα, τα παράσημα, το οποίο όταν παρουσιάζεται κάποιος Έλληνας σε σχέση με ομολόγους του, δημιουργεί μια μάλλον δυσάρεστη εικόνα.
0: Είναι επειδή είμαστε ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ξέρεις, όσο προχωράμε ανατολικά,
1: ναι,
0: όλο και
1: επειδή
0: περισσότερο...
1: δεν έχουμε πάει σε πόλεμο εδώ και 50 χρόνια, ευτυχώς, δεν το συζητάω, και ο τελευταίος πόλεμος που χάσαμε, η Κύπρος, πέρασαν πολλά χρόνια για να παραδεχτούμε ότι ήταν πολεμική επιχείρηση.
0: Και τώρα τι βάζουμε...
1: Κοιτάμε... Ναι, αυτά τα εμβληματάκια.
0: Ναι. Αυτά είναι μόνο για τους αρχηγούς, έτσι. Μην αρχίσουν και τα...
1: Αποκλειστικά για τους τέσσερις αρχηγούς.
0: Γιατί μπορεί σιγά σιγά ξανά αρχίσουν να βάζουν και στους ανώτατους και μετά πιο κάτω. Και
1: δεν αποκλείεται, γιατί αυτό είναι μια τάση. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο εμένα εκτός πραγματικότητας ότι αυτή τη στιγμή είχαν λυθεί όλα τα άλλα προβλήματα για να υιοθετηθεί ένα διακριτικό θέσης για τον αρχηγό του κάθε επιτελείο. Οπότε θυμάμαι εδώ και 30 τόσα χρόνια όταν είχε περιτήσει, όταν μπαίναμε στο θάλαμο, είχε φωτογραφίες με την ιεραρχία. Δηλαδή να μην εμφανιστεί ο αρχηγός στο ΓΕΣ και δεν ξέρει κανείς ποιος είναι. Λοιπόν, το θεωρώ λίγο αστείο. Η ίδια η θέση επιβάλλει την αναγνωρισιμότητα στο στρατιωτικό προσωπικό. Και το επώνυμο και το στρατιωτικό.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί τα αλλάζουν, γιατί βάζουν.
1: Τα προσθέτουν, δεν τα βάζουν. Τα προσθέτουν απλώς ένα επιπλέον κόσμο. Ένα διακοσμητικό στολή.
0: Τι νόημα έχει αυτό.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί λέγαμε παλιά πως ο συγχωρεμένος ο Κωστράκος, ας πούμε, τους έβαζε να βάζουν να φοράνε τσιγκάκια.
1: Ναι, τώρα αυτό.
0: Αλλά αυτό τώρα είναι.
1: Ναι, τώρα απλώς έχει μεγαλώσει και επεκτείνεται. Οπότε αργά αλλά σταθερά κατευθυνόμαστε προς την. Ποιον για
0: έχεις δει αυτό. Μπράβο, έχεις δει αυτά τα ωραία εκεί πέρα που κρεμάνε και τα χέρισε, ρε παιδί μου. Περνάς και. Ακούγεται.
1: Σε δύσκολη κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μέσο ατομικής προστασίας, αλεξίσφαιρο.
0: Αυτά με τους στρατηγούς εκεί πέρα που τα κρεμάνε, αλλά δεν έχω δει εδώ πέρα τι φοράνε στις επομίδες, ας πούμε, αντίστοιχα.
1: Δεν περισσεύει χώρος.
0: Δεν περισσεύει χώρος, πραγματικά. τι να πω. Πάντως θα ήταν χρήσιμο να μαθαίναμε. Το σκεπτικό.
1: Είναι ανούσιο.
0: Γιατί δεν είναι για κάτι, δεν φαντάζομαι ότι είναι και απόρριτο.
1: Είναι ένα ανούσιο θέμα πάντως. Δηλαδή, πώς να το πω. Άσκηση ώρα 2026.
0: Να τους βάλουμε καμιά ιδέα, ας πούμε. Να τους βάλουμε και μια ιδέα.
1: Να πω λίγο αυτό πρώτα. Okay, που στείλαμε από την Ξάνθη, από την 25η Θωρακισμένη Ταξιαρχία, να συμμετάσχουν στη Γαλλία. Mm-hmm. Κάποιος λοιπόν φίλος, ο οποίος είδε τα βίντεο που αποδέσμευσε στο ΓΕΣ, έκανε δύο διαπιστώσεις. Άμα στο πούνε και ξέρει ότι το κοιτάξει, κάνει εντύπωση. Το ένα λοιπόν ότι στείλαμε, πώς το λένε εκεί πέρα, τη δύναμη που συμμετείχε με ένα βιτιοφόρο καυσίμων πολιτικού τύπου από το λόγχο εφοδιασμό μεταφρόντων στα εξαιρεία, το οποίο το είχαν βάψει πράσινο, διότι προφανώς τα παλιά αμερικανικού τύπου που χρησιμοποιούμε δεν ήταν για επίδειξη. Το δεύτερο, υπήρχε ένα περίεργο όχημα, μάλλον ένα περίεργο ρημουλκούμενο, το οποίο καλύφθηκε ήταν μια υδροφόρα την οποία είχαμε παραλάβει από αμερικανική βοήθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα, υδροφόρος, ξέρεις, αυτό δεν ξέρω, νερό. Αυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι είχε ένα τετράγωνο σκελετό και κατέβαινε καλύματα, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν. Γι' αυτό όταν μου είπαν και εμένα, ξέρεις τι είναι αυτό, λέω όχι. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω το εξής. Αυτή τη στιγμή ο στρατός έχει ένα σωρό ελλείψεις και γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις, σε κύρια και βοηθητικά υλικά και μέσα, συν τα θέματα του προσωπικού.
0: Εγώ κάτι τέτοιο θα έλεγα. Δηλαδή, γιατί να αποφασίζουν οι γαλόνια των αρχηγών, ας πούμε, και να μην αποφασίζουν να δώσουν άρβυλα στους στρατιωτικούς.
1: Δεν δίνουν άρβυλα, αλλά να καλύψουν όλα
0: τα άρβυλα που δίνουν είναι για.
1: Ναι, τώρα αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θέλει να κάνουν.
0: Για όποιον θέλει να χαλάσει τα πόδια, δεν είναι γνωστό.
1: Ένα ειδικό αφιέρωμα. Πάντως, δεν είναι αυτό το μείζον θέμα. Από τη στιγμή κάποιος τοποθετείται αρχηγός, είναι αδιαφυσβήτητο ότι είναι ο αρχηγός.
0: Εδώ δεν δίνουν ξύφυρες. Εδώ ακόμα δεν έχουν πάρει ξύφυρες. Έχουν αποστρατευτεί.

0: και δεν έχουν πάρει ξύφ.
1: Τώρα στα τέσσερα αστέρια του στρατηγού ήταν στο ισοδύναμα αντιναδόχου και αντιπτεράκου. Το διακριτικό θέση σου τίμω αρχηγό είναι λίγο υπερβολικό.
0: Μπορεί να μην το πιστεύει, Μαρική. Το έχει σκεφτεί αυτό και σου λέει κάτσε να
1: δω. Έχει περάσει καιρό που κατέχουν τι θέσει. Και εγώ αν επιλογώ για κάποιον και δεν το πιστεύω ότι επιλέχθηκε.
0: Μπορεί και σου λέει.
1: Κάποια στιγμή όμω το.
0: Μπορεί να βοηθάει αυτό, να το βλέπει έτσι και να λέει. Α, είμαι αρχηγό.
1: Άβυσο η ψυχή του ανθρώπου.

0: Ο αρχηγός Γιάς είδα κάπου φωτογραφίες ότι τα φόρεσε κιόλας τα γαλόνια, δεν ήταν καινούργια.
1: Δεν ξέρω.
0: Εμφανίστηκε, ήρθε έτσι με αυτά στην Κυροσάντορη.
1: Όχι, δεν εμφανίστηκε κανένα στην Κυροσάντορη.
0: Α, ξέχασα, ο υπουργός είχε πάει στην Αμερική. Να τα ακούνε αυτά, αυτοί που μας λένε ότι δεν είμαστε προτεκτοράτο. Γινόταν η μεγαλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή, έτσι, σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Σε παγκόσμια διοργάνωση, αλλά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και ο υπουργός πήγε και ψώνιζε στην Αμερική. Συγγνώμη, πήγε και επισκεπτόταν.
1: Δεν ξέρω αν ψώνιζε. Πάντως, στη Γεροσάντορη φέτος ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Πρέπει να παραπάνω.
0: Για το προτεκτοράτο, λέω. Εδώ πέρα έχουμε διαφωνίες σοβαρές. Εδώ πέρα το έχει πει η Ντόρα Πακογιάννη. Ότι πρέπει να χαιρόμαστε που.
1: Που είμαστε πρωτοκράτο. Εάν, πώς το λένε, τα αφεντικά μας που μας έχουν λάβει στο πρωτοκράτο λύνανε και το πρόβλημα ασφάλειας.
0: Εκεί, είπαμε, με τη συμφωνία που κάνανε εκεί να υπαγόμαστε στην. Και να κάνουμε ασχέσεις εκεί με, με την εθνοφυλακή, στην Καρολάινα.
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία τώρα, την οποία. Θα φάμε πολύ άραμα την.
0: Να την πούμε, γιατί αυτό.
1: Ναι, δεν είχε καμιά ανάγκη η Ελλάδα να συμβληθεί.
0: Δεν υποδηλώνει το πρωτοκόλλο.
1: Όχι απαραίτητα. Αυτό ήταν ένα σχήμα το οποίο είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια για τις χώρες που συμμετείχαν στη σύμπραξη για την ειρήνη, το PFP.
0: Ναι, σωστό.
1: Ήταν ένα προκαταρκτικό στάδιο προτού εισαχθούν, ας πούμε, στις ατλαντικές δομές, ώστε σε πρακτικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο να εξοικειωθούμε τις διαδικασίες, τις μεθοδολογίες, τακτικές, με τις συνατοικές μονάδες. Οπότε, από τις 52 πολιτείες των ΗΠΑ, που έχουν αντίστοιχε
0: ομάδες. Εμάς μα ρίξανε ένα κίστη.
1: Εμείς στη Φλόριντα και εμάς, γιατί νομίζω είχαμε βγάλει και μια ανακοίνωση εκεί η Εθνοφυλακή της Φλόριντα, ότι δεν έχουν και πολλοί Έλληνες στην Φλόριντα. Υπάρχει. Αλλά από πλευρά
0: τάτους. Τι καζίνο είναι εκεί, τι έχει.
1: Είχε συνταξιούχος. Θα ήθελα να πάω και άμα πάρω σύνταξη.
0: Ωραία είναι.
1: Πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά ωραία είναι. Ξέρω.
0: Θα σας στείλουμε για καμιά άσκηση στην εθνοφυλακή.
1: Ακόμα καλύτερα. Αλλά για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τον ελληνικό στρατό.
0: Δεν είναι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα. Έτσι.
1: Ναι, να πω λίγο για το στρατό. Ο οποίος από το 1952 είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τις διαδικασίες αυτές είναι πλέον καθημερινότητα, είναι μειωτικό για το κύρος του. Μπήκαμε δηλαδή σε μια σχέση η οποία επιφυλάσσεται σε μη χώρα.
0: Μα γι' αυτό λέω με προτεκτοράτο δηλαδή.
1: Οικειοθελώς.
0: Οικειοθελώς, βέβαια. Μας έχουν αφήσει να κρατάμε τη σημαία, το ξαναλέω έτσι. Τη σημαία μας.
1: Θα με αναγκάσεις να αμαρτήσω.
0: Πάμε στην Γεροσάτορη λοιπόν. Γιατί δεν είχαν έρθει αρχηγοί, δεν ξέρω, γιατί δεν είχε έρθει υπουργός.
1: Γενικά η ελληνική παρουσία ήταν υποβαθμισμένη. Από πλευράς Ελλάδος ήταν.
0: Ναι, η αμυντική βιομηχανία μας που αυξάνεται και πληθύνεται. Δεν πήγε στη Γεροσάντορη να δείξει τα επιτεύγματά της.
1: Πήγε. Πήγα λοιπόν 19 εταιρείες συνολικά. Από κρατικής πλευράς την παρτίδα έσω πρέσβης, ο διευθυντής ΓΔΕ, η επιτροπή του ΓΕΣ, η οποία είχε στείλει μια επιτροπή παραδόξως με τον διευθυντή του Β' κλάδου.
0: Το ΕΛΚΑΚ δεν είχε πάει το ΕΛΚΑΚ.
1: Υπήρχε, λέει, ήταν αόρατο. Ευτυχώς δεν συναντηθήκαμε. Και ο διευθυντής του Δ' κλάδου του ΓΕΘΑ. Αυτοί και προς τιμή τους επισκεφτήκανε και το περίπτωτο του ΣΕΚΠΗ που ήταν 15 εταιρείες και τις άλλες 4 εταιρείες που ήταν.
0: Στο χώρο, τέλος πάντων.
1: Στο χώρο. Δυστυχώς για μας, σαν σύγκριση. Κοντά στο ίδιο περίπτερο που ήταν νομίζω ο ΣΕΚΠΗ, ήταν και το Κυπριακό περίπτερο.
0: Όπου είχε πάει υπουργός, το είδα.
1: Σαφέστατα, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει προσκλήσεις, επίσημες προσκλήσεις και από την Κυπριακή κυβέρνηση και από την Κυπριακή πρεσβεία. Τέλος πάντων, ήταν μια, πώς το πω, πιο επίσημη και πιο μεγάλη τελετή. Πάντα τα προηγούμενα χρόνια στην Γεροσάντρη, από όσο ξέρω, πάντα πήγαινε ο διευθυντής του εξοπλισμών, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής του ΔΕΕ, αλλά συνήθως υπήρχε και μία πολιτική παρουσία, η οποία συνδυαζόταν και με συνομιλίες με την.
0: Να σε η Τουρκία, ας πούμε, τι έκανε.
1: Παρόλο που προσπάθησα να εντοπίσω, δεν εντόπισα την τουρκική αντιπροσωπεία. Αλλά μπορώ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν υψηλόβαθμη παρουσία στρατιωτική. και πολλές ομάδες εξωματικών οι οποίοι με τάμπλετ και στα χέρια γυρνάγαν την αίθουσα και πέραν πληροφορίες για διάφορα προϊόντα. Πολιτικά δεν ξέρω, δεν κατάλαβα αν ήρθε, αν υπήρχε κάποια, αν υπήρχε τουρκική παρουσία επίσης, γιατί συνήθως προσκαλούν τους υπουργούς άμυνας των χωρών να παραστούν στα εγγένεια τη Δευτέρα. Δεν μπόρεσα να το εντοπίσω.
0: Έμαθα ότι έκανε 47 χιλιόμετρα από Δαράτα.
1: 47,6 χιλιόμετρα. Ήταν τεράστια. Είχε 2.600 περίπτερα. Σχεδόν 25% περισσότερο από το. Και γίνεται κάθε δύο χρόνια από το 24. Πάρα πολύ κόσμο. Τώρα τα πρώτα στατιστικά λένε για 43.000 επισκέπτες. Δυσκολία στην μετακίνηση από και προς την έκθεση. Καιρό. Πάρα πολύ ζεστό. Ναι. Περισσότερο από εμάς εδώ. Και μάλιστα την Πέμπτη που έφυγα εγώ είχα βγάλει και προειδοποίηση για καύσωνα να πάω από 35-36 βαθμούς. Εντάξει, η ελληνική παρουσία, δηλαδή σε επίπεδο εταιριών, υπήρξαν κάποιες εξελίξεις. Σιγά σιγά φαίνεται ότι αρχίζουν και ενσωματώνονται σε αυτή την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά η πολιτική παρουσία στην έκθεση θα έδινε περισσότερο έμφαση στη σημασία που αποδίδει η χώρα στη βιομηχανία της. Ήταν λίγο εγκατελειμμένη η κατάσταση από πλευράς κρατική. Παρά την παρουσία των αντιπροσωπιών και του διευθυντή της ΓΔΑΕ.
0: Μου είπες ότι το ΛΚΑΚ είχε μειωμένη, γιατί η κορονίδα είναι το ΛΚΑΚ, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, δεν είχε περίπτερο. Απλώς κάποιοι κυκλοφορούσαν το ΛΚΑΚ.
0: Δεν είχε περίπτερο το ΛΚΑΚ.
1: Όχι. Είναι πριν να βγάλουν.
0: Παίρνει τα προγράμματα εκεί, τα τέτοια.
1: Πρέπει να βγάλουν τις οικονομικές καταστάσεις τα τέλη τώρα αυτού του μήνα και μάλλον κάνουν οικονομία στα έξοδα.
0: Μα δεν θα πρέπει να έχει περίπτερο να δείχνει τι ακριβώς κάνει. Εδώ πέρα ο υπουργός τα διαφημίζει όλα.
1: Ναι, ο υπουργός μπορεί να τα διαφημίζει, αποτέλεσμα δεν υπάρχει.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ δηλαδή ότι όλα
0: εδώ πέρα φτιάχνουν εργοστάσια, να φτιάχνουν ντρόουν.
1: Τα εργοστάσια δεν είναι ζήτημα του ΛΚΑΚ. Είναι στρατιωτικό, στρατιωτική υποδομή. Τώρα είναι αμφισβητήσιμο τι χρησιμότητα θα έχει. Συγγνώμη, γιατί μια παραγωγή 4.000 ντρόουν το χρόνο, ναι, μπορεί να αναλωθεί.
0: Να εξηγήσουμε κάτι, επειδή υπάρχει πολύ ασάφεια πάνω σε αυτό. Να εξηγήσουμε τι ντρόουν είναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Ντρόουν ή δρόνοι ή μη επανδρωμένα αεροχήματα ή αεροσκάφη.
0: Τι κάνουν αυτά?
1: Είναι αυτά τα οποία δεν απαιτούν.
0: Τι κάνουν, τι θα τα κάνουν.
1: Να τη χρησιμοποιούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για αποστολές αναγνώρισης.
0: Αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Δεν κουβαλάνε όπλα.
1: Και ένα λεπτό. Επιτήρησης.
0: Είναι μικρά αυτά.
1: Αυτά είναι τα καμικάζ. Είναι αυτά που λέμε αυτοκτονίας. Δηλαδή καταστρέφεται ο στόχο, αλλά και καταστρέφεται. Λίγο πιο μεγάλο μπορούν να φέρουν και όπλα.
0: Ναι, αλλά αυτά που φτιάχνουμε εμείς, λέω, δεν είναι.
1: Αυτά είναι τώρα μια ελληνική παραλλαγή, αυτό που λέγεται.
0: Επειδή λέει τα παράγουμε μαζικά, μην φανταστούν δηλαδή τι έχουμε και θα μεταφέρουν και όπλα, ας πούμε.
1: Οπτικής πρώτου προσώπου. Δηλαδή ο χειριστής μέσα από την κάμερα
0: βλέπει τι γίνεται.
1: Βλέπει το στόχο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παράγεται ένας αριθμός. Αν φτάσουν τώρα 4.000 το χρόνο, απλώς καλύπτει τις ανάγκες. Δεν ξέρω και πώς το υπολογίζουν, για να γίνεται εκπαίδευση στο προσωπικό. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, που είναι σε πόλεμο, παράγει περίπου, φέτος θα παράγουν νομίζω 5,2 εκατομμύρια από αυτά.
0: Την ώρα που είναι σε πόλεμο.
1: Είναι σε πόλεμο. Άρα το εργοστάσιο αυτό καθ' αυτό έχει μια χρησιμότητα, αλλά πιο σημαντικό θα ήταν να δημιουργηθούν οι υποδομές ότι σε περίπτωση πολεμικής κινητοποίησης να αυξηθεί δραματικά η παραγωγή. Και αυτό απαλλάσσει τις εταιρείες όταν τις χώρες που παράγουν από την υποχρέωση να επενδύσουν πολλά στην παραγωγή, οπότε μπορούν να επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη, να εξελίσσουν εκδόσεις αυτών των συστημάτων, να παίρνει κάποιες ποσότητες, να παίρνουν κάποιες ποσότητες Έλληνες δυνάμεις, γιατί λες πώς θα συντηρηθούν οι εταιρείες, δεν είναι δυνατόν να εξελίσσεις και να μην παίρνεις μια σύμβαση, και όταν παραστεί, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη, να υπάρχουν υποδομές για να γίνει η βιομηχανική κινητοποίηση ώστε να αρχίσει η παραγωγή σε μεγάλο αριθμό.
0: Μιλάμε για ένα αέριο, γιατί δεν φτιάχνουμε και επιφανείας.
1: Υπάρχουν προσπάθειες επιφανείας. Την άλλη φορά που είχαμε καλεσμένο το.
0: Όχι, για αυτά τα ντρόν που φτιάχνουν το.
1: Όχι, υπάρχουν και επιφανείες. Απλώς τα ενέργεια.
0: Δεν φτιάχνουμε εμείς επιφανείες.
1: Υπάρχουν κάποια πρωτότυπα που αναπτύσσονται.
0: Ο στρατός, αυτά τα εργοστάσια.
1: Το ΚΕΤΑΚ και οι ιδιωτικές εταιρείες. Απλώς σε όλα αυτά παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. προκειμένου κάποια εταιρεία να αρχίσει να αναπτύσσει ένα προϊόν, καλό θα ήταν να τους δίνουν κάποιες γενικές προδιαγραφές. Δηλαδή, προτίθεμαι να αναπτύξω αυτό.
0: Αυτό δεν κάνει το ΛΚΑΚ.
1: Το ΛΚΑΚ απλώς μεταφέρει τις προδιαγραφές, εάν και εφόσον τις βγάλουν τα επιτελεία, στους ενδιαφερόμενους. Mm-hmm. Ένας ενδιάμεσος είναι. Εξάλλου, το πιο πολύ προσωπικό του ΛΚΑΚ είναι στρατιωτικό προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει τέτοια καμιά διαφορά. Αν είχαν δημιουργηθεί όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου, τις προηγμένες, με εξαίρεση στην Ολλανδία που υπάρχει ένα συμβούλιο που συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά, ακαδημικά ερευνητικά ιδρύματα, η βιομηχανία, οι άνθρωποι δυνάμεις, ένα βασιλικό συμβούλιο. Σε όλες τις άλλες χώρες αυτή την έρευνα και ανάπτυξη την έχουν αναλάβει κρατικές υπηρεσίες. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού στις ΗΠΑ, όπου περιβάλλεται η DARPA, Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνών, με περίπου 270 άτομα προσωπικό, και έχει σημασία το νούμερο, διαχειρίζεται περίπου 5,5 εκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη το χρόνο για διάφορα προγράμματα. Το ΛΚΑΚ αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον κατελάχιστον 70 στρατιωτικούς. Τα λέω για αναλογία. Άρα, ακόμα και εκεί πέρα που είναι πιο ελεύθερη αγορά από ό,τι εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το τομέα αυτό είναι ο τομέας αυτός έχει διατηρηθεί υπό αυστηρά κρατικό έλεγχο. Είναι μια εσωτερική υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.
0: Τι θα μας φέρει η καινούργια εβδομάδα? Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μας το λέω αμέσως μετά.

0: Τι μας φέρνει λοιπόν η καινούργια εβδομάδα, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας.
1: Ναι, την Τρίτη θα γίνουν τα εγγένεια το...
0: του νέου hub.
1: Του νέου hub της Μετλένης στο Βόλο. Μια βιομηχανική υποδομή η οποία έχει μέλλον μόνο αν ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Εφοδιαστική Αλυσίδα. Δευτερικά δεν πρόκειται να συντηρηθεί, ας πούμε, μόνο με ελληνικές παραγγελίες.
0: Και χωρίς το SAFE.
1: Καλά, το SAFE είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί εξαντλούνται και τα περιθώρια. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 θα πρέπει να έχουμε καταθέσει τις προτάσεις για τα κοινά προγράμματα. Mm. Η προθεσμία για τα αμυγός εθνικά πέρασε το...
0: Δεν καταθέσαμε, πάει.
1: Έφυγε.
0: Εδώ να τα ακούει ο... Να τα ακούει εδώ πέρα ο... Ακουρατής μας, ο Γιώργης, εκεί, ο Γιώργης. Που λέει ότι δεν είμαστε προτεκτοράτο. Παίρνουμε αμερικανικά προγράμματα. Εθνικά, δεν θέλουμε.
1: Ναι, τα λένε ευρωπαϊκά, ναι.
0: Τα λένε ευρωπαϊκά, ναι.
1: Απλώς το με τα εθνικά, πάρα πολλές χώρες στην, με το SAFE βόλεψαν τις καταστάσεις, μάλλον καταστάσεις και τις βιομηχανίες τους. Κάνοντας το κλασικό κόλπο, το οποίο εμείς εδώ αρνούμαστε να το αρνηθήκαμε να το δούμε, ενώ ήταν εμφανές, ο κανονισμός SAFE έγινε για την Ουκρανία. Αυτή ήταν η δικαιολογητική βάση. Συνεπώς, όλοι βάζουν τις ποσότητες ένα 10% για την Ουκρανία, τις τιμές τις διορθώνα κατάλληλα και άρα δίναν έργο στη βιομηχανία τους. Mm. Μοναδική εξαίρεση.
0: Τι άλλο μας φέρνει η νέα εβδομάδα?
1: Πέρα από αυτό δεν ξέρω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, αλλά η μεθεπόμενη εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, θα μας φέρει την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τον περιβόητο θόλο, τα συστήματα αντιεροπορικής και αντιπεραυλικής άμυνας από το Ισραήλ, με βάση τις υφιστάμενες ενδείξεις. Και μετά νομίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης. Οπότε μπορεί να αρχίσουμε τα μπάνια μας τον Αύγουστο.
0: Ποια μπάνια, καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Γιατί
1: ναι, πάντα.
0: Με τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή που έχουν επηρεαστεί οι τιμές, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δυσκολεύεται. Και με το γεγονός ότι την απραξία της κυβέρνησης, έτσι, κακά τα ψέματα. Δεν έχει κάνει και
1: δυσκολία
0: για να προστατεύσει τον καταναλωτή.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν έχει πάρει μέτρα δηλαδή για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Όλες οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα.
1: Υπάρχει το περιβόητο καρτέλ των τροφίμων.
0: Και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στα...
1: Εάν δεν σπάσουν αυτά τα καρτέλ και να γίνει αδυσόπιτος ο ανταγωνισμός μεταξύ των...
0: Μα οι άλλες χώρες πήρανε, δηλαδή βάλανε όρια, κάνανε... Εδώ πέρα εμείς τι κάναμε, πήγε και έβαλε όριο στα καύσιμα.
1: Ναι, ουσιαστικά για...
0: Αφού είχε ανέβει και αφού είχαν εφαρμόσει. Ναι.
1: Δεν βγαίνει άκρη έτσι. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό.
0: Δεν έχει ρίξει καταρχάς το ΦΠΑ στο
1: ούτε
0: καύσιμο.
1: Πρόκειται. Ο ΦΠΑ
0: κερδίζει
1: είναι...
0: τρελά το κράτος.
1: Ναι,
0: δηλαδή γιατί... ο υψηλότερος ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη.
1: Μα όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον έχει αυτοματοποιηθεί και η διαδικασία ύπαρξης και ελέγχου του. Ναι. Πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνεται αυτοματοποιημένο.
0: Άρα, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Και όσο αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει πάρει να προστατεύσει τον καταναλωτή. Παίρνει περισσότερο.
1: Ναι,
0: να
1: το κράτος σε αυτή την περίπτωση φαίνεται, πώς το λένε, σαν. Λειτουργεί σαν ένας ιδιώτης επιχειρηματίας, ο οποίος προστατεύει πρώτα και κύρια το συμφέρον του. Ναι. Στην περίπτωση του ΦΠΑ. Όσον αφορά όμως την προστασία των υπολείπων καταναλωτών, για παράδειγμα, επιτρέπει και δημιουργούνται καρτέλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε πολύ γρήγορα, τελείωσε.
1: Άρησε.
0: Πολύ γρήγορα περνάει ο χρόνος. Πολύ γρήγορα περνάει ο χρόνος. Από την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Και από τον Περικλή Ζαβίλη.
0: Και από τον...
1: Εγώ κόλλησα τώρα, συγγνώμη. Λόγω ηλικίας. Μπράβο, Θοδωρή, συγγνώμη.
0: Έτσι πήγα να τα ακούσω, να το πεις μια αντρική από τον...
1: Θοδωρή.
0: Παρμπαρή που είναι στον ήχο,
1: ναι.
0: Και φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου και θα τον ευχαριστήσω για τον ήχο που βγάλαμε την προηγούμενη εκπομπή που ήμουνα μακριά έτσι και βγήκε πραγματικά πολύ καλός ο ήχος. Σας χαιρετούμε, να έχετε
1: ένα
0: μια καλή εβδομάδα, ένα καλό Σαββατοκύριακο
1: και μετά εβδομάδα.
0: Έρχονται και οι καύσονες, να πάτε να ρίξετε καραμπανάκι γιατί μόνο αυτό μας όνει. ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ιουνίου του 2026, 5 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Πρωινό Κυριακής και σήμερα αποφασίσαμε να έχουμε και παρέα τον Μανώλη, τον Μανώλη Γαριφάλου. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό, ξεψυχισμένα μιλάς. Πες μια καλημέρα να ακούσει ο κόσμος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Μανώλη, θα έχουμε και καλεσμένο σήμερα και άλλο καλεσμένο. Θα έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Μέχρι και τις 10. Αυτιά να έχετε να ακούτε. Έχουμε πολλά να πούμε. Τα είπαμε και χθες εκεί με τον Στέφανο Τοχείο. Θα ακούσουμε το απόσπασμα για τα παλικάρια εκεί στη Σάμο της Νέας Δημοκρατίας που είναι υποψήφοι βουλευτές και θέλουν να συνεχίσουν να κυβερνούν σε εισαγωγικά. Γιατί αν μιλάμε για κυβέρνηση, μόνο κάτι τέτοιο δεν είναι. 6943635451 το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω του Viber studio mahi 998@gmail.com 2 10 7 18 000. Όλα αυτά για να στείλετε είτε την καλημέρα σας, είτε την καταγγελία σας, είτε τις επισημάνσεις σας, είτε τις ερωτήσεις σας για τους καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα εδώ. Είναι, σας λέω και πάλι, μέχρι και τις 10 πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Εδώ σήμερα θα μιλήσουμε, έχουμε να πούμε για το περιστατικό, είδατε τώρα με ένα βίντεο που έχει εξοργήσει όλη την ελληνική κοινωνία, ένα βίντεο με αυτόν το, πώς να το χαρακτηρίσεις, που πέρασε πάνω από ένα σκυλάκι, και θα πούμε γι' αυτό, ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Επειδή δεν φαίνονται οι πινακίδες στο αυτοκίνητο του, η ελληνική αστυνομία δεν έχει πλήρως ταυτοποιήσει το άτομο αυτό, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το έκανε και πώς το έκανε και πώς του ήρθε αυτό στο μυαλό. Θα έχουμε καλεσμένη εδώ σε λίγη ώρα την αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, την κυρία, έχω σημειώσει κάποιο το όνομά της, θα την έχουμε εδώ καλεσμένη να σχολιάσουμε, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που εμένα τουλάχιστον με ανατρίχιασε. Πραγματικά, η κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου, ναι, το βρήκα, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Να συζητήσουμε αυτό το θέμα της Γαστούνης. Σήμερα δεν ξέρουμε τα ζωάκια, θα έχουμε και τον κύριο Γιώργο Κομνηνάκη, είναι τεταλμένος φιλοζωίας του Δήμου Διονύσου, να δούμε πώς διαχειρίζονται εκεί πέρα τα αδέσποτα ζώα. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα διαχείρισης, υπάρχει θέμα το πώς βλέπουν κάποιοι τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την τροφή τους, τα τσιπάκια που πρέπει να έχουν και τις στηρώσεις, όλα αυτά θα τα δούμε πώς τα διαχειρίζονται στο Δήμο Διονύσου. Γενικότερα πάντως υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα Πόπο, έρχονται συνέχεια μηνύματα. Καλημέρα Μανώλη, λένε εδώ, είδες Μανώλη, σου έρχονται μηνύματα. Λοιπόν, τι άλλο, σήμερα θα έχουμε επίσης εδώ τον κύριο Σταύρο Τσίχλη, είναι γιατρός, είναι διδάκτορ πανεπιστημίου, εξωτερικός συνεργάτης στο νοσοκομείο της Σπάρτης, είναι διευθυντής στα τακτικά επίγοντα περιστατικά, έχει εξειδίκευση στη διοίκηση και την οικονομική διαχείριση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, επιμόρφωση στην επίγουσα ιατρική, ενώ είναι και ορομίσθιος καθηγητής της ελληνικής αστυνομίας. Θα τον έχουμε εδώ καλεσμένο, θα μιλήσουμε γενικότερα για τα θέματα υγείας, του τι γίνεται στα νοσοκομεία εκεί κάτω, ειδικά στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Τσίχλη, και φυσικά επειδή είναι και δημοτικός σύμβουλος στη Μεγαλόπολη, θα πούμε και για την απολιγνητοποίηση, το τι συμβαίνει εκεί με τη Μεγαλόπολη, άλλο θέμα εκεί. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος με την κατεδάφιση των εξκαφέων στην Πτολεμαΐδα πάνω στην Κοζάνη. Τι τους ήρθε πάλι τώρα, εκατομμύρια ευρώ τα τίναξαν σε μια στιγμή, κάτι που έχει ξεσηκώσει όλη την ελληνική κοινωνία. Τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό να σας πω εδώ, να σας προετοιμάσω. Έχουμε την υπόθεση στον πύργο Ηλίας. Αν έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα με έναν επιχειρηματία που έχει μπλέξει εκεί με κάτι Ρωμά στον πύργο που τον εκφοβίζουν, πήγαν εκεί στα δικαστήρια, στο τέλος κάτι νόμιζε ο άνθρωπος ότι έχει τελειώσει η υπόθεση, πήγε να ανοίξει μια επιχείρηση και ξαφνικά με το που είχε ανοίξει την επιχείρηση ένα πρωινό τη βρήκε καμένη. Έχει στοχοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τα ζύρια, τις ανεμογεννήτρες που έχουν τοποθετηθεί εκεί, τις επιπτώσεις που υπάρχουν, τις αντιδράσεις και την πραγματικότητα στο πώς έχουν επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων εκεί στο όρος Ζήρια και στα γύρω μέρη, σε ένα πολύ, πολύ, πολύ κομβικό σημείο της Πελοποννήσου. Θανάσης, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στο Μανώλη. Γεια σου Θανάση Περιστέρη. Και άλλος από Περιστέρη ο Στέλιος. Καλημέρα κύριε Γιώργο, σήμερα γιορτάζουν οι πατεράδες, χρόνια μας πολλά σε όλους τους ακροατές. Α, δεν το ξέρα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, α, δεν το ξέρεις.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που γιορτάζουν. Ισχύει όντως. Μπορεί, ναι, για να το λέει ο Σταύρος. Α, ναι, μου λέει και ο Εφραίμ, δεν σου είπα καλημέρα, πω, είμαι ασυγχωρήτος. Εφραίμ Χαραλαμπίδης, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νίκος, καλημέρα Μανώλη, λέει καλημέρα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα Εφραίμ, τάπα τους πήγε ο Βελόπουλος χθες στην ΕΡΤ, τους έριξε απίστευτο γλέντι. Ναι, για να δούμε, θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Για να δούμε. Ο Σταύρος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα Σταύρο. Ο Γιώργος από Σάμο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, έβαλες φωτιά στο νησί με τις αποκαλύψεις που κάνατε με το Χίο για το λογοθέτη. Θα το βάλουμε το απόσπασμα. Πριν έρθουν οι καλεσμένοι, θα βάλουμε αυτό το απόσπασμα γιατί αξίζει να τα ακούσετε. Να δούμε εκεί πέρα τους υποψηφίους. Έργα και ημέρες. Ο Σάκης από Γερμανία. Κύριε Γαριφάλου, θέλω να καταγγείλω την κυβέρνηση ως εγκληματική οργάνωση. Ναι, πολλοί το επικαλούνται αυτό. Πολλοί το επικαλούνται. Τώρα θα φανεί στην κάλπη αν όντως το ασπάζονται αυτό που λες, φίλε Σάκη, οι Έλληνες πολίτες. Θα φανεί στην κάλπη και πίσω από την κουρτίνα. Έλα, πολλά λέω, τόση ώρα λέω. Είπαμε, πάντα θα ξεκινάμε χαλαρά. Πάντα θα ξεκινάμε χαλαρά. Γι' αυτό λοιπόν, να δούμε τι διάλεξε ο Εφραίμ, ο Χαραλαμπίδης. Να πούμε για όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ήρθαν για πρώτη φορά στο σταθμό μας. Μας κάνουν την τιμή να είναι συντονισμένοι στους 99,8. Να πούμε ότι είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται Κυριακή πρωί. Είναι πολλοί αυτοί, είτε είναι οδηγοί ταξί, είτε είναι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, είτε είναι στα σώματα ασφαλείας, είτε είναι security. Υπάρχει κόσμος που και σήμερα Κυριακή εργάζεται. Είτε είναι στις λαϊκές, μάλλον στα παζάρια. Σήμερα πιο πολλοί παζάρια γίνονται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα.

0: Λοιπόν, ήρθαμε, επιστρέψαμε. Κάτσε να φτιάξω εδώ το μικρόφωνο. Να ακούγουμε ωραία. Λοιπόν, πάμε. Αλεξάνδρα από Φλόρινα, καλημέρα και από μένα και από το χώρο της εργασίας. Καλημέρα και στο παλικάρι σου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην πανέμορφη Φλόρινα. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Οδό Πειραιός. Καλημέρα σας αγαπητοί Γιώργο Μανολάκη, σε όλους τους συντελεστές των εκπομπών του Ράδιο Μπάχη, συνακροατές και συνακροάτριες. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο το Σαμπάνη από το Σικάμινο το Ροπού. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στους επώνυμους και ανώνυμους σχολιαστές και ακροατές του σταθμού. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα να πούμε ότι είναι η γιορτή του Πατέρα. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι, το λέει, να το Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Καλά, καλά είπαν οι φίλοι μας. Καλά είπαν. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Σήμερα γιορτάζει και ο Αφροδίσιος και η Αφροδισία. Είναι του Αγίου Αφροδισίου. Είναι Διεθνής ημέρα γιόγκα. Ο Εφραίμ, κανείς γιόγκα Εφραίμ. Λοιπόν, παραλίγο να κάνει κάτι τούμπες εδώ, Εφραίμ. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, να το. Σήμερα, για να δούμε, θα δούμε πώς θα την τιμήσουμε τη μέρα αυτή, γιατί σήμερα
1: γιορτάζουμε,
0: πιο πολύ...
1: Γιορτάζουμε.
0: Γιορτάζει και ο Μανώλης σήμερα, ναι. Έχει τάξει τον εαυτό του στη μουσική και ιδιαίτερα στο μπουζούκι, έτσι δεν είναι. Ε, μπράβο. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα εβδομάδα αλλεργίας. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, το λεγόμενο surfing. Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, του ανθρωπιστή. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, το λεγόμενο skateboard. Και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Πολλές μέρες παγκόσμιες γιορτάζονται σήμερα. 1813, ο Δούκας του Γουέλικτον, επικεφαλής Αγγλικής Γουέλικτον. Καλημέρα στην κυρία Νίκη από το Γουέλικτον της Νέας Ζηλανδίας, που πολλές φορές μας ακούει ζωντανά, πολλές φορές μας ακούει και μέσα από την σελίδα του Μάχη FM στο YouTube. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας. Η κυρία Νίκη, που έχει και ραδιοφωνικό σταθμό για πάνω από 40-50 χρόνια για τους Έλληνες εκεί της Νέας Ζηλανδίας, κάνει εκπομπές ειδικά ασταμάτητα κάθε Κυριακή, βέβαια και άλλες μέρες, αλλά κάθε Κυριακή ασταμάτητα κάνει εκπομπές για τον ελληνισμό εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Δούκας του Ουέλικτον το 1813, επικεφαλής Αγγλικής δύναμης, νικά τον Ιωσήφ Βοναπάρτη και τους Γάλλους στη μάχη της Βιτόρια και τους εκδιώκει από την Ιβηρική Χερσόνησο. Ο Μπετόβεν χαιρετίζει το γεγονός γράφοντας τη σύνθεση Wellington's Victory 91. 91. 1913, οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κυρκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ενώ το 1942 ένα Ιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναδύεται στην επιφάνεια και βάλει με 17 οβίδες κατά του οχυρού Στίβενς, που κατοπτεύει το στόμιο του ποταμού Κολάμπια στο Όρεγκον, προκαλώντας ελαφρές ζημιές. Το 1961, σαν σήμερα, ο χημικός κολοσσός Dow Chemical κατασκευάζει την πρώτη πρακτική συσκευή αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, ενώ το 1970 η Βραζιλία νικά την Ιταλία με 4-1 στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού και κατακτά το 9ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1976, οι ευρωκομμουνιστές του Ενρίκο Μπερλίγκουερ κερδίζουν τις εκλογές στην Ιταλία. Μανώλη, περνάμε φάση Μουντιάλ. Έχεις δει αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Το σημερινό, αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή με την Ιαπωνία,
0: ναι,
1: είναι το, το χιλιοστό.
0: Ναι, μπράβο. Εφραίμ, είδες, άκου κάτι στατιστικά που έχει ο Μανώλης. Το σημερινό παιχνίδι Ιαπωνίας με ποια είναι, με IT?
1: Όχι IT.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι. Θυμάμαι, ναι.
0: Είναι το χιλιοστό παιχνίδι στο Μουντιάλ. Βέβαια, βέβαια. Ποιος προβλέπεις να το παίρνει, Μανώλη? Η πρόβλεψη σου ποια είναι?
1: Η Αργεντινή νομίζω. Και κερδίζει κιόλας η Ιαπωνία με ένα 0 την Τινησία.
0: Με την Τινησία.
1: 22.
0: Να το. Ζωντανό ρεπορτάζ ο Μανώλης. Είπαμε, την Τινησία με. Πώς το πες?
1: Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, Τινησία είναι
1: 0-1. Ναι.
0: χάνει η Ιαπωνία. Η τένις έχει τόσο καλή ομάδα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι... Δεν χάνει η Ιαπωνία.
0: Ποιος... Α, η Ιαπωνία κερδίζει. Εγώ δεν το κατάλαβα. Σωστά. Καλά, Μανώλη, μην φωνάζεις. Λοιπόν, 1905 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας που αρνήθηκε να παραλάβει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας που το απονεμήθηκε το 1964, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Βασίλης Πάπα Κωνσταντίνου, Έλληνας τραγουδιστής, ο επωνομαζόμενος και Bruce Springsteen της Ελλάδας. 1527, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 2001 πεθαίνει ο Τζον Λι Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τους σημαντικότερους μουσικούς του ηλεκτρικού blues. Νίκο, πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό. Με το έργο του επηρέασε πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Animals και οι Rolling Stones. 2019 φεύγει από τη ζωή ο Κύπριος πολιτικός από το ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 μέχρι 2013, ο Δημήτρης Χριστόφιας. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, χρόνια πολλά και πολλά φιλιά στο Μανολάκι σου από την Άννα Αντωνία από τη Σάμο. Καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, οπα, για άστο, για άστο, μ' αρέσει. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. John B. Hooker.
1: Κάτι τέτοια δεν αρέσουν τον κύριο Μπογδάνου.
0: Ναι, ναι, ναι, τρελαίνεται τον Μπογδάνος για αυτά. Για άστο να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, του λέω του Εφραίμ, με ρωτάει η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού, και μου λέει στο ακουστικό, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Αυτό είναι. Τώρα, τι να σας πω εγώ, αφού αυτό είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, καλημέρα. Α, αυτό λέει δεν είναι μουντιάλ, είναι αντεθνικό με πολύ ΛΟΑΤΚΙ και ατζέτα. Παρόλο που είμαι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος, τους μποϊκοτάρω, δεν έχω δει κανένα και ούτε πρόκειται. Η αλήθεια είναι ότι είναι και δύσκολες οι ώρες. Είναι και δύσκολες οι ώρες. Τα περισσότερα παιχνίδια είναι μετά τις 2 τη νύχτα, και τα καλά παιχνίδια.
1: Καλά, όχι πάντα.
0: Εντάξει, έχει και απόγευμα νομίζω.
1: Ναι, γιατί η Ιαπωνία είναι από τα φαβορί. Όχι από τα φαβορί να το πάρουν. Η Ιαπωνία είναι από τα που θα, ουσιαστικά θα δυσκολέψουν τις άλλες χώρες να προχωρήσουν πιο μπροστά στη διοργάνωση. Ναι,
0: εντάξει, έχει καλή ομάδα, η αλήθεια είναι. Και σε άλλα μουντιάλ βλέπω ανταγωνιστική στα τελευταία μουντιάλ.
1: Άμα δεις την προπόνησή τους που κάνουν, η αμυντική τους, είναι... Ούτε το 1990 δεν προετοιμαζόταν έτσι που κάνανε τέτοιο.
0: Με παλαιομοδίτικου τρόπο προπόνηση.
1: Ναι, και σκληρά, πολύ.
0: Α, φυσική κατάσταση δηλαδή περισσότερο ή τεχνική.
1: Φυσική κατάσταση πιο πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό και τρέχουν σαν τρελή. Οι Άπωνες. Οι Άπωνες είναι έτσι, Παναγία μου, καμικάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό στα γρήγορα για να προλάβουμε να πούμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Σήμερα να πούμε, καταρχήν υπάρχει ένα μεγάλο κύμα καύσωνα που θα χτυπήσει όλη την Ευρώπη. Αυτές τις μέρες και εμάς, από ό,τι λέγεται μέχρι και την Τετάρτη θα είναι έτσι ο καιρός. Σήμερα πάντως θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια επιρροτικά και τα 12 που θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα επιρροτικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αν έχει

0: Τι λέει, Μανώλη λέει μόνο Μπραζίλ, λέει η κυρία Αλεξάνδρα.
1: Κοιτάξτε, και εγώ η Βραζιλία θέλω να το πάρει. Αλλά ποιος έβαλε τα τρία της Βραζιλίας και ποιος έβαλε τα τρία της Αργεντινής.
0: Ναι, Μέση, Μέση.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μέση και είναι το τελευταίο του Μουντιάλ κιόλας. Καλά, αυτό λέγανε,
1: αυτό, εντάξει,
0: λέγανε και την προηγούμενη φορά, ότι είναι το τελευταίο του και... Μάλιστα.
1: Θέλει να παίξει, λέει, με το γιο του και θα τελειώσει τότε.
0: Να παίξει με το γιο του. Mm. Τι να παίξει με το γιο του. Να παίξει αντίπαλοι
1: συμπαίχτες. Στην ίδια ομάδα.
0: Στην ίδια ομάδα.
1: Ναι, είναι ο γιος του, είναι...
0: Πόσο χρονών είναι.
1: 15.
0: Α, αλλά
1: και ο Μέση νομίζω 16-17 μπήκε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, τόσο μπήκε, τόσο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Είπαμε για σήμερα, για αύριο καιρός Δευτέρα. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά 36 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Είδες όμως, υπάρχει μια διαφορά, ανατολική νησιωτική χώρα με δυτικά, περίπου 7-8 βαθμοί, δεν είναι, είναι αρκετή η διαφορά. Για να βλέπουμε τις ανοιξιά του Ιουνίου ότι θα χτυπήσει τοπικά τους 36 και στα δυτικά τους 36 βαθμούς, μπορεί σήμερα να, όχι σήμερα, τη Δευτέρα, αύριο, να δούμε και 38 και 39. Μάλιστα, για να δούμε. Τρίτη. Κεντρική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Προσοχή, προσοχή με τους αέριδες, προσοχή μεγάλη. Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Τετάρτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πέσουν λίγο στα δυτικά, θα είναι 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Στο Αιγαίο 5 με 6 και εκεί πάλι προσοχή, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία. Ενώ τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αμάν, στέλνετε εδώ συνεχώς μηνύματα για το τι υπόθηκε χθες στην εκπομπή του Στέφανου Χίου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακούω σήμερα, λέει, οικογενειακή υπόθεση. Ο Μέση μπορεί να περιμένει να παίξει με το γιο του στην ίδια ομάδα, λέει. Ο Χαριφάλου ήδη το κάνει. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσαμε για την υπόθεση με τις πολλοδομίες, με τον Στέφανο το Χίο. Επειδή εμπλέκεται εκεί και η σύζυγος του υποψηφίου πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Άμμου, του Μάνου του Λογοθέτη, ήταν ο εμπλεκόμενος, ο άμεσα εμπλεκόμενος. Βέβαια αποποιήθηκε των ευθυνών του, τα έριξε στη σύζυγό του και στην αδελφή του, τα έριξε. Είπε ότι δεν την ξέρω την υπόθεση, ρωτήστε τη σύζυγο και την αδελφή της. Και είπαμε διάφορα και για τον κύριο Στεφανάδη, ο κύριος Στεφανάδης, ο νυν βουλευτής. Ο κύριος Στεφανάδης, που αν θυμάστε, είχε κάνει εκείνο το κορονοπάρτι στο μπαλκονάρα του στην Ικαρία, στον Εύδυλο, εκείνο το κορονοπάρτι που είχε ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα στο πόδι. Α, και κάτι που ξέχασα να πω εχθές στο Στέφανο το Χίο. Ναι, αυτό δεν μου διέφυγε. Τι να πρωτοπείς εκεί με τον Στέφανο, τόσα που βγαίνουν στη φόρα. Εφραίμ, ο κύριος Στεφανάδης, αυτή η μπαλκονάρα, που δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες πέρασε το μπαλκόνι αυτό από την πολλοδομία και πήρε άδεια, να ξέρεις, όταν βγαίνουν από το λιμάνι του Ευδύλου τα φορτηγά αυτοκίνητα για να περάσουν από το μπαλκόνι

0: κόνη του, σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό, ξεφουσκώνουν τα λάστιχα. Ξεφουσκώνουν τα λάστιχα για να μπορέσει να χωρέσει το την ώρα που βγαίνουν από το λιμάνι του Ευδήλου. Για να μπορέσει να χωρέσει το φορτηγό να περάσει, να μην βρει πάνω στο μπαλκόνι. Αυτά ζουν στον Ευδήλο της Ικαρίας στην Ελλάδα του 2026. Είναι στο μπαλκόνι του Χριστόδουλου του Στεφανάδη. Τι ψάχνει. Ξέχασα να το πω στο Στέφανο αυτό εχθές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό και να επιστρέψουμε. Θα πέσουμε ίσα ίσα με τον καλεσμένο τον κύριο Κομνηνάκη Γιώργο. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Είμαι για αυτούς στην πολεοδομία. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην πολεοδομία, επειδή το βλέπω αύριο να παίζει στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είχε απασχολήσει ποτέ την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Λογοθέτης ήταν κάτι στη Σάμμο, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάπου ήταν εκεί. Γυρόφερνη στη Σάμμο. Καλά τα ξέρει ο κύριος Γαριφάλου. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γαριφάλου, κύριε Χαλαμπίδη. Ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το εμπλεκόμενο πρόσωπο στις πολεοδομίες, είχε απασχολήσει, λένε, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί? Γιατί επί της εποχής που ήταν γιατρός στην περιοχή, παρατηρεί το ότι πολλοί λαθρομετανάστες που έφταναν στη Σάμμο, υπήρχε μια μεγάλη κίνηση πολλών από αυτούς σε νοσοκομεία των Αθηνών, γιατί όλοι αυτοί είχαν ένα παραπεμπτικό για διάφορες ασθένειες. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Παρατηρεί το κίνηση μεγάλη στη λαθροδιακίνηση. Στη λαθροδιακίνηση που υπήρχε από το νησί της Σάμμου με ιατρικά παραπεμπτικά στα νοσοκομεία των Αθηνών. Να βγει ο κ. Γαριφάλου να μας τα πει τώρα, γιατί είναι στη Σάμμου και γνωρίζει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Είναι, ωραία, μπράβο. Έλα, Γιώργο.
2: Έλα. Καλώς τον.
1: Σε βρίσκω σε θόρυβο, αλλά μου έστειλαν ένα μήνυμα,
2: ναι,
1: που αφορά τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Μου θυμίζεις λίγο ποιο είναι αυτό το παιδάκι? Για θύμισέ μου ποιο είναι αυτό το παιδάκι, Γιώργο.
2: Το παιδάκι αυτό έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα πολιτικό γραφείο στη Σάμμο.
1: Να πούμε καταρχήν ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του, είναι πλάκι στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί, Γιώργο, γιατί, τι έκανε το παιδί αυτό, τι έκανε?
2: Το παιδί αυτό, η σύζυγός του, εμπλέκεται στην ιστορία με την σύλληψη της πολεοδόμου.
1: Της πολεοδόμου στο Μαρούσι,
2: Στο Μαρούσι, μπράβο.
1: Εκεί,
2: μπράβο,
1: στο Ηράκλειο που ήταν, στον Ηράκλειο.
2: Ναι, ένα σπίτι που αφορούσε κάπου εκεί στο Χολαργό ήταν το σπίτι.
1: Ναι.
2: Κάποιες τακτοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν. Τέλος πάντων, εκεί πήγανε για γλυκά και βρέθηκαν κάτι δεσμίδες εκεί με χρήματα.
1: Κάτι τούβλα. Για πες μου ποιος είναι ο Μάνος Λογοθέτης, δηλαδή η σύζυγός του ήταν εμπλεκόμενη σε αυτήν την ιστορία?
2: Ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Προσπάθησε να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών. Λέει, δεν αφορά εμένα, αφορά τη σύζυγό μου και την αδελφή της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Η αδερφή του κύριου Λογοθέτη είναι, η ανιψιά του κύριου Λογοθέτη είναι διορισμένη στο γραφείο του κύριου Κακλαμάνη.
2: Η γυναίκα του κύριου Λογοθέτη είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, αποσπασμένη στο γραφείο του στη Βουλή.
1: Αμπά.
2: Βέβαια.
1: Τι λες, Γιώργο?
2: Η κυρία, να πούμε το όνομα?
1: Όχι, μην το πεις. Μην το πεις, με κάψεις.
2: Λοιπόν,
1: για πες μου, Γιώργο, για πες μου λοιπόν.
2: Ξεχνάμε ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης ήταν διορισμένος, είχε αποσπαστεί κάποια στιγμή μέσω του Κερπνό στη Σάμμο. Διαθέτει μια εταιρεία, ένα μικροβιολογικό κέντρο εκεί πέρα που...
1: Ναι, αυτός τι είναι, γιατρός ή μικροβιολόγος ή τίποτα?
2: Είναι μικροβιολόγος.
1: Γιατρός, μικροβιολόγος, μάλιστα.
2: Έχει μια εταιρεία που έμαθα πρόσφατα, ενώ την είχε συνεταιρικά με κάποιον άλλο κύριο, τελικά είναι εξ ολοκλήρου δικιά του. Γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, ναι, μικροβιολογική.
1: Ναι.
2: Κάνει εξετάσεις
1: αίματος. Κάνει εξετάσεις αίματος.
2: Αίματος,
1: παίρνει
2: τα πάντα,
1: αίμα.
2: Τα πάντα.
1: Παίρνει, δίνει αίμα.
2: Τα πάντα. Τι
1: παίρνει, δίνει αίμα. Παίρνει, δίνει, λέω.
2: Παίρνει, ρουφάει αίμα, κάρια. Λοιπόν, Η μητέρα του ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κελπνό.
1: Μπα.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, αν θυμάσαι, πριν από επί κορονοϊού, όχι επί κορονοϊού, πριν τον κορονοϊό, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό στη Σάμμο 16-19. Ναι. Το κύκλωμα που είχαν πιάσει με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Σάμμου, που βγάζανε βεβαιώσεις με 300-400 ευρώ που δίνανε σε μετανάστες και πηγαίνανε κατευθείαν...
1: Παραπεμπτικό για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για να μετά να πηγαίνουν στις δομές και μετά να την κοπανάνε.
2: Μπράβο, τα πουλάγανε και 300-400 ευρώ.
1: Παρατηρήθηκε, λέει, ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών που έφυγαν από τη Σάμμο περιέργως και, λέει, απασχόλησε αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
2: Φυσικά, και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα σε εξέλιξη το δικαστήριο
1: ακόμα,
2: αυτό.
1: Ακόμα το ψάχνουν εκεί στην ΕΕΠ, στα τζιμάνια, ακόμα το ψάχνουν το θέμα. Αυτοί που δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μάλλον τα βγάζουν τα μάτια τους, αλλά μέσα στα σέρ.
2: Τα βγάζουν εκεί που θέλουμε. Τα βγάζουν εκεί τώρα, τι μου θυμίζει τώρα.
1: Έλα πάνω, Γιώργο.
2: Μου θυμίζει πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Η μάνα του κυρίου λογοθέτη. Η μάνα του λογοθέτη λέγεται Κουσκουνή.
2: Σωστά, σωστά.
1: Μπράβο. Η μάνα του λογοθέτη έχει κάποιο. Η μάνα του λογοθέτη έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα.
2: Δεν μπορώ να το πω
1: δεν το
2: σίγουρα.
1: Ξέρεις, ναι.
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω κάτι που δεν
1: καλά,
2: ξέρω.
1: Εντάξει, ρώτησα.
2: Ναι.
1: Γιατί με πάει αλλού, ξέρεις.
2: Ναι.
1: Πού είπα εγώ, ξέρεις. Τι άλλα ξέρουμε για αυτόν, Γιώργο?
2: Τίποτα. Λύνει και δένει. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει χρόνια γενικός γραμματέας. Είναι η ουρά του Μηταράκη για πολλά χρόνια.
1: Αυτόν τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
2: Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Ρε, τι άνθρωπο, ρε, τι τζιμάνι βάλανε, κύριε.
2: Για πολύ λίγο διάστημα είχε κάνει και γενικός γραμματέας το προστασίας του πολίτη. Για πολύ λίγο όμως διάστημα.
1: Ναι.
2: Μετά ξαναπήγε στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το λέω.
1: Αυτόν τον είχαν βάλει αντικλιματικής πολιτικής.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον κύριο λογοθέτη.
2: Ναι,
1: αλλά είναι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αυτά τα ωραία.
1: Να σε ρωτήσω, Γιώργο, έχεις ακούσει να κάνει καμιά δήλωση ο κύριος Κακλαμάνης για όλα αυτά, ο Νικήτας?
2: Τίποτα απολύτως. Τίποτα
1: ότι η σύζυγος του λογοθέτη υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
2: Τίποτα απολύτως.
1: Η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και σύζυγος λογοθέτη υπηρετεί ακόμα στο γραφείο της Βουλής. Στο
2: ακόμα
1: Προεδρείο.
2: Κανονικότατα.
1: Στο
2: ακόμα
1: Προεδρείο κανονικότατα. Της Βουλής. Ρωτάμε εμείς.
2: Κανονικότατα. Κανονικότατα.
1: Κανονικότατα.
2: Μάλιστα. Φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά.
1: Γιώργο, εντάξει, έχεις άλλο την εκπομπή. Μπορεί να πεις δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Μην ξεχνάμε ότι είναι από τους λίγους πολιτευτές ο Μάνος ο λογοθέτης, από τους λίγους στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν ανοίξει, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, όλοι πιθανολογούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Ο Μάνος ο λογοθέτης έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες ήδη γραφείο πολιτικό ως υποψήφιος βουλευτής Σάμμου. Τι ξέρει καλύτερα από όλους μας?
1: Μάλιστα.
2: Τι σιγουριά είναι αυτή?
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, έχει βγει μια πικρία σε πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Σάμμου.
1: Δηλαδή μάλιστα, αυτός θα κατέβει.
2: Αφού άνοιξε σου λέω πολιτικό γραφείο, έχει μια ταμπελάρα υποψήφιος βουλευτής Σάμμου.
1: Συγγνώμη, ευθυξία δεν υπάρχει? Αυτός παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας.
2: Παραιτήθηκε για να κατέβει υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε για κάποιο λόγο άλλο ή για λόγους ευθυξίας.
1: Α, δεν τον αγγίζει δηλαδή.
2: Παραιτήθηκε το κατάλληλο διάστημα για να μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Δεν τον αγγίζει το σκάνδαλο δηλαδή αυτό.
2: Ίσα-ίσα που σου λέω, το αποποιήθηκε. Είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, η γυναίκα μου και η αδερφή της.
1: Α, δεν έχω καμία σχέση εγώ, η γυναίκα μου και η αδερφή της. Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, αφού είναι η γυναίκα του και η αδερφή της. Να του ευχηθούμε.
2: Θα σας βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Σάμμο και να τον ψηφίσουν εκεί οι Νεοδημοκράτες. Από ό,τι ξέρω, στο νησί της Σάμμο έχει πολλούς Νεοδημοκράτες.
2: Ναι, έτσι.
1: Μπράβο,
2: Στεφανάδης.
1: Ο κύριος Στεφανάδης που τους είχε βάλει όλους επί κορονοϊού πάνω στην ταράτσα.
2: Και κάνανε τα πάρτι.
1: Και κάνανε τα πάρτι και εμείς εδώ πέρα φοράγαμε τις μάσκες.
2: Μας έστελνε μηνύματα ο κύριος Αθανάδης, μηνύματα. Μέσω τρίτων μας απειλούσε με μηνύσεις γιατί τολμήσαμε, Στέφανε, τόλμησα και ρώτησα γιατί μέσα σε ένα χρόνο με ποιες διαδικασίες βρέθηκε από 19 ακίνητα στο πόδι ενέσχυσης να έχει 65 μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης.
2: Ο κύριος Στεφανάδης με τα πάρτι.
1: Ο καθηγητής καρδιολογίας δεν είναι αυτός, μην κάνω κανένα λάθος.
2: Σωστά. Ο πασίγνωστος παγκοσμίου φήμης καθηγητής καρδιολογίας.
1: Αυτός που κούραρε τον αρχιεπίσκοπο τον μακαριστό Χριστόδουλο.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Και στα χέρια του πέθανε ο Χριστόδουλος. Στα χέρια του πέθανε. Στο αρετέιο.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με είχε πάρει τηλέφωνο ο κ. Στεφανάδης, το γράψαμε για την ταράτσα. Εμένα δεν με απήγησε βέβαια. Προσπάθησαμε νουθετήσει να με συμβουλέψει. Ότι έκανα
2: εγώ
1: λάθος.
2: Εγώ το λέω μέσω τρίτων, το επαναλαμβάνω.
1: Δεν έχω
2: μπορεί
1: κάτι.
2: Η πρωτοβουλία να είναι των τρίτων.
1: Δεν
2: να
1: έχω είναι... κάτι με τον κύριο Στεφανάδη. Για όνομα του Θεού. Έκανε ένα πάρτι χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα. Επί κορονοϊού.
2: Στέφανε, ίσα ίσα που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές μου και το έχω γράψει, πόσο τιμάει τον ίδιο να είναι παγκοσμίου φήμης, επαναλαμβάνω, γιατρός, είναι αυτός που ανακάλυψε, που έφτιαξε το στεντ που το χρησιμοποιούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πόσο τον τιμά τον ίδιο να έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
1: Αυτό είναι
2: και
1: μια άλλη.
2: Τον απαξιώνει. Και πόσο τον απαξιώνει αυτό.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Στεφανέ. Να είσαι καλά.
1: Νικήτα, τι έγινε, ρε Βλαρακό. Έχω μάθει ότι κάνει ζουζουνιές εκεί στο Κολωνάκι. Ζουζουνιές. Ζουζούνι. Έχω μάθει ότι πειράζεις τους αστυνομικούς. Τους πειράζεις. Γιατί τους πειράζεις. Ε, τους κεφίζεις. Λέγε ρε, τους κεφίζεις.
0: Στέφανος Χίος. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τα ακούσατε τι υπόθηκαν εχθές. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, που από γιατρός των μεταναστών βρέθηκε τώρα να είναι υποψήφιος σωτήρας της Σάμου, γιατί βάζει υποψηφιότητα βάσει του πολιτικού γραφείου που άνοιξε στο νησί. Πληροφορηθήκαμε ότι άνοιξε και ένα πολιτικό γραφείο, έχει μια ωραία ταμπέλα που λέει υποψήφιος βουλευτής Σάμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επί χρόνια κορυφαίος τέλεχος και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Φαίνεται ότι έχει πάρει το πολιτικό χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας για να είναι υποψήφιος βουλευτής και να ανοίγει γραφείο. Ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε ως ολίγη με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας στην περίοδο που τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα η Σάμος σήκωσαν ένα τεράστιο βάρος και τώρα επιστρέφει πίσω ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από μια κοινωνία, το νησί, ο νομός που ακόμα μετρά πληγές. Να, τι να πούμε, για τους σεισμοπαθείς, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, τι να πούμε. Το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι βρήκαμε ένα δημοσίευμα του 2015 που ήταν από το πρώτο θέμα το δημοσίευμα αυτό, ήταν ένα δημοσίευμα σχεδόν αγιογραφικό που παρουσιαζόταν τότε στο δημοσίευμα αυτό του πρώτου θέματος, το πρώτο θέμα, ως ο γιατρός των μεταναστών. Και εκεί διαβάζουμε, Εφραίμ, το εξής τρελό, σε αυτό το δημοσίευμα. Ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης σε ένα μήνα είχε εξετάσει 40.000 μετανάστες. Ναι, τους είχε κάνει εξετάσεις. Ναι, όντως, έτσι έλεγε, δεν το λέω εγώ, το πρώτο θέμα το έλεγε. Τώρα πώς ακριβώς γινόταν αυτό, με πόσες ώρες εργασίας την ημέρα, με τι προσωπικό, με τι χρόνους εξέτασης, δηλαδή αυτός δεν ήταν άνθρωπος, ήταν βιονική μηχανή. Να εξετάσει 40.000 μετανάστες, θες περίπου, θες 30 μέρες ακριβώς, αδιαλείπτως 24 ώρες χωρίς να σταματάς, γιατί πρέπει να εξετάσεις, για να φτάσεις στους 40.000 πρέπει να εξετάσεις 1.333 μετανάστες την ημέρα. για να φτάσει 40.000 ένα μήνα που έλεγε το πρώτο θέμα. Χωρίς ύπνο, χωρίς φαγητό, δεν ξέρω. Τι ανθρώπινα όρια είχε αυτός ο γιατρός, ο κύριος λογοθέτης. Πρέπει να μας εξηγήσει πώς προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί ο ίδιος. 40.000. Εκτός αν έγραφε αλούμπες το πρώτο θέμα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Πάμε να δούμε λίγο για τα ζωάκια μας. Βλέπουμε συνεχώς σε πάρα πολλές, στην επικράτεια, σε όλη την επικράτεια, στους δήμους, γίνεται ένας πανικός με πολλά δέσποτα. Πολλοί δήμοι το διαχειρίζονται καλά. Άλλοι δεν το διαχειρίζονται καλά. Γενικότερα η εικόνα δεν είναι και τόσο πολύ καλή. Είδαμε και αυτή την εικόνα που, στη Γαστούνη, που πέρασε αυτός ο ανεγκέφαλος πάνω από το αδέσποτο με το αυτοκίνητό του, που εξοργίστηκε όλη η ελληνική κοινωνία. Θα το συζητήσουμε μετά με την καλεσμένη μας αυτό το θέμα. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κομνηνάκη, που είναι εντεταλμένος φιλοζωίας του Δήμου Διονύσου, να τον ακούσουμε πώς ακριβώς διαχειρίζονται εκεί το θέμα με τα ζώα στο Δήμο Διονύσου. Έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας για να μας εξηγήσει ο ίδιος. Επαναλαμβάνω, εντεταλμένος φιλοζωίας του Δήμου Διονύσου και Αγίου Στεφάνου. Καλημέρα κύριε Κομνηνάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου και καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Μάχη 99,8 και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να πούμε μερικά πραγματάκια, γιατί η ενημέρωση είναι δύναμη.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα δέσποτα δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα είναι ανεξέλεκτη αυτή η κατάσταση. Θέλω να μου πείτε εσείς στο δικό σας Δήμο πώς το διαχειρίζεστε το θέμα αυτό.
3: Ναι, πανελληνίως από αυτά που ακούω από τις ενημερώσεις, από τις φιλοζωικές και το Υπουργείο, πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 4 εκατομμύρια, οπότε μιλάμε για όντως τεράστιο πληθυσμό. Με μια πρόχειρη εκτίμηση εδώ, γιατί σε ένα Δήμο 68.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων δεν μπορείς και να τα μετρήσεις ένα-ένα, πρέπει να είμαστε γύρω στις 20.000 γάτες και πρέπει να είμαστε, εκείνες σχεδόν μετρημένα ένα-ένα, γύρω στα 300 σκυλιά. Έχει γίνει δουλειά με τα σκυλάκια, έχουν γίνει στηρώσεις συγκεκριμένες, οπότε εκεί η κατάσταση είναι ελέγξιμη. Ναι. Πρέπει να πω και ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέρα από συνεχιζόμενες στηρώσεις σκυλιών που γίνονται, καταφέραμε και πιάσαμε μετά από 3 χρόνια κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, ήταν στα όρια της κωμωδίας και του κινηματογράφου. Η ανεξέλεγκτη κοντή στο Κρυονέρι, μετά από 3 χρόνια που κρυβόταν και μετά από 7-8 επιχειρήσεις, συνελήφθη. Δύσκολες περιπτώσεις. Ναι. Σκυλιών, στα σκυλάκια είμαστε πολύ καλά. Ναι. Πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα από την αρχή για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας, έτσι χωρίς φωνές, με επιχειρήματα, να δούμε τη ρίζα του κακού. Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους είναι ελιπέστατη. Ακούμε τις διαφημίσεις, κάτι χαριτωμένα παιδάκια να λένε, πες το δήμο σου που έχει τη νομική ευθύνη να μαζέψει και να στηρώσει τα ζώα. Ερώτηση. Με 14.400 ευρώ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Διονύσου το 2024 και το 2025.
0: Όλη τη χρονιά. Για δύο χρονιές.
3: Για μία χρονιά.
0: Για μία 14.
3: Ναι.
0: Μόνο.
3: Εμείς, να σας δώσω τα κόστη μας. Με πολλή προσπάθεια. Ξοδεύουμε γύρω στις 38.000 το χρόνο σε τροφές.
0: Ναι.
3: Μπορεί να ακούγεται φοβερό το νούμερο. Για προσέξτε όμως. Όταν ήρθα εγώ στο τμήμα, στις 13 Γενάρη του 24, είχαμε 31 σιτιστές. Τι είναι οι σιτιστές? Είναι συνδημότες μας που λένε, φίλε, είναι 20 γάτες στη γειτονιά, δεν αντέχω να παίρνω, ας πούμε, ένα τσουβάλι κάθε 10 μέρες.
0: Βοήθαμε να τα ταΐζω.
3: Επειδή η νομική ευθύνη είναι δικιά μας, βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους. Τους δίνουμε φαΐ. Όταν ήρθα εγώ στο τμήμα, η επίσημη πολιτική του τμήματος ήταν, μην τα ταΐζετε γιατί πολλαπλασιάζονται. Τα ζώα πολλαπλασιάζονται όταν δεν στηρώνονται, όχι όταν ταΐζονται. Όταν ταΐζονται, απλώς δεν πεθαίνουν φρικτά από πείνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι σιτιστές είναι 95. Δηλαδή είναι 95 άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 1, 2, 3 τσουβάλια το μήνα και δεν είναι τόσο. Ο άλλος έχει σπίτι του και βοηθάει ως ανάδοχος 8 μεγαλόσωμα σκυλιά. 8 μεγαλόσωμα σκυλιά τρώνε 400 γραμμάρια τη μέρα. Να μην χάθουμε στις λεπτομέρειες, θα πω τα βασικά στοιχεία. Τα κόστη μας είναι, επειδή κάνουμε καλά τη δουλειά μας, γύρω στις 10.000 το μήνα το νοσοκομείο, γιατί είναι πλήστες οι περιπτώσεις, σας είπα πόσα ζώα είναι στο Δήμο που χρειάζονται νοσηλεία, είναι περίπου 10.000 το μήνα στην πανσιόν, έχουμε μέσα γύρω στα 40 ζώα, τα οποία είναι ανήμπορα, γέρικα ή τραυματισμένα και δεν μπορούν να ζήσουν έξω. Και όπως σας είπα, και γύρω στις 38.000 τις στροφές. Όλο αυτό, τη χρονιά που προηγήθηκε της διαχείρισης που κάνω εγώ, το 23, ήταν 274.000. Εγώ, με πολύ, και η διοίκησή μας, έτσι, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, ρίξαμε 12% τα κόστη. Ήμασταν από πάνω από το νοσοκομείο να μην κρατάει τα ζώα περισσότερες μέρες, ξέρετε, προσέξαμε, ας πούμε. Και με χορηγίες που βρήκαμε για να μην πληρώνουμε τροφές, πέσανε 12% τα κόστη και πήγαμε στις 248.000. Να πω ότι κάποια σημαντικά πράγματα που γίνανε. Πρώτον, όταν ανέλαβα, εγώ δεν ήξερα καλά το αντικείμενο, είπα, ο έξυπνος άνθρωπος τι κάνει, ρωτάει αυτούς που ξέρουν. Κάλεσα τους πιο διακεκριμένους εθελοντές στο γραφείο μου, ρώτησα ποιοι ασχολούνται. Ναι. 15 διαφορετικούς ανθρώπους, μόνους τους, ένας-ένας, ώστε να μου πούν ελεύθερα τη γνώμη τους. Με πληροφορήσαν. Μου είπανε τι γίνεται, πώς πάμε, πώς κινούμαστε. Έφτιαξε έναν οδικό χάρτη. Έφτιαξε ένα Viber, το οποίο είναι η πιο, ας πούμε, διακεκριμένη φιλόζωη της περιοχής. Διακεκριμένη δεν εννοώ επώνυμη, άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους.
0: Οι πιο πολύ άσχολοι, ας πούμε.
3: Ναι, αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε γνώση περιστατικών. Και να μπορεί ένας από όλους αυτούς τους 40 να μπορεί να κινηθεί. Γράφει κάποιος, παιδιά, με ενημέρωσε δημότης για ένα τραυματισμένο σκυλί στο Κρυονέρι. Ένας από όλους θα μπορέσει να πάει. Αυτά πριν δεν έρχονταν σε γνώση του Δήμου ή και να έρχονταν, ερχόνταν την επόμενη μέρα υπηρεσιακά και επίσης δεν υπήρχε δυνατότητα αντίδραση. Το τμήμα έχει 3 άτομα. Είναι 3 γυναίκες οι οποίες είναι στα γραφειοκρατικά, δεν είναι στο πεδίο.
0: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε γνώση δεκαπλάσιων περιστατικών από πριν, γιατί είναι πάρα πολύ. Επίσης, ο κόσμος βλέπει ότι το τμήμα λειτουργεί, άρα απευθύνεται στο Δήμο.
0: Λειτουργείται και πιο πάρει... συντονισμένα.
3: Βέβαια, ναι, αν κάποιος είχε πάρει παλιότερα και ο Δήμος τον είχε αγνοήσει, δεν θα ξανά έπαιρνε. Τώρα, αν πήρε και κατέφτασε κάποιος τη μισή ώρα και πήρε έναν τραυματισμένο σκύλο ή γάτα, ακόμα και στις 12 το βράδυ, αυτά έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Έχω πάει εγώ στο νοσοκομείο, στο Πικέρμητο, 12.30 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
3: Έχω πάει Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο. Από τις 4 μέχρι τις 9 για να κουβαλήσουμε 2 τσοπανόσκυλα. Τότε και ο Δημότης και εμπιστοσύνη νιώθει και καλή. Άρα έχουμε δεκαπλάσια περιστατικά να αντιμετωπίσουμε. Γιατί είναι σε γνώση μας πια. Να πω μερικά νούμερα. Το 2023 είχαν γίνει από το Δήμο 85 στηρώσεις γατιών. Το 2024 κάναμε 214. Το 2025 κάναμε 464. Η αύξηση είναι περίπου πενταπλασιασμός, έτσι, τα 85 που γίνανε 464. Όλο αυτό έγινε με πολύ μεγάλη βοήθεια από τους εθελοντές. Σκεφτείτε ότι έπρεπε να παγιδευτούν 464 γάτες και να μεταφερθούν στον κτηνίατρο και να ξαναγυρίσουν, να επανενταχθούν στο μέρος από το οποίο πιαστήκανε. Ένας Δήμος χωρίς προσωπικό και χωρίς τελέχωση δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, οπότε να ευχαριστήσω δημόσια. Και το λέω συνέχεια και όπου βρίσκομαι, ότι αν εμείς έχουμε να καταθέσουμε κάποια καλά νούμερα και αποτελέσματα, η βάση μας είναι, και ελπίζουμε να είναι και στο μέλλον, οι εθελοντές μας. Έτσι, και τους πρέπει μεγάλη τιμή.
0: Σωστά.
3: Για αυτό το πράγμα.
0: Και καλά λοιπόν, κάνετε και το λέτε.
3: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Λειτουργήσαμε λοιπόν, κάναμε έναν πενταπλασιασμό περίπου στις στηρώσεις των γατιών. Αυτό έχει ένα ορατό αποτέλεσμα. Δεν βλέπει κανείς τόσα πολλά μωρά γατάκια έξω. Είναι πολύ λιγότερα αυτά που βλέπετε. Σκεφτείτε ότι μια γάτα σε κοίηση ή όταν είναι να γεννήσει κάνει από 3-5. Σκεφτείτε 464 γάτες να κάνουν από 5 γατάκια, θα είχαμε ακόμα 2.500 γάτες έτσι.
0: Ναι, σωστά.
3: Φαίνεται σωστά αυτό. Λοιπόν, κάτι σημαντικό που κάναμε. Άνοιξε για πρώτη φορά δομή για πυρόπληκτα ζώα το καλοκαίρι. 2 φορές το 2024 και 1 το 2025 σε πυρκαγιές στο Δήμο μας οι δύο. Η άλλη ήταν σε όμορο Δήμο, στον Οροπό, αλλά ανοίξαμε τη δρομή με την έννοια δίπλα είναι οι άνθρωποι. Αν κάποιος ήθελε να μας φέρει το σκυλάκι του σε εκένωση του Οροπού,
0: μπράβο,
3: να βοηθήσουμε, γειτονί είναι, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε φορά που ήρθαν πάνω 17 αδέσποτα που είχαν χαθεί, δηλαδή μέσα στην πυρκαγιά, ξέρετε, χάνε το σκύλο, φεύγει.
0: Ναι.
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και αφήσαν το σκύλο, ένας γέρος είπε, παιδιά, εγώ εκενώνω, είμαι 78 χρονών, έχω πρόβλημα τον καπνό, σας αφήνω το σκυλάκι μου να το βρω γυρνώντας. Είχαμε πάνω γιατρό, στήθηκε ένα πρόχειρο ιατρείο με βοήθεια οργανώσεων του Save the Greek Stray, με βοήθεια εθελοντών. Πολλοί κόσμος πάνω, άνθρωποι, χέρια. Τα σκυλάκια είχαν τροφή, περίθαλψη, είχαν περιπτώσεις καμένες. Να σκεφτείτε, ήρθανε και ζώα που δεν είναι συντροφιάς μας. Ήρθανε 6 κατσίκες η μία ετοιμόγενη, ένας κατζόχυρος καμένος, τον οποίο βάλαμε ορό, όμορφα πράγματα. Μάλιστα. Ξέρεις, σώζει ζωές, ας πούμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Λειτουργήσε λοιπόν η δομή. Την επόμενη μέρα το πρωί ήταν κόσμος να βγάλει τα σκυλάκια βόλτα, να καθαρίσει τα κλουβιά. Είχαμε κλουβιά έτοιμα για να τα υποδεχτούμε, για να μην τσακώνεται το ένα με το άλλο. Και κατόπιν ήρθε ο κόσμος, τα πήρε και αυτά που είχαν χαθεί, με αγγελίες που βγάλαμε εδώ από το Viber μας, Επιτροπή Αδέσπων των Δήμων Διονύσου, τα βρήκε ο κόσμος και έγινε η δουλειά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κομνηνάκη, περιμένετε δύο λεπτά να ακούσουμε λίγο το διαφημιστικό, επειδή είμαστε ακριβώς 8 και περιμένετε στη γραμμή, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
3: Βεβαίως.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Κομνηνάκη, είναι δικηγόρος, επιχειρηματίας, αυτοδιοικητικός στέλεχος στην περιοχή του Δήμου Διονύσου στην Αττική, με επαγγελματική, έχει διατελέσει μάλλον αντιδήμαρχος πολιτισμού, εθελοντισμού και φιλοζωίας στο Δήμο Διονύσου. Παράλληλα, έχει οριστεί ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος με αρμοδιότητα στα ζώα συντροφιάς και τον εθελοντισμό. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, διατηρεί δικό του γραφείο δικηγορικό με έδρα τον Άγιο Στέφανο, δραστηριοποιείται επί σειρά ετών ως ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στον εθελοντισμό, τον έχουμε στη γραμμή μας, ακούμε το έργο που προσφέρουν όσον αφορά τα ζώα, τα δέσποτα ζώα στο Δήμο Διονύσου.
2: Κύριε Κομνηνάκη, τα παιδιά είναι το μέλλον μας, προχωρήσαμε και στο εξής. Από την πρώτη κιόλα στιγμή πραγματοποιήσαμε ομιλίες σε σχολεία της περιοχής. Πρέπει να είναι γύρω στις 25 αυτή τη στιγμή. Όλες τις κλίμακες έχουμε πάει από βρεφονηπιακό και παιδικό σταθμό, είχαμε 18 μηνών παιδάκια δίπλα, μέχρι λύκεια, ιδιωτικά και δημόσια στην περιοχή. Εκεί δεν πηγαίνω μόνος μου για να είμαι ένας βαρετός κύριος ο οποίος μιλάει. Έχω μαζί μου, αναλόγως τη φορά, είναι δύο διαφορετικές εκπαιδεύτριες, η κυρία Χρυσούλα Χασάπη και η κυρία Σωτηρία Κυριαζή, οι οποίες έχουν εκπαιδευμένους σκύλους μαζί, οι οποίοι ακούνε εντολές, κάνουν κόλπα και τους διηγούμαστε την ιστορία τους. Είναι σκύλος διασώστης ο ένας. Ναι. Έχει βρει σε παιδάκια, σε σεισμούς. Και τους εξηγούμε, έχουμε μαζί μας ζωάκι για να εξοικειώνονται και παιδιά τα οποία δεν έχουν ευκολία. Βλέπουμε παιδάκια φοβισμένα και του λέμε έλα εδώ, χάιδεψε το λίγο χωρίς να θέλει. Και τους λέμε τις υποχρεώσεις που έχει ένας ιδιοκτήτης, ένας κηδεμόνας ζώου. Δεν είναι μόνο παιχνίδι. Πρέπει να δαπανάς κάποια χρήματα, κυρίως πρέπει να δαπανάς χρόνο με το κατοικίδιό σου, πρέπει να το πηγαίνεις στο γιατρό. Όλο αυτό γίνεται με πολύ αγάπη, τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα γιατί τα σκυλάκια είναι εκπαιδευμένα, κάνουν τούμπες στον αέρα, κάνουν κόλπα, ακολουθούν εντολές και περνάμε ένα μήνυμα φιλοζωίας με τον σωστό, έτσι ας πούμε, τρόπο. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πάμε σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα της περιοχής. Έχουμε αφήσει, τις περισσότερες έχουμε πάει, αλλά προσωπική μου έτσι στόχος είναι να πάμε σε όλες. Είναι κάτι πολύ έτσι σωστό. Ανοιχτήκαμε με εξωστρέφεια, συμμετείχαμε και στο Cat Festival, το οποίο είναι η μεγαλύτερη γιορτή για γάτες σε όλη την Ευρώπη. Στο αμαξοστάσιο στον Γκάζι έγινε φέτος και πέρυσι για πρώτη φορά το 24 και ξανά έγινε το 25 και ξανά έγινε φέτος μεγάλη επιτυχία. Πήγαμε στο Woof Festival στο πεδίο του Άρεως. Δώσαμε πολλά ζωάκια εκεί. Βρήκαν σπίτι πολλά ζωάκια. Την πρώτη χρονιά στο Cat Festival 7 γάτες, τη δεύτερη 9 γάτες. Ομοίως 2 σκυλιά και 2 σκυλιά στο Woof Festival. Υπήρχε παρουσία ως Δήμος. Έχουμε ανοίξει Instagram επειδή πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα οι νεότεροι, επικοινωνούν εκεί και υπάρχει και στο Facebook το... ο λογαριασμός Επιτροπή Αδέσποτων Δήμου Διονύσου. Εκεί τι γίνεται, αν βρούμε ένα σκυλάκι στο δρόμο ή μια γάτα που καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιου ανθρώπου, ότι έχει χαθεί, το αναρτάμε εκεί, γίνονται πολλές κοινοποιήσεις και στη συνήθεια 4-5 φορές, δηλαδή ένα χαμένο ζώο.
1: Μήπως βρεθεί και ανάδοχος και ναι.
2: Ναι, βρίσκει το δρόμο του, βρίσκει το παλιό του σπίτι. Επίσης κάποιος λέει, παιδιά, μου αρέσει αυτό το ζωάκι, αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης. Ναι, ναι. Να το πάρω εγώ. Οπότε καλύπτεται μια αρκετή.
1: Τώρα, ακούγοντας κύριε Κομνηνάκη ότι μόλις 14.000 ευρώ έχει πάρει χρηματοδότηση μέσα σε ένα χρόνο ο Δήμος Διονύσου, ένας τόσο μεγάλος Δήμος, καταλαβαίνω ότι έχετε ανάγκες αυτή τη στιγμή και εσείς, προκειμένου να καλύψετε κάποια πράγματα. Και θα ήθελα, αν το ερμηνεύω σωστά, να δούμε αν ακούει κάποιος και θέλει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Θα ήθελα το δικό σας μήνυμα.
2: Βεβαίως, εμείς κυρίως αυτή την περίοδο μάλιστα έχουμε και ένα τυπικά γραφειοκρατικό πρόβλημα. Έχει αργήσει να κατατεθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου. Ναι. Και όταν είσαι χωρίς προϋπολογισμό απαγορεύεται να κάνεις οποιαδήποτε δαπάνη.
1: Σωστά.
2: Και αυτή τη στιγμή αρχίζουν και στερεύουν οι τροφές μας. θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον ακροατή ή όποια συλλογικότητα, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να δραστηριοποιείται και ακούει αυτή τη στιγμή το σταθμό, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Οποιαδήποτε προσφορά σε επίπεδο τροφής, κυρίως για γατούλες, θα μας ήταν και πολύ χρήσιμη και ευπρόσδεκτη. Είμαστε του πολλά, πώς το λένε, του λίγα από πολλούς.
1: Λίγα από πολλούς, σωστά.
2: Και είναι το καλύτερο. Κοιτάξτε, μια κοινωνία για να στέκεται αλληλέγγυα δεν πρέπει να περιμένει έναν πάμπλουτο να καθαρίζει κάνοντας show off. Αν μπορεί ο καθένας να κάνει κάτι μικρό, και το βάζω σε ευρύτερο πλαίσιο.
1: Και με ποιο
2: τώρα,
1: τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας?
2: Είτε να επικοινωνήσει με το σταθμό σας, ναι, είτε εγώ μπορεί να στο Facebook Επιτροπή Αδέσποτων Δήμου Διονύσου ή στο Instagram Επιτροπή Αδέσποτων. Εγώ μπορώ να δώσω και στον αέρα το τηλέφωνό μου, δεν έχω κανένα θέμα με αυτά τα ζητήματα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται, όχι. 2-10-7-18.000 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, να επικοινωνήσει με το σταθμό που όλοι ξέρουν το τηλεφωνό του, γιατί είναι ακροατές. Όποια προσφορά μπορεί να γίνει, θα είμαστε ευγνώμονες και πολύ χαρούμενοι να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τα ζωάκια. Έχουν γίνει κινήσεις για χορηγίες όλο αυτό τον καιρό. Είχαμε μεγάλο πρόγραμμα στηρώσεων από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βόρειας Αττικής και τους ευχαριστούμε. Είχαμε δύο από την εταιρεία Μάξιμα την ασφαλιστική. Λέω τα ονόματα γιατί, κοιτάξτε, άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε, τουλάχιστον να σας ακούγεται το όνομά τους. Ιδιώτες οι οποίοι φέρανε μία παλέτα. Ήρθε ο άνθρωπος και έφερε μία παλέτα σκυλοτροφές. Την πλήρωσε ο ίδιος, είδα την απόδειξη. 375 ευρώ. Δεν του περισσεύανε, εντάξει. Είδε ότι γίνεται έργο, εκτίμησε. Βλέπει εδώ, εμένει, κυκλοφορεί, τα βλέπει. Και είπε να σας βοηθήσω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για μας, γιατί σεβόμαστε και το δημόσιο χρήμα. Έτσι. Προσπαθούμε να μην καταναλώνουμε ό,τι γίνεται. Οπότε κάθε προσπάθεια είναι και κάθε, ας πούμε, βοήθεια είναι δεκτή.
1: Λοιπόν,
2: να συγχαρώ το σταθμό σας, γιατί η ανάδειξη τέτοιων θεμάτων δεν είναι αυτονόητη. Δεν είναι το πλέον, να το πω έτσι στην αργό, δεν είναι το πλέον πιασάρικο. Είναι όμως ζητήματα ουσίας και καθημερινότητας. Ξέρετε κάτι, ζωές είναι.
1: Εντάξει, εμείς οφείλουμε εδώ σε εκπομπή, προσπαθούμε να έχουμε μια πολυθεματικότητα, ούτως ώστε όλα τα θέματα να τα αναδεικνύουμε, γιατί για όλα υπάρχει ευαισθησία. Και για τα ζώα και για τα παιδιά και για τους ανθρώπους, για τα πάντα.
2: Και να πούμε ότι το κράτος πρέπει να βοηθάει ουσιαστικά και όχι να πετάει το μπαλάκι σε κάποιον άλλον, μη δίνοντάς του τα μέσα. Να δώσεις την ευθύνη να τη δώσεις. Μα άμα δεν δίνεις προσωπικό και δεν δίνεις χρήματα, πώς θα δώσεις την ευθύνη για κάτι? Είναι σαν να σας λέω, πηγαίνετε στήστε 1000 καρέκλες κάπου για μια εκδήλωση και να μην σας δίνω ούτε λεφτά για εργάτη, ούτε δύο εργάτες. Θα πάτε, ας πούμε, μόνος να στήσετε 10.000 καρέκλες σε μια εκδήλωση? Δεν είναι έτσι. Είναι άδικο. Και τύχαμε και κοροϊδία σε κάποια πράγματα. Πήγα στη συνάντηση με τον αρμόδιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα, ας πούμε, ο οποίος έλεγε από το Βήμα έτσι ανερυθρίαστα, 15 εκατομμύρια είπαμε στους Δήμους να δώσουμε και ήρθανε και πήρανε μόνο τα 10. Τι λέτε ότι δεν δίνουμε? Και του φώναζα από κάτω. Εμάς μας έδωσε 14.400 και θέλουμε παραπάνω. Τι είναι αυτά που λες?
1: Ναι.
2: Ξανά τα ίδια. Έχουν μείνει χρήματα αδιάθετα. Οι Δήμοι δεν ήρθαν. Λέω, άνθρωπε μου, ξαναζητήσαμε σε επιχορήγηση. Δεν δίνεις, μην τα λες έτσι αυτά τα πράγματα. Απλά για να ακούγεται και να βγει μια φωτογραφία. Δεν είναι σωστά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: ελπίζουμε να καλυτερέψει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα. 2-10-7-18.000. Όσοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν στο Δήμο Διονύσου στην ομάδα.
2: Ξαναπέστε. Για τα αδέσποτα του Δήμου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας που μας ακούσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Κομνηνάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές. Τι λένε εδώ? Ο Γιώργος λέει, μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι στην παλιά μου αγάπη? Ναι, γιατί όχι, να το αφιερώσεις. Ακούγεται ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στα νησιά από ζώα συντροφιάς που μεταφέρουν μαζί τους οι λαθρομετανάστες, τα οποία οφείλουν εκεί οι αρχές να τα βάζουν σε καραντίνα, διότι είναι λυσίποπτα, δηλαδή είναι φορείς λύσας. Όπου στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, ενώ στην Ελλάδα έχει εξαφανιστεί, γι' αυτό και τα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν προμηθεύονται αντιλυσικό ορό. Άρα φανταστείτε πόσο κινδυνεύει κάποιος αν δαγκωθεί από ένα τέτοιο ζώο. Αν ισχύει, ρωτάμε κάτι τέτοιο. Φυσικά αν ισχύει. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Εγώ ξέρω να πω ότι έχει χαθεί μπάλα με τα γατάκια και τα σκυλάκια. Αντί να κοιτάμε πώς θα αυξήσουμε τον αριθμό, κάνουμε δομές και δίνουμε κονδύλια για τα ζώα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνεται, αλλά έχει δοθεί υπερβάλλοντα ζήλο όλο αυτό. Κάτι κυρίες με 40 γατιά η κάθε μία που κάνουν σαν έναν άνθρωπο. Εντάξει τώρα, ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Τώρα να το κρίνουμε, Βέρα μου, εντάξει. Θέλει, σίγουρα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στους ανθρώπους, αλλά σε όλους πρέπει να δίνουμε σημασία. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, κάτσε, γιατί τώρα εδώ έχουμε να πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα με τις 21 ανεμογεννήτριες στη Ζήρια. Ένα σημαντικό θέμα με μεγάλες προεκτάσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της αγροτικής οικονομίας που έρχεται, το φέρνουμε πάλι στην επικαιρότητα. Πρόκειται για το αιωλικό πάρκο αποτελούμενο από δίκτυο 21 ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή της Ζήριας και στα δυτικά όρια των Δήμων Σικιονίων και Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης από την εταιρεία, από μια εταιρεία, δεν χρειάζεται να την πούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα με το οικοσύστημα γενικότερα, και θέλω να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου, είναι κάτοικος της περιοχής, είναι ο Θωμάς ο Λαζανάς, ένας καταξιωμένος Έλληνας executive chef με πλούσια γαστρονομική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, που παράλληλα δραστηριοποιείται και στο πολιτικό στίβο. Επαναλαμβάνω, είναι πρόεδρος και στη Λέσχης Αρχιμαγείρων, έχει διατελεί κιόλας πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ευαισθητοποιημένο με το θέμα των ανεμογεννητριών, και θέλω να μιλήσω μαζί του να μας πει τι επιπτώσεις έχει εκεί για την κοινωνία αυτή η λειτουργία των ανεμογεννητριών και για το οικοσύστημα εκεί, για το μικροκλίμα που δημιουργείται στην περιοχή. Κύριε Λαζανά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου.
1: Καλημέρα. Για πέστε μας εκεί με τους ανεμιστήρες που σας έχουν βάλει πάνω από το κεφάλι σας, τι συμβαίνει εκεί πέρα.
2: Αρχικά να πω ότι μιλάμε για τη Ζήρια Αιγιαλίας.
1: Αιγιαλίας, ναι, έκανα λάθος. Ναι. Εγώ πήγα να πω για τις άλλες.
2: το
1: κατάλαβα.
2: Είναι η παραφιάδα του Παναχαϊκού.
1: Έτσι.
2: Με υψόμετρο έως 1000 μέτρα. Και αυτό που θα ήθελα να πω, αυτή η λέξη πάρκο είναι παρεξηγημένη.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν ακούει κανείς πάρκο, θυμίζει ένα χώρο πράσινου, αναψυχής, ξεκούρασης και χαλάρωσης. Άρα το αιωλικό πάρκο είναι, νομίζω, άστοχη η λέξη.
1: Έτσι.
2: Ας το λέγανε κάπως αλλιώς. Όχι έτσι. Αν και επιστημονικά δεν λέγεται έτσι, αλλά για εν συντομία το αναφέρουν.
1: Σωστά.
2: Όντως, στην κορυφογραμμή του...
1: Πόσες ανεμογεννήτριες είναι εκεί πάνω?
2: Πόσες είναι ή πόσες θα γίνουν?
1: Πόσες θα γίνουν, συγγνώμη.
2: Άπειρες.
1: Ναι.
2: Άπειρες. Κανείς δεν είναι ενάντια έτσι.
1: Δεν υπάρχει μελέτη που να λέει ότι θα στηθούν 10, 20, 30, ξέρω εγώ.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ήδη 7,
1: ναι,
2: έτοιμες, εκτός από μία η οποία αντιστέκεται όλη η περιοχή. Δεν μιλάω για τη Ζήρια.
1: Ναι.
2: Αντιστέκεται όλη η Αιγιάλια.
1: Ναι.
2: Αντιστέκεται η Αχαΐα.
1: Ναι.
2: Διότι η επιλογή κάποιων βουνών για να μπουν ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλεί και ενδεχομένως μελλοντικά πολλά προβλήματα.
1: Ποια μπορεί να είναι αυτά δηλαδή?
2: Πάντα μιλάμε για το μικροκλίμα της περιοχής.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, οι κάτοικοι της Ζήριας αλλά και της ευρύτερης Αιγιάλιας ζουν αποκλειστικά εδώ και 2-3 γενναίες καλλιεργώντας αμπέλια. Η Ζήρια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο μικροκλίμα της, γι' αυτό και παράγει υψηλής αξίας κρασί.
1: Ο γνωστός είναι ο Ροδίτης, από ό,τι ξέρω.
2: Βεβαίως. Ο οποίος δροσίζεται όλο το καλοκαίρι λόγω του βορεινού του στοιχείου από τον Κορυφιακό και προστατεύεται τους θερινούς μήνες από τον νοτιά που είναι πολύ υγρός. Το μικροκλίμα λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί τα αρώματα που προσφέρει το δάσος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τους αμπελώνες έχει και τις γεύσεις και τα αρώματα που προσδίδουν, αλλά και την προστασία που χρειάζεται ένας αμπελώνας. Όλοι είναι υπέρ της ανάπτυξης πράσινης ενέργειας και όλων αυτών που στο μέλλον χρειάζονται, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνιμα με αυτό. Δηλαδή αυτά τα άκρα είναι που ενοχλούν την κοινωνία και οι πληγές που αφήνει πίσω μία ενέργεια που έχει σαν σκοπό το καλό κάποιον χωρίς να τις ρωτήσει. Εδώ θα θέλω να προσθέσω το εξής.
1: Ναι.
2: Η Ζήρια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει 6 ξοκλήσια που πολλά βουνά έχουν και πολλά χωριά.
1: Ναι.
2: Εκ των οποίων στο ένα ακριβώς η μία ανεμογεννήτρια στείνεται ακριβώς μπροστά στον προφήτη Ηλία. 180 μέτρα ανεμογεννήτρια σε απόσταση 113 μέτρα από ένα ιστορικό εκκλησάκι που χρονολογείται από την ανακατασκευή του 200 έτη. Ξέρετε, πολλοί από την Αχαΐα επιλέγουν τη Ζήρια λόγω του πυκνού πευκόδασους για διαδρομές, για ξεκούραση και για χαλάρωση.
1: Για περιπατητές ιδιαίτερα είναι ιδηλιακός ο τόπος εκεί.
2: Έχουν ήδη χαραχτεί κάποια μονοπάτια που αρκετοί αχαιοί ανεβαίνουν στο βουνό αυτό για να περπατήσουν και να χαλαρώσουν στο δάσος, που έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά, καθώς το πευκόδασος και η πυκνή βλάστηση από μικρούς θάμνους, κουμαριές και ρίκια και όλα αυτά, δίνουν ιδιαίτερα αρώματα που είναι αρώματα χαλάρωσης και ηρεμίας. Έτσι κι αλλιώς το πράσινο είναι η ηρεμία.
1: Μου λέει ένας ακροατής εδώ, μου στέλνει μήνυμα και λέει: παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα αρνητική απόφαση σχετικά με τη λειτουργία και το ότι έχει φέρει τα πάνω κάτω στην Αχαΐα η απόφαση αυτή για τοποθέτηση αιωλικού πάρκου στην Άνω Ζήρια, όπως εξηγούν οι κάτοικοι, το έργο θα ισοπεδώσει όλη την κορυφογραμμή Παναγοπούλας Παναχαϊκού. Και ζητάνε και τη στήριξη της περιφέρειας. Δεν ξέρω, η περιφέρεια έχει στηρίξει αυτή την αρνητική απόφαση που υπάρχει από τους κατοίκους εκεί, τους φορείς περιοχής.
2: Οι φορείς της περιοχής και οι κάτοικοι έχουν οργανωθεί όλοι με συλλόγους προστασίας, σε διάφορα site και social media, στέλνουν επιστολές παντού.
1: Ναι.
2: Είναι ενημερωμένο και το Δασαρχείο, γιατί η μία ανεμογεννήτρια έχει μικρής κλίμακας άδεια. Μικρής κλίμακας άδεια είναι αυτό που λέμε για περίφραξη.
1: Μπράβο. Α.
2: Οπότε η πλατεία που επιλέχθηκε σε πολλά σημεία και καθάρισαν το χώρο, κόψαν τα δέντρα, έχει τη διπλάσια περίπου έκταση από όσο θα χρειαζόταν. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε και με πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες η νομιμότητά τους θα φανεί βέβαια, γιατί η προσφυγή έχει γίνει προς το ΣΤΕ για να ακυρωθεί, που δεν πιστεύω βέβαια ότι θα γίνει τίποτα. Όντως θα προχωρήσουν οι εργασίες με μια μικρή καθυστέρηση για αυτούς που.
1: Γιατί δεν ελπίζετε ότι θα ακυρωθεί στο ΣΤΕ?
2: Δεν πιστεύω ότι το ΣΤΕ θα ακυρώσει τίποτα. Τα συμφέροντα και οι επενδύσεις.
1: Το λέω, ξέρετε, γιατί έχουμε παράδειγμα την ιστορία με τη λίμνη του ποινίου, που βλέπουμε ότι το ξέπεσε τελείως αυτή η πρόθεση να στήσουν φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Υπάρχει μια ελπίδα ότι το ΣΤΕ, αν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση του θέματος με επιχειρήματα, το τι ζημιά κάνει, ότι παραβιάζονται πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες, παραβιάζονται τόσα και τόσα και είναι εις βάρος της ποιότητας και της ζωής των πολιτών. Νομίζω με μια καλή τοποθέτηση των νομικών συμβούλων, αυτών που προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Σας το λέω γιατί ακούγεται λίγο ιτοπαθές αυτό. Γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, δεν είναι ιτοπαθές. Από τη στιγμή που έχουν εγκατασταθεί ήδη 7 και εχθές ήμουνα στο χώρο και η πρώτη τελευταία με τη σειρά της, η τελευταία θα ήταν αυτή που λέμε προτελευταία τώρα,
1: ναι,
2: καθυστέρησε λόγω του προφήτη Ηλία και λόγω της άδειας μικρής κλίμακας.
1: Ναι,
2: θα τελειώσει εντός 2 ημερών και το στήσιμο της προτελευταίας για να πάνε στην επόμενη.
1: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι να θα καταφέρουν να σταματήσουν τις επόμενες, που σίγουρα ονειρεύονται όλες οι εταιρείες, και εμείς θα θέλαμε μια μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, και εμείς θα το θέλαμε, αλλά όχι χωρίς εμάς. Δηλαδή η κοινωνία έχει και αυτή ένα λόγο. Σωστά, με την νομιμότητα να γίνονται μελέτες, που οι μελέτες αυτές δεν μπορούν να προβλέψουν μετά από 20 χρόνια τι καταστροφή μπορεί να φέρει. Ναι. Πρόκειται για ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης που δεν ξέρει κανείς σε βάθος χρόνου πόσο σημαντικό θα είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η κοινωνία μπορεί να συμμετέχει σε αποφάσεις προς όφελός της. Αποφασίζουν για το καλό κάποιοι άλλων χωρίς να τους ρωτήσουν.
1: Έτσι.
2: Αισθάνεται κανείς ότι είναι ένας αδαής, ένα μικρό παιδί Του λέει αυτό είναι το καλό σου, αυτό θα γίνει.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο πολίτης νιώθει μόνος του σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το κράτος που δεν, ούτε καν τα λογικά και τα βάσιμα δεν υπερασπίζεται, δυστυχώς.
2: Για σκεφτείτε τώρα ότι 3-4 γενιές, αυτές οι οικογένειες, εμείς δηλαδή και εγώ που είμαι κάτοικος εκεί, μεγάλος από γονείς, γεωργούς, αγρότες, που παρήγαγαν σταφίδα και κρασί. Και συνεχίζεται ακόμα και σε αυτές τις γενιές και επενδύουμε και οι επόμενες γενιές να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Και το πρωτογενή τομέα μπορεί να δώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Ας σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 10 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα και φτάνουν 30 εκατομμύρια τουρίστες, ο τριπλάσιος πληθυσμός. Αν η περιοχή μας, η Ελλάδα, μπορούσε να στηρίξει με προϊόντα πρωτογενή τομέα όλον αυτόν τον τουρισμό, θα είχαμε δηλαδή, αν είχαμε επάρκεια για μας μόνο, αλλά και να δώσουμε και την επάρκεια για άλλα 30 εκατομμύρια, η ανάπτυξη είναι τεράστια. Γιατί είναι ένας συνδετικός κρίκος. Γαστρονομία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας.
1: Βλέπω πάντως τώρα μου έρχεται μία πληροφορία ότι ο Δήμος Αιγιαλίας έχει ήδη αποσταλεί, έχει στείλει έγγραφο στη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για να διαπιστωθεί αν είναι σύνομη η όλη διαδικασία. Λοιπόν, εκκρεμεί και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Δήμος λέει ότι έχει κινηθεί με όλα τα νόμιμα και μέσα και με θεσμικό τρόπο. Δεν έχει τοποθετηθεί ανεμογεννήτρια ακόμα. Και δεν ξέρω, υπάρχει κάποια μορφή προς το Δήμο ότι δεν λειτουργεί σωστά? Γι' αυτό βλέπω τον κύριο Ντίνο, εκπρόσωπο του Δήμου, να απολογείται στο τι έχει κάνει ο Δήμος. Δεν τα ξέρω, τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει τέτοιο κλίμα εκεί?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μικρό κλίμα τέτοιο από μερικούς ανθρώπους, ίσως και από περισσότερους. Εγώ είχα επικοινωνία και προσωπική επαφή με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Ντίνου,
1: ναι,
2: ο οποίος με διαβεβαίωσε και με στοιχεία μου έδειξε ότι όντως έχει γίνει προσφυγή. Το θέμα είναι πόσο καθυστέρησε, γιατί ξέρετε το ΣΤΕ, αν καθυστερήσει κάποιες ημέρες από το προβλεπόμενο, μπορεί να σου απορρίψει και δεν φτάσει καν σε αυτό το χώρο να δικαστεί η υπόθεση. Μπορεί να πέσουμε και σε αυτό το λάθος.
1: Ναι, ναι.
2: Οι πολίτες μπορούν να κάνουν κριτική στη Δημοτική Αρχή.
1: Φυσικά και μπορούν, ναι, δεν το
2: συζητάμε. Αυτό είναι το βάλσαμο. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν γίνεται κριτική, μπορεί κανείς να λειτουργεί με αλαζονία. Αλλά εγώ δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, είναι όρος της δημοκρατίας να κάνουμε κριτική σε αυτούς το πώς διαχειρίζονται τα. Είτε είναι δήμος, είτε κυβέρνηση. Το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Εξάλλου, από εκεί και πέρα, εσείς όπως λέτε, δεν διαπιστώσατε αλαζονία. Και βάσει αυτών που σας λέω ότι δήμαρχος, εγώ βλέπω τώρα ότι το Σάββατο στις 6 του μήνα υπήρξε απόπειρα να γίνουν κάποιες εργασίες από συνεργεία του εργολάβου και άμεσα ο Δήμος επικοινώνησε με το ΑΤ. Και το πρωί της Δευτέρας 8, μετά από δύο μέρες, 8 του Ιούνιου, κατατέθηκε και νέο σχετικό έγγραφο από τη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, όπου λέει επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα διοδότηση, ενώ ακολούθως απεστάθησαν και έγγραφα προς το ΑΤΑΦΕΓΙΟΥ και το Δασαρχείο προς ενημέρωση για τις δικές τους ενέργειες.
2: Ακριβώς έτσι είναι, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων που φυλάνε πραγματικά
1: θερμοπύλες. Ναι.
2: Βρίσκονται εκεί νυχθημερών, πολλά παιδιά, τους στέλνουμε νερό, φαγητό και παρακολουθούν τις εργασίες αν εξελίσσονται. Βέβαια να πω ότι εδώ είναι σχεδιασμένο έγκλημα. Όταν η εταιρεία έχει εναποθέσει όλο τον εξοπλισμό της στην πλατεία και αναμένει ανά πάσα στιγμή σε νεκρό χρόνο χωρίς παρατήρηση να αντιστήσει. Γιατί αυτό ήταν ο σκοπός.
1: Στην πλατεία τι ανεξέλεκτα έχουν αφήσει υλικά εκεί για την τοποθέτηση να πάνε πάνω στο βουνό?
2: Πλατεία εννοώ το χώρο που θα στηθεί.
1: Στην πλατεία κάτω εκεί από το στηθεί, λέω κι εγώ.
2: Εκεί έχει φτάσει όλος ο εξοπλισμός.
1: Ναι.
2: Και αν δεν είχαν κινηθεί γρήγορα ο σύλλογος, οι φίλοι, αν ο Ζήδιας, και δεν φυλάγανε τις... δεν προφυλάσανε το χώρο, μην τοποθετεί, θα είχε τοποθετηθεί.
1: Μου λέει ένας ακροατής, κύριε Λαζανά, ότι μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το δικηγορικό γραφείο του κύριου Τρίφωνα Κόλλια, που ειδικεύεται και έχει κερδίσει πολλές τέτοιες μάχες με περιπτώσεις ΑΠΕ. Όπως σας είπα, είναι ναι, τώρα ο Κόλλιας, από ό,τι θυμάμαι, ήταν στην περίπτωση με τα φωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πηνιού. Επίσης θυμάμαι ότι ήταν στην περίπτωση του Χιτβά της Τανάγλας, που πάνε να στήσουν εκεί πέρα τη χωματερή αποβλήτων, ακόμα και ραδιενεργών αποβλήτων στην περιοχή της Τανάγλας, που έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος εκεί, και εκεί έχει κερδίσει πολλές τέτοιες μάχες ο κύριος Κόλλιας. Δεν ξέρω, το λέω σαν αναφορά που ακροατή.
2: Και τον ευχαριστούμε πολύ, και όντως θα το διαβιβάσω σε όλες τις αρχές, αλλά και στους ανθρώπους που μας...
1: Για θέστε το, ναι, γιατί εγώ σας λέω τον κύριο Κόλλια, το βλέπω τον παντού σε αυτές τις υποθέσεις με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, χωματορίες και όλα αυτά. Ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον δηλαδή.
2: Οι πολίτες όλοι μας δεν ζούμε σε ένα σενάριο συνωμοσίας για τα πάντα. Όντως, απλά βλέπουμε πολλές φορές παραδείγματα τα οποία μας έχουν τρομάξει, και βλέπουμε πολλές φορές τις ενέργειες του κράτους χωρίς να ρωτά κανέναν. Δηλαδή βρίσκονται όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες και αποφασίζουν για το καλό μας χωρίς να μας έχουν ρωτήσει ποτέ. Αν οι πολίτες έχουν εντεταλμένους βουλευτές μέσα στη Βουλή και μεταφέρουν τα προβλήματά τους και αυτά δεν φτάνουν ποτέ, λογικό είναι να δημιουργούνται συνωμοσίες στις σκέψεις τους. Και πολλές από αυτές έχουν βγει και έγιναν και πραγματικότητα. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον τόπο. Ο Ροδίτης εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Είναι κρασί πολυβραβευμένο. Ζουν οικογένειες. Θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις τους. Τις μεταφέρουμε τις σκέψεις μας και προς Δημοτική Αρχή και προς άπαντες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρνουν το θέμα πιο γρήγορα στα αυτιά όλων. Δεν μιλάμε για τη Ζήρια σήμερα. Η Ζήρια μπορεί όντως να μην καταφέρει τίποτα. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τα μάτια ή να μην αφυπνίσουμε άλλους ανθρώπους μέσα στην Αχαΐα, άλλα βουνά, να μην φτάσουν σε ένα σημείο.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις όλη αυτή η ιστορία με ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά και όλα
2: ωραία,
1: αυτά.
2: Ωραία, εντάξει, είμαστε και εμείς όλοι υπέρ της.
1: Αυτή η Παναγία μου, αυτή η πράσινη ανάπτυξη, τελικά μόνο πράσινη δεν είναι. Τι να πω, τέλος πάντων.
2: Πράσινη ανάπτυξη αναζητά όλος ο κόσμος, που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
1: Έτσι.
2: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνεις αποκλειστικά σε ένα μόνο τρόπο ανάπτυξης και ενέργειας, αφήνοντας και άλλους παραδοσιακούς που μπορεί να σε προφυλάξουν σε ενδεχομένως μελλοντικές...
1: Κύριε Λαζανά, πέστε μου κάτι πολύ απλό, θα το πω εγώ σαν ένας αμόρφωτος πολίτης που μου έρχεται σαν σκέψη στο μυαλό. Πέστε μου κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 7 ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Ανταποδοτικά οι κάτοικοι που επιβαρύνονται από αυτές τις ανεμογεννήτριες, πόσο φτηνότερα πληρώνουν το ρεύμα τους?
2: Δεν θέλανε ανταποδοτικά οι πολίτες της Ζήριας να λάβουν τις αγιάλες.
1: Ναι, εγώ τώρα ανταποδοτικά. Ναι.
2: Θα θέλαμε να βλέπαμε στην τσέπη μας όλοι οι Έλληνες ανταποδοτικά μία πτώση στο ρεύμα. Μα το ρεύμα δεν πονείται φτηνότερο, και από αυτά που ξέρουμε ούτε μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Παράγουν. Εγώ παρατηρώ και απέναντι ακριβώς από την Αιγιάλια τη Φωκίδα, που όλη η γραμμή της επάνω είναι ανεμογεννήτριες, οι οποίες τις κλείνουν λόγω υπερπαραγωγής ρεύματος. Αφού έχουμε τόση αυθονία ρεύματος, γιατί δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας? Και ας μην το δουν οι αρχαίοι. Ας μην το δουν οι κάτοικοι της περιοχής μας. Ας το βλέπαν και όλοι οι άλλοι.
1: Όλοι οι Έλληνες. Όλος ο κόσμος.
2: Δεν θέλουμε να χωριστούμε σε κάτοικους.
1: Όλοι οι καταναλωτές. Ναι, γιατί να μην βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα της παραγωγής ενέργειας στην τσέπη τους φτηνότερα, να το πληρώνουν φτηνότερα. Αυτό, το βασικό ερώτημα είναι αυτό.
2: Δηλαδή είναι καλύτερα που ταξιδεύει μέχρι τη Βουλγαρία, αποθηκεύεται στη Βουλγαρία και μας επιστρέφεται πίσω με την ίδια τιμή?
1: Έτσι.
2: Αυτή είναι το απλό ερώτημα που λένε πολλοί πολίτες.

0: κλείσουμε, κύριε Λαζανά, θέλω να μου δώσετε κλείνοντας μια τελευταία εικόνα για τον υπέροχο τόπο που ζείτε εκεί. Για μένα που θέλω να επισκεφτώ την περιοχή, τι θα δω, τι όμορφο θα δω, κλείνοντας θέλω έτσι ένα θετικό μήνυμα προς τους ακροατές.
1: Η Ζήδια και όλη η περιοχή εκεί βρίσκεται 11 χιλιόμετρα από το Αίγιο και 29 περίπου από την Πάτρα. Είναι ένα απίθανο πευκόδασος που φτάνει μέχρι τα 1000 μέτρα υψόμετρο και μπορεί κανείς να κάνει τη βόλτα του, να επισκεφθεί τα Ξοκλήσια και να κάνει τον περίπατό του, να χαλαρώσει με την απέραντη θέα του Κορινθιακού και να κατέβει ως την παραλία στη θάλασσα και να βρει το υπέροχο Λαμπύρι που έχει σπίτια να περάσει τις διακοπές του, τα Σελιανίτικα, όλο το Αίγιο και μέχρι το Ρίο της Πάτρας, σημεία αναφοράς, ξεκούρασης, χαλάρωσης και διακοπών, που το πευκόδασος αγγίζει την παραλία, τη θάλασσα και μπορείς να έχεις σκίαση χωρίς ομπρέλα αλλά από το φυσικό κάλος και τα δέντρα. Είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί κανείς να πει ότι οι διακοπές του ή η εξόρμησή του ήταν μια από τις καλύτερες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζανά. Να είστε καλά. Εσάς πού θα απολαύσουμε έτσι κανένα ωραίο φαγητό? Γιατί μαθαίνω εδώ, μου στέλνουν μηνύματα κάτι καλοί σας φίλοι ότι φτιάχνετε καταπληκτικά πιάτα.
1: Εγώ εργάζομαι ακριβώς απέναντι από το Αίγιο, ναι, σε ένα χωριό που λέγεται Ερατινή και μοιάζει πολύ με το χωριό μου το Λαμπύρι, και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα, γιατί βλέπω το σπίτι μου απέναντι.
0: Α, το έχετε πρώτο πιάτο που λέτε.
1: Ναι, βρίσκομαι ναι, στο ξενοδοχείο Delphi Beach. Είναι ξενοδοχείο 500 ατόμων χωρητικότητας, βραβευμένο ως το καλύτερο ξενοδοχείο παγκοσμίως στο φαγητό από το Tour Operator TUI, μεγάλους πελάτες, αλλά έχει και 30 δωμάτια ελεύθερα από τα 180 για Έλληνες, οι οποίοι είναι repeaters, επαναλαμβανόμενοι πελάτες, που επιλέγουν το ξενοδοχείο επειδή τα τελευταία 5 χρόνια έρχεται πρώτος σε κατάταξη παγκοσμίως στο φαγητό του.
0: Μπράβο, αυτό τα λέει όλα.
1: Επιλέγουμε την ελληνική κουζίνα και κάνουμε προσπάθεια να συνδέσουμε τους τοπικούς παραγωγούς με το ξενοδοχείο για να αναπτύξουμε την τοπική οικονομία.
0: Ό,τι παράγεται στα πιάτα που δημιουργείται να είναι τουλάχιστον από τοπικά προϊόντα.
1: Εμείς παίρνουμε τα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα και βγάζουμε όλη μας την τεχνογνωσία, δείχνοντας την ελληνική κουζίνα και την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας, γιατί η Ελλάδα είναι εμπειρία και κάθε περιοχή της είναι μια εμπειρία και αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε και στον κόσμο, έτσι, και στους νεότερους. Έτσι.
0: Γιατί η ελληνική κουζίνα είναι ένα τεράστιο κομμάτι του πολιτισμού μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά, κύριε Λαζανά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τους ακροατές που ακούσανε το πρόβλημά μας και μας αφογκράζονται και στέκονται δίπλα μας.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θωμάς Λαζανάς, κάτοικος της περιοχής εκεί στα Άνω Ζήρια. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το επόμενο θέμα. Αυτό το θέμα με το απίστευτο, αυτό το αδιανόητο βίντεο στη Γαστούνη πώς να το χαρακτηρίσει, οδηγό ενός οχήματος που πάτησε ένα σκυλί, λες και ήτανε μπουκάλι με νερό. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτες, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Γαριφάλου. Πολλά μηνύματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την καρδιά του εθελοντή. Ο Κώστας μας στέλνει από το Σικάμινο του Ρομπού σχετικά με το θέμα που βγάλαμε με τον κύριο Κομνηνάκη, τον εντεταλμένο σύμβουλο φιλοζωίας του Δήμου Διονύσου. Επίσης έχουμε πολλά μηνύματα το φίλο το Στέφανο, να τον ευχαριστήσω για την καλημέρα του και τους χαιρετισμούς που μου στέλνει. Δυστυχώς σήμερα δεν θα βγάλουμε γραμμές γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και στο στούντιο αλλά και σε τηλεφωνικές γραμμές. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα κάποια στιγμή. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο που είδαμε, που βγήκε στη δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, το οποίο αποτύπωσε τη στιγμή που ένας οδηγός οχήματος πάτησε ένα σκυλί, λες και ήταν μπουκάλι με νερό, και από το βίντεο φαίνεται ότι αν και στην αρχή το όχημα φρενάρει, στη συνέχεια ο οδηγός ή η οδηγός του, δεν φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο, πατάει γκάζι και με τις αριστερές ρόδες, τι να πω τώρα, το αποτέλεσμα το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπήρξε γενικός ξεσηκωμός πανελλαδικά για το θέμα αυτό. Μόλις τώρα παίρνω μια πληροφορία που δεν είναι διασταυρωμένη, ότι πιθανολογείται βάσει πληροφοριών από την ελληνική αστυνομία ότι η γυναίκα είναι οδηγός. Η οδηγός είναι γυναίκα, το πανάποδα, Εφρέμ, το πανάποδα. Η οδηγός είναι γυναίκα και πιθανολογείται ότι κρύβεται προκειμένου να αποφύγει το αυτόφορο. Για να δούμε. Ελάτε μέσα στο στούντιο. Ελάτε μέσα να μιλήσουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά να έρθουν και οι καλεσμένοι μας. Πάμε να δούμε το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, την κυρία Αλεξάνδρα Δημοπούλου, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει γίνει και από την Ομοσπονδία κάποιες νομικές ενέργειες για το περιστατικό. Κυρία Δημοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Τι ήταν αυτό που είδαμε τώρα εδώ? Δύο μέρες τώρα έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα.
1: Είδατε ακριβώς όπως το λέτε, η ελληνική κοινωνία πια δεν δέχεται τέτοια εγκλήματα. Είδατε τι αντίδραση, πολύ μεγάλη αντίδραση.
0: Έτσι.
1: Υπήρξε. Όντως είναι γυναίκα, από όσο γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχουν καθαρίσει τη φωτογραφία αρκετά. Σας λέω ότι πληροφορίες έχουμε, αλλά αυτά βέβαια θα τα πει επίσημα η ελληνική αστυνομία.
0: Εντάξει, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι θα βγάλουν άκρη τελικά και θα ταυτοποιήσουν το πρόσωπο.
1: Και το όχημα έχει ταυτοποιηθεί. Από φωτογραφίες που βρήκαν πολίτες που...
0: Από κάμερες ασφαλείας σε άλλα σημεία, ναι.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχει ταυτοποιηθεί και το όχημα. Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία και η ειδική γραμματεία, σε συνεργασία πάντα με την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς, είναι στις επάλξεις, γίνεται δουλειά. Πολύ συστηματική.
0: Τώρα, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να μπούμε στο μυαλό αυτής της γυναίκας, αν πρόκειται για γυναίκα. Τι μπορεί να ήταν αυτό τώρα, γιατί φαίνεται να φρενάρει στην αρχή, να σταματάει. Τι μπορεί να σκέφτηκε
1: ακριβώς
0: εκείνη την ώρα και πέρασε από πάνω.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά αυτό που συζητείτε είναι το εξής. Ότι εφόσον σταματάει, δεν είναι ότι απλά το χτυπάει και δεν σταματάει.
0: Ναι.
1: Σταματάει πριν και μετά συνεχίζει πραγματικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό λοιπόν που συζητείτε είναι ότι μα ακόμα και μία μεγάλη σακούλα που υποθέτεις ότι είναι σκουπίδια, εάν δεις ότι είναι εκεί δίπλα στο όχημα, θα σταματήσεις να την κάνεις στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις ένα ζωντανό πλάσμα Το βλέπεις, σταματάς και μετά συνεχίζεις σαν να μην είναι τίποτα.
0: Και ξέρετε, αυτή η κίνηση, κυρία Δημοπούλου, μετατρέπεται, εφόσον σταματάει, το βλέπει και μετά αποφασίζει να περάσει από πάνω του, μετατρέπεται σε εκπρομελέτης εγκληματική δραστηριότητα.
1: Όπως και να έχει πάντως, είναι πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Δεν γίνει εξαμελίας, θέλω να πω. Δεν γίνει εξαμελίας.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Επίσης καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουν οπωσδήποτε να το αποδώσουν σε διαφορετικού. Οπωσδήποτε. Πάντως, ο νόμος... Τώρα αυτό το χαρακτηρίζει πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Η θανάτωση ζώου ναι αποτελεί κακούργημα πια και υπάρχουν ποινικές κυρώσεις που επιβάλλουν μέχρι και ποινή κάθριξης μέχρι 10 έτη και μεγάλα βέβαια χρηματικά, μεγάλες χρηματικές ποινές έως και 50.000.
0: Ναι, 30-50.000 βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι, έως και 50.000. Λοιπόν, αυτό δείχνει, βέβαια δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τη ζωή ενός πλάσματος, αλλά αυτό δείχνει ότι πλέον δεν είναι αποδεκτό κάποιο έγκλημα ζώου. Ζώου που δεν είναι ανθρώπινο πλάσμα.
0: Και από ό,τι βλέπω, η Φιλοζωική Ένωση και η Αμαλιάδας έκανε και μια σχετική ανάρτηση. Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι και μεγάλωσε δίπλα εκεί στα σπίτια της γειτονιάς και ήταν ένα κομμάτι καθημερινότητας.
1: Από εκεί ακριβώς ξεκίνησε. Προφανώς άγγιξε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Συγκινήθηκαν. Ήταν επόμενο. Ήταν ένα σκυλάκι το οποίο ήταν ένα άκακο σκυλάκι, γέρικο. Το τάιζαν, δεν ενοχλούσε κανένα.
0: Ήταν μεγάλο σε ηλικία,
1: Πολύ μεγάλο σε ηλικία.
0: Μάλιστα, τι κρίμα.
1: Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ φιλικό. Αυτό όταν έβλεπε κόσμο, πήγαινε κοντά για χάδια και για επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Όχι απλά τους συγγενείς, τους συγκλώνησε.
0: Μου έρχεται τώρα μια εικόνα, μάλλον αφορά εσάς. Έχετε επικηρύξει το δολοφόνο του σκυλιού? Βλέπω Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία δελτίο τύπου αναζητεί το δολοφόνο.
1: Πάρα πολλά χρήματα έχουν μαζευτεί.
0: 3.000 ευρώ,
1: Προσφέρει ο Κολ παραπάνω.
0: Παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, είχαν φτάσει μέχρι 5.000 και από ό,τι έμαθα, υπήρξε ένα ακόμα άτομο από τη Φιλοζωική. Το ανακοίνωσαν στις αδέσποτες ψυχές Αμαλιάδας, που είναι τοπική φιλοζωική, όπου δίνει επιπλέον 2.000.
0: Φαντάσου τώρα πόσο αγγίζει τον κόσμο αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς, επειδή ήθελαν να βρεθεί ο άνθρωπος που έκανε κάτι τόσο τραγικό.
0: Ελπίζουμε, εγώ το θεωρώ δεδομένο και σίγουρο ότι θα συλληφθεί ο...
1: πιστεύουμε ότι έχει ταυτοποιηθεί πια. Δηλαδή, εγώ έχω λάβει και φωτογραφία που είναι πλέον καθαρισμένη. Πιστεύουμε ότι έχει πια ταυτοποιηθεί, όμως ωστόσο ας περιμένουμε την ελληνική αστυνομία που δείχνει ότι κάνει τη δουλειά της και επίσης έχει ενεργοποιηθεί απίστευτα η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία πια και οι αρχές είναι ενεργοποιημένες. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό το άσχημο που συμβαίνει. Είναι σημαντικό τουλάχιστον ότι βλέπουμε αυτό.
0: Μου λέει ένας φίλος από τη Γερμανία, μου στέλνει μήνυμα, ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια κατάντησε ένα κτίνος.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πώς μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν δεν είναι καλλιεργημένος στην ψυχή του, αλλά το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που και είναι και γενικότερο το τι μπορεί να γίνει ο άνθρωπος εάν δεν έχει καλλιεργήσει την ψυχή του.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω. Είχαμε πριν από λίγο τον εντεταλμένο σύμβουλο φιλοζωίας του Δήμου Διονύσου στον Άγιο Στέφανο, αν γνωρίζετε από Αττική. Δεν ξέρω που σας έχουμε καλέσει,
1: στην
0: ποια
1: Πάτρα.
0: Περιοχή. Α, στην Πάτρα σας έχουμε καλέσει.
1: Είμαι εγώ, αλλά ναι.
0: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός μας είπε, είπαμε πολλά για το έργο που κάνουν εκεί στο Δήμο Διονύσου. Η χρηματοδότηση για ένα χρόνο μόνο ήταν μόλις, για χιλιάδες τώρα γατιά και σκυλιά, ήταν μόλις 14.000 ευρώ από το κεντρικό κράτος. Και έκανε έκκληση μέσα από την εκπομπή μας, μήπως βρεθεί κάποιος για μερικές τροφές, ούτως ώστε να συνεχίζουν να ταΐζουν.
1: Λοιπόν, είναι γενικότερο το πρόβλημα αυτό. Ναι. Πράγματι, οι χρηματοδοτήσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές για τα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και στο Δήμο Πατρέων συμβαίνει αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ναι, μα σε όλους τους Δήμους είναι. Δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω το τι μπορεί τελικά να δώσει το κεντρικό κράτος στους Δήμους, ωστόσο γνωρίζω καλά ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα από αυτή την αναντιστοιχία. Για παράδειγμα, στο Δήμο Πατρέων γνωρίζω ότι έχουν ανάγκη για να τρέξει το πρόγραμμα το για την διαχείριση των ζώων, υπάρχει ανάγκη περί τις 600.000 το χρόνο για τα απαραίτητα, και από το κεντρικό κράτος δίνεται χρηματοδότηση 74.000.
0: Ναι, ελάχιστα.
1: Είναι λίγα. Είχαν δοθεί στην αρχή κάποιες χρηματοδοτήσεις για να φτιαχτούν καταφύγια, κάποιες αρκετά μεγάλες χρηματοδοτήσεις, ωστόσο αυτό δεν εξυπηρετεί, διότι και χρυσό να φτιάξεις ένα καταφύγιο, εάν δεν έχεις το σωστό προσωπικό
0: να το συντηρήσεις,
1: βέβαια
0: να είναι βιώσιμο,
1: τα πάντα ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι, για να έχουν ευζοία τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί, τι να το κάνεις. Αυτό λοιπόν, όντως δόθηκαν κάποια χρήματα στην αρχή, τώρα θα πρέπει να το ξαναδούν αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, και οι Δήμοι από πού να βρουν τα χρήματα, από κάπου αλλού πρέπει να τα αφαιρέσουν, από ό,τι ακούμε και εμείς να λέγεται, κάπως έτσι γίνεται, τα αφαιρούν από κάποιες άλλες ανάγκες προκειμένου να προσθέσουν και να γίνει έργο στο φιλοζωικό κομμάτι. Φανταστείτε τους δημάρχους που δεν έχουν αυτή την πρόθεση, δεν θέλουν τίποτα να αφαιρέσουν από άλλες ανάγκες ανθρώπων για να τις βάλουν στα ζώα. Εκεί είναι πράγματι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο. Είναι σημαντικό. Και επίσης, μιας και αναφέρατε κάτι, άκουσα στην αρχή ότι είναι φιλόζωος ο άνθρωπος, που είναι εθελοντής ο άνθρωπος που έχουν βάλει σαν εντεταλμένο, είπατε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτό λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει αυτός ο Δήμος να προχωρήσει. Είναι μία από τις πιο καλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν, γιατί εκεί, έχοντας την εμπειρία ο εθελοντής, θα μπορέσει να τους δείξει το δρόμο, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, τουλάχιστον να είναι στη σωστή κατεύθυνση, για να μπορέσουν να συμμαζέψουν.
0: Γι' αυτό και βγήκε και έκανε έκκληση. Δεν ξέρω τώρα εσείς πόσο μπορείτε να βοηθήσετε ως Ομοσπονδία εκεί το Δήμο Διονύσου. Φαντάζομαι σε όλους τους Δήμους θα έχετε ανάλογο.
1: Υπάρχει σε όλους τους Δήμους. Βεβαίως και μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Εννοείται επικοινωνούμε με τους Δήμους. Υπάρχει όμως σε όλους τους Δήμους πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που περνάει έτσι και από την ειδική γραμματεία εξ όσων γνωρίζουμε. Γίνονται συζητήσεις. Υπάρχει προβληματισμός. Και υπάρχει προβληματισμός όχι μόνο για την χρηματοδότηση, αλλά επίσης για το ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι Δήμοι και να κάνουν έργο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανταποκρίνονται. Βλέπετε εδώ στο Δήμο Διονύσου ξαναλέω ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον να παίξει το ρόλο του μαέστρου εντός εισαγωγικών, να δείξει στους ανθρώπους πώς πρέπει να προχωρήσουν. Υπάρχουν άλλοι δήμοι που έχουν άγνοια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όσους δήμους βρίσκουμε να υπάρχει αυτή η συνεργασία με τον εθελοντικό κόσμο, δηλαδή με φιλοζωικές κλπ, πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Και απέναντι στη Φθιώτιδα είχαμε συναντήσει κάποιο δήμο που ήταν, πήγαινε εκπληκτικά καλά, μόνο και μόνο επειδή ήταν αγκαλιά με τις φιλοζωικές και τους εθελοντές, οπότε προσπαθούσαν να κάνουν τα καλύτερα μέσα στις δυσκολίες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αδαμοπούλου,
1: και εγώ
0: για την κουβέντα
1: ευχαριστώ.
0: Που είχαμε. Εδώ είμαστε εμείς, ανοιχτό το μικρόφωνο, ό,τι θέλετε. Μακάρι να έχουμε καλά νέα με την εξιχνίαση αυτού του αποτρόπαιου κλίματος που είδαμε.
1: Πραγματικά.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα. Μέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ. Α, είδες. Τι γίνεται με αυτούς τους λαγοκέφαλους? Χαμός γίνεται. Βλέπω τώρα, μου ήρθε ένα βίντεο. Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους. Πήγαν να παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε. Πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις. Πού έγινε αυτό? Για κάτσε να δω. Δεν λέει. Σε παραλία του Αιγαίου λέει. Είναι ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο YouTube. Είναι ένα βίντεο που έχει γυριστεί πριν από 7 χρόνια και επιστρέφει στο προσκήνιο λόγω της όλης αυτής της ιστορίας που τα τελευταίες ημέρες βλέπουμε με το λαγοκέφαλο που έχει γεμίσει τις ελληνικές θάλασσες. Λοιπόν, έχουμε μία άσχημη είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα, μια τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Διός. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων εκεί, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση, και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα τη σωρό ενός ηλικιωμένου άντρα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές και αστυνομίας με 19 πυροσβέστες και 6 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι αρχές φυσικά διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και είχε και αυτό το αποτέλεσμα. Τα αίτια μέχρι στιγμής είναι άγνωστα και αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας και φυσικά πριν ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Έχει ήδη κάτσει στην καρέκλα του ο γιατρός μας, ο κύριος Σταύρος Τσίχλης. Είναι επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Μεγαλόπολης. Μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο. Παρόλο που είχε εφημερία χθες και είναι κουρασμένος ο άνθρωπος, μας έκανε την τιμή και ήρθε εδώ. Είναι επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δύναμης Πολιτών στο Δήμο Μεγαλόπολης. Είναι γενικός γιατρός, είναι διδάκτορ πανεπιστημίου, εξωτερικός συνεργάτης στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Έχει εξειδίκευση στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι καθηγητής στην ελληνική αστυνομία, ορομήσεως καθηγητής. Είναι πολλά. Θα τα πούμε όλα μαζί. Καλημέρα, κύριε Τσίχλη.
2: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά όσον αφορά τα θέματα υγείας που μας ταλαιπωρούν τα τελευταία 30 χρόνια, μην πω από τη μεταπολίτευση, από τη Χούντα και μετά. Πάντα τα θέματα υγείας είναι το πρώτο στην επικαιρότητα που απασχολεί τον Έλληνα πολίτη. Θα δούμε πώς το αντιμετωπίζετε εκεί εσείς στην Πελοπόννησο, γιατί από ό,τι ξέρω σε πάρα πολλά νοσοκομεία παρέχετε υπηρεσίες. Θα πούμε και για τα προβλήματα εκεί στο Δήμο Μεγαλόπολης με την απολιγνητοποίηση και όλη αυτή τη ζημιά που έχει δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία το φαινόμενο αυτό, που έχει αφήσει πολλούς πολίτες, πολλούς κατοίκους του Δήμου σας στην ανεργία, τους έχει οδηγήσει στην ανεργία. Πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υψηλός κατηγορίας κινδύνου νούμερο 3 προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Με την συμμετοχή του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Ιράν, παρά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι έχει κλείσει εκ νέου τον στρατηγικό θαλάσσιο διάβλο του Ορμούς ως απάντηση στις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών βρίσκεται στον αέρα, καθώς το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για την παραβίαση των δεσμεύσεών της μετά τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο που στοίχησαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους. Το Πεντάγωνο διαψεύδει τον μπλόκο του Ορμούς, διαβεβαίνοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με τις ομόλογες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβε δύο 17χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι δρούσαν ως μέλη διεθνούς εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας, εκβιάζοντας ανήλικα κορίτσια μέσω κοινωνικών δικτύων για την απόσπαση πορνογραφικού υλικού. Τα μέλη του δικτύου ασκούσαν έντονη ψυχολογική βία, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους στην παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα τα οθούσαν σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκαταστροφής. Μετά από μάχη ορών με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν το βράδυ του Σαββάτου την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αλμυροπόταμο στην Κάριστο της Εύβοιας. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τυχόν αναζωπηρός από τους ισχυρούς ανέμους της περιοχής. Στην περιοχή επιχείρησαν πάνω από 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 συνολικά οχήματα. Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς της ομάδας Δράση επί της Τοσίτσα και επί της Τσαμαδού. Ακολούθησε κυνηγητό στους δρόμους Πέρξ της πλατείας, ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και ισχυρούς ανέμους. Με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος πρόκειται να αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Στραβώσαν τα γυαλιά εδώ. 5 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτες. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμο Χαραλαμπίδης. Παραλίγο να σε πω Θοδωρή, κύριε Χαραλαμπίδη. Και έχουμε εδώ καλεσμένο τον κύριο Σταύρο Τσίχλη, τον προλόγησα πριν από λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κύριε Τσίχλη, τα θέματα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη Μεγαλόπολη, από το Δήμο, που είστε και επικεφαλής εκεί της Λάσσονος Αντιπολίτευσης, στο Δήμο. Ακούω κατά καιρούς, μου έρχονται πολλές φορές μηνύματα, ότι τα πράγματα εκεί μιλάει και με το φίλο μου τον Τάκη τον Παναγάκη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σύμβουλός σας,
1: μάλιστα. Συνεργάτης μου.
0: Συνεργάτης, ναι, μπράβο. Είναι πολύ καλός.
1: Γραμματέας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Παναγάκης.
0: Α, είναι και γραμματέας στο Δημοτικό. Είναι πολύ καλός μου φίλος ο Τάκης και μου λέει πολλές φορές τα προβλήματα που έχετε εκεί κάτω. Το μεγαλύτερο είναι με την απολιγνητοποίηση και, που έχει οδηγήσει πολύ κόσμο στην ανεργία. Θέλω σιγά σιγά να μου πείτε τι είναι αυτό πέρα από αυτό. Και που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών εκεί πέρα, των δημοτών.
1: Βεβαίως, η καθημερινότητα των πολιτών έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Και όσο πάει γίνεται όλο και πιο δύσκολη και δεν αφορά μόνο τη Μεγαλόπολη, αφορά και τους όμορους δήμους. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε στο λιγνητικό κέντρο της Μεγαλόπολης, πέρα από το μόνιμο προσωπικό που δούλευε στη ΔΕΗ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ κτλ, υπήρχαν και πάρα πολλοί εργολάβοι που ασχολούσαν και διάφορους υπαλλήλους.
0: Και από άλλες περιόδους.
1: Το εργατικό δυναμικό έφτανε περίπου τις 4.500 θέσεις εργασίας απασχολούσαν υλικά.
0: 4.500 οικογένειες.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλήρη απαξίωση της περιοχής, μια πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής και δεν αφορά μόνο τη Μεγαλόπολη, αφορά και την Τρίπολη, αφορά και την περιοχή του Δήμου Ιχαλίας, αφορά και την Καλαμάτα.
0: Έτσι.
1: Οι συνέπειες του ευνίδιου θανάτου του κλεισμού της ΔΕΗ είναι για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για το Δήμο Μεγαλόπολης. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή, όπως παρατηρούμε, υπάρχει πλήρη απαξίωση των περιουσιών των κατοίκων, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας, η πόλη αρχίζει και ερημώνει, μια πόλη 12.000 έχει γίνει αυτή τη στιγμή 4.500, γιατί τα νέα παιδιά φεύγουν.
0: Ήταν 10.000 και έχει φτάσει 4.500.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τα δύο τρίτα εξαφανίστηκαν.
1: Μα χάθηκαν. Δεν έχει ένας νέος πια με την απασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Και πόσα μαγαζιά να μείνουν εκεί. Και πόσο προσωπικό να απασχολήσουν και τα μαγαζιά της περιοχής. Άμα δείτε και τα προγράμματα που έχουν βγει αυτή τη στιγμή, που είναι για την απολιγνητοποίηση, δεν είναι για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.
0: Τι αφορά αυτό?
1: Θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, η Μεγαλόπολη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν έχει δημιουργηθεί βιομηχανική ζώνη.
0: Ναι. Α, δεν έχει.
1: Εκεί. Όχι, δυστυχώς δεν έχει βιομηχανική ζώνη. Και όταν μιλάμε.
0: Αυτό δεν εξυπακούεται ότι με ένα τέτοιο εργοστάσιο τόσα χρόνια αυτοδίκαια θεωρείται και βιομηχανική ζώνη.
1: Βεβαίως, όλη η περιοχή. Και όμως δεν έχει.
0: Δεν το είχαν φροντίσει ποτέ αυτό να το.
1: Θα σας πω, το 2004 η κοινή υπουργική απόφαση.
0: Ναι.
1: Έγραφε τα πάντα μέσα ότι θα κλείσει 28 οι μονάδες. Θα κλείσουν όλες οι μονάδες οριστικά, έτσι, ο Λιγνίτης. Αν και τα αποθεματικά Λιγνίτη πανελλαδικώς υπερβαίνουν 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε ότι άλλες χώρες αρχίζουν και εκμεταλλεύονται το Λιγνίτη. Δυστυχώς στην Ελλάδα καταντήσαμε να κλείνουμε τις Λιγνίτες μονάδες, να παράγουμε ρεύμα μέσω ΑΠΕ, επειδή δεν έχουμε αποθήκευση, να το εξάγουμε στο εξωτερικό και τον εισάγουμε με μεγάλη τιμή. Και να φταίνει αυτό στον καταναλωτή.
0: Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
1: Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα, όπως το λέτε πολύ σωστά, κύριε Γαριφάλου. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στην περιοχή δεν έχει γίνει καμία βιομηχανική ζώνη και δεν οφείλεται μόνο στους δημάρχους. Οφείλεται ότι η περιοχή, όλοι θα τα πούμε και παρακάτω αυτά αναλυτικότερα λίγο προς ακροατές μας, ότι δεν είχαν προβλέψει οι κυβερνήσεις να κάνουν ΒΠΕ. Γι' αυτό γιατί την προβλέψανε, γιατί τις δώσαν αυτή τη στιγμή και κάνανε διάφορους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όχι πάρκα. Τα πάρκα παίζουν παιδιά, το έχω πει αυτό. Και οι οποίες καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση.
0: Καλά το είπατε, γιατί το είπε και ο κύριος Λαζανάς, ότι τα πάρκα δεν είναι πάρκα. Νομίζουν πολλοί πάρκο ότι θα πάνε εξοχή.
1: Έτσι. Το πάρκο είναι αυτό που παίζουν τα παιδάκια.
0: Έτσι, σωστά.
1: Οι μπομπάδες, οι μπομπάδες και τα παιδάκια τους.
0: Ούτε παιδικές χαρές είναι, ούτε.
1: Ναι. Είναι φωτοβολταϊκός σταθμός, ο οποίος καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση μέσα στο ορυχείο. Δεν προβλέψαν να γίνει ΒΠΕ. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή, όταν αρχίσει και λειτουργεί αυτό που ήδη αρχίζει σιγά σιγά και τελειώνει, ένα τερατώδες άμα το δείτε, φαίνεται που ψηλά στο δρόμο που κατεβαίνει προς τη Μεγαλόπολη, καθρέφτες που έχουν βάλει, θα έχει και αύξηση θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντολογικές μετέχνητες, δεν έχουν καταθεί στο Δήμο, γιατί τις έχω ψάξει, δεν υπάρχουν τίποτα εκεί.
0: Και πώς εγκαταστάθηκαν αυτά?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν ήμουν τότε δημοτική αρχή, δεν ήμουν καν στο δημοτικό συμβούλιο. Εγώ ανέλαβα το 23 με το.
0: Καλά, πήγαν και στήσανε εκεί καθρέφτε και χωρί περιβάλλον.
1: Δεν υπάρχει στο Δήμο καμία προβλεπτική μελέτη. Δεν είχε περάσει δημοτικό συμβούλιο, δεν είχε γίνει τίποτα τότε. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία, καταρχήν είχαμε πάρει μια μεγάλη φωτιά στη Μεγαλόπολη. Και ξεκίνησε η αναδάσωση. Μετά αυτό είχε γίνει το 7, αν θυμάστε, μεγάλη φωτιά που είχαμε και νεκρού κτλ. Ξεκίνησε η αναδάσωση, τώρα ήρθαν αυτοί, ξανακόψαν τα δέντρα, κάναν όλου αυτού του καθρέφτε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Να το ξαναπούμε, τώρα... χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες.
1: Εμείς δεν έχουμε. Εγώ δεν έχω δει καμία.
0: Μισό λεπτό τώρα. Γιατί τώρα εγώ τρελαίνομαι. Ακούω τέτοια πράγματα και τρελαίνομαι. Άσε τις δημοτικές αρχές, τις παλιές. Η τελευταία, η πρόσφατη, του 23. Έχει. Δεν πρέπει να φροντίσει να κάνει κάποιες τέτοιες κινήσεις, ούτως ώστε να μπλοκάρει κάθε δραστηριότητα που υπάρχει εκεί πέρα, ούτως ώστε να πει: για ελάτε εδώ. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω ξανά από την αρχή, να δούμε γιατί.
1: Αυτό που λέτε το σωστό.
0: Αυτό είναι το. Τι κάνει.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε αυτή τη στιγμή όλοι, ώστε να κάνουμε μια ΒΠΕ. Και θα σας πω ότι οι συνέπειες είναι τεράστιες και για το περιβάλλον, έχουμε αύξηση θερμοκρασίας.
0: Και επειδή είστε και γιατρός και για την υγεία, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Αύξηση θερμοκρασίας, γιατί η Μεγαλόπολη μιλάμε για ένα. Είναι λιντορυχείο τεράστιο εκεί πέρα, που υπήρχε παλιά. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι γύρω-γύρω βουνά. Με συνέπεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς. Τώρα ξεκινήσανε να φτάζουν ξανά να φυτεύουμε δέντρα, μας και μειωθεί κατά 2 βαθμούς, γιατί βλέπουμε ότι θα ξαρωθούν ποτάμια, δεν θα υπάρχουν τίποτα. Δέντρα, τίποτα. Οι περιβαλλοντικές επιπλοκές, μάλλον αυτές που θα συμβούν στο μέλλον, θα είναι τραγικά στην πηγή.
0: Δηλαδή, τώρα βλέπω, διάβασα εγώ το πρωί το δελτίο καιρού που λέει η θερμοκρασία θα φτάσει 34 με 36. Εκεί μπορεί να φτάσει 40-42.
1: Ναι, 40 αυτή είναι πριν γίνει αυτό το πάρκο. Και 42 στη Μεγαλόπολη. Είμαστε μέσα στις τρεις πόλεις με τη μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα.
0: Απίστευτο.
1: Λάρισα, Μεγαλόπολη και Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Εμείς βέβαια, σαν Ελλάσσονα αντιπολίτευση, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον κύριο Παναγάκη και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Ήμασταν καταρχήν, είχαμε πάει και στο Δεμήρι, ήμασταν εναντίον των αιωλικών εγκαταστάσεων. Είχαμε μιλήσει και για διάφορες άλλες εργασίες και με πάει για την εκτέλεση εργασιών από τις ΟΤΑ της χώρας, για την τόπιση της ληψιδρίας. Είχαμε συνεννοηθεί. Ναι. Έχουμε επισκεφτεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ώστε να μειωθούν οι κλεψιές που γινόντουσαν στην περιοχή. Συμμετέχουμε σε κινητοποιήσεις εναντίον των κλεισίματος της ΔΕΗ εκείνο το διάστημα που έγινε το 24.
0: Ναι.
1: Έχουμε ακόμα και στην ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για ψηφιακό τηλεόραση και ραδιόφωνο, το οποίο έγινε τελικά. Στο Λεωνίδιο, στον Δήμο Νότιας Κοινουρίας. Έχουμε φέρει την Περιφερειάρχης, γιατί ακόμα και το δικό δίκτυο, μην ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς η Μεγαλόπολη έχει ένα κέντρο υγείας που έχει βασικά μόνο γενικούς γιατρούς και κάποιους αγροτικούς γιατρούς.
0: Υποστελεχωμένο δηλαδή.
1: Ναι, θα σας πω ότι είμαστε ο μοναδικός νομός η Αρκαδία, ο οποίος έχει ένα νοσοκομείο, το Παρνακαδικό, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο περιφερειακό νοσοκομείο, στην περιφέρεια τη δικιά μας δηλαδή. Όταν η Μεσσηνία έχει 2 νοσοκομεία, έχει και την Κυπαρεσία και την Καλαμάτα, η Λακωνία έχει 2, Σπάρτη Μολάος, η Αρκαδία.
0: Που υποτίθεται η.
1: Ακόμα και η Αργολίδα έχει 2. Έτσι,
0: υποτίθεται η Τρίπολη είναι η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.
1: Της περιφέρειας, βέβαια.
0: Της περιφέρειας.
1: Βέβαια, βέβαια. Και υποτίθεται ότι είναι το δικό δίκτυο ακόμα χειρότερο κατά το παρελθόν. Δυστυχώς έχουμε μόνο ένα κέντρο υγείας εκεί, το οποίο όσο μπορούν να εξυπηρετούν, με τις διάφορες ελλείψεις που δημιουργούνται καθημερινά λόγω έλλειψης ασθενοφόρων, ειδικών ασθενοφόρων κτλ. Οι συνάδελφοι μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι, και είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη και οι ίδιοι. Αλλά όσο βλέπουμε, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και για την περιοχή γενικώς.
0: Για τους κατοίκους εκεί του Δήμου, ποιες είναι οι ενέργειες που μπορεί να κάνει η Δημοτική Αρχή για ανάπτυξη του τόπου, να στραφούν, έγινε αυτό που έγινε με το εργοστάσιο, να στραφούν σε άλλες μορφές δημιουργίας θέσεων εργασίας, κάποια προγράμματα να βοηθήσει ο Δήμος ή να συμμετέχει να αλλιεύσει προγράμματα ευρωπαϊκά, κάνει κάποιες ενέργειες.
1: Θα σας εξηγήσω. Όταν μιλάμε καταρχήν για το Δήμο Μεγαλόπολης, μιλάμε για το πιο ιστορικό Δήμο της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει την αρχαία Λυκόσουρα, που τότε κατά την Παυσανία ήταν η πρώτη πόλη που είδε φως. Μιλάμε ότι υπάρχει το κάστρο της Καρύτερας, που είναι την έδρα του Κολοκοτρώνη.
0: Φοβερό μέρος.
1: Μπράβο. Μιλάμε ότι έχει το μεγαλύτερο θέατρο της αρχαίας Ελλάδος, το οποίο αναστηλώνεται εδώ και 50 χρόνια. Μην γελάτε. Όλοι ασχολούνται με το αρχαίο θέατρο και το αρχαίο θέατρο δεν έχει ανοίξει έτσι. Μιλάμε ότι υπάρχει ακόμα και Αγία Θεοδώρα του Βάστα, έχει εκκλησιαστικό τουρισμό κτλ. Υπάρχουν άλλες μορφές, έτσι. Αλλά εσείς, σαν επενδυτής, οποιοδήποτε επενδυτής θέλει να έρθει αυτή τη στιγμή στη Μεγαλόπολη, δυστυχώς δεν μπορεί, γιατί δεν έχει βιομηχανική ζώνη. Άρα, όταν μιλάμε για νέες επενδύσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της επαγγελματοποίησης και θα συνεχίσουμε παρακάτω, Δεν μπορεί να έρθει στο Δημοτικό.
0: Άρα εδώ μπαίνει και ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να πάνε. Αυτό είναι μια μορφή ανάπτυξης αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν δημιουργηθούν βιομηχανικές ζώνες, τότε ανεβαίνει και το επενδυτικό ενδιαφέρον.
1: Καλή ιστορία. Έτσι, αλλά με την ιστορία δεν μπορεί να ζεις. Και θα σε φέρω ένα τρελό παράδειγμα, γιατί λένε ορισμένοι να εκμεταλλευτούν αποκλειστικά και μόνο ότι ιστορικό μνήμα υπάρχει. Και πραγματικά στη Μεγαλόπολη υπάρχει αρχαία αγορά, υπάρχει ένα τμήμα του θεάτρου που προσπαθούμε να τα αναστηλώσουμε εδώ και 40 χρόνια και όλα αυτά που σας ανέφερα. Δυστυχώς όμως, όταν δεν μπορείς να συνδυάσεις νέες δομές, τεχνολογία κτλ. Μαζί με την ιστορία, γίνεσαι μαθηματική ακρίβεια χωριό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί και αρχαία επίδαυρο, όμως πάτε κτλ. Είναι ένα μεγάλο ψαροχώρο 500 κατοίκων.
0: Σωστή.
1: Η αρχαία Ολυμπία να έχει 1000 άτομα. Έτσι, όταν δεν έχεις βιομηχανική ζώνη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Επενδυτές υπάρχουν. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να έρθουν να δημιουργήσουν.
0: Εσείς, σαν αντιπολίτευση, έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Πώς θα μπορούσε. Ποια θα μπορούσε να. Μια πρόταση, ας πούμε, που θα μπορούμε να ακούσουμε από εδώ, από το
1: μικρόφωνο. Πρώτο πράγμα που είχαμε και συμφωνήσανε όλοι και τα λοιπά, ήταν να γίνει άμεσα ΒΠΕ κοντά στη Μεγαλόπολη, στο Ψαθή, ώστε. Γίνοντας τη ΒΠΕ, θα έρθουν άμεσα επενδυτές. Ήδη υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές περιοχές, οι οποίες έχουν αγοράσει ιδιώτες για να κάνουν ιδιωτικές ΒΠΕ, όχι κρατικές, το τονίζω αυτό, άλλο ιδιωτική ΒΠΕ.
0: Έχει διαφορά μεγάλη.
1: Τεράστια, τεράστια. Εδώ η ΔΕΗ δεν έχει κάνει ακόμα πολυδομικό σχέδιο μέσα στα ορυχεία, που να το παραδώσει στο Δήμο Μεγαλόπουλο, θα γίνει άμεση σύνδεση, για να δούμε ποιες περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δυστυχώς μιλάμε για το 2026 και δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Δεν υπάρχει και μια βάση να μιλάμε. Σε εκείνο το σημείο που λέγαμε στο Ψαθή, που σας ανέφερα, κάνανε ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό. Ξαφνικά, ενώ από το 2004 λέγαν οικία, δηλαδή κυνήγη υπουργική απόφαση, ότι θα επιστραφούν όλα αυτά τα κτήματα που βγάλανε τον Λιγνίτη, θα επιστραφούν στους κατόχους, θα επιστραφούν στους δήμους κτλ. Από αυτό, όλα τα πράγματα που γράφει οικία, δεν έχει γίνει τίποτα από το 2004. Με συνέπειες, αυτή τη στιγμή συνέπειες είναι τραγικές για την τοπική οικονομία και όχι μόνο για την τοπική οικονομία και για τους κατοίκους, τους δήμους, γύρω-γύρω κτλ. Και δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη και στην περιοχή. Αυτό όμως, να ξέρετε, δεν επηρεάζει μόνο τη Μεγαλόπολη, επηρεάζει όλο το Δήμο Αρκαδίας. Γιατί και στην Τρίπολη, αυτή τη στιγμή, με το που έκλεισε, γιατί απασχολούσε πάρα πολύ προσωπικό και από την Τρίπολη και από τους άλλους νομούς, δηλαδή γύρω-γύρω, Λακωνία, Λαμεσσηνία κτλ. Υπάρχουν συνέπειες στον επαγγελματικό τομέα για τα νέα παιδιά. Ένα νέο παιδί τελειώνει αυτή τη στιγμή και δεν έχει θέση εργασίας.
0: Εγώ έκανα φαντάρος και τα δύο χρόνια που υπηρέτησα στην Τρίπολη. Δηλαδή παρουσιάστηκα 3 Φεβρουαρίου του 1986 και απολύθηκα στις 6 Φεβρουαρίου του 1988. Η Τρίπολη ήταν ένας τόπος, τι να πω δηλαδή, η αγορά της, η ζωή που είχε, νόμιζες ότι είσαι σε μια ευρωπαϊκή πόλη, ήταν τόσο πλούσιος τόπος και πριν από 2 χρόνια επέστρεψα σε ένα δημοσιογραφικό συνέδριο που διοργάνωσε και ο φίλος μου και συμπολίτης σας ο Γιώργος Οκουλουράς, ο πρόεδρος της Ένωσής μας. Λοιπόν, ράγησε η καρδιά μου αυτά που είδα. Δηλαδή, από την ακμή στην παρακμή μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, απίστευτο αυτό που είδα. Οι εικόνες πολύ άσχημες.
1: Αυτή τη στιγμή, άμα πάτε στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη, ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα, βλέπετε πολλά μαγαζιά τα οποία είναι ξενίκια, στα κάτι που δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσες να βρεις μαγαζί ξενίκια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πολλά πολλά ξενίκια στα μαγαζιά.
0: Πλατεία Άρεως άκμαζε. Δηλαδή ήταν αυτή η πλατεία Άρεως, είπα, γεμάτο μαγαζιά. Νόμιζα ότι ήμουν στο Κολωνάκι που λέω λόγος.
1: Δυστυχώς δεν είχαν προβλέψει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα το τι θα γίνει μετά το κλείσιμο του λιγνητικού μονάδων. Και άμα θέλετε να τα πάρουμε και λίγο αναδρομικά, μέχρι το 2018, γιατί δεν είναι μόνο το 19 που κλείσε η ΔΕΗ, μέχρι το 2018 η κυβέρνηση Τσίπρα συμφώνησε με τους δανειστές να έχει ξεπουλήσει το 40% του λιγνητικού δυναμικού της. Δημιούργησε τότε χρηματιστήριο ενέργειας, πουλώντας φθηνότερα την παραγωγή και έχει βγάλει στο σφυρί.
0: Τώρα μονάδα... τι τα λέτε αυτά, έρχεται να μας σώσει ο άνθρωπος. Θα ξανάρθει να μας σώσει.
1: Βέβαια, έχει βγάλει στο σφυρί τις μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης. Υλοποιώντας τα σχέδια των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Παρέδωσε, ας πούμε, τότε ΔΕΗ, θυμάμαι, μετοχή 1,6, ενώ σήμερα η μετοχή της ΔΕΗ περνάει τα 20 ευρώ. Αυτό είχε σε συνέπεια, ας πούμε, το 19 να γίνει το οριστικό κλείσιμο των μονάδων. Αλλά να ξέρετε ότι πρόσφατα που βρεθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλήσαμε και με διάφορους συναδέλφους και συνεργάτες κτλ. Και με τον Δήμαρχο μιλάμε τακτικά, έχουμε καλές σχέσεις όλοι μας. Γιατί προσπαθούμε όλοι, πιστεύω, για το κοινό της πόλης και της περιοχής μας. Αυτή τη στιγμή έχουν πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ελλάδα ένα δις 630 εκατομμύρια. Με την ιδιωτική και δημόσια πρωτοβουλία ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια. Όλα τα κεφάλαια που είναι για την απολυτοποίηση. Ναι. Εσείς πείτε μου μια θέση εργασίας που έχουν δημιουργηθεί από αυτά τα λεφτά. Καμία θέση εργασίας.
0: Και πόσα ευρώ έχουν πέσει εκεί στην περιοχή?
1: Καμία. Τίποτα. Ναι. Δεν έχει γίνει. Έχουμε ανοίξει.
0: Και τι γενικώς... είναι αδρανή αυτά τα χρήματα? Είναι... Τι γίνεται δηλαδή? Τι θέλει αυτό για να ενεργοποιηθεί, να γίνει κάτι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Τι πρέπει να κινηθούμε λίγο καλύτερα, με μεγαλύτερη ευελιξία? Αυτό δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Είπατε πόσα δις?
1: Πάνω από 5 δις. Ένα δις 630 εκατομμύρια από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση για την απολυνοτοποίηση. Ναι. Συνολικά με ιδιωτικά και δημόσια
0: κεφάλαια. Άρα κάτι γίνεται λάθος.
1: Μπράβο, μέσω ΕΣΠΑ και τα λοιπά ξεπερνάμε τα 5 δισεκατομμύρια. Σίγουρα κάτι γίνεται λάθος όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Υπάρχει μια, όπως λέμε εμείς, ένα προμελετημένο σχέδιο κατά στην περιοχή μας, ότι είναι σεδιακά γίνεται αυτό. Και αυτό το είδατε και πάλι.
0: Απαξίωση του τόπου.
1: Μα αυτό είδατε και πρόσφατα με αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, το τεράστιο έγκλημα που πήγαν και ανατινάξανε τον κακοτροχό στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει,
0: αυτό... Άλλο βίντεο αυτό. Ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα.
1: Με συγχωρείτε.
0: Έτσι
1: εξκαφείς, βεβαίως. Αλλά αυτά τα έχει πληρώσει ένας φορολογούμενος πολίτης.
0: Που αυτό που κάνανε χθες, μόνο και μόνο το ότι έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι τόσα χρόνια, ήταν και ένα ιστορικό μνημείο αυτό.
1: Δηλαδή, μέσα στο πρόγραμμα που είχα καταθέσει τότε ήταν να κάνουμε και ένα μουσείο της ΔΕΗ. Το πώς λειτουργούσε το εργοστάσιο και τα λοιπά, να δέχονται τις επισκέψεις, να έχει ένα τρενάκι, λαστιχοφόρο τρενάκι, να περνάει επιτροχία μέσα από τις μονάδες, να βλέπουν τους κατατρογούς κτλ. Αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα, στα ορυχεία της Πτολεμαίδης και της Κοζάνης, με την ανατίναξη του κατατροχού και του σκαφέα.
0: Εγώ, κύριε Τσίχλη, το είδα σαν εκτέλεση στον Κρόταφο αυτό.
1: Μπράβο. Είναι σαν να λέει και άλλοι να ανέβουν στην κυβέρνηση μετά από εμάς, και άλλοι να κυβερνήσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όμως ξανά το Λινίδη.
0: Έλατε.
1: Σαν λέει, τελειώνουμε εμείς και τελειώσαμε, τα πίσω.
0: Ναι,
1: πράγμα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πράγμα. Δεν αφήνουμε τίποτα πίσω.
0: Πιστολιά εξεπαφή στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι. Άρα θα δουλέψετε μόνο αναγκαστικά με τα ΠΕ και ό,τι θέλω όπως θέλουμε εμείς. Όποιος θέλετε εσείς και να έρθει.
0: Ναι, δεν πρέπει να λογοδοτήσουν κάποιοι γι' αυτό.
1: Σίγουρα. Γιατί τα έχει πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης. Δεν είναι δωρεάν αυτά τα πράγματα. Είναι από το σέρβο του ελληνικού λαού όλα αυτά που έχουν γίνει. Εμείς το κοιτάζαμε, ας πούμε, κάτω υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία για αυτό που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή σε τοπικά site από εδώ και ο κόσμος έχει σηκωθεί, γιατί βλέπει τις συνέπειες.
0: Έτσι.
1: Και οι συνέπειες είναι τραγικές.
0: Έτσι. Η νεολαία, εσείς ξέρω ότι μιλάτε με πολύ κόσμο, νέο κόσμο. Τι σας λέει, υπάρχει φαντάζομαι απογοήτευση? Όλοι θέλουν να περιμένουν πώς και πώς μετά τις σπουδές τους να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε να βρουν μια δουλειά, μια εργασία, να επιβιώσουν. Υπάρχει διάθεση των νέων παιδιών να μείνουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν.
1: Θα σε εξηγήσω. Καταρχήν, όταν μιλάμε για νεολαία, τι μιλάμε? Άμα μιλάμε για την ηλικία του Μανολάκη, είναι παιδιά. Ναι. Όταν μιλάμε για νεολαία, για παιδιά από 18 και πάνω, όταν φύγουν
0: για αυτά
1: σπουδές,
0: τα παιδιά μιλάμε.
1: Κανένα παιδί δεν γυρίζει πίσω και δεν βρίσκει θέση εργασίας.
0: Ναι.
1: Κανένα παιδί. Να έρθει στη Μεγαλόπολη και γενικώς και στην Τρίπολη, τι να κάνει, για πείτε μου εσείς.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει.
0: Το αγροτικό θέση κομμάτι πώς λειτουργεί εκεί, υπάρχει παραγωγή?
1: Πρόσφατα είχαμε κάτι κρούσματα ευλογιά.
0: Ναι.
1: Κλασικά θανατώσαμε τα πρόβατα που εμβολιάσαμε, βέβαια. Υπήρχε αυτό πάλι το κλασικό που έγινε. Ήρθαμε και θανατώσαμε όλο το κοπάδι. Ας πούμε, πριν ήταν 2-3, θανατώσαμε κατά 8. Γιατί δεν αντέχεται να εμβολιάσουμε όσους κάνουν στο εξωτερικό, έτσι. Το ξέρετε αυτό.
0: Άρα, ό,τι έχει μείνει σε σχέση με θέσεις εργασίας, ό,τι αφορά την εστίαση τελικά.
1: Εντάξει. Ναι. Λίγα πράγματα.
0: Και πόσο πια.
1: Λίγα πράγματα.
0: Και πόσο.
1: Και κάποιες μικρές επιχειρήσεις που ασχολούν κάποιο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, όταν όλα τα στρέμματα και όλες τις εκτάσεις είχε πάρει ΔΕΗ. Εκείνο το διάστημα για πολυτριώσει. Στην ουσία τη είχε παλωτριώσει δωρεάν, παίρνοντας τον κάθε έναν που είχε τις εκτάσεις εκεί, παίρνοντας το παιδί του, τον ίδιο, συνδέοντας τις εργασίες.
0: Αυτά τώρα πώς εκμεταλλεύονται αυτές οι εκτάσεις? Γιατί
1: αυτό σας εξηγώ. Το 2004 η ΚΙΑ έπρεπε να έγραφε μέσα αναλυτικά να αποδοθούν πίσω.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτούς τους κατόχους. Δυστυχώς, πάνω εκεί ούτε δοθήκαν στο Δήμο για να γίνει ΒΠΕ, αυτό είναι το πρόβλημα στο μεγάλο. Δυστυχώς, πάνω εκεί πήγαμε και κάναμε τις λεγόμενες ΑΠΕ. Κάναμε τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα λεγόμενα. Και έτσι δεν υπάρχει περιοχή, ζώνη αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια βιομηχανική ζώνη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα ιδιωτικό χώρο που αγοράστηκε από κάποιο ιδιώτη κτλ. Προς το δημοτικό διαμέρισμα της κοινότητας ζώνης εκεί πέρα και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Τι να πω, εντάξει, είναι πραγματικά.
1: Όσο πάντα πράγματα γίνονται χειρότερα. Δυστυχώς τα νέα παιδιά και να θέλουν να γυρίσουν τον τόπο του πίσω, να έχουν το σπίτι του. Βλέπετε, ας πούμε, εγώ που διαμένω εκεί, επειδή είμαι στο κέντρο τη Πελοποννήσου και έχω και το ιατρείο μου εκεί. Η Μεγαλόπολη έχει ένα πλεονέκτημα που δεν έχει άλλη περιοχή. Και του το είχα πει χρόνια αυτό. Γιατί είχε καταθέσει προτάσει μου τότε σε πολλές, πάρα πολλές. Και σε κυβερνητικούς παράγοντες, σε βουλευτές κτλ.
0: Ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα?
1: Είναι ότι είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Είσαι 20 λεπτά από την Τρίπολη, μισή ώρα από τη Σπάρτη και την Καλαμάτα. Δηλαδή μπορούσε να κάνουν, αφού είχαν τις εκτάσεις από τη ΔΕΗ τότε, να κάνει μια βιομηχανική ζώνη τεράστια και να απασχολούσε και την Τρίπολη και την Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί και εδώ στην Αθήνα μετακινήσει καθημερινά.
0: Κεντρική και νότια Πελοπόννησο.
1: Βέβαια, σε μια περιοχή τελειώσαν όλα. Άμα δείτε δηλαδή και στην Αθήνα καθημερινά, ένα με το αυτοκίνητό του κάθεται από 40 λεπτά ως μια μισή ώρα για να μετακινηθεί, να πάει στην εργασία του. Έχει 20 λεπτά στη δουλειά του, μισή ώρα το πολύ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα ούτε να κάνουμε νέα ΒΠΕ στην Τρίπολη, π.χ. να απασχολήσουμε τις δύο τώρα φαρμακευτικές μονάδες που θα γίνουν τρεις κτλ. Οι οποίες, ό,τι γίνεται, πάντα είναι θετικό. Και αυτά πρέπει να έχουν γίνει πολύ πιο πριν στην Τρίπολη, όχι τελευταία στιγμή. Και στην ουσία, στην Τρίπολη θα είναι φαρμακευτικές μονάδες. Και πολύ σωστά να είναι εκεί. Η βαριά βιομηχανία πρέπει να γίνει στη Μεγαλόπολη. Κάτι που δεν έχει γίνει για να απασχοληθεί όλος ο νομός. Και πιάνουμε αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη και αυτά δεν έχουν ξεκινήσει καν. Έχει κλείσει από το 19 η ΔΕΗ και ούτε αυτές που είναι οι φαρμακευτικές έχουν ξεκινήσει.
0: Ακόμα, ναι.
1: Όχι, ακόμα φτιάχνουμε.
0: 7 χρόνια
1: φτιάχνουμε,
0: μετά.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε άλλα 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και αυτή τη στιγμή και στο πρόβλημα του επαγγελματικού στα νέα παιδιά είναι και για την Τρίπολη. Δεν είναι μόνο για τη Μεγαλόπολη. Ναι. Είναι και για την Καλαμάτα. Είναι και για τη Σπάρτη. Για όλους είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα διωγγώνεται.
0: Για πάμε λίγο τώρα στα θέματα υγείας. Εσείς γυρίζετε πόσα νοσοκομεία εκεί, είστε στη Σπάρτη, είστε. Πέστε μας κιόλας για να γνωρίζει ο κόσμος. Παρέχετε υπηρεσίες σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Παρέχετε υπηρεσίες και στην ελληνική αστυνομία ως γιατρός. Υποστελέχωση, φαντάζομαι, τη βλέπετε από πρώτο χέρι.
1: Βεβαίως.
0: Παντού.
1: Παντού, παντού υπάρχει υποστελέχωση. Άμα θέλετε να. Στη Σπάρτη καταρχήν είναι εξωτερικό συνεργάτη με το βαθμό του διευθυντή στα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Έχουν τεράστια λήψη όλα τα νοσοκομεία. Και το βασικό είναι ότι δεν δίνονται κίνητρα.
0: Ναι.
1: Σε κάποιον να φύγει από την Αθήνα να πάει στην επαρχία να εγκατασταθεί. Και άμα τα βάλετε τώρα, ας πούμε, κάτω και μισθολογικά, οι γιατροί του δημοσίου τομέα είναι οι πιο αδικημένοι.
0: Ναι.
1: Εδώ είδατε ότι ακόμα και οι δεσποτάδες πίνουν 5.000 το μήνα. Και ο γιατρός εσύ παίρνει 3.200 ευρώ. Τι
0: είπατε τώρα, τι
1: είπατε. Αλήθεια είναι αυτή. Με συγχωρείτε που το λέω, δημόσια είναι αλήθεια, έτσι. Γιατί δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα να καθόλου 24 ώρες άπνος. Πείτε μου, είσαι ένα επάγγελμα.
0: Την απάντηση κάθε... τη Ιερά Συνόδου την ακούσατε.
1: Το διάβασα, εντάξει. Μεταξύ μας οι συνάδελφοι γελάγαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και λέγαμε λάθος που δεν σκάλαμε.
0: Δεν έχετε ιερά σύνοδο.
1: Ναι.
0: Για να αντιδράσετε.
1: Κοιτάζαμε μεταξύ μας, κοιταζόμασταν στο νοσοκομείο και λέγαμε κάτι κάνουμε λάθος μεταξύ μας.
0: Ναι. Τι να πω. Τώρα, χθες είχα βγάλει τον κύριο Σαλαπάτα και έρχομαι σε συνέχεια αυτού που λέτε της υποστελέχωσης και της πίεσης που δέχονται και γιατροί και εργαζόμενοι και νοσηλευτές, όλοι αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες στα νοσοκομεία της Πελοποννήσου, για το περιστατικό εκεί στον Άφλιο με την άτυχη την 55χρονη που έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο, μετά όπως λέει και ο κύριος Σαλαπάτας και με την πίεση που υπάρχει αυτό το φαινόμενο των Ρωμά. Δεν ξέρω, το έχετε αντιμετωπίσει εσείς αυτό το φαινόμενο?
1: Αντιμετωπίζουμε τακτικά το φαινόμενο σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κυρία που έχασε τη ζωή της, πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Μια κυρία που παρέχει τις υπηρεσίες της.
0: Α, την ξέρατε δηλαδή.
1: Όλος ο κόσμος την ήξερε.
0: Α, ναι.
1: Ήταν πολύ καλή και στη δουλειά της κτλ. Αυτό το πρόβλημα του Ρωμά είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς διωγγώνεται γιατί υπάρχει ασυδοσία. Και άμα θέλετε τη γνώμη μου, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει άμεσα. Και θα σας πω το γιατί. Πέρα ότι τυπάει ένας, πάνε 50 μαζί, κάνουν τρομερές ζημιές, προβλακίζουν γιατρούς, προβλακίζουν νοσηλευτικό προσωπικό. Τα επίγοντα της Σπάρτης έχουν σπάσει 2 φορές, τα οποία πλέον είναι φορολογούμενος πολίτης. Και μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία που γίνεται με τους συγκεκριμένους κοινωνικοί, πείτε μου εσείς το τι έχουν συνεισφέρει στην ειδική οικονομία. Τίποτα.
0: Ναι. Και με τι ψυχολογία να παρέχει και εσύ υπηρεσίες όταν έχεις αυτή την
1: πίεση. Και έχουν την απέτηση και γυρίζουν και μιλάνε καταρχήν άσχημα, βρίζουν, χτυπάνε.
0: Ναι.
1: Και μην κοιτάτε που δεν βγαίνουν όλα, γιατί από ένα σημείο και μετά γυρίζεις και λες που να μπλέξει κτλ. Ναι. Βέβαια και ένας έρθει η αστυνομία να μιλεί την αλήθεια, θα έρθει μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, θα σχηματίσει την οικογραφία, θα πάνε στο εισαγγελέα. Θα του αφήσει εισαγγελέα, θα συμμετεθούν 10 δικογραφίε, θα πάνε και δικαστούν, θα συρρευτούν σε μία.
0: Κι άντε κανένα τρελό, θα ξαναποφασίσει να γυρίσει πίσω, μπράβο, γιατί με πήγε στα δικαστήρια.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και να τρέχει ο κάθε γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο κλινικό που δουλεύει στον υγειονομικό τομέα, να τρέχει κάθε μέρα. Δηλαδή είναι τραγικέ οι καταστάσει. Ναι. Εγώ θα σα κάνω καμιά πολύ απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και να το, μάλλον θα σα φέρω ένα πολύ απλό θέμα και το καταλάβω και οι ακροατέ. Έχουμε έναν ο οποίος εργάζεται για 20 χρόνια. Ξαφνικά χάνει την εργασία του.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάλι έναν ελεύθερο επαγγελματία που για 20 χρόνια πληρώνει ΤΕΒΕ. Ξαφνικά όμως αδυνατεί να πληρώσει το ΤΕΒΕ.
0: Ωραία.
1: Γιατί του έρθει υψηλή εφορία, γιατί σπουδάζει το παιδί του, έχει πιωθεί. Ναι. Μπράβο. Όλοι αυτοί θεωρούνται μετά ανασφάλιστοι. Και τους βάζει δυστυχώς το ελληνικό κράτος μαζί με τους Ρωμά. Θεωρούνται ανασφάλιστοι, όπως και οι Ρωμά, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Έτσι, το ελληνικό δημόσιο. Και θεωρούνται όλοι αυτοί ταυτόχρονα ασφάλιστοι. Ο ένας έχει πληρώσει 20 χρόνια και... του, το πληρώνει ο εργοδότης του, ο άλλος το πληρώνει από μόνος του.
0: Μπράβο.
1: Είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ταξιτζής, είτε έχει μαγαζί, είτε είναι γιατρός και γιατρή όπως εγώ και πληρώνω το τσάι μου,

0: συνομιλοποίησε με δικαστική απόφαση μέσα από το ΣΤΕ. Μιλάτε για το αποτέλεσμα και όχι για την αιτία. Μητσοτάκη Σακελαροπούλου. Δεν, εντάξει, δεν έχει άδικο εδώ ο φίλος. Και αυτό αποδεικνύεται, λέμε, αυτό που έκαναν προχθές ανατινάζοντας τα μηχανήματα. Είναι αυτό που συζητάγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μαρίνος Φάνης, με τι λέει εδώ. Όχι, δεν αφορά το θέμα μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, ποιο νοσοκομείο παρέχεται περισσότερες υπηρεσίες?
1: Στη Σπάρτη.
0: Εκεί σε τι ποσοστό είναι ελλιπές το προσωπικό, και σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Έχει μεγάλες ελλείψεις, όπως όλα τα νοσοκομεία, και της Τρίπολης και της Σπάρτης.
0: Βασικές ειδικότητες που λείπουν.
1: Καταρχήν έχουμε... Έγινε μια καινούργια προκήρυξη τώρα, γιατί είναι Σπάρτη Μολάη μαζί.
0: Ναι,
1: για 22 θέσεις που επαναλαμβάνουν και γιατρούς στα επίγοντα, περιλαμβάνουν και παιδιάτρους και παθολόγους κτλ. Αν δεν δώσεις κίνητρα στον άλλον, δεν φεύγει από την επαρχία. Θα σας φέρω εγώ.
0: Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Μπορώ να του πει στον νου, ας πούμε, θα σας δώσω ένα κίνητρο να σου 10 χρόνια να σου δώσω μια επιδότηση νοικίου. 10 χρόνια θα πληρώσει εφορία. Αν δεν δώσει κίνητρο, για ποιο λόγο άλλο να φύγει από την Αθήνα ή από το σπίτι του? Όχι στην Αθήνα. Ας μένει κι αλλού σε επαρχιακή πόλη και να φύγει να πάει ξαφνικά στη Λακωνία να πληρώσει το ενίκιο
0: 500-600 ευρώ.
1: Μπράβο, συν ένα σπίτι για να το νοικιάσει από 7 εκατοστάρικα διάρκεια αυτή τη στιγμή, με ρεύματα και τηλέφωνο κτλ. Και αφού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μετά οι εφημερίες, να ξέρετε, πληρώνονται μετά από 3 μήνες. Δεν πληρώνεται άμεσα.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Λοιπόν, και να ζει αυτός ο άνθρωπος με 1.400 ευρώ που είναι μισθός του.
0: Δεν γίνεται με τίποτα.
1: Και να δίνεις 700 ευρώ, δεν σε νίκη για το σπίτι σου. Δεν γίνεται. Άμα δεν δώσεις κίνητρα στον άλλον, δεν φεύγει εύκολα να πάει να μετακινηθεί κάπου. Όπως και γι' αυτό βλέπετε και στις παραμεθούριες περιοχές είναι κοινές οι θέσεις. Και στα νοσοκομεία και στο. Και παντού.
0: Έτσι.
1: Και όχι μόνο από γιατρούς, και από νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας και στους νοσηλευτές δίνει πολλά περισσότερα από ό,τι δίνει το δημόσιο.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει κάποιος ακροατής να μας καλέσει για κάποια θέματα υγείας να δώσουμε απαντήσεις. Φαντάζομαι είστε διαθέσιμος ή να στείλει κάποιο μήνυμα. Θα καλέσουμε σε 10 λεπτά περίπου και τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την ΕΡΤ Πύργου να πούμε, επειδή είπαμε για τους Ρωμά, να πούμε και για εκείνο το περιστατικό με τον άνθρωπο εκεί που πήγε να στήσει ένα περίπτερο. Έχει γίνει στόχος των Ρωμά, του το κάψανε, το θυμάστε το περιστατικό. Να μας πει και ο κύριος Μιχαλόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου, να μας πει εκεί πώς το αντιμετωπίζουν τώρα το θέμα.
1: Όπως το αντιμετωπίζουν περισσότεροι κάτοικοι στην Ελλάδα.
0: Πήγε ο Χρυσοχοΐδης εκεί κάτω για αυτό το περιστατικό.
1: Βέβαια, πήγε. Αλλά μάλλον μην χάσουμε τους ψήφους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πήγαμε. Καταρχήν, να ξέρετε ότι τα επιδόματα οι Ρωμά δεν τα παίρνουν στο τραπέζι, τα παίρνουν στα λιτά. Τα παίρνουν στα λιτά. Βεβαίως. Στα λιτά πάνε και παίρνουν τα επιδόματα.
0: Ζωντανό το χρήμα.
1: Βέβαια. Άμα δείτε μέσα, άμα το ψάξετε καλά, παίρνουν 300 ευρώ για το κάθε παιδί. Δηλώνουν οι περισσότεροι αγνώστοι πατρός. Μία Ρωμά έχει 4 παιδιά, παίρνει 1.200 ευρώ μέσω λιτά. Γιατί άμα είναι μέσω τραπέζι, η μισή, άμα δείτε μέσα, είναι για ρευματοκλοπές κτλ. Και αυτό το δείτε και στου λογαριασμού τη ΔΕΗ που δεν το βλέπει κανένας, που λέει τα λοιπά. Τα λοιπά είναι αυτό μέσα. Οι ρευματοκλοπές και τα λοιπά που γίνονται έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί θα γίνουν και τα σχέση με τα λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Και τα παίρνουμε μέσα λιτά. Κατά τα άλλα, είμαστε φαθή ομάδα μόνο. Μόνο παίρνουμε. Δεν συνεισφέρουμε. Μόνο παίρνουμε και δημιουργούμε προβλήματα. Και κοιτάμε καθαρά την ψηφοφορία.
0: Στην ελληνική αστυνομία, τι υπηρεσίες παρέχεται ως γιατρός?
1: Κάνω πρώτες βοήθειες, ειδικά στους ειδικούς φρουρούς.
0: Που έρχονται, επισκέπτονται στο νοσοκομείο που είστε. Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Είναι η σχολή που έχει ανοίξει στην Τρίπολη και είναι και σε άλλα 5 μέρη στην Ελλάδα. Έχει και στην Κομωτινή, έχει και στα Γρεβενά, έχει και άλλους σχολείς.
0: Εσείς είστε μόνο στην Τρίπολη?
1: Εγώ ασχολούμαι εκεί, ναι, στο κέντρο.
0: Υπάρχει εκεί δηλαδή αντικείμενο που παρέχεται υπηρεσίες μεγάλο?
1: Ναι, κάνουμε κάποια μαθήματα και τα λοιπά. Και καλό είναι αυτό για τα νέα παιδιά που γίνονται μαθήματα σε νοσοκομείους. Είναι ειδικοί φίλοι που μπορούν να ξέρουν. Μαθαίνουν πρώτες βοήθειες, μαθαίνουν τεχνική ράουτερ, αποκλωβισμούς, μαθαίνουν πώς συμβάλλουν σε ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Σεμινάρια.
1: Βέβαια. Πάρα πολλά. Κάνουν καλή ειδίκευση, δεν μπορώ να πω, πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και μαθαίνουν πέρα από τα μαθήματα αστυνομίας που είναι αυτοάμυνα, πώς θα χρειαστούν κτλ. Πρώτες βοήθειες είναι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνουμε τα πάντα αναλυτικά. Και τα μαθήματα είναι με PowerPoint, είναι με προσομοιώσεις, είναι τέτοια πράγματα.
0: Σε ποιο άλλο να σε κομμάτι.

0: νοσοκομείο παρέχεται υπηρεσίες.
1: Εντάξει, πέρα από τα ιδιωτικά που δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε, η συνεργασία μας που είναι και με το Παρνακατικό Νοσοκομείο, γιατί αναγκαστικά εγώ δρεύω στη Μεγαλόπουλο και τους συναδέλφους τους ξέρω όλους και με ξέρουν, και χθες είχα πάει πάλι στο Παρνακατικό. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, μάλλον αν δεν υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, δεν μπορεί να διεκδικηθούν όλα τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Γιατί και το νοσοκομείο της Σπάρτης δεν έχει όλες τις ειδικότητες μέσα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να γίνει το νέο νοσοκομείο του Ίδρυμα Νιάρχος που φτιάχνει, το οποίο θα, από ό,τι λένε, τέλος του 2027 θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα γίνει τέλος του 2027, αρχές του 2028 θα λειτουργήσει. Ναι. Υποδομές που γίνονται μέσα, εκτριακές υποδομές, γίνονται κατά έναν τρόπο διαφορετικό. Και ίσως χρειαστεί να γίνουν πάλι κάποιες αλλαγές, θα δούμε, και παρεμβάσεις. Όλα αυτά βέβαια συμβάλλουν στην καλυτέρευση βέβαια της ποιότητας παροχής υγείας, αλλά να ξέρετε ότι το βασικό, ναι, μεν κάνεις χρειακές υποδομές, έτσι, προσωπικό έχεις.
0: Έλατε.
1: Όχι.
0: Τι να τα κάνεις στα μαγαζιά και τα κτίρια και τα σπίτια και τα αυτά, αν δεν έχεις άνθρωπο να μείνει μέσα. Αντιμετωπίσατε και δύο περιστατικά ελονοσίας.
1: Έχουμε την ευτυχία αυτή τη στιγμή η διοικήτρια που είναι στο νοσοκομείο της Σπάρτης να είναι πάρα πολύ καλή και πολύ συνεργάσιμη μόνο συναδέλφους, γιατί έχει ένα θετικό ότι ρωτάει, είναι κοντά, όταν θέλει κάποιος ένας γιατρός, ακόμα και ένα άτομο του προσωπικού του νοσοκομείου, είναι διαθέσιμη συνέχεια, δηλαδή. Και παίζω ότι εκείνη την ώρα δεν είναι εκεί, έχει πάει στο υπουργείο, λείπει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Το κινητό της, θα την πάρει τηλέφωνο στο κινητό και της πεις: έχω αυτό το πρόβλημα. Όταν υπάρχει μια καλή συνεργασία, λύνονται πολλά προβλήματα.
0: Μπράβο.
1: Και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή στη Σπάρτη πάρα πολλές φορές στα επίγοντα, και μπορούν να το πούν και ακροατές και κάτοικοι της περιοχής, να έχουμε μηδέν χρόνο αναμονής. Μηδέν χρόνο αναμονής.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε κάνει τη διαλογή. Το οποίο όταν έρχονται περιστατικά, κατευθείαν το πρώτο πράγμα είναι για ποιο λόγο ήρθατε στο νοσοκομείο.
0: Πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το θέμα του κρούσματος σε ελληνικά. Είχα
1: κάποιοι συνάδελφοι μέσα στο νοσοκομείο, είχε έρθει με ψηλοπυρετό, γενικευμένη μυαλγία κτλ. Ήταν Αφρικανό 27 χρονών,
0: ναι. Και
1: πρόσφατα από το. Έλα, ήταν συνεργάσιμο ο άνθρωπο. Με μάσκες κτλ. Τον είδαν, έκανε την εξετάσταση.
0: Αυτό τι παρενέργειες δημιουργεί στο υπόλοιπο κόσμο που ήταν.
1: Από εκεί πέρα δώσαμε τα στοιχεία ακριβώς και στους Δήμους και στην περιφέρεια για να γίνει μια. Ένα έλεγχο σε όλη την περιοχή.
0: Γίνονται εξετάσεις σε κάποιον κόσμο που ήταν σε επαφή μαζί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, γίνονται εξετάσεις.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να κάνουμε μια παρένθεση. Να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Μαρινόπουλο. Είναι συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου. Να μιλήσουμε για αυτό το περιστατικό που είπαμε πριν στην Γαστούνη. Με τον επιχειρηματία που έχει γίνει στόχος των Ρωμά. Του κάψαν εκεί το περίπτερο. Συνάδελφε, κύριε Μαρινόπουλο, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλημέρα. Ο Ρέκος είναι καλύτερος από τον πληθυντικό.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Συνονόματι. Λοιπόν, για πες μας ο άνθρωπος αυτός. Τι μπελάδες έχει βρει εκεί πέρα.
2: Κοίταξε, αυτή είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετούς μήνες. Εγώ την επαναφέρομαι ουσιαστικά τώρα μπροστά στο φως δημοσιότητας λόγω της επίσκεψης του Υπουργού του Αρμόδιου, του κ. Μισοχοίδη στον Ομό Ηλίας.
0: Ναι.
2: Όπου, εντάξει, οι δηλώσεις του δεν άφησαν τους πάντες ικανοποιημένους, θέλω να πω. Ας πάρω όμως το ιστορικό, να θυμηθεί ο κύριος τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν τέλη Φλεβάρη, όταν ένας περιπτεράς μαζί με το γιο του και έναν περαστικό εκεί που πήγαν τους συνδράμει, δάθηκαν οι άνθρωποι άγριοι από μια ομάδα 20 περίπου Ρωμά,
0: ναι.
2: Οι οποίοι μένουν στην κατοικούν στην περιοχή. Πιάσανε δηλαδή ο περιπτεράς και ο γιος του ένα πιτσιρίκι που προσπαθούσε να κλέψει και κάλεσαν την αστυνομία. Αλλά μέχρι αυτή η αστυνομία. Και που ήρθε η αστυνομία όμως, για να λέμε τα πράγματα όσοι έχουν, απλά κοίταγε μέσα από τον περιπολογό.
0: Ναι.
2: Δεν κατέβηκε να κάνει τίποτα. Μέχρι να δηλώσει το επεισόδιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και η αδιάψευστο μάρτυρα με κάμερα του κινητού, έστω του κινητού ενός κατοίκου της περιοχής, που το έχει καταγράψει όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά από αυτό το σκηνικό, ο άνθρωπος αποφάσισε να κλείσει το περιπολογό. Να μην συνεχίσει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην πόλη της Γαστούνης, που είχαμε και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά και χειρότερα, που κυρίως υπεύθυνοι ήταν υπεύθυνα τα άτομα που ήταν όχι όλες τις περιπτώσεις, αλλά περισσότερες φορές ήταν ομάδες Ρωμά της περιοχής. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν πάω να το κρύψουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μπράβο.
2: Αλλά έρθει να κορυφωθεί όλο αυτό με την επίθεση μέρα μεσημέρι, όπως έγινε και την αγριότητά της στον περιπτερά. Ο άνθρωπος μετά πήγε να φτιάξει νέα επιχείρηση.
0: Okay.
2: Στη Γαστούνη πάλι. Μαζί μάλιστα με συνέδριο τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου της πόλης. Και αρχές Μάη Ενώ μέναν 5 μέρες για να ξεκινήσει η λειτουργία του μαγαζί που ήταν σε στυλ περιπτέρου, αλλά που είχε απ' όλα κάπως...
0: Σαν mini market δηλαδή. Σαν mini
2: market και θα είχε απ' όλα. Θα πήγαινε σου εκεί πέρα, θα πέρας και πράγματα που θα χρειαζόταν σου για το σπίτι, ας πούμε, όχι μόνο ψηλικά. Λοιπόν, και 5 μέρες να ανοίξει, άγνωστο πώς εκείνη την ώρα που έγινε, έπιασε φωτιά. Λοιπόν, μέσα στη νύχτα. Και καταστράφηκε ολοκληρωτικά, γιατί ήταν, όταν λέμε 5 μέρες πριν ανοίξει, μόνο το εμπόρευμα δεν είχε τοποθετηθεί. Όλα τα υπόλοιπα είχαν φτιαχτεί. Τα ηλεκτρολογικά του, τα ράφια, το ένα, το άλλο είχαν μπει μέσα.
0: Γίνανε όλα στάχτη, δηλαδή. Για όλα στάχτη.
2: Τα είχαν γίνει όλα στάχτη αυτά. Και έκαναν στην αστυνομία, έκανε τις ερευνές της και φάνηκε από τις συλλήψεις που έγιναν ότι ήταν μια ομάδα Ρωμά. Που έκαψε το περίπτωρο και όλο το συνδέον πλέον, αν και δεν θέλει να μιλήσει στα ίσια γι' αυτό, γιατί φοβάται και ο άνθρωπος, τέλος πάντων ο ιδιοκτήτης, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει γίνει σκηνικό που δεν τον αφήνει.
0: Ο άνθρωπος αυτός είναι μόνιμος, είναι δημότης εκεί της περιοχής, είναι γέννημα θρέμα από τη Γαστούν.
2: Όχι, από όσο ξέρω εγώ, δεν είναι γέννημα θρέμα της περιοχής. Δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Και σε άλλες περιοχές του νομού.
0: Ναι.
2: Στη Γαστούνη που έχει βρει τον πελάτη εντός ή εκτός εισαγωγικών που λέμε και δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί λόγω αυτών που συμβαίνουν, που θεωρούν οι αρχές ότι ήταν αποτέλεσμα, ας πούμε, του τελευταίου που έγινε αρχές Μάη, αυτού που είχε συμβεί με τον ξυλοδαρμό. Δηλαδή ότι ήταν μια εκδικητική πράξη απέναντι σε αυτόν, αυτό που συνέβη, το να του κάψει το μαγαζί για να μην μπορέσει να συνεχίσει επαγγελματικά στην περιοχή, από τις ομάδες, από τους ανθρώπους αυτούς που είχε έρθει στη συμπλοκή το Φλεβάρι, μέσα στον περίπτωρο έξω.
0: Πολύ εύστοχα, Γιώργο, με ρωτάει ο καλεσμένος μου, αν όταν στο πρώτο περιστατικό προφυλακίστηκαν αυτοί που είχαν κάνει όλες σε αυτό το ξυλοδαρμό, είχαν προφυλακιστεί.
2: Για τον ξυλοδαρμό, όχι.
0: Α. Όχι. Τώρα με την ταυτοποίηση.
2: Υπήρχε μία προφυλάκηση, αν θυμάμαι καλά, ναι. Η οποία ήταν επειδή ήταν κατηγορούμενος αυτός και για άλλα. Και έτυχε και τον πιάσανε γι' αυτό.
0: Λουλούδι.
2: Αυτοί που είχαν βαρέσει, ας πούμε, δεν προφυλακίστηκε κανείς. Με περιοριστικούς όρους ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Τώρα, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος, η λογική λέει ότι μάλλον θα απογοητευτεί και θα σταματήσει να ασχολείται εκεί επιχειρηματικά. Αυτό δεν δημιουργεί μια αίσθηση ότι είναι άβατο το σημείο, η πόλη, για κάποιους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν, να ζήσουν. Όταν ξέρουν, έχουν αυτό το κλίμα που νιώθουν ένα τέτοιο κλίμα, πώς να έρθει να μείνει ο άλλος εκεί πέρα, ή και ακόμα και από αυτούς που μένουν εκεί.
2: Έρχομαι τώρα, Γιώργο, στο σήμερα λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και στην επίσκεψη του Υπουργού που είπα πριν, γιατί η ερώτηση σου λειτουργική είναι.
0: Ωραία. Πώς πήγε η εκδρομή του Χρυσοχοΐδη, πώς πήγε εκεί πέρα.
2: Έρχεται λοιπόν ο κ. Χρυσοχοΐδης.
0: Ναι.
2: Κάνει την επίσκεψη του τις προάλλες εδώ στο. Και μιλάει για μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και την εκδοματικότητα. Μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι, κοιτάξτε, έχει έρθει, θα έρθει, ή μάλλον έχει έρθει ήδη, είπε, και το τμήμα του ελληνικού FBI.
0: Παναγία.
2: Για να δει την όλη κατάσταση στη Γαστούνη, έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό είναι αλήθεια ότι έχουν ενισχυθεί, αλλά τι γίνεται. Κάνουν ελέγχους μέσα στην πόλη της Γαστούνης αδιακρίτως, προς όλους, okay, καλά κάνουν. Σταματάνε τα αυτοκίνητα δηλαδή, ελέγχουν μέσα τι έχουν, τι δεν έχουν. Βεβαιώνται 9 στις 10 φορές τροχονομικές παραβάσεις, από αυτό, όταν υπάρχουν τέτοιες φυσικά. Γίνονται έλεγχοι σε καταβλισμούς Ρωμά στην ευρύτερη περιοχή τακτικά. Όταν όμως βλέπουμε εμείς τα δελτία τύπου και βλέπουμε τη σύλληψη της προσαγωγής, διαβάζουμε δύο πράγματα. Ρευματοκλοπές και απουσία δελτίου ταυτότητας. Αυτά είναι τα δύο. Δηλαδή δεν έχω δει εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα οτιδήποτε άλλο. Έχω δει κάποιες περιπτώσεις που καταζητούνται για διάφορα άλλα δικήματα κάποιοι που έβρισκαν εκεί να κρυφτούν. Αλλά δεν έχω δει κάτι που να σχετίζεται με αυτό που λέω.
0: Που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή περισσότερο.
2: Που έχει να κάνει με το ότι εξαρθρώσαμε μια σπίδα που έκανε ληστείο.
0: Μπράβο,
2: που έκανε κλοπές.
0: Ή ναρκωτικά, ναι.
2: Βλέπουμε ότι οι συλλήψεις είναι για τέτοιου είδους ζητήματα όπως αυτά που προανέφερα. Τα δύο βασικά, ρευματοκλοπή και τα λοιπά. Και το άλλο που μου προκαλεί εντύπωση εδώ, θέλω να καταλήξω και να έρθω και σε μια αίτηση που δεν ακούστηκε πολύ. λίγες ώρες πριν έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης, ο νομό Ηλίας, είχαν πάει αστυνομικοί, είχαν κάνει έλεγχο σε καταβλισμό. Έτσι, ωραία μέχρι εδώ. Το κεφάλι του ενός άνοιξε. Ένα καδρόνι βρήκε με επιτυχία την κεφαλή του και πήγε ο άνθρωπος αστυνομικός για ράματα. Στο νοσοκομείο. Ευτυχώς ήταν μόνο ράματα, δεν είχε χειρότερα. Μάτωση, φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Κάποιος του επιτέθηκε από τους παρευρισκόμενους, όπως καταλαβαίνεις. Βγήκε λοιπόν, ήρθε και ο Χρυσοχοίδης. Αυτό όμως δεν ακούστηκε καθόλου όταν ήρθε. Ούτε σχολιάστηκε καθόλου. Και στο δελτίο τύπου και έβγαλε και μια ανακοίνωση αστυνομία που μίλαγε για έναν επιτυχή έλεγχο, όπου βρήκαν για ρευματοκροπή πάλι 5 άτομα και 2 άτομα για έλλειψη, έλλειψη δελτίου ταυτότητας. Δεν αναφέρθηκε όμως πουθενά ότι είχε πραγματοποιηθεί και επίθεση εις βάρος των αστυνομικών ή ότι υπήρξε κάποια σύλληψη για αυτή την επίθεση. Μα θέλετε, δηλαδή δεν σχολιάστηκε αυτό, ούτε ανακοινώθηκε επισήμως από την αστυνομία. Και μετά την επίσκεψη βγήκε στο φως ότι λίγες ώρες πριν έρθει ο Υπουργός είχε συμβεί και αυτό το περιστατικό. Όπως και ουδής τον ερώτησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, εντάξει δεν είναι φταίνει και οι συνάδελφοι, δεν το γνώριζαν κιόλας, τι έγινε με αυτή την περίπτωση. Γιατί συνεχίζεται έτσι η ανομία και η πραγματικότητα. Όλα αυτά, εγώ θέλω να καταλήξω, δηλαδή βλέπουμε ότι το πράγμα συγκαλύφθηκε για λίγες ώρες, για το πω έτσι.
0: Ναι, αυτό. Και θα συνεχίσει. Και μου λέει ένας ακροατής, πάντα έτσι είναι, λέει, όταν θρέφεις ένα για δεκαετίες ένα τέρας, αυτά τα αποτελέσματα έχεις, η αιτία είναι ήδη πολιτική που τα επιτρέπουν εδώ και δεκαετίες να γίνονται αυτά. Αν θέλαν αύριο το πρωί λύνανε το πρόβλημα. Είπαμε πριν από λίγο, συζητάγαμε και με τον καλεσμένο, εχθές είχαμε άλλον καλεσμένο για το περιστατικό από τους Ρωμά με την 55χρονη την νοσηλεύτρια που πέθανε από ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα.
2: Επειδή έχω ασχοληθεί και δημοσιογραφικά πολλές φορές με Ρωμά στην περιοχή, γιατί είναι πολλοί αυτοί που βρίσκονται στην περιοχή, θέλω να πω ότι έχω συναντήσει αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι άλλος ήταν συγγραφέας, άλλος ήταν μουσικός, άλλος ασχολείται με τα κοινά. Έχω προβάλει τις δράσεις τους μέσα από την τηλεόραση, ακόμα τη ΣΕΡΤ, κάτω παρελθόν.
0: Εγώ έχω βαφτιστήρι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά για να καταλήξουμε και σε αυτό που είπες και ακούνε και οι ακροατές. Θυμάμαι στο παρελθόν, όταν έκανε και τα ρεπορτάζ, ότι οι Ρωμά δούλευαν, εργάζονταν, η πλειοψηφία εξ αυτών, στα χωράφια θες, στα φυλαϊκή θες, από εδώ από εκεί θες, κάνουν δουλειές. Από τότε που ξεκίνησε η επιδοματική πολιτική του κράτους προς Ρωμά, από τότε που ξεκίνησαν με μεγαλύτερη ένταση, όχι ξεκίνησαν, συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση οι ψηφοθυρικές σχέσεις στις αυτοκυριακές εκλογές ή στις βουλευτικές εκλογές με ομάδες Ρωμά, που κουμπαριές, που και η ατιμωρησία όταν εντάχθηκε, δηλαδή πήγαινε ο αστυνομικός, ας πούμε, έκανε τη δουλειά του, συλλάμβανε τον τάδε, τον πήγε στη δικαστήρια και του έλεγε εκεί η ανακριτής και εισαγγελέας, παλιόπαιδο, μην το λέω τώρα ειρωνικά, ναι, παλιόπαιδο να γίνεις σε καλό παιδί, μην το ξανακάνεις, ελεύθερος τώρα.
0: Κατάλαβα.
2: Όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν υπάρχει αυτή η ατιμωρησία και οι κεφάλια θα ανοίξουν και πυρκαγιές θα ξεσπάσουν και ξυλοδαρμοί θα γίνουν.
0: Γιώργο, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Πριν από πολλά χρόνια, όταν έμενα στη Σάμο και είχα εκεί εφημερίδα, είχα βγάλει ένα σκάνδαλο με κάποιους Ρωμά. Ήταν 80 καταγεγραμμένοι Ρωμά στο νησί της Σάμου. Και ανακάλυψα, το είχα βγάλει στη δημοσιότητα και αναγκάστηκε και τότε ο Μάρκης το παραδέχτηκε, ζήτησε συγγνώμη και τα πήραν όλα πίσω. Οι 80, από τους 80, Σταύρο, να ακούσεις και εσύ εδώ, από τους 80 Ρωμά, οι 63 παίρνανε επίδομα τυφλότητας. Ήτανε τυφλοί 63.
2: Ναι.
0: Τι ψάχνεις να δεις. Αυτή η επιδοματική πολιτική, αυτό που λες, πρέπει να σταματήσει αυτό. Αύριο το πρωί πρέπει να σταματήσει.
2: Ναι, υπάρχει και βλέπουμε. Έχει ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, αυτή η επιδοματική πολιτική στις χώρες, αν κάνω λάθος, ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά πριν 15 χρόνια περίπου.
0: Σωστά.
2: Που ξεκίνησε, εντάθηκε, συνεχίστηκε και περιμένουν, κάθονται και περιμένουν να εισπράξουν, και όταν δεν υπάρχει έσπραξη, δεν υπάρχει.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το πούμε, δεν θέλουμε ούτε στοχοποιούμε φυλές, ανθρώπους, ομάδες και αυτά.
2: Εμείς αναφερόμαστε γεγονότα από όσοι έχουν.
0: Εγώ θα πω και την προσωπική μου άποψη. Αυτός οι Ρωμά έχουν ένα απίστευτο μυαλό, ειδικά στο κομμάτι του εμπορίου. Είναι τετραπέρατοι. Θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ειλικρινά δηλαδή, είναι τετραπέραντοι στο εμπόριο οι Ρωμά. Αλλά δυστυχώς.
2: Ανταυτού εργαστούν, ανταυτού στην περίπτωση δική μα, εργαστούν, έχει γίνει ένα γκέτο. Που δεν βλέπει άνθρωπο να περπατάει.
0: Και, και λοιπόν, έχετε επιβαλληθεί, φαντάζομαι, και από Βούλγαρες, από Ρουμάνους, από Αλβανούς, έτσι δεν είναι.
2: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει η γκαιτοποίηση της Γαστούνης, είναι με το θέμα των Ρωμά.
0: Ναι.
2: Αποκλειστικά.
0: Όχι, δηλαδή, εννοώ Ρωμά, ναι, από, που προέρχονται από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Αλβανία, έτσι ακούω.
2: Κυρίως είναι δική μας, όχι.
0: Στη Γαστούνη είναι, ναι, κυρίως δική σας. Ναι.
2: Κυρίως δική μας, ναι, ναι. Είναι καταβλισμό που είναι ολόγυρα,
0: ναι, κατάλαβα,
2: και είναι δική μας.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Στο λέω αυτό με τα γνωρίζω.
0: Όχι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Μένω στο Δήμο, μένω στον ίδιο Δήμο. Γι' αυτό τα λέω. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ρεπορτάζ.
0: Τα βλέπεις καθημερινά.
2: Ως κάτοικος.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γιατρέ μου, πώς θα ακούσες.
1: Εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο η Ρωμά. Άλλο οι τσιγκάνοι και τα λοιπά, επειδή έχω συνεδραφεί και λόγω τη δουλειά μου και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, άμα δείτε του τσιγκάνου.
0: Δεν είναι πολλέ φίλε. Είναι οι Αθήγκανοι, είναι οι τσιγκάνοι.
1: Οι τσιγκάνοι καταρχήν όλοι έχουν τέβε ή ογά.
0: Ναι.
1: Και όλοι δουλεύουν. Όλοι. Όλοι. Δεν παίρνουν επιδόματα. Είτε, είναι αυτό που είπα για το εμπόριο.
0: Αυτό που είπα για το εμπόριο.
1: Μπράβο. Είτε θέλετε να πούμε για τραγουδιστέ, α πούμε, καλλιτέχνε που του είναι και δημόσια την καταγωγή. Έτσι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εργάζονται κανονικά. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Αυτό που σας ανέφερα και εγώ πριν είναι άνθρωποι που δεν έχουν συνεισφέρει ποτέ στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο. Είτε και τα λοιπά, μέσω της εφορίας δεν έχουν προσφέρει τίποτα.
0: Στην κοινωνία.
1: Οι άλλοι είναι κανονικοί πολίτες όπως είμαστε εμείς. Και δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έχουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα παιδιά τους, άμα τα δείτε, είναι καλοντημένα.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, έχω βαφτιστεί από τη φυλή των Αθήγανων.
1: Μπράβο.
0: Γιατί άλλοι Αθήγανοι.
1: Άλλο Ρωμά, άλλο καθόλου και Τσιγκάνοι. Και δεν έχουν καμία, εγώ πιστεύω, σχέση. Έτσι, σας εξήγησα και πριν ότι τους βλέπεις καταρχήν να τρώγονται στο νοσοκομείο, είναι περιποιημένοι, είναι ευγενικοί. Δεν έχουν σχέση.
0: Να.
1: Εργάζονται κανονικά. Δραστηριοποιούνται. Αν πάτε σε περιοχές της Αγίας Βαρβάρας που είναι στην Αθήνα, θα δείτε ότι έχουν μαγαζιά οι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Αν πάτε και παλιά όλα αυτά τα πανηγύρια που γινόντουσαν και τα λοιπά, αυτοί τα κάνανε.
0: Έτσι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που, συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες πληρώνουν τέβε. Μπάνε έτσι. Πήγαινε και εσύ αύριο με θες, κύριε Γαριβόλη, να ξαναβάλει ένα πάγκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι το ίδιο όλοι. Μην τους βάζουμε όλους το ίδιο κουβά.
0: Αυτό λέμε.
1: Άλλο η Ρωμά. Άλλο...
0: Να περάσει
1: μπράβο.
0: Δηλαδή αυτό ότι έχουμε στοχοποιήσει συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό που είπε και πριν ο συνάδελφός μας ο δημοσιογράφος, πάρα πολύ σωστά μίλησε. Για αυτήν την κετοποίηση που υπάρχει και για τις περιοχές που κάποτε αυτοί δουλεύαν. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα χωράφια βλέπεις είναι για ξένους, ειδικά σε κάτι περιοχές όπως είναι εκεί πέρα που είναι κυρίως.
0: Στη Γαστούνη,
1: βέβαια, στο νομό Υγεία, στο νομό Λακωνία κτλ. Βλέπεις είναι και Πακιστανούς, βλέπεις από τον Μπαγκλαντές, βλέπεις Αφρικανούς. Αυτές τις δουλειές κάποτε τις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δουλεύανε. Σήμερα δυστυχώς δεν τις κάνουν γιατί υπάρχει επιδοματική πολιτική, αυτό που ανέφερε. Είπε την αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Ένα μήνυμα από εσάς για να κλείσουμε σιγά σιγά, περισσότερο για το Δήμο σας εκεί.
1: Για το Δήμο Μεγαλόπολης. Ναι. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, δεν βλέπω να γίνεται. Να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο Δήμο Μεγαλόπολης. Δηλαδή αυτό που πιέζουμε αυτή τη στιγμή, πιέζουμε. Και αν θέλετε, εγώ μπορώ να το πω και δημόσια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί έκανα συναντήσεις και με άλλους και βουλευτές και υπουργούς και τα λοιπά. Ο μοναδικός που ανταποκρίθηκε και έχει κάνει ερωτήσεις και τοποθετήσεις για το Δήμο Μεγαλόπουλο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι μόνο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Κανένας άλλος. Ναι. Κανένας άλλος.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις
1: στοχευμένες, συγχωρείτε, στοχευμένες τοποθετήσεις, ναι, τεκμηριωμένες τοποθετήσεις. Άλλο να βγαίνω και να τάζω. Και άλλο να μιλάω τεκμηριωμένα. Άλλο να κάνω μια τοποθέτηση τεκμηριωμένη.
0: Με θέσεις, προγραμματικές, με τα πάντα. Ναι.
1: Μόνο αυτός έχει μιλήσει. Και ήταν ο μοναδικός ο οποίος διαχειρός με τον κύριο Παναγάκη του εργάτη του δώσαμε το πρόγραμμά μας. Στους άλλους δώσαμε σε βουλευτές, σε διάφοροι υπουργούς.
0: Διαζώσεις δηλαδή βρεθήκατε.
1: Διαζώσεις βεβαίως. Ναι. Μας δέχτηκε και το δώσαμε διαζώσεις. Το πρόγραμμα που είχαμε, το οποίο ασπάζεται και ο Δήμαρχος 99%. Και ανέφερε τη. Ήταν ο μοναδικός που έκανε το σωστό.
0: Τώρα μπορεί να μας ακούσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και να σας πάρει αύριο τηλέφωνο και να σας πει: σε παρακαλώ, φέρουμε το πρόγραμμα. Τις προτάσεις σας.
1: Έχουμε δώσει αυτούς.
0: Πόσο έχετε δώσει όμως. Διασώσεις αποκλείεται.
1: Στους υπουργούς του.
0: Α, μπράβο. Και το αποτέλεσμα.
1: Το είδαμε.
0: Το είδαμε. Φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Βέβαια. Με την αντίδεξη του κατατροχού. Προχθές ήταν το επίσημο.
0: Αυτό μου στέλνει τώρα, μου έστειλε πριν ένας μήνυμα και μου λέει, καλά λέει, ποιος έδωσε εντολή να ανατινάξουν τα μηχανήματα αυτά, υπάρχει κάποιος αμερόληπτος εισαγγελέας? Αυτή η εικόνα γύρισε σε όλο τον πλανήτη. Και ράγισε καρδιές. Λοιπόν, υπάρχει εισαγγελέας. Θα πει, για ελάτε εδώ ρε παιδιά, ποιος το έκανε αυτό? Γιατί το γκρεμίσατε? Υπάρχει απόφαση? Δεν είπε αύριο το πρωί κάποιος έδωσε εντολή και είπε πήγαινε. Υπάρχουν διαδικασίες. Ποιος έδωσε την εντολή? Και μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν έχει πάλι θέση γι' αυτό.
1: Ούτε πρόκειται να πάρει.
0: Όχι, είναι viral αυτό, αυτή η εικόνα.
1: Ούτε πρόκειται να πάρει.
0: Δηλαδή, έλεος, τέλος πάντων. Τι άλλο λέμε εδώ? Μάστιγα λέει η Ρωμά, η γύφτη. Ναι, η γύφτη είναι η κακή έννοια που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι. Τέλος πάντων, ναι. Τι άλλο, έχουμε πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Κύριε Τσίκλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σταθμός εδώ είναι ανοιχτός πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Και η εκπομπή, το ξέρετε πολύ καλά. Έτυχε να βρεθούμε μαζί στις Βρυξέλλες. Είδαμε εικόνες εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για την πατρίδα μας. Και οφείλω να το πω ιδιαίτερα ο Μανώλης ο Φράγκος.
1: Πάρα πολύ.
0: Κάνει πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο πιο ενεργός ευρωβουλευτής από πόσοι είναι εκεί, 800 είναι, κάπου εκεί.
1: 700. Με περισσότερους έχουν οι Γερμανοί που έχουν 96 και τους λιγότερους μπορεί να έχει ένα κράτος είναι 6 ευρωβουλευτές.
0: Ο Μανώλης ο Φράγκος κάνει πολλή δουλειά εκεί πέρα. Κάνει πολλή δουλειά. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη, Κυριακή σήμερα. Σίγουρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Φυσικά μεσολαβούν οι τηλεοπτικές εκπομπές που κάνουμε εδώ και περίπου 2 μήνες, η εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert, στο Alert, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 9. Να σας ευχαριστήσω. Ακολουθεί η εκπομπή του πατέρα Σεραφείμ, αμέσως μετά η εκπομπή του Στέλιου του Φωτόπουλου, Γιάννης Τσιτούρης 12 με 2 και πάρα πολλές εκπομπές ενδιαφέρουσες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και όλου του προγράμματος. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Μήνυση λέει όλος ο λαός. Α, για αυτή την εικόνα με την ανατίναξη των μηχανημάτων. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε, Εμμανουήλ. Ευχαριστώ για την παρέα σήμερα. Μας έκανε παρέα ο Εμμανουήλ εδώ. Εφραίμ Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Γαριφάλου στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την άγρια δολοφονία της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν για μέρες ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της Δαχανιά, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της, δηλαδή σε ένα χωράφι στην περιοχή Βατόλακα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την άτυχη σπιτονοικοκυρά του κατά τη διάρκεια άγριου καυγά για φθορές στο ακίνητο. Οι αρχές και κλιμάκιο των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται ήδη στο σημείο προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει για μέρες ολόκληρη την Κρήτη. Λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη ανακτήρια συναυλία, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζάπιο Κληροδοτήματος ανακοίνωσε την αναβολή όλων των εκδηλώσεων έως και τις 25 Ιουλίου για τεχνικούς λόγους βάσει της ανακοίνωσης, δίνοντας εντολή για την άμεση απομάκρυνση της σκηνής και των κερκίδων. Η ξαφνική αυτή απόφαση, που ουσιαστικά βάζει οριστικό τέλος στον ασύστατο φεστιβάλ, έρχεται στον απόϊχο έντονων αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η τεράστια σιδερένια κατασκευή των χιλίων θέσεων έκρυβε την πρόσωψη του ιστορικού μεγάρου. Υψηλός κατηγορίας κινδύνου νούμερο 3 προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να αποφεύγουν τις δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Με τη συμμετοχή του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Ιράν, παρά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει εκ νέου τον στρατηγικό θαλάσσιο διάβλο του Ορμούς ως απάντηση στις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών βρίσκεται στον αέρα, καθώς το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για την παραβίαση των δεσμεύσεών της μετά τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο που στοίχησαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους. Το Πεντάγωνο διαψεύδει τον μπλόκο στο Ορμούς, διαβεβαιώνοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η δίωξη κύβερνο εγκλήματος σε συνεργασία με τις ομόλογες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβε δύο 17χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι δρούσαν ως μέλη διεθνούς εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας, εκβιάζοντας ανήλικα κορίτσια μέσω κοινωνικών δικτύων για την απόσπαση πορνογραφικού υλικού. Τα μέλη του δικτύου ασκούσαν έντονη ψυχολογική βία, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους στην παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα τα οθούσαν σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκαταστροφής. Μετά από μάχη ορών με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν το βράδυ του Σαββάτου την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αλμυροπόταμο στην Κάριστο της Εύβοιας. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τυχόν αναζωπηρώσεις από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή. Στην περιοχή συνολικά επιχείρησαν πάνω από 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα. Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν ομάδα άγνωστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ αστυνομικούς της ομάδας δράση επί της οδού Τοσίτσα και επί της Τσαμαδού. Ακολούθησε κυνηγητός στους δρόμους Πέρξ της πλατείας, ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος πρόκειται να αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στη Πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και οδήγησον ημάς τα διαβήματα προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε την ημέρα αυτή του Κυρίου, την Κυριακή που ο λαός μας την έχει αφιερώσει στον Κύριο, γιατί διαπιστώθηκε αυτήν την ημέρα, την πρώτη μετά το Σάββατο η Ανάσταση. Σε αυτήν λοιπόν την ημέρα του Κυρίου που οι Έλληνες ονομάζουμε Κυριακή, σε αυτήν εδώ με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη από τον 99,8 τον FM, με τον Εφραίμ να διαχειρίζεται τον ήχο και να τον κρατήσει στο διηνεκές μέσω του διαδικτύου, είμαστε κοντά σας για να συναντήσουμε τους Αγίους της ημέρας, τα γεωγραφικά αναγνώσματα και μαζί να ωφεληθούμε από εκείνα τα οποία οι πατέρες μας έδωσαν και η Εκκλησία μας κατέγραψε και καταχώρησε στην ιστορία της. Και μπορούμε αυτήν την ημέρα, την οποία ονομάζουμε Κυριακή των Νεομαρτύρων, γιατί στην Εκκλησία μας τιμούνται αυτήν την ημέρα οι νεομάρτυρες ή μετά την άλωση, αυτήν λοιπόν την ημέρα που γίνεται σύναξη για όλους εκείνους τους νεαρούς, μεγαλύτεροι στην ηλικία, με νήπια ακόμα, που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό και την αλήθεια, για εκείνους οι οποίοι έζησαν την πίστη τους χωρίς φόβο αλλά με πάθος, να πούμε δύο λόγια για τους αστέρες, τους νεοφανείς. Και ξεκινάω με την ανάγνωση ενός κειμένου που η θεολόγος Σοφία Μπεκρή και φιλόλογος κατέγραψε για τους νεομάρτυρες, τιμώντας με αυτό την σύναξή τους. Τους νεοφανείς αστέρες, τους ενεσχάτης της χρόνης περηφανώς αθλήσαντες, τιμά κατέθως η Εκκλησία μας την τρίτη Κυριακή του Ματθαίου, δεύτερη μετά των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με το συναξάριο της εορτής, την ακολουθία της οποίας έχει συνθέσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτή την ημέρα μνήαν επιτελούμεν πάντων των Αγίων Νεοφανών του Χριστού Μαρτύρων, τον μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως μαρτυρισάντων. Η πρόνοια του αγαθού και φιλευσπλάχνου Θεού ενήργησε, ώστε κατά την πολύχρονη εχμαλωσία το γένος μας να μην μείνει απαραμύθιτο, αλλά δι' αυτής και εξ αυτής της εχμαλωσίας ευκλεής, ένδοξος και άξιος χαρπός ανεβλάστησε οι νεοφανείς μάρτυρες, όπως καταγράφεται στον οίκο της εορτής. Διπλή επομένως η προσφορά των νεομαρτύρων, πνευματική και εθνική. Αυτοί υπήρξαν κρατέωμα της Ορθοδόξου πίστεως σε καιρούς χαλεπούς, όταν αυτοί πολεμήτωλοι σαλαίως τόσο από τους αλλοθρίσκους οθεμονούς, όσο και από τους δυτικούς αλλοδόξους. Η δεύτερη μάλιστα ήταν περισσότερο δυσδιάκριτη και ύπουλη εχθρή. Γι' αυτό νεομάρτυρες δεν θεωρούνται μόνο υπό των Οθωμανών μαρτυρήσαντες, αλλά και από τον 12ο αιώνα και εξής υπό των Λατινοφρόνων τελειοθέντες. Και μάλιστα μετά από την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολεως κατά την 4η Σταυροφορία το 1204. Πλέον υπό τον όρο αυτών
δηλώνονται όλοι οι νεότεροι αθλητές της πίστεως από την οικονομαχία έως τις μέρες μας, που το δέντρο της πίστεως δεν πάβει να ανακαινίζεται διαρκώς από τα πορφυρά τους αίματα. Εκτός όμως από προασπιστές του Ορθοδόξου δόγματος, οι νεομάρτυρες κατά τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας αναδείχθηκαν και προστάτε του ημετέρου γένους, διότι όποιος έχανε την πίστη του ήταν χαμένος και για το γένος, εξού και η έκφραση «τούρκεψε» για όποιον αλλαξοπιστούσε. Κοντολογής, η εθνική προσφορά των νεοσυλλέκτων αυτών μαρτύρων υπήρξε τεράστια. Αφενός μεν, οι νέοι αυτοί αθλητές προστέθηκαν στη χωρία των παλαιών αθλητών της πίστεως με τους οποίους ένωσαν την μαρτυρία των στον ουρανό, αφετέρου δε με το μαρτύριό τους ενίσχυσαν τους τυραγνισμένους ραγιάδες και μάλιστα ενεδυνάμωσαν αδυνάμους αλλαξοπιστήσαντες ή μη αδελφούς στον αγώνα και στη μαρτυρία των εναντίον του κοινού εχθρού της πίστεως και της πατρίδος. Γι' αυτό, παρά τα πολυόδυνα μαρτύρια τους, παρέμεναν σταθεροί στην πίστη τους και ομολογούσαν με θάρρος: «Δεν τουρκεύω, δεν προδίδω το Χριστό, αλλά και πολεμούμε για την ελευθερία της Ελλάδος». Κοινώς θυσίαζαν πρόθυμα τους εαυτούς τους για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γι' αυτό μάχονταν και οι μετέπειτα αγωνιστές του 1821. Κατά τ' άλλα, τα νεόφωτα άστρα, οι νέοι οπλίτες του Χριστού, σε τίποτα δεν διέφεραν από τους προαυτών στερούς αθλητές. Εβάστασαν το δοκίμιο της πίστεως με υπομονή και άντεξαν παρόμοια και αγιότερα ακόμη μαρτύρια: εκισμούς, σωματικές κακώσεις, τυμπανισμούς, απαγχωνισμούς, ακόμα και αποτρόπαιους σουβλισμούς για την αγάπη του Χριστού. Και αντί να δηλιάζουν και να αποτρέπονται από τα δεινά βασανιστήρια, αυτοί περισσότερο ενδυναμώνονταν από την αγάπη του Χριστού και από τους πνευματικούς τους αλήπτες, αλλά και φιλοτιμούνταν και συναγωνίζονταν στο μαρτύριο άλλους τολμηρούς αδελφούς. Πάνω απ' όλα όμως, παλιοί και νέοι αγωνιστές, το περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων αφορούσαν, προσέβλεπαν δηλαδή, στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, όπως στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου διαβάζουμε στους στίχους 1 και 2 του 12ου κεφαλαίου. Τον πρωταθλητή Χριστό δηλαδή, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής τους και το ισχυρό κρατεωμά τους. Αυτόν επικαλούνταν κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου τους και αυτός τους ενεψύχωνε να αντέξουν και να μην λυγίσουν. Η μορφή του θεμελιωτού της πίστεως Χριστού και το παράδειγμα πάντων των μιμητών του Αποστόλων, κηρύκων, ομολογητών και πάσης φύσεως μαρτύρων τους έδινε θάρρος και κουράγιο στην άθλησή τους. Κυρίως όμως τους ενδυνάμωνε η ελπίδα της αποκτήσεως των μελών των αγαθών και του στεφάνου της αιωνίας δόξης του. «Ον επικύλατο ο Κύριος της αγαπός είναι αυτόν», στην καθολική επιστολή του Ιακώβου διαβάζουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν και εμείς να διατηρήσουμε ζωντανή την πίστη μας, που δοκιμάζεται και πάλι στους χαλεπούς αυτούς τους καιρούς από φανερούς και κρυφούς εχθρούς, και να μην αποκάμουμε τις ψυχές ημών εκλειόμενοι, αποθαρρυνόμενοι, δεν έχουμε παρά να βαδίζουμε στα ίχνη των μαρτύρων παλαιών και νέων και αντλώντας συνεχώς δύναμη και θάρρος από τον δικό τους αγώνα, να δίνουμε και εμείς τη δική μας μαρτυρία και τον δικό μας αγώνα, με τη βέβαια ελπίδα ότι στο τέλος, με τη χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε και των δικών τους τιμών. Το παράδειγμα μάλιστα των νεομαρτύρων που ήταν παιδιά και νέοι μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο οδοδείκτη και για τα σημερινά παιδιά και τους νέους μας να αγωνίζονται με όραμα, με στέρεα ιδανικά και αξίες όπως αυτές που τους διδάσκουν οι καταξιωμένοι παλαιοί και νέοι αθλητές της πίστεως και της πατρίδος. Δεν χρειάζεται να αναζητούν την έμπνευσή τους σε ινδάλματα εφήμερα που γρήγορα τους απογοητεύουν, γιατί αποδεικνύονται κατώτερα των προσδοκιών τους, αλλά μπορούν να βασίζονται σε γνήσια και ασφαλή πρότυπα που δεν θα τους απογοητεύσουν ποτέ, διότι έχουν σταθερή αξία, είναι διαχρονικά και αιώνια, όπως αιώνιος είναι και ο Χριστός στον οποίον εκείνοι αφορούν, προσβλέπουν δηλαδή. Ήθε ο Θεός της αγάπης που θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν, να φωτίζει και τα παιδιά και τους νέους και όλες τις οικογένειες, τους δασκάλους και όλους τους ποιμένες να κατευθύνουν τα διαβήματά τους στο δρόμο του Θεού και να αποζητούν να ξεδιψάσουν όχι από θολωμένα απόνερα αλλά από τα καθάρια νάματα της ελληνοορθοδόξου πίστεως και παραδόσεώς μας, οι οποίες
προάγουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν προς τα πάνω, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του, νυν και αΐ και στους απέραντους αιώνες. Με τις πρεσβείες των Αγίων του και μάλιστα των ενδόξων νεομαρτύρων του, γέννητο. Και ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμώντας τους νεομάρτυρες, ας ψάλουμε το απολυτίκιό τους και ας περάσουμε στους υπόλοιπους Αγίους της σημερινής ημέρας. Νέοι μάρτυρες παλαιάν πλανήν καταστρέψαντες ύψωσαν πίστη των Ορθοδόξων σκεστερός ηγονίστησαν την γαρανόμων θρησκείαν ελέγξαντες

0: τους. Συμπίπτει λοιπόν η Κυριακή αυτή, αγαπητοί μου, με την 21η Ιουνίου. Και αυτήν την ημέρα τιμούμε τους Αγίους Ιουλιανό από την Κιλικία, Τερέντιο Επίσκοπο Ικονίου, τον μάρτυρα Νικήτα τον Ισύριο, τον Άγιο Ιουλιανό τον Αιγύπτιο και μαζί με αυτόν τους μαρτυρήσαντες Αγίους Βασίλισσα, Κέλσο, Αναστάσιο, Αντώνιο τον Πρεσβύτερο, 20 δεσμοφύλακες και 7 αδέλφια. Τιμούμε τον Άγιο Αφροδίσιο και την Αγία Αναστασία της Σερβίας, ενώ τελούμε σύναξη εκτός από τους νεομάρτυρες τους μετά την άλωση και για πάντες τους ιεράρχες του Νόβγκορωτ της Ρωσίας, αλλά και για την έβρεση της εικόνος της Παναγίας της Ελεούσας στην Ξηνιάδα του Δομοκού. Σε αυτήν την Παναγία θα αναφερθούμε για λίγο και θα περάσουμε εν συνεχεία στο υπόλοιπο της εκπομπής μας με τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Η εικόνα της Παναγίας της Ξηνιάδας εμφανίστηκε μέσα από μια θαυματουργική ενέργεια και θα ήθελα να την γνωρίσουμε αυτήν και να την οικειοποιηθούμε οργανώνοντας και προσκύνημα στο μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας. Οι φοβεροί σεισμοί λοιπόν που συγκλώνησαν τη Θεσσαλία στις 30 Απριλίου του 1954, ημέρα της ζωοδόχου πηγής, έμειναν αξέχαστοι στους παλαιότερους κατοίκους της περιοχής. Ιδιαίτερα έμεινε αξέχαστη η μέρα αυτή για τους κατοίκους του χωριού Ξηνιάδα και πιο πολύ για τον μικρό Αθανάσιο Σύρο που είδε με τα μάτια του την Παναγία Θεοτόκο. Ο τότε ηλικίας 8 ετών Αθανάσιος Σύρος του Νικολάου, ενώ έπαιζε το απόγευμα της Παρασκευής μαζί με άλλα παιδιά στην πλαγιά του βουνού, είδε μπροστά του μια μαυροφόρα γυναίκα ξυπόλητη να κάνει μετάνοιες. Και ενώ ο τόπος στο σημείο εκείνο ήταν ξερός, με τις μετάνοιες που έκανε η άγνωστη αυτή μαυροφόρα γυναίκα, έγινε μαλακός και βούλιαζε σαν το ζυμάρι. Στα τρία σημεία που προσκύνησε η άγνωστη αυτή γυναίκα, άρχισε ο τόπος να αναδύει μια γλυκιά ευωδία. Τότε ο μικρός Αθανάσιος λέει στα άλλα παιδιά: «Παιδιά, για δέστε εκείνη τη γιαγιά που κάνει μετάνοιες». Την είπε γιαγιά γιατί φορούσε μαύρα ρούχα, όπως φορούν όλες σχεδόν οι γιαγιάδες στα χωριά. Αλλά κανένα από τα άλλα παιδιά δεν μπορούσε να τη δει. Τότε τα παιδιά τρέχοντας πηγαίνουν στους συγχωριανούς τους και αναφέρουν όσα είπε ότι είδε ο Αθανάσιος. Οπότε και εκείνοι σπέβδουν να διαπιστώσουν το γεγονός. Πράγματι, ο Αθανάσιος επαναλαμβάνει ότι βλέπει την άγνωστη γυναίκα να κάνει μετάνοια στο ίδιο μέρος, αλλά εκείνοι δεν μπορούσαν να διακρίνουν τίποτα και τον ρωτούσαν επίμονα να τους πει πού ακριβώς βλέπει αυτήν την μαυροφόρα. Αν και ο μικρός Αθανάσιος επανάλαβε τα ίδια, εκείνοι δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ως φρένονταν μόνο τη γλυκιά μυρωδιά και που προέρχονταν από το σημείο όπου το μικρό παιδί έλεγε ότι έβλεπε να κάνει μετάνοιες η άγνωστη μαυροφόρα γυναίκα. Το ίδιο βράδυ, η άγνωστη γυναίκα έκανε την εμφάνισή της στον ύπνο του μικρού Αθανασίου, ο οποίος κοιμόταν δίπλα στους γονείς του και στα άλλα αδέλφια του. Αυτή τη φορά είχε ένα φωτεινό στεφάνι στο κεφάλι της και ο μικρός, λίγο τρομαγμένος, τη ρωτά: «Γιαγιά, ποια είσαι εσύ και τι θέλεις από μένα, φοβάμαι». Και τότε η μαυροφόρα του είπε: «Μη φοβάσαι, μικρέ μου, εγώ είμαι η μητέρα του Χριστούλη που τόσο τον αγαπάς και με έστειλε να αποκαλύψω σε σένα που έχεις καθαρή καρδιά ότι στο μεσαίο σημείο που με είδες να σημειώνω, εκεί να σκάψετε και θα βρείτε την εικόνα μου. Εκείνο το σημείο να γίνει τόπος λατρείας και ναός, ένας άγιος τόπος». Και με τα λόγια αυτά χάθηκε η Παναγία από τον μικρό Αθανάσιο. Το πρωί ο Αθανάσιος άρχισε να διηγείται στους δικούς του με κάθε λεπτομέρεια τη δεύτερη εμφάνιση της Θεοτόκου και τους παρακαλούσε να σκάψουν εκεί που του υπέδειξε η Παναγία. Οι κάτοικοι του χωριού αντέδρασαν και οι αντιδράσεις τους δεν ήταν ευνοϊκές για τον μικρό Αθανάσιο. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι όλα όσα τους διηγούνταν ήταν αληθινά και πολλές φορές τον απόπερναν και τον έδιωχναν με προσβλητικές φράσεις. Αλλά το ίδιο κάνουν πάντα οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Το ίδιο περίπου κάνανε και στον Κύριο που είπε: «Μακάριοι θα είστε όταν σας υβρίζουν και σας καταδιώκουν και θα πούνε εναντίον σας κάθε κακό πράγμα. Να χαίρεστε τότε και να αγαλιάστε, διότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς». Όλες όμως αυτές οι αντιδράσεις των κατοίκων του χωριού δεν μπόρεσαν να κλονίσουν τον Αθανάσιο. Μάζεψε πέτρες και έκτισε μόνος του ένα μικρό εκκλησάκι στο σημείο που του υπέδειξε η Παναγία. Εκεί Έβαλε μια μικρή εικόνα της Παναγίας και πήγαινε κάθε μέρα πρωί βράδυ, άναβε ένα καντήλι και έκανε την προσευχή του. Στις συνεχείς παρακλήσεις του να σκάψουν εκεί που του είπε η Παναγία, ανταποκρίθηκαν κάποτε μερικοί συγχωριανοί. Οι ενέργειες όμως ήταν μεμονωμένες και χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πέρασαν 8 χρόνια και την αδιαφορία των κατοίκων σταμάτησε μια θανατηφόρα ασθένεια που έπεσε στα ζώα του χωριού. Άρχισαν πια να σκέπτονται σοβαρά. Μήπως η αρρώστια των ζωντανών τους ήταν τιμωρία του Θεού για την απιστία που έδειξαν στα λόγια του Αθανασίου. Άρχισαν να κάνουν παρακλήσεις στη Θεοτόκο να τους συγχωρέσει και να τους απαλλάξει από το κακό που τους βρήκε. Έτσι το θανατικό των ζώων έγινε αφορμή οι κάτοικοι να γυρίσουν κοντά στο Θεό. Στις αρχές του Ιουνίου του 1962 πήγε στην Ξενιάδα ένα εσκαπτικό μηχάνημα για να ανοίξει τους δρόμους του χωριού. Οι κάτοικοι τότε παρακάλεσαν τον χειριστή, μόλις τελειώσει τη διάνοιξη, να κάνει τον κόπο να σκάψει και στο μέρος που έλεγε ο Αθανάσιος ότι του υπέδειξε η Παναγία πως υπάρχει εικόνα της. Ο χειριστής όμως του μηχανήματος που ονομάζονταν Ηλίας Σάλτας και καταγόταν από το χωριό Σταυρός Λαμίας, δεν ήθελε να σκάψει και μάλιστα αντέδρασε βία στις επίμονες παρακλήσεις των κατοίκων του χωριού. Τότε επενέβη ένας άλλος Λαμιώτης, ο Σπύρος Χουλιάρας, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είχε ακούσει από τη μητέρα του για τις εμφανίσεις της Παναγίας. Ο κ. Χουλιάρας, αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις του οδηγού, κάλεσε σε σύσκεψη τις αρχές της κοινότητας, δηλαδή τον πρόεδρο του χωριού, τον δάσκαλο, τον ιερέα, την αστυνομική αρχή και το εκκλησιαστικό συμβούλιο και όλοι μαζί πήγαν και παρακάλεσαν τον χειριστή, τον οποίον και τελικά έπεισαν. Το μηχάνημα ξεκίνησε να σκάβει και να βγάζει χώματα στο υποδειχθέν σημείο και όλος ο κόσμος μαζεύτηκε περιμένοντας με αγωνία. Ο χειριστής, μετά την πρώτη εκσκαφή, επιχειρεί και δεύτερη χωρίς αποτέλεσμα. Αρχίζει να βλασφημά και επιχειρεί και τρίτη χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Η μηχανή είχε σταματήσει. Τότε ο αστυνομικός που ήταν κοντά στο σημείο βλέπει δίπλα στο μαχαίρι του μηχανήματος, κοντά στη ρίζα ενός πουρναριού, την εικόνα της Παναγίας. Το τι έγινε εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Όλοι όσοι ήταν εκεί έπεσαν γονάτιστοι και προσκύνησαν την Αγία εικόνα της Παναγίας και ζητούσαν με δάκρυα στα μάτια τη χάρη της. Μερικοί έτρεξαν να χτυπήσουν την καμπάνα για να ειδοποιηθούν και οι υπόλοιποι κάτοικοι που ήταν στα χωράφια. Άλλοι έτρεξαν και αγκάλιασαν το 16χρονο πια Αθανάσιο και τους ζητούσαν να τους συγχωρέσει για την ασέβεια και την απιστία τους. Ο χειριστής του μηχανήματος έπεσε κλαίγοντας και προσκύνησε την εικόνα και παρακαλούσε να τον συγχωρέσει η Θεοτόκος. Λέγεται μάλιστα ότι καταφεύγοντας τη χάρη της Παναγίας με θερμή πίστη, θεραπεύτηκε από πάθηση του στομάχου από την οποία βασανίζονταν έως τότε. Η θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης κρυβόταν σε βάθος 1,5 μέτρο επί αιώνες. Είναι μικρού μεγέθους και φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Ελεούσα». Κατά τη γνώμη των ειδικών, η εικόνα φέρεται να ανήκει στην εποχή της οικονομαχίας. Διατηρήθηκε όμως μέσα στο χώμα τόσους αιώνες χωρίς να πάθει τίποτα. Όταν η χάρη του Θεού θέλει, τα φθαρτά γίνονται άφθαρτα και τα θνητά αθάνατα. Σήμερα η εικόνα της Ελεούσας έχει σκεπαστεί με ασήμι και χρυσό και έχει τοποθετηθεί σε ένα όμορφο προσκυνητάρι. Τα τάματα των πιστών που έρχονται να πάρουν τη χάρη της έχουν στολίσει όλη την επιφάνεια της εικόνας. Εκεί έγινε ένα μοναστήρι, οι ευλαβείς προσκυνητές που προσέρχονται προσφέρουν ο καθένας ό,τι μπορεί και έτσι χτίστηκε αρχικά το μικρό εκκλησάκι για να εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των πιστών που κατέφευγαν στη Μεγαλόχαρη και το εκκλησάκι χτίστηκε ακριβώς στη ρίζα του Πουρναριού εκεί που τοποθετήθηκε η Αγία Τράπεζα. Ο μικρός αυτός ναός δεν εξυπηρετούσε αργότερα τις ανάγκες των όλο και αυξανόμενων προσκυνητών, γι' αυτό ο μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτητος Δαμασκηνός το Νοέμβριο του 1965 έθεσε το θεμέλιο λίγο λίθο για ένα μεγαλύτερο ναό, ο οποίος με τις συνδρομές των πιστών τελείωσε τον Αύγουστο του 1966, σχεδόν λιγότερο από ένα χρόνο. Ο πατήρ πλέον Αθανάσιος εξασφάλισε με προσωπικές προσπάθειες τον πλήρη εξοπλισμό του ναού, αγάπησε τόσο το ιερό αυτό έργο με αποτέλεσμα να γίνει εκεί ένα μεγαλοπρεπές μοναστήρι. Στον Τρούλο και στους τοίχους του ναού έγιναν τοιχογραφίες, στο ανατολικό μέρος κτίστηκαν το Ηγουμενείο και μερικά κελιά. Ως ημέρα τελέσεως των εγγενείων, 21η Ιουνίου του 1972, δηλαδή η ίδια μέρα που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα. Την 21η Ιουνίου ετέλεσε τον Μέγα Εσπερινό, τότε πρωτοσύγγελος και μετέπειτα Μητροπολίτης πρώην Μεσογείας και Λαβρεωτικής Μακαριστός Αγαθόνικος. Την επομένη ετέλεσε μεγαλοπρεπώς τα εγγένεια ο Μητροπολίτης Φθιώτητος Δαμασκηνός, συνοδευόμενος από πλήθους ιερέων και μεγάλου πλήθους πιστών. Το ιερό προσκύνημα λοιπόν της Παναγίας εορτάζει δύο φορές το χρόνο, την ημέρα της Ευρέσεως της εικόνας, δηλαδή την 21η Ιουνίου, και την 15η Αυγούστου, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σήμερα λοιπόν έχουν πανηγύρι στην Ξενιάδα και εμείς, λέγοντας το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», θα ψάλουμε το απολυτίκιό της, ζητώντας να γίνεται προστάτης όλων μας και μεσήτρια στον Θεό για τις δυσκολίες μας και τις ανάγκες μας, εν ευχαριστία πολύ. Την Θεία σου εικόνα ελεούσα πανάχραντε, υπό την γην και κρυμμένη θαυμαστός εφανέρωσας, διό η εν ξηνία διευσεβείς, προσπίπτοντες αυτοί πανευλαβός, της εις χάριτος τριγόμεντας δωρεάς και πόθο εκβόμενση, δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα τη προσημά σου Προμήθεια Δέσποινα.
1: Σεβασμιότατε Τρίκης, Κύριε και Δέσποτα, Πύλης και Γαρδικείο, και Γαρδικείο και Πύλης, δεν το πιστεύω κι εγώ απόψε ότι βρίσκομαι εδώ στα Τρίκαλα. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο δεσπότης σας, αυτός ο Λεβέντης, να ξέρετε παιδιά, μα βλέπετε επίσκοπο και γελάει και το πρόσωπο ότι είναι όμορφο, όμορφη είναι και η ψυχή του. Είστε τυχεροί που έχετε τέτοιον δεσπότη. Σας το λέω εγώ, ηγούμενος. Εγώ σήμερα τον γνωρίζω. Ερχόταν από τα Τρίκαλα και μου λέγαν, το δεσπότη μας τον γνωρίσατε? Όχι μωρέ παιδάκι, δεν τον γνώρισα. Τον καλέσαμε δύο φορές αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πολλοί από σας επί 60 χρόνια επισκεφτήκατε το μοναστήρι και με γνωρίζετε. Απεφάσισε η Παναγία με τη φώτιση του δεσπότου και του πατρός Λάμπρου και καλέσαν την εικόνα να έρθει εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ήταν το θέλημα της Παναγίας. Τι να πω και τι να ομολογήσω? Τα ευχαριστήρια, τη συγκίνηση. Απόψε είδα τόσους παπάδες και λέω το δεσπότ, καλά μωρέ, έμασε όλους τους παπάδες απόψε εδώ. Αυτό δεν το έχω ζήσει. Έχω στο μοναστήρι 62 χρόνια. Δεν το έχω ζήσει ούτε σε πανηγύρια ούτε σε καθημερινές. Άξιος ο μισθός σας, σεβασμιότατε. Και πάλι ήταν τυχερή η Μητρόπολη Τρικάλων που σας έφερε εδώ φυτευτών εδώ ο Πανάγαθος Θεός, η Παναγία μας, ο Άγιος Νικόλαος που είναι Μητροπολιτικός Ναός, να σας χαριτώνει, να είστε γερός, να μπορείτε, γιατί εάν βγείτε στο παράθυρό σας της Μητροπόλεως και ανοίξετε το παράθυρο και κοιτάξετε γύρω, όλοι σας κοιτούν. Ο Χριστός, είστε πρόσωπο Χριστού. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όλοι οι επίσκοποι, εμείς είμαστε οι Απόστολοι. Από σας κρεμόμαστε και εμείς και αυτός ο λαός ο πιστός. Γι' αυτό λοιπόν να ξεκουράζεστε. Όλα με το μαλακό θα γίνονται. Να ζήσετε πολλά χρόνια. Εμένα μου είπε ο Άγιος Πορφύριος ότι θα πεθάνω στα βαθιά μου γερώματα. Και του είπα, δεν θέλω να πεθάνω ποτέ. Ναι, δεν θέλω να πεθάνω, τέλος καλά είμαι και εδώ. Ότι το μοναστήρι θα γίνει δεύτερη τίνο και η ησυχία δεν θα έχεις, μου λέει. Εγώ δεν τον γνώριζα. Όταν τον φέραν ήταν τέτοια εποχή και ψηλόβρεχε. Και με αγκάλιασε ένα γεροντάκι, εγώ τότε ήμουν με μαύρα γένια. Πάμε λέει να μην διαβάζεις. Σώπα καημένα που θα σε διαβάσω. Εγώ σε έχω παππούλο. Τι να διαβάσω εγώ? Λέει, παρέα, μην τον πικραίνεις το γέροντα. Δεν ήξερα εγώ τι εστί Πορφύριος. Πού να ξέρω εγώ? Λέει, μας έφαγε τα αυτιά από εκεί που ήταν κάτω. Πού ήταν στο μοναστήρι του? Στο μίλησε. Θα με πάτε στο Θανασάκι. Ποιος είναι αυτός ο Θανασάκης? Θα πάμε και θα δείτε. Λέει, γι' αυτό θα τον διαβάζεις. Έκανα υπακουή, πήγαμε μες στο ιερό, χέρ-χέρ, έκατσε στην πολυθρονίτσα, μάλιστα μ' άφησε Άγια Ποτήρια, σκεύη κι άλλα πολλά. Τα έχω εκεί που έχω τα κοιμήλια. Τον διάβασα, είπαμε τι είπαμε εκεί και με πήρε από το χέρι, με πήγε πίσω από το ιερό και μου είπε ότι θα ζήσω πολλά χρόνια, ησυχία δεν θα έχω, θα γίνει δεύτερη τίνο κλπ. Γι' αυτό εύχομαι και εγώ και σε εσάς, Λεβέντη Δεσπότη, φαίνεται μωρέ ο άνθρωπος σου καλός. Φαίνεται. Τα περιστέρια περιστεράκια βγάζουν. Οι φραγκόκοτες φραγκοκοτούνια βγάζουν. Ό,τι είναι βγάζουν. Ό,τι έχει ψυχή βγαίνει εδώ. Στο πρόσωπο. Να, κοιτάξτε.

0: από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και μην τρέπεστε να εξομολογήσετε. Τα λέω καλά, Δεσπότη? Μην τρέπεστε. Τρέπεστε στο γνωστό του παπά, πάτε στον άγνωστον. Εγώ όταν έχασα τη μανούλα μου, έκλαψα πολύ, Δεσπότη, και ανέβασα ποιήση και αριθμία. Πήγα στη γιατρέσα, μου λέει, σε προλάβαμε. Πίνω με τα χάπια για το σώμα. Την ψυχή, ο Χριστός είναι φωτιά. Ο Χριστός δεν πάει. Οι μέλισσες δεν πάνε στα βρώμικα τα νερά να πάρουν μέλι. Πάνε στα καθαρά. Και θα πω και ένα αστείο, Δεσπότη. Κάποια τραγουδίστρια, η Ρίτα η Αμπατζή, έλεγε 40 μέρες μαριπανόρια, 40 μέρες περπατώ να βρω παπά πνευματικό, και απάνω στις 42 βρίσκω παπά πνευματικό. Παπά μου ξυμολόγαμε, τα κρίματα μου συγχώραμε. Τα κρίματα μην είναι πολλά, δεν συγχωριούνται μια φορά. Να μην τρέπεστε να πάτε να τα βγάλετε από μέσα σας. Μην τζακώνεστε για τα παλιοσπίτια, για τα χωράφια. Όλα εδώ θα μείνουν, όλα, όλα εδώ. Αδερφές, αδέρφια, αν δεν μιλήσει με την αδερφή σου, τι να το κάνω εγώ τώρα, με φτιάξει το περμανάντ και έρθεις απόψε εδώ και την αδερφή στην πας στα δικαστήρια, εδώ στα Τρίκαλα. Τι να το κάνω εγώ αυτό? Φτιάντε το περμανάντ, θα πάμε λέει στην Τίνο και τον αδερφό στα δικαστήρια για το χωράφι. Θα πάτε να εξομολογηθείτε τώρα που είναι αυτή η 40η. Και εγώ το έχω πει, Δεσπότη, μη με εξομολόγου, 40 χρόνια. Οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, ο στρατός μας, τα γεροκομεία μας, τα μικρά παιδάκια. Τώρα μα είναι η πεθερά σας, είναι 90 χρονών νηστεία, θέλει αυτή να φάει? Να τους δώσετε να φάνε. Δεν μας παραξηγεί ο Θεός. Εύχομαι να έχετε καλό πανηγύρι τον Άγιο Νικόλαο, τον θαυματουργό Άγιο, και ο Άγιος Νικόλαος να σκεπάζει ετούτον τον Νικόλαο, τον Χρυσόστομο. Πήρες το όνομα, πήρες και τη χάρη. Μα τι να πω, ποιος τα άλλαξε το όνομα?
1: Ο Λαγκαδά Ιωάννης.
0: Ο Λαγκαδά, τον πρόλαβα εγώ.
1: Ιωάννη,
0: τώρα τελευταία.
1: Το 20.
0: Πρέπει να τον πρόλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου έδωσε το καλύτερο όνομα. Χρυσόστομο να είναι το στόμα σου. Χρυσάφ να βγαίνει και να κηρύττεις το λόγο του Θείου, Δεσπότη μου, και θα δείτε ο Θεός θα σας αφήσει πολλά χρόνια. Ξέρω ο Θεός τι κάνει, και τους δεσποτάδες και τους ηγουμένους και τις ηγουμένσεις και εσάς, όταν πηγαίνει στον ίσο δρόμο του Θεού, μας αφήνει για να τελέσουμε το έργο του Θεού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό σας ποιμενάρχη, τον Χρυσόστομο, τον Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης. Και σε εσάς καλό πανηγύρι, εδώ να χορτάσετε την Παναγία, να ζητήσετε ό,τι θέλετε από την Παναγία και αυτή να σας το δώσει. Άλλοι δεν μπορεί να παντρέψει το κουρίτσι, άλλοι δεν μπορεί να παντρέψει το γιο, άλλοι δεν μπορεί να γίνει συνήθ και στενοχωριέται, τρέχει στα μοναστήρια. Να της τα πείτε όλα. Α, στο μοναστήρι πώς πώς ξεκίνησαν τα βαφτίσια, ακούστε με. Είμαι νέος παπάς, έχω τώρα 53 χρόνια παπάς, πέρασα από μισό αιώνα. Και με έλεγε η μανούλα μου, παπά θα πηγαίνεις πρωί να τον ποτίσεις τον κήπο. Παίρνω κι εγώ ένα τσαπί να πάω να ποτίσω τον κήπο. Να ένα αντρόγινο, δυο αντρόγινα από την Καρδίτσα, Γιαννάκας και Καφετζής. Δεν ξέρω αν ζουν οι άνθρωποι, πέρασαν και 53 χρόνια. Πού πας, λέει, παπά μου? Ωραία, αφήστε με να πάω, θέλω να ποτίσω τον κήπο, λέω. Η εκκλησία ανοιχτή είναι, πάτε να προσκυνήσετε. Όχι, όχι, σε θέλουμε. Γιατί με θέλετε? Δεν ήξερα εγώ τον πόνο των ανθρώπων αυτοί που δεν είχαν τέκνα. Έχουμε, λέει, τα καλύτερα μαγαζιά, έχουμε χρήματα, περιουσία. τι θα γίνει αυτά, δεν έχουμε παιδιά να μας διαβάζει μια ευχή. Όχι, τι με κάνετε τώρα, λέω. Τους παίρνω και τους πάω μέσα στην Παναγία. Δεν τους διάβασα, παρά είπα στην Παναγία. Χαίρε, μωρέ, δώσ' τους από ένα παιδί να φύγει, λέω. Μη χασουμιράνε σήμερα, λέω. Πότε θα ποτίσω τον κήπο. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Αυτοί όταν φύγαν, λέει, παπάς είναι αυτός, τρελό παπάς είναι. Απάν στο χρόνο χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει ο πατήρ Αθανάσιος, εδώ είναι, δε φεύγει. Αχ, λέει, σε θυμίζει τίποτα Γιαννάκας και καφετζής? Ναι, λέω, που έχει την ταπλούτη. Εμείς νομίσαμε για τρελόπαπα, δεν είσαι τρελόπαπας. Αυτό που είπε στην Παναγία έγινε. Απεκτήσαμε παιδιά. Πες μας το νούμερο, τι νούμερο φοράς, καλυμάθιο. Θα σου φέρουμε και εξόρασο. Θα ψήσουμε αρνιά και θα φάμε όλοι μαζί να μας βαφτίσει τα παιδιά. Πού ήταν αυτό να το πω στο κανάλι? Και δεν έχω ησυχία. Από όλη την Ελλάδα, αυτό είπα στο Δεσπότη, ως και ο σοφέρ του Σπάρτης. Καλά, μωρέ, τον είπα. Δεν σε διάβαζε ο Δεσπότης, ήταν ανάγκη να έρθεις τόσα χιλιόμετρα. Γιατί, λέει, παπά μου, δεν μας στέλνεις? Όχι, σας στέλνω, αλλά. Και απ' την έξω πόρτα, μέσα μου, τι είπα, Δεσπότη μου? Αχ, λέω, πολλά χιλιόμετρα έκαναν. Δώστος, εσύ πανταχού παρούσα είσαι. Δώστος, παιδί, όχι μόνο αυτό, θα ακουστεί το μοναστήρι σου εκεί, θα μας φέρνει και λάδι να τρώμε, θα μας φέρνει και πορτοκάλια, θα μας φέρνει και πατάτες, θα έχουμε από όλα τα καλά. Και 2.000 παιδιά έχω βαφτίσει στο μοναστήρι. Ξεκινάνε τα βαφτίσια από τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και τελειώσαμε πριν από 20 μέρες. Όσοι θέλουν να έρθουν να διαβαστούν, ούτε λεπτά παίρνω, ούτε να βγάνουν να πούν να πληρώσουν. Θα τους μάσουμε τη μαγκούρα. Δωρεάν. Αρκεί η Παναγία να τις χαρίζει τα παιδάκια. Τα πρώτα παιδιά που βάφτισα είναι ετών 53. Θα παντρεύτηκαν, θα έχουν και αγκόνια, θα έχουν και δισέγγωνα. Γι' αυτό ό,τι θέλω, εγώ πηγαίνω απλά, Δεσπότη μου. Λίγο να μείνει το μοναστήρι, πάει και της λέω. Άντε τώρα ξεκίνα κανένα λοφορείο που θα πληρωθούν, να πληρωθούν οι μαστόρ. Τι θα κάνουμε τώρα? Και έτσι τα φροντίζει αυτή. Όλα. Όλα. Και το είχε πει και στον ύπνο μου, το τι έχω να φτιάσω εδώ δεν το δει στο νερό σου, μου είπε. Την αγαπώ από μικρό παιδάκι που την υπηρετώ, από 8 και είμαι 78. Ναι. Τι άλλο να πω, Δεσπότη μου, Λεβέντη μου, και οι παπάδες, φύγαν όλοι οι παπάδες. Έτσι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω, πω, πω, τι ήταν αυτό απόψη, Παναγία μου, να τους χαρίζει η Παναγία υγεία. Δεσπότη μου, να τους αγαπάς. Είσαι ο Τσοπάνης. Έτσι, ο Τσοπάνης. 1000 χρόνια να ζεις, Χρυσόστολε. Για ελάτε, μωρέ παπάδες. Όλοι έχουν σταυρό, δύο τελευταίοι, Δεσπότη μου, δεν έχουν, να κρεμάει σκιαβλούς. Τώρα, έλα, φέρ' τους, έχουμε σταυρό. Έλα, φώναξέ τους.
2: Φέρε, Πετραχίλιο Μόφορο.
0: Ελάτε, μωρέ, ντρέπεστε. Δεν το διαβάζει η ευχή, πώς? Ναι. Φέρε το ευχολόγιο μπρος, γρήγορα. Άξιος!
3: Άξιος!

0: Είδατε οι κόποι σας πατέρες, δεν πήγαν χαμένοι απόψε. Εδώ ο δεσπότης σας ο καλός και η χάρη της Παναγίας το ήθελε απόψε να σας κρεμάσει εδώ το σταυρό. Είδατε τι θαύμα ήταν αυτό. Να σε καλά Χρυσόστομε. Πατέρες σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο πατήρ Αθανάσιος θα μοιράσει την ευλογία της αρτοκλασίας από δεξιά και αριστερά να πάρετε την ευχή του.
0: Εγώ ή δεσπότης.
2: Το ηχητικό που ακούσαμε, αγαπητοί μου, είναι από εκείνο το παιδάκι που βρήκε την εικόνα της Παναγίας στην Ξηνιάδα, που σήμερα είναι ο ηγούμενος αρχιμαντρίτης Αθανάσιος. Και είναι από την ενορία Πύλης, της Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, όπου εκεί, όπως ακούσατε, αυτός ο ζωντανός άνθρωπος μίλησε από καρδιάς, χωρίς περγαμηνές και πτυχία, αλλά με πίστη και ζωντικότητα. Να τον έχει ο Θεός καλά. Πριν από λίγες μέρες υπέστη μια χειρουργική επέμβαση και ευχόμαστε για πολλά πολλά χρόνια να είναι εκεί στο μοναστήρι της Παναγίας να ανάβει το καντήλι της. Περνάμε αμέσως στα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας με τον Απόστολο να είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 5 και μεταξύ των στίχων 1 έως 10. Διαβάζουμε από τη μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών όπως έχει καταγραφεί στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας. Αδελφοί, αφού ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχή μας στην δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καυχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή. Η υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήταν ακόμα όταν εμείς είμαστε ανίκανοι να κάνουμε το καλό, εκείνος στη γη και πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του ακόμα και για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσισε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για εμάς, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από την μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και με μεσήτριά μας την Παναγία, μιας και σήμερα την τιμούμε στην σύναξη επί τη ευρέση της εικόνος της στην Ξηνιάδα, ας ακούσουμε τούτη την ώρα το κοντάκιο προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, όπως αποδόθηκε από την χοροδία του Γεωργίου Κακουλίδη στην Βυζαντινή Θεία Λειτουργία σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Εφρέμ,

Και διαβάζουμε, αδελφοί μου, την Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 6 μεταξύ των στίχων 22 έως 33, όπως ακούστηκε σήμερα στις εκκλησιές μας σε μετάφραση από το εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας. Είπε ο Κύριος: «Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα στηριχτεί στον έναν και θα περιφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στον Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά, που δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος πατέρας μας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πήχη στο αναστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα τον πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός δίνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για εσάς, ο λιγόπιστοι? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Σε αυτήν την πολύ διδακτική περικοπή της σημερινής Ευαγγελικής Αναγνώσεως ας σταθούμε για να διώξουμε από κοντά μας την απελπισία που μας προκαλεί το άγχος για το αύριο. Ας ακούσουμε τον Χριστό να μας λέει: «Δώσ' ημίν σήμερον των άρτων των επιούσιων», και ας μείνουμε στην πίστη κάποιων ανθρώπων που παρά τις αντικσοότητες, παρά τις δυσκολίες, φτάνουνε σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν οι ίδιοι να φανταστούν για τους εαυτούς τους ή για την πραγματικότητα κάποιων καταστάσεων. Και έτσι λοιπόν, έχοντας σχεδόν αφιερώσει σήμερα την εκπομπή μας στην Παναγία την Ελεούσα της Ξηνιάδας και στον άνθρωπο που βρήκε την εικόνα αλλά και έφτιαξε εκεί σε αυτόν τον τόπο το μοναστήρι της Παναγιάς, θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας το απολυτίκιο της Παναγίας της Ξηνιάδας και εν συνεχεία ένα απόσπασμα από εκπομπή στην Ελληνική Τηλεόραση 3, όπου ο πατήρ Αθανάσιος μιλάει για την εικόνα και για το μοναστήρι, και με την όμορφη και χαρακτηριστική του απλότητα και αγνότητα της καρδιάς του θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το αναστάσιμο απολυτίκιο της ημέρας και έως την άλλη Κυριακή, παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου θα ξανασυναντηθούμε πρώτα ο Θεός εδώ από τα ραδιοφωνικά κύματα. Σας ευχόμαστε η Παναγία να είναι βοηθός και προστάτης στα έργα σας και στη ζωή σας, και όλους να μεσητεύει στον Θεό να βιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο την χαρά της ελπίδας που μας δίνει η αιωνιότητα. Και παρά τις δυσκολίες μας, παρά τους αγώνες μας, παρά τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άρχοντες και οι εξουσίες, εμείς να κρατιόμαστε από την Παναγιά και να προχωράμε, όπως έκανε ο μικρός Αθανάσιος, σήμερα μεγάλος ηγούμενος Αθανάσιος Σύρος της Ιεράς Μονής Παναγίας της Ξηνιάδας. Να έχουμε την ευχή του.

Πριν από 45 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Τι ήταν? Ήταν ένα βουνό. Η κορυφή του ήταν ψηλά εδώ που είναι τα κεραμίδια, η σκεπή. Δεν υπήρχαν τα δέντρα αυτά που υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν πουρνάρια, παλιούρια και δέντρα δρύς. Εδώ λοιπόν είχαν κατασκηνώσει πριν γεννηθώ εγώ, εδώ και 90 χρόνια μιλάμε τώρα, δύο οικογένειες βλάχοι, σκηνίτες. Εδώ λοιπόν είχαν τα κουνάκια τους και κατά διαστήματα τα βράδια βλέπαν ένα φως να περιφέρεται γύρω γύρω εδώ. Και σταυροκοπιόνταν αυτές και λέγαν, ω η Παναούλα, τι ξουρκώνανε τούτο. Νομίζαν ότι είναι κάτι του εξωτικό, κάτι του έξω από εδώ. Αυτό το βλέπαν τακτικά. Τότε λοιπόν φοβήθηκαν και είπαν, κάτι συμβαίνει εδώ, ο τόπος δεν τα σηκώνει, ας φύγουμε. Χαλάσαν τα μαντριά, χαλάσαν τα καλύβια που είχαν και φύγαν. Το 1954, το 54 το τονίζω, ήμαν τότε σε ηλικία 8 ετών παιδί. Ήταν η μέρα της ζωοδόχου πηγής του Πάσχα. Δεν κάναμε μάθημα λόγω των ημερών του Πάσχα. Εγώ ήμουν 8, τα άλλα ήταν 7, 6, 11, 9, η ηλικία του δημοτικού σχολείου. Και βγήκαμε να παίξουμε κάτω από τα κελιά. Σας είπα, εδώ ήταν όλο βουνό και ξεκίναγαν οι πρόποδες από τα κτίρια. Την ώρα που παίζαμε, και εκείνη τη μέρα μάλιστα, ξέχασα να πω, έγινε ο σεισμός που έπεισε ο Βόλος και η Καρδίτσα. Έγινε μεγάλο κακό εκείνη την ημέρα. Τι αντίκρισα εγώ? Μια ψηλή γυναίκα μέσα στα μαύρα, άστραφταν, τι είναι τα δικά μας ταράσια, δεν είναι τίποτα τούτα. Έλαβε το κεφάλι της και εγώ φοβήθηκα. Φωνάζω λοιπόν Παντηλή, Γιώργο, τους συμμαθητάς μου, ζουν αυτοί. Παιδιά, παιδιά, κοιτάτε αυτή τη γυναίκα, την ψηλή, την καλόγρια. Πού είναι, μου είπαν. Α, τι λέω, ήταν γύρω τώρα στα 30-40 μέτρα απόσταση. Την πρωτοείδα απ' έξω, έχουμε φτιάξει ένα παρεκκλήσι εκεί και το αγιογραφήσαμε μάλιστα. Λένε τα παιδιά σήμερα, μπρα είσαι με τα καλά σήμερα, τα έχεις τα μυαλά σου, γιατί εμείς δεν τη βλέπουμε? Μωρέ, να την που είναι. Εγώ νόμισα τώρα καμιά καλόγρια που κανένα μαναστήρ θα είναι. Φεύγει από εκείνο το σημείο και έρχεται και γονατάει, Νίκο, εδώ στην Αγία Τράπεζα. Αυτού βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μόλις την πλησιάσαμε, έλαμψε ο τόπος και χάθηκε. Λένε εμένα τώρα ο κόσμος, παιδάκι τώρα εγώ, πού Θανασάκη μου, πού την ήβλεπες αυτήν τη γυναίκα? Λάτε κοντά μου. Βουνό τώρα έτσι ακριβώς ήταν, ξέρω, Πετρώδης. Όπου είχε γονατίσει, έκατσε ο τόπος. Αυτά τα έζησα και εγώ και ένα ολόκληρο χωριό που τα ζήσαν. Έκατσε ο τόπος μέσα, λες και πως πατάς το χιόνι και κάθεται το χιόνι. Ευωδία μοσκομύρισε ο τόπος όλος, να λες, Θεέ μου, τι ευωδία είναι αυτή? Το βράδυ στον ύπνο, πάρτινη. Τη γνώρισα εγώ που ήταν η πρωινή η γυναίκα απ' την είδα στα ξύπνια μου. Και θυμάμαι απ' τη ρότσα, γιαγιά, εγώ σε φοβάμαι, λέω, τι είναι αυτό που έχεις το κεφάλι? Και μου απαντάει, μην την ξαναπείς την κουβέντα αυτή. Έχεις όλη την ημέρα σήμερα που λες στον κόσμο, γιαγιάκι, γιαγιάκι, γιαγιά. Δεν είμαι εγώ γιαγιά, εγώ είμαι η Παναγία. Αύριο θα χτυπήσει την καμπάνα του χωριού, θα μάει στη χωριανή, στο δεύτερο του σημείο που γονάτσα, από κάτι υπάρχει εικόνα. Θα μένει, θα σκάψετε, θα βγάλετε την εικόνα και θα φτιάσετε το μοναστήρι μου στον τόπο αυτό. Σηκώνομαι εγώ την άλλη την ημέρα, χαρούμενος, και πάω πιάνω του την καμπάνα. Λοιπόν, μαζεύτηκε το χωριό, τότε ήταν και πολλής κόσμος. Λέω, αυτό και αυτό και αυτό έπαθα εγώ. Όπως τα δάχτυλα, Νίκο μου, δεν είναι ίδια. Ούτε η ψυχή μας ταιριάει, ούτε τα πρόσωπά μας. Η ανθρωπότητα ήταν, είναι και θα είναι. Έλεγε τώρα εν μέρος, στα μικρά παιδάκια πάει ο Θεός, να πάμε. Έλεγαν άλλοι, να έρθει σε εμάς η μεγάλη Παναγία. Έλεγαν άλλοι, να πάμε να σκάψουμε. Έλεγε αστυνομία, εγώ χωρίς άδεια δεν σας επιτρέπω. Πέρασαν χρόνια, 8. Το 1962
μήνας Ιούνιος. Εμείς το λέμε κυθερστή. Ο τότε ο Μάρης λέει σε κάποιον μπουρντουζέρ, θα πας απάνω στον Άγιο Γεώργιο, στα χωριά του Δουμουκού και θα φτιάξεις την πλατεία του χωριού στον Άγιο Γεώργιο, δρόμ, από εκεί θα πας στην Ξενιάδα και στα άλλα τα χωριά. Όταν ήρθε εδώ λοιπόν και έφτιαχνε τα έργα του χωριού, τότε είπε μια μέρα ο πρόεδρος, παιδιά, όταν πάω να κοιμηθώ έχω τύψει συνειδήσεως. Γιατί Γιώργο, λέει, κάτι τρέχει εδώ στο χωριό μας και εμείς δεν δίνουμε σημασία. Για ποιο θέμα? Δεν το βλέπεις, λέει, το παιδάκι αυτό το Θανασάκι, μέρα νύχτα που του χάνεις εκεί στο βουνό. Λέει, τώρα που είναι η μπουλντόζα, μόλις τελειώσει τα έργα, τέλος πάντων να λύξει το θέμα αυτό. Θα πάω και θα του σαρίσω όλο το βουνό. Όταν τελείωσαν τα έργα του χωριού και θα έρθει ο μπουλντουζέρς, λέει, Ηλία, δεν θα φύψει αύριο. Γιατί? Αυτό και αυτό μας συμβαίνει εμάς εδώ. Άρα Γιώργο, λέει, πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και Παναγία? Εγώ, λέει, πέρα από το φαΐ δεν πιστεύω. Αλλά μη σχαλάσω και το χατήρ, πρόεδρος είσαι, πάμε. Ήταν η μέρα Πέμπτη, 21 Ιουνίου, 10:30 το πρωί. Μπροστά η μπουλντόζα και κοντά η αστυνομία και κοντά ο δάσκαλος με τα παιδάκια, άνοιξε τις πόρτες από τις αίθουσες, κοντά και το γυναικόπαιδο. Λέει ο αστυνόμος στον κόσμο, όλοι να τραβηχτείτε στην άκρη, μη σκοτώσουμε κανέναν σήμερα, γιατί η μπουλντόζα πάγινε μία πίσω, μία μπρος. Όταν άρχισε λοιπόν να σκάβει και να γκρεμάει, κάποια στιγμή, στοπ, το μηχάνημα. Δεν παίρνει αυτός πάτα με το χειρισμό. Άρχισε λοιπόν να βρίζει τον Αγιάννη τον πρόδρομο, τον Χριστό, την Παναγία, τα καντήλια, δεν άφησε, Άγιο για Άγιο. Ήταν πολύ βλάστημος. Εκείνη την εποχή, αν σ' άκουγε αστυνομικός να βλαστημάς, αμέσως σε έγραφε και είχες πρόστιμο. Φεύγει από την παρέα και λέει, θα πάω τώρα να δεις τι θα τον φτιάξω. Τον γράψω, λέει, θα τον κάνω μήνες. Να βλαστημάει, λέει, ενώπιο λαού και στην αστυνομία μπροστά. Τι είχε γίνει, Νίκο? Δεν προχώρα εκεί, δεν άναβε η μηχανή να εργαστεί. Έβγαλε την εικόνα της Παναγίας και σταμάτησε μπροστά στο μαχαίρ, όρθια, εκεί. Βλέποντας ο αστυνόμος, τον έπιασε μια φοβία, δεν μπορεί να ορθώσει λέξη. Και με το χέρι του κάνει έτσι, με κάτι δει. Τι θες, λέει? Κατέβα. Μόλις βλέπω αυτό στην εικόνα, από το φόβο, κάνει κάτι, παρατάει και την μπουλντόζα εδώ. Τότε είπε ο αστυνόμος ο Μακαρίτης, ήταν μαύρη εικόνα όπως είναι το ράσο. Είχε δει και το παιδάκι, εγώ φταίω για όλα. No.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στη τοποθεσία Σκαλωσία στο Λουτράκι, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές. Η φωτιά ξεκίνησε από οικοπαιδική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή. 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο δίνουν μάχη για το περιορισμό της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Την άγρια δολοφονία της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν για ημέρες, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της στα Χανιά, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της σε χωράφι στην περιοχή Βατόλακα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την ατυχή σπίτων οικοκυρά του κατά τη διάρκεια άγριου καυγά για φθορές στο ακίνητο. Οι αρχές και κλιμάκιο των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται ήδη στο σημείο, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Ο συνιδρυτής της παγκόσμιας εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Ubisoft, η οποία έχει δημιουργήσει επιτυχίες όπως το Assassin's Creed, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Δυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το δικινητήριο αεροσκάφος Cessna 421, στο οποίο επέβαινε ο Claude Guillemot και ένας εκπαιδευτής πτήσεων, συνετρίβει το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανέφερε σε δήλωσή το δήμαρχος της περιοχής Frank Louvrier. Η Ubisoft, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία κυκλοφορίας βιντεοπαιχνιδιών σε Αμερική και Ευρώπη βάσει εσόδων, επιβεβαίωσε το θάνατο του Γκιγεμό, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια. Λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη ανακτήρια συναυλία, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε την αναβολή όλων των εκδηλώσεων έως τις 25 Ιουλίου για τεχνικούς λόγους, όπως επικαλείται, δίνοντας εντολή για την άμεση απομάκρυνση της σκηνής και των κερκίδων. Η ξαφνική αυτή απόφαση, που ουσιαστικά βάζει οριστικό τέλος στο νεοσύστατο φεστιβάλ, έρχεται στο απόϊχο έντονων αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η τεράστια σιδερένια κατασκευή των χιλίων θέσεων έκρυβε την πρόσωψη του ιστορικού μεγάρου. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιές που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Με την συμμετοχή του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Ιράν, παρά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι έκλεισε εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο διάβλο του Ορμούς ως απάντηση στις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια για οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών βρίσκεται στον αέρα, καθώς το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για την παραβίαση των δεσμεύσεών της μετά τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο που στοίχησαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους. Το Πεντάγωνο διαψεύδει τον μπλόκο στο Ορμούς, διαβεβαίνοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Συνολικά, οι συνεχείς Ισραηλινές επιδρομές έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους από τις αρχές Μαρτίου. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με τις ομόλογες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβε 2 17χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι δρούσαν ως μέλη διεθνούς εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας, εκβιάζοντας ανήλικα κορίτσια μέσω κοινωνικών δικτύων για την απόσταση πορνογραφικού υλικού. Τα μέλη του δικτύου ασκούσαν έντονη ψυχολογική βία, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους στην παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα τα οθούσαν σε πράξη αυτοτραυματισμού και αυτοκαταστροφής. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Σαββάτο σήμερα, 13 Ιουνίου του σωτηρίου έτους 2026. Για άλλο ένα Σάββατο θα είμαστε εδώ μαζί για την επόμενη ώρα, 11 με 12. Παρέα με τον Θοδωρή Μπαρμπαρή στην κονσόλα του ήχου. Για θέματα της οικονομίας και όχι μόνο. Να καλημερίσω τους φίλους που ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμα φορά γιατί μπορεί στη διάρκεια της εκπομπής και ανάλογα με τη συζήτηση να τα ξεχάσουμε, να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε και φυσικά τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Στο Viber 6943 635451 για μηνύματα και μόνο. Το email του σταθμού είναι το studio machi 998@gmail.com και το τηλέφωνο το 210-710-8000. Την εβδομάδα που πέρασε υπήρξε μια ειδική συνεδρίαση στη Βουλή η οποία αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος. Επί της ουσίας δηλαδή, ψηφίστηκε, πέρασε από την Ολομέλεια, για λόγους διαδικαστικούς, η απόφαση το αν και σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, τεχνικό περισσότερο. Τεχνική συνεδρίαση, στην οποία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι αυτό θα γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Δηλαδή, το ποια να συσταθεί η Επιτροπή και ποια άρθρα θα συζητηθούν σύμφωνα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να γίνει τους επόμενους δύο μήνες. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό. Αφορμή για αυτή μου την αναφορά, πέρα από τη διαδικασία της αναθεώρησης συντάγματος, η οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης του έθνους, του κράτους. Είναι, σαν να λέμε, το καταστατικό μιας εταιρείας. Με αφορμή, λοιπόν, αυτό θέλω να σας διαβάσω κάτι, το οποίο το έστειλε ένας φίλος, συνάδελφος, και το οποίο έχει να κάνει με το άρθρο 107 του Συντάγματος, το οποίο αφορά τη φορολογική ασυλία την οποία έχουν οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές λοιπόν δεν υπάγονται στην φορολόγηση που έχει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, είτε αυτό αφορά νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, είτε αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα, αλλά η φορολογική τους ασυλία και απαλλαγή βασίζεται στο άρθρο 107 του Συντάγματος, παραλαμβάνω, το όχι σε κάποιο φορολογικό νόμο. Γράφει λοιπόν, όπου χρειάζεται να βάλω μπιπ, θα βάλω μπιπ, θα προσπαθήσω να το αλλάξω. Γράφει λοιπόν αυτός ο φίλος και συνάδελφος. Μας δουλεύει όλο το δημοκρατικό τόξο ψηλό γαζί. Συζητάνε για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανένας τους δεν αγγίζει το άρθρο 107 που δίνει φορολογική ασυλία στους εφοπλιστές. Και εδώ θέλω την άποψή σας. Είπε ισχύει στο απόλυτο, σας το λέω ως επαγγελματίας λογιστής περίπου 30 χρόνια. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Ξέρεις ότι για να μεταβιβάσουν τα πλοία τους στα παιδιά τους οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ? Για ρώτα όποιον φοροτεχνικό θέλεις, πόσα πληρώνει ένας επιχειρηματίας μέσου και μικρού, θα έλεγα εγώ, μεγέθους, για να μεταβιβάσει την επιχείρησή του στο παιδί του? Ζούμε στη χώρα που εκτός από το φαγητό μας και τη διαμονή μας, πρέπει να πληρώσουμε για τους δρόμους που οδηγάμε, για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δημοτικό φωτισμό και δημοτικά τέλη. Ταυτόχρονα πρέπει να καθαρίσουμε μόνοι μας και οι ίδιοι, ή να βάλουμε άλλους αν δεν μπορούμε, τα οικόπεδα, για να μην καούμε, αν φυσικά δεν έρθουν
οι οργανωμένοι Ρουμάνοι πυροσβέστες για να μας σώσουν, όπως γίνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια. Φροντιστήρια για τα παιδιά μας, γιατί η σχολική εκπαίδευση είναι της πλάκας. Έξτρα χρήματα για τα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, που φυσικά δεν διδάσκονται στα σχολεία. Το φυσικά είναι δικό μου, έτσι. Είναι ειρωνικό. Δεν μπορεί δηλαδή να εξετάζεις μαθητές σε μαθήματα που δεν τα διδάσκεις. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Ιδιωτική ασφάλεια για να μην σε πετάξουν σε κανένα ράτσο κάποιου νοσοκομείου που θα τύχει να εφημερεύει, αλλά και από αυτά τα ασφαλιστήρια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το κράτος παίρνει μερτικό από το φόρο ασφαλίστων. Φυσικά, φόρο εισοδήματος με συντελεστή, ο οποίος φτάνει μέχρι το 44%, σχεδόν δηλαδή το 50% του εισοδήματός σου για κάποιους. Και βέβαια, αν υπολογίσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος σου παίρνει τα περισσότερα. Πληρώνεις 1 ευρώ ανασυνταγή φαρμάκου, αλλά και τη διαφορά από το φθηνότερο γενώσιμο σε σχέση με το φάρμακο που σου έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός. Και φυσικά, ενίκιο για το ιδιόκτητο σπίτι σου με τον έμφυα τον οποίο πληρώνεις κάθε χρόνο. Γενικά, η αφέμαξη του εισοδήματος είναι καθημερινή σε ένα κράτος που ουσιαστικά δεν σου προσφέρει τίποτα, ούτε καν ασφάλεια να κυκλοφορείς τα βράδια. Όλοι οι φόροι, τα τέλη, οι δασμοί πάνε για να πληρώνονται οι βουλευτές, οι μετακλητοί, οι γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι και οι υπηρεσίες οι οποίες δεν κάνουν τον κόπο να σηκώσουν το τηλέφωνο και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Οποιαδήποτε φορομπηξία μένει εσαΐ, ενώ οποιοδήποτε προνόμιο καταργείται με ένα νόμο και ένα άρθρο σε χρονόντετε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το Ελλάδα 2.0, με τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν από τους συμμετέρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στον πολίτη δεν έφτασε ούτε ένα μονόλεπτο του ευρώ. Το σύστημα, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ασχολείται με αντιπαραθέσεις και λονταρισμούς του ΜΠΙΠ για συσπήρωση των κουκιών και θυχασμό του λαού.

λύσουμε ένα γεγονό. Αυτό λοιπόν είναι το κείμενο που μου έστειλε ένας συνάδελφος. Το έγραψε ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον ιδεολογικά είμαστε απέναντι, αλλά νομίζω ότι η εκτίμηση στο γεγονός ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, με προβλήματα, με ανησυχίες και όσο το δυνατόν έτοιμοι και σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά τα οποία λέμε. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε και το αναγνωρίζουμε ο ένας στον άλλο.

0: Και μέχρι να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδημητρίου, θα μου επιτρέψετε μια αναφορά και ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη την οποία έδωσε προχθές στον κύριο Χατζηνικολάου, και ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Μητσοτάκης πάντα, διερωτήθηκε, πείτε μου, πού θα βρω το 1 δισεκατομμύριο για να μειώσω το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως μου ζητάνε. Εδώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αν δεν το ξέρει, ότι τα έσοδα από ΦΠΑ το 2018 ήταν 18 δις και το 2025 ξεπέρασαν τα 27 δις. Άρα έχει 9 δις επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ μόνο από εκεί. Στην περίπτωση που ψάχνει το 1 δις, το λέω τώρα, έτσι. Να πω στον κύριο Μητσοτάκη, έτσι πολύ γρήγορα όπως μου έρχονται στο μυαλό, ότι έχει ένα υπόλοιπο να λαμβάνει το ελληνικό δημόσιο σε φόρο εισοδήματος από τις τράπεζες περίπου 10 δις. Δεν χρειάζεται να βάλει νέους φόρους. Να αποσβέσει τον αναβαλλόμενο φόρο λίγο νωρίτερα χρειάζεται. Δηλαδή αντί να δώσουν μέρισμα και μπόνους στα στελέχη τους, ας το μειώσουν οι τράπεζες φέτος και ας αποπληρώσουν ένα μέρος του αναβαλλόμενου, του φόρου εισοδήματος δηλαδή που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις λίγο νωρίτερα. Ας δώσουν δηλαδή το 1 δις φέτος, επειδή ψάχνει που θα το βρει. Ας κόψει μετακλητούς, τον οποίο ο αριθμός έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ από το 1974 και μετά. Ας μην δώσει συμβάσεις σε εταιρείες συμβουλευτικές, το ύψος των οποίων άκουσαν το 1,6 δις ευρώ. Επίσης, εάν θέλει, μπορούμε να το δώσουμε και άλλα στοιχεία εμείς, ας φορολογήσει τα κέρδη νομικών προσώπων, εταιριών δηλαδή, από την πώληση συμμετοχών στο εξωτερικό, τον συντελεστή τον οποίον τον μηδένισε μόλις έγινε κυβέρνηση. Ο πρώτος φορολογικός νόμος τον οποίο συνέταξε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτός. Μηδένισε το φόρο ο οποίος μπαίνει στα κέρδη από συμμετοχές στις εταιρείες οι οποίες κατέχουν ποσοστά στο εξωτερικό. Θα μου πει κάποιος, πόσες είναι, έλαντε, πόσες είναι και ποιους αφορά. Και αν θέλετε να σας το κάνω φραγκοδίφραγα, να σας το κάνω λιανάδα, θα σας το πω το εξής. Έρχεται μια ελληνική εταιρεία και αγοράζει μετοχές σε μια εταιρεία στο εξωτερικό. Κάνουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Περνάνε 3 χρόνια και τις πουλάει 100 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτή την υπεραξία, για αυτό το κέρδος, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι ο φόρος είναι μηδέν. Μηδέν. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έτσι μπορεί, π.χ. ένας κακοπροέδρετος, όχι εγώ, γιατί έχω καλό προέδρετος, άνθρωπος όπως και ο Γιώργος Παπαδημητρίου, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, ότι αυτό μπορεί, ρε παιδί μου, κάποιος να ξεπλύνει χρήμα. Δεν το λέμε εμείς αυτό, γιατί είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Πείτε μου λοιπόν, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας διορθώνεται με αυτόν τον τρόπο? Πείτε μου, ας μου πει κάποιος, παιδί μου, ότι αυτό έγινε γιατί αναδεικνύεται ή αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο ή είναι μια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για την αναδιάταξή της, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για το α, β. Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που έδωσε μια φορολογική απαλλαγή σε αυτού του είδους τα κέρδη? Πείτε μου, ποια ανάγκη της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η οποία επιδότησε είτε με μετρητά είτε με γενναίες φοροαπαλλαγές την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα από το 2019-2020 και μετά? Πείτε μου, τι είχαμε, ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Πείτε μου για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή, επειδή ψάχνει ο κύριος Μητσοτάκης χρήματα. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Παναδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Καλώς από τον κύριο που να έχουμε.
0: Ο Γιώργος είναι συχνά φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας. Είναι φίλος, συνάδελφος, λογιστής του πεδίου και όχι της θεωρίας, από την Καρδίτσα. Γιώργο, έχει ανοίξει πάλι συζήτηση. Αν θες να σχολιάσεις κάτι από αυτά τα οποία είπα, εννοείται ότι έχεις το ελεύθερο, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Με καλύπτεις απόλυτα. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να συνδράμω στην δική σου απορία και τη δική μου. Ποια είναι η ανάγκη αυτή η οποία οδηγεί τους έχοντες και κατέχοντες και ασκούν της διοίκηση να κάνουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με καμία λογική, με καμία απολύτως και για κανένα λόγο. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι φωνή απόγνωσης, όχι αγανάκτης, γιατί εξεπεράσαν το στάδιο της αγανάκτησης, εξεπεράσαμε το στάδιο της οργής. Πλέον μόνο απόγνωση, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ένα σωρό πράγματα καθημερινά τα βιώνεις και εσύ στο παιδί.
0: Η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχουμε γίνει λίγο γραφική, αλλά νομίζω ότι αφορά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και δεν είναι άλλο από το ιδιωτικό χρέος. Θα πάμε μετά και σε ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα την άποψή σου, αλλά είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Και γιατί λέω ότι αφορά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας? Γιατί δεν έχω βρει κάποιον ο οποίος να μην έχει, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν οφειλές. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα, Ιούνιο του 2026, για μια ακόμα φορά βλέποντας τα στοιχεία, αυξήθηκαν πάλι τα ληξιπρόθεσμα είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Για τις τράπεζες δεν το συζητάμε. Έχουν μεταφέρει το σύνολο των κόκκινων δανείων στα funds. Και φυσικά κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε οι Έλληνες χρωστούν και στις εταιρείες ενέργειας, δεν μπορούν να αποπληρώσουν το ρεύμα τους. Και αντί η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά εν προκειμένου αυτή, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια, δεν έχει δηλαδή το άλοθη ότι τώρα αναλάβαμε
1: και παραλάβαμε
0: καμένη γη. Έτσι. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν έχει κάνει κάτι στο κομμάτι αυτό. Η τελευταία σοβαρή, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, νομοθετική ρύθμιση ήταν το 2019 του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενη είναι πάλι το 2015. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, η οποία προέβλεπε και κούρεμα προς αυξήσεων. Και αυτή, αν θέλεις, είναι και η κατατεθειμένη και εκφρασμένη άποψη της ελληνικής λύσης. Δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις σε αυτό. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά ταμεία και φορείες. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Πάντα καλοπροαίρετα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, θα πω ότι υπάρχει δόλος. Όταν συνειδητά το βλέπεις, δεν γίνεται να μην το βλέπεις. Είσαι υποχρεωμένος να το δεις. Ασκείς δίκηση. Βλέπεις ότι το χρέος αυξάνεται. Βλέπεις ότι χρεώνεις με προσαυξήσεις 0,73% το μήνα, δηλαδή 1,8 κάτι % το χρόνο.
0: 8,5%.
1: 8,5% έτσι. Προσαυξήσεις το χρόνο, χωρίς να μου δίνεις αντίστοιχα τις προσαυξήσεις σε όποιες καταθέσεις μπορεί να έχω. Ή σε όποιο στόχο. Ό,τι μου επιστρέψεις, μου το επιστρέψεις αχρεωστήτως. Δηλαδή, πέρυσι πλήρωσα 10.000 φόρο και 5.500 προκαταβολή, μου τα έχεις πάρα προκαταβολικά τα χρήματα, άρα στην ουσία με την υποτιθέμενη αυτή την προκαταβολή η καραμέλα στο στόμα είναι ότι όλα τα κράτη έχουν προκαταβολή. Ναι, αλλά τι άλλο κάνουν τα κράτη με τις προκαταβολές και τι κάνουν το δικό μας κράτος. Μου πέρασε λοιπόν στο παράδειγμα μας 5.500 προκαταβολή και 12 και μήνες μετά μου τα βάζει πίσω αχρεωσίτης. Δεν τα έχει φέρει ένα χρόνο πριν. Αυτό σου δώσουν και εμένα το 8%. Που με χρεώνεις. Αφού δεν μπορείς να μου το δώσεις, βάλει μου προς αυξήσεις το 0,1, 1, 2, 3 πόσο είναι το καταθέσιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα 2 μέτρα και 2 σαγμά δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Άρα λοιπόν μιλάω για δόλο, γιατί αυξάνεται το χρέος και δεν γίνεται τίποτα απολύτως για να μειωθεί. Ή θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέμε, το αυτονόητο. Ούτε καν 120 δόσεις. Ακόμα παραπάνω. Πρέπει να... συγγνώμη, λέω, γιατί θα σκάσω. Έχω μπροστά μου το αναμενόμενο για το άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Ποιες υπαγωγές, ποιες οφειλές υπάρχουν. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα θα πρέπει να το δώσουν, το έχουμε ξαναπεί, να το δώσουν στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες μαθηματικά για να το λύσουν. Βεβαιωμένες οφειλές στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες έχουν κατασύλληξη πρόβλημα στην 31-12 του 2023. Προϋποθέσεις. Να μην τελούν κατά την 21-26, ούτε να έχουν υπαρχθεί ως την ημερομηνία υποβολή σε κάθε τρόπος. Κάνει την υποβολή. Να μην είναι αυτό εδώ, να μην είναι αυτό εκεί. Είναι ένα κατεβατό από μην, όπου στην ουσία, αφού τα πειρείς αμήν, δεν υπάρχουν μην δηλαδή, μπαίνει σε 72. Και σου λέω, εγώ έχω 50.000 ευρώ και θέλω να κάνω ρύθμιση. Αφού λοιπόν πληρώ όλα τα κριτήρια που ζητάει, ζητούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής, να μου δώσει δυνατότητα να κάνω πόσο. Να κάνω 1.500 το μήνα, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να πληρώ και τα τρέχοντα. Αυτό λοιπόν δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη. Πείτε μου εσείς, αλήθεια το λέω, ειλικρινά το λέω, πείτε μου εσείς, αν υπάρχει έστω και ένας που δεν πιστεύει ότι αυτό γίνεται δολίως για να πεθάνει ο άνθρωπος, να πέσει, να γονατίσει, να πέσει τα τέσσερα, να μην μπορεί να πάρει ανάσα.
0: Θες να σου πω, επειδή είμαστε άνθρωποι πρακτικοί και οι δύο και του πεδίου, ένα παράδειγμα που μου προέκυψε εχθές στο γραφείο. Το οποίο δεν σχετίζεται ούτε με τρέχουσες οφειλές, ούτε με άνθρωπο ο οποίος είχε τη δυνατότητα και δεν απέδωσε. Πελάτης ιδιώτης του γραφείου, ο οποίος το 2009-2010 ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή. Έπεσε πάνω στην κρίση, κόλλησε κάποια ένσημα και δεν μπόρεσε να τα αποπληρώσει. Ένα χρέος 5.500 ευρώ. Ιδιώτης, το οποίο ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή, δεν την τελειώσει ποτέ, εννοείται έτσι. Τα χρέη στο ΙΚΑ 5.500 ευρώ. Δεν έχει τρέχουσες οφειλές, δεν έχει από εκεί πέρα κάτι άλλο. Στην ανεργία το κορίτσι, όλα τα χρόνια υποασφαλισμένοι, υποεργαζόμενοι, ως γραμματέας σε φροντιστήρια, σε γιατρούς, δεξιά, αριστερά, να μην στα απολογώ.

0: σε ποια πολιτική λογική αυτό μπορεί να σταθεί. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνέβησαν όλα αυτά τα οποία λέμε, μπήκε μέσα στην κρίση και έρχεται τώρα 16 χρόνια μετά και σου λέει να το πληρώσω ρε παιδί μου, μήπως κάποια στιγμή αυτό το κουφάρι ξέρω εγώ που είχα ρίξει τα μπετά το αφήσω στο παιδί μου. Αι, πες μου εσύ τώρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι και με αυτόν.
1: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να σου πω μια κρυφή μου επιθυμία που, η οποία γιγαντώθηκε το τελευταίο διάστημα με αυτά που ακούω από μέλη της κυβέρνησης που βουλευτές Νέας Δημοκρατίας κλπ. Που εξάρχονται στον κ. Γεωργιάδη. Θέλω να γίνω βουλευτής, αδερφέ. Έχω ένα σπίτι αυτή τη στιγμή. Έχω δύο κορίτσια. Το Σεπτέμβριο παντρεύεται το μεγάλο. Πρέπει να βρω ένα σπίτι ακόμα. Θέλω να γίνω βουλευτής. Γιατί από ό,τι βλέπω, όσοι γίνονται βουλευτές, ειδικά του κυβερνώντος κόμματος, κάθε χρόνο χωρίς να εργάζονται, αυξάνουν τα ακίνητα. Να αποκτήσουν και εγώ κάτι για ακίνητα. Πώς το διάλογο γίνεται αυτό.
0: Εγώ πάντως δεν έχω πάρει σπίτι. Τρία χρόνια είμαι βουλευτής, δεν έχω αλλάξει.
1: Είσαι φιλοδοξία διοίκηση.
0: Η περιουσιακή μου κατάσταση.
1: Τι κάνεις εκεί πέρα. Πες μου σε παρακαλώ, τι κάνεις με το παιδί.
0: Δεν έχει. Χαλάμε την πιάτσα. Είμαστε κάποιοι εκεί στην ελληνική λύση που χαλάμε την πιάτσα.
1: Έλα να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Εγώ μαζί δεν κάναμε ποτέ πολιτική κουβέντα, αλλά ξέρεις κάτι. Κάποιε συνήλε στο. Υπάρχουν 40 άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο που είναι ανεξάρτητοι. Τι σημαίνει ανεξάρτητοι, παλικάρι.
0: Α, παίζουν και εμένα.
1: Πες μου τι στην ευχή δεν είναι εξάρτητος και κάνω πόλεις από κόμμα σε κόμμα.
0: Πολιτικός τουρισμός. Ναι. Αυτό λέγεται αδερφέ πολιτικός τουρισμός. Έχει, η λέξη ντροπή έχει χάσει την κάθε έννοια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκλέγεις εμένα κόμμα. Τώρα με βάζει ένα άλλο θέμα, αλλά επειδή μου κεντρίζει το ενδιαφέρον πρέπει να το πω. Εκλέγεις εμένα κόμμα, ναι. Φεύγεις, διαφώνεις, ναι. Πάντα την είδα και χάρηκα. Πάω σπίτι μου. Αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Είναι κατάντια βασικά για αυτούς που το κάνουν. Δεν είναι κατάντια για το πολιτικό σύστημα. Όχι, με συγχωρείς. Δεν φταίω εγώ και εσύ, γιατί όλοι είμαστε πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτός δεν ντρέπεται.
1: Το διώθεις. Τώρα το διώθεις, έτσι.
0: Γιατί αυτός δεν ντρέπεται. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι.
1: Όχι μόνο δεν ντρέπεται. Σκάι Μούρι καθημερινά στην τηλεόραση γιατί έχει τις προβάσεις. Και με πουλάει τη Μούρι σαν να μην τρέχει μία.
0: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί αυτός δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του αν δεν είναι βουλευτής. Γιατί πού θα τα βρει τα 5-5.500 το χρόνο, το μήνα.
1: Να σου πω κάτι, κύριε Φωτόπουλε, όντας μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ετέθη ποτέ το θέμα του να συζητηθεί, έστω και να συζητηθεί εδώ, γιατί να ψηφιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Να λέμε ότι, ξέρεις, δύο τετραετίες, ναι, δεν ξανασυμμετάσχεσαι. Ό,τι ήταν να δώσεις, το έδωσες. Θυμίζω ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει με την σύζυγό μου στην Αρμάτα στις Πέτσες που κάνουν το έτσι Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου αναπαράσταση. Με κάποιοι φίλους εκεί πέρα και στο τραπέζι βρέθηκαν δύο βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας. Οι συνδετημόνες ήταν λίγο μαγκωμένοι γιατί ήξεραν ότι άμα προκληθώ δεν θα μπορούσα να το βουλώσω. Προσπάθησα να είμαι διακριτικός αλλά δεν άντεξα και έγινε εξής μαγική κουβέντα. Ξέρετε κύριε Παπαδημητριώ, εμείς όταν βγαίνουμε την πρώτη τετραετία προσπαθούμε να στήσουμε το μηχανισμό και να ξαναβούμε και από τη δεύτερη ξεκινάμε να δουλεύουμε. Πιο ηλίθιος δεν αισθάνθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ήθελα να σηκώσω το τραπέζι στον αέρα και να τα κάνω να μην σου πω τι να τα κάνω. Λέω τι να σας πω, λυπάμαι που κάθεσαι στο τραπέζι μου. Αν μπορούσα αυτή τη στιγμή θα έφευγα αλλά κρέμουμε στα χέρια του καπιτάνιου και πρέπει να μην πάει απέναντι.
0: Αδερφέ, όταν η έννοια σου
1: αυτό λοιπόν
0: είναι
1: το πράγμα, συγγνώμη, που λέει ότι μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ λέω ότι όλοι μπαίνουν, όλοι με καλή πρόθεση. Κάπου στον δρόμο χαλάει η μαγιά. Και όταν περνάει η τραετία, η δεύτερη, περνάει και η τρίτη, μετά ρε φίλε, όταν ξεχνάς τι έκανες, αν δούλευες, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν δουλεύουν, δούλευαν ποτέ. Και το είχαν σκοπό τους να περάσουν να πάρουν 70 βιβλιακά και να πάνε στα 30 και να γίνουν βουλευτές. Ωραία, άκουσε αυτό. Όταν λοιπόν σταματάς να κάνεις αυτό που έκανες και σταματάς να το κάνεις 14 και 16 χρόνια και μετά, φίλε, δεν μπορείς να γυρίσεις μετά. Πρέπει να κάνεις τα πάντα όμως για να συνεχίσεις να είσαι εκεί πέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να φτάσουν σήμερα κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Βενιζέλος και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Τι δουλειά κάνεις, αδερφέ, εσαι. Είσαι συνταγματολόγος. Ποιος είναι συνταγματολόγος σήμερα, ο Βενιζέλος. Από πότε το άσκησε το επάγγελμα. Από το 1980 στα Υπουργεία. Και ο κάθε Βενιζέλος, έτσι, το ονομάζω τώρα γιατί έτυχε να το θυμάμαι το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τόσοι πολλοί λοιπόν πολιτικοί που είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι 800 χρόνια πολιτές. Τι στην ευχή κάνουν εκεί μέσα.
0: Γι' αυτό λέμε ως ελληνική λύση, για να το κλείσουμε αυτό, γι' αυτό λέμε ως ελληνική λύση 8 χρόνια. Αδερφέ, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι περισσότερο μετά από τη δεύτερη τετραετία. Παίρνεις, δουλεύεις. Για μένα ξέρεις, και το έχω πει ότι ο διαχωρισμός είναι οριζόντιος. Σε αυτούς που δουλεύουν και προσπαθούν και σε αυτούς οι οποίοι πετάνε χάρτα ετώ. Τίποτα άλλο. Μπαίνει στο
1: κομμάτι. Εγώ νομίζω ότι ο Αττικός Ουρανός έχει γεμίσει που χαρτά ετώ.
0: Δύο τετραετίες. Τέλος. Χάρηκα. Γεια σας. Δεν υπάρχει άλλη. Μετά ιδρυματοποιείσαι και είσαι εξαρτώμενος από αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά για να επιστρέψουμε λοιπόν.
1: Επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε. Αυτό το πράγμα, ναι, αυτό το πράγμα δεν πρέπει. Φυσικά είναι αδιανόητο. Φυσικά δεν πρόκειται να ενταχθεί κανείς ή ελάχιστη στην αναμενόμενη ρύθμιση.
0: Και να μην δώσει καμία λύση, και να μην δώσει καμία λύση σε αυτό που λέμε ιδιωτικό χρέος. Εγώ ήθελα την άποψή σου σε κάτι άλλο. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και λέω μήπως εγώ είμαι παράλογος για το θέμα της επιχειρηματικότητας. Και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 90-95% είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το διαχειριστικό κόστος της ψηφιοποίησης, της παρακολούθησης. Θα έρθει τον Οκτώβριο και το ψηφιακό δελτίο αποστολής και θα κλάψουν μανούλες. Και γενικά στο επιχειρήν, διαβάζοντας και από τις διεθνείς εκθέσεις για το αρνητικό κλίμα που υπάρχει για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θέλω την άποψή σου στο εξής. Εμείς ως ελληνική λύση και ως οικονομικό επιτελείο, δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις, έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία λέει flat tax, δηλαδή πλήρης αναγνώριση των δαπανών, όπως έχει γίνει σε πολλές πρώην ανατολικές χώρες στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα τα είδαν αμέσως, δηλαδή η Ρουμανία, οι Βαλτικές χώρες, η Εστονία έχουν φύγει μπροστά και αυτό φυσικά δεν έπεσε από τον ουρανό σε θέματα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας γιατί οι άνθρωποι το στήσαν από την αρχή και το έστησαν σωστά. Εμείς λοιπόν λέμε flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση δαπανών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη μόνο στο θέμα του αφορολόγητου για πάρα πολύ μικρά εισοδήματα, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει σχεδόν καθόλου εισόδημα να μην φορολογείται καν με το 15%, αλλά αυτή είναι μια παράμετρος την οποία την εξετάζουμε και την επικαιροποιούμε στο πρόγραμμά μας συνέχεια. Θα ήθελα την άποψή σου, άσχετα με τη δική μου εκφρασμένη άποψη, για το θέμα αυτό δηλαδή της επιχειρηματικότητας και θα ήθελα και από τους ακροατές του Μάχη FM να μου πούν την εμπειρία τους, είτε είναι ιδιώτες οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί και θα δώσουμε και στοιχεία από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, είτε είναι επιχειρηματίες μικροί ή μεσαίοι, λίγο μεγαλύτεροι στο κομμάτι αυτό.
1: Αυτό το πράγμα, όπως είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε απόλυτα γιατί το κομμάτι αυτό του, εντάξει, εγώ το φωνάζω εδώ και χρόνια, από τότε που βγήκα στο κλαρί, σε εισαγωγικά των σεμιναρίων, δηλαδή από το 2014. Κάθετη αναγνώριση των πάντων και φορολόγηση στο υπολοιπόμενο. Το αν θα είναι 15, αν θα είναι 12, αν θα είναι 11, αν θα είναι 16, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δευτερευούσης. Πρωτίστως μένει να δούμε αυτό που σχολιάζουμε.
0: Να συμφωνήσουμε στο δάσος.
1: Όλοι συμφωνούμε λοιπόν από 100% γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν εγώ δεν γουστάρω την εκάστοτε κυβέρνηση και λέω θέλετε να μου πάρετε φοροδρεάτιμοι άνθρωποι, θα δείτε τι θα σας κάνω εγώ. Θα τα ξοδέψω όλα. Και πάω λοιπόν και μετενίζω τα έσοδα μου, έσοδα μείον έξω από μηδέν, όμως έρχεται το κράτος στην οικονομία και λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοβεντρίο που δεν πληρώνετε φόρο. Πήρατε αποδείξεις από όλους όσους πληρώσατε και πήρα το φόρο από αυτούς.
0: Έτσι.
1: Μέσω των αποδείξεων. Άρα λοιπόν, εδώ, γιατί αυτό που είναι πολύ απλό σε ανθρώπους, όχι της οικονομίας, αλλά απλούς ανθρώπους, είναι πάρα πολύ απλό στην κατανόηση. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι αν γίνει αυτό, χαλάει η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά, αυτή τη στιγμή, θυμίζω ξανά ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Πατζηδάκης, είπε αρκετές φορές δημοσίως ότι η μικρή επιχειρηματικότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Δεν ξέρω τι ξέρει ο άνθρωπος από επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρω πώς γράφεται προφανώς. Το είπε όμως αυτό. Όντας υπουργός της Ελληνικής Οικονομίας.
0: Και δεν το διέψευσε όταν το ρώτησα εγώ από το βήμα της Βουλής, αν το έχει πει ότι το είπε στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια ενός σχολιασμού της έκθεσης Πισαρίδη.
1: Τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ. Συνεχίζονται. Η δύναμη της χώρας μας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεδομένο είναι αυτό. Είναι, θέλεις να κάνεις με τη γεωγραφική κατανομία, θέλεις να κάνεις με το. Όπως λειτουργεί ο κόσμος. Όλες, δεκαετίες ολόκληρες. Είναι αυτό. Δεν μπορείς λοιπόν να πας να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα, γιατί καταστρέψεις την ίδια τη χώρα. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι μέχρι να πεθάνω θα δω κάτι τέτοιο αυτό. Αλήθεια. Σε μια χώρα, αλλά δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, μπαίνει το πρόστιμο. Κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάει στη ΔΕΔ, αδικείται, θα πάει στα διοικητικά, θα μπει το κομμάτι της νομικής υποστηρίξης, θα εμπλακείς με τη ΔΟΗ, θα πας στον πολιτικό να του πεις «Ρε εσύ Φωτόπουλε, κοίταξε το τι με έχουν κάνει, θα βοήθησέ με σε παρακαλώ». Θα αναλάβει ο Φωτόπουλος να πάει να βρει τον υπουργό επειδή είναι πολιτικός, όχι δε και καλά υπουργοποιημένος, βουλευτής δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν δημιουργεί εξάρτηση. Πρόσεξε, δεν μιλάω για χρήματα, να πληρώσεις, να λαδώσεις κάποιον, μιλάω για εξάρτηση. Εξάρτηση πολιτική. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι θα το δεχτεί? Κανένας. Γιατί αν δεχόταν αυτό, θα μπορούσε να κάνουν και τις 2 τετραετίες που λέγαμε. Θα μπορούσε να κάνουν και τις 240 δόσεις που λέγαμε. Θα μπορούσε να κάνουν και το μηδενισμό των προσαυξήσεων ή την μείωση όταν κάνεις ρύθμιση και να μην βάζουν επιπλέον τόκο στους τόκους. Άρα λοιπόν η άποψή μου, αγαπημένο μου φίλε Στέλιο, είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί δεν εξυπηρετεί το σύστημα όπως έχει δομηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συζήτηση στην οποία δεν την είχαμε συμφωνήσει. Είναι απόψεις τις οποίες δεν τις έχουμε ξανασυζητήσει. Το γεγονός ότι ταυτίζονται είναι απλά σύμπτωση, θα έλεγε κάποιος.
1: Να προσθέσω εδώ για όσους με γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να περάσει από την ερώτηση, θα μπορούσα να συμφωνήσω κάτι για όσους με γνωρίζουν.
0: Να είσαι καλά, κύριε μου. Καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, φιλιά στην καρδιά. Καλώς ήρθατε, κύριε. Yeah.

για όσους διερωτώνται πού έχει εφαρμοστεί, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ρουμανία. Στη Ρωσία έχει εφαρμοστεί ήδη από το 2001 με συντελεστή 13% και από το πρώτο έτος είδαν αύξηση στα φορολογικά έσοδα από την εφαρμογή του flat tax. Λογικό. Γιατί ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις. Μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης και αυξάνεται η διαθέσιμη ρευστότητα για επέκταση. Μειώνεται το κίνητρο για φοροδιαφυγή και μπορούν οι άνθρωποι να επιχειρούν. Τόσο απλά.

Παρ' όλα αυτά, σε χώρες χωρίς το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, χωρίς το κόστος συμμόρφωσης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο δημόσιο χρέος, χωρίς το σοβαρό και μεγάλο ιδιωτικό χρέος που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Αυτά και με αυτά, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, έτσι. Μην ξεχαστείτε. Κάνετε κανένα λάθος και σας έρθει κανένα πρόστιμο. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Πλατφόρμες, δηλώσεις, υποχρεώσεις σε ένα κράτος στο οποίο οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι πια συνήθεια και στο οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, η νούμερο ένα αιτία είναι οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το ασυντήρητο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καθάρισε εσύ το οικόπεδό σου, πλήρωσε να το καθαρίσουν, μπες στην πλατφόρμα, δήλωσε το καθάρισες, γιατί αλλιώς θα φας πρόστιμο ακόμα και αν έχεις κάνει τη δουλειά. Αλλά το ασυντήρητο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει εκεί για να προκαλεί τις πυρκαγιές.

0: Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Καλή σας μέρα.
1: Κύριε Φωτόπουλο, χαίρετε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ο Γιώργος του παλιού Φάλιρου που δουλεύω στις ευελικές αερογραμμές.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Πώς
1: καλά
0: είστε.
1: Είστε.
0: Μια χαρά.
1: Πέστε μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν μια βιομηχανία παράγει μια σοκολάτα, μια καραμέλα, την πουλάει στο χοντρέμπορα, του βάζει VPN ή όχι?
0: Σωστά.
1: Ο χοντρέμπορα την πουλάει στον Γιαννοπολιτή.
0: Σωστά.
1: Του βάζει VPN.
0: Του βάζει VPN.
1: Όταν πληρώνω εγώ την καραμέλα στο τάδε κατάστημα στην οπουδήποτε.
0: Πληρώνεται VPN και, και αυτό το VPN πηγαίνει στην θεωρητικά. Πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, ακριβώς. Στα οποία όμως το κενό ΦΠΑ, γιατί είσαστε φυής άνθρωπος και πιάσατε το νόημα το πρόβλημα από τη ρίζα του, το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί, αλλά το κενό ΦΠΑ είναι, αγαπητέ κύριε Γιώργο, στη λιανική πώληση. Αν λοιπόν καταργηθεί, όπως έχουμε πει και με κοιτάγανε σαν ούφο, στις ενδιάμεσες συναλλαγές, δεν θα έχεις κενό ΦΠΑ στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κοιτάξτε, αλλού, ξέρατε τι λέτε,
0: Εγώ ξέρω, αλλά κάποιοι μεγαλοπαράγοντες και προβεβλημένοι από το Υπουργείο Οικονομικών με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα και μου λέγανε τι εννοείς. Λέω, εάν δεν υπάρχει ΦΠΑ στις ενδιάμεσες συναλλαγές μεταξύ των χωροπολιτών, πέρα από τη μείωση του κόστους των λογιστήριων, γιατί αν δεν έχεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αρκετούς η παρακολούθηση του ΦΠΑ ή η απόδοση. Το αν εκπίπτει ο ΦΠΑ ή δεν εκπίπτει, σε μια σειρά από θέματα και πριν γίνει και αυτόματη η διαδικασία της υποβολής. Αν λοιπόν αυτή δεν είναι υποχρεωμένη να στέλνει ΦΠΑ ο ένας στον άλλον, τι γλιτώνεις? Αυτό το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει ως καρουζέλ, ως κυκλώματα διαχείρισης και διακίνησης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τα οποία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο φυσικά είναι τεράστια και διακινούν τιμολόγια ακριβώς για να βάλουν στην τσέπη το ΦΠΑ. Όταν λοιπόν εσύ δεν βάζεις ΦΠΑ στις ενδιάμεσες συναλλαγές, πολύ απλά γλιτώνεις από αυτά τα κυκλώματα.
1: Τώρα τι συμβαίνει, η διαφορά. Εγώ στο Βέλγιο όταν καθαρίσω τον καυστήρα του καλοριφέρ, τον καπνοδόχο, γιατί κάθε χρόνο πέρα περάσει ο άνθρωπος με την ειδική σκούπα να καθαρίσει για να μην γίνει καμία φωτιά.
0: Καμία ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη, βεβαίως. Κάθε χρόνο έχει, σου λέει ο Δήμος πρέπει να το καθαρίσει. Αν πας στο Δήμο, τη λιέγεις, ο οποίος Δήμος έχει τώρα στην αστυνομία, έχει τη λεωφορεία, έχει τα πάντα, δηλαδή είναι αυτόνομος ο κάθε Δήμος. Οι λιέγεις, στα Λερουά, έχουν δικό τους αυτονομία.
0: Κύριε Γιώργο, βάλτε μια ανωτελεία. Γιατί εκεί το κράτος εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει.
1: Δεν πάει από τη λιέγη, ας πούμε, η εφορία στις Βρυξέλλες.
0: Ναι,
1: παραμένει στη λιέγη η εφορία που πληρώνει.
0: Εδώ το κράτος δεν θέλει να δώσει εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα χάσει τα κόζια. Πάμε παρακάτω.
1: Και ένα τελευταίο. Εγώ στο Βέλγιο πληρώνω, λοιπόν, μου κόβει απόδειξη ο άνθρωπος για να τη βάλω στα έξοδά μου στο Βέλγιο. Γιατί είναι flat tax στο Βέλγιο, που ξέρετε. Ότι βγάλω, τα παιδιά πάνε φροντιστήριο. Δεν έχουν φροντιστήριο στο Βέλγιο, εντάξει, πάση περιπτώσει. Άλλα πράγματα. Τα βάζω όλα στα έξοδα και πληρώνω ό,τι μου μένει το καθαρό. Αν πω στον υδραυλικό εδώ πέρα να μου κάνει το θερμοσύμφωνο, να μου φτιάξει κάτι στις βρύσες, το συμφέρει να μου κόψει απόδειξη, γιατί κύριος μετά θα τα περάσει και κύριος στα έξοδα όταν κάνει άλλα έξοδα, ας πούμε, δικά του. Θα το κάνουν αυτό οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι. Θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένσημα, κύριε Γιώργο. Δυστυχώς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εικόνα της πραγματικότητας, δεν έχουν εικόνα του πώς λειτουργεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό το οποίο σε εσάς φαίνεται normal και κατανοητό είναι επειδή, δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά, δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ έτσι. Είστε κανονικός άνθρωπος. Αυτό το οποίο για μας, τους κανονικούς ανθρώπους, φαντάζει λογικό, δεν είναι για όλους.
1: Αν έρθει μια φορά ο υδραυλικός, π.χ. λέω ένα επάγγελμα, και μου κάνει μια δουλειά και του πω, κύριε Τάδε, κόφτε μου και μια απόδειξη, δεν θα ξανάρθει. Ναι. Αν συμβεί κάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Φωτό. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και για αυτούς τους συμφέρει το flat tax.
0: Τους πάντες.
1: Και εκείνοι έχουν τα έξοδά τους.
0: Τους πάντες συμφέρει. τους πάντες συμφέρει. Σας λέω, είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει την φοροδιαφυγή ασύμφορη, τόσο απλά. Γιατί κανένας δεν θέλει, από την συζήτηση που κάνω από ανθρώπους που μιλάω έξω, δεν θέλει το βράδυ να πέφτει και να σκέφτεται τι λάθος έχει κάνει. Θέλει να πηγαίνει το βράδυ στο σπίτι του και να έχει τα προβλήματα της δουλειάς του και όχι τα προβλήματα της εφορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ισχύει αυτό το οποίο λες, φίλε μου, δεν θα πω το όνομά σου. Όντως, εάν αυτό είναι εκβιασμός, έχει ένα επιτόκιο 1,9 για επειδή δουλεύει εκεί, αν φύγει το επιτόκιο θα πάει στο 4,3, δηλαδή τριπλασιάζεται το επιτόκιο του δανείου και ουσιαστικά τον κρατάει η τράπεζα δέσμιο να τον διώξει αυτή αν θέλει και με τους όρους που αυτή θέλει. Αλλά να φύγει αυτός, όταν έχει ένα στεγαστικό 200.000 ευρώ με επιτόκιο 1,9 και του πάει στο 4,3, κομματάκι δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γεια σου Μανώλη. Φιλιά στην Κρήτη και στο Τυμπάκι. Γεια σου Φάνη.

την ερχόμενη εβδομάδα θα ακούσετε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να σας μεταφέρει κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα τρανταχτά που σε κάποιους μπορεί να φαίνονται και, πώς θα το πω, παιδί μου, απίστευτα. Και λέω σε κάποιους γιατί όλοι έχουμε μια μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία από σφάλματα του φορολογικού ελέγχου προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Όμως υπάρχουν τα στοιχεία όλα και δεν θα δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις. Μπορούμε όμως να δώσουμε αριθμούς αποφάσεων για να καταλάβετε το πόσο σημαντική ήταν και παραμένει η δουλειά η οποία γίνεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Φορολογικών Διαφορών, την οποία το κράτος, η κυβέρνηση, είτε συγκεκαλυμμένα είτε όχι συγκεκαλυμμένα δηλαδή, προσπαθεί να υπονομεύσει. Γιατί όταν πέρσι ήταν 3 μήνες κλειστή επί της ουσίας η διεύθυνση και δεν εξέδιδε αποφάσεις γιατί κάποιος υπάλληλος ο οποίος χειριζόταν τη βάση δεδομένων είχε πάρει σύνταξη και δεν ήξερε κάποιος να λειτουργήσει το σύστημα, και επί 3 μήνες σε ποια χώρα να το πεις αυτό δεν εξέδιδε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποφάσεις. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά είναι η υπηρεσία η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία ελέγχει τις αποφάσεις που βγάζουν οι σε εισαγωγικά εφορίες πριν ο φορολογούμενος προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία έχει κάποιες εξαιρετικές αποφάσεις τις οποίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θα τις φέρει στη δημοσιότητα, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσετε. Θοδωρή, τρόμαξα. Τι είναι αυτό? Ξεκινά, λέει, το πιλωτικά το νέο σύστημα ίχνη λάτισης εγνοπροβράτων και φοβήθηκα ότι αφορά εμάς. Όχι, δεν αφορά εμάς. Αφορά τους ηλεκτρονικούς βόλους για τα άλλα τα εγωπρόβατα. Τα τετράποδα.

0: Εμείς θα είμαστε χωρίς βόλο, Θοδωρή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όχι, καλέ, μην το πεις αυτό τώρα. Είπαμε ότι... Ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση σέβεται τον νόμο. Τώρα, αν ο νόμος έρχεται σε αντίθεση με τα θέλω της κυβέρνησης, είναι πρόβλημα του νόμου. Τον αλλάζει και τελειώνει η υπόθεση, Μανώλη μου. Γι' αυτό και ουσιαστικά προσέθεσε έναν ακόμα υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το είχε βέβαια συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποίησε επί της ουσίας την Τετάρτη το βράδυ, 12 παρα 5, και το έφερε ως τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό του κ. Μαρινάκη, γιατί το ήθελε να το κάνει, αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε η θεία φώτιση, το έβαλε λοιπόν ως τροπολογία μέσα στο νομοσχέδιο και ορκίστηκε χτες ο κύριος Χατζηβασιλείου ως ο τέταρτος υφυπουργός εξωτερικών αυτής της μικρής και ευέλικτης κυβέρνησης. Όχι, για το Clubback δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Για το Clubback θέλουμε το μία εκπομπή είναι λίγη. Θέλουμε πολλές εκπομπές για να μιλήσουμε για το Clubback. Το ποιος το... ποιον συμφέρει, ποιος γράφει τα νομοσχέδια και τα στέλνει στο Υπουργείο, για να μην κουράζονται και στο Υπουργείο, πάνε έτοιμα αυτά, πώς λειτουργεί, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί το εν έτη 2026 που υποτίθεται, και όχι υποτίθεται, ισχύει, μπορεί το Υπουργείο ανά πάσα στιγμή να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ή αλλιώς live, όπως το λέμε και στο χωριό μου, τις δαπάνες της φαρμακευτικής, τις φαρμακευτικές ανά κατηγορία, ανά προϊόν, και θα μπορούσε να κόψει τις δαπάνες οι οποίες φεύγουν. Όχι, τις αφήνει, γίνονται και έρχεται μετά και κόβει αυτά που θέλει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σχεδόν 12 η ώρα. Ο Θοδωρής μου κάνει νοήματα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτούρη. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσία στο Λουτράκι μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αποτροπή τυχόν αναζωπηρώσεων από τους ισχυρούς αέριδες. Την άγρια δολοφονία της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, που γνώταν για ημέρες, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της Ταχανιά, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της σε ένα χωράφι στην περιοχή Βατόλακα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την άτυχη σπίτι νοικοκυρά του κατά τη διάρκεια άγριου καυγά για φθορές στο ακίνητο. Οι αρχές και κλιμάκιο των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στο σημείο, προσπαθώντας να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Λίγη αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την 3η 23 Ιουνίου οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί ξεκινούν τους ελέγχους. Οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν προβλέπεται να αντιμετωπίζουν τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα έως 2.000 ευρώ, αλλά και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Ως συνειδητής της παγκόσμιας εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Ubisoft, η οποία έχει δημιουργήσει επιτυχίες όπως το Assassin's Creed, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Δυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το διακινητήριο αεροσκάφος Cessna 421, στο οποίο επέβαινε ο Claude Guillemot και ένας εκπαιδευτής πτήσεων, συνετρίβει το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος της περιοχής Frank Louvrier. Η Ubisoft, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία κυκλοφορίας βιντεοπαιχνιδιών στην Αμερική και την Ευρώπη, βάση εσόδων, επιβεβαίωσε το θάνατο του Γκιγεμό, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια. Λίγες μόλις ώρες πριν από την προγραμματισμένη ενακτήρια συναυλία, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε την αναβολή όλων των εκδηλώσεων έως τις 25 Ιουλίου για τεχνικούς λόγους, όπως επικαλείται η ανακοίνωση, δίνοντας εντολή για την άμεση απομάκρυνση της σκηνής και των κερκίδων που είχαν στηθεί. Η ξαφνική αυτή απόφαση, που ουσιαστικά βάζει οριστικό τέλος στο νεοσύστατο φεστιβάλ, έρχεται στον απόϊχο έντονων αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η τεράστια σιδερένια κατασκευή των χιλίων θέσεων έκρυβε την πρόσωψη του ιστορικού μεγάρου. Υψηλός κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Με τη συμμετοχή του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Ιράν, παρά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι έχει κλείσει εκ νέου τον στρατηγικό θαλάσσιο διάβλο του Ορμούς ως απάντηση στις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια για την οριστική συμφωνία εντός των 60 ημερών βρίσκεται στον αέρα, καθώς το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για την παραβίαση των δεσμεύσεών της μετά τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο που είχαν στοιχήσει τη ζωή σε 47 ανθρώπους. Το Πεντάγωνο διαψεύδει τον μπλόκο στο Ορμούς και διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οι συνεχείς Ισραηλινές επιδρομές πάντως έχουν κοστίσει την ζωή σε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους συνολικά από τις αρχές Μαρτίου. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με τις ομόλογες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβε δύο 17χρονους Έλληνες, οι οποίοι δρούσαν ως μέλη διεθνούς εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας, εκβιάζοντας ανήλικα κορίτσια μέσω κοινωνικών δικτύων για την απόσπαση πορνογραφικού υλικού. Τα μέλη του δικτύου ασκούσαν έντονη ψυχολογική βία, εξαναγκάζοντας τα θύματα τους στην παραγωγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα το οθούσαν σε πράξεις αυτοτραυματισμού και αυτοκαταστροφής. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος πρόκειται να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τζιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

Καλησπέρα, Κυριακή σήμερα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Να πούμε την καλησπέρα μας εδώ στο Γιώργο το σουβλά που έστειλε, στον Αριστοτέλη, στο Γιάννη από το Κερατσίνι τον Κουλούκι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ήρθαν τα μηνύματα, να είστε καλά παιδιά. Παρακολουθώ, βλέπετε με την Κρήτη κάτι που έγινε εκεί με την γυναίκα που την έφαγε εν τέλει, έλεγε τον αδερφό της, ο ενοικιαστής, να μην πω τι ήτανε, ο μαφιόζος. Καλησπέρα Φάνη, καλησπέρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, στα παιδιά στο εργατικό, στο αεροδρόμιο, στη security, όσοι εργάζονται security, στους ταξιτζίδες, στους φίλους μας, στους βενζινοπόλες, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται και εργάζονται για να βγάλουν το κομμάτι, ένα κομμάτι ψωμί όσο μπορούν για να ζήσουν, γιατί δεν προλαβαίνουν. Με το που πληρώνονται σε δύο μέρες δεν έχουν λεφτά, σκεφτείτε οι συνταξιούχοι, σε μία μέρα δεν έχουν. Λοιπόν, χθες είχε εκεί στα λιπάσματα, γιατί είπαμε θα πιάσουμε. Καλησπέρα και από τον Κιτρινιάρη της Αγίας Παρασκευής που τώρα πηγαίνει προς την Ανάβησο Κούρσα. Γεια σου ρε Κίτρινη φιλή, γεια σου Κώστα Δελικοστόπουλος. Λοιπόν, ναι, στέλνουν εδώ παιδιά, βλέπετε, μάλλον δεν βλέπετε, ακούτε. Να πούμε, χθες είχε μεγάλη συγκέντρωση, αυτό που έλεγα εχθές. Έδειχνε εκεί στο Κερατσίνι στα λιπάσματα. Βέβαια δίπλα έχει μια καντίνα που ήταν κλειστή πάλι, δεν ξέρω. Δημαρχέ, γιατί είναι κλειστή η καντίνα εκεί? Τι έγινε ρε Δημαρχάρα? Όλη την ευγενική καλοσύνη το λέω. Γεια σου Νίκο από Ελευσίνα. Ήτανε, μίλαγε παιδιά ο Κουτσούμπας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Έχει τον κόσμο 1500-2000, είναι στάνταρ, είχε, τους είχε βάλει και καρέκλες και καπάκι να μαζέψουν κόσμο. Είχε Μαργαρίτη, είχε Παπάζογλου, είχε να πούνε από δύο τραγουδάκια και μετά να χορέψει και ένα σύλλογος εκεί, τα παιδιά που χορεύουνε. Μόνο έτσι μαζεύουνε και τραβάνε με τα ντρόν, τα λέγαμε και χθες. Εν τω μεταξύ, δεν μας, να δούμε, θα απαντήσουνε, γιατί είπαμε και χθες για κάτι λιγμένα για το Summer Cup που ξεκίνησε στο Δήμο Κερατσινίου πρώτη μέρα και ήταν ημερομηνία 21 Πέμπτου για τα παιδάκια. Και αρχίζει και λέει η εταιρεία, η Δημοτική Αρχή, δεν έχω ακούσει κάτι, δεν μου έχει στείλει και κάποια ανακοίνωση, να λένε ότι έγινε λάθος διατύπωση, το καρτελάκι αυτό το αυτοκόλλητο. Ωραία, στο ελέξει το ΕΦΕΤ, ο ΕΦΕΤ και το υγειονομικό, να δούμε. Ήταν φρέσκο. Άμα αν έχει γίνει λάθος, ναι, αλλά εντάξει, ξέρουμε τι παίζεται, παιδιά. Λοιπόν, το άλλο πάμε, έτσι πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας. Μου ήρθε και μια επιστολή, πρόσκληση για μια νομοθετική πρωτοβουλία από το Δήμο Ηλιούπολης, το οποίο το έχουν στείλει και σε όλα τα κόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, με το χαλικάκι αν δεν κάνω λάθος, ναι, λέει, τι θέλω να πω, τι λένε οι παρατάξικοι, γιατί παρακολουθώ, είδα και Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, ζωντανά, 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή. Και ακούγα ότι πρώτη φορά γίνεται έκτακτο, μέσα μισή ώρα κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, οι δημοτικές παρατάξεις της Ηλιούπολης ζητούν νομοθετική ρύθμιση ώστε το αθλητικό κέντρο πάρκο Χαλικάκι να παραχωρηθεί οριστικά και δωρεάν στο Δήμο. Υποστηρίζουν ότι δημιουργήθηκε με τους αγώνες και τα χρήματα των δημοτών και δεν πρέπει ο Δήμος να πληρώνει ενίκιο για ένα κοινό χρηστό χώρο. Συμφωνώ. Επειδή θα το κοιτάξουμε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και θα ρωτήσουμε και στα κόμματα, γιατί ξέρω ότι το έχουν λάβει και θα γίνουν και περωτήσεις. Λοιπόν, οι δημότες, ρε παιδιά, της Ηλιούπολης δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις. Αν ένας χώρος που χτίστηκε και συντηρήθηκε επί δεκαετίες για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καταλήγει να συνοδεύεται από ενίκια, γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, έτσι, τότε για μένα εύλογα γεννώνται ερωτήματα για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Ευγενικά το λέω. Επειδή έχω πάει και πηγαίνω πολλές φορές και Ηλιούπολη, σε όλους τους δήμους μου αρέσει από εκεί πέρα, και Νέα Σμύρνη και παντού.
Καλημέρα, Αποστολή. Οι πολίτες θέλουν διεκδίκηση, διαφάνεια και αποτελέσματα. Όχι συμβιβασμούς, ρε εσείς, που δημιουργούν αμφιβολίες για το μέλλον της δημοτικής περιουσίας τους. Η Λιούπολη και κάθε δήμος αξίζει σεβασμό και ουσιαστική υπεράσπιση των συμφερόντων. Κύριε Δήμαρχε, εκεί της Λιούπολης, κύριε Ψηρόπουλε, τι γίνεται? Το τηλέφωνο, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση στο Μάχη και μας ακούτε, 2-17-10-8000. Περιμένω. Στείλτε μου και μήνυμα. Ξέρετε το τηλέφωνο. Λοιπόν, και σας είδα σε ρεπορτάζ να είστε έξω στη Λαϊκή για να σας πει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Οι πάγκοι των Λαϊκατζίδων που δεν είναι από την περιοχή σας? Δεν μπορεί να ξεσκόλλονται όλες τις παρατάξεις. Και αυτό, την επιστολή, να πω και το όνομα, δεν πειράζει, είναι όλοι που έχουν υπογράψει. Γιώργος Χατζηδάκης, επικεφαλής, ναι, μου την έστειλε ο κύριος Αναστάσιος Ευσταθίου. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουν ξεσηκωθεί και να βλέπω Δήμο μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται πανικός από δημότες. Μήπως να το ξαναδείτε λίγο καλύτερα? Δεν κατάλαβα, δεν θα φτιάξουν εδώ να το ελέγχει η ΕΤΑΔ, πώς λέγεται, ΕΤΑΔ ΑΕ. Ποιοι είναι ο Θεοδωρικάκος? Κάτι λέει, μίλησε με τον κύριο Θεοδωρικάκη και Πυρακάκης. Πασοκατζίδες, έτσι. Το Πασόκ ήτανε. Ο Δήμαρχος Λιούπολης τι είναι? Πασόκ είναι. Οι Πασόκοι τον ευγάλανε. Ποιο λαϊκά να πω? Οι δημότες τον ευγάλανε. Δεν κοιτάξανε αν είσαι Πασόκ. Πρέπει να μπαίνεις, Δήμαρχε, μπροστά και να υπερασπίσεις τους δημότες σου, ό,τι λένε οι δημότες σου. Και όχι λέει ό,τι λέει το κομματικό. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τελεία, και θα παρακολουθώ τα θέματα. Είπα τα δημοτικά θέματα, τα παρακολουθώ. Και μαζεύουμε ειδήσεις. Έχουμε και τον κύριο Γιώργο τον Γαριφάλου. Ξέρω τον δημοσιογράφο, κάνει και το πρωί και κάνει και αυτοδιοίκηση alert. Θα του στέλνω υλικό. Έξω, σας βγάλει στα κανάλια. Δεν γίνεται πια. Ανεξέλεκτα λειτουργούν όλα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτή η κυβέρνηση? Τι είναι αυτή η κυβέρνηση? Τους έχει αφήσει ανεξέλεκτα όλους τους δήμους. Τους έχει τραβήξει, τους έχει πάρει και τα σόβρακα. Εγώ το έχω πει λαϊκά, τα σόβρακα. Αλλά οι δήμαρχοι δεν κάνουν τίποτα. Ο Δήμος Κερατσινίου Τραπετσόνας δεν έχει λεφτά τώρα. Κούναγε το δάχτυλο στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Και τέλει του είχε αφήσει λεφτά. Έφτιαξε εκεί τον κράκα, τα λοιπάσματα. Ναι, έφτιαξε ένα χώρο. Δεν λειτουργούν οι καντίνες. Πού πήγανε τα λεφτά? Δεν έχει έσοδα. Τι είχατε μόνο για το Ντυριντάχτα, για τις συναυλίες έχετε? Εδώ μαθαίνω, λέει, ότι έχει, ξεκινάει μια εβδομάδα βράδιες κριτικά, δεν ξέρω, κάτι διάβασα, δεν θέλω να το διασταυρώσω. Και ενώ είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κερατσινίου για το συγκεκριμένο σύλλογο, λέει, κάντε προκράτηση αν θέλετε για φιάλη 50 ευρώ. Δηλαδή ο σύλλογος θα βγάλει 50 ευρώ για μια φιάλη που έχει πληρώσει ο Δήμος. Τι γίνεται, ρε? Πάρτι κάνετε, ρε? Βγάζετε λεφτά στις πλάτες των δημοτών? Για συγκεντρωθείτε λιγάκι. Πάμε, ρε, φρέμε ένα τραγούδι.

0: Ρε, καλέστε την αστυνομία να τους πιάσει, ρε. Φωνάχτε το σερίφι, ρε, εσείς. Φωνάχτε το σερίφι, ρε. Αχ. Είναι και 25, να βάλουμε, ναι, ναι. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανοίξουν, θα σας ενημερώσω εγώ το τηλεφωνικό κέντρο, ό,τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε να ακούσουμε όσοι το ακούσατε χθες το ηχητικό που έχω φτιάξει. Πάμε και ερχόμαστε, γιατί έχουμε και το κυριακάτικο επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Ε, Μητσοτάκη. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι θα δούμε. Βάζουμε, πάμε.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια,
2: φέρε μας ένα μπουκαλάκι κρασί και εγώ θα πω ναι στη χοιρινή μπλουζολίτσα. Και αν έχει περισσέψει και κάνα κοντοσούβλι, δέχομαι.
3: Δυστυχώς, κύριε, δεν σερβίρουμε κοντοσούβλι.
2: Κάνα παϊδάκι τότε, κάνα κοψίδι.
3: Ούτε από αυτά, δυστυχώς.
2: Γύρω!
3: Λυπάμαι.
2: Κάντε δυο τις μπριζολίτσες και φέρε και μια τηγανιά πατάτες.
4: Όμως δυστυχώς έχουμε και ήττες σε μέτωπα όπου το βαθύ κράτος αποδείχθηκε να έχει πολύ βαθιές ρίζες. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση είχε το...
5: Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί, είναι Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός.
6: Τα ευρώ του ελληνικού λαού, πάνω πακέτο, ένα πακέτο, ένα πακέτο. Πώ αυτό έγινε, λαϊλασία.

Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς την πείνα και αυτή στους αστακούς και είπαμε το επικοινωνιακό του Κυριάκου του Μητσοτάκη εδώ στο voicenews.gr, το διάβασα πρωί-πρωί. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, η Ακρόπολη φωτίστηκε και καλώς φωτίστηκε. Είναι το σύμβολο του ελληνισμού, της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Το ερώτημα όμως που θέτει ο απλός Έλληνας είναι άλλο. Φωτίστηκε η ζωή του. Φωτίστηκε η ζωή μας. Κάθε εβδομάδα ακούμε για νέες πλατφόρμες, νέα προγράμματα. Ακούσατε και αυτές οι νέες εξαγγελίες. Το πρόγραμμα πόσο κάνει. Θα το κάνουμε, είναι σύνθετη λέξη. Θα το καταλάβετε. Και νέες εξαγγελίες, νέα επικοινωνιακά επιτεύγματα. Όμως ο συνταξιούχος, το λέω συνέχεια, συνεχίζει να μετράει τα κέρματα στο σούπερ μάρκετ. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Ο νέος αδυνατεί να νοικιάσει ένα σπίτι για να χτίσει τη νέα του ζωή, να παντρευτεί. Τα βλέπουμε. Μας παρουσιάζεται εφαρμογές που συγκρίνουν τιμές. Τώρα μην τρελαθούμε. Ο άλλος λέει βρήκα τιμή σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν το έχει λέει στο Εφραίμ. Στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Το έχει λέει από τον Άγιο Στέφανο Πετάξιου, λέει μέχρι το Φάλιρο. Για τέτοια διαφορά η τιμή. Από 1 ευρώ 0,99 λεπτά. Έλα τώρα. Δεν μας εξηγείτε όμως γιατί οι τιμές παραμένουν τόσο ψηλές. Υψηλές. Μας μιλούν για ανακαινήσεις κατοικιών. Δεν μας λένε πότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει δικό του σπίτι όμως. Μας μιλάτε για ανάπτυξη. Ο πολίτης όμως αναζητεί ανάπτυξη στο δικό του πορτοφόλι. Η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάζει μια εικόνα επιτυχίας. Όλα είναι καλά. Οι πολίτες όμως δεν τους ενδιαφέρει. Κρίνουν πώς είναι η καθημερινότητά τους. Και η καθημερινότητά τους δεν μετριέται με δελτία τύπου, φωτογραφίες και πανηγυρικές αναρτήσεις και εκδηλώσεις και γενείων, όπως είδαμε σε κέντρα υγείας που δεν είχε προσωπικό. Μετριέται στο λογαριασμό του ρεύματος που του έρχεται κάθε τέλος του μήνα τώρα. Στο ταμείο του σούπερ μάρκετ πάει μία, παίρνει μία τσάντα 100 ευρώ και δεν έχει τίποτα. Το ενίκιο και γενικά το κόστος ζωής. Το ενίκιο μία γκαρσονιέρα 50-40 τετραγωνικά άκουγα σήμερα με 500 έδινε επί 16 χρόνια. Και πήγε ο ιδιοκτήτης, τι να του πει 16 χρόνια είναι ο πατέρας, είναι η κόρη, μένει. Λέει, ξέρεις κάτι, για 2 χρόνια τουλάχιστον ρε παιδί μου, σου βάλω 100 ευρώ μετά από 16 χρόνια που δεν έχει χάσει ευρώ. Και πήγε και από ό,τι κατάλαβα με μισή καρδιά να της το πει κιόλας. Έτσι έγινε. Πώς να ζήσει όταν παίρνει βασικό μισθό 900 ευρώ ή 800 ευρώ. Γιατί 900 ευρώ τα παίρνω σε βαριές δουλειές. Που είναι λίγα κιόλας εκεί πέρα σε βαριές και επικίνδυνες και ανθυγιεινές. Εντάξει, μέσος όρος μισθού είναι 700 ευρώ μόνο να κάνεις περορίες, σαβάτα και τέτοια για να φτάσεις στα 900. Δίνεις 500 ενίκιο, δίνεις σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα τι θα πάρει. Τηλέφωνο, δεν πρέπει να έχει. Τα έξω, δηλαδή τι θα σου μείνει, 10 ευρώ να περάσεις το μήνα. Και σου λέει η κυβέρνηση, μια χαρά είμαστε, όλα καλά πάνε. Απλώς για μένα η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο όμορφες εικόνες, χρειάζεται ουσιαστικές λύσεις. Το λέω συνέχεια μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, το μικρόφωνο του μάχη. Ξέρω ότι ενοχλούνται πολλοί, ξέρω ότι μηνύματα έρχονται στο Viper. Ξέρω κάποιοι που είσαστε καλοβολεμένοι της κάθε κυβέρνησης και τα παίρνετε, μαύρα τα παίρνετε για μένα. Φοβάσαι μην χάσετε τη δεσούλα σας. Σε εισαγωγικά το μαύρο, έτσι. Κοιτάξτε για τους άλλους, γιατί μετά θα γυρίσει όπου έχει, υπάρχει, χτυπάει, υπάρχει καπνός,
Φωτιά, πώς το λένε, Ρελάκη. Υπάρχει, υπάρχει φωτιά, μπράβο. Να μην κάνω λάθος, σημαίνει και γελάτε πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, χρειάζεται στήριξη της οικογένειας, του εργαζόμενου, του αγρότη, του συνταξιούχου και της νέας γενιάς που δεν την έχει. Όλοι αυτοί δεν την έχουνε. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, την πάρτη της, την τσέπη σας κοιτάτε. Γι' αυτό θέλετε να ξεκοκαλίσετε το καινούριο ταμείο μέχρι τον Αύγουστο που είναι να πάρουμε. Και λέτε μην το χάσουμε. Βγάλετε με τελευταία τετραετία και μετά θα δείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Βέβαια, δεν θα υπάρχει χρήμα. Ο επόμενος που θα αναλάβει πρωθυπουργός δεν θα βρει μία. Γιατί εσείς οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι από το 2000 τρώτε. Τρώτε. Λοιπόν, η Ακρόπολη για μένα άντεξε χιλιάδες χρόνια. Γιατί στηρίχθηκε σε γερά θεμέλια. Τελείως. Το ίδιο χρειάζεται και η χώρα σήμερα. Το καταλαβαίνετε.

0: Καλώς και την Άννα, καλώς και την Άννα. Καλησπέρα, Άννα. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Εκεί κολλημένοι, παροπίδες. Ακούω κάποιον, μου έλεγε προχτές, μου λέει τηλεόραση, Γιάννη, ό,τι πει τηλεόραση, λέει, μα λένε αλήθειες. Λένε αλήθειες, ναι. Δηλαδή τι θα ψηφίσεις, αφού βλέπεις, λέει, το συγκεκριμένο κόμμα το έχει 30. Δηλαδή, τι λέω, Τέμπη, 57 νεκροί. Φωτιές εδώ, χτες, ακόμα καίγεται η Εύβοια, έτσι. Αιωλικά πάρκα, ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Κλείσανε τους λιγνίτες, κάνανε οργανωμένη έκρηξη. Να μην στέλνουμε έξω, να μην έχουμε λιγνίτες για το ρεύμα. Θα ακριβήνει το ρεύμα, μην ακούτε παραμύθια. Θα ανέβει στα τάρταλα. Λίγοι θα βγάλουνε. Δεν έχουμε αποθήκευση, δεν έχουμε μπαταρίες. Όλες οι χώρες, η Γερμανία άνοιξε τους λιγνίτες. Όλοι τους έχουν άνοιξει. Και από εμάς εδώ κάποιοι ολιγάρχες, ένας ολιγάρχης έπαιρνε λιγνίτη και το έστελνε στη Βουλγαρία. Και εμείς το αγοράζουμε από τη Βουλγαρία. Δεν τρέπεστε. Και ακόμα πάτε και ψηφίζετε. Τι καλό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Στην τσέπη σου, έχεις δει στην τσέπη σου να φορτώνει η τσέπη σου. Έχουν ανέβει τα εισοδήματά σου. Η βενζίνη έπεσε τώρα, πήγε στο 1,89, αλλά και 1,90, 1,87. Και χειροκροτάτε. Τι χειροκροτάτε, ρε. Τι χειροκροτάτε, ρε, που έπρεπε αν αφαιρεθούν οι φόροι είναι 1,40. Ο πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το έχει πει και εδώ, το λέει. Δεν φταίνε αυτοί, ούτε οι βενζινοπόλες. Το κράτος, τα δηληστήρια. Με στη χοντρή οικονόμα είναι. Και να κάνουμε το σταυρό για να λέμε μπράβο που πήγαινα 90. Τι θέλετε δηλαδή? Θέλετε να ανεβάσει τη βενζίνη για να αγοράζει ο καθένας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 40 και 50 χιλιάρικα εσείς? Και σε 5 χρόνια θα είναι άχρηστα κι αυτά. Τώρα εκλογές, πηγαίνετε για εκλογές, να σηκωθεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και δεν μιλάω μόνο για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, που είπα μόνο πολιτικά δεν τον θέλω. Δεν με ενδιαφέρει άνθρωπος, μα είναι φοβερός άνθρωπος. Και ο άλλος, ο Τσιπράκος, ο Τζίφρας. Άλλος αυτός. Ξεχνάτε τον Τζίφρα. Για να δω, κάπου έχω τον έχω και αυτόν εδώ πέρα. Κάτσε να δω τώρα, εδώ, για να δω. Εδώ είναι. Α, βάλω Μητσοτάκη, μήπως είναι και ο Τζίφρας. Είναι ανοιχτή, ρε, φέτα, φρέμ. Για να ακούσουμε. Μπάζω εδώ έτσι, γιατί έχω τρελαθεί σήμερα. Το αφεντικό τρελάθηκε εδώ.
1: Δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
2: οι
1: πάρετε την απόφαση σας.
2: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
1: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
2: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
3: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσουμε.
4: Προσέξτε, πήραμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούμε εποφιλία των Ελλήνων πολιτών. Και αν πιστεύει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί, επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος, χωρίς φυτό τονισμό, ας έρθει να μου το πει.
5: Ελάτε, ελάτε μαζί μου κύριε, δεν θα σας πειράξω.
3: Μη γλυκένετε τη φωνή σας, κύριε Αρχιφύλαξ. Δεν είμαι πια τρελός. Απεφύτησα. Να και το απολυτήριό μου.
6: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα.
7: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
6: Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη.
3: Είμαστε οι άνθρωποι των έργων.
8: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
9: Πληγώνεται διότι βλέπει έπαρση και αλαζονία. Γιατί βλέπει να μην ακούμε τον απλό κόσμο μας, αλλά τους περαστικούς. Βλέπει την κριτική να βαφτίζει.
10: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Γι' αυτό επιστρέφω τώρα. Διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον
0: τόπο.
12: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
11: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Την επόμενη μέρα των εκλογών. Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πληθυντικά μέσα?
13: Με το πρώτο φως.
11: Ποια σύνορα, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε?

0: Γι' αυτό επιστρέφω τώρα.
1: Ασυκτήρι να μην πω τίποτα.
2: Λέγε τι θέλεις, λεφτά. Πόσα θέλεις.
3: Πανάθεμά σε τρελάρα μου, κόψε στη χολή.
4: Ακούσατε και τον κύριο Τσίβρα. Να μην ξεχνιόμαστε το χρηματιστήριο ενέργειας με το κατρούγκαλο, τσακαλώτο. Και τα κόψαν όλα, το comeback κυρία Μέργκελ. Για μην ξεχνάμε, δεν μιλάμε τώρα. Έχουμε και το άλλο, το Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά. Θα πω σε λίγο και για αυτούς. Έναν θα τους πάρω το στοματάκι μου. Όχι, για να μην ξεχνάμε. Ή μάλλον να σας θυμίζω και μην ξεχνάτε τι έχουν κάνει αυτοί. Και πάλι ήρθαν να μας σώσουν όλοι αυτοί. Είπαμε, ο άμυρος αυτός ο πρόεδρος του Πασόκ το έχει χάσει, εντάξει. Λοιπόν, το έχει χάσει για ποιο λόγο? Όταν ακούω το Γερουλάνο, λέει ο Γερουλάνος, νομίζω είναι εκπρόσωπος κοινοβουλευτικός, εκπρόσωπος κάτι είναι του Πασόκ εκεί, ότι υπάρχουν, λέει, τρία Πασόκ. Το έχω πει. Πόσο καιρό το λέω? Πασόκ, Κινάλ, Ελιά. Και λέει ο Γερουλάνος ότι υπάρχουν τρία Πασόκ. Καλά. Σε ποιο από τα τρία είναι ο πρόεδρος του Πασόκ κύριος Νίκος Ανδρουλάκης? Γιατί ο κόσμος έχει χάσει το μέτρημα και το GPS δεν βρίσκει τη Χαριλάου Τρικούπη, κύριοι. Δεν το βρίσκει, δεν τη βρίσκει. Πάμε τραγουδάκι, Εφραίμ, πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, ωραία, έτσι να χάρει ο κόσμος.

Να είμαστε εδώ. Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης. Στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Και εδώ ο φίλος μου Λάκης. Τι λέει εδώ, τι είναι αυτό. Ναι. Σωστά. Παρακολουθούμε και το Viper εδώ. Μας στέλνουν μηνύματα οι φίλες, οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μας δίνετε δύναμη. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα μας είχε στείλει ο φίλος, μας είχε πει ο Βαγγέλης την περασμένη εβδομάδα με τα βιβλία, ρε παιδιά, και είχα πει θα το ψάξουμε, ναι, και πράγματι είδα την ανιψιά μου πριν κλείσουν τα σχολεία, πήγαινε, έπαιρνε βιβλία, λέω κοριτσάκι μου, λέω γιατί παίρνεις βιβλία τώρα, όταν ανοίγουν θυμάμαι. Μου λέει θείε, μου λέει τώρα μου τα δίνε. Πάει για πέμπτη δημοτικού 30 βιβλία. 30 βιβλία! Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Περνά σχεδόν απαρατήρητο στην εκπαίδευση. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να επιλέξουν ποια βιβλία θα διδάξουν στη σχολική χρονιά 27-28. Αυτό έγινε νομίζω μέχρι 19 του μήνα, τώρα την Παρασκευή. Έτσι δεν πρόλαβα να το πω. Δηλαδή, ακούστε, να αποφασίσουν για μαθητές που ακόμα δεν γνωρίζουν. Νέα πράγματα είναι αυτά. Για τάξεις που δεν ξέρουν αν θα έχουν και για συνθήκες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Το διανοείστε. Το ακούτε. Ακούτε τι γίνεται. Το περνάνε έτσι. Το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, μέσα εισαγωγικά το λέω, παρουσιάζεται ως εξυγχρονισμός. Όμως πολλοί εκπαιδευτικοί, επειδή μου έχουν στείλει μήνυμα, αναρωτιούνται. Μπορεί η παιδεία να λειτουργεί με αποφάσεις τόσο μακριά από την πραγματικότητα και τη σχολική τάξη? Εγώ τα λέω, τα ακούει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Η παιδεία δεν είναι αγορά προϊόντων, κύριοι, της κυβέρνησης. Είναι εθνική υπόθεση. Χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρό σχεδιασμό και σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή. Τα έχετε ισοπεδώσει. Αξίζει όλοι οι γονείς να μπουν στη βιβλιοθήκη με λύσπη, σε εισαγωγικά, να δουν τα βιβλία και να σχηματίσουν τη δική τους άποψη. Γιατί όταν αλλάζει το σχολείο, αλλάζει και το μέλλον της Ελλάδας. Το καταλαβαίνετε. Εγώ ως Έλληνας πολίτης και άνθρωπος που πιστεύει ότι η παιδεία είναι η θεμέλιος λίθος του έθνους. Σωστά το λέω, ρε Εφραίμ. Γιατί είμαι νευριασμένος τώρα. Τα ακούτε, τι γίνεται. Θεωρώ ότι κάθε αλλαγή στα σχολικά βιβλία πρέπει για μένα να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, σοβαρότητα και σεβασμό στους εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί, ρε εσείς. Και η εκπαίδευση δεν είναι πεδίο πειραματισμών. Αν το έχω θέσει σωστά. Η Ελλάδα χρειάζεται σχολεία που να μορφώνουν, να καλλιεργούν την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τις αξίες μας πια. Και να προετοιμάζουν τις νέες γενιές για το μέλλον. Και όχι ο Νικολάκης, ο Μουάμεθ, ο Χουσέιν με την Ελενίτσα που είδα σε βιβλίο δημοτικού. Για μαζευτείτε λιγάκι. Τα έχετε ισοπεδώσει. Πώς τη λένε, είναι η walk agenda, είναι αυτή, είναι η νέα τάξη πραγμάτων, είναι. Και το έχω καταλάβει. Τόσο τρελός είμαι, τόσο τρελοί είμαστε. Πάλι φταίνε οι πολλοί και οι λίγοι έχουν δίκαιο. Τι να πω. Πάρε παιδί μου, εδώ άλλο. Διαβάζω εκεί με το Δήμο, που το είδα, στο Voice News το είδα, για να δω ρε παιδιά, γιατί εντάξει τώρα με το θέμα της εκπαίδευσης. Δεν παίζονται.
Κάπου διάβασα τώρα, θέλω να δω κάτι για να σας πω. Κάπου το είδα τώρα εδώ. Ναι. Μπακογιάννης, στο voicenews.gr μπείτε να δείτε. Μπακογιάννης Δούκας, άλλαξε ο Μανολιός και είναι αποκλειστικά πλάνα από το, από το voicenews.gr. Πολύ ενημερωμένο. Μπράβο στα παιδιά όλοι αυτοί που ασχολούνται εκεί. Λοιπόν, ένα το σχόλιο μου είναι η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζεται σε σημεία της Αθήνας. Το έχουμε ξαναπεί. Αποτελεί μια θλιβερή υπενθύμηση ότι οι μεγαλόστομες εξαγγελίες και επικοινωνιακές φιέστες δεν αρκούν για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των Αθηναίων. Ο μεγάλος, θυμάστε, ο μεγάλος περίπατος. Ναι, περίπατος, δεν ήταν ο μεγάλος περίπατος. Μπακογιάννη δεν ήταν αυτός, Λάκη. Ο μεγάλος περίπατος αποτέλεσε ένα σχέδιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για το κόστος και την αποτελεσματικότητά του. Τι έχει γίνει με αυτό? Τίποτα, το διαλύσανε. Σήμερα η Δημοτική Αρχή του Δούκα, του κυρίου Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων, καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να διαχειριστεί και να συντηρήσει το δημόσιο χώρο προς όφελος των Δημοτών και των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι δεν χρειάζονται άλλες φωτογραφίες, κορδέλες και υποσχέσεις. Χρειάζονται καθαρές γειτονιές, ασφάλεια στις γειτονιές, πράσινο, που έχει πάψει το πράσινο μέσα από την Αθήνα. Λειτουργικές υποδομές και σεβασμός σε κάθε ευρώ που πληρώνουν μέσω της φορολογίας τους. Γιατί δεν βλέπουν τίποτα, ούτε φωτισμό, τίποτα δεν βλέπουν. Τι γίνεται? Λαθρομετανάστες έχει γεμίσει η Αττική. Και η Αθήνα το κέντρο. Η Αθήνα αξίζει καλύτερα από την εικόνα εγκατάλειψης και αλληλομετάθεσης ευθυνών μεταξύ παλιών και νέων διοικήσεων που ακούω. Αυτοί οι δύο. Είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Πρέπει να αποτελεί σύμβολο πολιτισμού, τάξης και ανάπτυξης. Και όχι παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδράνειας και τα χρήματα να φεύγουν έτσι και να εξαφανίζονται και τέλει να μην βλέπουμε έργο. Σήμερα άκουσα κάτι για το Ζάπιο, εδώ άκουσα το δελτίο, το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων που ξυλώσανε μια εξέδρα, κάτι έγινε. Πολλά τα λεφτά. Γιατί τα κάνουν αυτά, ρε? Τι εμπόδιζε? Τι εμπόδιζε, ρε Λάκη, είπε? Το Ζάπιο. Τόσα χρόνια το εμπόδιζε. Ήταν πολλά τα χρόνια, το, δεν το είχανε? Όχι. Τέλος πάντων. Φάγανε και εκεί. Φάγανε. Ωραία, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πάμε ένα τραγουδάκι. Πάμε, ρε φρέ.

0: Επιστρέψαμε. Αστεράκι φωτεινό, έλεγε, τι έλεγε. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Εφρέμ, πάρε τα πάνω σου. Α, πάρει τα πάνω το Εφρέμ. Τώρα αφού ανέβασε και μου βάλε τέτοια, ξεκινήσαμε, ξέρετε. Εδώ τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ξανά, για να, αυτοί που δεν το ακούσατε χθες, θα πω μια κουβέντα και θα βάλω, μάλλον θα βάλω το ηχητικό, είναι 40 δεύτερα, να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ακούστε.
1: 500 ευρώ αύξηση για όλους. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί ως τα 18 χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκνους. Έλφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται άπαξ διαπαντός. Εφορία σε όλους, έσοδα-έξοδα και οριζόντιος φόρος, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οδηγία, 15%. Όσοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για 10 χρόνια, 0% εφορία για να παράγουν, να έχουμε επάρκεια αυτάρκεια αγαθών και υπεραξία προϊόντων για να μην κάνουμε εισαγωγές. Και κυρίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κύριε Υπουργέ. Έως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ. Αυτό μπορεί να γίνει με την περιστολή δαπανών. Κόβεις λεφτά από τις ακρίδες και τα δίνεις στους πεινασμένους Έλληνες για να συντιστούν και να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Δώσε πόνο, Βελόπουλε, δώσε, δώσε, έτσι να τους ταρακουνάς μέσα, να ξυπνήσουνε. Όταν ακούω, ξέρετε κάτι, απ' τη μία να ξέρετε όλοι αυτοί εκεί μέσα, χαίρονται που τα λέει ο Βελόπουλος. Σας το λέω με σιγουριά. Χαίρονται, απλώς δεν μπορούν να τα πούνε, γιατί όταν βλέπεις 40 ανεξάρτητους που έπρεπε να είναι στα σπίτια τους και παίρνουν το μισό και μου κουνάνε το δαχτυλάκι, μια μπω τι είναι όλοι αυτοί, έχουν αγκαλιάσει την καρέκλα, λες και είναι δικιά τους στα σπίτια σας και δεν θα ξαναδείτε την ψήφο. Εσείς πηγαίνετε κάτι γύρω γύρω εκεί, τρίφτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στους Σιριζέους, στο Τζίφρα. Και μετά στην άλλη, την εθνοσωτήρα μας που ήρθε, πολιτικά μιλάω, άλλο χαροκαμένη μάνα, κυκλοφορούσε, λέει, είναι γιατρού, λέει, φίλου γιατρού. Μα ο γιατρός αυτός πρέπει να είναι πολύ χοντρομάτσο. Έλα τώρα, πουλάκι μου. Τα λέει ο Βελόπουλος. Όταν ακούω εγώ τώρα πρόεδρος της αντιπολίτευσης που είναι το Πασόκ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, θα το υπενθυμίζω, να μην το ξεχνάτε. Δεν ξέρω γιατί είναι όλα αυτά τα Παύλα. Και πληρώνουν, χρωστάνε. Έτσι, λέει, έχει ρυθμίσει τα δάνεια. Ποια δάνεια, ρε? Ο άλλος δεν έχει ένα χιλιάρικο να πληρώσει δάνειο και του το κόβουν και του τον πάνε και φυλακή και αυτοί έχουν χιλιάδες εκατομμύρια. Και λέει, τα έχω ρυθμίσει. Πώς τα έχει ρυθμίσει, από ποια? Από αυτά που παίρνει επιχορήγηση από το κράτος, μάλλον από αλλού. Εντάξει. Αλλά δεν βλέπω, το χρέος παραμένει έτσι. Αυτοί θα με σώσουν, αυτοί είναι οικονομολόγοι. Και βγαίνει χωρίς να ξέρει για μένα, του πέταξε ένας επικοινωνιολόγος, οι συνεργάτες του. Λέει, πρόεδρε, εκεί στην νεολαία, πες, που θα πάμε στα λοιπάσματα, είχαν φτιάξει ένα σκηνικό με πράσινα φωτισμό. Δεν νόμιζε, δεν είναι έτσι τα λοιπάσματα. Χωράφια είναι. Με μία-δύο καντίνες, παιδική χαρά, περπατήσει, είναι ωραία. Έτσι. Και λέει, μέχρι 24 ετών ο νέος δεν θα πληρώνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λέω, κύριος Ανδρουλάκης. Ω, είπαν όλοι, βέρε τι λέει ο άνθρωπος. Να ξέρω τα περισσότερα τους ήξερα, γιατί ξέρω που είναι οι γονείς τους, είναι εκεί η παρέα, είναι στελέχη. Και καλά κάνουν, όλοι τα κάνουν αυτό. Και βγαίνει μετά ο Τζιφράκος από την Νίκαια που είχε φέρει τα 5 λεωφορεία και λέει, εδώ θα μου πείτε ποιος είναι ο πατριωτισμός, και να κουνάει το δάχτυλο. Ο Τζίφρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το μάτι δεν μας έχει πει για το μάτι. Ε, και η κυρία Περιφερειάρχης τότε, βουλευτίνα τώρα, που δεν την ψηφίσανε, την εκλέξανε με λίστα. Για να ξέρετε. Λοιπόν, 24, 25 ετών εγώ, λέει. Ο ένας από τη μία, ο άλλος η Νίκαιας. Τοχογειτονιές, γιατί ξέρουν τα ψάρια σου λένε στις τοχογειτονιές. Είναι ζώα, είμαστε ζώα, έτσι μας περνάνε και πρόβατα. Ρε καημένε, τι σας περιμένει. Οι βολεψάκιντες, αυτοί, πόσα, τρεις και ο κούκος. Λοιπόν, και λέει, μέχρι 25, σε όλα τα μέσα, σε όλα, λέει, δωρεάν οι νέοι. Λέει, τι λέει ο άνθρωπος. Το σκέφτομαι εγώ, λέω, τι λέει. Και πετάγεται ο Βελόπουλος σε ένα κανάλι, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, και πετάει και λέει την ατάκα, ξέρετε, για να το πάρουν, γιατί ξέρει, και το είπε κιόλας. Λέει, παιδιά, πάρτε το. Πόση ώρα έχουμε, ένα λεπτάκι? Ναι, οριακά, μεταλλιώνουμε. Λοιπόν, και λέει, εγώ όλα, λέει, μέχρι 25 ετών και τα υπερατλαντικά ταξίδια, λέει, δωρεάν για τους νέους, ο Βελόπουλος. Και γυρίζει και του λέει, τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε! Ο Έλληνα δεν θέλει είναι τέτοια, ρε, δωρεάν μεταφορά. Δηλαδή στα 25 του χρόνια τι θα κάνει μετά, θα του έρθει όλη η εφορία. Θέλει με το που θα τελειώσει το πανεπιστήμιο, πάρει το πτυχίο του, να βγει αξιοπρεπώς, να παίρνει 2.000, 1.500 και να βρει μια δουλειά και να πληρώνει τους φόρους και τα πάντα. Τελεία και παύλα.
2: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρή συρρήκνωση του σχολικού χαρτί της χώρας αποτυπώνεται στις αποφάσεις της εφημερίδας της κυβέρνησης για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς καταργούνται οριστικά 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται 39 σχολεία και υποβιβάζονται 146 μονάδες, την ώρα που ιδρύεται μόλις ένα δημοτικό στην επικράτεια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόϊχο των πρόσφατων στοιχείων της Ελστάτ που επιβεβαιώνουν την ένταση του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα μας, καθώς οι γεννήσεις στους πρώτους μήνες του έτους κατέγραψαν νέα πτώση 4,2%. Υποχωρώντας τις 65.594 γεννήσεις και η μείωση αυτή επηρεάζει τις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε ότι τη χτύπησε στο κεφάλι και τη μαχαίρωσε μετά από παρατήρηση που του έκανε για την κατάσταση του σπιτιού τους, προτού καταστρέψει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τη θάψει κοντά σε χασισοφυτεία που διατηρούσε ο ίδιος. Η σωρός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή Βατόλακα και οι αστυνομικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη και ερευνούν αν πίσω από το έγκλημα κρύβεται άλλη αφορμή. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της σεξουαλικής επίθεσης. Σε τροχιά κατάρρευσης βρίσκεται η εύθραυστη εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και μια τετραμελής οικογένεια. Παράλληλα, από τα νέα πλήγματα σκοτώθηκε η οικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα Αχμέτ Ουίσα και πυροδότησε διεθνή αντιπαράθεση, διότι το τηλεοπτικό δίκτυο καταγγέλει την εσκεμμένη δολοφονία του και ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται, χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις, ότι ο δημοσιογράφος ήταν στέλεχος της Χαμάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι μετά από συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών. Οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής κατάφεραν να οριοθετήσουν εγκαίρως το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αποτροπή τυχών αναζωπηρώσεων. Λίγη αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την 3η 23 Ιουνίου οι Δήμοι και οι πυροσβεστικοί θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. Οι ιδιοκτήτες που δεν συμμορφώθηκαν προβλέπεται να αντιμετωπίζουν τσουχτερά ή διοικητικά πρόστιμα έως 2.000 ευρώ, αλλά και ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Υψηλός κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο. Με τη συμμετοχή του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance ξεκινά σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και την εκεχηρία στο Ιράν, παρά τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι έχει κλείσει εκ νέου τον στρατηγικό θαλάσσιο στενό του Ορμούς ως απάντηση στις Ισραηλινές επιθέσεις. Η διπλωματική αυτή προσπάθεια για την οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών βρίσκεται στον αέρα, καθώς το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για την παραβίαση των δεσμεύσεών της μετά τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους. Το Πεντάγωνο διαψεύδει το μπλόκο του στο Ορμούς, διαβεβαιώνοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος πρόκειται να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Επιστρέψαμε με Βοσκόπουλο. Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Και έτσι λίγο, αφού μετά από Βοσκόπουλο σας βάζω και λίγο Άδων. Πάμε.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
0: Όχι ρε.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το παίρνω.
1: Παίρνω μηδέν.
0: Όχι, όχι.
1: Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν πάμε. Ναι. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία.
0: Πέστε ρε, Αδωνή.
1: Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
3: Λόγω Μητσοτάκη γίναμε πλουσιότεροι. Θα το έχετε καταλάβει. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος, γιατί.
4: Μια μικρή αύξηση. Αύξηση. Ζητάτε αύξηση. Από πού της πού? Δεν το ζημιώνουμε. Καταστρεφόμαστε, πνιγόμαστε, καταπονιζόμαστε. Υποφέρουμε, κύριε Διευθυντά. Η ζωή ακρίβηρε. Τι σας ζητάμε? Μια μικρή αύξηση για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υποφέρουμε.
1: Αδύνατο.
5: Με πρόκοπο κι εγώ. Τι λες, έχω δυο βεβαιλιάρια και τέσσερα ταμιοκτήρα και ιδιόκτητο αφαίρετο. Και είμαι νεπρόκοπο.
4: Κάκι, να συζητήσουμε για τα διελιστήρια. Είμαι, τι νομίζεις? Στα πατσατζίδικα της πλατείας Βαρδαρίου θα το γνωρίσω.
6: Μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
5: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
6: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι που μόνοι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?
4: Να γκρεμιστεί.
6: Το Ίκα.
4: Το Ίκα.
6: Και τι θα γίνουν τόσοι ασθενείς?
4: Θα γίνουν καλά.
0: Γεια σου Υπουργέ της Ελλάδος της Υγείας. Και η Νέα Δημοκρατία, πού είσαι εσύ τώρα? Πού είσαι? Ήξερες. Κάτι ξέρεις, πώς το λένε της Ρίας Ελληνίδου, κάτι ξέρεις, κάτι τέτοιο δεν λέγεται, ρε. Βρες το κύριο να το έχουμε βάλει, ή άμα έχεις βρει καλύτερα αυτά τα ωραία πουλόπουλες, τέτοια βάλε, τέτοια. Λοιπόν, οι γραμμές μας, άντε να τις ανοίξουμε, 2-17-18.000, πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να πω και το μηνυματάκι μου έτσι, έχουμε κι άλλο να πούμε, αν προλάβουμε. Φίλες και φίλοι μου, ακροατές και ακροάτριες, αναρωτιέμαι μαζί με τον απλό Έλληνα, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, το μικρομεσαίο. Όταν το ρεύμα κρυβαίνει, όταν το καλάθι του σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο βαρύ για την τσέπη μας. Όταν η καθημερινότητα δυσκολεύει, μήπως πρέπει να μας εξηγήσουν καλύτερα που πηγαίνουν τα χρήματα του ελληνικού λαού? Πόσο κόστησαν οι εφαρμογές? Σχέδια και έργα που πολλοί πολίτες θεωρούν ότι δεν λύνουν τα πραγματικά τους προβλήματα. Τι γίνεται με την αναθεώρηση του συντάγματος? Με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία? Ποιος ακούει σήμερα την αγωνία της κοινωνίας του απλού Έλληνα? Και ενώ ο κόσμος ζητά λύσεις, βλέπουμε ξανά παλιούς σωτήρες να επιστρέφουν στο προσκήνιο. Γιατί άραγε? Για πείτε μου, μήπως κάποιοι καταλαβαίνουν ότι η κοινωνία αλλάζει και αναζητεί κάτι διαφορετικό? Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, πραγματικά, υπάρχουν και εκείνοι που δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα στη Βουλή, αναδεικνύοντας τα προβλήματά μας που οι πολίτες και όλοι μας βιώνουμε. Η τελική κρίση όμως ανήκει πάντα στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λέω, υπάρχει ένα κόμμα, πατριωτικό κόμμα, και κοιτάνε και ετοιμάζονται. Κάποιος θα βγει από τη φυλακή Σεπτέμβριο, θα τον βάλει υπόγειο να δουλέψει. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, από μένα καλή δύναμη να έχουμε. Η Ελλάδα αξίζει κάτι περισσότερο. Περισσότερα για τον Έλληνα, για την Ελληνίδα, για το παιδί. Δημογραφικό, μηδέν. Πρωτογενή, μηδέν. Έχουμε γραμμές, δεν προλάβαμε, δεν το είπα. Πάμε, καλημέρα σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μ' ακούς Γιάννη.
0: Σας ακούω.
2: Εύχομαι να είσαι καλά και να περάσεις ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι και εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε τώρα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
2: Να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά. Θα μου επιτρέψεις να πω δύο κουβέντες για την εισβολή στην Κρήτη που συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Δεν θα μακρηγορήσω.
0: Ωραία, ωραία, ναι, πες μου.
2: Σε ευχαριστώ. Θέλω να υπενθυμίσω με αγάπη στους συμπατριώτες μας, στους κριτικούς, ότι υπήρξε και μια ηρωική κάντανος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν έπεφταν οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, τα γεροντάκια μαζί με τα γυναικόπαιδα, ακόμα και με τις μαγκούρες, προσπαθούσαν να αποτρέψουν αυτή την εισβολή. Όμως επειδή σήμερα δεν υπάρχει κηρυγμένος πόλεμος, κάθονται απλά και τους κοιτάνε παθητικά να εισβάλλουν. Αν είχε συμβεί κάτι όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είμαι σίγουρη ότι η κριτική λόγω λεβεδιάς και αγάπη στην ελευθερία σίγουρα θα αντιδρούσαν. Καταλαβαίνεις, τώρα δεν μπορείς να πάρεις ένα όπλο και να τους πεις μη βγαίνεις η στεριά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, τώρα
0: είναι απαθής και δεν περιμέναν ότι θα σταματήσει από τη Λέσβο και θα ξεκινήσει η Κρήτη. Δεν το περίμενε κανένας.
2: Αγάπη μου, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, η Τουρκία, ναι. Γενικά όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας,
0: ναι,
2: έχει βάλει στο μάτι την Κρήτη.
0: Ναι,
2: για τα πετρέλαια εννοείται, για στρατηγικούς σκοπούς εννοείται.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τώρα η κριτική, τώρα στα Σφακιά για παράδειγμα, δεν μάτησε ποτέ Τούρκο στην Τουρκοκρατία. Είναι όλοι ξανθοί και γαλανομάτι, δηλαδή, καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Δεν μπασταρδεύτηκε η ράτσα τους. Λοιπόν, τώρα κάθονται παθητικά και κοιτάνε, γιατί δεν έχουμε κηρυγμένο πόλεμο να πεις θα πάρω τα όπλα και θα χτυπήσω.
0: Ακριβώς.
2: Να τους αποτρέψω. Κράτος δεν υπάρχει, ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει, είναι ξενόδουλη κυβέρνηση, είναι κοινό το μυστικό. Τι άλλο να πω Γιάννη, ανησυχώ πάρα πολύ και πιο πολύ θα ανησυχούσα δηλαδή αν δεν είχαν σημειωθεί και αυτές οι μικρές αντιδράσεις από τους κατοίκους.
0: Σωστά.
2: Εύχομαι το καλύτερο, τι να πω.
0: Πιστεύω να ξυπνήσουν, ξέρω εγώ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, χαρά. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
2: πάρα πολύ για το βήμα.
0: Εγώ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας, καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ποια κυρία?
7: Η κυρία Μαγδαληνή από το Λαύριο.
0: Γεια σας, κυρία Μαγδαληνή.
7: Είμαι πολύ φαν. Είμαι πολύ φαν για σας. Λοιπόν, θα θέσω 3-4 ερωτήματα εντάχει,
0: ναι.
7: Για να μην μακρηγορήσω, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Λιγνίτες κατέστρεψαν τα μηχανήματα.
0: Ναι.
7: Τα είδαμε στην τηλεόραση που πλήρωσε ο ελληνικός λαός 1,5 δις για να βγάζουμε το λιγνίτι. Το έκανε γιατί μισή τους Έλληνες να μην να πληρώνουν το ρεύμα πανάκριβα.
0: Ακριβώς.
7: Και να μην πληρώνουν φθηνό ρεύμα. Ένα.
0: Ναι.
7: Το Βελόπουλο. Ας το ψηφίσουμε. Και το 1/3 να πράξει από αυτά που λέει, που συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βελόπουλο, θα είναι ωφελημένη η Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ, ναι.
7: Το ΕΛΙΑΜΕΚ πρέπει να εξαφανιστεί, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας.
0: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, και 1/4 δεν είναι φοβικός με τους Τούρκους. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, γι' αυτό δεν μιλάνε και είναι προφερόμενοι να δώσουν και το μισό Αιγαίο προκειμένου να τα οικονομήσουν.
0: Έτσι ακριβώς.
7: Αυτό θέλω να πω και αν ήμουν όσον αφορά για τον Γεωργιάδη, γιατί κάθεται στην καράκλα που παίρνει μηδέν.
0: Αφού δεν πληρώνεται.
7: Δεν καταλαβαίνει
0: αυτό. Αφού δεν πληρώνεται. Δηλαδή δεν ωραία, αυτό πρέπει η κυρία Μαγδαληνή να ξεκινήσω έναν έρανο από το ραδιόφωνο να τον βοηθήσουμε.
7: Ο πρώτος που θα δώσω θα είμαι εγώ.
0: Α, του δώσουμε γιατί...
7: Για το Βοσκόπουλο είναι μοναδικός,
0: ναι,
7: και ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Τίποτα δεν
0: και Πουλόπουλος και Βοσκόπουλος όλοι αυτοί πονάρες.
7: Ο Βοσκόπουλος επειδή μεγάλωσε στο σπίτι ήταν εξαιρετικό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Έγινε κυρία Μαγδαληνή μου, καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά.
7: Γεια.
0: Ευχαριστώ που όλοι παίρνετε και είσαστε και σύντομοι για να μιλάνε και οι επόμενοι. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
8: Καλημέρα Γιαννάκη.
0: Καλημέρα, ποια κυρία?
8: Είμαι η Σταυρούλα,
0: ναι,
8: από το Νέο Κόσμος. Έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ναι.
8: Μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, χειρουργήθηκα την Πέμπτη.
0: Α, τι χειρουργείο?
8: Γυναικολογικά, αγόρι μου.
0: Α, όλα καλά. Όλα,
8: είναι όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ιασού στον έκτον όροφο. Ήταν όλοι άψογοι, λέτε, και ήμουνα η μάνα τους και παραπάνω. Και το γιατρό μου, τον Κωνσταντίνο Μπούγο. Για ό,τι λες, καγόρι μου, που είπες προηγουμένως, σε όλα συμφωνώ και σου βγάζω...
0: Κυρία Σταυρούλα, όλα... είναι το καλό ότι πήγατε σε ιδιωτικό νοσοκομείο πάλι. Δηλαδή, να μην έχουμε ένα το δημόσιο.
8: Αγόρι μου, πήγα και σε δημόσιο και περίμενα 3-4
0: ώρες. Αυτό λέω. Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε ιδιωτικό, δηλαδή να έχουμε και την ιδιωτική.
8: Των 10 αστέρων τα χρησιμοποιήσαμε, αλλά το προσωπικό, τον έκτο όροφο, ήταν, το Ιασό. Ήταν καταπληκτικό. Η μία κοπέλα καλύτερη από την άλλη. Και αυτός ο άνθρωπος μου κατέβασε κάτω στο χειρουργείο και ο γιατρός μου Κωνσταντίνος Μπούγος.
0: Ναι, καλά ο άνθρωπος.
8: Τους ευχαριστώ όλους και πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την Παναγία που με σκέπασε και το Θεό.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σωστό.
8: Αγόρι μου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, σιδερένια. Καλή ανάρρωση. Ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Πάμε στην επόμενη, έπεσε. Ναι.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομα σας.
9: Θανάσης, κύριε Γιάννη.
0: Έλα, Θανάση μου, πες μου.
9: Ναι, θέλω να πω τι κοινό έχει ο Ανθουλάκης, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Δεν έχουν κολλήσει ένα αίσθημα, και οι τρεις τουρίστες.
0: Και οι τρεις ψεύτες, πάμε.
9: Και λοιπόν, ναι, θέλω τουρίστες, να πω, επειδή εργάζεσαι εκεί στον Πειραιά, σε δύσκολη
0: στο λιμάνι.
9: Δουλειά, όπως και εγώ δούλευα παλιότερα στον Πειραιά, στην Αγία Σοφία. Με τι θράσος πήγε αυτός ο Ανθουλάκης, ο τουρίστας που έπαιρνε 35 χιλιάρικα το μήνα στην Ευρωβουλή, ξέρετε πώς είναι ο μισθός.
0: Ναι, τα ξέρω.
9: Ναι, 8 χρόνια και τα έφαγε με την άλλη την Γκαήλ και μετά κάτι φωτογραφίες που είχε βγάλει μαζί της, μετά τις απέσυρε με το σκάνδαλο. Θυμάστε πριν.
0: Ναι, ότι είναι, χαζός είναι.
9: Ξέρω. Πήγε τραπετσόνα, γιατί στη Β' Πειραιά το Πασόκ έχει χαντακωθεί, πέμπτο είναι. Ναι. Και ο άλλος ο τουρίστας πήγε στη Νίκαια, δεν ντρέπονται λίγο. Πάνε και κοροϊδεύουν τον εργατό κόσμο εκεί στις Β' γειτονίες του Πειραιά.
0: Καλά, ο άλλος που πήγε στη Νίκαια, από ό,τι μου είπαν, είχε και 5 λεωφορεία. Μάλλον ήρθαν λεωφορεία και κάνανε παιχνίδι. Εντάξει.
9: Και θέλω να πω, κύριε Γιάννη, αυτό το έχει πει και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτά τα λεγόμενα ιδρύματα, Ινστιτούτα, κάτι κύκλοι δεών, Διαμαντοπούλου Βενιζέλου, που πάνε στο, εκεί σε κάτι ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, να μην πω το όνομα του και κάνουν την φιλολογία. Αυτούς ποιος τους πληρώνει, εγώ, μην πω τη λέξη γνωστή, ο Κοπανός.
0: Εμείς πληρώνουμε.
9: Πληρώνω εγώ τον Βενιζέλο που κάνει κύκλους ιδεών.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να, μετά το άρθρο 86 που πιστεύω θα ψηφιστούν η αναθεώρηση του συντάγματος, πιστεύω μετά θα βγάλει το άρθρο 87 και θα, άρθρο 350, ξέρω εγώ. Τους φοβάμαι πια. Θανάση, τους φοβάμαι.
9: Ναι, και τελειώνω ένα
0: λεπτό. Ο Βελόπουλος να τα βλέπει. Γι' αυτό είπε και η κυρία Μαγδαληνή, το 1/3 να μας κάνει.
9: Ναι.
0: Να φύγουνε, ρε φίλε.
9: Η άλλη Διαμαντοπούλου λέει δίκτυο, λέει μεταρρύθμιση.
0: Ποιο δίκτυο, άκουσα.
9: Είναι αυτά, κύριε Γιάννη, ποιο τα δηλαδή. Ναι. Εγώ πληρώνω. Μην πω τη λέξη, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να
0: αυτοί, όπως και ο Λοβέρδος, έχουν φύγει ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, που έβριζε.
9: Ο πρώην αρχηγός του Πασού ήθελε να γίνει ο δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, ο δικηγόρος.
9: Ναι, ο Λοβέρδος.
0: Ναι, ο Λοβέρδος που έκανε.
9: Η Μεντώνη 8 χρόνια. Δεν τη βγάζει η Μεντώνη, εκεί την έχει.
0: Ναι, βέβαια, όλοι οι σημειτικοί είναι μέσα εκεί.
9: Και τελειώνω τώρα. Επειδή λένε, βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα, τι είναι από το παιδί, δεν πρέπει να είναι καλά. Λέει, ψηφίστε Πασόκ. Όταν δούλευα το 2010, τότε ήμουν 20 χρόνια εργαζόμενο και έπαιρνα ένα χιλιάρικο. Έβαλε τότε ο Σαμαράς που θέλει να βάλει πάλι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι καλά.
9: Ακούστε, συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο, τον έκανε υπουργό οικονομικών και κύριε Γιάννη, μα έβαλε φόρο 8% στου μισθωτού. Έπαιρνα 1000 ευρώ και μετά 920.
0: Έτσι. Αυτό, άμα βάλει τώρα τον Ανδρουλάκη, θα πει εντάξει, δώσε τα μισά και τα άλλα μισά δικά μου.
9: Μπράβο. Και αυτό δεν το κατήργησε ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Ακόμα είναι φοροφόρο σε αυτά τα κατάστατα.
0: Αφού Θανάση μου, όλη παρέα είναι αυτή. Γι' αυτό
9: του πω. Τρέπονται λίγο.
0: Δηλαδή,
9: λοιπόν.
0: Είναι αυτό που λέω, φωνάζει μέσα, βλέπω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γι' αυτό το γουστάρω τώρα.
9: Όχι, και φωνάζει. Και πώς αντέχει, πώς αντέχει.
0: Γιατί και αυτοί από μέσα του θέλουν να τα πούνε, αλλά σου λέει δεν έχουν τα κότσια. Γιατί του κρατάει ο Μίτσο. Ο Μητσοτάκης τους κρατάει όλους. Τον Βελόπουλο δεν τον κρατάει κανένας.
9: Απορώ τον κύριο Βελόπουλο και όλη την ομάδα εκεί της Ελληνικής Λύσης πώς αντέχουν με αυτούς τους συκοφάντες. Δηλαδή, εγώ θα είχα τσακωθεί εκεί μέσα. Έτσι. Απορώ, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ και
0: σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Θάνασι μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ακούτε τους κόσμους να βγουν και σε λίγο πάλι και οι άλλες γραμμούλες. Λιγάκι περιμένουν γιατί θα πάμε και ένα τραγουδάκι σε ένα λεπτό. Βγαίνουν, χτυπάνε. Πρέπει να. Τέλος πάντων. Βλέπετε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Επειδή μίλαγα μέσα στην εβδομάδα με βρήκε ένας μεγάλος δημοσιογράφος, φίλος, έτυχε να είναι από τις περιοχές μας, είναι βαμμένος, Μητσοτάκης, δεν το συζητάμε, και μου λέει, έλα σου πω, λέει, Τσιτούρη, λέω, έλα. Δεν μου μιλάγανε τώρα αυτοί, ένα γεια μου λέγανε. Και έτυχε να είναι και ένας φίλος, πολύ γνωστό όνομα, μου το είχε πει και αυτός. Μου λέει, να ξέρεις, λέει, ο πρόεδρος, εκεί που στηρίζεις, λέω, ναι. Ποιο στηρίζω? Στηρίζω Έλληνα. Στηρίζω πατριώτη, του λέω. Για την Ελλάδα μου και για τους Έλληνες. Γι' αυτό είμαι μαζί. Πες μου, λέω. Μου λέει, αν δεν άκουσε με, μου λέει, είμαι πιο μεγάλος. Αν δεν μπούλαγε, λέει, κεραλιφές. Άκου, άκου τώρα τι μου είπε ο άνθρωπος. Θα ήταν 7 μονάδες, λέει, πάνω και από τη Νέα Δημοκρατία. Τον κοιτάω. Τον ξανακοιτάω. Για να μην λέω, αλλά είσαι σοβαρός. Είναι σοβαρά αυτά που μου λες? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πουλάει και κάνει δουλειά και εργάζεται κόσμος στις δουλειές σου. Και έτσι θα ζήσει. Γιατί και χαίρομαι όταν εργάζεται ακόμα, ρε. Του λέω, το ρε, συγγνώμη, το είπαμε, ξέρεις, πάνω. Μου λέει, ναι. Ο άλλος, δηλαδή, που πουλάγε, αν θυμάμαι καλά, ο Νανογιλέκα, που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το παίζει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι υπουργός υγείας. Ο άλλος, που ο Άεργος που κλέβει και απέκτησε σπίτια, με το που έφυγε από τη. Σαν φοιτητής και πήρε σπίτια που κάνουν 1 εκατομμύριο και είχε αποκτήσει και 2 εκατομμύρια. Και για έλε, του έλεγα για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτούς γιατί να τους ψηφίσω? Αυτοί είναι σωστοί, του λέω. Αυτοί κλέβουνε. Από το τίποτα, το μηδέν στα 35 του χρόνια, 37, έχει περιουσία 2 εκατομμύρια και 10 σπίτια. Του λέω, είσαι σοβαρός? Και θα χτυπήσω ένα πρόεδρο κόμματος που εργάζεται και πουλάει νέα κεραλιφές? Δεν είναι ντροπή, του λέω αυτό. Μου λέει, έχεις δίκιο. Και κάτσαμε να μην τα αναπτύξω. Κάτσαμε για μια ολόκληρη κουβέντα. Ναι, λέει, όμως πώς το περνάει και πώς το βλέπουνε, μου λέει, Γιάννη. Λέτε, πώς το βλέπουνε? Ας σταματήσετε να δουλεύετε τα κανάλια όλα σωστά και να βγάζετε τις αλήθειες. Δεν θα είναι ούτε 19% η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι. Πάρτι θα έχουν, γι' αυτό ετοιμάζονται όλα αυτά. Όλα που φυτρώνουν τα κόμματα, τα δεκανίκια, είναι για ένα λόγο. Και του λέω, δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Όπως το είπα, και 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Μου λέει, αποκλείεται. Λέει, θα το δεις. Λέω, 27 Σεπτεμβρίου θα έχω εκλογές. Εγώ έτσι τον βλέπω. Λοιπόν, λέω, θα τάξει. Και βγαίνει με το που κάνει έναν υφυπουργό. Του λέω, τώρα έκανε υφυπουργό εδώ τη Β' Πειραιά. Που έλεγε αυτό τώρα, που ήταν με τα Τέμπη πρόεδρο στην Επιτροπή. Και λέει, δεν έβγαινει να δώσουμε, λέει, τη 13η σύνταξη και μισθό στους συνταξιούχους και στο δημόσιο. Αυτό είπε ο υφυπουργός ο νέος, οικονομικών. Πού βρήκε, έχει πτυχίο οικονομικών? Γραμμάτια είναι, του λέω. Άστο, του λέω. Προτιμώ να μου πουλάει κεραλιφές που να πουλάνε βιβλία, να κάνει μια δουλειά αξιοπρεπής για να ζήσει και να. Γιατί έχει και κόσμο από πίσω που εργάζεται, παρά να με κλέβει. Και κλέβει εμένα τον Έλληνα, του λέω. Τσάμπα μάγκες είναι όλοι. Τεχνοκράτες έπρεπε να είναι. Είσαι τσιτούρι, τι ξέρεις, ναυτιλία. Έλα εδώ με την ναυτιλία. Με αυτή δεν ασχολείσαι? Ή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο εσωτερικό. Σε και τέτοια πρέπει να πας. Όχι, παίρνω τον τσιτούρι, τον πάω υπουργό παιδείας, υφυπουργό παιδείας. Μετά τον παίρνω από εκεί, τον πάω στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον πάω από εκεί και λέει, τι έχεις τελειώσει? Τι έχεις τελειώσει? Νοσηλευτής. Στο υγείας. Και γυρίζω όλα. Τι έμαθα? Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ας μπουν άτομα που ξέρουν και από πίσω να υπάρχουν, όπως και είπαμε, οι βουλευτές να μην γίνονται υπουργοί, ρε παιδιά. Δεν το κατάλαβα. Πάμε σε γραμμούλα, από ό,τι βλέπω. Πάμε σε γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
10: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
10: Κύριος Τιτούρης Στρατής από την Κάριστο.
0: Γεια σας, κύριε Στρατή, από Κάριστο.
10: Ο εγώ καιρός είστε εσείς. Ο εγώ καιρός.
0: Ναι, ο εγώ καιρός.
10: Τι κάνετε, αγαπητέ?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε? Καιρό έχω να σας ακούσω.
10: Παίρνω τους άλλους, πιο βραδινούς, κάτι αυτό.
0: Δεν πειράζει. Ακούτε το μάχη εδώ, όλοι εδώ το μάχη, να δίνετε δύναμη.
10: Πάντα το ακούω. Λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Εύβοια. Τι οριοθετήθηκε? Τελείωσε, έκαψε αυτό που ήταν να κάψει και βγήκε στη θάλασσα. Τι να κάψει άλλο? Τι οριοθέτηση να κάνει?
0: Αυτό είπαμε, και βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει, σβήσαμε τη φωτιά, τελείωσε.
10: Ακριβώς.
0: Θα γίνει πράσινο εκεί πάλι, αιωλικά.
10: Έτσι.
0: Με τις αποτελούς.
10: Εκεί πάνω που πέσανε το 11, το αεροπλάνο που έπεσε με τους δύο πιλότους από το Θεσσαλονίκη, τους στήσανε έναν 30 και τα παιδάκια τους μείνανε ορφανά.
0: Ακριβώς.
10: Για να κάνουν τα κέφια τους αυτοί. Τέλος πάντων. Έτσι. Δεν πειράζει. Να είσαι υγεία. Εσύ 27-11 του μου έχεις πει, πότε είσαι?
0: 29-12
10: του. 29-12 του, μετά τις 27 του Αγίου Στεφάνου που είναι ο κ. Ναι. Βογδάνος. 27, εσείς 29, ναι. Είναι Κυριακού του ομολογητού την ημέρα αυτή η γιορτής. Να είστε υγεία, χαρούμενοι γεροί να είστε.
0: Ευχαριστούμε κύριε Στρατηγέ.
10: Και να σας ακούμε με μεγάλη χαρά και να ξυπνήσει ο Έλληνας κάποτε να καταλάβει τι του συμβαίνει γύρω του, γιατί πάμε περίπατο.
0: Έτσι, έτσι. Χαιρετίζουμε στην Κάριστο, στην Κάριστο, τα φιλιά μου στην Κάριστο, γιατί έχω φίλους πολλούς.
10: Θα μαζέψουμε τις Ρίγανες και θα δούμε με ο φίλος μου ο Μιχάλης, ο Κονομόπουλος, είμαστε μαζί.
0: Α, το Μιχαλιό εδώ. Συνήθεια έχει γίνει λατρεία εδώ πέρα κάθε βράδυ καθημερινά.
10: Το ξέρω, δουλεύαμε στην κοινωνία, αυτό ήταν οδηγός, εγώ τεχνικός στην ΕΑΣ τότε.
0: Ωραία, έγινε κύριε Στρατού.
10: Καλή στην εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
10: Είστε γερός πάντα.
0: Φιλιά πολλά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
11: Από την Καλαμάτα, την καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος κυριός από Καλαμάτα.
11: Νίκος.
0: Γεια σου Νίκο μου.
11: Πρώτη φορά σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
11: Ακούω Focus εγώ, αλλά
0: δεν πειράζει. Πατριωτικά ραδιόφωνα, εδώ.
11: Ακριβώς. Υπάρχει ένα τραγούδι του Λουκιανού και Λαγιδόνη που λέει «Φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς, φταίνε και οι άλλοι».
0: Αυτό που έλεγε ο Καραμαλής.
11: Αυτό που όχι.
0: Το έχουμε φρέμ. Το έχουμε φρέμ, για να το βρεις και όλα θα το βάλουμε.
11: Το έχετε, σίγουρα θα το έχετε.
0: Για
11: και αυτό, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι εμείς οι Έλληνες.
0: Ναι.
11: Οι μη βολεμένοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι όσο θα συντηρούμε και θα γιγαντώνουμε αυτούς τους αχάριστους ανθέλληνες, η χώρα θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Διαλέγεις, έχεις δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο σκληρός αλλά ο αληθινός δρόμος και ο άλλος είναι να, είσαι, να σε κλωτσοβαράνε, περαδόθε και να σου λένε έλα εδώ, κάτσε εκεί.
0: Ακριβώς.
11: Και να σου πετάνε ένα γουγαλάκι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, τώρα ο Άδωνης, τώρα έγινε νοματέος ο Άδωνης. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή
0: ευχαριστώ
11: συνέχεια,
0: Νίκο μου. Να είσαι καλά. Φιλιά στην Καλαμάτα. Φιλιά στην Καλαμάτα μας, είναι όμορφη. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
12: Κύριε Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Εσείς, ποια κυρία.
12: Έλα, η Άννα είμαι. Λιφρακή, τι
0: κάνετε. Έλα, Άννα μου, έλα.
12: Λοιπόν, γιατί σας πήρα. Καλή Κυριακή καταρχήν.
0: Επίσης, επίσης. Με υγεία.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Όσο μπορούμε. Εμένα με κλέψανε, θα είμαι σύντομη, δεν
0: ναι, ναι, ναι.
12: Πες το. Στο λεωφορείο, τάξεις, νετ, κάρτες, ταυτότητα, τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τόσες χωρές. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εντάξει με την αστυνομία, εντάξει, ένα μήνα οι άνθρωποι ό,τι μπορούσαν μου είπαν, ναι, θα έρθει ένα μήνα να σου βγάλουμε την καινούργια. Αυτή με τα τσιπάκια ναι. Και με τα αυτά.
0: Ναι.
12: Η τράπεζα Πειραιώς, ναι. Η γραφειοκρατία τους δεν λέγεται και τρεις μήνες χωρίς, καλά, εντάξει με βοηθήσαν οι ανθρώποι να, με δανεικά και αυτά,
0: ναι.
12: Να είναι καλά. Και, μέχρι που αναγκάστηκα
0: ναι.
12: Τελικά και τους είπα, να σας πω κάτι, λέω γιατί με πρίξατε, μου βγάλετε το καρκίνο.
0: Ναι.
12: Αν εγώ είχα πάρει δάνειο και χρώσταγα 10 ευρώ,
0: ναι.
12: Όχι που παραπάνω, θα μου είχατε πάρει το σπίτι. Εσείς εδώ
0: σωστά.
12: Που με αφήνετε, ξέρετε την περίπτωση πώς ζω και πώς επιβιώνω,
0: ναι.
12: Γιατί με γνωρίζουν.
0: Ναι.
12: Στη Δάφνη, εγώ με νοημητό, πήγαινε ναι. Στη Δάφνη στην Πειραιώς. Λοιπόν, θα μου το είχατε πάρει. Τι πρέπει να κάνω. Δεν χαμπαριάζουν εκεί.
0: Τίπα, δεν χαμπαριάζουν. Έτσι
12: δεν
0: πως το
12: είναι,
0: λες, Άννα.
12: Είναι, τέλος πάντων. Μάλλον ματιασμένοι πρέπει να είμαι ή και αυτοί ματιασμένοι πρέπει να είναι, δεν ξέρω αυτό.
0: Να ναι. Πάμε. Τι είναι, ματιασμένοι, κάτσε περίμενε.
12: Ματιασμένοι είναι, τι είναι.
0: Γιατί το λες αυτό, μωρέ. Για κάτσε.
12: Πάντα όταν σας παίρνω, πάντα με ξεματιάζετε.
0: Ναι, το ξέρω. Περίμενε. Περίμενε.
13: Στα ξύλα, στα λαμπάδια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει το κοινό σου.
12: Η Παναγία.
0: Μάτι έχεις.
12: Ναι, και μάτι και φρύδι και... Η Παναγιά μας είσαι.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου. Να είσαι καλή. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, με υγεία. Και εγώ χάρηκα που πήρες. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ποια κυρία, κυρίως.
14: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, ποια κυρία.
14: Χριστιανά από Πειραιά, Γιάννη.
0: Γεια σου Χριστιανά μου.
14: Έχω καιρό να σου μιλήσω. Θα σου πω άλλη φορά, λοιπόν.
0: Ναι.
14: Ένα τραγούδι για αυτούς τους ελεηνούς ανθέλληνες που καταστρέφουν τη χώρα μας και όλους τους πατριώτες. Γιατί δεν είναι όλοι Έλληνες, είναι οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, το υπάρχει και Θεός που βλέπει από ψηλά. Και εγώ εύχομαι να του σαπίσει τα χέρια που μας κατακλέβουν, παίρνουν τα σπίτια μας και τα τρώνε. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό αγώνα.
0: Να ευχαριστώ, Χριστιανά μου.
14: Η νίκη από πάνω θα είναι για μας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή μέρα να έχεις υπόλοιπο και καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
15: Ναι, εμένα μιλάτε.
0: Εσάς, ποια κυρία.
15: Μπράβο. Είμαι η κυρία Κέτη από τα Νέα Στήρα.
0: Γεια σας, κυρία Κέτη μου.
15: Τρία πράγματα θα σας πω. Πρώτον, τα τρία βίδα καταστρέψαν την Ελλάδα. Η βολεμένη, η βαμμένη και η βλαμμένη.
0: Ναι.
15: Δεν διπλάνε με τίποτα. Θα σας πω το δεύτερο. Οι βιολιτζίδες αλλάζουν. Ο Χαβάς είναι ίδιος. Συμφωνείτε?
0: Ναι.
15: Μετά, μου λένε για το Βελόπουλο ότι πουλάει. Λέω πουλάει, δεν κλέβει.
0: Ακριβώς. Αυτό που είπα και εγώ πριν, γιατί με έχουν πρίξει πια.
15: Μπράβο. Τους το λέω, βάζω πλάτη.
0: Τους ενοχλεί όμως, κυρία Κέτη μου.
15: Πουλάει, δεν κλέβει, τους λέω, βάζω πλάτη. Και μετά.
0: Αν είσαι κλέπτης, αν κλέψεις πολλά, είσαι
15: καλός. Αναλόγως τι κλέβεις, έχει ελαφρυντικά. Μας κλέψει λίγα.
0: Αυτοί κλέβουν τον ελληνικό λαό. Κλέβουν τον ελληνικό λαό.
15: Επαγγελματίες, ναι, δεν έρασε τέχνες. Μετά, ας μου πούνε εμένα, ποιοι από αυτούς έχουν τελειώσει πολιτικές επιστήμες.
0: Δεν ξέρω κανείς.
15: Α, μπράβο. Και δεν το ψάχνουν αυτό. Και βάζουν ηθοποιούς, βάζουν άλλα επαγγέλματα μέσα.
0: Ξέρεις ποια σχολή έχουν τελειώσει.
15: Δεν πολιτική ποτέ.
0: Ξέρεις ποια σχολή έχουν τελειώσει, κυρία Κέτη. Ξέρεις ποια σχολή. Θυμάστε με τον Ψάλτη που είχε κάνει τη σχολή. Πώς τον λένε, τον Ζητιά.

0: αναστησμένος, αλλά δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από πάνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς διατηρούνται όταν όλοι έχουν παράπονο? Μάγια μας έχουν κάνει, μας έχουν μαγευσεί.
1: Ξέρω εγώ τι να πω, κυρία Κίτη μου. Αυτοί ζουν σε άλλο πλανήτη.
0: Εδώ μπερδεύει, πίστευε και μην ερεύνα, για ερευνάτε τα σγραφά.
1: Έτσι. Έγινε, κυρία Κέντρη μου.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Για να βγάλει
0: καλή ακροαματικότητα.
1: Να είστε καλά με υγεία, καλή εβδομάδα.
0: Εχθέ βάλανε φωτιά στα στήρα.
1: Ναι, τα είπαμε και πριν.
0: Είμαστε.
1: Είπε η κυβέρνηση ότι έσβησε. Είπε η κυβέρνηση ότι έσβησε, αφού πήγε στη θάλασσα.
0: Αφού και σήμερα έχει αέρα. Γιατί δεν είμαστε στην επικίνδυνη και είναι ο Κορινθιακός.
1: Έτσι,
0: άρα ξέρουν που βάζουν φωτιά. Μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί.
1: Ναι, για να
0: μην... για τους αφελείς που λέει ανάψαν τη φουφού ή κάναν ηλεκτροκόλληση ή τα μελίσια. Θέματα είναι για τους αφελείς.
1: Ακριβώς.
0: Και εμένα είναι για να παίρνουν λεφτά από τα πρόστιμα.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, παρακαλώ να είμαστε καλά. Όλοι μας να είμαστε καλά. Όλοι
1: με υγεία. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Πάμε στην επόμενη.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ποια κυρία?
2: Είμαι η Αγγελική από τον Πειραιά.
1: Γεια σας, κυρία Αγγελική.
2: Είναι πολύ τεκνή η μητέρα, Ελληνίδα.
1: Ναι.
2: Μου δίνανε μια ισόβια σύνταξη κοροϊδίας.
1: Ναι.
2: Και ήρθε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος.
1: Ναι.
2: Και τα κόψανε το 2012.
1: Σας αποτελειώσανε?
2: Ναι, μετά ήρθε ο άλλος, λεφτά υπάρχουν, δεν το συνέχισε.
1: Ναι.
2: Εμείς τα παιδιά τα κάναμε γιατί τα αγαπούσαμε, δεν τα κάναμε για τα συμφέροντα αυτών, αλλά τα δικαιώματά μας τα καταπατούν. Ύστερα ήρθε ο άλλος που έδωσε τις πρέσπες, τίποτε, και ήρθε ο άλλος ο μεγαλόψυχος και πήγε μια γραμματέας εκεί στο Πολυτέχνο και λέει, κύριε μεγαλόψυχε, για να μην ονοματίζω, η μητέρα σας, η μητέρα σας μας έδινε την ισόβια σύνταξη γιατί ήταν πολύτεκνη η μητέρα του.
1: Ναι.
2: Και χαζογέλαγε, ο συνήθως που χαζογελάει.
1: Ένα καλά, δεν κάνει τίποτα άλλο.
2: Από εκεί και ύστερα, κύριε Τσιτούρη, που τα λέτε πολύ ωραία, πείτε το και στον κύριο Βελόπουλο να το εξέσει το θέμα, γιατί είμαστε αρκετές Ελληνίδες μητέρες πολυτεκνές. Και επί Παπαδόπουλου, θυμάμαι, δίνανε 500 δραχμές για το τρίτο παιδί. Και τώρα αυτοί είναι... πώς θα τα φάνε και πώς θα τα αρπάξουν όλα.
1: Ναι, να πάνε να πεθάνουμε όλοι, θέλουν για να περάσουμε καλά αυτοί. Αλλά δεν θα τους περάσει.
2: Σας θαυμάζω που μιλάτε και την Τετάρτη με τον κύριο Χασάπη και εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε.
2: Και είστε γενέστατος και τα λέτε ωραία. Παρακαλώ, εγώ το λέω, δεν το λέω για ευχαριστήση. Το λέω γιατί
1: καλά,
2: το νιώθω. Αλλά να μην ξεχάσετε τις Ελληνίδες μητέρε.
1: Όχι, εννοείται.
2: Να το θίξετε το θέμα. Γιατί είσαστε
1: και η μάνα μου, έξι παιδιά είμαστε. Μην νομίζετε.
2: Να ζήσετε, να ζήσετε, να είστε καλά.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό τα φωνάζω εγώ από το ραδιόφωνο, αλλά φοβάμαι να μην πάω φω και το πρόστιμο. Γιατί σε περιμένουν στη γωνία όλοι αυτοί.
2: Ναι. Είναι επικίνδυνοι.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ επικίνδυνοι.
1: Και ευχαριστώ που το μάχη εδώ πέρα το ραδιόφωνο μας δίνει και το Βήμα και το Alert TV που την Τετάρτη να είναι καλά όλοι.
2: Και πάλι σας προσβάζουμε για την ειλικρίνειά σας και την
1: τοπροσύνη
2: σας.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να χαίρεστε τα αδέρφια σας, τα παιδιά
1: επίσης,
2: σας. Και σήμερα
1: υγεία.
2: Είναι η γιορτή του πατέρα, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι...
2: Και δεν τα ξέρετε, μόνο τη μαμά.
1: Αυτό το έχουμε πει αυτό.
2: Το παπά το ξεχνάνε.
1: Βέβαια. Έτσι γίνεται
2: πάντα. Και όπως οι μπαμπάδες οι σημερινοί βοηθάνε πιο πολύ τις μαμάδες από τους παλιούς μπαμπάδες.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγελική μου. Καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος κύριος?
3: Μαρίνος.
1: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Επόμενη γραμμούλα. Τι έγινε? Εφραίμ, τι γίνεται με τις γραμμές? Μ' ακούτε?
4: Ναι, κύριε Τσιτούρη, σε μένα μιλάτε.
1: Ναι, ποια κυρία?
4: Είμαι η κυρία Ρετή από Αγία Παρασκευή. Πώς είστε, κύριε Τσιτούρη?
1: Καλά, κύριε Ρετή μου.
4: Να είστε καλά. Ξέρετε, μερικές φορές σκεφτόμαστε μερικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
1: Ναι.
4: Μιλάω σχετικά με αυτά τα οποία ανακάλυψαν για τις πολεοδομίες.
1: Ναι.
4: Θέλω λοιπόν να εξιστορήσω κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε μένα και στην οικογένειά μου κατά το έτος 1985. Λοιπόν, η πολυδομία της Αγίας Παρασκευής, η οποία τότε βρισκόταν επί της Οδού Γούναρη, θεωρήθηκε μία από τις χειρότερες πολυδομίες της Αττικής και τα φακελάκια ήταν υπτάμενα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, όταν αγόρασαν οι γονείς μου το οικόπεδο, ήταν μπροστά στη επί της Οδού, και μετά από κάποια χρόνια ένας διπλανός κύριος αγόρασε το άλλο οικόπεδο, το οποίο και αυτό ήταν επί της Οδού. Υπήρχαν το μεταξύ, ήταν εξαδιαιρέτου τότε από κάποιον Μέρμιγκα

0: Και πίσω υπήρχαν και άλλα οικόπεδα. Όποιος ναι. ήθελε βέβαια και το πουλούσε, αυτός που ήταν στο πίσω μέρος, το αγόρασε όποιος είχε χρήματα. Ναι. Κατά σύμπτωση το αγόρασε ο γείτονας, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς απέναντι από εμάς. Mm-hmm. Και κατά παράξενο τρόπο έφτιαξε στο χώρο αυτόν, ο οποίος χώρος αυτός έχει ένα δρόμο περίπου τα 20 μέτρα, ένα γκαράζ. Το οποίο γκαράζ απαγορεύεται βάσει πολυοδομικών αδειών να βρίσκεται στο χώρο αυτό. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα, κάνει χρησιμοποιησία του χώρου και δεν φτάνει αυτό. Επί χρόνια έπαιζε ο γιος μου με τα ξαδερφάκια του στα γενέθλια, ναι. στον χώρο τον ξέρετε που θεωρείται κοινόχριστος. Ναι. Έβγαινε ο κύριος αυτός και τα κυνηγούσε τα παιδάκια με το μαχαίρι. Όποιος θέλει το πιστεύει, γιατί στα 72 μου χρόνια δεν υπάρχουν περιθώρια για ψέματα και για φαντασιώσεις. Ναι. Λοιπόν, και έρχονταν σαν τρογμένα πουλάκια. Mm-hmm. Πέρασαν τα χρόνια, κάναμε τότε, θυμάμαι, αποχετεύσεις, γιατί δεν υπήρχαν. Ήταν εμπόδια, να μην σας τα πολυλογώ, αλλά πρέπει να ακουστούν ναι. αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ένα δύο λεπτά λοιπόν, και όμως. Και...
0: Παρακαλώ, ναι, τελειώνω. Ναι, ναι. Τελειώνω.
1: Για να μπουν και οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, βεβαίως, αυτό το σέβομαι. Ναι. Λοιπόν, με τα χρόνια πάνω κάτω το αυτοκίνητο, άρχισε αυτό να φύρεται. Εν τω μεταξύ, ασθενεί ο πατέρα μου πάρα πολύ σοβαρά από την επάρατη. Έφτανε το αυτοκίνητο, ερχόντουσαν τα καυσαέρια μέσα. Βγαίνω και του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο πατέρα μου, όπως ξέρεις, δεν έχει πολλές μέρες ζωής. Αν θέλεις, αφήνε το στον δρόμο και μην βάζεις το αυτοκίνητο και τα καυσαέρια. Μπαίναν μέσα στο δωμάτιό του. Για ένας καρκινοπαθής με οξυγόνο, όπως καταλαβαίνετε, είναι φοβερό να μπαίνουν καυσαέρια μέσα στο σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Πριν από 4-5 χρόνια η Δημοτική Αρχή του έστρωσε τσιμέντο για να πηγαίνει ασφαλέστερα στο παράνομο γκαράζ. Ναι. Ο δε δρόμος αυτός είναι μέσα στο σκουπίδι. Μέσα στο σκουπίδι, το θεωρεί ιδιοκτησία του. Ναι. Και όταν πήγα στο Δήμαρχο, πριν από 2 χρόνια, μου λέγω δεν μπορώ να επέμβω. Λέω δεν μπορείτε να το λέτε αλήθεια, γιατί τους κάνατε γκαραζόδρομο. Λοιπόν, η πολυοδομή αν θέλει, ή διάφοροι της ελληνικής αστυνομίας σας επικοινωνήσουν μαζί μου και χαρτιά έχω και 1000 πράγματα. Φυστά. Λοιπόν, αυτά πάντα γινόντουσαν, κύριε Τσιτούη. Το έχει αλίμονο σε αυτόν που δεν είχε τη γλώσσα τη μεγάλη.
1: Σωστά.
0: Και το φακελάκι στην τσέπη. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση, να είστε πάντα καλά.
1: Πάντα σας ακούω. Με βλάβη. Ευχαριστώ πάντως που πήρατε, κυρία Ρετή. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Ποιος κύριος?
2: Από Ήλιον Μαρίνος.
1: Μαρίνο, χαμήλωσε λίγο το ραδιό γιατί δεν ακούγεσαι.
2: Είμαι με τις πατερίτσες, αλλά δεν μπορώ να το χαμηλώσω.
1: Ναι, δεν ακούγεσαι καλά. Είναι με τις πατερίτσες. Πες μου γρήγορα.
2: Λοιπόν, τρεις στένες στην Ελλάδα. Ο ένας είναι ο κύριος Μιχάλης Στοχοίδης που χάλασε όλα τα λεφτά του επί Πασόχ,
1: ναι.
2: Του ΝΑΤ.
1: Ναι,
2: λοιπόν. Δεύτερος είναι ο κύριος Σπύρος Άδωνης,
1: ναι.
2: ο Γυψιναδόρος. Mm-hmm. Ο Γυψιναδόρος. Mm-hmm. Λοιπόν, το σπιτάκι που πήρε, πόσο κάνει σαν ο Γιώσα, με 6 στρέμματα.
1: Δεν ξέρω. Γιατί
2: δεν μας το λέει, ο κύριος Βιβλιοπόλης, πρώτα Βιβλιοπόλης ήταν.
1: Ναι.
2: Και είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και είναι. Και μετά είναι ο άλλος κλέφτης, ο κύριος Πιτσιλής. Ούτε τα Χριστούγεννα 25 μας έδωσε δώρο στο ΚΕΑ, ούτε το Πάσχα. Mm. Δηλαδή αυτά μας έδωσε τα 216 που παίρνουμε. Ζεις εσύ με 216, κύριε Τσιτούρη?
1: Κανένα ζέζει.
2: Μπράβο. Αυτά δίνει ο κύριος Πιτσιλής.
1: Ναι,
2: με τις ψήφιες όλων.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως τα λέτε.
2: Εντάξει. Πουλάνε μετά ο Δέδιας πουλάει να είμαι και τα πυρομαχικά, καινούργια λιγμένα, τα πουλάει στη μισή τιμή στην Ουκρανία, στο φίλο του κυρίου Κυριάκου.
1: Ακριβώς.
2: Ο μόνος άξιος που είναι μέσα στη Βουλή και τους τα λέει είναι μόνο ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο κύριος Βενόπουλος. Και δεν είναι ψεχασμένος όπως το λένε.
1: Δεν πειράζει, το λένε ψεκασμένο. Και εμένα με πούνε ψεκασμένο.
2: Το ψεκασμένο θα βγει επάνω, θα έτσι. Βγάλει κεφάλι επάνω.
1: Έτσι.
2: Πρέπει, γιατί έχει και τα εργοστάσια, έχει και αυτούς που δουλεύουν στα εργοστάσια του και τα έχει όλα πληρωμένα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτοί και έχουν πληρώσει.
1: Τίποτα.
2: Τι έχουν πληρώσει.
1: Τίποτα, τα έχουν έτοιμα. Έτοιμα τα έχουν βρει όλα.
2: Από 60 σπίτια ο καθένας. Εγώ έχω ένα σπίτι και τρέμω να πληρώσω τη ΔΕΗ ή το νερό.
1: Ακριβώς.
2: Και μας χρεώνουν. Και μας χρεώνουν, έρχονται εδώ εργολάβοι τη ΔΕΗ, τη ΣΕΙΔΑΠ, και βάζουν από 4 κυβικά, τα βάζουν 40 και 30 επάνω. Και ο κάθε άνθρωπος δεν ξέρει από πού το είχαν τα 40 ευρώ, τα 41 ευρώ, τα 30 κυβικά.
1: Έτσι, τι να πω. Εντάξει, αυτά. Κύριε Μαρίνο μου, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που πήρατε. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, μισό.
1: Α, πες μου.
2: Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γρηγόρη Σερέτη. Θέλω να τον επαρά, αλλά δεν έχω το τηλέφωνο στο Focus.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούω μία μέρα που...
2: Επειδή μπορείς να κρατήσει το τηλέφωνο αυτό που σας παίρνω, να με πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε.
1: Εγώ δεν τα βλέπω τα τηλέφωνα. Τώρα το κέντρο δεν ξέρω, γιατί παίρνουν πολύ και έχει μέσα για 20 γραμμές, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το δω. Ή παρακολουθήστε την εκπομπή και πάρε το εκεί. Έγινε, ευχαριστώ. Εντάξει. Γεια σας, κύριε Μαρίνο. Πάμε τραγούδι.

Έρεχα. Ο Χατζηπαναγής είπε φταίει. Χατζηπετρής, γιατί το έχω το μυαλό μου εδώ, φωνάζω, γκαρίζω. Δεν θέλει που φωνάζω στο μικρόφωνο. Εντάξει, όλοι οι παιδιά, φίλοι μου ακροατές και ακροάτες, μου λένε πιο σιγά, λέει, ακούγεις όταν φωνάζεις. Εγώ όμως επειδή το νιώθω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ και νιώθω να φωνάζω. Δηλαδή, πριν πούμε τώρα κάτι που διάβασα πριν λίγες μέρες, θέλω όμως πρώτα να σας βάλω, γιατί μου θυμήσατε κάτι και ευχαριστώ όλους σας. Ακούστε λίγο το σήμα. Κάθε Τετάρτη 9 η ώρα στο Alert TV, το φιλόξενο τηλεοπτικό κανάλι, μαζί με τον φίλο πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη, 9 με 10 πολιτική εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχω καλεσμένο αυτήν την εβδομάδα, θα δούμε. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο το σήμα, γιατί μου είπατε κάποιοι εδώ που παίρνετε ότι με βλέπετε και στην τηλεόραση. Σας ευχαριστώ που με τιμά απεριόριστα όλοι όσοι με βλέπετε και με ακούτε. Θα ακούσουμε το σηματάκι, να ευχαριστώ και το φίλο μου το Χρυσοβαλάτι το Σπάνια που μου το έχουν φτιάξει. Για να ακούσουμε.

Κοινωνία alert. Λοιπόν, στο voicenews.gr μην ξεχνάτε να προτιμάτε τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης. Focus 103,6 από Θεσσαλονίκη. Μάχη 99,8 στην Αθήνα. voicenews.gr. Alert TV. Κάθε βράδυ 10 η ώρα ανατρεπτικό δελτίο ειδήσεων με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Μην ξεχνάτε Τετάρτη 9 με 10 κοινωνία alert με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο Χασάπη. Και 8 με 9 Τετάρτη και Πέμπτη αυτοδιοίκηση alert. Γιατί έχουμε μπει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί εκεί γίνεται το παιχνίδι, να ξέρετε. Πολύ χοντρό παιχνίδι. Αλλά εδώ, σε αυτά τα πατριωτικά μέσα ενημέρωση, λέμε αλήθεια. Ραδιομακελάριδες. Με τον Στέφανο, τον Χίο, τον ακούσατε χθες. Βορβαδισμός εδώ. Εμάς δεν μας κλείνουν τη φωνή. Δεν μπορούν να μας την κλείσουν. Τέλος. Τελείω. Και παύλα. Λοιπόν, για να αλλάξω, εδώ τι είναι, μάχη, Γιώργη, είναι συμμαχητές. Καλησπέρα που είναι. Γεια σου, ρε Γιώργη Λουκάκη. Λοιπόν, διάβαζα στο voicenews.gr την βασική τοποθέτηση που αποδίδεται στον αντιπρόεδρο της ΑΔΜΙΕ. Είναι το μεγάλο, λέει, πρόβλημα. Δεν είναι η έλλειψη παραγωγής από ΑΠΕ, αλλά η έλλειψη επαρκών υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Τα λέμε συνέχεια. Οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης τα λέει, ο Βελόπουλος τα λέει. Εμείς τα λέμε από εδώ, οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, θέλω να πω τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Για να κλείσουμε κιόλας. Μετά με ένα τραγουδάκι να φύγουμε. Φραντζέσκα. Γεια σου, Φραντζέσκα. Για να ενημέρωσε τον κόσμο για τον πρόεδρο στον... Α, μπράβο. Άπα. Φραντζέσκα, θα είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης στο ενώπιος ενωπίου ή ειδήσεις. Όπα. Εδώ, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Την Πέμπτη στο Χατζηνικολάου. Τώρα είσαι στο δελτίο. Να το κάνει ενώπιος ενωπίου να ξεκινήσει 8 η ώρα από ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον κάνει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κυρία Χατζηνικολάου, έτσι. Ή θα το ξεπετάξει μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί φοβάστε. Στο ενώπιο. Ενώπιο, όλα. Όλοι, παιδιά, την Πέμπτη. Κυριάκος Βελόπουλος. Θα τον έχει ο Χατζηνικολάου. Μακάρι να το κάνει και 8 η ώρα, όπως το Μητσοτάκη. Μην ξεχνιόμαστε. Ευχαριστώ, Φραντζέσκα μου. Λοιπόν. Τι σημαίνει, για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε 5 λεπτάκια, έχουμε, έτσι από ό,τι ξέρω, ε. Ναι, τι μας φύγει το τραγούδι για να κλείσουμε μετά. Λοιπόν, αυτό που είπαμε τον αντιπρόεδρο της ΑΔΜΙΕ. Η Ελλάδα έχει προσθέσει πόσα φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Όταν παράγεται περισσότερη, μην παρεξηγήσετε άμα κάνω και κάνα σαρδά, τα σκέφτομαι και μου έρχονται. Να λέμε τα σωστά κιόλας. Όταν παράγεται, ρε παιδιά, περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορεί να απορροφήσει το δίκτυο, γίνονται περικοπές παραγωγής. Βέβαια δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, εγώ αυτό ξέρω. Αλλά αυτό που κατάλαβα τώρα που είπε ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ. Οι μικρότεροι παραγωγοί χάνουν έσοδα. Θυμάστε που σας λέει βάλετε φωτοβολταϊκά στις ταράτσες σας, σε μικρά χωράφια. Τα θυμάστε. Θα έχετε έσοδα, χάνουν, να ξέρετε τώρα. Γι' αυτό λέω οι μικρότεροι παραγωγοί χάνουν έσοδα, επειδή μέρος της ενέργειας που παράγουν δεν αξιοποιείται πια. Ξέρω περιπτώσεις, σας λέω. Είχανε 5-6 στρέμματα και βάλανε και την έχουν πατήσει. Και δεν θέλω να αναφερθώ ακριβώς. Αν υπήρχαν περισσότερες μπαταρίες και συστήματα αποθήκευσης, η ενέργεια θα αποθηκευόταν και θα χρησιμοποιούταν λίγο αργότερα, όταν χρειαζόμασταν. Για να μην έχουμε και αύξηση του ρεύματος. Λέει μετά, όσο δεν υπάρχουν επαρκείς αποθήκες, το σύστημα βασίζεται, λέει, αυτό που κατάλαβα σας λέω, τον αντιπρόεδρο που είπε, περισσότερες σε μονάδες φυσικού αερίου για να καλύπτει τις ανάγκες όταν δεν φυσάει ή δεν έχει ήλιο. Λοιπόν, αν πραγματικά ισχύουν οι καταγγελίες ότι οι μικροί παραγωγοί βλέπουν τις επενδύσεις να απαξιώνονται, ενώ οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, και τους ξέρουμε, διατηρούν προνομιακή θέση στην αγορά, τότε η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Η ενεργειακή, παιδιά, μετάβαση δεν μπορεί να είναι υπόθεση λίγων ισχυρών επιχειρηματικών κέντρων. Έτσι δεν είναι.
Ο σκοπός της θα έπρεπε να είναι η ενεργειακή αυταρχία της χώρας μας. Η μείωση του κόστους για την νοικοκυριά και η στήριξη των Ελλήνων παραγωγών. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θα πω σαν πατριωτικές απαντήσεις που δίνω όσο μπορώ, έτσι όπως το νιώθω. Για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη καλείται να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Κυβερνά για τον ελληνικό λαό, κύριε Πρωθυπουργέ, ή για τους λίγους ισχυρούς της αγοράς, κύριε Πρωθυπουργέ μου? Όταν οι μικροί παραγωγοί βλέπουν τις επενδύσεις να απαξιώνονται, όταν τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβό ρεύμα και όταν η χώρα παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενες μορφές ενέργειας, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια εθνική ενεργειακή πολιτική που να υπηρετεί, το ξαναλέω, τα ελληνικά συμφέροντα και τον Έλληνα. Και όχι συμφέροντα μιας ενεργειακής ολιγαρχίας των λίγων. Η ενέργεια πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξη για τον αγρότη, τον μικρομεσαίο, την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια. Να το πω και έτσι, να το βάλετε μέσα στο μυαλό σας, γιατί όταν λέω ελληνικής σας πονάει. Όχι πεδίο κερδοσκοπίας, όχι για τους προνομιούχους, τους λίγους. Οι Έλληνες πολίτες, να ξέρετε, δικαιούνται φθηνό ρεύμα και όχι να κρυβίνει πάλι, γιατί εκεί το πάτε. Η ενεργειακή ασφάλεια και διαφάνεια να έχει. Και αυτά δεν χαρίζονται, κατακτούνται με πολιτικές, κύριε Μητσοτάκη, που βάζουν πρώτα απ' όλα την πατρίδα μας. Και για να κλείσω και να σας αποχαιρετήσω, θα πω μια γενική ατάκα, τσιτούρης. Η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει. Το Πασόκ ψάχνει πόσα Πασόκ έχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει την πρωτιά. Και ο Έλληνας ψάχνει να βγάλει το μήνα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση της κοινωνίας. Άντε, γεια!

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στη Σύρο λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στη περιοχή της Αμπέλας. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 για την προληπτική εκένωση του οικισμού Τρία Λαγόνια προς την Ερμούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων, δίνοντας μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Σοβαρή συρρήκνωση του σχολικού χάρτη της χώρας αποτυπώνεται στις αποφάσεις της εφημερίδας της κυβερνήσεως για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς καταργούνται οριστικά 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 39 σχολεία και υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες, με την ώρα που ιδρύεται μόλις ένα νέο δημοτικό σε όλη την επικράτεια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόϊχο των πρόσφατων στοιχείων της Ελστάτ, που επιβεβαιώνει την ένταση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς οι γεννήσεις στους πρώτους μήνες του έτους κατέγραψαν νέα πτώση 4,2%. Αποχωρώντας τις 65.594 γεννήσεις και η μείωση αυτή επηρεάζει τις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε ότι χτύπησε στο κεφάλι και τη μαχαίρωσε μετά από παρατήρηση που το έκανε για την κατάσταση του σπιτιού του, προτού καταστρέψει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τη θάψει κοντά σε χασισοφυτεία που διατηρούσε. Η σωρός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή Βατόλακα και οι αστυνομικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη και ερευνούν αν πίσω από το έγκλημα κρύβεται άλλη αφορμή, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο σεξουαλικής επίθεσης. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και είμαστε πάλι ζωντανά, στις επάλξεις. Εδώ, στο ηχικό τρελοκομείο. Στον ηχικό διάβλο των παλαβών. Στον ηχικό ηχητικό διάβλο των ξεμοραμένων πολιτικάτιδων. Να έρθουμε σήμερα μετά από πολλές μέρες απουσίας να τους κάνουμε για μια ακόμα φορά άνω κάτω. Ουσιαστικά να τους κάψουμε το λάκκο. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια μακρά και χρονίζουσα προεκλογική περίοδο. Από εμάς λοιπόν σήμερα το μόνο μπορεί να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, στην ραδιοσυχνότητα του Μάχη FM 99,8, στην πατριωτική συχνότητα των ελευθέρων πατριωτών και εθνικιστών Ελλήνων πολιτών, την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι αλήθεια του λαού.
5: Εποχές, μαφιόζικες οι τακτικές τους, με μαπλένουν τις βρωμιές τους.
4: Στα ηχητικά δεδομένα είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος.
5: Στα ψέματα με τον τεμπών τα δάκρυα και τον νεκρόν τα αίματα.
4: Θα στεναχωρήσουμε πάρα πολύ σήμερα, γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε και ανοίγουμε κατά την σημερινή σαββατιάτικη δύσκολη απογευματινή ώρα. Εμείς έχουμε πιάσει τα ταμπούρια στα απογεύματα. Η συχνότητα του Μάχη FM εκπέμπει όλο το 24ωρο. Όμως είναι δεδομένο ότι τις πρωινές ώρες, όσοι έχουν σπουδάσει ραδιόφωνο, όσοι γνωρίζουν τις περιβόητες μετρήσεις ακροαματικότητας, εδώ γελάμε, της εταιρείας της MRB, του κυρίου Μαύρου, που κάνει και δημοσκοπήσεις για τηλεόραση, και του άλλου του παστρικού, του κύριου Δέτση. Την ξεσυνηθίσατε τη φωνή μου, ε? Δεν πειράζει. Θα τα λέμε εδώ όλη τη βδομάδα, για να κλάψουνε μανούλες. Η μανούλα του κύριου Δέτση και η μανούλα του κύριου Μαύρου. Ελπίζω να είναι στη ζωή και οι δύο. Και η δικιά μου μανούλα στη ζωή είναι. Αλλά τουλάχιστον, ρε παγαπώνδες, ρε τυχοδιώκτες των ακροαματικοτήτων, ρε παλιάτσι της τηλεθέασης, ρε αριβίστες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν σας φτάνει να κάνετε μετρήσεις στις δημοσκοπικές εταιρείες μαϊμού που έχετε ανοίξει, Θέλετε να κάνετε και μετρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κύριε Δέτσι και κύριε Μαύρη, μαύρη να είναι η ώρα σας. Μαύρη να είναι η ώρα σας. Ελλάδα μου καράβι. Εγώ είπα κάτι. Εάν δεν συμμορφωθείτε, όχι στα συμποδείξεις, στην αλήθεια, θα έρθω εκεί που είστε και θα σας βγάλω αυτιά. Θα σας βγάλω αυτιά. Κοιτάμε τώρα. Ο Σκάι, τα συγκροτήματα του κυρίου Πολίτη, αυτόν που βάζει αφίσες στους δρόμους και σκοτώνει τον κόσμο. Ε, τι παίρνετε ρε. Πέντε μεροκάματα από αυτούς. Πόσο πάει ρε το μεροκάμα, το έχουμε και εμείς να το πληρώσουμε. Να σας ακολουθήσουμε στα μούτρα. Δημοσκόπη. Εταιρείες ακροματικοτήτων. Ας γελάσω. Χα, χα, χα. Να κάθετε από εκεί. Ο Μάχη είναι ο πρώτος. Ακουστικά. Και σε χρονική διάρκεια. Αυτό το έχετε παραβλέψει, ε. Για πείτε μου κάτι εσείς που κάνετε τις ακροματικότητες των ραδιοφών. Εγώ δεν κάνω επίθεση. Εγώ ψάχνω να βρω το δίκιο αυτής της ραδιοφωνικής κοινότητας που είναι από το Φεβρουάριο του 25 εδώ και έχουμε Ιούνιο του 26 και ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. Έχετε κατατάξει το Μάχη και του δίνετε ψίχουλα. Ανεβαίνει όμως. Ε, έχει ανωδικές στάσεις. Σας έχει πειράξει αυτό, ε, που κόψαμε μισή μονάδα από το Sky. Το δικό σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο της ολιγαρχίας. Της μίζας. Της αρπαχτής. Με το μεγάλο. Το πολύ μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή. Θα τα πούμε σε λίγο και για τους εφοπλιστές. Τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Τον κολλητό φίλο της φαμίλιας, τον Κορλεόνε. Το χωριό Κορλεόνε είναι στην Ιταλία, στην κάτω, στην νότια Ιταλία. Υπάρχει, είναι υπαρκτό. Από αυτό το χωριό βγήκε ο Νανός. Ένα και δύο και τρία και πέντε. Εκεί στο Κορλεόνε έχουν ένα μουσείο, κύριε Λαφούζο. Το έχεις επισκεφτεί? Είναι το μουσείο της μαφίας. Να πας να βγάλεις μια στιγμή φωτογραφία, να σε βάλουνε και σένα μέσα. Να σε βάλουνε και σένα μέσα. Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, κυρία Γκραμπόφσκη, ο γιος Μητσοτάκης, που μας κρύβουν πότε θα παντρευτεί, λέει. Λες και μας ένιαξε και μας πήρε ο πόνος, όταν θα στεφανωθεί το παιδί αυτό. Θα στεφανωθεί, όποτε θέλει. Τη γυναίκα την έχει βρει. Ή μάλλον αυτή τον έχει βρει. Το καλοκαίρι. Και βγήκε και είπε στο Χατζηνικολάου ο κ. Μητσοτάκης, «Μη με πιέζεις, Νίκο, σε προσυνεννοημένες ερωτήσεις. Σε προσυνεννοημένες ερωτήσεις. Μη με πιέζεις, Νίκο, να σου πω ποτέ ο κουτσομπόλες της γειτονιάς. Να σου πω ποτέ ο γάμος του γιού μου, θα φάω ξύλο. Σώπαρε, σώπαρε, από ποιο θα φας ξύλο? Από τη μισοριξιά. Κύριε Συγγύρη, μας δουλεύουν. Και μας δουλεύουν μαζί και εφοπλιστές και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. All together, όλοι παρέα. Γιατί? Για να μας κάνουν να συγχαθούμε την πολιτική. Για να μην μας αφήσουν να σηκωθούμε από τις καρέκλες και να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές που έρχονται. Για να μην ασχολούμαστε με την πολιτική ζωή του τόπου. Σου λέει ο άλλος, θα τη συγχαθούν την πολιτική ζωή, θα συγχαθούν τους πολιτικούς, όπως έχει γίνει, θα φύγει η επικαιρότητα από εμάς τους πολιτικούς που τόσο καιρό, λόγω των πολυπληθεστάτων σκανδάλων, είναι κάτω από το φως δημοσιότητας, οι βρωμιές και οι αλητίες που κάνουν όλο αυτό το διάστημα, οπότε σου λέει, θα μας συγχαθούν και θα σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας. Αν δε, εμείς, δεν κάνουμε ψυχαγωγική εκπομπή εδώ. Ψυχαγωγική εκπομπή κάνουμε κάθε Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα. Με ωραία αφιερώματα. Αύριο το βράδυ ένα συγκλονιστικό αφιερώμα για το μεγάλο Έλληνα δημιουργό Άκη Πάνου. Το Part 2, το νούμερο 2. Το οποίο είναι πολύ απολαυστικό Εκεί θα δείτε να ξετυλίγεται η ζωή του ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του νεότερου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Εμείς λοιπόν εδώ δεν κάνουμε ψυχαγωγική εκπομπή. Κάνουμε πολιτική εκπομπή. Και σατυρική πολλές φορές. Δεικτική με ήττα. Από το δάγκωμα. Εμπεκτική για τον πολιτικό κόσμο. Και θα τα ακούτε όπως πρέπει να τα ακούτε κάθε μέρα. 5 με 6 και κάθε Σάββατο 4 με 7. Δεν απεμπολούμε κανενός δικαιώματος. Έλειψα διότι υπήρχε λόγος. Έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα. Που δεν είναι προβλήματα υγείας. Όπως μου ευχήθηκαν μερικοί φίλοι και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλου είδους προβλήματα έχω εγώ. Εγώ έχω προβλήματα με τον εγκέφαλό μου. Αν δεν είμαι εγκεφαλικά και ψυχικά καλά, δεν κάνω εκπομπές. Να πάτε λοιπόν να ρωτήσετε την ιδιοκτησία γιατί δεν έκανα εκπομπές. Τι είναι η ιδιοκτησία? Για να μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Γκέγκε! Γκέγκε. Σήμερα, ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα. Το μαύρο φίδι που τους έφαγε δηλαδή. Εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί? Ποια εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Θέμα μείζωνος επικαιρότητας. Το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ποιοι ολιγάρχες στην Ελλάδα ζουν τα πολιτικά κόμματα? Πώς διακινείται το μαύρο πολιτικό χρήμα? Πού βρίσκουν χρήματα για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδηλώσεις, για τα μικροφωνά τους? Όλα αυτά κοστίζουν. Για τα φώτα τους, για τη σκηνοθεσία, για αυτά που στείνουνε στην πλάκα, στην αρχαία αγορά, με όλα τα φώτα πάνω από το κεφάλι τους. Αυτός ο φωτισμός, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κοστίσει και 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ. Για το πόσο ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τόσο μεγάλες παράτες. Για το πόσο ο κύριος Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά ο κύριος Τσίπρας? Και κάθε λίγο και λιγάκι ανεβαίνει πάνω σε μια εξέδρα με φωτισμό, μακιγιές, ηχολήπτες, καμεραμέν. Όλοι αυτοί πρέπει να πληρωθούν. Από πού πληρώνονται αυτά τα λεφτά? Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο κύριος Ανδρουλάκης για να μας κάνει συνέχεια τον Τζιτζιφιόγκο? Κακομύρι, κακομύρι, τι έχεις να πάθεις εκλογές? Να ευχηθείς οι εκλογές να μην γίνουν τον Οκτώβριο, να γίνουν τον Μάιο, να γίνουν τον Απρίλιο, να γίνουν τον Μάρτιο. Προσωπική μου εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης δεν κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Και άμα γουστάρετε, πάμε και ένα στοίχημα. Όποιος θέλει, τολμηρός, ας βάλει στοίχημα. Εγώ θεωρώ ότι εκλογές δεν κάνει τον Οκτώβριο. Θα τους πάει μέχρι το τέλος. Και το έχω επεξηγήσει. Το έχω αναλύσει. Δεν κάνουν εκλογές οι Μητσοτάκηδες. Οι Μητσοτάκηδες δεν χάνουν. Οι Μητσοτάκηδες πέφτουν. Το καταλάβατε? Οι Μητσοτάκηδες δεν ιτώνται. Οι Μητσοτάκηδες μόνο πάνε φυλακή. Οι Μητσοτάκηδες δεν παραδίδουν εξουσία. Οι Μητσοτάκηδες πέφτουν μόνο από προδότες σαν κι αυτούς, ίδιους και απαράλλακτους. Γι' αυτό έχει βγάλει τη μουτσούνα έξω ο κύριος Σαμαράς, ο μεγαλύτερος εθνικός προδότης. Και με κατηγορούνε. Γιατί λέει, του κάνω κριτική. Τι θα κάνω? Χειρότερος από το Μητσοτάκη είναι αυτός. Χειρότερος στην πολιτική ψυχή. Αν και αυτός δεν τους ανταγωνίζεις εύκολα. Η χειρότερη από όλους είναι η Ντόρα. Αυτή να δείτε. Έχει πάρει τα πάνω της τώρα. Βλέπει ότι ο άλλος είναι έρμεο των πολιτικών εξελίξεων. Ότι είναι μια μισοκακόμοιρη φυσιογνωμία που δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και το μόνο που κάνει είναι να εκλέγει νέους γραμματείς στο κόμμα. Και ποιον βρήκε να βάλει? Τον κύριο Κυρανάκη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το χειρότερο υπουργό της κυβέρνησης. Τον άνθρωπο που μας έχει ρίξει μέσα σε μια απίστευτη χωάνη προβλημάτων οικιστικής ανάπτυξης, δρόμων, εθνικών δρόμων για το ψυχιατρίο, για το δρομοκαίτιο. Ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορεί να δώσει λύσεις στο συγκοινωνιακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου της Αττικής, που κάνουμε για να φτάσουμε στη δουλειά μας 8 ώρες. Ο κύριος Κυρονάκης, που τα βάλε με τους ταξιτζίδες για να τους κόψει το ψωμί, για να τους κόψει το μεροκάματο. Ο κύριος Κυρονάκης, που έφερε μπροστά τις πλατφόρμες των ξένων εταιριών και τις αβάνταρε. Ο κύριος Κυρονάκης, ο οποίος είναι ο πιο άχρηστος και ο πιο ανίκανος υπουργός κυβέρνησης. Και τον κάνανε γραμματέα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να πάει σε εκλογές. Αλλά δεν λέει την αλήθεια ο κύριος Κυρανέκης. Και αφήνει πίσω του τα ρημάδια των ενοχών του. Ποια είναι αυτά? Ακούσαμε όλοι, εμείς το βγάλαμε στην εφημερίδα μας και στο site. Ακούσαμε όλοι ότι λέει, αφού του είχαμε σούρει τα εξαμάξεις, γιατί από εδώ ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το συγκοινωνιακό πρόβλημα των Αθηνών και της Αττικής. Έχουμε βογγίξει. Λιώσαμε μες στη ζέστη, στην κίνηση, στους αρχάριους οδηγούς, στους παλιανθρώπους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν τολμάς να πεις κουβέντα εδώ. Δεν τολμάς να πεις σε οδηγό που κάνει λάθος κουβέντα. Έλλειψη αστυνόμευσης. Ο άλλος τους κυνήγαγε προχτές με την τρίαινα. Με την τρίαινα τους κυνήγαγε. Σαν το Θεό Ποσειδώνα να τους καρφώσει. Πλακωθήκανε για ένα πάρκινγκ στο δρόμο. Δύο ήτανε, αυτοί ήτανε τα γλαράδες και το μεταξύ το παίζανε και μάγκες. Και μόλις έβγαλε την τρίαινα ο 75χρονος, του δειλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Καπνός! Καπνός! Ξαφανίστηκαν και έκανε ο άλλος κάτι τσακπινιές στους δρόμους, τα κατάκα και το κολαράκι πελαδόθε. Άντρες είναι αυτοί. Και έπαιρνε την αστυνομία, να τον σώσει η αστυνομία. Την αστυνομία που βρίζει καθημερινά. Έπαιρνε το 100. Σαν την κυρία του αημνίστου Κούγια, που φώναζε έξω από το άλτερ όταν πήραγε ο άλλος στα κάγκελα, «Αλέξη, πες μου πώς να πάρω το 100. Για τέτοιους έξυπνους μιλάμε. Για τέτοιους άντρακλες. Τρεις και δεν μπορούσαν να αφοπλίσουν το γέρο με την τρίαινα. Προσέχετε στους δρόμους. Κυκλοφορούν όλοι οι ψυχάκηδες. Όλοι οι θεοπάλαβοι. Τον άλλο τον βουτήξανε με τη γυναίκα που πήγε και την γροθοκόπησε. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι προσωπικές εμπειρίες, βιώματα. Τσακωνόμουν και εγώ στους δρόμους. Το κόψα. Το κόψα γιατί θα με κόψουνε. Θα με πάρει διάολος και θα με σηκώσει. Στους δρόμους προσοχή μεγάλη. Κυκλοφορούν όλοι τρελοί. Ο άλλος έβγαλε την τρίαινα. Ο άλλος πήγε και γροθοκόπησε τη γυναίκα. Της έλεγε κάνε πίσω, όχι έλεγε κάνε πίσω αυτή. Είπε ο άλλος έχω πρόβλημα με τον τένοντά μου. Του λέει γιατί οδηγάς, καλύτερα να είσαι στο νοσοκομείο. Τα πήρε ο ψυχάκιας, τη γροθοκόψε και τι αποδείχτηκε στο τέλος? Ότι ο οδηγός ψυχάκιας είχε, κυρίες και κύριοι, εντολή για ακούσια νοσηλεία στο Δαφνί. Είχε εντολή για ακούσια νοσηλεία στο Δαφνί. Δηλαδή ήταν ένας παλαβός που κυκλοφορούσε ελεύθερος. Άλλοι βγάζουν όπλα. Σε λίγο θα βγάλουν και κανένα μπαζούκας μες στο δρόμο. Προσέχετε πολύ τους δρόμους. Ο κύριος Κυριανάκης λοιπόν έρχεται και λέει πώς θα διορθωθεί το συγκοινωνιακό και το πρόβλημα της κίνησης που βογκάνε κάθε μέρα οι οδηγοί να πάνε στη δουλειά τους στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός, κύριε Κυριανάκη, χαρίστηκε από το ελληνικό δημόσιο στον εργολάβο και φίλο και φιλόγαμπρο του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Περιστέρης, που αγόρασε, δεν ξέρω, αυτός νομίζω αγόρασε την Αττική Οδό, έχει το θράσος να ζητάει από το ελληνικό δημόσιο 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να ξεφρακάρει η έξοδος από Αττική Οδό προς Λαμία, προς Αθηνών Λαμίας. Τι σκέφτηκαν λοιπόν αυτοί? Θα σπάσουμε, λέει, την εισίδα στην έξοδο της μεταμόρφωσης για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Αλλά τα λεφτά δεν πρέπει να τα πληρώσει ο κύριος Περιστέρης. Τα λεφτά πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Ακούστε! Ακούστε θράσος! Να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο δηλαδή τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ τα βατζιλίκη για να φτιαχτεί η Αττική Οδός, ούτως ώστε να μην φρακάρει. Τι λέτε, ρε! Τι λέτε, ρε! Δηλαδή, θα δώσετε από τη δικιά μου τη φορολόγηση. Και για όσους δυσπιστούν, ας πάνε να δούνε τι φορολογία πληρώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μας έχουν ρημάξει. Τα πρωτογενή πλεονάσματα μαζεύονται από την φορολόγηση, την υπερφορολόγηση, για την οποία μας έχει κάνει ήδη ερώτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι οι Έλληνες είναι ο λαός που υπερφορολογείται περισσότερο από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί λοιπόν μαζεύουν τα πισωγλέντικα πλεονάσματα για να μπορέσουν να λυγίσουν, να τσακίσουν και να δημιουργήσουν αφάνταστο οικονομικό πρόβλημα στους Έλληνες πολίτες. Τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι πλεονάσματα αίματος. Είναι πλεονάσματα στέρησης, κακουχίας και προβληματικότητας των ελληνικών οικοκυριών. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν ζητάει από μας να πληρώσουμε εμείς την ύφη για να φτιάξει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Από την άλλη, και είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ζητήματα ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη, από την άλλη ζητάει ο κύριος Κυρανάκης να στερηθώ εγώ το γάλα της κόρης μου, της γυναίκας σας, των παιδιών σας, για να φτιάξει ο Περιστέρης ο Ταβαντζής. Έχω μάθει ότι έχει ξανοιχτεί πολύ άσχημα και στις ανεμογεννήτριες, στην ολική ενέργεια, μαζί με τα φιλαράκια του, τον Μπάκο και τον Καημενάκη. Μου είπαν κάτω εκεί από τις κολλήνες στον νομό Αρκαδίας που έχω φίλους, έχουν εξαγοράσει τα πάντα αυτοί. Έχουν ξεκινήσει από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, στα σύνορα με τη Λακωνία, και έχουν επεκταθεί σε όλο το λακωνικό κάμπο και αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις αγροτεμαχίων. Προφανώς θέλουν να κάνουν αιολικά πάρκα, αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά. Θέλουν να απολιγνητοποιήσουν την Ελλάδα. Αυτό είναι καταστροφή. Κι όμως, οι τύποι αυτοί κινήθηκαν τόσο γρήγορα, τόσο έξυπνα, τόσο ύπουλα, εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, που αποφασίζουν για μας, αλλά χωρίς εμάς. Δεν τους είδατε όλους μαζί? Σεις είστε ξύπνοι Έλληνες. Δεν μπήκατε στη μεγάλη γιορτή που έγινε ενός site, όπου εκεί καθόταν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μυτιλινέος και ο κύριος, ο άλλος κύριος, άλλος υπερνταβατζής της χώρας, και αυτός, καθόντουσαν τρεις ολιγάρχες και συζητούσαν πώς θα μοιράσουν την Ελλάδα. Δεν τις είδατε τις φωτογραφίες? Ανοίξτε τα μάτια σας, Έλληνες! Ανοίξτε τα μάτια σας!

Μαύρο πολιτικό χρήμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από μια μουσική ανάσα, για να δούμε. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη έχει χορηγούς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει χορηγούς. Το κομματίδιο της κυρίας Κοκορόφωνης έχει χορηγούς, που έσκασε μύτη προχτές με ένα θηριώδες Jeep Mercedes σε μια λαϊκή περιοχή της Αττικής για να μιλήσει για τη φτώχεια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι να πάρεις εκεί το πόμολο και να αρχίσεις να τους κυνηγάς όλους. Πήρε το θηριώδες Jeep η κυρία Κοκορόφωνη, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά της. Προκαλεί με το αηδία, ναυτία. Και πήγε με το θηριώδες Mercedes στο Μαύρο να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Πού πας, ρε κυρά μου? Πού πας, κυρά μου? Με το θηριώδες Jeep? Πού πας, καημένη? Που λέγανε και στο χωριό μου. Και μετά βγήκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Γεια σας, Θανάση. Γεια σας, κύριε Θανάση. Τι κάνεις, κύριε Θανάση? Φοράς το αμπέχονο των Ρώσων? Πας για πόλεμο? Πας για κλεφτουριά με τον Πούτιν? Ο άλλος έριχνε ντρόν στη Μόσχα μέσα. Ξυπνάτε, Ρώσοι, τον χάρτε τον πόλεμο. Ο κύριε Θανάσης λοιπόν, ο ρωσόφωνος, φόρεσε το στρατιωτικό γυλαίκο και πήγε και αυτό στην προεκλογική εκστρατεία της κυρίας Κοκορόφωνης. Και όταν την ρώτησαν, εμείς το κάναμε χτύπημα μεγάλο στην εφημερίδα μας. Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε παπατζίδες. Όταν την ρώτησαν, κεραμαριό, πού πας με το τζιπ? Εδώ είναι λαϊκή περιοχή. Απάντησε, δεν είναι δικό μου, είναι ενός γιατρού, μεγαλογιατρού, που είναι χορηγός στο κόμμα. Πόσα δίνει? Πόσα δίνει ο μεγαλογιατρός στο κόμμα? Φορολογείται? Τα έχεις δηλώσει? Το τζιπ το διέθεσε στο κόμμα? Τιμολόγια κόπηκαν? Είναι δωρεά? Άμα είναι δωρεά, που με πάσω. Και βγήκαν την άλλη μέρα να μας πουν λαϊκιστές. Γιατί πάνε στις γειτονιές της Αθήνας όχι για να εισπράξουν ψήφους, αλλά για να δείξουν ότι είναι νεόπλουτοι. Και θεωρούν ότι έτσι μπορούν να κερδίσουν την ψήφο του Έλληνα πολίτη. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ο Έλληνας πολίτης με την παρουσία τους, άμα την παρουσία τους, όπως λέγανε παλιά με το χιλιάρικο, άμα τη εμφανίσει, σας φτύνουν στα μούτρα. Έχετε το θράσος να παίρνετε τα θηριώδη ΣΑΒ, CUV, όπως τα λένε και οι έμποροι αυτοκινήτων που μας έχουν πιει το αίμα, άλλοι αυτοί, και να πηγαίνετε στις λαϊκές γειτονιές Αθήνας και να πουλάτε μούρι με τις τζιπάρες σας. Και να λέτε μετά, δεν είναι δικό μου, είναι του μεγαλογιατρού. Ο μεγαλογιατρός συνδράμει. Πόσα συνδράμει? Μόνο τα μάξι συνδράμει. Αποδείξου, κόβεις την εφορία. Και σηκώθηκαν σήμερα οι Έλληνες εφοριακοί, η αδικημένη ράτσα των Ελλήνων, να κατηγορήσουνε το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο, ναι, εγώ κοιτάξτε να δείτε, παρέδωσα, δεν έχουμε το Βελόπουλο. Εγώ θα το δω 20 μέρες. Μια καλημέρα, λέω. Μια καλημέρα, λέω. Και βγήκα να κατηγορήσω, λέει, το Βελόπουλο, γιατί βγήκε, λέει, σε μια εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Καραμίτρου ή Καραμίτσου είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Καραμίτρου ή Καραμίτσου. Μάλλον το πρώτο. Που έπιασε φωτιά, λέει, το air condition και ψιλοκάηκε στο χέρι της και το κάνανε ανατολικό ζήτημα. Και είπε ο Βελόπουλος στην εκπομπή, ναι, θα καταργήσω την εφορία υπό την μορφή που είναι σήμερα. Ναι, να την καταργήσεις, ρε. Να την καταργήσεις. Και να έρθεις εδώ να την καταργήσουμε μαζί. Γιατί η μισή εφοριακή της Ελλάδος είναι κλεφτρόνια. Κλεφτρόνια είναι. Και να βγάλετε για μένα ανακοίνωση. Είστε κλεφτρόνια. Η μισή εφοριακή της Ελλάδος είστε κλεφτρόνια. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Δώσε και σε μένα μπάρμπα. Και βγάλανε ανακοίνωση. Τα μισοκλεφτρόνια της Ελλάδος. Η μισή, είπα. Γιατί δεν ρωτάτε το φοροτεχνικό, τον κύριο Ντουκάκη, το Μανούσο, το Ντουκάκη. Ένα από τους πιο πολλούς, τους πιο παλιούς και τους πιο δεινούς φοροτεχνικούς χώρας. Γιατί δεν τον ρωτάτε να σας πει την άποψή του για τους εφοριακούς?
Η μισή έχετε προσληφθεί με ρουσφέτη και η άλλη μισή με χάρες. Πώς γίνατε φοριακοί? Εθίγει η προνομιούχος τάξη των εφοριακών. Να σας πω κάτι. Δεν κάνετε που δεν κάνετε. Δεν πάτε για ψάρεμα? Άντε, αντέστε για ψάρεμα. Αντέστε για ψάρεμα που βγάλατε και φωνή. Όταν συνέλαβαν όμως τη μισή εφορία της Χαλκίδας, δεν σας είδα να βγάλετε ανακοίνωση. Όταν συνέλαβαν 30 εφοριακούς στη βορειοδυτική Ελλάδα, δεν σας είδα να βγάλετε ανακοίνωση. Τώρα βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός και σας έβαλε Νέα Δημοκρατία, το βρίζετε. Εμένα μου αρέσει το δίκιο, δεν μου αρέσει το άδικο. Βγήκε η ευγενής και προνομιούχος τάξη των εφοριακών να βγάλει ανακοίνωση. Ανακοίνωση γιατί? Και ζητάει και την προστασία του κυρίου Μπιρτζιλί, του κυρίου Πιτσιλί, όπως τον έλεγε ο Φραπές. Με κοίταγε στην τσέπη, λέει. Δεν το θυμάστε τι είχε πει? Ο Μπιρτζιλής, με το που μπήκα μέσα, λέει, με κοίταγε από την κορφή μέχρι τα νύχια και στείλωσε τα μάτια στην τσέπη μου. Αν η τσέπη μου ήταν φουσκωμένη. Ήθελε παρά. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε αυτό να πάτε να κάνετε τα παραπονά σας. Σε αυτό το λαμόγιο. Να ακούσουμε μια μουσική ανάσα και θα περάσουμε μετά στα καλύτερα. Μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας.

είναι τον πάτο στην εφορία. Ότι θα έπρεπε να φορολογούνται περισσότερο, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ρωτάω λοιπόν, τους πολιτικούς τους φάγαμε στη μάπα. Διότι είναι τα τρία τέταρτα αυτών κλεφτρόνια. Γιατί δεν φτιάχνουν όλοι αυτοί οι εφοπλισταράδες που το παίζουν πατριώτες να φτιάξουν μια πολιτική κίνηση, να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα βουλιάζει, πνίγεται. Έχει πρωθυπουργό ένα μπανταβό, σαν το Μητσοτάκη. Που τον κάνουν, τον φέρουν και τον άγουν κάτι τύπη σαν το Ζελένσκι. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να κυβερνηθεί όπως κυβερνήθηκε και η Ιταλία. Βεβαίως ο Μπερλουσκόνη ήταν άνθρωπος της μαφίας. Αυτοί τι είναι, άνθρωποι της μέρας? Πόσο χρήμα της μαφίας έχει μπει στα πολιτικά κόμματα, ξέρετε? Θα ακούστε στη συνέχεια. Βγάλαμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο, Βαγγέλη κατέβα για πρωθυπουργός να σωθούμε. Τουλάχιστον αυτός έχει 150 καράβια. Γιατί να κλέψει? Για ποιο λόγο να κλέψει το δημόσιο ο Μαρινάκης, ο Βερνίκος, η Αγγελικούση, ο Φράγκος, ο Λεμός και ούτω καθεξής? Γιατί να κλέψουν αυτό το ελληνικό δημόσιο? Έχουν κανένα λόγο, αφού βγάζουν του κόσμου τα λεφτά από το λαδρεμπόριο καυσίμων. Λοιπόν, γιατί να κλέψουν, τι να κλέψουν? Το εικονοστάσι? Αυτοί κυρίες και κύριοι, άμα τους μαζέψουν όλους μαζί, θα σας διαβάσω λίγο τα ονόματά τους, 52 ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes για τους πιο πετυχημένους εφοπλιστές της χώρας. Αν δείτε τη λίστα, δεν υπάρχει κανένας που να έχει λιγότερη περιουσία από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσωπική περιουσία. Ο πιο φτωχός και ο πιο μπατήρης έχει 10 δισεκατομμύρια δολάρια προσωπική περιουσία. Γιατί λοιπόν αυτοί να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο? Έχουν ανάγκη να κάνουν δημόσιες εργολαβίες σαν τον κλέφτη τον Περιστέρη? Όχι βέβαια. Εσείς λοιπόν που αγαπάτε τον τόπο σας, και απευθύνομαι προσωπικά στον κύριο Μαρινάκη, εσύ κύριε Μαρινάκη έχεις βγει και έχεις κάνει δηλώσεις κατά της κυβέρνησης, κατά του πρωθυπουργού, κατά του κύριου Δημητριάδη, τους έχεις στολίσει όλους. Γιατί λοιπόν δεν παίρνεις αγκαζέ 2-3 να σώσετε τη χώρα? Αυτό παίζετε πατριώτες. Κατεβείτε λοιπόν να σώσετε τη χώρα. Το αν σας ψηφίσει ο κόσμος είναι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δίωδος, φωτός σε αυτό το εκτροματικό πολιτικό σύστημα, ας κατέβουν 5 επιχειρηματίες και 5 πατριώτες εφοπλιστές να σώσουν την Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Λασκαρίδη, συνέχεια χέζει τον πρωθυπουργό. Συγγνώμη για την έκφραση. Αυτή είναι η τιμία, τον έχω πατόκορφα. Βγήκε πριν από λίγες μέρες, έδωσε πάλι συνέντευξη. Τον ρώτησε δημοσιογράφος, έξυπνα. Κύριε Λασκαρίδη, δεν ξέρω τι είπε ο Λασκαρίδης, αυτός που έχει το... Ο αδερφός του έχει το Μεγάλη Βρετάνια, το ξενοδοχείο. Και έχει και κανιά 200 καράβια. Που λέγανε ότι θαυμάζει τη γυναίκα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός ο Λασκαρίδης. Ο Πάνος και ο Θανάσης. Βγήκε ο Πάνος, ο κυρ Πάνος, και είπε πριν από 3 χρόνια. Ποιος πρωθυπουργός? Τον έχω χεσμένο, λέει, τον πρωθυπουργό. Φανταστείτε, εφοπλιστής και ο άλλος μετά οχεσμένος, ο αποπατημένος, για να χρησιμοποιώ έτσι πιο κόμψες εκφράσεις, γιατί τότε μερικοί αυτήν ώρα, πήγε και κάτσε στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δηλαδή αυτός που τον έχεζε, έκατσε στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Οχεσμένος. Οχεσμένος στο χέστη. Σε αυτόν που διενεργούσε το αποπάτημα και έκατσε άλλος πάνω στα κόπρανα του χέστη. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ένας Μητσοτάκης. Και βγήκε τώρα πάλι. Έχουμε φρέσκα που μοσκομυρίζουνε. Έχουμε φρέσκα που μοσκομυρίζουνε. Και είπε, του λέει η δημοσιογράφος, μα εσείς κύριε Λασκαρίδη δεν είπατε ότι τον έχετε έτσι στον πρωθυπουργό για να μην σε επαναλαμβάνω συνέχεια την ίδια έκφραση. Αλλά σας λέω, έχει ποθεί σε βίντεο. Λέει, εσείς δεν είπατε ότι έχετε τον πρωθυπουργό? Και λέει, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, τον είδατε να παρεξηγηθεί? Ούτε το είπα. Αυτό είπε. Αυτό δεν τον πειράξει καθόλου, λέει. Άρα, τι είναι? Ένας βλάκας και μισός. Τραγούδι, κύριε Χαραλαπή. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Ζωντανά, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Λείψαμε μερικές μέρες. Να ρωτήσετε την ιδιοκτησία, όχι εμένα. Γιατί μου λέει ένας κύριος εδώ πέρα, πολύ κονσέρβα λέει μας τάισε σε αυτές τις μέρες. Δεν θα κάνω ρε μάστορα, από τη Φιλανδία. Λέει, άμα θέλουμε αγοράζουμε και από εδώ κανονικά ψάρια. Μου λέει συγκεκριμένα ο φίλος, πού ήσουν τόσες μέρες. Να ρωτήσετε την ιδιοκτησία, όχι εμένα. Κυρίες κύριοι, έχετε αναρωτηθεί, αφού πρέπει να πιάσουμε ένα τόσο δυσάρεστο για τους πολιτικούς θέμα. Μάλιστα άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως λέγαμε παλιά της χώρας, και είπε μας κατηγορείται, λέει, την κυρία Σιμακοπούλου, αυτή που δικάζεται στη Σχολή Ευελπίδων, που έχει καθίσει στη Σκαμνάρα, στο εδόλιο της Σχολής Ευελπίδων, με εισαγγελική πρόταση θετική για απονομή δικαιοσύνης, για την καταδίκη της. Κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, αυτό το καλό κορίτσι των Ιωαννίνων, η οποία δηλώνει και εβραϊκής καταγωγής, να τη χαίρεσαι μανάρι μου, δεν σου πούμε κάτι εμείς. Είσαι και ωραία γυναίκα, κρατιέσαι στα 60, στα 70, πόσο είσαι, εν πάση περιπτώσει. Είσαι ωραία κοπέλα. Τα email όμως, γιατί τα στέλνες τζαμπαρία σε ψηφοφόρους σου στο εξωτερικό, κλέπτοντας τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε γουστάρ όμως γυναίκα. Είσαι όμορφη, καλή γραμμή, παρά τα χρονάκια που έχεις. Έπρεπε να βάλεις δικηγόρο υπεράσπισης τον κύριο Γεωργιάδη να πει, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, λέει. Email, τι λέει η γυναίκα. Θα ποινικοποιήσουμε και τα email. Σε λίγο, ρε Γεωργιάδη, θα μας πεις ότι θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε τη μίζα, την αρπαχτή, το μαύρο χρήμα. Θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα Rolex. Ξέρεις εσύ από Rolex, που σας δίνουν δώρο οι επιχειρηματίες για να κάνετε καθοδηγίες. Σε λίγο τίποτα για σας δεν θα είναι ποινικό αδίκημα. Μήπως θέλεις, κύριο Γεωργιάδη, να καταργήσεις και τον ποινικό κώδικα. Κατάργησέ τον κι αυτό. Ούτως ή άλλως θα έχετε καταργήσει όλα. Σύνταγμα όρθιο δεν έχει μείνει. Ποινικός κώδικας δεν εφαρμόζεται. Ποινική δικονομία δεν υπάρχει. Απονομή δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Τα ρολά στον Άριο Πάγο τα έχετε κατεβάσει. Και σήμερα βγάζετε από ό,τι πληροφορούμε από έγκυρες δικαστικές πηγές, ως πρόεδρο, κατά πρώτη προτίμηση, έναν αδέκαστο της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτός είναι χειρότερος από τον Τζαβέλα. Τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κύριε Λιμπερόπουλο, από πού είστε? Την Καλαμάτα. Από την Καλαματιανός είστε Υπηριώτης. Διότι αν είστε Καλαματιανός Υπηριώτης, εξαιρείτε. Εξαιρείτε. Αυτοί εκεί οι τύποι δεν παίζονται. Αν είστε από τον Πύργο ή την Καλαμάτα, Λιμπερόπουλος. Από κάπου εκεί είσαι. Κοντοπατριωτάκι μου. Σε βγάζουν πρώτο σε προτίμηση, ρε μπαγάσα. Σώπαρε. Και το όνομά σου να πούμε συζητήτω στα δημοσιογραφικά γραφεία 8 μήνες πριν. Είναι ελεύθερη η επιλογή του νέου πρόεδρου του Αρείου Πάγου. Το ψήφισαν οι πρόεδροι των κομμάτων, όχι όλοι. Αλλά τώρα πρέπει να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο για να γίνει αλλαγή. Για να γίνει η μετάβαση. Για να γίνει η καθεστωτική σύμπραξη και να βγάλουν πάλι έναν κομματικό πρόεδρο στον Άριο Πάγο. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω όμως. Ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη. Και τουλάχιστον η κορονίδα της ποινικής και αστικής δικαιοσύνης, της απονομής δικαίου στη χώρα, είναι ανύπαρκτη. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Πώς ξέραμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Λιμπερόπουλε? Από πού είσαι, ρε εισαγγελέα? Από την Καλαμάτα που βγάζει τσαπέλες ή από την Αμαλιάδα που βγάζει ντομάτες και κρεμμύδια και πατάτες? Πατάτες. Είναι καλές πατάτες της Αμαλιάδας. Να τις προτιμείτε. Από εκείνη και ο κύριος Οικονομόπουλος που βάφτιζε σήμερα. Ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος.
Να τον ρωτήσετε από την Αμαλιάδα. Για ρωτήστε τον, ρε Μιχαλάκη, τι φρούτα βγάζει η Αμαλιάδα. Γιατί και την Καλαμάτα ξέρουμε. Σίκα βγάζει. Σίκα στις οικίες από κάτω. Οι μισοί καλαματιανοί, τους οποίους αποκαλούν εμπεκτικά και σκορδάδες. Για πες μας λοιπόν, σκορδά, κύριε Λιμπερόπουλε, πόσους μήνες πριν συζητείτε το όνομά σου ότι θα γίνεις ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου? 8 μήνες πριν. Πολιτικοί αρχηγοί το ήξεραν. Δημοσιογράφοι το ήξεραν. Δικαστές το ήξεραν. Και τι έγινε σήμερα? Ανταρσία δικαστών έγινε. Χτες μάλλον. Μαζευτήκανε όλοι οι δικαστές της χώρας του ανωτάτου επίπεδου. Η νομενκλατούρα της δικαστικής ηγεσίας στον Άριο Πάγο για να ψηφίσουν. Γιατί ξέρετε, η διαδικασία έχει αλλάξει τώρα. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε το ρούχο του αλλιώς. Τώρα η διαδικασία επιλογής και εκλογής του Προεδρείου και του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γίνεται αλλιώς. Μαζεύονται όλοι οι δικαστές, βάζουν ψηφοδόχο και αρχίζουν και ρίχνουν μέσα τα κουκιά τους. Και όποιος πάρει τα περισσότερα, επικρατεί. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία επικράτησε ο κ. Λιμπερόπουλος. Προσέξτε, δεν τον ψέγω τον άνθρωπο. Εγώ περιγράφω το σύστημα επιλογής των Ελλήνων ανωτάτων δικαστών της χώρας. Μην παραβάλουμε θεσμικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν σε προηγμένες δικαστικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στην Ιταλία είναι το πιο κοντινό παραδείγμα και έχει γίνει και επίκαιρο με την κυρία Μελόνι. Ακούσατε τι είπε αυτός ο γεροξούρας, ο γερομπαμπαλής? Μου ζήταγε, λέει, επιμόνως να βγάλω μια φωτογραφία μαζί της. Τη λυπήθηκα, λέει, και τη βγάλαμε. Τη λυπήθηκα την κακομοίρα και της έβγαλα μια φωτογραφία. Γιατί δεν λες την αλήθεια, ρε γεροξούρα? Επειδή σου απαγόρευσε να προσγειωθούν τα αμερικανικά αεροπλάνα στη Σικελία και έβαγε στη χλαπάτσα, τη βρίζεις τη γυναίκα. Και βγήκε η κυρία Μελόνι με αυτές τις γουρλωματάρες που έχει, κάτι κατά πράσινα μάτια σαν την τίγρη. Σαν την τίγρη να σε σκίσει, να σε ξεσκίσει. Φανταστείτε τι να... Να σκοτεινιάσει ο τόπος, δηλαδή. Φανταστείτε αυτή τη Μελόνι τώρα με κανένα φουκαρά σε κανένα κλειστό δωμάτιο. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο καλαμπούρια. Αυτή έχει κάτι γουρλωματάρες πράσινες σαν την τίγρη. Και βγαίνει την επόμενη μέρα και λέει: εμείς οι Ιταλοί είμαστε τόσο περήφανοι άνθρωποι που δεν παρακαλούσαμε ποτέ τον κύριο Τραμπ να βγάλουμε μια φωτογραφία. Άρπατη! Άρπατη! Και να σου πω γιατί τα λες, ρε! Γιατί θες να την καπακώσεις! Γιατί να την καπακώσεις! Γιατί τραβάς τα βιάγκρα! Και δεν σε κουστάρει άλλη, ρε! Δεν σε κουστάρει άλλη! Γιατί είσαι γέρος! Και πήγες στη Μελόνι, ξέρεις που έχεις μπλέξει, ρε κακομοίρη! Σε μπουλάκες αγοράζει αυτή η τίγρη! Σε μπουλάκες αγοράζει, ρε! Προσέβαλε τη γυναίκα. Εγώ με τη Μελόνι. Ζήτω η Μελόνι. Μελομακάρονο, κυρία Μελόνι. Τον Μελόνι τον κουραμπιέ. Βεβαίως. Μα αυτές είμαι εγώ τις γυναίκες. Που έχουν τσαγανό. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Από τους δικαστές, αφού μιλάμε για τους δικαστές, οι καλύτερες είναι οι δικαστίνες. Τελείωσε. Είδα τι είπε η εισαγγελέας χτες στη δίκη του αδικού χαμένου Μάριου, το παιδάκι που σκότωσαν. Η γύφτη. Η γύφτη. Η Ρώμα. Πάνω στα λιώσια. Ένοχος. Κανένα λαφρυντικό. Το παιδάκι, το Μάριο, το 11χρονο, που ρίξανε την αδέσποτη και τον πήρε στο κεφάλι και το σκότωσε το παιδάκι. Και ήταν απ' έξω όλο το γυφταριό και φώναζε: καλά του κάναμε και τον σκοτώσαμε. Και βγήκε σχεσίρε κακομοίρη Παϊτέρη, τουλάχιστον σου αναγνωρίζω ότι πέταξε και δύο-τρεις καλές ατάκες στην άλλη την κοκορόφωνη. Πέταξε δύο-τρεις καλές ατάκες. Ότι μοιάζει με γύφτσα. Γύφτη και ομορφιά. Σε έσωσε αυτό! Σε έσωσε αυτό, περουκάκια! Αυτό σε έσωσε. Στους δικαστές όμως. Γιατί κάναμε μεγάλη στροφή και μεγάλη ανάπαυλα και μεγάλη παρένθεση. Το σύστημα για να εκλεγεί ένας δικαστής πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι το εξής.
Μαζεύεται όλο το κονκλάβιο στον Αριοπάγο και αρχίζουν και ψηφίζουν. Μας δείξαν και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Εκεί λοιπόν, αφού επιλέξει το ανώτατο δικαστικό σώμα της χώρας ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Αριοπάγου και εισαγγελέας, πάει στο Προεδρείο της Βουλής. Εκεί μαζεύονται 15, πόσοι είναι αυτοί, ζωή να έχουνε, που τους πληρώνουμε από το εστέριμά μας, 7.000 το μήνα. Κάνω πολλές παρενθέσεις, διότι τα θέματα είναι ξεχυλωμένα. 7.000 το μήνα τους Έλληνες βουλευτές. Γιατί δεν βγήκε ένας πολιτικός αρχηγός να πει πόσοι βουλευτές υπάρχουν στη 300, 150. 150! Μισθός! 2,5 το μήνα! 2,5 το μήνα! Δεν σ' αρέσει, ε! Αν υπήρχε όμως ο Γεωργάκης ο Παπαδόπουλος, δεν θα κουνιώσαστε καθόλου. Θα σας έλεγε, πάρτε τα 2,5 και βουλώστε το. Γιατί εκεί υπήρχαν τα γαλόνια, τα παράσημα. Δεν το βούλωνες. Εγώ τα σπίτσου τράβα μια κλωτσιά στην πόρτα. Πάρτε κάτω την πόρτα. Πάμε στην Άρτεσσα. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής. Ούτε υπέρ αυτών των καθεστώτων. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ. Η αστική δημοκρατία δεν μπορεί να λύσει σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Μισοί βουλευτές, 150, φτάνουν και παραφτάνουν για να επιλέγετε το κυβερνών κόμμα. Και 2.500 και πολλά σας είναι στη Μούρη, στη Μόπα. Και εκείνα να σας τα καθυστερούν κιόλας. Να σας βάζουν και 2 μήνες μέσα. Γεμίσατε ξεφτύλες με 4.000 υπαλλήλους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γεμίσατε την Ελλάδα με μετακλητούς υπαλλήλους. Μαζεύονται λοιπόν όλη η νομερκλατούρα της δικαστικής υποστάσεως της χώρας. Ψηφίζουν, πάει στο Προεδρείο με 7.000 το μήνα ο καθένας σε προσωπική αμοιβή. Και το Προεδρείο που συγκαλείται με αντικειμενικότητα, ξέρετε, που οι περισσότεροι από αυτούς είναι της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουν έναν που μετά η υπόθεση πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή έχουμε τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς για να βγει ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αριοπάγου. Αν αυτό δεν είναι μεθόδευση, κυρίες και κύριοι, τι είναι? Και βεβαίως η πλειοψηφία αποφασίζει. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, αντιλαμβάνεστε ποιον θα βάλει πρόεδρο του Αριοπάγου. Τον κύριο Λιμπερόπουλο. Να σας θυμίσω. Ο Λιμπερόπουλος ήταν αυτός τον οποίο πήγε. Πώς πήγε? Τυχαία πήγε. Δηλαδή βρήκε το όνομά του στο χρυσό οδηγό και είπε: δεν πάω στο Λιμπερόπουλο. Ο φυλακισμένος Χρήστος Μαυρίκης, ο αρχικοριός, για να του ζητήσει χάρη για το μεγάλο οικόπεδο στη Βορειοανατολική Αττική. Τυχαία πήγε στο Λιμπερόπουλο. Όταν ρώτησα το Μαυρίκη, λέει: αυτόν ήξερα, σε αυτόν πήγα. Και βέβαια ο Λιμπερόπουλος τον έδωσε στεγνά. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά εγώ ρωτάω τον κύριο Λιμπερόπουλο. Τυχαία ήρθε ο Μαυρίκης σε σένα, κύριε δικαστά μου. Θα αποφασίσει λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, καταργώντας κάθε έννοια διακρίσεως εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος και εισαγγελέας του Αριοπάγου. Η επιλογή θα είναι κομματική. Θα είναι ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι μιλημένος από τη Νέα Δημοκρατία και θα προσπαθήσει στον ένα χρόνο που θα είναι, δεν ξέρω πόσο θα είναι, πρόεδρος του Αριοπάγου, εισαγγελέας θα είναι κάποιος κολλητός του, για να βάλουν όλα τα μεγάλα σκάνδαλα στο σιρτάρι. Γκέγκε. Άρα ξεχάστε την επιχείρηση καθαρά χέρια στην Ελλάδα. Όλα θα μπουν στο αρχείο. Όλα. Και δεν πάνε να χτυπιέστε. Εσείς οι πολιτικοί, για να πάρετε πόντους με το θέμα των υποκλοπών, με το θέμα της κυρίας Αγαπηδάκη. Θα τα πούμε σε λίγο με την κυρία Αγαπηδάκη. Με το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Με το θέμα της διασπάθησης των κοινοτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τις απευθείας αναθέσεις σε εργολαβικές εταιρείες. Με το πώς έγινε πάπλουτος ο συμπέθερος του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Σάκαρης, που παντρεύεται η κόρη του. Παντρεύεται η τενίστρια, η πρωταθλήτρια, με το γιο του πρωθυπουργού. Το πώς έγινε πάπλουτος. Δεν μπορεί κανένας πρόεδρος του Αριοπάγου και κανένας αγγελέας να ελέγξει αυτές τις περιπτώσεις. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι τους είναι πιασμένοι. Είδαμε μια πρόσφατη δημοσκόπηση που έδειξε
ότι το 60% του ελληνικού λαού, και λίγο είναι, δεν εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Κυρίες, κύριοι, ο πιο σεβαστός θεσμός σε ένα κράτος είναι η δικαιοσύνη. Είναι η Θέμης. Η Θέμης. Όχι η Θέμης έχει κέφια, που έλεγε ο Ψαθάς. Η Θέμης. Αλλά στην Ελλάδα, δυστυχώς, δικαστική εξουσία είναι η Θέμης έχει κέφια. Από το χρονογραφήματα του Δημήτρη Ψαθά. Break, κύριε Χαραλαμπίδη. Break και επανερχόμαστε με το μαύρο πολιτικό χρήμα και θα σας διαβάσω και τα 50 ονόματα των Ελλήνων εφοπλιστών που το παίζουν πατριώτες και δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ένας να σώσει την Ελλάδα από την παρακμή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεγερμός έχει σημάνει στο Πικ Έρμη έπειτα από φωτιά στην περιοχή Διόνι, η πυρκαγιά και η ξύλα και έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου, επιτόπους πέφτουν 7 οχήματα και 15 πυροσβέστες. Συναγερμός έχει σημάνει και στη Σύρο λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στη περιοχή της Αμπέλας. Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 για την προληπτική εκένωση του οικισμού 3 Λαγκόνια προς την Ερμούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων, δίνοντας μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Στα χέρια των αρχών στο αεροδρόμιο του Ακτίου έπεσαν 2 Τούρκοι υπήκοοι ηλικίες 25 και 26 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν στον αερολιμένο ως γέφυρα για την Ευρώπη, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Ιταλία. Οι κακοτεχνίες στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφά τους έγιναν αμέσως αντιληπτές κατά το καθιερωμένο έλεγχο από τους αστυνομικούς του τμήματος Ακτίου Βόνιτσας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 2 νεαρών και την παραπομπή τους στον αρμόδιο εισαγγελέα με δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Σοβαρή συρρήκνωση του σχολικού χάρτη της χώρας αποτυπώνεται στις αποφάσεις της εφημερίδας της κυβερνήσεως για τη νέα σχολική χρονιά, καθώς καταργούνται οριστικά 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται 39 σχολεία και υποβαθμίζονται 146 μονάδες, την ώρα που ιδρύεται μόλις ένα νέο δημοτικό στην επικράτεια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόϊχο των πρόσφατων στοιχείων της Ελστάτ που επιβεβαιώνουν την ένταση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς οι γεννήσεις στους πρώτους μήνες του έτους κατέγραψαν νέα πτώση 4,2% υποχωρώντας τις 65.594 και η μείωση αυτή επηρεάζει τις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε ότι τη χτύπησε στο κεφάλι και τη μαχαίρωσε μετά από παρατήρηση που το έκανε για την κατάσταση του σπιτιού τους, προτού καταστρέψει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και την θάψει κοντά σε χασισοφυτεία που διατηρούσε. Η σωρός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή Βατόλακα και οι αστυνομικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη. Τώρα ο καιρός. Ο καιρός για σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος πρόκειται να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
5: Ο φίλος μου, ο Γεράσιμος, με κάτι βούτρα.
4: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
5: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
4: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
5: Σ' ακούω, Γεράσιμε.
4: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη. 3 χρόνια το εκθέτεις στο κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
5: Πολύ αστείο, Γεράσιμε. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ! Αλλά η ηθική δεν είναι στην αδερφή σου. Είναι στην κόρη του.
6: Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, το φαΐ είναι στην κόρη του Ρίχτερ. Του εφοπλιστή! Του εφοπλισταρά, βέβαια, που θα είναι στα φτωχοκάλυβα της Νίκαιας, στα φτωχοκάλυβα των Λιωσίων, στα φτωχοκάλυβα της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη ή στα φτωχοκάλυβα, κυρίες και κύριοι, της επίπονης αρκαδικής γης, εκεί που ο Μπάκος, ο Καημενάκης και και ο μπροστινός τους. Μ' αρέσει που το λένε και διευθύνοντα σύμβουλο όλων των επιχειρήσεων. Ποιο διευθύνοντα σύμβουλο? Αυτός είναι μπροστινός. Αυτοφοράκιας είναι. Αυτοφοράκιας είναι. Φαναρτζής. Φαναρτζής. Κρατάει το φανάρι της Κίμπερλι όταν πάει στην Αλβανία και βλέπει το οράμα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας φαναρτζής με το μεγαλύτερο φαναρτζίδικο στην Ελλάδα είναι ο κύριος Εξάρχου. Το κρατάς καλά το φανάρι, ρε Εξάρχου. Το κρατάς κράτα το σφιχτά, ρε, να φωτίζει τη νύχτα. Να φωτίζει, ρε, την ώρα που η Κίμπερλι διπλαρώνεται και χαμουρεύεται με τον Αρκέπορα το ράμα. Άντε να γαδείτε από εκεί. Άντε να γαδείτε από εκεί. Ο Θεός σήμερα να με... Ο Θεός να με συγχωρέσει με αυτά που λέω. Δεν αντέχουμε άλλο. Βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολιτικό χρήμα. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Πάμε στο πρώτο βίντεο, κύριε Χαραλαμπή. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται, λέει, ενδιαφέρεται για το αν ο πολίτης πληρώνει ακριβά ή φτηνά καύσιμα. Ρε παπατζή, ρε τυχοδιώκτη, ρε ανεμοσπαρμένε, τι είπε. Από το ανεμοδαρμένα ύψη. Ρε ανεμοδαρμένε, ψηλέ, που εκεί πάνω φαίνεται που είσαι φυσάει πολύ και σου έχει πάρει όλο το μυαλό. Ποιοι είναι, ρε, οι χορηγοί σου στην Ελλάδα? Δεν βρέθηκε κανένας να στα πει πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί όλοι είναι τσιράκια σου. Τους πληρώνεις και χοροπηδάνε σαν τα πυθίκια, σαν τις μαϊμούδες, σαν τους ουρακοτάγκους. Δεν μου λες κάτι, ρε. Εσύ που μιλάς για τη μείωση του χρέους, εσύ που μιλάς για τη μείωση στην τιμή του αργού πετρελαίου, ακούστε δήλωση τώρα. Μάλλον, βάλτε τι, κύριε Χαραλαμπίδη, βάλτε να την ακούσει ο κόσμος, να ακούσει τι ξεφτύλα πρωθυπουργό έχουμε.
7: Μήνυμα ότι οι θετικές εξελίξεις στον πόλεμο πρέπει να περάσουν και στις τιμές. Στον πόλεμο με το Ιράν έστειλε από τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος.
6: Αυτή που ακούτε είναι η καινούργια στο Sky που πήρε τη θέση Κοσιόνι. Φλιτζανού, Φλιτζανά. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Φλιτζανά νομίζω. Ακούστε προπαγάνδα. Κύριος Αλαφούζος.
8: Το έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στο τραπέζι της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας το ελληνικό μήνυμα, το οποίο έπετο του ελληνικού διαβήματος προς το Κίεβο, ότι δεν θα πρέπει το Κίεβο να επιτρέψει τη διάχυση αυτής της πολεμικής κρίσης και να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή λένε οι προτεραιότητες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους παραφωνίες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στη Σύνοδο, όπως θα προανέφερες, έθιξε το ζήτημα των αναπτερωμένων ελπίδων που υπάρχουν μετά τις θετικές εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου λόγω και της συμφωνίας και επέμεινε με τρίτο μήνυμα σε διάστημα μίας εβδομάδας ότι θα πρέπει αυτή η αποκλιμάκωση να φανεί στην Αγγλία. Άλλωστε, εκείνο το οποίο ζητάει η ελληνική αποστολή από αυτή τη Σύνοδο, στην οποία ξεκινάει ένα μεγάλο παζάρι για τον προϋπολογισμό, λένε, είναι πολύ συγκεκριμένο να μην πειραχτούν τα ταμεία συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά να υπάρχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις προκλήσεις, όπως είναι η άμυνα αλλά και η ανταγωνιστικότητα.
7: Θα πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σε ευχαριστούμε.
6: Να πάρουμε μια γεύση. Βέβαια, να πάρουμε γεύση.
9: Της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του.
6: Ακούστε
9: ορμούς,
6: τι βλακίες λέει.
9: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
6: Ρε κατακαημένε, που σου έχει πάρει το ύψος το μυαλό. Σήμερα φυσάει. Κάθε φορά που φυσάει δεν πρέπει να βγαίνεις έξω καταρχήν. Δεν σου έχει πει κανένας όταν φυσάει να μην βγαίνεις έξω, ρε κακομύρη? Γιατί είσαι ψηλός. Πάνε οι αρίδες σου από εδώ και από εκεί σαν το τσαχπινοκολαράκια που έλεγε και ο Πάγκαλος στον Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκια τελικά. Ο Πάγκαλος θα είχε πει αφήστε, αφήστε, σταματήστε επιτέλους τις παρεμβάσεις. Αφήστε να μιλήσω ελεύθερα. Ο Πάγκαλος το είπε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τσαχπινοκολαράκιας από τον Τσίπρα. Ρε κακομύρι, ρε κακοντέλι που λένε και στο χωριό μου. Πού πας ρε με τις αρίδες από εδώ και από εκεί. Σου έχει πάρει ρε κακομύρι ο άνεμος το μυαλό. Ποια αντιλία θα μειώσεις εσύ ρε. Βγήκες έξω να ρίξεις ποτέ βενζίνη. Ρε αργόμιστε. Ρε τεμπελαριό. Ρε τεμπελόσκυλο. Βγήκες ποτέ έξω να ρίξεις βενζίνη. Έβαλες ποτέ το χέρι να πληρώσεις. Τσαμπατζή. Που θα μιλήσεις εσύ για τσαμπατζίδες στην πολιτική. Ο μεγαλύτερος τσαμπατζής εσύ και η οικογένειά σου ρε. Το τι μου έχουν εκμυστηρευτεί. Αστυνομικοί. Σερβιτόροι. Υπηρετικό προσωπικό για την οικογένεια Μητσοτάκη, αν σας τα απαριθμίσω, δεν έχω χρόνο να σας τα πω, γιατί σε λίγο όπως πάω θα κλείσει και η φωνή μου. Αλλά η φωνή μου είναι δύσκολο να κλείσει. Μη μου την κλείσουνε το θέμα. Μη μου κλείσουν την πόρτα πίσω μου. Και εδώ τα να δει και ανάποδα, όπως τα έχω ξαναδεί. Κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσει ο Μητσοτάκης που δεν έχει δουλέψει. Έβαλες ποτέ ρε το χέρι στη... Που ακόμα ρε και το... Ακόμα ρε και το... Τα γλυκά που πήρες από το Τερκελί στη Θεσσαλονίκη ανάθεμα τα πλήρωσες. Αυτοί τι κάνανε. Θα σας πω εγώ. Γερολαδάδες. Στην Αραβαντινού. Στο κτίριο αυτό δεξιά. Αυθαίρετο το μισό. Αυθαίρετο είναι το μισό. Στο υπόγειο μου έχουν εκμυστηρευτεί. Υπηρετικό, Ταϊλανδί, Μπαγκλαντεζιανί, Φιλιππινέζι. Μου τα πάνε εμένα. Εγώ μιλάω στη γλώσσα τους. Ξέρετε τι μου πάνε. Φέρνανε λάδια από την Κρήτη, τους στέλνανε λάδια από την Κρήτη Πεσκέσια και περιμένανε ο λαδέμπορος να πάρει το λάδι στην τιμή τουλάχιστον παραγωγής. Δεν του το πληρώνανε. Πηγαίνανε στα μανάβικα, φύρανε φέσκια. Λέει εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, δεν πληρώνω. Ποιος είσαι, και ποια είσαι εσύ, λέγανε στις κόρες του που δεν πληρώνεις. Πηγαίνανε στα ψιλικατζίδικα, τζαμπαρία τα τσιγάρα. Πηγαίνανε στα μανάβικα, τζαμπαρία όλα. Πηγαίνανε στα κρεοπολία, τζαμπαρία όλα. Τα πεσκέσια που τους τα φέρανε από την Κρήτη, τζαμπαρία όλα. Δηλαδή κάτω στην υπόγα της Αραβαντινού και στα σπίτια που είχαν, στην Γλυφάδα, δεν ξέρω που άλλου είχαν σπίτια, ήταν τίγκα στο λάδι. Τίγκα! Τίγκα! Λαδέμποροι κανονικοί! Μαυραγωρίτες! Μαυραγωρίτες! Και η φωτογραφία του Μητσοτάκη που έβγαλε η Αυριανή, αληθινή ήταν. Θυμάστε τις εκλογές του 1985. Διότι ο Κουρίς ο Γιώργης ο Μακαρίτης ήταν μάγκας. Τους έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό εγώ τον υπερασπιζόμουν. Αν και το τελευταίο διάστημα είχα τσακωθεί μαζί του. Γιατί άκουσε τον αδερφό του το Μάκη. Και έναν άλλον. Για να μου κόψουν την εκπομπή στο κόντρα. Γιατί ο Γιώργης είχε ποντάρει, όπως μου έλεγε, στο μεγάλο άλογο. Τον Αντώνη Σαμαρά για να τον κάνει πρωθυπουργό. Και του είπα όχι. Γιώργο, όχι. Όχι, είναι προδότης. Είναι μειοδότης. Είναι πιστικός της Μέρκελ. Και δεν με άκουσε. Και τι έκανε ο Σαμαράς, τον έκλεισε φυλακή. Και πήγα και τον είδα. Στις αγροτικές φυλακές του Ναυπλίου. Και ήταν σαν την ανεμοδαρμένη κάσα. Στεφανάκο, δεν περίμενες Γιώργο μου, του λέω. Τι σου έκανε ο Σαμαράς, τον ήθελες γιατί ήταν άλογο, όπως μου λέγε. Σε έκλεισε φυλακή, ναι, τον αλήτη. Με έκλεισε φυλακή. Γιατί σε έκλεισε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς. Και ο Τσίπρας. Γιατί σε έκλεισανε Γιώργο μου φυλακή ο Σαμαράς και ο Τσίπρας που υποστήριζες. Γιατί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Γιατί είναι όφιλοι, απάτριδες, προδότες. Μπορείς λοιπόν να πεις καλή κουβέντα για αυτού του είδους τους πολιτικάτιδες. Όχι. Μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα μειώσει, λέει, την τιμή του αργού για να περάσει η μείωση στην αντλία. Ποια αντλία, ρε κακόμοιρε, που κανονικά πρέπει να σου βάλουν την αντλία με τη βενζίνη στο στόμα. Είδατε εσείς καμιά μείωση? Εγώ έκανα μια γύρα σήμερα και είδα. Δεν υπάρχει βενζινάδικο που να πουλάει κάτω από 1,9. Έχω δίκιο? Έχω δίκιο. Τι να το κάνω το δίκιο? Να το βρω πού? Πας στον έναν, έχω καβάτσα και δεν μπορώ, την έχω πάρει ακριβά και πρέπει να την πουλήσω ακριβά. Πας στον άλλον, αυτό. Πας να πάρεις ένα, για το αυτοκίνητό σου, ένα μπουκάλι λάδι, ένα μπουκάλι παραφλού. Τώρα το καλοκαίρι, μην πάρουμε καμιά φωτιά και καούμε, εμείς έχουμε και παλιά αυτοκίνητα, δεν είμαστε προνομιούχοι. Καταπίνουνε και τον αγλαίουρα, θα μου θέλαμε και μεγάλα κυβικά. Του 8. Έχω το αυτοκίνητο του Γιάννη του Άντε τον Κούμπο. Το βρήκα σε μία μάντρα στον Κολονό. Και πήρα και το πήρα ο Κακομύρης να κάνω τη δουλειά μου. Και με το που το πήρα, στο δεύτερο μήνα άρχιζα. Δίσκος, τακάκια. Το ερκοντήσιο χαλασμένο. Τα φώτα δεν δουλεύανε. Τα αμορτισέρ χάλια. Και μου το πούλησε ο άλλος, ο Φυλακόβιος. Γιατί θα αυτοκίνητο Άντε τον Κούμπο, καλά πάθω ρε. Άμα μ' ακούει ο Άντε τον Κούμπο, ας έρθει να το πάρει. Έμεινα στεγνός. Στεγνός στέγνωσα. Λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να μειώσει την αντλία. Από ποιο να μειώσει την αντλία ρε, από το Λάτσι? Για όσους δεν γνωρίζουν, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δηληστήρια. Το δηληστήριο του Λάτσι και το δηληστήριο του Βαρδινογιάννη. Αυτοί κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα τρίμηνο του πολέμου, έβγαλαν πάνω από 18 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο! Και μας έλεγαν και μας κορόιδευαν! Γιατί διαβάζω προσεκτικά τις δηλώσεις τους. Εάν λέω ψέματα, να βγείτε να με διαψεύσετε. Σεις δεν είπατε, κύριοι ιδιοκτήτες των ελληνικών δηληστηρίων? Από τη μία είναι τα ελληνικά πετρέλαια, στα οποία μέτοχος είναι κατά 25-30% ελληνικό δημόσιο για την πλάκα, και κατά 70% η εταιρεία του κ. Λάτσι. Αυτή είναι, αυτή στην αγορά, για ανοίξτε λίγο τα στραβά σας. Μην τα πάρω στην κράνα. Τα βενζινάδικα που έχει ο Λάτσις είναι η ΕΚΟ. Στο Θεό! Ακόμα δύο είναι! Και πήρανε και την BP. Ο άλλος, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο μεγάλος πατριωταράς, που θα σώσει την Ελλάδα κι αυτός, έχει την Αβίν και τη ΣΕΛ. Στη ΣΕΛ δεν μπορεί να πλησιάσει. Καλύτερα να βάλουν σειρματοπλέγματα και να το κλείσουν το μαγαζί. Άσε που έχουν κάτι υπαλλήλους, τους οποίους σωθεί η εργοδοσία, τους σωθεί. Και πας μέσα στη ΣΕΛ, ξέρετε πόσες φορές έχω τσακωθεί. Τους λες, βάλε μου 100 ή 80 απλή. Σε ρωτάει, με τα αυξημένα οκτάνια. Ρε καταλαβαίνεις τι σου λέω, απλή, 95. Να μη σου βάλω 98 θείο που είναι και έχει και έκπτωση. Ρε ακούς σου λέω, απλή! Τους πετάς, τότε νεκές τη μούρη και σκόνεσαι και φεύγεις. Για τέτοιους κλέφτες μιλάμε. Και να κάνετε λέει τα παράπονά σας στην εταιρεία. Διότι υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Όταν παθαίνεις ρωτάς. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα βενζινάδικα της εταιρείας, που τα δίνουν σε μπράβους, πιστολάδες, δολοφόνους, αυτούς που υπογράφουν τα συμβόλαια θανάτου, σε αυτούς τα δίνουν. Θέλετε να σας πω παραδείγματα, παιχταράδες μου, για να γίνω κακός? Είπαμε να ανοίξουμε την παρένθεση μαύρο πολιτικό. Εγώ σήμερα ήρθα με κέφι εδώ. Δεν θα μου το χαλάσει κανένα σας. Εγώ ήρθα να πω τις αλήθειες που δεν τις ακούω από τους συστημικούς, από τους καναλάρχες, τους νταβατζίδες. Δεν μου λέτε κάτι? Ναι, ξέρω Βαγγέλη μου. Η τιμή λέει στην Κύπρο, ναι, το ξέρω Βαγγέλη μου, είναι πολύ χαμηλή και έχει, θα σου πω εγώ Βαγγέλη μου, κύριε Βαγγέλη Κουρούμπαλη, πόσο έχει, Καρούμπαλη, πόσο λένε, Καρούμπαλε. Λοιπόν, η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο έχει 1,5. 1,4 με 1,5, απλή. Η Κύπρος δεν ξημέρωσε στον πόλεμο. Στην Κύπρο δεν στείλανε τα ντρόνς. Γιατί η Κύπρος που είναι πιο κοντά στο μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο, κύριε Μητσοτάκη, άχρηστε και αχαήρευτε και άσχετε. Αλλά τι να σου κάνει ένας Μητσοτάκης όταν υπουργός ανάπτυξης είναι ένα τεραστίου μεγέθους όνομα στην πολιτική ζωή του τόπου που λέγεται Θεοδωρικάκος. Ο άνθρωπος που μου έκανε ασφαλιστικά μέτρα, μην τολμήσεις και ξαναπείς το όνομά μου κάθε φορά που θα λες το όνομά μου 10.000. Και τον βρίσκει μια γραφίστρια που είχαμε στην εφημερίδα σε ένα μανάβικο στη Νέα Σμύρνη. Και λέει, εσείς είστε ο κύριος Θεοδωρικάκος? Λέει αυτός, ναι, εγώ είμαι, κοπέλα μου. Εάν μου τα λέει και καλά αυτή, έτσι, γιατί ήταν και παραμυθάτζου. Λέει, ξέρετε που δουλεύω? Πού δουλεύεις, κοπέλα μου? Δουλεύω με τον κύριο Χίο μαζί. Να του πεις, κάθε φορά που θα αναφέρει το όνομά μου, θα του στέλνω 10.000 να πληρώσει. Αυτή είναι η Έλληνης πολιτική. Δεν μου λες λοιπόν, κύριε Θεοδωρικάκο, που θα μου στείλει 10.000 κάθε φορά που θα αναφέρω το όνομά σου. Και είσαι και πατριώτη μου. Αλήθεια, εκείνου αστυνομικού του πήρε που φυλάγαν τα έρημα και κάτω? Τέλος πάντων. Δεν μου λες, Τάκη μου, κυρτάκι, από την Ανατολική Μάνη, γιατί δεν κάνεις κάποιες προσπάθειες εκλογήκευσης των τιμών των δηληστηρίων? Δηλαδή, πιάσε τον κύριο Βαρδινογιάννη που είναι πατριώτης, πιάσε και τον κύριο Λάτσι που είναι επίσης πατριώτης και βγήκε και σας μούτζωσε στο ελληνικό, δεν καταδέχτηκε καν να έρθει να κάτσει δίπλα σας. Αλλά βγήκε στο μόνιτορ, με Viber βγήκε στο μόνιτορ και τους είπε γεια σας. Θυμάστε, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά που με βοήθησαν να φτιάξω το ελληνικό, που μου βοήθησαν να ξεπουληθεί το ελληνικό. Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Γιατί δεν πιάνουν τους δύο ιδιοκτήτες στο δηληστήριο? Ας πούνε εδώ ρε παιδιά, δεν είστε πατριώτες? Ο ελληνικός λαός βογκάει, ο ελληνικός λαός πεθαίνει από την ακρίβεια. Δεν έχει. Θα σας δώσουμε εμείς. Ή θα μειώσετε το τζίρο σας, το καθαρό κέρδος από το τζίρο σας, για να μπορέσει να ανασάνει ο Έλληνας πολίτης, ή θα αναλάβει το κράτος, αφού είστε τόσο απληστοί, να σας δώσει τη διαφορά. Δεν έχετε, κύριε Πυρακάκη, πρωτογενή πλεονάσματα. Βοηθήστε τον Ελληνικό. Εγώ σας λέω την πιο απλή λύση. Οι δηληστηριάδες, οι εφοπλιστάδες είναι άπλιστοι. Θέλουν τζίρο. Ωραία. Εσείς που έχετε πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί δεν τους δίνετε τη διαφορά να ανασάνει λίγο ο ελληνικός λαός? Απλό παράδειγμα έφερα. Γιατί δεν το κάνετε? Ας πω γιατί δεν το κάνετε. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και η κυβέρνησή σας, εκτός από άπλιστοι, είστε και πιαστράκηδες. Πείτε μου λοιπόν, ποιοι είναι οι χορηγοί σας κατά τις προεκλογικές περιόδους? Πώς μπαίνει το μαύρο πολιτικό χρήμα στα ταμεία των κομμάτων? Χρωστάτε μισό δις ο καθένας από εσάς, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στις ελληνικές τράπεζες που τις πληρώνουμε εμείς για την ανακεφαλαίωσή τους. Και εκτός αυτού, αποδεικνύεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση, ότι αυτοί οι οποίοι χορηγούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι και λαθρέμποροι πετρελαίου. Είχατε θυρωρό στο μαξί μου και παίρνατε τα λεφτά από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Θυρωρό που παρετήθηκε λόγω ευθυξίας. Θυρωρό που είχε βάλει τους μαφιόζους μέσα στο μαξί μου. Ναι ή όχι? Κύριε Μητσοτάκη, άστα σάπια και πήγαινε καμιά βόλτα στο Ομάν να ελέγξει αν υπάρχουν εκεί οι μυστικοί σου τραπεζικοί λογαριασμοί ή τους χτύπησε καμιά βόμβα από το Ιράν. Άντε από εκεί. Άντε από εκεί. Άκου, φιλαράκο, όταν λέω κάτι εγώ είναι νόμος. Με ρωτάς αν η φωτογραφία του Μητσοτάκη με τους Ναζί ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή. Ήταν αληθινή, βεβαίως ήταν αληθινή. Με τη διαφορά ότι αυτοί οι οποίοι προασπίζονται την περιβόητη φωτογραφία του 85 του Μητσοτάκη, που την έβγαλε η αυριανή παραμονές των εκλογών και πούλησε 500.000 φύλλα, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. για να χάσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές ήταν αληθινή. Και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Ότι ήταν τη Στάζη και μπούρδες. Μπούρδες! Και βγήκαν δημοσιογράφοι να πούνε ήταν τη Στάζη. Όχι, ήταν αληθινή. Απλώς ισχυρίστηκαν και ισχυρίστηκαν και δεξιοί ιστορικοί ότι η φωτογραφία ήταν μεν αληθινή. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Αυριανή φωτογραφία Μητσοτάκη να ζει. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Η φωτογραφία όχι μόνο ήταν αληθινή, αλλά και αυτοί που εικονίζονταν ήταν Γερμανοί στρατιώτες. Το Ναζί, της Βέρμαχτ. Υποστήριξαν και δεξιοί ιστορικοί, ένας εκ των οποίων τον έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους και ιστορικούς που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο Δημοσθένης Κούκουνας. Καλά να είναι εκεί που είναι, στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε. Υποστηρίζουν ότι αυτοί οι τρεις Γερμανοί, δύο όπως είναι στη φωτογραφία, ήταν αντιναζί. Ήταν δηλαδή αντιδραστικοί στο στράτευμα και δεν γούσταραν τον Χίτλερ. Και θεωρούσαν ότι ο πόλεμος που κάνουν είναι άδικος. Αυτό προβάλλεται ως επιχείρημα. Όμως, η φωτογραφία δεν ήταν μοντάζ. Υπάρχει μία ακόμα φωτογραφία του Μητσοτάκη, ο οποίος είναι νεαρός δικηγόρος στα Χανιά, όπου εκεί υπάρχουν 5-6 Γερμανοί της Βέρμαχτ και 3-4 δοσύλλογοι των Γερμανών, Έλληνες, που φοράνε τα ναζιστικά περιβραχιόνια. Όλοι χαιρετούν ναζιστικά. Ο μόνος που δεν χαιρετάει είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί γνώριζε ότι θα έχει πολιτική ανέλυξη. Και σου λέει μην καώ να χαιρετήσω ναζιστικά. Από την άλλη, κριτικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι δεν χωνεύουν τον Μητσοτακέκο, μιας και ανοίξαμε αυτή τη ζήτηση, την ανοίγω για το σχόλιο του φίλου που μου στείλε πριν από λίγο. Κριτικοί ιστορικοί, κρίτες ιστορικοί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο κόλπο που έκαναν οι Μητσοτάκηδες επικατοχής, για να καταλάβετε για τι ανθρώπους μιλάμε, πώς θα πάει ένας δοσύλλογος, πώς θα πάει ένας απόγονος δοσυλλόγου να τα βρει με έναν άλλον απόγονο δοσυλλόγου. Ο πατέρας του Λάτση επικατοχής ήταν Μαυραγωρίτης. Ναι, ο Μπαρμπαγιάννης, ο Λάτσης, που έβγαινε και έβριζε τους δημοσιογράφους. Και του λέγε του άλλου, είσαι δημοσιογράφος ρε εσύ? Και έλεγε ναι. Να πάει να κάνεις το σκουπιδιάρι ρε, αφού ό,τι σου λένε τα γράφεις. Και άμα γράψεις την αλήθεια σε διώξουνε. Για τα μπιπ σε έχουνε. Αυτή ήταν η στιχομηθεία του Μπαρμπαγιάννη του Λάτση. Στο περιβόητο βίντεο που έχουμε βγάλει. Ο Μητσοτάκης στην κατοχή, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τι έκανε? Έβαζε δικούς του ανθρώπους και ρουφιάνευαν τους πατριώτες, τους συνελάμβαναν οι Γερμανοί και επειδή αυτός ήταν δικηγόρος για να παίρνει τις δίκες, τους έστειλαν κατευθείαν στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αυτά έχουν γράψει κρίτες της κατοχής και κρίτες ιστορικοί οι οποίοι είναι έγκυροι και αξιόπιστοι. Αυτή τη δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης επί κατοχής. Έπαιρνε ως δικηγόρος χρήματα από αυτούς που έβαζε να καταδίδουν στους Ναζί. Αυτό είναι μαυραγωρητισμός, δοσυλλογισμός, είναι ρουφιανισμός. Πώς αλλιώς λέγεται? Τι γιο θα βγάλει? Και λεπούρι έβγαλε. Και λεπούρι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, διότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Έχω διαλέξει σήμερα 7 ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Έχω διαλέξει στην Ελλάς του 2000 με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τους Κατσιμιχαίους και τον Αντώνη Βαρδί, τον Μακαρίτη, οι Σκιές, την Νότη Φακιανάκη, Άραγε δεν κοιμάμαι, Αντίπας, Αγάπαμε, Αγάπαμε, Γιάννης Πουλόπουλος, Φαρμακωμένα χείλη με τον Γιώργο Χατζιαντωνίου, θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος, και Σταμάτης Γονίδης, Δικιά μου είναι η ζωή και την κάνω τη γουστάρω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας σε ζωντανή μετάδοση. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, παίζει ως επανάληψη κάθε Κυριακή 2 με 5 το απόγευμα. Επίσης, είμαι θα στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τις εκπομπές μας παρά τα προβλήματα που είχαμε με τη δεξιά. Εγώ είμαι, ξέρετε, είμαι αληθινός άνθρωπος. Θέλω να λέω την αλήθεια. Εθήγην προσωπικός. Με κάποια πράγματα που έγιναν και δεν μου άρεσαν. Και σταμάτησα τις εκπομπές. Έκανα μία ανακοίνωση στο μακελιό.gr και είπα σταματάω τις εκπομπές. Έχω φύγει από 40 κανάλια. Από 20 ραδιόφωνα και από 15 εφημερίδες. Δεν μπορώ την λογοκρισία. Το λέω γιατί θέλω, όταν το λέω, να σας κοιτάω στα μάτια.

εδώ πληρώνονται. Εγώ βλέπω, κρίνω, γιατί είμαι 36 χρόνια σε αυτό το χώρο. 36 χρόνια βγάζω μεροκάματο σε αυτό το χώρο. Εσείς, κύριοι, που με μετράτε, δεν έχετε τα μισά. 36 χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Ξεκίνησα 23 και είμαι 60. Μετρήστε τα. Μετρήστε τα. Και ελάτε μετά να μετρηθούμε. Για το τι εμπειρίες έχει ο καθένας. Έχω μεγαλώσει με τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της τηλεόρασης. Και δεν το λέω. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τον εαυτό μου. Θα σέβεστε. Διότι αν δεν σέβεστε, θα έρθω και θα σας βγάλω τα αυτιά. Παλιωτόμαρα. Θα σέβεστε και τον κόπο των εργαζόμενων και το μεροκάματο των εργαζόμενων. Γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση ζει από τις ιδιωτικές διαφημίσεις και όχι τις κρατικές. Δεν έχω πάρει γραμμή. Τι πάνε να κάνετε? Πάτε να εφαρμόσετε πάλι τις λίστες Πέτσα. Πάτε να δώσετε από την πίσω πόρτα πάλι λεφτά στις εφημερίδες που τις καταστρέψατε. Και εσείς και ο βαρόνος του Άργους, ο κ. Μαρινάκης. Α, Βαγγέλη, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, θα στα λέω όμως τα ίσια. Το κατέστρεψες το Άργος. Το κατέστρεψες. Ενώ θα μπορούσες με δικό σας κόστος να φτιάξετε νέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, διότι έχουν κλείσει τα μισά περίπτερα όλης της Ελλάδος. Τα σημεία πώλησης που βγάζαμε ένα μεροκάματο, γιατί δεν γίναμε ποτέ πλούσιοι, ειδικά οι πιο νέοι που δουλέψαμε σε εφημερίδες από τις εφημερίδες, οι πιο παλιοί έγιναν, βεβαίως έγιναν. Ο Τζόρτζ Αθανασιάδης, ο Μακαρίτης, ήταν πάμπλουτος. Δεν έκανε και άλλες δουλειές. Είχαν ακουστεί πολλά. Το σκότωσε 17 Νοέμβρη και 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση του. Ο Δημήτρης Ρίζος πέθανε στον Άσο. Αλλά αυτός για άλλους λόγους. Αυτόν τον έφαγε το κάτω κεφάλι. Όχι το πάνω. Αλλά και αυτόν αποπειράθηκαν να τον σκοτώσουν. Του στείλανε μια βόμβα μέσα κουκλέκι. Και ευτυχώς την πέταξε στον ακάλυπτο και έσκασε στον ακάλυπτο η βόμβα. Γιατί την ψηλιάστηκε η γραμματέας του. Η γραμματέας του έσωσε τον Δημήτρη Ρίζο. Η βόμβα, εάν έσκαζε στο γραφείο του, ήταν τόσο μεγάλης ισχύος, δεν θα μένε κολυμπηθρόξυλο. Ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Τράγκας, του βάλανε από κάτω στο αυτοκίνητο πάλι ένα αρκουδάκι. Του Ρίζου του είχαν στείλει ανθοδέσμη και γλυκά. Αλλά ο Τράγκας, επειδή ήταν άρχοντας των μυστικών υπηρεσιών, ο Μακαρίτης. Καλά να είσαι, Γιώργη. Όποια αν είσαι, θα έκανες και στα λάθη σου. Του βάλανε ένα αρκουδάκι και το αυτοκίνητο. Αλλά επειδή ήταν μόρτης και μάγκας και τα ήξερα απ' έξω τα κόλπα αυτά, κάθε φορά που πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητο, κοίταζε από κάτω. Και αυτός και οι δύο που είχε. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτά που πάει να κάνει τώρα αυτή η κυβέρνηση είναι να πάει να δώσει λεφτά στις εφημερίδες για να τους εξαργυρώσει. Να εξαργυρώσει σιωπή τους. Και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, που άφησε το Άργος πεντέρημο. Ενώ με δικό του κόστος. Με ποιο κόστος? Το κόστος των εκδοτών. Μα οι εφημερίδες δεν βγάζουν αυτή τη στιγμή. Όταν πουλάς 2.000 φύλλα την ημέρα, 1.500, 1.500 φύλλα, πώς θα βγεις? Αλλά υπάρχουν εφημερίδες, όπως το Μακελιό, που δεν παίρνει 50 ράκια από κρατική διαφήμιση. Αλλά υπάρχουν άλλες εφημερίδες. Παράδειγμα, έγινε μια ερώτηση στη Βουλή από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για την εφημερίδα Μανιφέστο. Εγώ ξέρω ποιος τη χρηματοδοτεί την εφημερίδα. Τη χρηματοδοτεί άνθρωπος του Μαξίμου, που ήταν εκεί και έφυγε. Ξέρω. Και προσέξτε, μην ξαναβγάλετε γλώσσα στο χείο, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Υπεύθυνος του Μανιφέστου, αυτής της παλιοφυλάδας, που πουλάει 300 φύλλα από το δελτίο του Άργους, 300 φύλλα, δηλαδή κάνει τζίρο την ημέρα, με ένα ευρώ, 300 ευρώ την ημέρα. Εγώ

0: έναν εχέφρον Έλληνα πολίτη. Πώς μπορεί να βγαίνει μια εφημερίδα που κάνει 300 ευρώ τζίρο την ημέρα? Δηλαδή καθαρά έξοδα 250 και βάζουν ένα 50 στην τσέπη τους. Δηλαδή το μήνα αυτοί έχουν έσοδα 1500 ευρώ. Πώς βγαίνει μια εφημερίδα με 1500 ευρώ, ρε παιδιά? Πολύ απλά. Διότι σε κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, μπαίνει μαύρο χρήμα. Αυτό είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα. Με ρωτάτε λοιπόν πώς θα μειωθούν τα καύσιμα. Δεν μπορούν να μειωθούν. Διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, αυτοί που έχουν τα βενζινάδικα, οι παραβατικοί, οι μαφιόζοι και οι λαθρέμποροι, χρηματοδοτούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μπήκατε? Πάμε παρακάτω. Πάμε στο δεύτερο πουλάκι, που λέγεται Ανδρουλάκης. Θα τον δείτε και θα τον λυπηθείτε στις εκλογές. Ο Τσίπρας του έχει κατεβάσει τα παντελόνια. Εγώ μιλώ για πολιτικούς που γνωρίζω. Αν έχετε εσείς να μου πείτε κάποιο πολιτικό που είναι καλύτερος από όλους αυτούς, στείλτε μου μήνυμα. Για ποιο θέλετε να σας πω? Ο Ανδρουλάκης έχει μια τεράστια προσωπική περιουσία. Τεραστίων διαστάσεων προσωπική περιουσία. Ο πατέρας του είναι μεγαλοτσιφλικά στην Κρήτη. Δεν ξέρουν τι έχουν. Προσφάτως μάλιστα, το γράφουμε σήμερα στην εφημερίδα μας, πηγαίνετε να αγοράσετε ένα εφημερίδα, πηγαίνετε πατζίδες. Ανδρουλάκης, αγόρασε εξοχικό στη Σέριφ. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Εσύ δεν είσαι σοσιαλιστής? Τι είσαι, σαν τον Γιάννη Παπαντονίου? Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε, σύντροφοι. Το θυμάσαι στο μπαλκόνι που έβγαινε και μετά τον πιάσαν να κλέβει και τον προφυλακίσαν. Και όταν βγήκε είπε, είχα μια θεία, λέει, στην Ιγυρία που μου έδωσε τα λεφτά. Λαμόγια. Και ακούστε το κύριο τσετσετσέ και τσετσετσέ.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στη Νίκη.
2: Τον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3.
0: Τώρα μιλάει ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης, έτσι. Ο μεγαλύτερος λαδάς και ο μεγαλύτερος μαυραγορίτης στην Ελλάδα μιλάει για το τζάμπα. Ο μεγαλύτερος τζαμπάτζης της Ελλάδος.
2: Κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Μήνυμα ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, έστειλε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι το πολιτικό σκηνικό έχει πλέον έντονα εκλογικό χρώμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει αποφασίσει να απαντάει στις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης για παροχές, τις οποίες χαρακτηρίζει πυροτεχνήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στα πειρά του Πρωθυπουργού για τον τζάμπα, τον κατηγόρησε πως η πολιτική που εφαρμόζει είναι ακριβή για τους πολίτες.
4: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Στην αντιπαράθεση έχει μπει και η σύγκρουση για την καθημερινότητα των πολιτών, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει πως η κυβέρνηση απέτυχε στο θέμα της ακρίβειας, ενώ η Νέα Δημοκρατία διαμηνεί ότι δεν θα διακινδυνεύσει την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
2: Εμείς δεν βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα. Τελικά ποιος μπορεί?
0: Πονάει η ακρίβεια, το πονάει το Μητσοτάκη η ακρίβεια, το τζαμπατζή.
2: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις.
0: Τα τσουρέκια στο Τερκελί τα πλήρωσες. Τζαμπατζή, ε τζαμπατζή.
2: Ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει.
0: Η Κατερίνα Μητσοτάκη, η αδερφή σου, θα πλήρωνε τα πεσκέσια στα Βρυλίσια. Γιατί ακόμα μου λένε ότι χρωστάει. Τραβάτε ρε, πληρώστε ρε. Πληρώστε ρε αυτά που κλέβατε, κλέφτες.
4: Κοστίζει 62 ευρώ 60%.
0: Άλλος αυτός. Ακούστε τον. Δεν είναι πρωθυπουργός αυτός. Ακούστε τον.
4: Τι έχουν εισπράξει?
0: Μιλά ελληνικά, ρε. Μιλά ελληνικά.
4: Με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπόλια, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.
3: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση, με στελέχη του να δηλώνουν πως το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς είναι κοστολογημένο.
5: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
6: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
3: Ναι, τα στελέχη του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού θεωρούν εφικτό
0: στόχο. Α, οι κοκορόφωνοι, παιδιά, ακούστε.
3: Βρίσκονται απέναντι σε όλα τα παραδοσιακά κόμματα.
7: Είναι ένα ενδεχόμενο που διανανόμαστε όλοι να υπάρξει και αυτό.
0: Και κυρίκου!
7: Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
3: Ή πόλο στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Και τι να κάνω εγώ, να πάω να τη σβήσω. Ας τη σβήσουν οι πυροσβέστες. Πήρε φωτιά. Ας πάρετε φωτιά, ας καείτε. Τι με νοιάζει εμένα. Υπάρχει πυροσβεστική. Στο 199. Αυτό δεν είναι. Πάρτε τηλέφωνο να τη σβήσει. Εγώ δεν έχω να αναγγείλω τίποτα. Τίποτα! Για κανέναν! Θα αναγγείλω μόνο να πάρει φωτιά το σπίτι μου. Για κανέναν! Να καείτε ζωντανοί! Και πάμε στον άλλον τώρα. Στον άλλον τον Λεβέντη και τον Καραμπουζουκλή. Δεν μου λέει ένα Τσίπρα. Εκείνα τα ταξίδια στη Βενεζουέλα του φίλου του Μαδούρο, τον οποίο πούλησες. Είσαι πουλιτάρι μεγάλο, κύριε Τσίπρα. Γιατί τα λεφτά που παίρνεις από τους Αμερικανούς τα βάζεις στο πλυντήριο για να τα ξεπλύνεις. Πρώτον. Δεύτερον. Εκείνα τα βιβλία που πούλησες για την Ιθάκη, πόσο κόστησαν, πόσα λεφτά μάζεψες από εκεί? Μα αυτά κάνεις τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μα αν κάποιος, εγώ άκουγα το Sky προχτές που σε έκραζε. Ξέρετε, στο Sky έχουν μια συνήθεια. Κράζουν μόνο τον Τσίπρα. Τον Ανδρουλάκη δεν τον κράζουνε. Κράζουνε μόνο τον Τσίπρα, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Μητσοτάκη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις που εγώ τις έχω γραμμένες στα μπαλαιά των υποδημάτων, τις βάζω κάτω και τις πατάω. Σας έχω σε μεγάλη ανυποληψία. Είστε η χειρότερη τάξη μαζί με τους εφοριακούς της Ελλάδος. Δημοσκόποι και εφοριακοί. Η χειρότερη ράτσα είστε. Και βενζινοπόλες. Και βενζινοπόλες. Που αντί για βενζίνη μας ρίχνουν νερό. Σε λίγο θα μας ρίχνουν και πέτρες μέσα. Και πέτρες θα μας ρίχνουν. Κύριε Δημελισανίδη, και πέτρες. Αλλά εδώ θέλω να παρακαλώ, εδώ θέλω να εξάρω την Aegean Oil, η πιο καθαρή εταιρεία στην Ελλάδα. Τα συγχαρητήρια μου. Οι μισές εταιρείες έχουν δοθεί σε μπράβους, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Τουλάχιστον ρίχνουμε καθαρό καύσιμο στην Aegean. Όλοι στην Aegean. Δεν μου λες, κύριε Τσίπρα. Παιδιά, εδώ είναι η εκπομπή της αλήθειας. Η αλήθεια πονάει. Και τσουρουφλίζει. Και το ξέρω. Δεν με νοιάζει. Ούτε με ενδιαφέρει. Ποιοι θίγονται και ποιοι δεν θίγονται. Δεν έχω κολλητιλίκα με κανέναν. Δεν μου λένε, Τσίπρα. Εκείνα τα καράβια, τα καΐκια και τα αεροπλάνα που έρχονταν από τη Βενεζουέλα νύχτα και προσγειώνονταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι είχανε μέσα? Γιατί κάποιοι μας έλεγαν τώρα ότι κουβάλαγες το χρυσό της Βενεζουέλας του Μαδούρο. Και πού τον πήγαινες? Έπαιρνες μεροκάματο? Εγώ ρωτώ αυτά που σε ρωτούν οι πολιτικοί σου αντίπαλοι. Μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα. Έπαιρνες μεροκάματο? Και εσύ και ο Νικολάκης ο παπάς και ο Μακαρίτης Φλαμπουράρης και κάτι άλλο λαμόγια που τώρα ψάχνουμε να τις βρούμε, που ήταν σερβιτόροι και τους κάνατε συμβούλους σας σε μια νύχτα. Ξέρεις καλά για ποιους μιλάω. Γιατί κάνατε αυτή την βρωμοδουλειά με τον Μαδούρο? Και όταν συνελήφθη ο Μαδούρο και τον εβούτυξαν οι Αμερικανοί και τον πήγανε στον Κουαντάναμο, ο κύριος Τσίπρας έκανε 3 μέρες να βγάλει ανακοίνωση. Το πούλησε το φίλο του. Και μετά πήγανε στον Πούτιν και ζητάγανε να κόψουνε τα νομισματοκοπία της Ρωσίας δραχμή. Μιλάμε για τόσο επικίνδυνους και ανόητους άνθρωπους. Και να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, ρε Αλέξη. Το ξου, όχι με ξου, με κουσού, Αλέξη. Λόγω ότι είσαι προκεχωρημένης παιδείας. Ξέρεις τώρα, 2 νησιά και... Μην τα λέμε τα ίδια τώρα. το πόδι του κύριε Λέσον, το βαριέται και ο Θεός. Δεν υπάρχει πανούσης να σας πιάσει και να σας κάνει ταλατιού. Εμείς δεν μπορούμε να τον αναπληρώσουμε. Ήτανε μέγιστος, τεράστιος. Θα σας είχε κάνει σκόνη. Δεν μου λένε Αλέξη. Κούσου. Όχι ξου, κούσου, Αλέξη. Δεν μου λένε πατριώτη. Εκείνα τα λεφτά, τα 350 χιλιάρικα που έδωσες προχτές για να κάνεις τη μεγάλη στην εξέδρα εκεί που βγήκες και φώναζες, ποιος τα κάλυψε από τσέπη σου? Άλεπτο. Στο Sky προχτές λέγανε για σένα, κυρία Τσίπρα, ότι το πόθενές και σου δεν στα δικαιολογεί αυτά. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπομπή που παίζει σε επανάληψη. Βάλαμε εμείς επαναλήψεις 2 το πρωί, έβαλε και ο Πορτοσόλτη. Και μετά έβαλε και ο Χάτζης Νικολάου. Ξεκινήσαμε σε επαναλήψεις των ραδιομακελάριδων στις 2 τη νύχτα. Τσόταρε και ο Πορτοσόλτη, τσόταρε και ο Χάτζης Νικολάου, μην χάσουν κανένα πόντο. Δηλαδή εμείς άμα αρχίσουμε το στριπτιζάκι τη νύχτα, θα κάνετε και εσείς στριπτιζάκι? Ε! Άμα κάνουμε ζωντανή σύνδεση με τα στριπτιζάδικα της Συγκρού, θα το κάνετε κι εσείς? Να σας δω. Δεν μου λέει Αλέξη, με κούσου. Τα λεφτά εκεί ποιος τα πλήρωσε? Στο Sky λένε ότι δεν δικαιολογούνται από το ποθενέσκε σου. Εσύ ρε φίλε, έχεις να δουλέψεις 49 χρόνια. Με το τέλειρο του μισθού του βουλευτού, αφού παρατήθηκες από βουλευτής. Πώς ζούσες τα πέτρινα χρόνια που δεν ήσουν βουλευτής και δεν βούταγες την αμοιβή? Με τις πωλήσεις από την Ιθακή πόσες ήταν? Πώς καλύπτεις τα προεκλογικά σου εξοδολόγια, ρε φιλαρακό? Ρε μας ρωτάς και μας λες και μας. Πες μας και μας για να ξέρουμε, ρε φίλε. Ακούστε το παλικάρι. Το παλικάρι, κύριε, αλλά μην βάλετε το παλικάρι, μην χάσουμε τον πελάτη.
1: Και να φύγουμε από την Κύπρο, να έρθουμε στην Οίκια, στη χθεσινή εκδήλωση Χρήστο ήσουν εκεί με όλο το συνεργείο του Κόντρο, με τους συναδέλφους. Στην εκδήλωση με σύνθημα τώρα μιλάμε. Δώσε μας λίγο το κλίμα.
0: Το κλίμα.
8: Μια πρωτότυπη εκδήλωση.
0: Μια πρωτότυπη.
8: Μια εκδήλωση η οποία είχε εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Τσιμπάνε μεροκάματα για αυτήν. Τσιμπάνε μεροκάματάκι για αυτήν.
8: Έδωσε το λόγο στους πολίτες χθες το βράδυ στην Οίκια, προκειμένου να τοποθετηθούν για ζητήματα που αφορούν τις νέες και τους νέους, ζητήματα εκπαίδευσης δηλαδή, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με το μέλλον των νέων ανθρώπων μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έδωσε το λόγο σε ανθρώπους που εργάζονται σε λιμάνια, στους τομείς της υγείας, σε ανθρώπους που εργάζονται σε εμπορικά καταστήματα τα οποία μαστίζονται από τον τρόπο με τον οποίο τα έχει πλήξει η οικονομική συνθήκη των τελευταίων ετών.
0: Αντισώσω Τσίπρας.
8: Παράλληλα, μίλησαν και συνταξιούχοι, οι οποίοι τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο αναγκάζονται να βοηθήσουν παιδιά και εγγόνια. Μολονότι η σύνταξη τελειώνει στα μισά του μήνα. Κατά τα άλλα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στη σκηνή στο τέλος της
0: εκδήλωσης,
8: γύρω στις 9.30, προκειμένου να ζητήσει την νίκη
0: και
8: από την πρώτη κάμπη και να κατηγορήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη. Τόσο σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της επταετίας τους συνταξιούχους, αλλά και για να υπενθυμίσει.
1: Αλλά υπήρχε και ένας Μητσοτάκης εκεί.
0: Βέβαια.
8: Το χιουμοριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ένας εκ των ομιλητών, ο άνθρωπος που μίλησε σε σχέση με τα εμπορικά καταστήματα και σε σχέση με τον τρόπο που οι σύγχρονοι έμποροι και οι εμπορικοί δρόμοι της Νίκαιας.
0: Μπορική δρόμη, κατασυγκινήθηκαν.
8: Αντιμετωπίζουν.
0: Κάνουν ένα σε φταίει να πούμε 2 χρόνια.
8: Τα καταστήματα διαρκώς λίγο
0: σε περίοδο εκπτώσεων.
8: Έφερε το επώνυμο για την ακρίβεια Μητσοτάκης, εξού και ο πρώην πρωθυπουργός του απέφθηνε.
0: Ωραία πράγματα. Ακούτε τους συστημικούς πώς μιλάνε. Όλα ωραία είναι για αυτούς. Καμία κακή κουβέντα δεν είναι. Παίρνε μεροκάματα κι αυτοί. Το μεροκαματάκι.
9: Να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι?
0: Για πες μας.
9: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Απλή μέθοδο των τριών. Και τα βρήκε όλα
9: μέθος.
0: Τι μάστορας είναι αυτός, ρε.
9: Είναι σταθερότητα.
0: Αυτός έβγαλε πολυτεχνείο στη Βουλγαρία, να μου το θυμηθείτε μένα. Στη Βουλγαρία πήρε το πτυχίο.
9: Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη.
0: Γιατί πας και ψωνίζεις.
9: Από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς.
0: Σούπα, είναι σταθερότητα. Σε πήρε ο πόνος.
9: Να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης, ναι, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μπα.
9: Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στις απευθείας αναθέσεις.
0: Για ακούστε τον. Ακούστε τον. Πήρε τώρα μαρσάρι. Έχει βάλει την Τετάρτη τώρα. Πέμπτη. Έκτη. Έβδομη. Ένατη. Μαρσάρι.
9: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι.
0: Όχι.
9: Αυτό δεν είναι σταθερότητα.
0: Όχι, φίλες και φίλοι.
9: Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε,
0: σε ένα
9: βάλτο της διαφθοράς.
0: Σε έναν βάλτο! Πού να το βάλω, ρε! Πού να το βάλω, ρε, κακόμοιρε! Σε έναν βάλτο!
9: Το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν. Σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος.
0: Μπράβο, ρε,
9: είναι
0: Άλεξ.
9: Διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Μπράβο, ρε, Άρχοντα.
9: Το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Ενδεχομένως να ξένησε κάποιους.
0: Άστον, έχει πλάκα.
9: Κάποιους που δεν καταλαβαίνουν την αξία.
0: Την αξία
9: του. Να δίνεις τη δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης με τα δημόσια μέσα.
0: Εγώ με την αξία μου και το φιλότιμό μου.
9: Μάλλον διότι δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Εμείς λοιπόν είπαμε, όχι μια παροχή θετικής διάκρισης για μια κοινωνική κατηγορία. Είπαμε για όλους, γνωρίζοντας τι σημαίνει αυτό το για όλους. Σημαίνει για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη τη δημόσια συγκοινωνία.
0: Και μετακινούνται
9: με τον ηλεκτρικό, με το μετρό, με το λεωφορείο. Είπαμε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και κοστολογήσαμε αυτό το μέτρο. Ξέρετε, δεν είναι ούτε το 1/4 από τα διάφορα πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο.
0: Εσύ δεν το δώσεις όλα. Όλα τζάμπα.
9: Που πρέπει
0: να πάτε να κλέψετε πάλι την Τράπεζα της Ελλάδος. Που είχατε ακροβολιστεί και στο νομισματοκοπείο που μας έλεγε ο Λαβαζάνης ότι πρέπει να κλέψετε την Τράπεζα της Ελλάδος και κλείσατε τις τράπεζες.
9: Όπως δυστυχώς γίνεται με πολλά άλλα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70-50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, είναι! Πες τα αρχηγέ, πες τα! Πες τα γίγαντα!
9: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε. Τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
0: Ζήτω! Ζήτω!
9: Άλλοτε διακυβέρνηση τόσο άδικη για τους πολλούς. Γιατί για τη
0: τους
9: δημοκρατία,
0: πολλούς.
9: Διότι ποτέ
0: για τους πολλούς
9: δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο βάναυσα η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Γιατί μια ζωή με αξιοπρέπεια, διότι μας αξίζει μια καλύτερη, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Να είστε καλά, θα την πετύχουμε.
0: Ναι, μαζί σου γίγαντα.
1: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων στην αμαρτική γλώσσα.
0: Στην αμαρτική γλώσσα, ναι. Ίσως πρέπει τα δελτία ειδήσεων, τα οποία έχουν τον κύριο Τσίπρα, όλα να εκπέμπουν στην νοηματική γλώσσα. Γιατί δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει. Ρε ψεύτη. Ρε αργόσκολε. Μου λένε εδώ πέρα. Μιλάει ο αργόσκολος. Εδώ. Μηνύματα του κόσμου. Η κυρία Σοφία. Μιλάει ο αργόσκολος και χειροκροτώ από κάτω τα ζωντόβολα. Ρε ξέρετε για εσάς ο κόσμος τι λέει. Κι όμως κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Σε όλους αυτούς. Τους αφιερώνω το τραγούδι του Νότης Φαγανάκη, οι σκιές! Οι σκιές!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
4: Λοιπόν,
3: μου πρότεινε κάτι φοβερό.
4: Τι πράγμα?
3: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
4: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση?
3: Μου ζήτησε να αιρέσω, να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
4: Και εσείς?
3: Αρνήθηκα φυσικά.
4: Φυσικά? Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε?
3: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
4: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
3: Τι σας κάνει εντύπωση?
4: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
3: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η αφωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια παρένθεση μεγάλη. Μαύρο πολιτικό χρήμα. Δεν είναι ανάγκη το πολιτικό χρήμα. Όταν εννοούμε πολιτικό χρήμα, εννοούμε το χρήμα της μαφίας, της αγκυρτίας, που πολλές φορές χρησιμοποιείται μέσα στα πολιτικά κόμματα ως πλυντήριο. Τα κόμματα δηλαδή των πολιτικών, οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί τους, τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούνται ως πλυντήρια για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια πράγματα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε μερικά πράγματα. Γιατί ακούμε πάρα πολλές ανοησίες. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, και πρέπει να λέμε την αλήθεια, οι οποίοι βγαίνουν συχνά κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Παράδειγμα, ο κύριος Μαρτίνος, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Προκοπίου, γνωστός εφοπλιστής της χώρας. Ο κύριος Μυτιλινέος δεν είναι εφοπλιστής, είναι όμως πολύ επιχειρηματίας. Ο κύριος Περιστέρης δεν είναι εφοπλιστής, είναι πολύ επιχειρηματίας, εργολάβος. Και πολλοί ακόμα βγαίνουν κοινές φωτογραφίες με τον Πρωθυπουργό. Δεν εξυπακούεται ότι αυτοί χρηματίζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό. Ούτε ότι δίνουν μίζες στον κύριο Μητσοτάκη. Παιδιά, τις μίζες μην περιμένετε κανένας να τις αρπάξει από αυτούς που φωτογραφίζεται. Αυτοί το κάνουν για άλλους λόγους. Το κάνουν για καθαρά διαφημιστικούς λόγους. Διαφημίζουν δηλαδή ουσιαστικά την παραμάτια τους. Τα χρήματα και το μαύρο πολιτικό χρήμα μπαίνει απαλού στα πολιτικά κόμματα. Και πηγαίνει σε βαλίτσες. Η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έκλεισε άρον-άρον, καθιστώντας τους μάρτυρες της Νοβάρτης κατηγορούμενους, ήταν μια μεγάλη ιστορία για την οποία δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Και επειδή είναι μια άλλη τραγική ιστορία, η υπόθεση των προστατευομένων μαρτύρων που ακούμπησαν τα εκατομμύρια τους στους δικηγόρους, που υποτίθεται τους υπερασπιζόταν, δυστυχώς δεν αποκάλυψε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και ενώ 8 πολιτικά πρόσωπα κατονομάστηκαν από συγκεκριμένους μάρτυρες ότι πλούτιζαν από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, κανένας από αυτούς όχι δεν πήγε φυλακή, δεν πήγε καν κατηγορούμενος. Το έργο λοιπόν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, αυτή την εποχή, γίνεται στη Λάρισα η δίκη των Τεμπών. και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αναλώνεται αυτή η δικαστική διαδικασία, η οποία θα κρατήσει πάνω από 2 χρόνια. Ανάμεσα σε μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, τσαμπουκάδες, ενστάσεις, εκρήξεις θυμού των συγγενών, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, για μια υπόθεση στην οποία έχουμε 57 δολοφονημένους ανθρώπους. Ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με τα Τέμπη θα δικαιώσει τους 57 δολοφονημένους ανθρώπους? Το μπάζωμα μπαζώθηκε. Τα βιολογικά υλικά μπαζώθηκαν. Έφτασαν στο σημείο να ακούσω αυτές τις μέρες αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή ομάδα των Άνουμπις, των ανθρώπων που με ένα σκύλο προσπάθησαν να βρουν υπολείμματα ανθρώπων μέσα στα χώματα του κυρίου Μητσοτάκη. Για το κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος υπεύθυνος της υπόθεσης των Τεμπών. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής, οι οποίοι δεν πάνε ποτέ φυλακή με τέτοιες κυβερνήσεις. Με άλλες κυβερνήσεις, ναι. Με τέτοιες κυβερνήσεις όλοι. Όχι. Φτάσανε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ρίξουν λάσπη στην ομάδα Άνουμπις. Φτάσανε στο σημείο να πλησιάσουν αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσω, φτάσανε καταρχήν να τους δηλητηριάσουν το σκύλο, τον Έκο. Ένα εκπαιδευμένο σκυλί το οποίο οδηγούσε σε κάποιες κατευθύνσεις. Φτάσανε να το δηλητηριάσουν το σκύλο. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Εξαφανίσανε το γιο της εισαγγελέως, τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρο. Σκοτώσανε 2 σιδηροδρομικούς και μας τα πάσαιραν για δυστύχημα. Πεθάνανε 2 μάρτυρες. Ο ένας ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Πέθανε, λέει, ήταν άρρωστος. Προσπάθησαν να τους βγάλουν όλους άρρωστους. Ο άλλος πέθανε σπίτι του. Ένας κεντρικός σταθμάρχης όλης της Ελλάδος πέθανε σπίτι του υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες. Δεν έγινε ατοδικαστική εξέταση. Καν. Όταν λοιπόν σε τόσο μεγάλες δίκες η εισαγγελέας και η έδρα του δικαστηρίου απαγόρευσαν τη μαγνητοσκόπηση της δίκης ή τη ζωντανή μετάδοση. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν δώσανε τα δικαιώματα δωρεάν σε ένα κανάλι να μεταδίδει καθημερινά τη δίκη των Τεμπών? Γιατί? Γιατί φοβούνται την αλήθεια. Γι' αυτό. Ενώ το 1989 η οικουμενική κυβέρνηση αυτού του βρώμικου 89 έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες ελεύθερους δημοκράτες πολίτες να παρακολουθούν σε ζωντανή μετάδοση το ειδικό δικαστήριο, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, κάθε μέρα βλέπαμε όλη την ακρόαση μέρα νύχτα του ειδικού δικαστηρίου. Και μάλιστα βάζανε και τις επαναλήψεις. Είδαμε τον Κουτσόγιοργα, τον Μακαρίτη, Μένιο Κουτσόγιοργα, με τον Κουτσονόμο, στο λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 2,5 εκατομμύρια, τα οποία του τα είχε βάλει ο Κοσκοτάς. Να τον βλέπουμε να πεθαίνει μες στο ειδικό δικαστήριο. Και το βλέπαμε ζωντανά. Βλέπαμε τον Κοσκοτά να καταθέτει. Εσείς οι πιο παλιοί, οι πιο νέοι, δεν τα έχετε ζήσει αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει. Να παρακολουθώ ζωντανή τη δίκη, να δικάζεται ο Αντρέας Παπανδρέου. Και ας μην κάθεσαι σκαμνή. Ας μην προσήλθε δηλαδή. Είδα τον Μακαρίτη Δημήτρη Τσοβόλα να δικάζεται στο ειδικό δικαστήριο. Να καταθέτουν μάρτυρες εναντίον του ότι τα άρπαξε. Αυτά δεν τα έχετε ζήσει. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί η εισαγγελική έδρα δεν επέτρεψε και η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου, που υποτίθεται ότι είναι άνευ αμοιβής, ότι είναι καθαρή, ότι είναι άσπηλη και αμόλυντη, γιατί δεν επέτρεψε, ενώ ήθελε η υπεράσπιση και όλοι οι συγγενείς να μεταδοθεί ζωντανά η δίκη των Τεμπών, γιατί την απαγόρευσε. Για ποιο λόγο? Για να μάθουμε την αλήθεια. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, γιατί μου λέει δεν παίζει στο Βίντο Βελόπουλο. Θα παίξω Βίντο Βελόπουλο. Θα παίξω. Τώρα αμέσως. Ρίξε το βίντεο του κύριου Βελόπουλου.
6: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε.
7: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά?
5: Είναι η εμφάνιση του κύριου Βελόπουλου στον κύριο Βακελάτο.
7: Ποιος ενδιαφέρεται για το Σαμαρά?
5: Επειδή μου, κάποιοι μου λένε τους παίζεις όλους και δεν παίζεις το Βελόπουλο. Πάρτε λοιπόν Βελόπουλο.
7: Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
6: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγεται.
5: Θα το πιάσει.
6: Πείτε μου μια λύση.
5: Νικολάκη, ο Ευαγγελάτος, θα το πιάσει. Είναι πάνω Νικολάκη, μη σου φύγει.
7: Όσο και αφέρετε περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βακελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
6: Απ' την άλλη μεριά.
7: Αφήστε την.
6: Να το ολοκληρώσω. Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
7: να το εξηγήσω.
6: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
7: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
6: Δεν υπήρξε.
7: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
6: Γιατί μιλάω?
7: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
6: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
7: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει. Τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα.
5: Δεν του καλάρεσε αυτό το Ευαγγελάτο. Δεν του καλάρεσε. Κρατισμός λέει.
7: Μία εταιρεία. Καρτέλ. Πέντε εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν ξεκινάς από το Α για να
6: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα.
5: Θέλει φιλελευθερωποίηση ο Νίκος. Για να πουλάει την πραγμάτια του ελεύθερα.
6: Στα βήματά σας. Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
7: Δεν είναι εργοστάσιο.
6: Θα πάρει χρόνο.
7: Όχι,
6: εγώ σας λέω.
7: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
6: Άμεσα μέτρα, για να πέσουν οι.
7: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που τους δώσαμε εμείς στη μελέτη, στα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να η Ελλάδα να καρπίζει.
6: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
7: Κάτι, παρακαλώ.
6: Κρατική βιομηχανία.
7: Όχι, στηρίξουμε το Μεσδίτη. Δεν είναι από απόλυτο να γίνει το
5: κράτος. Ρε Κυριάκο, τι είναι αυτά που του λες? Ο τύπος παίρνει διαφήμιση από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην Ευρώπη. Στην εκπομπή του, ο άνθρωπος αυτός, άντε για να τα πούμε τα πράγματα με τον. Δεν με ενδιαφέρει. Στο 6943-6354-51 μπείτε και κάντε μου σχόλια για τον Βελόπουλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα διαβάσω όλα. Αλλά, μισό λεπτό, μιλάει για τρόφιμα ο τύπος, ο οποίος είχε μια εκπομπή στη τηλεόραση. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αποκαλύψεις, δεν θυμάμαι. Που με κρυφές κάμερες, ο τύπος αυτός, που κατηγορεί και ψέγει και κουνάει το χέρι, ο κύριος Ευαγγελάτος. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Έλα κύριε Ευαγγελάτο τώρα. Γνωριζόμαστε από μικρά παιδάκια. Γνωριζόμαστε από όταν εγώ ήμουν 35 και έβγαζα μεροκάματο στο Άλτερ, εσύ ήσουν κεντρικός παρουσιαστής. Και έκανες μια εκπομπή της αποκαλύψης, στις οποίες έβαζες κρυφές κάμερες και έμπαινες μέσα σε φούρνους, σε αρτοπία, σε πιτσαρίες αυτά και μας έλεγες ότι οι πίτσες έχουν σκουλίκια. Ναι ή όχι ρε. Ναι ή όχι ρε. Επίσης, είχες αναγκάσει τους Έλληνες πολίτες να τους λες ότι τα στρώματά τους έχουν ακάρι, τι έχουν, και πετάγανε οι άνθρωποι τα στρώματα τη νύχτα από την ταράτσα τους. Και τα έπαιρνες, και τα έπαιρνες από άλλες εταιρείες στρωμάτων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχαν γίνει 40 καταγγελίες ότι έστεινες θέματα με τις εταιρείες τροφίμων. 40. Ναι ή όχι. Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκε το κανάλι που ήσουνα? Σε πόσα από αυτές καταδικάστηκες ο ίδιος? Τι πρόστιμα πλήρωσες για αυτές τις ιστορίες? Και θα μιλήσεις εσύ για εταιρείες τροφίμων? Είσαι ο τελευταίος. Είσαι ο τελευταίος. Και πολύ κακός βγήκε εκεί ο κύριος Βελόπουλος. Πολύ κακός. Γιατί η εκπομπή σου είναι για κατίνες. Ο κύριος αυτός δημοσιογράφος, άντε να τελειώνουμε με έναν έναν. Έβγαινε στην εκπομπή του χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες την εποχή που απαγορευόντουσαν οι κρυφές κάμερες τηλεόραση και έδινε στα ίσια επιχειρηματίες και κατά τις καταγγελίες που υπάρχουν ακόμα στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο υπήρχαν άνθρωποι που κατήγγειλαν ότι ο κύριος αυτός έστελε δημοσιογράφους σε ανταγωνιστές εταιριών τροφίμων για να τα παίρνει. Καταγγελίες, επαναλαμβάνω, για τις οποίες δεν υιοθετώ καμία από αυτές. Ερώτημα λοιπόν, υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες? Και θα ρωτήσει ο κύριος Ευαγγελάτος για τις εταιρείες τροφίμων. Άστα ρε Νικολάκη τώρα, μην τα ανακατεύεις και θα μας κάνει τον κίνσορα. Ο άνθρωπος που πλήρωσε συγκεκριμένο site 30 εκατομμύρια στο Μαριλάκι. Πού ακούστηκε αυτό? Και δεν βρέθηκε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κύριου Μπιρτζιλί να ρωτήσει. Καλά, ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Ρωτάω ρε. Ένα site κάνει 30 εκατομμύρια? Τι είναι ρε, ουρανοξύς το ελληνικό? Δεν τρέπεστε λίγο? Και μας κάνετε και τους κίνσορες και τους θεράποντες και τους κατηγόρους και τους τηλεοπτικούς αγγελείς. Ποιος μπορεί να ξεχάσει? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις πολεμικές ανταποκρίσεις που έκανε ο κύριος αυτός, ο κύριος δημοσιογράφος, που έλεγε ότι είναι στο Αφγανιστάν και ήταν σε μια ταράτσα στο σπίτι του, που κορόιδευε τον ελληνικό λαό, που έλεγε ότι είναι πολεμικός ανταποκριτής στο Αφγανιστάν και ήταν σε ταράτσα του Πακιστάν δίπλα, και τον πιάσανε να ψεύδεται και να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Για να μην πω για τ' άλλα. Γιατί αν πω για τ' άλλα, θα φρίξει τον Πανελλήνιο. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίσοι και όμοιοι. Κακός πήγε ο κύριος Βελόπουλος αυτήν την εκπομπή. Κακός. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αξία σε λακέδες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Σε λακέδες. Σε λακέδες. Θα το πω μια φορά ακόμα για να τα ακούσουνε. Και σε αυτόν και στη γυναίκα του. Άντε να χαθείτε από εκεί που δούλεψα και μαζί σας.

30 εκατομμύρια πωλήθηκε το site του κύριου Βαγγελάτου στον κύριο Μαρινάκη. Τι αγοράσαμε, διαμέρισμα στο Ελληνικό? Σε ποιους θα πουλάτε αυτά? Σε εμάς!

Και να βάλουμε και δύο κουιζάκια σήμερα, όμορφα που βλέπω. Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη στις πολεοδομίες και σύζυγος Μάνου Λογοθέτη να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Απάντα ρε! Θαμώνα του! Τον μπιστρό του Κολονακίου! Με την τυράντα! Θα συνεχίσει η εμπλεκόμενη ανιψιά σου Νικήτα Κακλαμάνη, Πρόεδρε της Βουλής και σύζυγος του Μάνου Λογοθέτη. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο λογοθέτης. Το όνομά του είναι Πλάκη στη μαφία των πολεοδομιών. Να υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Λαλίστατε Κακλαμάνη, που σε λέει ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο δεξιολαϊκιστή και φοβάται λέει με τον παρασύρεις. Αυτά διαβάζω στα κουτσομπολίστικα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Μάνου Λογοθέτη με τον κύριο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται υποψήφιος βουλευτής παρά το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Δεν απαντάτε σε αυτά, κύριε Κακλαμάνη, εσύ που διέλυσες το ελληνικό κοινοβούλιο, εσύ ο μεγάλος, θα τον ακολουθήσεις τώρα τον κύριο Σαμαρά στο νέο εγχείρημα προδοσίας για τη Νέα Δημοκρατία? Θα τον ακολουθήσεις, Νικήτα? Όχι. Τώρα βγάζεις απόξω την ουρά σου. Μα εσύ δεν ήσουνα τότε με την πολιτική άνοιξη και τον στήριξες. Τώρα δεν θα στηρίξεις το κολυτάρι σου? Θα τον πουλήσεις, Νικήτα, γιατί σε κάνανε πρόεδρο της Βουλής, Είναι καλά σκηνοθετημένο το έργο. Πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος από τις εξελίξεις να ξαναπαίξω. Μην ξεχνάτε, έχει βουήξει λέει το νησί της Σάμου για το λογοθέτη. Ναι. Παιδιά, έχω πάρα πολλά στοιχεία για το λογοθέτη. Για το Μάνο λογοθέτη έχω πάρα πολλά στοιχεία. Και τα έχω στην τσάντα μου. Τι να κάνω, αρχίζω να τα διαβάζω τώρα, δεν γίνεται. Δεν έχω χρόνο.

0: Επειδή λοιπόν μιλάμε για αυτούς στην πολεοδομία, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, εμπλεκόμενο πρόσωπο στην πολεοδομία, επειδή το βλέπω αύριο να παίζει στις κυριακάτικες εφημερίδες. Είχε απασχολήσει ποτέ την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Ο κύριος Λογοθέτης ήταν κάτι στη Σάμου, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, κάπου ήταν εκεί. Γυρόφερνη στη Σάμου. Καλά τα ξέρει ο κύριος Γαριφάλου. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον κύριο Γαριφάλου, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο κύριος Λογοθέτης, αυτό το εμπλεκόμενο πρόσωπο στις πολεοδομίες, είχε απασχολήσει, λένε, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί? Γιατί επί της εποχής που ήταν γιατρός στην περιοχή, παρατηρεί το ότι πολλοί λαθρομετανάστες που έφταναν στη Σάμο, υπήρχε μια μεγάλη κίνηση πολλών από αυτούς σε νοσοκομεία των Αθηνών, γιατί όλοι αυτοί είχαν ένα παραπεμπτικό για διάφορες ασθένειες. Το ακούτε αυτό που σας λέω? Παρατηρεί το κίνηση μεγάλη στη λαθροδιακίνηση. Στη λαθροδιακίνηση που υπήρχε από το νησί της Σάμου με ιατρικά παραπεμπτικά στα νοσοκομεία των Αθηνών. Να βγει ο κ. Γαριφάλου να μας τα πει τώρα, γιατί είναι στη Σάμου και γνωρίζει πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Η μάνα του κυρίου Λογοθέτη. Είναι, α, ωραία, μπράβο. Έλα, Γιώργο.
1: Έλα. Καλώς τον.
0: Σε βρίσκω σε θόρυβο, αλλά μου έστειλαν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Που αφορά τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Μου θυμίζει λίγο ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Για θύμισε μου ποιο είναι αυτό το παιδάκι, Γιώργο.
1: Το παιδάκι αυτό έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα πολιτικό γραφείο στη Σάμο.
0: Να πούμε καταρχήν ότι ο τύπος αυτός, το όνομά του, είναι πλάκι στην υπόθεση της μαφίας των πολεοδομιών, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί, Γιώργο, γιατί, τι έκανε το παιδί αυτό, τι έκανε?
1: Το παιδί αυτό, η σύζυγός του εμπλέκεται στην ιστορία με την σύλληψη της πολεοδόμου.
0: Της πολεοδόμου στο Μαρούσι, στο
1: Μαρούσι, μπράβο.
0: Εκεί,
1: μπράβο,
0: στο Ηράκλειο, μπράβο, που ήταν, στο Νέο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, για ένα, ναι, σπίτι που αφορούσε κάπου εκεί στο Χολαργό ήταν το σπίτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιες τακτοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εκεί πήγανε για γλυκά και βρέθηκαν κάτι δεσμίδες εκεί με χρήματα.
0: Κάτι τούβλα.
1: Κάτι τούβλα.
0: Για πες μου ποιος είναι ο Μάνος Λογοθέτη. Δηλαδή, η σύζυγός του ήταν εμπλεκόμενη σε αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Προσπάθησε να αποποιηθεί οποιονδήποτε ευθυνών. Λέει, δεν αφορά εμένα, αφορά τη σύζυγό μου και την αδελφή της. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Η αδερφή του κύριου Λογοθέτη είναι, η ανιψιά του κύριου Λογοθέτη είναι διορισμένη στο γραφείο του κύριου Κακλαμάνη.
1: Η γυναίκα του κύριου Λογοθέτη είναι ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, αποσπασμένη στο γραφείο του στη Βουλή.
0: Αμπά.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, Γιώργο?
1: Η κυρία, να πούμε το όνομα?
0: Όχι, όχι, μην το πεις. Όχι, χρειάζεται. Μην το πεις, με κάψεις.
1: Λοιπόν,
0: για πες μου, Γιώργο, για πες μου λοιπόν.
1: Ξεχνάμε ότι ο Μάνος ο Λογοθέτης ήταν διορισμένος, είχε αποσπαστεί κάποια στιγμή μέσω του Κερπνό στη Σάμο, διαθέτει μια εταιρεία, ένα μικροβιολογικό κέντρο εκεί πέρα που...
0: Ναι, αυτός τι είναι, γιατρός ή μικροβιολόγος ή τίποτα?
1: Είναι μικροβιολόγος.
0: Είναι γιατρός μικροβιολόγος, μάλιστα.
1: Έχει μια εταιρεία που έμαθα πρόσφατα, ενώ την είχε συνεταιρικά με κάποιον άλλο κύριο, τελικά είναι εξ ολοκλήρου δικιά του. Γνωστή εταιρεία, πολύ γνωστή, ναι, μικροβιολογική.
0: Ναι.
1: Κάνει εξετάσεις
0: αίματος.
1: Αίματος,
0: παίρνει
1: πάντα,
0: αίμα.
1: Πάντα.
0: Παίρνει, ουρα, δίνει αίμα.
1: Τα πάντα. Τι
0: παίρνει, θέλετε, δίνει αίμα. Παίρνει, δίνει, λέω.
1: Παίρνει, παίρνει.
0: Α,
1: δεν
0: παίρνει, παίρνει.
1: Παίρνει, παίρνει. Ρουφάει αίμα, κάρια. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του Κελπνό.
0: Μπα.
1: Βέβαια. Και μην ξεχνάμε, κάποια στιγμή ακούστηκε και αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, αν θυμάσαι, πριν από επί κορονοϊού, όχι επί κορονοϊού, πριν τον κορονοϊό, που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το μεταναστευτικό σε Σάμο 16-19.
0: Ναι.
1: Το κύκλωμα που είχαν πιάσει με τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Σάμου, που βγάζανε βεβαιώσεις με 300-400 ευρώ που δίναν σε μετανάστες και πηγαίνανε κατευθείαν.
0: Παραπεμπτικό για τα νοσοκομεία της Αθήνας, για να μετά να πηγαίνουν στις δομές και μετά να την κοπανάνε.
1: Μπράβο, τα πουλάγανε και 300-400 ευρώ.
0: Παρατηρήθηκε, λέει, ένας μεγάλος αριθμός λαθρομεταναστών που έφευγαν από τη Σάμο περιέργως και λέει απασχόλησε αυτό και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Φυσικά και μάλιστα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα σε εξέλιξη το δικαστήριο
0: ακόμα,
1: αυτό.
0: Ακόμα το ψάχνουνε εκεί στην ΕΕΠ, στα τζιμάνια, ακόμα το ψάχνουνε το θέμα. Αυτοί που δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Μάλλον τα βγάζουν τα μάτια τους, αλλά μέσα σαν σασέρ.
1: Τα βγάζουν εκεί που θέλουν. Τα βγάζουν εκεί τώρα, τι μου θυμίζει τώρα.
0: Τέλος πάνω, Γιώργο.
1: Μου θυμίζεις πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Η μάνα του κυρίου λογοθέτη. Η μάνα του λογοθέτη λέγεται Κουσκουνή.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Η μάνα του λογοθέτη έχει κάποιο. Η μάνα του λογοθέτη έχει κάποιο διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα.
1: Δεν μπορώ να το πω
0: δεν το
1: σίγουρα.
0: Ξέρεις,
1: ναι. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να λέω κάτι που δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, ρώτησα.
1: Ναι.
0: Γιατί με πάει αλλού, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είπα εγώ, ξέρεις. Τι άλλα ξέρουμε για αυτόν, Γιώργο?
1: Τίποτα. Λύνει και δένει. Ο άνθρωπος αυτός έχει διατελέσει χρόνια γενικός γραμματέας. Είναι η ουρά του Μηταράκη για πολλά χρόνια.
0: Αυτόν τον είχαν βάλει γενικό γραμματέα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
1: Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ρε, τι άνθρωπο, ρε, τι τζιμάνι βάλανε, κύριε.
1: Για πολύ λίγο διάστημα είχε κάνει και γενικός γραμματέας το προστασίας του πολίτη. Για πολύ λίγο όμως διάστημα.
0: Ναι.
1: Μετά ξαναπήγε στο μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το λέω. Είναι η
0: αυτόν τον είχαν βάλει αντικλιματικής πολιτικής.
1: Ναι.
0: Τον κύριο λογοθέτη.
1: Ναι,
0: άρα είναι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Να σε ρωτήσω, Γιώργο, έχεις ακούσει να κάνει καμιά δήλωση ο κύριος Κακλαμάνης για όλα αυτά, ο Νικήτας?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Ότι η σύζυγος του λογοθέτη υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Η εμπλεκόμενη ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη και σύζυγος λογοθέτη υπηρετεί ακόμα στο γραφείο της Βουλής. Στο Προεδρείο. Στο Προεδρείο της Βουλής. Ρωτάμε εμείς.
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά.
0: Γιώργο, εντάξει, έχεις αύριο την εκπομπή. Μπορεί να πεις δύο πράγματα για αυτό το θέμα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι από τους λίγους πολιτευτές ο Μάνος ο λογοθέτης, από τους λίγους στη Νέα Δημοκρατία, που έχουν ανοίξει, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, όλοι πιθανολογούμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανακοινώσει ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Ο Μάνος ο λογοθέτης έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες ήδη γραφείο πολιτικό ως υποψήφιος βουλευτής Σάμου. Τι ξέρει καλύτερα από όλους μας?
0: Μάλιστα.
1: Τι σιγουριά είναι αυτή?
0: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνεις έχει βγει μια πικρία σε πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό της Σάμου.
0: Δηλαδή μάλιστα, αυτός θα κατέβει.
1: Αφού άνοιξε σου λέω πολιτικό γραφείο έχει μια ταμπελάρα υποψήφιος βουλευτής Σάμου.
0: Συγγνώμη, ευθυξία δεν υπάρχει? Αυτός παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας.
1: Παραιτήθηκε για να κατέβει υποψήφιος. Δεν παραιτήθηκε για κάποιο λόγο άλλο ή για λόγους ευτυχίας.
0: Α, δεν τον αγγίζει δηλαδή.
1: Παραιτήθηκε το κατάλληλο διάστημα για να μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Δεν τον αγγίζει το σκάνδαλο δηλαδή αυτό.
1: Ίσα που σου λέω.

0: Στέφανε, ναι. Τόλμησα και ρώτησα γιατί μέσα σε ένα χρόνο με ποιες διαδικασίες βρέθηκε από 19 ακίνητα στο πόδεν έσχες να έχει 65 μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ο καθηγητής ο κύριος Στεφανάδης.
0: Ο κύριος Στεφανάδης με τα πάρτι.
1: Ο καθηγητής καρδιολογίας δεν είναι αυτός, μην κάνω κανένα λάθος.
0: Σωστά, ο πασίγνωστος παγκοσμίου φήμης καθηγητής καρδιολογίας.
1: Αυτός που κούραρε τον αρχιεπίσκοπο τον μακαριστό Χριστόδουλο.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Και στα χέρια του πέθανε ο Χριστόδουλος. Στα χέρια του πέθανε. Στο αρετέιο.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Στεφανάδης, το γράψαμε για την ταράτσα. Εμένα δεν με απείλησε βέβαια. Προσπάθησαμε να νουθετήσει, να με συμβουλέψει. Ότι έκανα λάθος.
0: Εγώ το λέω μέσω τρίτων, το επαναλαμβάνω.
1: Δεν έχω κάτι.
0: Μπορεί η πρωτοβουλία να είναι των τρίτων.
1: Δεν έχω είναι... κάτι με τον κύριο Στεφανάδη, για όνομα του Θεού. Έκανε ένα πάρτι. Χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα, επί κορονοϊού.
0: Στέφανε, ίσα ίσα που έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές μου και το έχω γράψει, πόσο τιμάει τον ίδιο να είναι παγκοσμίου φήμης, επαναλαμβάνω, γιατρός, είναι αυτός που ανακάλυψε, που έφτιαξε το stent, το stent που το χρησιμοποιούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, πόσο τον τιμά τον ίδιο να έχει υπουργό υγείας τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
1: Αυτό είναι
0: και
1: μια
0: πόσο
1: άλλη...
0: τον απαξιώνει. Και πόσο τον απαξιώνει αυτό.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη γι' αυτό. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Στεφανέ. Να είσαι καλά.
1: Νικήτα, τι έγινε, ρε Βλαρακό. Έχω μάθει ότι κάνει ζουζουνιές εκεί στο Κολωνάκι. Ζουζουνιές. Ζουζούνι. Έχω μάθει ότι πειράζεις τους αστυνομικούς. Τους πειράζεις. Γιατί τους πειράζεις. Τους κεφίζεις. Λέγε ρε, τους κεφίζεις. Λέγε ρε, τους κεφίζεις. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίλη, τραγούδι. Αγάπαμε.
2: Αγάπαμε.
1: Νικήτα, χαρισμένο σε σένα, ρε. Τσαχπίνο γαργαλιάρι. Άτιμε άντρα. Άτιμε. Με το κορδόνι στη μέση, αγόρι μου. Κορδονά το αγόρι της Βουλής. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Μητσοτάκης και Ακλαμάνης. Εραστές του ονείρου. Τσαχπίνο γαργαλιάριδες. Σας το αφιερώνω.

λέει ένας φίλος ωραίο τραγούδι, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον κύριο Καγκλαμάνη αυτό. Τι να του βάλω? Έχεις καμιά παραγγελιά για τον Νικήτα? Έχω μάθει ότι ζουζουνεύεις στο Κολωνάκι. Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς, ε? Γιατί πειράζεις ρε τους αστυνομικούς? Στα κόψε τα χέρια!

0: Παρασύρεσαι, παρασύρεσαι Νικήτα. Ε, έχεις ορμές αγόρι μου, έχεις ορμές. Πολιτικές για να μην παρεξηγούμεθα. Κυρίες κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σε αυτό σημείο, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωματική, έχω αφιερώσει τραγούδια, έχω αφιερώσει κομμάτια, έχω αφιερώσει πολλά πράγματα. Στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που περιμέναμε εδώ και 8 μήνες, εμείς το ξέραμε. Τώρα, αν δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος θα είναι. Έχει σημασία. Εμείς τιμούμε. Τιμούμε τη δικαιοσύνη. Την τιμούμε. Γιατί πηγαίνουμε και καθόμαστε στα ακροατήρια και στα εδόλια που μας σέρνουν απέναντι στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να αφιερώσω στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όποιος και αν είναι αυτός, ένα πραγματικά συγκλονιστικό ηχητικό. Είναι η απολογία ενός δικαστή που έμεινε στην ιστορία για τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Αναστάσιου Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης μαζί με τον Τερτσέτη αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη επί βαβαροκρατίας του Όθωνα, όταν θέλησαν να στείλουν στην κιλοτίνα για να τους κόψουν το κεφάλι με την ποινή της θανατικής καταδίκης στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και στο Οδυσσέα Ντούτσο. Η κατηγορία ήταν στάση κατά της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης του Όθωνα. Και εσύ κύριε, γυρίστηκε πριν από χρόνια μια πολύ καλή ταινία. Η δίκη των δικαστών. Σε αυτή, έλα σταματήστε τα υπονοούμενα τώρα, το γυαλίζει το πόμολο ο Νικήτας. Τι είναι αυτά που γράφετε εδώ πέρα τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θα μου χαλάσετε την εκπομπή. Βάλε το κρύψου, λέει, του Παπακοσταντίνου στον Νικήτα. Ελάτε τώρα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα που λέτε. Αυτά είναι αστειότητες. Αφήστε τον πρόεδρο της Βουλής στην ησυχία του. Η κυρία Βέρα, ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Νικήτα, ακούς τι λένε για σένα, ρε. Ένα φράγκο, η Βιολέτα, τσιγκολέτα, τσιγκολέτα. Δεν τα υιοθετώ. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν, για να τιμήσουμε τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από την ταινία «Δίκη των δικαστών». Σε αυτήν, ο Αναστάσιος Πολυζωίδης σέρνεται στο ακροατήριο ως κατηγορούμενος για ανυπακοή στην κυβέρνηση, με την επισίουσα ποινή της πολιετούς κάθειρξεως, και τον ρωτούν αν θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και λέει όχι. Κάνει λοιπόν μια εκπληκτική απολογία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Σας ενημερώνω απλώς, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδου, ο οποίος ήταν ένας δικαστής, έντιμος δικαστής, αρτηροσκληρωτικός όμως. Ήταν ο δικαστής ο οποίος εξέδιδε μια δική του εφημερίδα την εποχή του Καποδίστρια και κατηγορούσε, μεμφόταν, στυλίτευε και σχεδόν καθίβριζε καθημερινά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι δεν τον γούσταρε, τον αποκαλούσε τύρανο. Παρά το γεγονός ότι ο Πολυζωίδης έκανε λάθος, έσφαλε για τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπως αποδείχτηκε ιστορικά, έκανε μια συγκλονιστική απολογία ενώπιον βαβαρών δικαστών που ήθελαν το κεφάλι του στο πιάτο. Επειδή δεν καταδίκασε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και αρνήθηκε να βάλει την υπογραφή του για να στείλουν τον Κολοκοτρώνη στο απόσπασμα, στην κιλοτίνα. Τότε, πολύ εξαθλειωμένοι χωρικοί και πολίτες του ναυπλίου είχαν μαζευτεί και καταχειροκροτούσαν τους βαβαρούς. Για να καταλάβετε τι ράτσα είμαστε. Ράτσα ραγιάδων. Έπιναν και μεθοκοπούσαν στην κιλοτίνα του Κολοκοτρώνη, περιμένοντας να σύρουν σιδηροδέσμιο το γέρο του Μοριά για να τον αποκεφαλίσουν. Για να καταλάβετε τι λαός είμαστε. να πεθάνει να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Πήγαν να κόψουν, να αποκεφαλίσουν το γέρο του Μοριά. Επειδή οι ραγιάδες τους έδιναν ένα πιάτο φαΐ, οι βαβαροί, και απαρνήθηκαν τον άνθρωπο που ελευθέρωσε στην Ελλάδα. Και μου λέτε εσείς να γιάσει κάποιος στον τόπο του. Πού να γιάσει στον τόπο του, κανένας. Κανένας. Γι' αυτό οι σοβαροί άνθρωποι, επιχειρηματίες και εφοπλιστές, δεν θέλουν να ανακατευθούν με την πολιτική. Γιατί είναι όλα τα, όλοι αυτοί που ανακατεύονται με την πολιτική σκουλίκια. Και πια στράκηδες. Αφιερώνω λοιπόν στο νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη. Να πάτε να την ακούστε και μετά να έρθετε και να κουκουλώσετε όλα τα σκάνδαλα.
1: Πώς ονομάζεσαι? Αθανάσιος Πολυζωίδης.
0: Αθανάσιος Πολυζωίδης.
1: Από που κατάγεσαι?
0: Λάθος.
1: Από το Μελένικο της Μακεδονίας. Πόσο ετών είσαι? 32. Γεννήθηκα το έτος 1802, Φεβρουαρίου 20. Τι επάγγελμα έχεις? Δικαστής. Διατί δεν προτείνεις συνήγορον υπερασπίσεως? Δεν το θεωρώ αναγκαίο. Διατί δεν παρουσιάζεις μάρτυρες υπερασπίσεως? Δεν έχω ανάγκη μαρτύρων. Υπέ τι απολογείσαι δια την κατηγορία που σου αποδίδεται? Όταν κανείς ενδιαφέρεται για την τύχη ενός έθνους ή ενός ανθρώπου, πρέπει να τους μιλάει τη γλώσσα της λογικής και της αλήθειας. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάς. Τυχοδιώκτες κάθε χώρας έσπευσαν να την υπερασπιστούνε. Πολύ λίγοι ενδιαφέρονται για αυτήν από ζήλο αφιλοκερδί. Να πιες νομίζω ότι είναι οι απότερες σκέψεις τους. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Εκεί θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε πλούτη και εξουσία. Ίσως ποιος ξέρει, λένε οι πιο επίσημοι, αν δεν καταφέρουμε να καθίσουμε πάνω στο θρόνο του Άργους ή των Μυκηνών. Οι Έλληνες είναι αμαθείς και αγρικοί. Ήταν σκλάβοι των Τούρκων. Τώρα η σειρά μας να κυριαρχήσουμε πάνω τους και με αυτό θα τους κάνουμε μεγάλη τιμή. Αν εμείς οι Έλληνες είμαστε σόφρονες, δεν πρέπει να φεθούμε να μας θαμπώσουν οι ψεύτικες και συμφεροντολόγες εκδηλώσεις τους. Πρέπει να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών τους, να τους αμύψουμε γενναία. Να μην τους δώσουμε όμως παρά μια δευτερεύουσα εξουσία όπου δεν θα μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Πριν 4 μήνες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, διεξήχθη μια άλλη δίκη που είχε ένα περίεργο αποτέλεσμα. Οδήγησε κατηγορουμένους και δικαστάς στην ίδια φυλακή. Σε εκείνη τη δίκη ήμουν πρόεδρος. Σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 1834, ευρίσκομαι ενώπιον σας ως κατηγορούμενος. Ο επίτροπος Μάσονας μη σπεύσει να χαρεί. Σήμερα έχω ό,τι δεν είχα ως δικαστής. Ελευθερία. Έχω την ελευθερία να εκφράσω τη σκέψη μου. Ζητώ συγγνώμη από το σεβαστό δικαστήριο. Ο νόμος επιβάλλει να απολογηθώ. Κι εγώ αυτό θέλω. Γιατί ποιος ξέρει αν ποτέ στη ζωή μου βρεθώ ξανά σε μια τόσο προνομιούχο θέση. Κύριε δικαστέ, αρχίζω από τον καιρό του κυβερνήτη. Ήμουν εχθρός του. Ήμουν εχθρός του, Καποδίστρια. Τον πολέμησα και με κατέτρεξε. Τον πολέμησα με πάθος. Γιατί πίστευα και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Ανέλαβε ο Καποδίστριας να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσαν. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Ήταν καλός. Ήταν τίμιος, αλλά εγωιστής. Πίστεψε πως αυτός ο λαός θα μπορούσε από τη μια στιγμή στην άλλη να βγάλει τα ρωμαϊκά και να φορέσει φράγκικα. Έζησα χρόνους στην Ευρώπη κι όμως αυτά τα ρούχα τα νιώθω ξένα επάνω μου. Με στεναχωρούν και με εμποδίζουν να πλησιάσω τον αδερφό μου, τη μάνα μου. Που όταν με είδε για πρώτη φορά έτσι ντυμένος, σταυροκοπήθηκε. Της φανήκα μασκαράς πιο πολύ παρά κανονικός άνθρωπος. Ήταν ένα επόμενο να χαθεί ο Καποδίστριας. Ο τόπος αυτός είναι σκληρός. Το αίμα έχει κάνει το χώμα πέτρα. Το κλίμα είναι ύπουλο, βαρύ. Είτε από ελονοσία όπως ο Λόρδος Μπάιρον, είτε από μαχαίρι και πιστόλι θα πεθαίνουν οι ξένοι. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα ξερνάει τα ξένα σώματα που πάνε να κολλήσουν πάνω της και ας έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Η έννοια του δικαίου είναι σχετική. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο, για να είναι δίκαιο, έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Ποιος είναι ο εθνισμός σου, επίτροπε? Δεν χρειάζεται να μας πεις, αφού όλοι ξέρουμε πως είσαι Εγγλέζος. Και γιατί είσαι αλλοεθνής, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Δεν μπορείς να δικάσεις Έλληνες. Ξέρεις να λες Ελλάδα στα ελληνικά. Μα τίποτα δεν νιώθεις από ότι σπουδαίο, μεγάλο και αιώνιο κρύβει τούτη λέξη στα σπλάχνα της. Κατάλαβες λοιπόν τη θέση του εισαγγελέως σε ελληνικό δικαστήριο. Αλλά δεν έχεις θέση στην ελληνική δικαιοσύνη, επίτροπε. Είσαι εκτός φύση και θέση. Θέλεις να δικάσεις τους Έλληνες με τον πατριωτισμό του Εγγλέζου. Γίνεται όμως αυτό, αγαπητέ Μάσον? Ποτέ. Δεν γίνεται για έναν ακόμα λόγο. Γιατί φέρεις μαζί σου την κακή πρόθεση αυτών που σε διόρισαν. Και αυτοί που σε διόρισαν επιβουλεύονται τον εθνισμό μας. Αλλά ο εθνισμός μας, ο επίτροπε, είναι θεμελιωμένος στα αίματα 800.000 Ελλήνων που θυσιάστηκαν στον αγώνα. Θα ήταν κατάρα Θεού αν εμείς την ημέρα εκείνης της δίκης το ξεχνούσαμε αυτό. Θαμπωμένοι ή τρομοκρατημένοι από την παρουσία τη δική σου ή του υπουργού με τις χρυσές επομίδες και υπογράφαμε εκείνη την απόφαση. Αν μη αυτός ο Έλληνας που κρατώντας 50 χρόνους στο τουφέκι δημιούργησε ελευθερία και πατρίδα, που θα βρίσκες τόπον, επίτροπε, να σταθείς για να απαγγείλεις το κατηγορητήριό σου? Ποιος είσαι εσύ που με το πρόσχημα της μορφώσεώς σου ήρθες και ανέλαβες μια θέση τόσο επικίνδυνη για την τιμή και την υπόλοιψή μας? Ποιος είσαι εσύ που ήρθες να παίξεις μαζί μας τον τόπο που μας γέννησε και που τόσο αίμα εχύσαμε για την απελευθέρωσή του? Κάθε σπιθαμή εδάφους που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή σου είναι του κολοκοτρώνη, επίτροπε. Έσφαλε ο Μέγας Γέρον. Θες να το παραδεχτώ? Το παραδέχομαι. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα του ζητήσεις να πληρώσει για τα σφάλματά του? Από αγάπη για την Ελλάδα, λες, ως φιλέλλην που είσαι. Μα αυτός είναι η Ελλάδα, κύριε Μάσον. Αυτός και οι άλλοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και όσοι δεν βρίσκονται εκεί, αλλά κρύβονται. Και όσοι από τις χιλιάδες των αγωνιστών που τους καταντήσατε ζητιάνους ή ληστές. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα, αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς ο φιλέλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάλες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον Όθωνα, εγώ ελευθέρωσα τον τόπο, εσύ έλα να τον κυβερνήσεις. Τώρα εσείς τον κατηγορείτε ότι θέλησε να ανατρέψει τον Όθωνα. Φυσικά δεν πρόκειται γι' αυτό. Για άλλο τον κατηγορείς, επίτροπε. Τον κατηγορείς γιατί ελευθέρωσε την Ελλάδα. Τον μισείς γι' αυτό. Επιβουλεύεσαι τον Κολοκοτρώνη που υποκεφαλής ενός έθνους σας υποχρέωσε να του παραχωρήσετε την ελευθερία του. Γιατί εσύ και οι προϊσταμενοί σου δεν θέλατε να ελευθερωθούμε. Γιατί οι Κολοκοτρώνηδες σας εξεπέρασαν και σας επέβαλαν ό,τι δεν επιθυμούσατε. Και μια και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες, και καλυπτόμενοι πίσω από την ανάγκη που σας έχουμε, δολοφονείτε τους πρώτους αυτού του τόπου, γιατί έχετε μίσος εναντίον του γένους μας, που πάντα, μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του, στάθεται και αντίθετος στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί, όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, ατίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε, πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Σήμερα σας λέμε το ίδιο. Κι ας είμαστε φτωχοί, ματωμένοι, ρακένδυτοι. Υμπαίνετε λοιπόν ανάμεσά μας, φευγάτε μέσα από τα πόδια μας. Όσα ανδρίκελα και αν ευρεθούν για να σας υπηρετήσουν, δεν θα επιτύχετε. Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει κολοκοτρώνηδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι. Αν ο γέρος εν ζωή σας προξενεί τόσων τρόμων, νεκρός αλίμονο θα είναι τρομερότερος. Αν επίτροπε σε άφηνε να του κόψεις το κεφάλι, αλίμονο σε σένα και σε αυτούς που σε διόρισαν. Να σου πω κάτι, με το μέρος σας είμαι. Σας εγκλήτωσα. Με την άρνησή μου σας επρόσφερα υπηρεσία. Κι όμως εσείς θέλετε να με καταδικάσετε. Γιατί? Γιατί είμαι και θα είμαι ένας ανυπάκουος. Γιατί εσείς έχετε ανάγκη από σκυμμένα κεφάλια. Κύριε δίκαστε, πριν 4 μήνες σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς τα έθνος συμφέροντα. Όπως είναι φανερόν από ένα σημείο και μετά, δεν υπήρχε θέμα ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων. Κύριε δίκαστε, Και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό τη σκιά της ξυφολόγχης ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το δίκαιο της ξυφολόγης.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστικό το απόσπασμα. Και θέλω να σας πω, επειδή έχω διαβάσει την απολογία του Αναστασίου Πολυζωίδη, ο οποίος ως πρόεδρος πρωτοδικείου Ναυπλίου και ο Γεώργιος Τερτσέτης, μέλος του δικαστηρίου, και δύο αρνήθηκαν με πείσμα να υπογράψουν την απόφαση που καταδίκαζε σε θάνατο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον έτερο αγωνιστή της Επανάστασης, Δημήτριο Πλαπούτα. Όχι τον Οδυσσέα Δρούτσο, που έκανα λάθος. Τον Οδυσσέα Δρούτσο τον ρίξα από την Ακρόπολη, τον ρίξε το πρωτοπαλί καρό του Ογκούρας και τον σκότωσε από την Ακρόπολη. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, που τον υποκρίθηκε στην κινηματογραφική ταινία Δίκη των Δικαστών ο σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος, ήταν ένας άνθρωπος που κατηγορούσε τον Καποδίστρια. Όμως και οι δύο δικαστές, ποιον θα καταδίκαζαν σε θάνατο? Το θηλυκό γέρο του Μοριά? Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1834 οι ίδιοι δικαστές ήρθηκαν σε δίκη. Η αντιβασιλεία των Βαβαρών είχε θορυβηθεί από την ανυπακοή Τερτσέτη και Πολυζωίδη και ήθελα να τους δώσει ένα μάθημα πολύ σκληρό. Οι δύο αδέκαστοι δικαστές, επειδή αρνήθηκαν με ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικες καταθέσεις και μαρτυρίες να στείλουν τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στην κιλοτίνα, προπυλακίστηκαν, πάθηκαν, κακοποιήθηκαν από λακέδες των αντιβασιλέων και δικάστηκαν με την κατηγορία της άρνησης υπηρεσίας. Με δημόσιο κατήγορο, τον ίδιο άνθρωπο που είχε ζητήσει καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε θάνατο, τον Σκοτσέζο Έντουαρτ Μάσον. «Ποιος εσύ που παίζεις με εμάς, εις τη γη της γεννήσεως, της δικής μας?» είχε ρωτήσει με οργή ο Τερτσέτης το Βρετανοδικαστή. Και ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης αθωώθηκαν εν μέσω χειροκροτημάτων. Αδριάντες τον Τερτσέτη Πολυζωίδη κοσμούν την πρόσωψη του δικαστικού μεγάλου της Τρίπολης και απέναντί τους δεσπόζει το άγαλμα του έφυπου Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. «Κάποιες φορές, κύριε Λιμπερόπουλε, κάποιες φορές, κύριε Τζαβέλα, κάποιες φορές, κυρία Αδηλίν, κάποιες φορές, κύριε Ντογιάκο, στην Ελλάδα απονέμεται και δικαιοσύνη. Σεις είστε ανάξιοι δικαστές, αναξιότατοι, και δεν έχετε καμία απολύτως θέση στο καλεντάρι των εντύμων της ελληνικής δικαιοσύνης. Ντρέπομαι σαν Έλληνας, ντρέπομαι πραγματικά που η εισαγγελία και η προεδρία του Αρείου Πάγου είχε τέτοιους δικαστές σαν και εσάς. Ντρέπομαι». Και εσύ κύριε, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επανάληψη και το βράδυ, αργά, μέσα στη εβδομάδα, και Κυριακή, 2 με 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Κλείσουμε με ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: και τι ακρίτε κάστρων. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα ταρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου βράω αιώνιον πατρίδα τη πατρίδας και ξαμπουλήν ασυναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν και χωρών.
1: Πεγέννεσαν τα παιδιά ο παππον κι καλομάναν φως την ψυχή στην καρδιά. Ο παππον κι καλομάναν φως την

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο να με σηκώσεις, Θοδωρή. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, ραδιοφωνικός σταθμός Μάχη FM 99,8. Η ώρα του πόντου κοντά σας, το μικρόφωνο Τάσου Τριανταφυλλίδη, στην εκπομπή λοιπόν που προωθούμε την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιϊκά και σε νέα τραγούδια. Έρθε λοιπόν η ώρα ξανά σήμερα. Η ώρα μετάδοσης, να μην ξεχνάμε, είναι 5 με 6, αυτό για τον κύριο Γιάννη μας, που μας έκανε μια παρατήρηση. Σε ευχαριστούμε κύριε Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08-000. Να το ξαναπώ, 71-08-000. Τηλέφωνο για να μας πάρετε, να μας πείτε ότι θέλετε στον αέρα. Βεβαίως υπάρχει και το Viber, τον οποίο μπορείτε να μας στείλετε μόνο μηνύματα. 6943-63-54-51. Και βέβαια στον ήχο σήμερα θα με βοηθήσει ο καλός μου φίλος ο Θεόδωρος, όχι ο Κολοκοτρώνης, ο Μπαρμπάρης. Γεια σου Θεόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα θέματα μας είναι αρκετά. Μια ιδιαίτερη μέρα για μας τους μπαμπάδες που γιορτάζουμε. Χρόνια μας πολλά. Θα πούμε κάτι και για αυτό το κομμάτι. Σήμερα λοιπόν έχουμε γιορτή, για να δούμε ένα δευτερόλεπτο, να δούμε κάτι έχουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, Παναγία μου και Χριστέ μου. Αφροδίσιος και Αφροδίσια. Τώρα όσοι γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Αυτό το όνομα και δεν το ξανά σας πω την αλήθεια. Αλλά αφού το λέει η Εκκλησία μας σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια γιορτή ιδιαίτερη, γάμου, αραβώνα, επετείου, κάποιου τέλος πάντων, χωρισμού, γιατί όχι. Γιατί κάποιοι το γιορτάζετε, κάποιες. Χρόνια σας πολλά, με υγεία. Γελάω συνέχεια με αυτό το κομμάτι πραγματικά. Και πάμε και σε γενέθλια, όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά, ας προσέχατε, μία μέρα συν και ένας χρόνος καινούριος έρθει. Ντάφτα, με έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην... Να πω και μια καλησπέρα στην αγαπημένη μου κυρία Σοφία Μαυρίδου, τη θιά μας, που μου έστειλε από τους πρώτους μηνύματα και μας λέει καλησπέρα μπαμπάκα μας, να χαίρεσαι το γιώκα σου, σήμερα γιορτάζουν ο μπαμπάς και βέβαια είμαι εδώ. Λοιπόν, τι πιο συγκινητικό να έχεις μια τέτοια συγγενή να είσαι κοντά σου και να την ευχαριστήσω που την έχω στη ζωή μου, να είσαι καλά θεία. Λοιπόν, και βεβαίως σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιάκι σας, από το αυτοκίνητό σας, από το 99,8, έχουμε τηλέφωνο, όχι, εντάξει. Για εσάς που μας ακούτε ιντερνετικά, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, χρόνια σας πολλά. Εδώ, παρόν εδώ, για σήμερα 21 Ιουνίου, την άλλη Κυριακή δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί έχω κάποια υποχρέωση και είναι μεταξύ επαγγελματικά, έχουμε γάμο και τα σχετικά, οπότε πρέπει να δώσω το παρόν μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους μπαμπάδες. Θα πάμε να αφιερώσουμε για αυτό το κομμάτι, εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε, μας έχει στείλει εδώ για τη γιορτή του πατέρα ο κύριος Γιάννης Περάκης, ο αντιδήμαρχος Γάλεο, Πρασίνου, και μας λέει λοιπόν ότι η γιορτή του πατέρα 21 Ιουνίου το 26 είναι σωστά. Λοιπόν, η ημέρα του πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο, κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, και φέτος η Κυριακή συμπίπτει με τις 21 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή. Παλαιότερα λοιπόν γιορτάζονταν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, καθώς σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία το Άγιο Πνεύμα είναι έννοια αδιάρρητη με τον Πατέρα και τον Υιό. Σήμερα λοιπόν η εποχή της μακροσμιοποίησης, οι παγκόσμιες ημέρες είναι κυρίως εκδηλώσεις μνήμης ή τίμησης γεγονότων, κατάδειξης του έργου και της σημασίας θεσμών και βρετιστών για την κοινωνία, πρακτικών αλλά και οι μηχανισμοί ευαισθητοποίησης για ζητήματα φλέγοντα για τον πλανήτη και για την αξία των ανθρώπων δίπλα μας. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι ο πατέρας, το άλλο μισό της μητέρας. Και βέβαια το όλον για τα παιδιά. Ποιος μπορεί λοιπόν να παραγνωρίσει τη σημασία του στην οικογένεια? Ουδής. Χρόνια πολλά πατέρες της Απανταχού Γης, χρόνια πολλά και σε μένα και σε όλους. Λοιπόν, και μου μας έστειλε ένα ωραίο, μια ωραία φωτογραφία που δείχνει ένα μπαμπά να κρατάει στο χέρι το γιο του, το παιδί του τέλος πάντων, και κάποια κομμάτια του πατέρα, το σώμα που έχουν αφαιρεθεί, έχουν χτίσει λοιπόν το παιδάκι. Τι πιο όμορφο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε κύριε Ιωάννη, να είσαι καλά, για την όμορφη αυτή εικόνα και τα όμορφα λόγια που μας έδωσες. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσω στο πω, μάλλον όχι όλο το κομμάτι, όλη την εκπομπή. Θα την αφιερώσουμε στους πατεράδες όλων του κόσμου. Λοιπόν, είτε καλός, είτε μέτριος, είτε ο καλύτερος ή ο χειρότερος, είναι, δεν πάει να είναι πατέρας. Και οφείλουμε πολλά πράγματα σε αυτόν. Είπαμε, είτε είναι καλός, είτε είναι κακός, είτε είναι μέτριος, είναι ο πατέρας μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, είπες, Λοιπόν, πάμε τηλεφώνημα και μετά να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχουμε ξεκινήσει να δείτε, που θα ακούσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, το όνομά σας και από μας παίρνετε?
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, η Μαρία είμαι.
0: Καλησπέρα, αγαπητή Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Από Πλατεία Αμερικής.
0: Κατάλαβα, κατάλαβε όλος ο κόσμος. Είσαι μέρος της εκπομπής, εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Βέβαια, πιο ορθόδοξο είναι να γιορτάζετε, ναι, πράγματι, την ημέρα της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος.
0: Το είπαμε αυτό, έτσι?
1: Ναι, ναι, το άκουσα, έτσι είναι. Και θέλω να πω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του πατέρα. Συνήθως λέμε για τη μητέρα, ναι, αλλά και ο πατέρας είναι αυτός που στηρίζει την οικογένεια.
0: Να πω κάτι, έχετε πάρει τα πρωτεία, να ξέρετε, η γιορτή της μητέρας, η γιορτή της γυναίκας,
1: η γιορτή
0: της από εδώ, της από εκεί, γιορτάζεται σε όλο τον χρόνο πάρα πολλές φορές. Εμείς οι κακομοίριδες γιορτάζουμε τη γιορτή του πατέρα, άντε και τη γιορτή του ονόματός μας.
1: Λοιπόν,
0: χαριτολογώντας το λέω.
1: Όχι, το παραδέχομαι εγώ ότι είναι άδικο, γιατί...
0: Όχι, δεν είναι το θέμα άδικου. Το θέμα είναι ότι έτσι είναι τα πράγματα, για να πάντοτε χαριτολογώντας και σε πλαίσια...
1: Το κατάλαβα. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ισομοιράζονται τα πράγματα.
0: Μην ξεχάσουμε καμιά πέτειο γνωριμία, σιγά πω, μια εβδομάδα δεν θα μας μιλάτε.
1: Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεων.
0: Πω, Παναγία μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω, δόξα τω Θεώ, τέτοια πράγματα δεν τα είχα ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο για μένα. Βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, στην εκκλησία ή και αλλού, να έρχονται τα ζευγάρια πατέρας και μητέρα να μεταλαμβάνουν τα παιδιά τους. Βλέπουμε σήμερα μπαμπάδες να πηγαίνουν περίπατο τα παιδιά τους με το καροτσάκι. Κάτι που παλαιότερα, σε παλαιότερες γενιές, δεν γινόταν αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί τα βάρη μοιράζονται και στους δύο. Αυτό σημαίνει οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου.
1: Και κάτι άλλο, τελειώνοντας, να μην κρατάω τη γραμμή. Θα ήθελα να ρωτήσω, η αγαπητή, εξίσου αγαπητή κυρία Μαύρα, δεν μας έχει δώσει σημεία ζωής?
0: Αυτό τώρα που το λέτε, την περασμένη φορά πάλι το συζητάγαμε και λέμε, ίσως η ώρα δεν την παίρνει, δεν ξέρω.
1: Ίσως δεν το άκουσα εγώ. Ναι.
0: Έχω το τηλέφωνο της, θα την πάρω κάποια στιγμή τηλέφωνο.
1: Πολύ ευχάριστο θα είναι να ακούσουμε και τα ποιηματάκια που έλεγε.
0: Ναι.
1: Είχε διανθίσει την εκπομπή και εκείνη.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω υποχρεώσεων, οπότε τη μεθεπόμενη.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Και
0: καλή συνακοράση.
1: Λοιπόν, γεια σου Τάσο, χάρηκα πολύ.
0: Για γραμμή, για γραμμή. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Όχι, λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι το θέμα του πατέρα. Μου στείλει λοιπόν ένας πολύ καλός μου φίλος, καλησπέρα μου λέει. Χρόνια μας πολλά, είναι ο φίλος μου ο Σταθήκας, ο Μπεσκινίδης. Ένας πολύ καλός μου φίλος, με δίδυμα, 14 χρονών τα αγόρια του. Και θεωρώ ότι είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Πλούσιος με την έννοια ότι τον βλέπω, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί για τα αγόρια του, τι πιο όμορφο. Λοιπόν, αγαπητέ Σταθήκα, θα στο αφιερώσουμε και σε ένα αυτό το τραγούδι, γιατί είσαι μπαμπάκας. Και πάμε σε όλους τους πατεράδες. Είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους πατεράδες όλων. Όλων. Πάμε, κύριε Θόδωρε, πάμε.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε, πατέρα μου. Πάμε σε μια γραμμή, νομίζω. Ναι, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα, το όνομά σας και πού μας παίρνετε?
1: Ακριβή λέγομαι, κύριε Τάσο μου.
0: Αχ, ακριβή θα είστε πάντα, να ξέρετε.
1: Εύχομαι όλοι οι πατεράδες να είναι γεροί, να χαίρονται τα παιδάκια τους και τις γυναικούλες τους. Και όταν υπάρχει υγεία και τιμούν και το στεφάνι τους, και η γυναίκα με τον άντρα και ο άντρας με τη γυναίκα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό το τραγούδι που είπατε, θα θυμάμαι πάντα εσάς, τον Τασούλη Μπασμπαντίδη, τον αδελφό του Χάρη Μπασμπαντίδη στο Περιστέρι και τη γυναίκα του Ζωή. Ναι, και την Αγγελική γυναίκα του Χάρη.
0: Από πού μας παίρνετε, κυρία Κρυβή μας?
1: Παίρνω από το Βύρονα, Φορμίων
0: 297. Δεν χρειάζεται όμως, δεν είναι και τη διεύθυνσή σας.
1: Ναι, θα ήθελα. Κοιτάξτε να δείτε, το έχω γράψει το τηλέφωνο, για την Παναγία Σουμελά.
0: Να, μάλιστα, ναι, σωστά.
1: 698-683-8063,
0: Έτσι ακριβώς. Δεν σας έχω ξεχάσει, θα σας πάρω μόλις έχω κάποια νέα από κάπου που είναι να πάνε. Θα σας πάρω αμέσως τηλέφωνο να σας πω ότι πραγματικά υπάρχει ταξίδι για την Παναγία Σουμελά.
1: Ωραία.
0: Φέτος όμως δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω μία ταξίδια προς τα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά...
1: Είναι περίεργο, λόγω οικονομίας, λόγω...
0: Δεν νομίζω να είναι οικονομίας, όχι, απλώς δεν ξέρω γιατί. Θα το ψάξω όμως, θα το ψάξω για να το δούμε.
1: Εσείς θα μου πείτε. Ναι, θα ήθελα να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι, το Χουγιαμά, μ' αρέσει, και η Μανούλα. Αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Και για τη Μανούλα θα βάλουμε και για αυτό που θέλετε.
1: Ναι, το Χουγιαμά, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι λέξη είναι? Συγγνώμη, καθυστερώ.
0: Χουγιαμά σημαίνει ο Χαμάν, δηλαδή, όχ, Παναγία μου, ιδιωματισμός είναι.
1: Ναι, πολύ μ' αρέσει. Εκείνο που χορεύουν και σηκώνουν τα χεράκια τους και τρέμουν έτσι.
0: Έτσι, άψιμον,
1: ναι,
0: άψιμον.
1: Αγαπώ πολύ τους Πόντιους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μου είσαστε στην παρέα
1: μας. Κύριε Τάσο μου, θα περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και
0: καλή
1: στην Παναγία Σουμελά, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, έτσι.
0: Βεβαίως, δεν σας έχω ξεχάσει. Μην ανησυχείτε.
1: Και αν είστε πατέρας.
0: Είμαι πατέρας ενός 30χρονου.
1: Και χρόνια πολλά να χαίρεστε και τα παιδιά σας όσοι επιθυμείτε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κρυβή, το Βύρονα εκεί την περιοχή. Έχουμε τηλεφώνημα, κύριε Θόδωρε. Θεόδωρε, ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε μια καλησπέρα στην κυρία Κέτη Παπαδοπούλου, που και αυτή είναι η κυριακάτικη παρέα μας. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, να είσαι καλά. Την Ανούλα δεν βλέπω. Θα μας έρθει και αυτή σε λιγάκι. Κυριακή είναι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι τι έχουμε? Πάμε. Ο γερόν και η γραία περπατούν παρέα. Ο γερόν ρούξε, η γραία νεκούξε. Δώσ' με το σερό, πως να λελεύω την ψήση. Έτσι λέει το τραγούδι. Για πάμε.

Λοιπόν, έρθανε χτες η μέρα, ήταν ιδιαίτερη. Υπήρχαν δύο εκδηλώσεις τουλάχιστον στα μέρη μου. Ένα στο θέατρο Μήτρου Μηνωτής με την Ένωση Ποντίων Εγάλεο που έκανε την θεατρική παράσταση. Ήταν πραγματικά, μου είπανε, δεν μπόρεσα να πάω λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από συγχαρητήρια στον πρόεδρο, είχε τον εφέραμε και εδώ τον Νίκο, τον Πατσεάδη, μας είπε για το σύλλογο, 70 χρόνια σύλλογος λοιπόν. Και η παράσταση χτες λοιπόν ήταν καταπληκτική. Συγχαρητήρια σε όλο το σύλλογο, σε όλο το ΔΣ, σε αυτούς που με συμμετείχανε. Πραγματικά το κάτι άλλο μου είπανε. Έχουν και το πανηγυρί τους μέσα στον Ιούλιο, όλα μαζί, ένα σποντίον. Μπράβο τους. Υπήρχε στο 7ο Δημοτικό εκεί μέσα απέναντι από το Τσάμπο, κάνανε και οι κρίτες με τον Αντρέα, τον πρόεδρο και το επιτελείο του. Γινότανε μέχρι πρωία χαμός με τον Δραμουντάνη, τον καλλιτέχνη, και από τη θυμάμαι δεν έχω μαζί μου τίποτα βιβλία, χαρτιά να σας πω, αλλά όπου υπάρχουν κριτικά και εκεί χαμός. Λοιπόν, να πούμε στα παιδιά που παντρευτήκανε χτες, που ήταν και η ανιψιά της αγαπημένης μου και της. Για τα παιδιά λοιπόν, τον Γιάννη και τη Μαρία, να τους πούμε να ζήσουνε, να μονταψιλαρασία ή αν και ευλογίαν στο δρόμο τους, και το επόμενο τραγούδι τους θα αφιερώσουμε. Έτσι, Θεόδωρε, για πάμε να τα αφιερώσουμε. Μπράβο, παιδιά. Καλούς απογόνους, για πάμε.

την καλησπέρα μας λοιπόν στο Μαράκι. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Στην κυρία Ντάπλου μας, την όμορφη θεά εκεί του Ολύμπου, έτσι την πάντα τη λέω, από τα Γιάννενα. Μας περιμένουμε, σε περιμένουμε λέει, να μας ταξιδέψει σε ποντιακούς ρυθμούς. Καλησπέρα στον κύριο Καλογιάννη. Στην κυρία Ειρήνη Ζαφυρίου, καλησπέρα. Αυτή είναι η ομάδα. Αυτά είναι τα ωραία. Και βεβαίως να πούμε και σε αυτούς τους ιντερνετικούς φίλους μας, την Μαρίνα την Παπά, καλησπέρα. Απόστολος Τσιλιώνης, καλησπέρα. Απόστολε, να είσαι καλά. Η Μαντώ, η Καρβέλα, καλησπέρα. Ο Γιάννης ο Πορφυριάδης, γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η Ροδάμα μας, η αγαπημένη μου φίλη η Ροδάμα, γεια σου Αγάλιο Μεραία. Ο συγγενής εκεί ο Τουμανίδης ο Γαράλαμπος, καλησπέρα. Ο Ρίτσαρτ Σμίθ από τη Σιτία, λέω ο Ρίτσαρτ, ελληνικά δεν ξέρει πολλά, αγγλικά εκεί, ένας πολύ καλός γείτονας εκεί στη Σιτία, στη Ρούσα Εκκλησιά. Και Ράστα Σιδεροπούλου, η Μιτσάντ, να είσαι καλά. Ο Κώστας ο Δραγάνης από το Νεύρο εκεί, από το τυχερό Νεύρο, να είσαι καλά Κώστα μου, εχθές είχα τη συζήτησή σου. Από τη Θεσσαλονίκη, η Ολγαρέτου, να είσαι καλά. Ο καλός μου φίλος Γιάννης Χατζαρίδης, από τους καλύτερους γλυράριδες που έχουμε στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η Μαρία μας η Σαμουργατζίδη, καλησπέρα με την όμορφη οικογένειά σου εκεί από την Πτολεμαϊδα. Ο Τζίμις, γεια σου Δημητράκη, να είσαι καλά. Από τη Μελβούρνη, από ο Νίκος ο Μακρύδης, ο Ιώνας, ο Μπάστας, οι δύο καλοί μου φίλοι που τους ευχαριστώ που τους έχω στη ζωή μου, όχι μόνο γενικώς. Και η καλή μου φίλη Αγγελική Παρασκευοπούλου, τι όμορφο, πραγματικά τι όμορφο. Πάμε λοιπόν επόμενο τραγουδάκι, μας έχει βάλει ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρίς. Έλα Θοδωρέ, άψιμον, πάμε, γαρασάρι.

0: Λοιπόν, επειδή η ώρα μας περνάει, η ώρα είναι παρά 26, έχουμε ακόμη 20 λεπτά εκπομπής. Έχουμε δύο τηλεφωνήματα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Καλησπέρα, η κυρία.
1: Χρόνια σου πολλά. Πολύ να... χρόνος να είσαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι η Σοφία Πασπάτα.
0: Αχ, κυρία Σοφία.
1: Δεν σε κάνω τίποτα, αλλά τις περασμένες δύο Κυριακές άλλο μας έφερες και την μία ώρα.
0: Κοίταξε, να δεις, δεν την έφαγα εγώ, την έφαγε εδώ η διεύθυνση μου. Γιατί εδώ με το ράδιο είναι, δεν είναι από μένα. Μου ζητήσανε για μέχρι να τελειώσει η σεζόν μας, μέχρι και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είναι, αλλά από τη νέα σεζόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, πάλι θα ξαναπανέλθουμε στο 2ωρο. Οπότε λίγο υπομονή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου, και ό,τι καλύτερο σου.
0: Αγαπημένη μου Σοφία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Έλα,
0: για την παρέα. Πάμε επόμενο
1: τηλεφώνημα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα.
2: Ευέντερο.
0: Γεια σου, ρε Πεσκινίδη. Ναι, χρόνια πολλά για τα υπέροχα παιδιά
2: σου. Χρόνια μας πολλά. Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να έχουμε υγεία, φιλαράκι μου.
0: Έτσι, έτσι, να χαιρόμαστε εμάς και τα παιδάκια μας εμάς.
2: Έτσι, να έχουμε υγεία.
0: Υγεία.
2: Για την οικογένειά μας.
0: Σε ευχαριστούμε για την παρέα μας. Να είσαι καλά στα δέκα.
2: Τα παιδιά μου και να μας διασκεδάσει κάθε Κυριακή.
0: Σε έχω κάνει από... Εκεί από Πελοποννήσιο έχω κάνει πόντιο. Να είσαι καλά.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Δεν λέω από ποια περιοχή της Πελοποννήσου είσαι, γιατί θα με κράξουν.
2: Δεν το λέμε, δεν το λέμε.
0: Θες να το πεις εσύ μήπως.
2: Εγώ αισθάνομαι πόντιος.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό σε λέω Μπεσκινίδη και όχι Μπεσκίνη.
2: Έτσι,
0: λοιπόν,
2: έτσι
0: λοιπόν, έχω, ρε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Φιλιά πολλά.
2: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο εκπομπή.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είσαι καλά, γεια σου, Στάθη μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας και πάλι. Σήμερα, λόγω της ημέρας, έχω βροχή, χρόνια πολλά. Στη γιορτή μου δεν είχα τόσα πολλά, πραγματικά. Να ευχαριστήσω.

0: Πάπος και αγάπας με. Λοιπόν, πραγματικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει σε κάποιες προηγούμενες εκπομπές. Ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Η κοπέλα που το τραγουδά είναι από εκεί, από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι πολύ γνωστή πλέον. Και λόγω της εκπομπής που την έχουμε βάλει αρκετές φορές, αλλά δεν έτυχε να την ακούσω και σε αυτοκίνητο, να την ακούσω σε κάποιο σύλλογο, και αυτό με κάνει πάρα πολύ έτσι χαρούμενο, να λέω άρα έτσι, γιατί μέσα από την εκπομπή κάποιοι καλλιτέχνες, είτε που ξέρετε που δεν είναι γνωστοί, γίνονται γνωστοί. Λοιπόν, πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Το όνομά σας και από πού μας παίρνετε, καλησπέρα.
1: Το όνομά μου είναι Στάχης από το Μάντιμο.
0: Δεν σας ακούω λίγο. Όχι, όχι, κοντά στο τηλέφωνο που με παίρνετε, δεν ξέρω πώς με παίρνετε. Και να χαμηλώσετε το ράδιο σας.
1: Τώρα είμαστε εντάξει, έτσι.
0: Ωραιότατα, μια χαρά.
1: Έτσι νομίζω τουλάχιστον.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είσαι αγαπητέ. Το όνομά σου.
1: Έπρεπε να ακούω από την τραφωνία,
0: καταλάβω. Σωστά. Ο ηχολήπτης μας σε διορθώνει, να ξέρετε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ο ηχολήπτης μας, ο Θοδωρής μας σε διορθώνει, να ξέρετε, λέω.
1: Ναι, βέβαια. Ο Θοδωρής είναι εκεί, τα λύσει και τα δέσε.
0: Έτσι ακριβώς. Χαμογελάει τώρα.
1: Πάντα όλα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Το όνομά σας και πού μας παίρνετε.
1: Εγώ, κύριε Χάρη, θυμάμαι καλά.
0: Τάσος. Αναστάσεις και στα ποντιακά ανέστη.
1: Κύριε Τάσο Χαραλαμπίδη.
0: Τριανταφυλλίδης. Άστοχος.
1: Άστοχος. Το ένα λάθος από το άλλο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Έχω ένα κουμπάρο που με λέει Μαυρίδη με λέει.
1: Εντάξει, λοιπόν, Μαυρογιώργης εγώ. Μαυρίδη. Καλά είμαστε.
0: Από γόνο σου Χαρικλίν, να ξέρει.
1: Ναι, εσείς από γόνο σου Χαρικλίν και εγώ. Μαυρογιώργης από τον Καραβά και τα Κύθυρα.
0: Α, το μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: πολύ όμορφο νησί τα Κύθυρα, πραγματικά.
1: Και η Μυρτιδιώτισσα και τα Μερτίδια εκεί που είναι τα Μερτίδια, είναι και η Μυρτιδιώτισσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σας παίρνω να σας πω χρόνια πολλά.
0: Επίσης, αντευχόμαστε.
1: Στην γιορτή του πατέρα και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε πάντα καλά. Να χαίρεστε και το γιο σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να πω επίσης ότι συγκλονίστηκα γιατί άκουσα και τη Μαρία από την πλατεία Αμερικής και είχα να την ακούσω πολύ καιρό γιατί ήμουνα σε νοσοκομείο. Δηλαδή από τα Κύθυρα βρέθηκα σε νοσοκομείο ξαφνικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχω βγει εδώ και 5 μέρες.
0: Περαστικά και σιδερένιος από εμάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα γερός και δυνατός. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και το γιο σας.
0: Αντευχόμαστε τα πάντα ό,τι μας λέτε.
1: Παρακαλώ η Μαρία ακούει να μου κάνει ένα τηλέφωνο.
0: Ωραία, το τηλέφωνο το έχει με Θοδωρή, το έχει καταγράψει.
1: Το έχει και ο Θοδωρής, το έχει και η Μαρία.
0: Μαρία, σας ακούει, λοιπόν σας ακούει, οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι και καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, εγώ δεν έχω παιδιά.
0: Α, δεν έχεις παιδιά, οκ.
1: Δεν έχω παιδιά, βεβαίως δεν έχω παιδιά. Έχασα και τη γυναίκα μου από το 15. Από το κακό και την είχα και 5 χρόνια στο υγεία, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ιαν και Βλοϊάν. Ιαν και Βλοϊάν, είσαι καλά.
1: Πολλά.
0: Πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα. Έκλεισε η γραμμή. Εντάξει, λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στην βάφτιση που ήμουνα εχθές. Στο φίλο μου τον Αλέκο που βάφτισε τις κόρες του, τα παιδάκια, 2 κοριτσάκια, να ζήσουν, να ευτυχίσουν, καλή ζωή να έχουν, την Σοφία και την Ειρήνη. Χρόνια πολλά στα όμορφα κοριτσάκια αυτά, που χάρηκα πολύ που ήμουν κοντά σας, παιδιά. Πάμε το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μια παροιμία λέει τρανών βούκα λέει φα, τρανών λόγο λέει μιλές. Τώρα αυτό γιατί το είπα, θα καταρχήν να το μεταφράσω για να μην λέτε παιδιά τι λέει αυτή η ποντιακή παροιμία, θα το έλεγα τρανών βούκα φα, δηλαδή μεγάλη μπουκιά φάε, και τρανών λόγων μιλές, δηλαδή και μεγάλο λόγια να μιλές. Για κάποιους λοιπόν που λένε τα δικά τους, λένε τα ζαντά, να το πω έτσι. Δεν είναι τώρα προς κάθε κατεύθυνση, όχι, όχι, με μένα δεν έχει να κάνει, για έναν, για κάπου αλλού πάει αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, το θέμα είναι να περνάμε καλά, παιδιά, γιατί κάποιοι δεν περνάνε καλά, και το λέω με την έννοια ότι η ζωή είναι τόσο μικρή. Ο κόσμος φεύγει, να με, μια, με την καλοαρρώστια ή την παλιό αρρώστια ήθελα να πω, συγγνώμη, και με όλα αυτά τα άσχημα που έρχονται με τις αρρώστιες που κάποιοι δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν και φεύγουν, πάνε απάνω εκεί, εκεί που πάνε, τέλος πάντων. Και δεν θέλω να ανοίξω άλλη συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολλή ώρα και η ώρα είναι παρά πέντε. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη τρία λεπτά εκπομπής για μένα και πέντε, τέσσερα στο σύνολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο τραγουδάκι, Θεόδωρε, και να κλείσουμε. Τι λες? Πάμε.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 6 παρά 2 λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ για λίγο ακόμη. Έρθεν λοιπόν η ώρα, σιγά σιγά να σας αφήσω και σήμερα. Ήταν γρήγορη αυτή η ώρα, εντάφταμε παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, την κυρία τη θειά μας εκεί πέρα, τη κυρία Σοφία Μαυρίδου, αχ θειά να είσαι καλά. Για την παρέα σου. Χάκερ μου έγινες, χάκερ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακή σε εσάς. Να περάσετε όμορφα, μην κάθεστε σπίτι, βγείτε έξω να, να πιείτε ένα καφέ, να πάτε μια βόλτα. Να πάτε, υπάρχουν τόσα όμορφα μέρη εδώ στην Αττική και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό που θα είσαστε. Να περάσετε καλά. Το ραντεβού μας είναι για το μεθεπόμενη Κυριακή, για την άλλη Κυριακή δεν θα κάνω εκπομπή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Ιαν και Βλοίαν, με αγάπη και ευχαριστώ πολλά για την όμορφη παρέα σας. Κυρία Σοφία, ευχαριστώ. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να αναδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν, 21 Ιουνίου, πάει φάγαμε και το καλοκαίρι. Μπήκαμε μάλλον στην καρδιά του καλοκαιριού. Φαίνεται κιόλας και από την υψηλή έτσι θερμοκρασία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εμείς εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε με τη συγκομιδή πολλών προϊόντων που πραγματικά φέτος γέμισαν το σπίτι μας, τα σπίτια μας, εμείς που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, με διάφορα φρούτα και λαχανικά, και πραγματικά αυτό μας χαροποιεί και κάθε μέρα δοξάζουμε το Θεό που έχουμε και ζούμε ακόμα σε αυτή την ευλογημένη γη. Καλώς ήρθατε στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 για την Νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περιοχή όλης της Αθήνας. Και όχι μόνο, γιατί μας ακούτε διαδικτυακά από άκρης άκρης ολόκληρο τον κόσμο, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Σήμερα γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους πατεράδες, και επειδή έχουμε εντάξει έτσι στο ημερολόγιο μας καθημερινά διάφορες παγκόσμιες ημέρες, γιορτές και τα λοιπά, θα πρέπει να εντάξουμε σίγουρα και μία έτσι πολύ ειδική ημέρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έτσι βάζουμε και εμείς το χεράκι μας σε όλο αυτό το γιορτινό έτσι κομμάτι που εμείς τα λέγαμε πρωτοπορούμε εδώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που πραγματικά στο τελευταίο διάστημα αναγνωρίζεται η προσπάθεια όλων αυτού του ραδιοφώνου αλλά και της μάχης μέσα από τις ακροάσεις που γίνονται σε όλα τα σπίτια, στα χωράφια, στο αυτοκίνητο, στην εργασία σας. Πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ το ότι ακουγόμαστε παντού. Η καθαρή φωνή που δυστυχώς μεταδίδεται από πάρα πολύ λίγα μέσα ενημέρωσης κλπ. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο στο οποίο πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε τη συμμετοχή ολωνών. Χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε πάρα πολλούς φίλους λοιπόν που ακούνε καθημερινά αυτά τα δύο ραδιόφωνα και προσπαθεί να διασταυρώσει για τα όλα όσα μας βομβαρδίζει, κυρίως όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα τίτλο, σε δολοφονούν, σε καταστρέφουν. Ένα τίτλο απλά για ένα κλικ. Γι' αυτό προσέχουμε τι διαβάζουμε, ρωτάμε, διασταυρώνουμε και βγάζουμε το πόρισμα. Χαιρετισμούς λοιπόν στον ομό Ημαθίας, γιατί το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους παραγωγούς και φίλους που γίνονται φίλοι και συμπάσχουμε, συμπορευόμαστε σε όλη αυτή τη σημερινή πολιτική κατάσταση, μια άλλη διάσταση που πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι ίσως και η χειρότερη. Η χειρότερη μετά από κάποια χρόνια που πέρασαν που ήταν καλύτερα, λέτε? Όχι φυσικά, γιατί κάπως έτσι μεθόδευσαν την ίδια μας τη χώρα, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είμαστε οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αλλά σε σθένος ψυχή και τόλμη πιστεύουμε ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα ορθοποδήσει. Έστω και με εμάς που μείναμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αυτά τα λίγα παιδιά, γιατί ξέρετε η σημερινή έτσι μεθόδευση της γενοκτονίας των Ελλήνων που συμβαίνει στα χρόνια μας, είναι πλέον ορατή. Ορατή γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν έχουμε μόνο δημογραφικό πρόβλημα, τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε και πρόβλημα συνειδητότητας. Στη συνείδησή μας λοιπόν. Και όταν υπάρχουν τέτοια υπέροχα μυαλά στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση, και μιλάμε για αυτά τα κόμματα τα οποία πέρασαν και ξαναπέρασαν και θέλουν να ξαναπεράσουν, να ρημάξουν και το τελευταίο ίχνος ελληνικού πολιτισμού, δυστυχώς τότε μιλάμε για μια άλλη διάσταση. Αγαπητοί μου, τα προβλήματα πολλά, αλλά είμαστε εδώ, όπως και όλοι εσείς που μας δίνετε η δυνατότητα μέσα από αυτές τις ραδιοσυχνότητες να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι λοιπόν και στην Αγροτική Κυριακή έχουμε αυτή τη δυνατότητα για όλους εσάς, στέλνοντας απλά, δωρεάν, τζάμπα, όχι για τους τζαμπατζίδες πολιτικούς, δωρεάν λοιπόν τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες σας, τις απόψεις, τις τοποθετήσεις για όλα τα θέματα που συζητάμε εδώ στο 6907-483-484 και φυσικά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς στα τηλέφωνα της εκπομπής στο 2310-500-676 και 2310-500-677. Να ευχαριστήσω επίσης από καρδιάς όλους τους συνεργάτες της ραδιοφωνικής εκπομπής, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Στέλιο, τον Κουρνιάκο, στον Χρήστο τον Τζιρανίδη που είναι εδώ μαζί μου και θα μιλήσουμε πολλά θέματα θα αναλύσουμε και συγκεκριμένα για τη βιομηχανία Ζαχάρεως, όπως και την Ελίνα της Τρίδου, την Νούλα της Σαβίδου, η οποία είναι από το Κιλικής, αλλά θα ξεκινήσουμε με την Ελίνα της Τρίδου, γιατί έχει κάποια σοβαρά θέματα και κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς μένουν αναπάντητα από το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλους τους εμπλεκόμενους που πραγματικά όλοι μεταξύ μας αναρωτιόμαστε. Και αναρωτιόμαστε γιατί μας παίρνουν και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και μας λένε πότε θα αποζημιωθούν, πότε θα πληρωθούν, και επειδή γίνεται ένας κακός χαμός με όλα τα πανηγύρια, και παιδιά εσείς που μας ακούτε από τα χωριά της πόλης που κάνετε εκδηλώσεις, μην τις κάνετε όλες μαζεμένες, να μπορούμε να πάμε να ξεχαστούμε κι εμείς λίγο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση να υποσχεθούμε. Γι' αυτό λοιπόν μη βάζετε τα πρώτα τραπέζια όλους αυτούς τους εκλεγμένους βάσει πρωτοκόλλου. Γιατί πρωτόκολλο στο πανηγύρι δεν υπάρχει. Ο πολιτιστικός σύλλογος αποφασίζει ελεύθερα και εντελώς δημοκρατικά να καθίσουν όλοι εκεί που πρέπει να καθίσουν. Μην πιστεύετε στις υποσχέσεις λοιπόν των εδράνων και όλων αυτών των υφιστάμενων που ζητάνε να κάτσουν στην πρώτη πλαστική καρέκλα. Γιατί την καρέκλα την έχουν πάρει μαζί τους όλοι αυτοί που έχουν εκλεγεί χρόνια τώρα. Ενισχύουμε την Ύπεθρο, ενισχύουμε τα χωριά μας, ενισχύουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους που κρατάν γερά, κρατάν θερμοπύλες, πραγματικά με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια, όλη αυτή τη μετάδοση του πολιτισμού, όλο αυτό που τόσο πολύ με ζήλο προσπαθούν 1, 2, 5, 10 άτομα μέσα από συλλογική προσπάθεια να συνεχίσουν και να φωνάζουν ότι υπάρχει ακόμα Ελλάδα και χωρίς τη βάση, τα θεμέλια της παράδοσής μας είμαστε ένα τίποτα. Γι' αυτό εσείς εκεί στην κυβέρνηση βγάλτε και κανένα κονδύλιο για τους πολιτιστικούς συλλόγους που αναγκάζονται να βρουν πάντοτε χορηγούς για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας εκδήλωσης, ή 2 ή 3 ανά το χρόνο όταν έχουν έξοδα για όλο το χρόνο και προσπαθούν να μην δέχονται ούτε τις ίδιες τις συνδρομές των μελών. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να κρατηθεί ένας σύλλογος. Και αυτό το λέμε όχι μόνο για τους αγροτικούς συλλόγους, τα σωματεία και ό,τι οποιοδήποτε σύλλογος υπάρχει. Αυτό είναι πλέον φανερό και όσοι έχουν ασχοληθεί ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Ενισχύστε λοιπόν όλους αυτούς τους συλλόγους για να κρατηθούν οι άνθρωποι και στα χωριά τους και αφήστε τις ενισχύσεις των μεγαλόσχημων εκεί κάτω που δεν τους χορταίνεται με τίποτα πια. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως την αγαπητή Λίνα Στρίδου από τις Σέρες, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα εκεί και με το Υπουργείο και με όλα αυτά όσα γίνονται και με τις δηλώσεις ως ΔΕΛΓΑ κτλ. Καλησπέρα Λίνα μου.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Δήμητρα, όπως είπες, ο κόσμος έχει πιο σοβαρά προβλήματα από τις καρέκλες αυτών που θα καθίσουν στα τραπέζια των πολιτιστικών συλλόγων κτλ. Αυτή είναι η καρεκλάτη και έπρεπε καθόλου να με τους δίνουμε σημασία και καθόλου να με τους βάλουμε να καθίσουν. Να είναι όρθιοι, να μην κάθονται λοιπόν. Και τι κερδίζουμε από αυτούς? Αυτοί πηγαίνουν εκεί μόνο για να αποκτήσουν λίγο έτσι την φήμη, την αναγνωριστιμότητα και να είναι πρώτη μούρη τις καρέκλες αυτές. Και βλέπουμε αυτούς και ξεχνούμε τους πραγματικούς διοργανωτές όλων αυτών των εκδηλώσεων. Τα παιδιά που αγωνίζονται και προσπαθούν να παρουσιάσουν μια όμορφη εκδήλωση, μην χαθεί ο πολιτισμός μας, να μην χαθούν οι ρίζες μας, να μην χαθεί η Ελλάδα μας. Εμείς ασχολούμαστε ακόμη με αυτούς. Δεν μας φταίει κανένας, Δήμητρα, που τους βάζουμε ακόμη να καθίσουν εκεί πρώτη θέση.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, θα ήθελα λίγο έτσι από αυτό το βήμα του focus που μας δίνεται να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτημα που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά περί τους 2.000 περίπου γενικούς πιστοποιημένους συμβούλους. Είχα αναφερθεί πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύουν ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν, λένε ότι έτοιμη είναι η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, θα λειτουργήσει, έλεγαν, θα λειτουργήσει από τις 22 του μήνα. Η ΑΔΕ κάνει όλες τις προσπάθειες, αυτό να το αναγνωρίσουμε, για να βγει προς τα έξω μια πλατφόρμα η οποία δεν θα έχει τα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων με τα λάθη, με τις παρανομίες, με τους φραπέδες, με τους χασάπιδες κτλ. Ευελπιστώ ότι προσπαθεί προς αυτή την πλευρά για να είναι όσο περισσότερο έτοιμη και όσο περισσότερο καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε καθυστερούν πολύ όμως, και κάθε μέρα που περνάει την πληρώνει ο αγρότης με τις επιδοτήσεις και με τα πρόστιμα. Όσο καθυστερούμε, ο κλειός φύγει, ο χρόνος είναι λιγοστός. Μέχρι 22 Αυγούστου, αν ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, αν και πληροφορήθηκα ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα σε βάθος χρόνου, τον Ιούλιο περίπου, ούτε αρχές Ιουλίου όπως λένε, γιατί κάνουν τις δοκιμές τους, και όλα αυτά τα πληρώνει ο αγρότης που θα πρέπει να τρέχει να συμπληρώσει αυτά τα έγγραφα για να πάρει τις επιδοτήσεις του. Δεν θα προλαβαίνει, γιατί θα έχει καλλιεργητικές φροντίδες και τα λοιπά. Είναι full season το καλοκαίρι. Και ενώ έπρεπε να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο, Φεβρουάριο, για να μην έχει η Ελλάδα όλα αυτά τα πρόστιμα και με τις τράπεζες για κάθε μέρα τους στόχους που πληρώνει για την καθυστέρηση αυτή, να σκεφτείτε ότι η Ισπανία, η Ιταλία και διάφοροι πληρώθηκαν ήδη, και εμείς ακόμη ψαχνόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Ψαχνόμαστε να βρούμε μια πλατφόρμα που θα είναι προς όφελος των αγροτών, θα είναι αυτοματοποιημένη, λένε, θα είναι απλούστερη, θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά εδώ εκπροσωπώντας περίπου 2.000 γενικών συμβούλων αυτή τη στιγμή, οφείλω να βγω και να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί δεν ξέρω, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν γίνει διάφορες αναρτήσεις στα διάφορα site. Έχουν γίνει συζητήσεις, site όταν λέω, ακόμη και εφημερίδες, γνωστές εφημερίδες του αγροτικού τομέα. Έχουν γίνει συζητήσεις μέσα στο κοινοβούλιο, από διάφορους υπουργούς υπόθηκαν ότι επίσημα πλέον, ακόμη και από τον πρόεδρο της ΑΔΕ, ότι με το άνοιγμα της πλατφόρμας, εκτός από τα ΚΙΒ που ήταν οι κύριοι φορείς πιστοποιημένοι που έφτιαχναν τόσα χρόνια τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, εξουσιοδοτούν, θα μπορούν πλέον εξουσιοδοτημένοι τρίτα πρόσωπα, εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα, γεωργικοί σύμβουλοι, αυτό λέγαμε γιατί πληρώνουμε το 20 στην ΕΛΓΑ κάθε χρόνο συνδρομή, ενώ δεν μας ωφελεί πουθενά. Ορίστε λοιπόν, πάνε να το αξιοποιήσουν αυτό, ευελπιστώ. Και λένε ότι θα έχουν το δικαίωμα και τα τρίτα αυτά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από τον αγρότη να μπορούν να επεξεργαστούν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησα και νομίζω ότι βρήκα μπροστά μου πολλές πόρτες κλειστές. Επειδή έδειξαν ενδιαφέρον κάποια πάρα πολύ πιστοποιημένοι σύμβουλοι, γεωπόλοι, γεωτεχνικοί, μέσω της πλατφόρμας που θα είναι ανοιχτή, να μπορούν να επεξεργαστούν το ΟΣΔΕ με ταυτοποίηση, με ταυτοπροσωπία και με αποτύπωμα, θα γίνεται αποτύπωμα του χρήστη επεξεργασίας των δηλώσεων ΟΣΔΕ, θα μπαίνει δηλαδή αυτός ο γεωτεχνικός με τα τάξεις ΝΕΤ και τα τάξεις ΝΕΤ του αγρότη, και θα συνυπογράφουν, έτσι έλεγαν οι διάφορες αναρτήσεις, θα συνυπογράφουν, θα είναι και οι δύο συνυπεύθυνοι για το τι δηλώνεται. Άρα λοιπόν και εγώ χάρηκα και λέω δεν θα υπάρχουν παρανομίες, θα είναι όλα καθαρά, όλα ξεκάθαρα τα πράγματα. Και οφείλω να πω ότι και εγώ σκέφτηκα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Άρχισα λοιπόν να το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Έπρεπε να γίνει μια έναρξη ενός γραφείου, έπρεπε να δηλωθεί στον ΕΦΚΑ, στην εφορία, να αγοράσεις τον εξοπλισμό, τον τεχνικό εξοπλισμό, κομπιούτερ, υπολογιστές κτλ. Για να είσαι πανέτοιμος την ώρα που θα άνοιγε η πλατφόρμα, να επικοινωνήσεις με τους αγρότες, με τους που ήθελαν να κάνουν δήλωση ως ΔΕ πέρα των ΚΙΒ και στους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους. Το σκέφτηκα λοιπόν σοβαρά και άρχισα τα τηλέφωνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην ΑΔΕ και στον υπάρχον, δεν ξέρω αν υπάρχει, ο ΠΚΠΕ. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι αντιμετώπισα πόρτα. Μίλησα με υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους ρωτούσα αν όντως ισχύουν όλα αυτά που διάβασα, που γίνανε αναρτήσεις, που υπόθηκαν μέσα στο κοινοβούλιο. Οι υπάλληλοι εξέφρασαν έναν τεράστιο φόβο. Φοβόταν να μιλήσουν. Δεν είχαν το δικαίωμα να πληροφορήσουν ή δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Γιατί όταν ανέφερα το θέμα σε αυτούς, μου είπαν δεν γνωρίζουμε τίποτα, έχουμε άγνοια. Άγνοια. Λέω βρε παιδιά, εδώ όλοι το ξέρουν, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε, τα ακούμε. Εσείς μέσα στις υπηρεσίες αυτές δεν ακούσατε τίποτα, δεν γνωρίζετε τίποτα. Δεν υπάρχει δελτίο τύπου. Καμία ανακοίνωση επίσημη. Ενώ βγαίνουν και διαδίδουν έτσι στον αέρα και πρώτος ο Χατζηδάκης που είπε ότι θα ασχοληθούν, στον Ευαγγελάτο το είπε, στο Μέγκα υπάρχουν βίντεο ότι θα ασχοληθούν και οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από τον αγρότη για να απλουστευτεί όλη αυτή η κατάσταση και μας άρεσε όλο αυτό γιατί 2.000 άτομα θα είχαν και αυτή δουλειά. Τα παιδιά δεν θα ήταν άνεργα. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δηλώνουν άγνοια. Τι περιμένουν για να κάνουν μια ανάρτηση δελτίου τύπου στην ΑΔΕ ή στον ΟΠΚΕΠΕ ή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όποιον και να ρωτούσα, έλεγε ότι δεν γνωρίζω. Θα ρωτήσουμε τον τάδε υπάλληλο που ήταν μέσα στη σύσκεψη του Πιτσιλή μαζί με τους βιοτεχνικούς. Κανένας δεν φανέρωνε τίποτα, συγγεί ηχθείως. Και εγώ από αυτό το βήμα θέλω να τους ανακοινώσω όλους αυτούς, όλα αυτά τα υψηλόβαθμα στελέχη, υπουργούς, προέδρους ΑΔΕ. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι αρμόδιοι. Μέχρι αύριο πρέπει να ανακοινώσουν οπωσδήποτε δελτίο τύπου, να βγάλουν δελτίο τύπου που επίσημα θα λέει ότι οι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι, τα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα θα μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Φτάνει ο εμπεγμός. Φτάνει από στόμα σε στόμα όπως μου είπε υπάλληλος. Αν δεν υπάρχει δελτίο τύπου δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί ακούγεται μόνο από στόμα σε στόμα. Γι' αυτό η Ελλάδα μας πάει πίσω. Γιατί δεν είμαστε οργανωμένοι. Ούτε η γραφειοκρατία μας έχει φάει. Τι είναι να βγει ένα δελτίο τύπου. Και να πούν ναι, πέρα από τα ΚΙΒ που υπήρχαν τόσα χρόνια, θα υπάρχουν και οι πιστοποιημένοι. Ποιος είναι ο σκοπός τους. Γιατί δεν μας απαντούν. Γιατί δεν τον ανακοινώνουν. Πότε θα ετοιμαστούν όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με την επεξεργασία, όπως λένε, του ΟΣΔΕ. Γιατί μας βάζουν πόρτες παντού, γιατί δεν ανοίγουν την πλατφόρμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, η πλατφόρμα ακόμη είναι υποδοκιμή. Είπαν 22 του μήνα, αύριο, ότι ανοίγει, τώρα βλέπω στις διάφορες αναρτήσεις πάλι ότι θα πάει για Ιούλιο, γιατί πρέπει να γίνει, να το δουν και οι γεωτεχνικοί και να αποφασίσουν αν υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι καλό, δεν μπορώ να πω, το επιβραβεύω. Όσες πιο πολλές δοκιμές γίνονται, τόσο πιο καλή θα βγει αυτή η πλατφόρμα που θα αφορά τον αγροτικό κόσμο. Αυτοματοποιημένα λένε όλα. Ο αγρότης ενημερώνω από αυτό το βήμα ότι θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια με ημερομηνία 1/5 γιατί καθυστέρησαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Με όλα τα ΑΤΑΚ, δεν θα περνάει χωράφι χωρίς ΑΤΑΚ, όχι αυτά που ακούγονται κάτω από 10 στρέμματα δεν θα χρειάζεται. Σύνδεση με το κτηματολόγιο, αληθινές δηλώσεις ΟΣΔΕ. Σύνδεση αμέσως, το ξανατονίζω, με το κτηματολόγιο, αν το πετύχουν αυτό, όλες οι δηλώσεις θα είναι αληθινές. Δεν θα υπάρχουν ούτε τραπέδες, δεν θα υπάρχουν ούτε χασάπηδες, ούτε βοσκοτόπια πάνω στον Όλυμπο, ούτε μπανάνες στον Όλυμπο, ούτε χωράφια στη λίμνη Κερκίνης.
0: Επίσης να προσθέσω, Λίνα, σε αυτό το σημείο ότι οτιδήποτε, είτε είναι λογιστής, οποιοδήποτε κλάδο και αν ανήκει κάποιος, ακόμα και οι ίδιοι οι γιατροί, ακόμη και οι γεωπόνοι κλπ, από τη στιγμή που υπογράφουν ένα επίσημο έγγραφο, πόσο μάλλον και η παραγωγή τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, όταν υπογράφουν λοιπόν, να καλούνται και αυτοί που υπογράφουν και συνυπογράφουν, όχι μόνο ο παραγωγός.
1: Αυτό το λύστηκε, Δήμητρα, υπόθηκε και από την ΑΔΕ ότι ναι, θα συνυπογράφει και ο συντάκτης αυτός που κάνει τη δήλωση, το τρίτο πρόσωπο θα συνυπογράφει, και όταν γίνεται κάποιος έλεγχος θα είναι υπόλογος και ο αγρότης, γιατί θα βάζει την υπογραφή του ότι όλα αυτά που είπαν είναι αληθινά, αλλά θα συνυπογράφει και ο χρήστης. Αυτός δηλαδή που διαχειρίζεται, που επεξεργάζεται τη δήλωση όσο και σε περίπτωση
0: του έλεγχου.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στον κλάδο, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Πόσα έχουν γίνει με λογιστές, οι οποίοι μπαίνουν με τους κωδικούς τάξης, κάνουν μια φορολογική δήλωση, μια ενημερότητα, οτιδήποτε εργασία και αν κάνουν, στο τέλος την πληρώνει ο ποιος, ο καταναλωτής.
1: Ναι. Αυτός, ο φορολογούμενος, ας πούμε. Ναι, τώρα στην περίπτωση του ΟΣΔΕ, λένε ότι θα συνυπογράφει. Θα συνυπογράφει και αυτός που επεξεργάζεται, ο χρήστης που επεξεργάζεται το ΟΣΔΕ. Είτε είναι λογιστής, είτε είναι...
0: Μια έτσι μεγάλη, έχουμε ένα σοβαρό θέμα, ένα σοβαρό προβληματισμό όλων των Ελλήνων φορολογούμενων σχετικά με τους λογιστές. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να το σκεφτούμε και λίγο σοβαρά, να το σκεφτούμε, εμείς το έχουμε σκεφτεί ήδη. Το θέμα είναι όλοι αυτοί εκεί κάτω, όπως είναι ο πολιτικός μηχανικός. Γιατί έπεσε το κτίριο, γιατί το μπαλκόνι είναι στραβό. Όταν υπογράφει ο πολιτικός μηχανικός και αναλαμβάνει την ευθύνη, και θα πρέπει να διώκονται κιόλας όλοι αυτοί που μπαίνουν σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να είναι καταστροφική για όλους μας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε επιχειρήσεις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, όταν δεν γίνονται σωστά τα χαρτιά, σωστά τα έγγραφα και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πλήρης διαφάνεια.
1: Έτσι δεν είναι πλήρη διαφάνεια. Να σκεφτείς ότι τόσα χρόνια που λειτουργούν από το 2014, ας πούμε, τα ΚΙΒ, δεν υπέγραψε κανένας. Δεν ήταν κανένας υπεύθυνος από τα ΚΙΒ. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Ένας που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και νόμιμα και με διαφάνεια, δεν θα τον πειράζει να υπογράψει.
0: Και συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση, Λίνα, να ρωτήσω λίγο κι εγώ κάτι. Όταν λοιπόν βγαίνεις και εκθέτεις με το χειρότερο τρόπο, δολοφονείς το κάθε πρόσωπο, το κάθε χαρακτήρα και λες ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι υποπαρακολούθηση, δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο, είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, την οποία είναι υποέλεγχο, σαν κατηγορούμενο, σαν τι. Το ΚΙΔ, αυτός που έχει το ΚΙΔ, γιατί δεν βγαίνει το όνομά του όπως βγήκε, για παράδειγμα, του κυρίου Ανεστίδη, που έγινε ένας κακός χαμός σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δίκτυα, τηλεοράσεις, παντού. Τα ΚΙΔ που ήταν εμπλεκόμενα με αυτή την κατάσταση, γιατί δεν βγήκανε τα ονόματά τους να μάθει ο κόσμος ποιοι ήταν και αυτοί εμπλεκόμενοι? Μπορεί να ήταν και αθώοι, έτσι, μπορεί να είναι και κάποιοι αθώοι. Αλλά γιατί να μην βγαίνει το όνομά τους?
1: Γιατί, Δήμητρα, δεν είχαν καμία συνυπευθυνότητα. Γι' αυτό δεν έβαζαν πουθενά την υπογραφή τους. Λειτουργούσαν ως επιχειρήσεις.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Χωρίς να υπογράφουν πουθενά. Ο αγρότης υπέγραφε, έτσι τους έλεγα, ο αγρότης υπογράφει και ο συντάκτης γράφει. Αυτά γινόταν τόσα χρόνια. Ό,τι έλεγαν στους συντάκτες.
0: Όπως έγινε και με τα εμβόλια, κανένας γιατρός δεν υπέγραφε για το εμβόλιο το οποίο ανάγκαζε να δίνει στον κάθε ασθενή.
1: Συμφωνώ, και μια ερώτηση θα κάνω, που σε αυτό αντιδρούν και οι γεωτεχνικοί, οι νόμιμοι γεωτεχνικοί, γιατί υπάρχουν και πολλοί παράνομοι από τα ΚΙΒ και τα λοιπά. Είδαμε τι έγινε με όλα αυτά και με τι πρόστιμα φάγανε, γιατί σε όλη την Ελλάδα όλα τα ΚΙΒ φάγανε από ένα πρόστιμο. Προστιματάκι, όπως το λένε. Γιατί, λοιπόν, και ο αγρότης όμως, κάποιες φορές είναι λίγο κουτοπώνυρος, είναι λίγο θέλει να μην χάσει ένα χωράφι που δεν είναι δικό του, να το δηλώσω μωρέα που το βρήκα. Γιατί βρίσκει κάποιο ατάκτο, περνάει στο ε9 χωρίς να είναι δικό του. Το περνάει το ΚΙΒ, το περνάνε οι συντάκτες ΟΣΔΕ, και μετά όταν τελειώνουν οι δηλώσεις πάει το βγάζει από το ε9 για να μην πληρώνει έμφυα, αφού δεν είναι δικό του και είναι του δημοσίου, είναι του κράτους. Παίρνει όμως ατάκ. Παίρνει ΑΤΑΤ. Ό,τι δηλώσει στο Ε9 γράφεται, ό,τι θες. Βάλει και 3.000 στρέμματα. Μετά από ένα μήνα πάνε βγάλτο από το Ε9. Έγιναν κουτοπονηριές και από την πλευρά του αγροτικού κόσμου. Και τώρα διαμαρτύρονται οι γεωτεχνικοί γιατί θα βάζουν την υπογραφή τους, υποτίθεται, όπως λέει ο Πιτσιλής. Αν φέρει ο αγρότης στο συντάκτη, στο διαχειριστή ΟΣΔΕ, ένα ψεύτικο έγγραφο, από πού μου φέρνει το Ε9, το οποίο έχει ένα κουρέφιο αγρότης με 20 στρέμματα, αλλά δεν είναι δικό του, είναι το δημοσίου. Πήγε στο λογιστή, πέρασε το κουράφι αυτό μέσα στο Ε9 του, πήρε το ΑΤΑΚ, το πήγε στον συντάκτη. Πώς θα ελέγξει ο γεωτεχνικός για να μην βάλει το κεφάλι του στον τουρβά ότι αυτό το έγγραφο είναι ψεύτικο? Τι πρέπει να γίνει? Αυτά πρέπει να προσέξει η ΑΔΕ. Αυτά μέχρι που να ανοίξει η πλατφόρμα. Γι' αυτό λέμε θα υπάρχει, να υπάρχει απευθείας σύνδεση με το κτηματολόγιο. Το έχει στο κτηματολόγιο δηλωμένο. Ας τα Ε9. Τα Ε9 δεν είναι τίποτα. Ένα παραμύθι είναι. Ό,τι θες δηλώνεις. Ή είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο αυτό το κτίσμα, αυτό το κτήμα, το χωράφι. Υπάρχει κωδικός ΚΑΕΚ. Μόνο τότε θα είναι επίσημο. Και με το αφημί φυσικά αυτού που το κατέχει. Όχι παίρνω το ΑΤΑΚ, το βρίσκω μέσα από το Google Map, από το του κράτους, ας πούμε, το έτσι έφτιαχναν.
0: Να τα ολοκληρώσουμε γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Πολύ μεγάλη προσοχή, άμεση παρέμβαση τώρα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για να λυθεί όλο αυτό το θέμα που δεν νομίζω να λυθεί μεταξύ μας τώρα, μας ακούει και όλη η Ελλάδα και όχι μόνο. Δεν λύνονται αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα τα οποία προκάλεσαν όλοι αυτοί και δεν πρόκειται να λυθούν, ειδικά τώρα με κυβέρνηση Μητσοτάκη με δεύτερη τετραετία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, και επιμένω ότι η ΑΔΕ να ανοίξει να βγάλει δελτίο τύπου αύριο.
0: Η ΑΔΕ να πάει από εκεί που ήρθε, αγαπητή Λίνα, γιατί μας έχει ρημάξει.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν δελτία τύπου και δεν γίνονται ενημερώσεις σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν να ασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστώ, Δήμητρα, και εγώ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε πολύ σύντομα για ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε εδώ στην Αγροτική Κυριακή.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Κόκκους FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Για όσους ανοίξανε τώρα, όχι τους δέκτες, αλλά τα ραδιόφωνά σας, και πολύ καλά κάνετε, είσαστε στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα, εκεί όπου πραγματικά ακούγεται η φωνή του αγρότη, η φωνή όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Και τώρα που είπαμε για κατανάλωση, τι καταναλώνουμε? Σκουπίδια. Και όπως λέει ο φίλος μου Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, επεξεργασμένα σκουπίδια. Θα τον

0: Μεγαλύτερα σκάνδαλα που πέρασαν από τον πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα, μετά τη μεταπολίτευση και μετά θα δούμε αυτή την πτώση της βιομηχανικής ανάπτυξης που ήταν ξεκάθαρα εθνικό θέμα, γιατί όταν αφορά την εθνική οικονομία η ίδια βιομηχανία, η οποία η πρώτη ύλη παράγεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τότε έχουμε πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, γιατί είμαστε από τις χώρες, τις μοναδικές χώρες που εισάγουμε, μόνο εισάγουμε. Ένα ζήτημα πολύ σοβαρό είναι φυσικά η ζάχαρη. Η τεφλοκαλλιέργεια λοιπόν στην Ελλάδα. Και θα μιλήσουμε για το πλατή Μαθίας, το οποίο η συγκεκριμένη παραγωγή ήταν έτσι... Το πλατή Μαθίας ήταν η περιοχή, ήταν όλη στην κεντρική Μακεδονία όπου πραγματικά υπήρχε η ανάπτυξη και πραγματικά μιλάμε για κάποιες δεκαετίες που πραγματικά αποτέλεσε αυτοκρατορία για ολόκληρη τη χώρα. Η χαμένη λοιπόν αυτοκρατορία της ελληνικής ζάχαρης. Η ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης είναι το πιο έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ένας στρατηγικός παραγωγικός τομέας της χώρας πέρασε από την ανάπτυξη στην παρακμή. Και επειδή ότι ακμάζει, κάποια στιγμή παρακμάζει. Τα εργοστάσια λοιπόν, το εργοστάσιο στο πλατή Μαθίας υπήρξε για δεκαετίες το μεγαλύτερο ζαχαρουργείο της Ελλάδος και από τα σημαντικότερα της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Ξεκίνησε λοιπόν από το 1960, όπου εκεί ιδρύεται η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης με κρατική πρωτοβουλία. Εδώ ανατινάζουμε το λιγνητικό εργοστάσιο. Δεν θα το συζητήσω καν όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί όλους μας, αλλά φαίνεται ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να καταστρέφουν και να τα ανατινάζουν όλα στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ο παραγωγός βρίσκεται εκτεθειμένος και χτυπιέται από παντού. Από παντού! Από το 1960 έως και σήμερα. Να πούμε για το 75 μέχρι το 75. Πόσα εργοστάσια, πλατή Μαθίας, Σέρες, Λάρισα, Ξάνθη, Ορεστιάδα. Μεγάλη ανάπτυξη στην τεφλοκαλλιέργεια. Μέχρι το 1995, η χρυσή εποχή. Η Ελλάδα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και στηρίζει δεκάδες χιλιάδες αγροτικές οικογένειες. Το πλατή γίνεται οικονομικός πνεύμονας όλης της κεντρικής Μακεδονίας. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, ναι, υπήρχε αυτή η χρυσή εποχή. Μέχρι το 2005 αρχίζουν τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε μπει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίσαν τα παρατράγουδα. Ποιοι μας βάλαν, ποιοι μας εντάξαν, τα ξέρουμε ιστορικά και ακόμη και μέχρι σήμερα έχουν και θέλουν να έχουν αυτές τις θέσεις. Υψηλό λειτουργικό κόστος, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και έλλειψη εξυγχρονισμού. Και παράλληλα, αλλάζει η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ζάχαρη. Τι σημαίνει αυτό? Ποσοστώσεις. Μειώνονται οι εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής. Πολλές χώρες αρχίζουν να περιορίζουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και από εδώ ξεκινάει ουσιαστική συρρήκνωση της ελληνικής τεφτυλοκαλλιέργειας. Είχαν ένα όπλο και μία σφαίρα και τη ρίξαν στο πιο δυνατό κομμάτι, σε αυτή την αυτοκρατορία που λέγεται τεφτυλοκαλλιέργεια. Από το 2008 μέχρι το 2014 αρχίζουν οι υποσχέσεις και εκεί πραγματικά γελούσε και ο κάθε επικραμμένος. Κλείνουν σταδιακά Λάρισα, Ξάνθη, η παραγωγή τέφλων μειώνεται δραματικά και η παραγωγή εγκαταλείπουν. Αρχίζουν πλέον και εγκαταλείπουν την καλλιέργεια. Μέχρι το 2018 η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, όπως καθυστερήσεις πληρωμών, δανειακές υποχρεώσεις, συρρήκνωση παραγωγής γιατί πολλοί εγκατέλειψαν και πάνε κινητοποιήσεις και έρχονται όλων των παραγωγών που γίνονται έτσι ένα συχνό και για κάποιους γραφικό φαινόμενο. Το 2019, μια καθοριστική χρονιά όπου εκεί ο Σπύρος, ο γνωστός Σπύρος, πήγε και υποσχέθηκε εκεί κάτι, είπε, ευλόγησε τα γένια του, τους ευλόγησε όλους, έριξε και τον αγιασμό, φώναξαν και δυο μητροπολίτες, δυο παπάδες εκεί πέρα για να επισημοποιήσουν όλο αυτό το γεγονός, έκοψε και κάτι κορδέλες, υποσχέθηκε, έδωσε, τίποτα δεν έδωσε και τίποτα δεν έκανε. Η διαχείριση των εργοστασίων Πλατέως και Σερών περνά σε συνεργασία φυσικά με τη Royal Sugar, με, αυτή τη με την συνεταιριστική έτσι, Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, και η συμφωνία προέβλεπε μίσθωση 28 μηνών και δικαίωμα εξαγοράς. Η ίδια η Royal Sugar χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική και μίλησε για αναβίωση της τεφτλοκαλλιέργειας. Εκεί λοιπόν ήταν ο Σπύρος που έδωσε τις ευχές και το χρήσμα. Μέχρι το 2026 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα από όλα όσα είχαν υποσχεθεί φυσικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί. Το πλατή χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως βιομηχανική εγκατάσταση που δεν λειτουργήσε όμως ποτέ. Ήταν ξεκάθαρα αποθήκες. Μπήκαν και βγήκαν και κάναν πλιάτσικο όλη αυτή τη διοίκηση και φυσικά ναι, υπάρχει διοίκηση εκεί στο πλατή. Υπάρχει και έχουν ονόματα να μας πούνε κιόλας και ποιοι είναι. Ποιοι κυβέρνησαν όμως, να σας πούμε. Γιατί ανεξαρτήτως από τις διοικήσεις, εδώ έχουμε τις κυβερνήσεις. Αυτές που παίρνουν αυτές τις πολιτικές έτσι αποφάσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, κυβερνήσεις συνεργασίας, μην ξεχνάτε γιατί ακούγονται πολλά για συνεργασίες, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας έως και σήμερα. Τα μεγάλα λάθη. Έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Τα ακούτε κύριε Υπουργέ? Έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Γιατί θα πάτε 23 νομίζω Ιουνίου που είναι πάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε υπουργός, η κάθε ομάδα να καταχωρήσει και να διεκδικήσει το στρατηγικό σχέδιο της χώρας του. Η έλλειψη λοιπόν εθνικής στρατηγικής η οποία λείπει εδώ και δεκαετίες. Η καθυστέρηση του εξυγχρονισμού, ενώ μπορούσαν και επιδοτήθηκαν για να εξυγχρονίσουν όλα αυτά τα εργοστάσια. Η αποχώρηση των παραγωγών γιατί δεν δίνανε κίνητρα, αντικίνητρα. Και η έλλειψη παραγωγικού οράματος. Είναι η συνέχεια που δεν δόθηκε ποτέ. Κόπηκε μαχαίρι. Όπως κόπηκαν πολλές βιομηχανίες οι οποίες στήριζαν την εθνική οικονομία. Όπως η Βουβουλού, βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, να τα λέμε και αυτά. Για να απαντάμε σε πολλούς παραγωγούς γιατί φτάσανε να είναι ακριβά τα λιπάσματα και τα εφόδια. Σημερινό σωματείο εργαζομένων, το ψάχνουμε. Τι θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Να μας πάρει ένα τηλέφωνο ο υπουργός να τον πούμε. Ξέρουμε ήδη και ιδιαίτερα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από εμάς τους ίδιους που είμαστε εδώ οι ίδιοι οι παραγωγοί. Γιατί οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν βίωμα όλη αυτή την κατάσταση από την αρχή έως και το τέλος. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Γιάννη Σαμαρά από το Άδεντρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνεχίζει και είναι αγρότης, καλλιεργεί, παράγει, αλλά δεν ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους τεύτλοπαραγωγούς που εγκατέλειψαν με όλη αυτή την κατάσταση και το ιστορικό που φαντάζομαι θα έχει να πει πολύ περισσότερο ο κύριος Σαμαράς για όλα όσα συνέβησαν και για αυτά που μπορεί να συμβούν. Κύριε Σαμαρά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε για πρώτη φορά στην Αγροτική Κυριακή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Η ζάχαρη ήταν κολέγιο, ήταν πανεπιστήμιο για πολλούς, για όλους μάλλον, και για παραγωγούς και για αγιοπόνους, για όλο τον κόσμο. Ήτανε η μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία των Βαλκανίων, όχι της Ελλάδας. Έκανε ολοκληρωμένη διαχείριση από το 1960 μέχρι το 2018, ήταν η τελευταία χρονιά. Τα αναφέρατε εσείς τα περισσότερα προβλήματα. Το 2006 που καταργήθηκαν οι ποσοστός, τότε είχαμε το κλείσιμο της Λάρισας και της Ξάθης. Και τότε, αν θυμόμαστε καλά, είχαν πει ότι τα εργοστάσια αυτά θα γυρίσουν σε βιοκαύσιμα. Πιστεύω έτσι ξεγελάσαν και τη Θεσσαλία, αλλιώς δεν θα έκλεινε το εργοστάσιο στη Λάρισα. Και τελικά δεν έγιναν ποτέ βιοκαύσιμα. Αλλά ήταν λίγο καλύτερα τότε, γιατί αποζημιώθηκαν. Υπήρξε μια αποζημίωση και στις μηχανές, στους ανθρώπους που είχαν μηχανές και στους ανθρώπους που παρήγαγαν, που κάνανε καλλιέργεια. Αυτό δεν συνέβη σε εμάς. Το 2019, στα τρία υπόλοιπα εργοστάσια που μείναν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και δύο εργοστάσια δικά μας στη Σερβία, τα οποία σήμερα λειτουργούν. Στα τρία εργοστάσια λοιπόν που μείνανε, Πλατή, η Μαθίας Οριστιάδα και Εσέρες. Εφόσον, όπως αναφέρατε, υπήρχαν προβλήματα, η τελευταία χρονιά που παρήγα ζάχαρη τα εργοστάσια το 2018. Το 2019 είχαμε σπείρει ζαχαρότυπλα, γίναν το καλοκαίρι εκλογές και ήρθαν τότε τα συναρμόδια υπουργεία που ανήκει η βιομηχανία του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Γεωργίας και μας είπαν ότι επειδή η βιομηχανία είναι σε οικονομικό διέξοδο πρέπει να πάμε στο νόμο 106, το οποίο είναι ελεγχόμενη πτώχευση, ώστε να γίνει ένα πλάνο εξυγίασης της βιομηχανίας και για να μπει στο σωστό δρόμο, να βρει ξανά τα βήματά της. Συμφωνήσαμε όλοι, ήμασταν όλοι τότε στο πλατή Μαθίας, και εργαζόμενοι και αγρότες, καλλιεργητές ζαχαρότυπλα, διοικήσεις, και συμφωνήσαμε όλοι. Το πλάνο εξυγίασης το ανέλαβε να το κάνει η πιστότερη τράπεζα που ήταν για τη βιομηχανία, η τράπεζα Πειραιός, και να το βγάλει σπέραση. Και πήγαμε στο δικαστήριο, ενέκρινε το 2020, βγήκε η απόφαση της εξυγίασης και μας είπαν θα έχουμε τριετή αναστολή της καλλιέργειας, 19-22, και την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουμε με αφετηρία του πλατή Μαθίας με 60.000 στρέμματα, με πρόσληψη 50 μόνιμους και 100 υποχειακούς υπαλλήλους, και με τη βοήθεια της Σερβίας, γιατί η Σερβία, τα δικά μας τα εργοστάσια στη Σερβία έγιναν εξυγίαση εν λειτουργία. Κάτι που είχαμε ζητήσει τότε και εμείς για τον πλατή, να γίνει εξυγίαση εν λειτουργία, αλλά δεν το δέχτηκαν. Και τελικά φτάσαμε 2026 και όπως είπατε και εσείς, υποσχέσεις μέχρι και σήμερα.
0: Κάναμε πολλές συναντήσεις, κυρία Σαμαρά, στο πλατή, ειδικά για αυτή την περίπτωση, και από δευτεροπαραγωγούς από όλη την Ελλάδα, από την Οριστιάδα μέχρι και την Λάρισα είχαν έρθει, για να κινηθούν και νομικά, να αποζημιωθούν και κάποιοι, γιατί προφανώς όλη αυτή η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των ειδικών μηχανημάτων, που φαντάζομαι ότι δεν έχει γίνει απόσβεση όλης αυτής της, που είναι μια περιουσία, είναι μια κινητή περιουσία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε, σε κάθε αυλή άμα θα πάτε από τον Εύρο μέχρι, η καρδιά της βιομηχανίας χτυπάει από τον Εύρο μέχρι το Δομοκό. Σε κάθε αυλή που θα πάτε υπάρχουν πάνω από 200.000 ευρώ μηχανήματα. Γιατί είναι εξειδικευμένα μηχανήματα μόνο για αυτή την καλλιέργεια. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε άλλη καλλιέργεια. Αποτελείται από τραχτέα, γυρικούς ελκυστήρες, φορτηγά ανάλογα το μέρος που ήταν, Unimac, σπαρδικές μηχανές πνευματικές, συγκουμιστικές μηχανές.
0: Και πάνω απ' όλα, κύριε Σταμάρα, το πιο σημαντικό, εκτός από τον εξοπλισμό που έχει ένας δευτεροπαραγωγός, είναι η τεχνογνωσία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως είπατε.
0: Πάμε λίγο να δούμε κάτι άλλο, κύριε Σαμαρά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, σε τι κατάσταση σήμερα βρίσκονται οι πρώην τεύτυλοπαραγωγοί και ποιες είναι οι συζητήσεις ή οι άμεσες κινήσεις για αυτό το θέμα? Συζητιέται εκτός από όλα αυτά τα προβλήματα που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε και δεν λύνονται ποτέ, συζητιέται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Ναι, συνέχεια το συζητάμε. Συνέχεια το συζητάμε, ιδίως τα τελευταία χρόνια που έχουμε σε κάποιες περιοχές, όπως είδαμε πριν 10 μέρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πουθενά να μην πιάσει έτσι, χαλάζια και τέτοια. Η τυφλοκαλλιέργεια δεν είχε θέμα ούτε χτύπα ξύλου μακριά από, από όλο τον κόσμο, ούτε από ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση, αν αλλάξουμε κυβέρνηση, γιατί με κυβέρνηση Μητσοτάκη, 2 τετραετίες και υποσχέσεις, προφανώς δεν είδε κανένας φως. Αν αλλάξουμε κυβέρνηση, πιστεύετε ότι μπορεί να διεκδικήσει και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την αυτοκρατορία του εργοστασίου της Λαχάρης, που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα εργοστάσια είναι κουφάρια μέσα, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Μπορούμε να το ξαναχτίσουμε από την αρχή. Όλο αυτό το επιχείρημα όπως ήταν δεν το συζητάμε. Τώρα από ό,τι γνωρίζω τις Σέρες και την Οριστιάδα δεν την είχαν πειράξει τότε, να το πω έτσι, μέσα αγωγικά. Μόνο το πλατή, από όσο γνωρίζουμε τώρα. Γιατί η Οριστιάδα φυσικά δεν είναι και στούγη και ξέρουμε, ήταν μόνο οι Σέρες και το πλατή. Εδώ που φτάσαμε τώρα, εγώ θεωρώ ότι να μην πω ότι είμαστε κάτω από το μηδέν, είμαστε στο σημείο μηδέν όλη η ελληνική γεωργία, όλες οι παραγωγές. Ιδίως αυτό που γίνεται εδώ μας στον κάμπο της Θεσσαλονίκης τώρα με το ρύζι, λοιπόν το έχουν παρακολουθήσει εδώ και 7 μήνες όλοι οι αγρότες και όλος ο κόσμος και οι καταναλωτές. Η ζάχαρη ήταν το ξεκίνημα. Σε λίγα χρόνια όλες οι καλλιέργειες θα έχουν, εάν δεν κάνουμε κάτι, δεν υπάρξει μια καινούργια αγροτική πολιτική από σήμερα, να σχεδιάσουμε για το 27, όπως άκουσα τον Υπουργό να λέει προχθές ότι θα πάρουμε την Προεδρία και θα έρθουν τόσα πολλά λεφτά και θα αλλάξουμε την Ελλάδα, είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε από τη ζάχαρη, να το δώσουμε σαν παράδειγμα. Που έχουμε όλα τα στοιχεία και τα χαρτιά που μας λένε ότι ξεκινήστε. Γιατί εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου να έχει εσωτερική κατανάλωση 400.000 τόνους η Ελλάδα και να μην παράγουμε ένα κιλό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή να σε παρακαλά να παράξεις ένα προϊόν το οποίο θα το έχεις προπολιμένο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν ξέρω τώρα, θέλει να ρωτήσει και τίποτα, είναι και δίπλα μου και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όλο αυτό και φυσικά η διεκδίκηση θα πρέπει να γίνει από όλους μας, ακόμη και τους καταναλωτές, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει, κύριε Σαββαρά, η ζάχαρη έχει γίνει πολυτέλεια.
1: Ναι, όντως η ζάχαρη έγινε πολυτέλεια. Να επισημάνουμε και δύο-τρία πραγματάκια ότι είμαστε, να μην πω η μόνη χώρα που πιστεύω είμαστε η μόνη χώρα, αλλά από τις πολύ λίγες χώρες που βγάζαμε τη ζάχαρη με το νεράκι του Θεού. Χωρίς χημικά, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς τίποτα. Σήμερα η ζάχαρη δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Και αυτό που θέλουν να ψηφίσουν τώρα ή ψηφίσαν να έρχονται και να μην αναγράφονται πάνω στο σαγουλάκι τι θα είναι φακές, φασόλια, οτιδήποτε, ρεβίθια, ρύζια, από πού έχει η χώρα προέλευση και από τι προστατεύεται, το θεωρώ έτσι αδιανόητο. Δηλαδή να μην ξέρουμε τι τρώμε, πού πηγαίνουμε. Τότε τι θα κάνουμε όλα αυτά τα σεμινάρια και όλες αυτές τις συγκεντρώσεις και την πράσινη ανάπτυξη που μας διαφημίζουν κάθε μέρα. Για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά?
2: Συγκεκριμένα
1: πρέπει να την ξανακτήσουμε την βιομηχανία από την αρχή. Και έχουμε και, δεν έχουμε μόνο την Ελλάδα, έχουμε και όλα τα Βαλκάνια που δεν έχουν ζάχαρη. Γι' αυτό το 2001 τότε καλά να είναι οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν και αγόρασαν τα δυο τα εργοστά στη Σερβία. Έβλεπα μπροστά. Σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω. Εμείς οι Έλληνες έχουμε δύο εργοστάσια στη Σερβία και δεν μπορούμε να ούτε καρά αυτά να τα εκμεταλλευτούμε. Σε περίοδο τώρα που ο κόσμος δεν έχει δουλειές, που πάμε για 700 ευρώ το μήνα, ενώ ένα αντρόγινο έχει το λιγότερο 1500 ευρώ το μήνα έξω για να ζεις.
0: Πώς θα γίνουν αυτά,
1: πώς βγάλουν αυτή τη μαθηματική εξίσωση?
0: Μου θυμήσατε, κύριε Σαμαρά, την άλλη μεγάλη αυτοκρατορία της κλωστοϊφαντουργίας που πραγματικά άκμαζε πάρα πολύ έντονα στην κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Νάουσας με τις κουβέρτες, με τις συμφωνίες. Πραγματικά είναι να αναρωτιόμαστε πλέον γιατί όλη αυτή η εθνική οικονομία καταστράφηκε από όλους όσους πέρασαν, ειδικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι μέθοδο, με ποια μέθοδο ακολουθούν, κύριε Σαμαρά?
1: Αυτό το γρίφο δεν μπόρεσε να το λύσει κανένας, πιστεύω, μέχρι σήμερα. Πραγματικά έτσι που εξελίχθηκε η γεωργία τα τελευταία χρόνια, πραγματικά γρίφος. Οι Έλληνες πρωτοπορήσαν σε όλα. Από την αρχή, άμα γυρίσουμε πίσω, από κατασκευές, τρακτέρια, τα πάντα. Όλες οι βιομηχανίες, λιπάσματα, όπως είπατε, κλωστοϊφαντουργία, τα πάντα. Σπόρο βγάζαμε στο Αβάκι, παντού. Και για τη ζάχαρη προηγουμένως που είπαμε, έκανε και πατάτα και ηλία, το έκανε τα πάντα μες στο πλατή. Ήταν πρωτοπόροι, έδινε την Κισπή, έδινε τους πάντες. Έχουμε τέτοια καλή τεχνική ώστε να τα χαλάμε όλα, να τα διαλύουμε. Να φτιάξουμε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα εδώ που έφεσε η κτηνοτροφία, η γεωργία, τα πάντα είναι, πρέπει να γίνει ένας καινούργιος μοχλός εκκίνησης για όλες τις μηχανίες. Να αναπνεύσει η Ελλάδα. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν φταίω σε ένα σημείο να έχουμε όλα τα καλά του Θεού και να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Όλος ο κόσμος είναι στεναχωρημένος. Όλος ο κόσμος είναι με ψυχοφάρμακα. Να έχει τώρα περιουσίες 100 και 200 χιλιάδες μέσα στην αυλή, όπως εμείς τώρα εδώ και 10 χρόνια, και να είναι σταματημένα και να σε παίρνουν όλα τα προϊόντα απ' έξω, να στα παραγγέλνουν.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε από τον Χρήστο τον Τζιρανίδη.
2: Αυτό ναι. Με τη ζάχαρη είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην αγροτική ύπαιθρο. Ξεκάθαρα οι Γερμανοί θέλανε το μονοπόλιο στη ζάχαρη, μας επιδοτήσανε, οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφωνήσανε προφανώς έναντι χρημάτων, μην υπολογίζοντας την αυτάρκεια του ελληνικού λαού, στη βιωσιμότητα των αγροτών, και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η ελληνική ζάχαρη είναι από τις καλύτερες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις κινητοποιήσεις δεν ακούσαμε το θέμα να παίζει από τους αγρότες. Η εκπομπή, επειδή βλέπει ότι το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει νέος γύρος κινητοποιήσεων, από τώρα ξεκινάμε και θα το βάλουμε θέμα και αυτό στις επόμενες κινητοποιήσεις. Τα εργοστάσια υπερσύγχρονα, χωρίς αιτιολογία καταστράφηκαν, μα χωρίς αιτιολογία, μάλιστα σε κάποια εργοστάσια υπάρχουν και κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι έχουν στήσει κάμερες και όταν προσπαθούν να κάνουν πλιάσκο, δηλαδή να πάνε να πάρουν μηχανήματα από μέσα να ξυλώσουν τη γραμμή, επεμβαίνουν με τον εισαγγελέα και σταματάνε τέτοιες ενέργειες και μπράβο τους. Εξυγίανση δεν μπορεί να γίνει σε ένα εργοστάσιο χωρίς να παράγει. Δηλαδή και μόνο που το είπανε αυτό οι άνθρωποι ότι θα περιμένετε 3 χρόνια να γίνει εξυγίανση και μετά θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αρχίσει να καλλιεργείται, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, το σίγουρο είναι ότι τώρα που έρχονται εκλογές θα ξαναβγούνε πάλι με πολύ μεγάλες υποσχέσεις και θα προσπαθήσουν να ξανακοροϊδέψουν τους Έλληνες αγρότες, πρώην τεφλοπαραγωγούς και φυσικά τον ελληνικό λαό. Σίγουρα η ζάχαρη είναι από τα πιο απαραίτητα προϊόντα που χρειάζεται μια χώρα για να είναι αυτάρκης, για να είναι ανεξάρτητη. Θα έχουμε και άλλες εκπομπές, θα κάνουμε περισσότερες αναλύσεις,
0: θα το πιάσουμε συνέχεια.
2: Καλά το θέμα.
0: Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σαμαρά.
1: Ένα τελευταίο ναι. Που ήθελα να πω ότι γιατί κάποιοι μπορούν να πούν ότι δεν συμφέρει ζάχαρη στην Ελλάδα και οτιδήποτε. Μόνο τα υποπροϊόντα που βγαίναν, η πούλπα και η μελάσσα και η καραμέλα, πληρώναν την πρώτη ύλη. Υπάρχουν μελέτες σε όλα τα γραφεία της ζάχαρης, σε όλα τα εργοστάσια και στην Αριστοτέλους που ήταν τα κεντρικά τα γραφεία. Που το λέγανε αυτό, αλλά όλα αυτά τους φακέλους τους έχουν κρυμμένους. Δεν τους είδε κανένας. Γιατί δεν θέλανε να περπατήσει. Να έχει συνέχεια η καλλιέργεια. Είναι πολύ
0: σας
1: σημαντικό
0: αυτό. Το κάνει Σαμαρά.
1: Να μην ξεχνάμε είναι 800 με 1000 στρέμματα. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
0: Πολύ σωστά. Μέσα, πολύ σωστά.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια.
0: Και
1: Θεός χωρέστον του Γκάρα Μαλί εκεί που ήταν, γιατί βουρκώνω όταν τα ακούω, ακούω κάποιος άλλος, δεν τα έκανε τυχαία τα εργοστάσια σε αυτές τις αποστάσεις. Σε περίοδο πολέμου, εάν δούλευε του πλατή που τα αγωγούσε όλα, είχε, έβγαζε ρεύμα, παρήγαγε ρεύμα. Μέχρι τα Τέμπη και από εκεί ερχόταν της Λάρισσας. Δεν τα είχαν τυχεία αυτά τα εργοστάσια.
0: Υπήρχε στρατηγική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαμαρά. Καλή
1: Βέβαια.
0: Συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η φωνή λοιπόν, η πραγματική φωνή του αγρότη. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά από ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό.
3: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην υποληψή επιμέλεια παραγωγή Στέφανος Εμμανουήλ. Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8. Χαιρετισμού στην εξουσία. Στο λαό εννοώ, όχι σε αυτή την εξουσία, αυτή είναι παρεξουσία. Να κλείσω λίγο, γιατί είχαμε και το θέμα της τευτεροκαλλιέργειας. Να βγάλουμε έτσι ένα μικρό συμπέρασμα για αυτή την εκπομπή, γιατί θα δώσουμε συνέχεια. Να πούμε ότι η ελληνική βιομηχανία Ζαχάριος δεν ήταν απλώς μία βιομηχανία. Ήταν ένα αναπτυξιακό μοντέλο, τα ακούτε εκεί τα μοντέλα εκεί κάτω στο κοινοβούλιο, που στήριζε για δεκαετίες την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα υποπροϊόντα, που τα υποπροϊόντα πραγματικά μπορούσαν και είχαν αυτή τη δυνατότητα, την ικανότητα να είναι όχι απλά βιώσιμη η ίδια βιομηχανία, αλλά πραγματικά να μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα όλη η παραγωγή μετά από όλο αυτό που συμβαίνει, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιστορία του Πλατέως είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς, κολέγιο, για δεκαετίες, θα λέγαμε έτσι, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πώς καταστρέφεις ένα προϊόν.
0: Ακριβώς. Και η ιστορία γενικότερα του Πλατέως είναι ταυτόχρονα μια ιστορία επιτυχίας και μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν ένας στρατηγικός παραγωγικός τομέας μένει χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό. Το ερώτημα πλέον δεν είναι γιατί χάθηκε η ελληνική ζάχαρη. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θέλει ακόμα να παράγει ή αν θα αρκεστεί οριστικά στο ρόλο του εισαγωγέα. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Σαμαράς, αλλά και όλη η παραγωγή, θέλουν και μπορούν και θα διεκδικούν μέχρι τέλους. Όχι όμως με αυτές τις κυβερνήσεις. Να πούμε επίσης ότι η αποχώρηση δεν είναι αποχώρηση. Η αποχώρηση όχι των παραγωγών, αλλά όλων αυτών των πολιτικά διαστραμμένων ανθρώπων θα πρέπει να πάρει και να ξεκινήσουμε από κάπου. Ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους τους ανθρώπους που επιλέγουμε σε εθνικές εκλογές, σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι για τα μικρορουσφέτια, για τις μικροϋποσχέσεις και όλα αυτά τα θα που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και για κανέναν. Κανένας δεν έκανε λοιπόν κάτι για τον τόπο τους. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τα πραγματικά προβλήματα. Δυστυχώς αυτοί είναι οι κυβερνώντες, δυστυχώς αυτοί είναι οι ξεκάθαρη στρατηγική της εθνοκάθαρσης. Λοιπόν, θα δώσουμε όμως και συνέχεια. Θέλω να δώσω λίγο το λόγο εδώ πέρα και στο Χρήστο τον Τζιρανίδη που άνοιξε τα κοιτάπια του. Έχει φεκ μέσα, βλέπω. Τι άλλο έχεις? Έχεις κάτι εξάρια, κάτι αριθμούς, κάτι ποσά, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά, βρε Χρήστο? Τι τευτέρι είναι αυτό που έχεις τώρα? Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπω ένας κακός χαμός. Εντάξει, ξέρουμε, θα πληρώσουμε όλα εμείς.
1: Θα τα πλήρωνα εγώ, αλλά με τόσο ψηλά δεν ασχολούμαι, Δήμητρα. Λοιπόν,
0: για
1: πάμε. Αποκλειστική αποκάλυψη μόνο από την αγροτική εκπομπή του Radio Focus 103,6. Καταρχήν να καλησπερίσουμε τους ακροατές, τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στα χωράφια και εργάζονται, εκκοινοτρόφοι, οι οποίοι όσοι απέμειναν καημένοι δίνουν τον αγώνα τους, στην ομογένεια, στους πάντες. Λοιπόν, αποκλειστική αποκάλυψη, γιατί προφανώς δεν το έχετε ακούσει από κανέναν. Το καινούριο πρόστιμο που έριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας για τις επιδοτήσεις. Είναι έγγραφο από την επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, αριθμό 1323 του 26, με κοιτάει λίγο στραβά η Δήμητρα, 16 Ιουνίου 2026 δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα και έχει να κάνει με τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως ορισμένων δαπανών στο πλαίσιο του Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Γεωργικού Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι αυτά που ακούτε εχθέ και εχθέα. Για να μην σας κουράζω, η χώρα μας έχει φάει ένα πρόστιμο, μία μείωση 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τα 400, αλλά είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αφορά το 2023. Είπαμε, το 2023 δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να βγάλει άκρη με το τι έγινε εκείνη τη χρονιά και περιμένουμε πώς και πώς το δικόγραφο του 2023. Εκτίμησή μας είναι ότι έχει γίνει πολιτική κάλυψη και δεν θα έρθει ποτέ. Ή αν έρθει, θα έρθει για να μπαζώσει τις καταστάσεις. Το 2023 είναι η χρονιά που δεν ξέρει κανένας τι έγινε. Και πάμε τώρα στο πρόστιμο που έφαγε η χώρα μας για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Έχει γίνει ένας, τώρα σας λέω τι λέει το έγγραφο, έχει γίνει ένας ορθός υπολογισμός της ενίσχυσης των διοικητικών μειώσεων. Αυτό σημαίνει ότι εκεί έχουμε φάει ένα πρόστιμο 9.864.000 ευρώ. Αυτά είναι μέτρα του ΟΣΔΕ. ΟΣΔΕ, γιατί μας ακούνε και οι πολίτες, είναι, ΟΣΔΕ είναι η δήλωση που κάνουν οι αγρότες και, για να πάρουν την επιδότηση. Λοιπόν, και λέει, κατάλληλη έλεγχη για να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις πληρωμών, δηλαδή όλες οι αιτήσεις που γίνανε για να διεκδικήσουν χρήματα που ορίζονται από την νομοθεσία, από αυτόν δηλαδή που ζήτησε η χώρα μας, είχαν ατέλειες. Οπότε 10 εκατομμύρια περίπου φάγαμε πρόστιμο για αυτό το κομμάτι. Επίσης, για τον ίδιο λόγο περίπου, με άλλη αιτιολογία, πάλι για το 2023, λέει ότι πάλι σε ελέγχους οι επιλεξιμότητες πάλι δεν ήταν καλές. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εγώ έχω καλλιεργήσει ένα χωράφι σιτάρι. Ήρθε το monitoring που είναι συγκεκριμένης εταιρείας και είπαμε ότι επειδή δεν διάβασε σωστά το χωράφι, με έβαλε στον έλεγχο. Το χωράφι μου εμένα όμως είναι σωστό. Είναι ιδιόκτητο, είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο, έχω τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά επειδή έκανε λάθος ο δορυφόρος, εμένα με βάλανε στον έλεγχο και από τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Επειδή υπάρχει πρόβλημα για το 23, τελευταία έβγαλε και το ελληνικό δημόσιο ένα ΦΕΚ 21 Μαΐου με αριθμό φύλου 2849. Και τι λέει αυτό το ΦΕΚ? Επειδή δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τις δηλώσεις, τι λέει? Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, δηλαδή περιγράφει πώς γίνεται ένας έλεγχος και σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις άρση της δήλωσης. Δηλαδή σου λέει, αφού εσύ έχεις δηλώσει ένα πληρωτεμάχιο και υπάρχει αφισβήτηση και δεν μπορούμε τώρα να βγάλουμε άκρη, σου δίνω εγώ το δικαίωμα με νόμο να το ξεδηλώσεις. Αν το ξεδηλώσεις, απαλλάσσεσαι από το αρχικό πρόστιμο, αλλά και εγώ απαλλάσσομαι από το να απολογηθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ποιο λόγο δεν είναι σωστά τα χαρτιά. Καταλαβαίνετε, μειώνουμε τον όγκο εργασίας. Αντί δηλαδή να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τι λένε? Πετάξτε τα, βάλτε τα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δωμάτιο με μία αποθηκούλα και μας λένε ότι θα γίνει έλεγχος. Θα έρθουν αύριο να κάνουν έλεγχο. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε την αποθήκη και ό,τι περιττό έχουμε στο δωμάτιο, τα χώνουμε μέσα στην αποθήκη, τα στριμώχνουμε εκεί πέρα, κλείνουμε και την πόρτα, έρχεται ο έλεγχος, το δωμάτιο το βλέπει καθαρό. Αλλά όλα τα προβλήματα είναι μέσα στην αποθηκούλα. Αν εκείνη την πόρτα την ανοίξουμε, θα γεμίσει ξανά ο χώρος του δωματίου με τα αντικείμενα τα οποία δεν τα έχουμε δηλώσει σωστά. Κάτι τέτοιο έκαναν με ΦΕΚ. Δηλαδή, βγάλανε ΦΕΚ και τους είπανε, ξεδηλώστε τα χωράφια και είμαστε όλοι καλά. Και επίσης, φάγαμε άλλα 5 εκατομμύρια πρόστιμο πάλι για τον ίδιο λόγο, δηλαδή κατάλληλη έλεγχη για να διασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που ζήτησε η χώρα μας. Άρα έχουμε 15 εκατομμυριάκια πρόστιμο, γιατί προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν κάναν τη δουλειά τους. Ευρωπαϊκό έγγραφο, δημοσιοποιήθηκε 12 Ιουνίου, ψηφίστηκε 12 Ιουνίου, δημοσιοποιήθηκε 16 Ιουνίου και έχει αριθμό απόφασης 13-23 του 2026. Βέβαια και άλλες χώρες φάγανε πρόστιμα, έτσι. Είναι 11 χώρες που φάγανε πρόστιμα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις συνδεδεμένες, η χώρα μας έχει φάει πρόστιμα μεγάλα με διαφορά. Μόνο η Ιταλία εμφανίζεται να έχει φάει περίπου στα 18 εκατομμύρια πρόστιμο. Αυτό γιατί εκεί με τους σύνους σε τρίτες χώρες είναι ένα πρόγραμμα. Προφανώς εκεί κάτι επέλεξε να κάνει διαφορετικό η Ιταλία και γι' αυτόν τον λόγο δεν δόθηκε η χρηματοδότηση. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς. Το σίγουρο είναι ότι εμείς έχουμε φάει άλλα 15 εκατομμύρια πρόστιμα τα οποία στερήθηκαν οι Έλληνες αγρότες, τα οποία μπλοκάρουν τις χρηματοδοτήσεις των αγροτών. Και αυτό σημαίνει, όπως έχουμε πει και από άλλες εκπομπές, ότι μία καλλιέργεια για να είναι βιώσιμη χρειάζεται και την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση είσαι μέσα. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, δεν θα καλλιεργούσαν οι αγρότες αυτές τις καλλιέργειες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η επιδότηση. Και περιμένοντας οι αγρότες τα χρήματα, πρέπει να πληρώσουν υποχρεώσεις, γεωπόνους, εργάτες και ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις, καθώς και να ζήσουν οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο ότι πρέπει να τα πληρώσουν όλα αυτά, πρέπει να έχουν και λίγα χρήματα για να ξεκινήσουν την επόμενη καλλιέργεια. Δεν μπορείς να έχεις μια τεράστια καλλιέργεια και να μην, ενώ υπάρχουν συμφωνημένα χρήματα, να μην τα εισπράττεις. Αυτό δημιουργεί οικονομικές ασφυξίες στους αγρότες με αποτέλεσμα να χρεώνονται. Φυσικά εμείς εδώ από την εκπομπή έχουμε πει ότι οι αγρότες είμαστε σε παρατεταμένη εξόντωση. Υπάρχει μία έκθεση του 2019 η οποία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει 2% αγρότες και αυτό σημαίνει πολυεθνικές σύμφωνα με την ανάλυση τη δικιά μας, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει συμφωνία μόνο με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Mercosur, κάνει με Ινδία, κάνει με Μεξικό, ΗΠΑ, Καναδά, Αφρική, Αίγυπτο, Μαρόκο, όπου υπάρχουν χώρες και έχουν παραγωγή, κάνει συμφωνίες και εισάγει προϊόντα. Και αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι έχει βάλει και μία έτσι μία στη συσκευασία μία πολιτική που να μην χτυπάει άσχημα ότι αυτό το προϊόν είναι από το Μεξικό. Τι γράφουν τώρα τα προϊόντα? Ότι τα προϊόντα αυτά είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέει η χώρα προέλευσης, δεν λέει η Τουρκία, δεν λέει η Ινδία, δεν λέει η Αργεντινή, λέει χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό θα το δούμε στις συσκευασίες τώρα άμεσα, τις καινούργιες. Και όλα αυτά γιατί τα κάνει η Ευρώπη? Γιατί θέλει το 2050 να είναι κλιματολογικά ουδέτερη από άνθρακα. Και γι' αυτόν τον λόγο
0: δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι ο άνθρακας είναι ζωή. Είναι και επιστήμονας. Αλλά δεν ντρεπόμαστε λίγο να τα λέμε αυτά?
1: Η πραγματικότητα, Δήμητρα, είναι...
0: Ποια πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή τώρα, Χρήστο? Δηλαδή γελάμε όλοι. Καταρχήν υποτιμώ την νοημοσύνη του μέσου Έλληνα, του όλων μας.
1: Εδώ δεν συμφωνήσω μαζί σου, γιατί αν μας υποτιμούσαν, δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία 25% και 30% ή ο άλλος ο Τσίπρας χωρίς τίποτα δεύτερο κόμμα. Δηλαδή κάπου μας έχουν
0: ειδικά
1: πάρει...
0: Ειδικά για τον Τσίπρα και τα λεωφορεία που γενοέρχονταν με όλους αυτούς τους περίεργους με τις 7 ταυτότητες, το τσεπάκι από νομό σε νομό, τέτοιους ψηφοφόρους. Γι' αυτό να παράλληλα να κάνουμε και ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Πηγαίνετε αντιπρόσωποι. Να δείτε τη διαδικασία που γίνεται. Πηγαίνετε και συμμετέχετε με όποιο κόμμα και αν θέλετε. Αλλά πάτε να δείτε πώς γίνονται οι εκλογές, για να δείτε ποιοι μπαινοβγαίνουν και τι πραγματικά ψηφίζει ο κόσμος ή οι πεθαμένοι. Δεν ξέρω, αλλάξανε τις εκλογικές λίστες? Τι κάνανε?
1: Καμία φορά δεν προλαβαίνουν.
0: Αχμέταλλοι, όλοι Αχμέταλλοι και Αχμέτρισαλλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και μετά μου λες για τα ποσοστά που παίρνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αν είναι δυνατόν.
1: Να πούμε ότι η πράσινη ατζέντα στην πραγματικότητα είναι άλλο ένα εργαλείο να φορολογήσεις τους πολίτες και να τους βάλεις υποχρεώσεις. Δηλαδή το μόνο που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση είναι πώς να μας υποχρεώνουν συνέχεια, πώς θα πληρώνουμε φόρους. Πλήρωσε. Δήλωσε το χωράφι που δεν το καθάρισες. Κάνε αυτή τη δήλωση, κάνε εκείνη την άλλη δήλωση. Καλά, με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια γίνεται ένας χαμός, δεν το συζητάμε. Και μόνο η Ελλάδα, μόνο η χώρα μας έκανε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2024 και ζήτησε από μόνη της να μπει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια και μάλιστα πήρε και την έγκριση το Φεβρουάριο του 2025 από την Ευρώπη και απαντάει η Ευρώπη, γιατί τα κάναμε με εκπομπή αυτά τα έγγραφα, ότι εγκρίνεται να μπει η Ελλάδα στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά όταν θα μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εναρμονιστείτε με τους κανονισμούς μας. Γιατί τώρα έχουμε τους δικούς μας κανονισμούς, που πάνω κάτω θα είναι στο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να πω λίγο πολύ σύντομα ότι όσον αφορά την ευλογιά, ευτυχώς έχουμε μόνο 6 νέα κρούσματα, αλλά κυρίως είναι προς τα κάτω. Τώρα έχει πιάσει το Λοκαρνανία, η Βρετανία, η Ηλία και λίγο Αρκαδία, και λίγο Λάρισα. Και στο λίγο χρόνο που απομένει θέλω να πω λίγα πράγματα όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα πόρισμα από το συνήγορο του πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης.
0: Να αναφέρω κάτι για το συνήγορο του πολίτη.
1: Να αναφέρεις.
0: Προσωπικά και για όλους τους υπόλοιπους με δικαίωσε. Για πρώτη φορά αυτή η ανεξάρτητη αρχή έκανα το σταυρό μου, δούλεψε. Πραγματικά ήταν απίστευτο και έτσι έγινε μια τροποποιητική σε μια νομοθεσία και καταφέραμε και αλλάξαμε μια νομοθεσία. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πόσο μπορεί τελικά να κάνει ένας απλός, κοινός, θνητός, Έλληνας πολίτης, ενώ πάνε και παρακαλάνε στα βουλευτικά γραφεία για το αυτονόητο. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας όταν πραγματικά συνεργάζεται και όταν αφιερώνει λίγο χρόνο από τη ζωή του. Δηλαδή είναι απίστευτο. Για πες μας όμως εδώ το φίλος μου συνήγορος.
1: Καταρχήν είναι ένα όργανο το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει εγώ πολλές φορές και έχουμε αποτελέσματα. Να πω πριν ξεκινήσω για τα ΝΟΠΕΚΕΠΕ ότι όσον αφορά τα κεράσια, γιατί εκεί θα βγάλουμε επιστολή, θα την δείτε, με ρώτησε και ο Αχιλλέας, ο Σουμελίδης. Ο ΕΛΓΑ Βέρεια έχω στείλει αίτημα για τα κεράσια στο συνήγορο του πολίτη και αυτό πήγε στον ΕΛΓΑ. Η κεντρική διοίκηση απάντησε, ο ΕΛΓΑ Βέρειας ακόμη δεν έχει απάντηση. Αναμένω την απάντηση του ΕΛΓΑ Βέρειας, για ποιο λόγο δηλαδή μας πετάξανε από τις δηλώσεις, και θα τα πούμε εντάξει. Λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη, τώρα βλέπω ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις. Δημήτρη μου, λίγο να πω λίγο για το συνήγορο του πολίτη, δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο. Στην επόμενη ώρα θα μιλήσουμε λίγο για αυτά που αναφέρεις. Έχει βγάλει ο συνήγορος του πολίτη μία έκθεση 27 Νοεμβρίου 2023 και αφορά τις δηλώσεις που κάνανε οι αγρότες 21-22. Γιατί το λέω αυτό? Τώρα έχουμε την ΚΑΠ 23-27. Πριν ήταν η ΚΑΠ 14-20, 2014-2020. Λοιπόν, λόγω κορονοϊού αυτή η ΚΑΠ πήρε 2 χρόνια παράταση και πήγε 21-22. Και μετά ξανά είχαμε 23-27, όπως είναι τα πακέτα. 21-22 που έγινε η παράταση, όλες οι εταιρείες που είχαν αναλάβει πληροφοριακά συστήματα και όλοι οι διαγωνισμοί έπρεπε να γίνουν ξανά από την αρχή, σαν να είχαμε ολόκληρο το πακέτο. Και εκεί είναι που ξεκινάει η αρχή του προβλήματος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα δικαιώματα και για τις καθυστερήσεις και για τα ΚΙΤ και για τα πάντα. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Το 2021 ήθελε η τότε κυβέρνηση και σημερινή, ήθελε να βάλει το κυβερνητικό νέφος. Θυμάσαι, Δήμητρα, που πήγαμε στην Αγρότικα και ήταν ο Γιώργο Αντάς και τον έβαλα μια ερώτηση και άρχισε να λέει: «Εσείς οι μεμονωμένοι καβαλάριδες, καλά θα κάνετε να μπείτε μέσα στους συνεταιρισμούς, γιατί μόνο από εκεί θα μπορέσει να
0: επιβιώσει». Έπρεπε να του απαντήσεις. Θερήθηκα πράγματα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να αναλάβουμε πλέον μόνοι μας όλοι.
1: Τέλος πάντων, να πούμε ότι η κυβέρνηση πήγε να εφαρμόσει μία σελίδα κυβερνητική όπου θα μπορούν οι αγρότες να μπαίνουν μέσα από μόνοι τους να κάνουν δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Και τελικά τι έγινε, ενώ υπήρχαν και οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπογράψανε κιόλας, κόψανε και τις κορδέλες, καλά σε αυτή τη φορά μόνο κορδέλες κόβουνε. Τελικά κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την πλατφόρμα και έχουμε ένα πόρισμα από τον συνήγορο του πολίτη που κυρίως η έρευνά του έχει να κάνει, είναι στη Χαλκιδική με συνεταιρισμούς, μίλησε με 6-7 συνεταιρισμούς οι οποίοι κάνανε δηλώσεις αγροτών για να πάρουν επιδότηση και πολύ γρήγορα για αυτή το πόρισμα θα κάνουμε μια πιο λεπτομέρεστη ανάλυση. Προέκυψε ότι τα γραφεία τα οποία δεν συνεργάστηκαν με την εταιρεία η οποία είχε τις δηλώσεις όσδε συνεχόμενα και προτίμησαν το κυβερνητικό νέφος, παρατήρησαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στα δεδομένα, τους έβγαζε το σύστημα σφάλμα, δηλαδή δεν υπήρχε τεχνική κάλυψη. Τι γίνεται, όταν κάνεις μια δήλωση ένας αγρότης και σου βγάζει σφάλμα, τότε παίρνεις τηλέφωνο την τεχνική εταιρεία που έχει το πρόγραμμα και τη ρωτάς, μου έβγαλε αυτό και αυτό, τι να κάνω. Αυτοί παίρναν τηλέφωνο σε αυτούς που είχαν την κυβερνητική πλατφόρμα και δεν μπορούσαν να πάρουν απαντήσεις. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν πίσω οι δηλώσεις τους. Τότε υπήρξαν πολλές πολιτικές πιέσεις και ας πούμε υπήρχαν δυσλειτουργίες και ελλείψεις στη φόρμα υποβολής αιτήσεων, αλλά και στις γενικότερες διαδικασίες υπήρχαν εντονότερες πρωτοφανείς καθυστερήσεις. Οι εκπρόσωποι των ενώσεων περιέγραψαν μία κατάσταση αποδιοργάνωσης του συστήματος και αναφέρθηκαν σε παντελή έλλειψη υποστήριξης τόσο σε επίπεδο μηχανογράφησης όσο και των εφαρμογών αλλά και των διοικητικών διαδικασιών, δηλαδή και των ελέγχων. Επιγραμματικά υπήρχε, δεν μπορούσε να γίνει σωστή διασταύρωση των στοιχείων. Υπήρχε πρόβλημα με την επιβολή των δηλώσεων. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά τι γίνεται τώρα. Το 21, αυτοί που είχαν τα γραφεία και κυρίως ήταν συνεταιριστές, δεν βγήκανε τότε να καταγγείλουν το γεγονός. Πάντως, για ό,τι προέκυψε τα επόμενα χρόνια, ειδικά μετά τις καταγγελίες της Χεροπούλου που γίνανε τον Μάιο του 24, η κυβέρνηση ήταν ενήμερη από το 21-22. Αυτό το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη αναφέρεται στο 21-22 και όλα τα προβλήματα που βγαίνουν επίσημα στο πόρισμα, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί 27 Νοεμβρίου 2023, είναι ακριβώς τα σημερινά προβλήματα. Ότι υπήρχαν προβλήματα δηλαδή στις δηλώσεις, προβλήματα με τις επιδοτήσεις, με τις μεταφορές των δικαιωμάτων και ένα σωρό. Άρα, εάν μιλούσανε το 21, Δήμητρα, και οι συνεταιριστές τα λέγανε εσωτερικά. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ένας συνεταιρισμός, ειδικά αν έχει και χρέη προς τράπεζες που οι περισσότεροι έχουν, ελπίζει από την κυβέρνηση σε ένα διακανονισμό με τράπεζα για να μην τους πλήσουν, για να μην τους κάνουν πληστηριασμό. Δηλαδή στην ουσία είναι πολιτικά όμοιροι και η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται αυτό και τους κλέβει την ψήφο και δεν λύνει τα προβλήματα, τους αφήνει έτσι να σέρνονται. Πού να τολμήσει συνεταιρισμός ή ένα γραφείο KID να καταγγείλει αυτά τα πράγματα. Την άλλη μέρα θα σου έρθουν οι υπηρεσίες θα αρχίσουν τους ελέγχους και θα σε βγάλουν σε πρόστιμα. Παρόλα αυτά, επειδή από τότε ξεκινάνε τα προβλήματα και επειδή μπήκε στη μέση ο συνήγορος του πολίτη και ο συνήγορος του πολίτη έχει πρόσβαση, δεν μπορούν να του πούνε δεν σε απαντώ, βγήκε αυτό το πόρισμα που αναδεικνύει ότι τα προβλήματα ξεκινάνε το 21-22, τα προβλήματα τα γνώριζε η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά, δεν έκανε τίποτα απολύτως και ήρθανε και την πληρώνουν την ύφη οι αγρότες. Τώρα, εσκεμμένα η κυβέρνηση άφησε τους αγρότες να καταχρεωθούν, να μην πληρωθούν για να υλοποιήσει την ατζέντα του 2% που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φανεί στην πορεία. Εντάξει, αυτά θα τα ξαναπούμε με πιο καλές λεπτομέρειες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την πλήρη εικόνα έτσι στο τι συμβαίνει ακόμα και θεσμικά, θα λέγαμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά γεγονότα. Θα τα πούμε και φυσικά θα έχουμε και ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να πούμε λίγο και τα τηλέφωνα. 2310-500-676, 2310-500-677. Πάμε για ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι και επαναρχόμαστε με τη δική σας φωνή.
2: Focus FM

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιχολίτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, και ήρθε η ώρα του Έλληνα πολίτη. Να μην πούμε μόνο παραγωγού, αλλά και όλων αυτών που πραγματικά θέλουν έτσι να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ, 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματα σας στο Viber, στο 6907-483-484. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Διονύση, το Ζερβό, στο Φάνη, τον Μαρίνο, στη Βαρβάρα, η οποία μας παρακολουθεί και χαιρόμαστε, και χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα, γιατί στον πρωτογενή τομέα συμμετέχουν ενεργά και οι γυναίκες. Να πούμε ότι όλοι έχουμε βιώσει, όλοι οι περισσότεροι, ακόμα και αν βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις και κάνουν κάποια άλλη εργασία, όλοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζουν ακόμα και αυτοί στις μεγάλες πόλεις πώς ακριβώς είναι το να είσαι αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιέας, μελισσοκόμος και όλα αυτά τα επαγγέλματα που για μένα θα έπρεπε να ανήκουν στα βαρέα και αντιγυϊνά. Ειδικά με αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε μπλέξει και με όλη αυτή τη διαφθορά που υπάρχει. Να πω επίσης ότι εκτός από όλα όσα ακούσαμε και μέχρι σήμερα, θα ήθελα να κάνω κι εγώ έτσι μία ερώτηση πριν ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, αλλά έχουμε γραμμή, και θα ήθελα να ρωτήσω και σε όλους τους ακροατές, ποιο προϊόν σήμερα παράγει ένας παραγωγός το οποίο πουλά από ένα ευρώ και πάνω? Λοιπόν, αφήνω λίγο το ερώτημα και να περάσουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δήμητρα και αγαπητέ Χρήστο, καταλάβετε κι εσείς και όλος ο ελληνικός λαός ότι αυτοί που κυβερνάνε πρέπει να πάθουν αυτό που έπαθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς τα πεπραγμένα δείχνουν ότι κάνουν όλες τις πράξεις που ζήτησε αυτή η εγκληματική οργάνωση που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Θέλουν την Ελλάδα να την καταστρέψουν. Άρχισε με το ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε με πολύ άσχημο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βλέπουμε αυτοί οι τύποι που κυβερνάνε να έχουν σκοπό να καταστρέψουν τελείως τη χώρα. Βλέπετε ότι δεν παράγουμε τίποτα. Τίποτα απολύτως.

0: σκοπός τους είναι αυτό, η καταστροφή της χώρας. Ό,τι και να λέτε εσείς, ό,τι και τευτέρι για να κρατάει ο Χρήστος, δεν πρόκειται η Ελλάδα, εάν δεν εξαφανιστούν αυτοί, εάν δεν πάθουν αυτό που έχει πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ελευθερωθεί η χώρα αυτή, να ανασάνει αυτός ο τόπος, δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνέλθει, θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και μη χειρότερο. Αυτό είχα να σας πω, παιδιά, είναι κρίμα που αυτή η χώρα έχει εγκαταληφθεί στο έλεος του Θεού. Να σας πω ότι ο Νίκος Πανός, ένας ναύαρχος, είπε το τι γίνεται στο Αιγαίο. Έχει εγκαταληφθεί τελείως το Αιγαίο στους Τούρκους. Τελείωσαν οι ελληνικές ανεμότατες και τα ελληνικά καΐκια. Δεν μπορούν να ψαρέψουν. Εψαρεύουν οι Τούρκοι σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μέχρι και το Σούνιο. Οι Κυκλάδες είναι δικές τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Δείτε τι έγινε στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη πήγαν σαν εγκληματική οργάνωση και ανατινάξαν τα λιγνοδοριχεία. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Και να μην μπορεί κανένας μετά αύριο μεθαύριο να τα λειτουργήσει. Αυτό είναι έγκλημα. Έγκλημα στο βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού.
1: Αποσυναρμολόγησέ τα και αν τα χρειαστείς ξανασυναρμολόγησέ τα. Τα μηχανήματα να τεινάζεις είναι δυνατόν.
0: Έλατε, είδατε παιδιά που έχουν πάει τη χώρα. Στο μη και στο μη παρέκει. Εκεί την πήγαν τη χώρα, παιδιά. Δυστυχώς. Δυστυχώς, παιδιά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Συνεχίστε όπως συνεχίζετε. Καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνία.
1: Θα κάνω λίγο μία διευκρίνηση, γιατί είναι κάτι το οποίο το έλεγα και εγώ. Έλεγα, παιδιά, άμα θέλετε λύσεις, μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, σταματάω πλέον να το λέω, γιατί βλέπω ότι ο άλλος ο Τσίπρας μας κάνει τρίπλα. Λέει ότι
2: είναι
1: εξαίσθητη τσίπρα.
2: Είναι κίνδυνη.
1: Άρα πρέπει να λέμε, δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν ο Τσίπρας. Τώρα προσπαθεί τώρα να πει ότι εγώ δεν είχα σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αδελφέ, δεν θα σε κάνουμε τη χάρη. Α, σταματάω να λέω ΣΥΡΙΖΑ και θα λέω Τσίπρας. Δεν στηρίζουμε Τσίπρα.
2: Έτσι, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, μαχητές. Γιατί σαν μαχητές σας βλέπω. Όχι σαν
2: το μόνο όπλο, Δημοσθένη, είναι η φωνή μας αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να το κάνουμε και πράξη, όχι εμείς
3: όλοι μας. Και η δικιά μας, την πλευρά των ακροατών. Πολύ σωστά είπε ο κύριος, ο πρώτος ακροατής. Δυστυχώς η Ελλάδα κάνει στρατιές λουκέτο και βαρέων τύπων και τα περισσότερα λουκέτα δυστυχώς κάποια από αυτά δεν έχουν κυδαρότυπα για να ξανανοίξουμε. Καταλαβαίνετε γιατί εννοώ. Λοιπόν, βλέπετε την αμυντική βιομηχανία την κλείσανε ή την έχουν ξεπουλήσει στο Ισραήλ για κάτι ψωροεκατομμύρια. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Βλέπετε το δικό σας τομέα πάνε να σας εξαφανίσουνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την εξευλογίες του Πρωθυπουργού, του φερόμενου Πρωθυπουργού, να μην πω το όνομα, γιατί θα πεσυγούν τα συστήματά σας και δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, ότι καταρτήσανε να λέγατε και νωρίτερα για τη ζάχαρη. Κλείσαν την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη. Και τώρα άμα πάτε στα σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία και παντού, βλέπετε ζάχαρη για ψηλόν έψιλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, προϊόν. Ευρωπαϊκή Ένωση τι, Ουκρανία, Βουλγαρία, τι μας λένε. Αυτά κύριε Δήμητρα, μην κάτω και τη γραμμή να βγουν και οι υπόλοιποι. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Δεν μου απάντησες όμως την ερώτηση. Ποιο προϊόν παράγεται σήμερα και φεύγει από τον παραγωγό από ένα ευρώ και πάνω?
1: Υπάρχει προϊόν. Το κεράς, αλλά η τιμή του είναι εξευτελιστικά χαμηλή.
2: Καταρχήν να πούμε και το τι συμβαίνει.
1: Εξευτελιστικά χαμηλή.
2: Είναι εξαρτηριστικά χαμηλή γιατί υπάρχει ποσότητα. Και όταν υπάρχει ποσότητα, να πούμε ότι πέφτει και η τιμή. Είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δεν ισχύει όμως αυτή την περίπτωση. Να σου πω γιατί.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά μην ξεχνάς ότι πέρυσι δεν υπήρχε ούτε ένα κεράσι. Έτσι. Επίσης, πολλά προϊόντα τα οποία παράγονται, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκινα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκίνησαν με ένα αρέωμα, το οποίο αρέωμα ήταν γεμάτο με φρούτα επάνω το δέντρο και έπρεπε να αρέσει βούρτσα, όπως λέμε. Ήταν πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται πάνω στο δέντρο. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε παραγωγή.
1: Επειδή μας ακούν οι ακροατές, το κεράσι εκθές που πήγαινε στον εξαγωγέα, η τιμή

0: έπεσε στο 1,30 από 2 ευρώ που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. 1,30. 1,30 είναι μόνο τα μαζευτικά
1: δηλαδή. Είναι το κόστος.
0: Και η εξαγωγή που γίνεται στη Γερμανία, χθεσινές τιμές από τη λαϊκή του Wiesbaden, Λιανική, που είναι η αδελφή μου και στέλνει, την έχω παρατηρητήριο τιμών, 7 με 6 ευρώ το μισό κιλό, δηλαδή 12 με 14 ευρώ το κεράσι. Σε αυτή την αγορά πάνε τα κεράσια.
1: Μεγάλη ψαλίδα.
0: Έχουν ένα 30.
1: Πώς, να μην βγάλει ο μεταφορέας.
0: Ένα 30 παίρνει ο παραγωγός.
1: Να βγάλουν όλοι.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ γίνομαι μεσάζοντας, δεν καλλιεργώ τίποτα. Τα παίρνω από σένα υπό αυτές τις συνθήκες και γίνομαι μάγκα.
0: Βέβαια, για να πάει το κεράσι στην Αθήνα, θέλει τη μεταφορά από το στέκι στο εργοστάσιο. Βάλε ΦΠΑ πετρέλαια, από εκεί εργατικό υλικό συσκευασίας, ξαναβάλε ΦΠΑ εργατικό, από εκεί μεταφορά για να πάει στην Αθήνα, ξαναβάλε ΦΠΑ, ΦΠΑ μεταφορά, να το πάρει ο πρώτος ο μεσίτης, ξαναβάλε ΦΠΑ.
1: Πόσες φορές έχει πληρωθεί το ΦΠΑ το κράτος από ένα προϊόν, από ένα κιλό κεράσια?
0: Τουλάχιστον, στην καλύτερη περίπτωση, από 4 μέχρι 8 φορές ξαναπληρώνεται το ΦΠΑ.
1: Μπράβο μας. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τον κύριο Χρήστο, αλλά με όλη μου την ευγένεια, έτσι, αυτός ο ελληνικός λαός, εγώ να σας πω καταρχήν, υπηρέτησα με τον Παπαδόπουλο, τον πρόεδρό μου. Λοιπόν, αυτός ο Έλληνας καλά παθαίνει, διότι είναι τόσο αχάριστος όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά που λέτε είναι πραγματική αλήθεια. Μπορείτε να μου πείτε? Όμως θέλω από τον κύριο Χρήστο να ακούσω μία λέξη. Αυτοί οι αγρότες σήμερα, αν είχαν μυαλό γενικά, θα ήταν πρώτο κόμμα σε αυτή τη χώρα. Πρώτο κόμμα. Δυστυχώς όμως όλοι είναι απατεώνες. Δεν έχουν κανένα συνδικαλιστή, ούτως ώστε να μην είναι μέσα στο κύκλωμα αυτό που έχει γίνει με το ΠΚΠ, πώς το λέτε τώρα, δεν ξέρω. Αν κάποια στιγμή αυτός ο Έλληνας ξυπνήσει, η χώρα αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον πλανήτη. Δυστυχώς όμως, αυτά που μου είπε ο πρόεδρος μου και ο δεύτερος πατέρας μου, είναι η καλύτερη χώρα στο χειρότερο λαό. Ευχαριστώ πολύ. Πες τον κύριο Χρήστο κάποια στιγμή να ξεσηκώσει αυτό που λέγεται λαός ελληνικός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Τα συγχαρητήρια καταρχήν σε όλη την ομάδα της αγροτικής εκπομπής, γιατί δεν είναι μόνο δικά μου, όλοι μαζί εργαζόμαστε για να κάνουμε αυτές τις αποκαλύψεις. Τώρα, αυτό που επισημαίνω εγώ εμπειρικά είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει έλλειψη της δικαιοσύνης. Και γιατί το λέω αυτό? Εγώ έζησα τους συνεταιρισμούς στη δεκαετία του 80 που πραγματικά ήταν τα καλύτερα μαγαζιά, μέχρι και συνεταιριστικά σούπερ μάρκετ, όντως τα κέρδη πηγαίναν στους αγρότες, αλλά υπήρχε ο έλεγχος και όταν κάτι γινόταν στο συνεταιρισμό υπήρχε η τιμωρία. Όταν ξεκίνησαν οι επιδοτήσεις αρχές του 90, εκεί το 87 ο Σιμίτης κατήργησε τους επόπτες εργασίας, οι οποίοι ήταν κρατικοί υπάλληλοι, και αυτοί ελέγχανε τους συνεταιρισμούς και με νομοθεσία έβαλε τους ίδιους τους αγρότες να ελέγχουν ένα συνεταιρισμό, ας πούμε, σε έναν που ήμουν εγώ το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και έκανε 7 δισεκατομμύρια δραχμές τζίρο στο εποπτικό. Ο πρόεδρος ήταν τελειόφτος τρίτης δημοτικού. Δεν είχε δηλαδή τις ικανότητες να ελέγξει ένα τέτοιο οργανισμό. Γιατί το έκανε αυτό?
1: Ενώ όσοι μας κυβερνάνε μέχρι τώρα έχουν κάτι πτυχία, τι να πούμε δηλαδή.
0: Μισό λεπτό.
1: Σε περνάει.
0: Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελαν τις επιδοτήσεις που ήρθανε να διαβρωθούν οι αγρότες να γίνουν κλέφτες. Αυτό θέλανε, να γίνουμε κλέφτες. Για να έχουν αιτιολογίες. Να το ολοκληρώσω λίγο. Και τι έγινε? Οι έντιμοι αγρότες που υπήρχαμε, όταν πηγαίναμε στον εισαγγελέα και καταγγέλναμε την κλεψιά, ο εισαγγελέας δεν έκανε τίποτα. Και μετά τι έγινε? Σας το λέω γιατί είμαι ο μοναδικός ροδακινοπαραγωγός που έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για απάτες. Όταν είδαν οι αγρότες ότι ο πρόεδρος δεν τιμωρείται, τότε ο πρόεδρος κλέφτης γινότανε πρότυπο και οι αγρότες λέγανε τα παιδιά τους, άντε να μεγαλώσεις, να γίνεις πρόεδρος σαν τον τάδε, να κλέβεις, για να γίνεις άνθρωπος. Δηλαδή, για να μπορούσες να επιβιώσεις, πρέπει να κλέψεις. Αν δεν έκλεβες, δεν μπορούσες να επιβιώσεις. Και όλα αυτά με τις πλάτες του πολιτικού συστήματος, αλλά κυρίως της δικαιοσύνης.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
3: Ναι, γεια σας, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
3: Ήθελα να αναφερθώ λίγο γενικά στον αγροτικό τομέα. Πρώτον, από ό,τι θυμάμαι, το 1979, εκεί στο τρίγωνο Βέρειας, Νάουσας, Σκίδρας κλπ, υπήρχαν τα διαλογιστήρια, εκεί συγκεντρωνόταν όλα τα αγροτικά προϊόντα προς εξαγωγή και κάθε μήνα η νομαρχία η Μαθίας ανακοίνωνε τα ποσά, το συνάλλημα το οποίο εισερχόταν από τις εξαγωγές που γινόταν. Λοιπόν, εν συνεχεία μετά από λίγο και η περιοχή όλη της Δυτικής Μακεδονίας είχε εκτιναχθεί η οικονομία της από τη Γούνα κλπ. Λοιπόν, από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ετελωνιακή Ένωση, συγκεκριμένα άρχισε η συνεχής φθορά, διότι τα έσοδα συνεχώς μειωνόταν. Ενώ μέχρι τότε, όπως είχε οργανωθεί και δομηθεί η ελληνική οικονομία, το 67 μέχρι το 70% των δημοσίων εισπράξεων, δηλαδή του δημοσίου προϋπολογισμού, προερχόταν από το διεθνές εμπόριο. Και συγκεκριμένα από τους δασμούς, φόρος κυκλοεργασιών, φόρος ΟΓΑ, υπερτελών χαρτοσύμου, ΟΓΑ τελών χαρτοσύμου, και από εκεί καθιερώθηκαν, ψηφίστηκαν οι συντάξεις των αγροτών του ΟΓΑ από τα χρήματα χωρίς να πληρώσουν ούτε μια δραχμή τότε. Λοιπόν, εν συνεχεία άρχισε σιγά σιγά η ελεύθερη αγορά μέσα στην ελληνική αγορά κλπ. Χρεοκόπησε και υπερχρέωσε όλες τις βιομηχανίες και όλες τις εταιρείες. Θυμάμαι τότε συγκεκριμένα Πειραϊκή, Πατραϊκή, τα πάντα, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και μάλιστα και χρεοκόπησε και την Αγροτική Τράπεζα και την ΕΤΒΑ, τη Βιομηχανική Τράπεζα. Ο κύριος και αποκλειστικός λόγος λοιπόν της χρεοκοπίας της χώρας ήταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση.
1: Διότι
3: δεν μπόρεσε να αντέξει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, γιατί η δασμή, πέραν από ότι είναι και δημοσιονομικό έσοδο, είναι και προστασία της εγχώριας παραγωγής. Και ακούω και σήμερα ακόμη, και άμα ρωτήσουμε, γίνει ένα γκάλο, ποιοι ευθύνονται για την χρεοκοπία της χώρας, ο κόσμος ακόμη δεν γνωρίζει. Και είναι συγκεκριμένα, διότι οι χρεοκοπίες του Τρικούπη του 1892 ή του Βενιζέλου το 1832, αν δεν κάνω λάθος, ήταν συγκεκριμένες πολεμικές καταστάσεις, μακρές πολεμικές χρονικές περιόδους, ήταν και η παγκόσμια οικονομική κρίση, το κράκ του 29 που λέγαμε κλπ. Και ακριβώς κάπως μπορούσε να δικαιολογηθεί. Αλλά αυτή η χρεοκοπία, η οποία πραγματικά έχει ταλανίσει και από ό,τι βλέπω ούτε πρόκειται να ξεχρεώσουμε, θα είμαστε διαρκώς σε οικονομική κατοχή υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην προκειμένη είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατοχή. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται, θα είμαστε σε διαρκή οικονομία κατοχή, οικονομία χρέους. Και αυτή η χρεοκοπία έχει επιφέρει όλα τα δεινά, τα οποία αυτά νομίζω ότι είναι κεντρικό σημείο και πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα, μη τυχόν μπορεί και να δοθεί κάποια λύση. Αυτό, και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γερός και δυνατός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια με χρέος 320 δις περίπου και σήμερα είμαστε 426 δις.
1: Κάτι
0: με ποια διαφορά όμως? Ότι όχι μόνο αυξήθηκε το δημόσιο χρέος, αλλά και το ιδιωτικό χρέος πενταπλασιάσει. Δηλαδή, οι πολίτες μπορείτε να με 326.
1: Χρωστάμε, ρε Χρήστο. Μπορεί. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει Έλληνας άνθρωπος που να μην χρωστάει τίποτα. Διαφορετικά δεν έχει και τίποτα. Και πόσοι έχουν. Και από πού τα έχουν όλα αυτά, επί τουρκοκρατίας τα είχαν δηλαδή.
0: Όχι. Αυτό θέλω να πω ότι μπορεί η χώρα με 326 δις να μπήκε στα μνημόνια, αλλά οι πολίτες είχαν λεφτά στην άκρη. Στον Παλοντίβανο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Σήμερα, όχι, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα αποθέματα. Έχουν γίνει πολλοί πληστηριασμοί, έφυγαν οι Έλληνες, φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν και είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Καμένη γη παρέδωσαν όλοι αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι. Να δώσω συγχαρητήρια τον προηγούμενο συνομιλητή και πάλι θα πω τον κύριο Χρήστο, το κάνω παρατηρήσεις. Το 1974 εμείς αφήσαμε την Ελλάδα μηδενικό χρέος. Μηδενικό.
0: Έτσι.
2: Και
0: 40
2: εκατομμύρια χρέος. Πες τον κύριο Χρήστο να τον ακούσω λίγο να μιλήσει. Με μηδενικό χρέος και 40 τόνοι χρυσό.
0: Δυστυχώς, ναι, αυτό όμως, είναι στο στόχο, λέτε. Δεν αναφέρθηκα εγώ στο 1974.
2: Ζητήσαν τον κύριο Τριανταφυλλίδη για να βάλει και τον κύριο Σιμίτη για να βάλει τη χώρα αυτό που λέγεται Έλληνες και με το Πολυτεχνείο που δεν ξέραν γιατί έγινε το Πολυτεχνείο. Και όμως διδάσκουν και κάνουν γιορτή κάθε χρόνο για το Πολυτεχνείο. Μπορείτε να
1: εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να στέλνω και τα παιδιά μου σε τέτοιες γιορτές. Να το ξέρετε, να το ξέρετε. Λοιπόν, περίμενε λίγο τώρα.
0: Δεν μ' άκουσε λίγο. Εγώ δεν αναφέρθηκα στο 1974. Συμφωνώ ότι όχι μόνο δεν είχε δημόσιο χρέος το κράτος, αλλά είχαμε βραβευτεί και για τα οικονομικά παγκοσμίως εκείνη τη χρονιά του 1974. Μετά δημιουργήθηκαν τα χρέη.
1: Τελικά η σημερινή δικτατορία θα βγει κανένας ιστορικός να μας πει τι συμβαίνει. Πάντως ακούω τον κύριο Πλεύρη και στην εκπομπή, στη ζωντανή εκπομπή του Γρηγόρη του Σερέτη, καταπληκτικός ο λόγος του κύριου Πλεύρη. Χυμαρός και πολύ ειλικρινής θα λέγαμε για τα σημερινά δεδομένα, για τις απόψεις του, τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα σε έναν Έλληνα, στην ελληνική οικογένεια.
0: Απλώς σε αυτή την περίπτωση, Δήμητρα, το μήλο μάλλον φαίνεται ότι δεν έπεσε κατά τη μία, γιατί ο Θάνος ο Πλεύρης άλλη ατζέντα εξυπηρετεί.
1: Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άλλο. Ο ένας διαφορετικό
0: άλλο.
1: Σε όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή να με ενημερώσει λίγο ο Στέφανος. Για να φτάσουμε και προς το τέλος, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελένη και στον Γιώργο εκεί στον Παλαιό τον Πρόδρομο, στο φίλο μου τον Δημήτρη στην Αλεξάνδρεια, στην Αγία Τριάδα εκεί η ομάδα που ακούει δυνατά όπως και στον Κοπανό. Μιλάω για χωριά τώρα του νομού Ημαθίας που τα αγαπώ πάρα πολύ. Και ναι, έχουμε και ακόμα μια τηλεφωνική πριν κλείσουμε, να, φυσικά
0: η τελευταία
1: των Μοϊκανών, όχι. Λοιπόν, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή και τη σημερινή. Πολλά δεδομένα δώσατε, παιδιά. Δεν ξέρω, προσέξατε, ο κύριος που μίλησε είπε ότι το ρύζι έχει σειρά, παιδιά, έτσι. Πολύ κομβικό αυτό που είπε. Να ετοιμάζεστε για το ρύζι, εδώ στις χαλάστρες και δεξιά-αριστερά. Και το άλλο κομβικό είναι αυτό που είπε, ότι είναι δυνατόν σε μια Ελλάδα που έχει 400.000 τόνους προπολιμένη ζάχαρη να μην μπορείς να κάνεις δουλίτσα.
1: Τραγικό, τραγικό, ναι.
4: Τι άλλο, παιδιά, το μόνο που μένει είναι να πάρουμε από ένα σκηνή και λίγο σαπούνι και ο καθένας μόνο στο ότι καταλαβαίνει, ας πούμε. Τόσες παρτικές σε όλη την Ελλάδα, τόσες επενδύσεις. Αυτά που τα δεδομένα που είπε και βιαστικά, δηλαδή αν τα αναλύσει κι άλλο, εντάξει, ένα κλάμα θα το ρίξουμε όλοι οι νεοέλληνες. Απλά επειδή σε αναφέρθηκε εκεί η εφταετία τώρα, κλείνοντας, το 71 κάνανε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη κάτω στην Τριπόλιτσα άγαλμα και οι νεοέλληνες παραλίγο να το ρίξουν 50 χρόνια μετά. Τελευταία ώρα για να μην γίνουν ρεζίλοι το κατέβασαν με γερανό, 1800 κιλά, σου λέει κάτσε να το φτιάξουμε γιατί άμα πέσει και αυτό από σκουριά θα είναι η απόλυτη ξεφτύλα του νεοέλληνα. Αλλά ο τεχνικός Δήμητρα και Χρήστο, ξέρεις τι είπε, δύο αγάλματα υπάρχουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το στυλ στα δυο πόδια σηκωμένο το άλογο. Το άλλο είναι εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά, έτσι. Ας μας πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αφού δεν έγιναν επίσημα εγγένεια ποτέ 50 χρόνια, παιδιά. Ποτέ δεν
1: έγιναν. Δεν
4: χωρίς επίσημη τελετή, Δήμητρα. Ας μας πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκείνα τα μάρμαρα, αν τα έχουν τρίψει ποτέ. Ένας βουράκι, ένα μάρμαρο τεχνικό από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στους χιλιάδες που κάθονται, ας πούμε. Παιδιά,
1: να κάνουμε εμείς τότε, να το οργανώσουμε εμείς.
4: Έχουν σπασμένο μάρμαρο 20 χρόνια εκεί πέρα, δεν το έχουν φτιάξει. Όλα, ο Μπρούτζος έχει σκουριάσει, τον αφήνουν να φτάσει στα όρια του.
1: Θα κάνουμε μία σελίδα πολιτών που θα ζητούμε να εγκαινιαστεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
4: Και πάνω απ' όλα να μην πέσει, το έχουν αφήσει σπασμένο, πηγαίνουν και κάνουν πατινάζ εκεί πέρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Είναι δυνατόν τώρα οι Σκοπιανοί να έχουν
4: τα μάρμαρα και τα αφήνουν έτσι.
1: Να σφετερίζονται
4: την ιστορία.
1: Το πιο πολύ
4: φωτογραφημένο μνημείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό για έτσι. Να δούμε τους προδοταρέους της Μακεδονίας. Καλώς, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντως,
1: τώρα.
0: Για το ρύζι, ό, έχει δίκιο ο ακροατής, είναι το επόμενο προϊόν που θα εξαφανιστεί. Ο ριζοπαραγωγός για να το καλλιεργήσει και να το βάλει μέχρι την αποθήκη θέλει 0,35 λεπτά. Σήμερα παρακαλάνε οι ριζοπαραγωγοί γιατί έχουν χρέη, έχουν γίνει προπολήσεις με 0,24 λεπτά, μέσα για μέσα.
1: Λοιπόν, αυτό το 24 και το 25 λεπτά αρχίζει πλέον με φουγκώνει λίγο την κατάσταση, γιατί όλα τα προϊόντα τα βάζουν fix για να μην μπορείς να καλλιεργήσεις και τίποτα. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να πούμε τόσο πολλά, και εγώ έχω τόσο πολλά στην πράσινη ατζέντα, στην ατζέντα την προσωπική, τη δική μου, όλο τον κόσμο.
0: Στην τρεφελή ατζέντα.
1: Με όλο τον κόσμο που συναντώ καθημερινά, τόσα πολλά έχω να σας πω, να μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι τραγικά τα πράγματα, αλλά εμείς στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και θα παραμείνουμε όρθιοι μόνο αν σηκωθούν και εξαφανιστούν από ολόκληρη τη γη, γιατί όπου και να πάνε, το μόνο που καλλιεργούν είναι καταστροφές, είναι διαφθορά. Και ειδικά αυτό με το λιγνητικό εργοστάσιο ήταν ευχαριστική βολή. Λοιπόν. Μένουμε συντονισμένοι. Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Η ώρα του δικηγόρου» του Θωμά Καλοκύρη και φυσικά εδώ στο Focus FM 103,6 Δώρα Focus με την Δώρα Ιωάννου. Να ευχηθώ όχι καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι για όλους εσάς. Υγεία πάνω απ' όλα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
5: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος εδώ και λίγο καιρό. Σας κρατάμε παρέα τα Σαββατοκύριακα στα FM, μαζί με τον συνάδελφο και φίλο τον Ιωάννη Θωμαίδη, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας για άλλη μια εκπομπή.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τι ωραία πάλι αίσθηση του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε, αν ρωτάτε, το Σάκχαρον πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είναι στα 114 νούμερο. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά και άνεση μέσα στο στούντιο. Και πολύ ωραία αυτά τα καινούργια τα μαξιλαράκια εδώ πέρα, τα οποία φαντάζομαι είναι απορροφητικά των ηχητικών ακυμάτων. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, και στο μυαλό όλων εδώ των συντελεστών του ΕΑΔΙΟ είναι το πώς θα νιώθεις πιο άνετα.
1: Πώς το πετυχαίνουν αυτό, μπράβο τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας για να είμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, πάμε στην...
1: Ενημερώνουμε τους ανθρώπους κάθε φορά που εμφανίζεται μία είδηση με κάποιο αδίκημα, κάποια νέα νομολογία, τους ενημερώνουμε και τους εγκλιματίζουμε να τους έρθει πιο άνετα το νέο.
0: Το νέο μέτρο.
1: Να είναι θωρακισμένοι οι άνθρωποι, να γνωρίζουν πώς να κινηθούν.
0: Να ξέρουν τι τους περιμένει, μήπως κάτι να μην ξέρεις τι σου περιμένει.
1: Είπαμε ότι στο περιεχόμενο μας εκπομπή, δεν ξέρω αν το ακούσετε, για τον νέο νόμο που θα προσθεθεί μαζί με τον έμφυα στα ακίνητα.
0: Ναι, αυτό προβλέπετε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, στα νέα έτσι, τα νομικά, τον κώδικα, τον νέο τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, και έχουμε κάποια έτσι πραγματάκια τα οποία αλλάζουν, ας ζούμε τα πιο σημαντικά, για εμάς τουλάχιστον τι μας αφορά. Υποτίθεται ότι δημιουργούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών. Τι σημαίνει αυτό, είναι άλλο θέμα. Και αλλάζει μεταξύ άλλων και ο τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, εφόσον περάσουν ολομέλεια και ψηφιστεί. Θα καταργηθεί λοιπόν στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές ο δεύτερος γύρος και θα εισαχθεί ένα σύστημα εναλλακτικής ψήφου. Οι πολίτες δηλαδή θα μπορούν να δηλώνουν μια δεύτερη επιλογή για να μην γίνονται επαναληπτικές εκλογές. Έτσι, σκεφτείτε ότι με βάση αυτό το μοντέλο, αν επικρατήσει, αν κανένα συνδυασμό στις δημοτικές, περιφερειακές πάντα εκλογές δεν συγκεντρώνει ποσοστό 42% στην πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται οι δεύτερες προτιμήσεις των εκλογέων των υπόλοιπων παρατάξεων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Από τις υπόλοιπες παρατάξεις, δηλαδή, θα βλέπουμε ποιοι έχουν δεύτερη επιλογή, ποια από τις δύο παρατάξεις για να αποφύγουν τις επαναληπτικές.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον.
1: Να δούμε τι αποτέλεσματα τώρα θα έχει.
0: Αυτό που πιο πολύ ενόχλησε μέσα στο νομοσχέδιο, που είναι χαοτικό, έχει διάφορα και απασχολεί ιδιαίτερα τους ΟΤΑ, είναι και ένα νέο τέλος λοιπόν. Στο ίδιο αυτόν πολυκώδικα υπάρχει και προβλέπεται ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, που έτσι έχουμε αντικατάσταση στην ουσία του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητους περιουσίας, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο συνδέεται με την αξία του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τιμή, ζώνη και παλαιότητα. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα νέο χαράτσι εδώ. Να φέρουμε ένα παράδειγμα από αυτά που ο ίδιος υπουργός μάλιστα ανέφερε, ότι έχουμε για μια κατοικία 100 τετραγωνικά θα είμαστε, ας πούμε, στα 56 ευρώ επιβάρυνση.
1: Είναι η Δήμων. Υπάρχει εξειδίκευση στην δημιουργία νέων φόρων. Αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν σκέφτονται μόνο πώς να δημιουργήσουν νέους φόρους, να εισπράξουν από εμάς. Ενώ δεν κάνουν κάποια δουλειά, ας πούμε, αυτά τα 50 ευρώ δεν θα είναι με σκοπό κάποια βελτίωση, είναι ένα νέο έσοδο.
0: Είναι τοπική ανάπτυξη, που λέει εδώ, σε παρακαλώ.
1: Μα από αυτά εδώ τώρα θα φτιαχτεί η τοπική ανάπτυξη, δεν πληρώνουμε φόρο στο Δήμο, δεν πληρώνουμε φόρους στις μεταβιβάσεις, στις αγοροπολισίες, δεν πληρώνουμε το ΤΑΠ.
0: Και ο τρόπος που εισπράττονται είναι βίαιος και κάτι νόμου αντίθετος με το δίκαιο του καταναλωτή και την όλη αυτή την έννοια, διότι στο λογαριασμό ρεύματος, εκεί που είναι μια βασική βιωτική ανάγκη και είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω για να έχω ρεύμα, μου βάζουν και το φόρο.
1: Δεν σου βάζουν μόνο και το φόρο. Έχουν ξεκινήσει τώρα και πολλές καταγγελίες και μηνύσεις κατά των εργολάβων, οι οποίοι έρχονται και τοποθετούν τα κουτιά της ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσο καιρό αργοπορούν πάρα πολύ χώρια. Ότι κάποιες φορές όταν τοποθετούν, τι δημιουργείται? Σπάσιμο της ασφάλειας. Σου έρχεται και ένα, έτσι, μια ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή.
0: Καταφέραμε στο θέμα των λογαριασμών να τους κάνουμε όσο πιο αδιαφανείς γίνεται. Για να καταλάβει κανείς τι πληρώνει σε αυτούς τους λογαριασμούς, πρέπει πραγματικά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, μια μελέτη, μια προγνωμοσύνη.
1: Έχει παντού. Αυτό ακριβώς. Μα όλοι οι ακροατές μας αναρωτιούνται τι πληρώνουν. Βλέπουν τόσους φόρους. Και στο τέλος σου έχει
0: γιατί έχετε τόσο τον ένα μήνα και τον άλλο μήνα αλλιώς, άντε βγαλάκι. Δεν βγάζει άκρη. Γιατί έχουμε τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις των εταιριών τέλος πάντων που διανύμουν την ενέργεια. Ένας χαμός. Άλλες αλλαγές από αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, πέρα από αυτό το τέλος. Αλλαγές και στις ΔΕΙΑ. Εκεί έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που υποτίθεται ότι αυτό θα βοηθήσει στο να είναι πιο ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί τους και θα αποκτούν δυνατότητα δανεισμού και από το παρεκταθικό και δανείων. Η ΔΕΙΑ, τον ΑΕΟ δηλαδή. Διαφάνεια υποτίθεται θα έχουμε περισσότερη με κάποιες αλλαγές. Τώρα βλέπω και τα δημοσίευματα φυσικά και τα λέω και εγώ. Και έχουμε ένα ενδιαφέρον νέο μηχανισμό ελέγχου νομιμότητας. Αμφιλεγόμενο δε όσον αφορά τη διαβούλευση, γιατί με τις πράξεις των ΟΤΑ, Δήμων και Περιφερειών, ως γνωστόν, υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια που δημιουργεί μια διαφάνεια και είναι θέμα το πώς. Ποιος εποπτεύει ποιον. Δημιουργείται λοιπόν ένας νέος θεσμός γενικός επόπτης νομιμότητας. Πώς φαίνεται το τίτλος.
1: Ωραίο. Φαντάζομαι θα είναι και σε κάποιο έτσι ωραίο κτίριο.
0: Σίγουρα θα είναι σε κάποιο
1: θα
0: ωραίο
1: κτίριο. Θα γίνουν προσλήψεις μέσα γραφεία, νομιμότητα, μη τυχόν και, και παρανομήσεις.
0: Οπότε τώρα αυτό που αποφάσισαν είναι ότι για να λυθεί το ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις και με όλο αυτό το φαγωπότε θα βάλουμε ακόμα έναν θεσμό να τρώει και αυτός μαζί με τους άλλους.
1: Έτσι.
0: Για να...
1: Αυτό σκέφτηκε. Για να βάλει και άλλες νέες θέσεις εργασίας, φαντάζομαι, να βολέψει και άλλους.
0: Κάτι να κάνει τώρα εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα ας πούμε ότι είναι κατά κύριο λόγο πιο τεχνοκρατικά και αφορούν τους Δήμους και τον τρόπο λειτουργίας τους. Και θα εξεταστεί από την Βουλή το νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί, θα θέσει ψηφοφορία κτλ. Οπότε θα σας έχουμε ενημερωμένους για ό,τι μέλη γενέστε.
1: Λοιπόν. Πολύ σημαντικά. Απευθύνομαι πάλι στους συναδέλφους. Έχετε παρατηρήσει κάποια βελτίωση στην πορεία των δικών, στην ευκολία που έχουμε όλοι μας μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε καμιά με τα μιλούνια κατά 50-60 μαζί. Οι συνάδελφοι στους δικηγόρους απευθύνομαι και έχει βελτιωθεί καθόλου η πορεία μιας δίκης. Από την τελευταία δεκαετία, όχι δεκαετία, μα πώς σίγουρα υπάρχει βελτίωση. Την τελευταία εφταετία.
0: Την βελτίωση είναι σχετικό.
1: Υπάρχει πράγμα. Βελτίωση.
0: Τι σημαίνει βελτίωση.
1: Ναι, υπάρχει μια συνεχή ροή. Με το που κάθεται πάνω ο πρόεδρος να ξεκινάει και να λέει θα δικάσουμε το ένα. Ή να γνωρίζει από πριν, μία μέρα πριν, αν έχεις εσύ κάποιο αίτημα αναβολής, εάν η δίκη που είναι να γίνει δεν θα δικαστεί διότι θα υπάρχει κάποιο κόλλημα. Κάποιο σοβαρό λόγο αναβολή να τα γνωρίζει λίγο νωρίτερα. Χάνεται πολύτιμο χρόνο όταν στα κροατήρια έρχονται και κάνουν προεκφωνήσει και ξαναπροεκφώνηση και μετά πρέπει να χωριστούν σε δύο διαφορετικού δικαστέ η ίδια η αίθουσα. Με σκοπό να γλιτώσει ποιο και τι. Δύο αίθουσε θα έπρεπε να έχει, οι τρει να δικάζουν τη διαδικασία κάθε φορά.
0: Ναι, είναι ένα απίστευτο χάος που συμβαίνει και με διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στη Λουκάιος, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε εντοπίσει, έχουμε συζητήσει και μας λένε οι δικαστές ότι δεν υπάρχουν αίθουσες. Υπάρχουν λοιπόν κρατήρια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που είναι και το κεντρικό πρωτοδικείο της χώρας, που μπορεί να έχει 80 νούμερα, 90, 100. Και τι γίνεται εκεί, εκείνη την ώρα θα ανέβει ένας δικαστής, θα τα εκφωνήσει να δει ποια θα γίνουν, ποια δεν θα γίνουν. Μετά θα αποφασίσουν πώς θα μοιραστούν τους υπόλοιπους δικαστές και θα ανεβαίνει ένας δικαστής να δικάνει την δίκη του. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι ταλαιπωρία μπορεί να είναι αυτή για όλους.
1: Δεν θα μπορούσαμε
0: εμείς. Δεν έχουν αίθουσες όμως, λένε.
1: Δεν έχουν αίθουσες.
0: Για όλες τις υποθέσεις εκείνη τη μέρα. Και τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Και αν αυτό το θέμα το έχει τώρα το Πρωτοδικείο Αθηνός Λουκάιος που είναι και καινούργιο κτίριο κτλ., φανταστείτε τι γίνεται στα περιφερειακά. Σε πολλά. Όχι σε όλα, σε πολλά. Γιατί κάποια έχουν βρει τον τρόπο. Και με τις συγχωνεύσεις και την καταργήση των ειρηνοδικείων, δηλαδή ξαφνικά ο υπουργός ξύπνησε μια μέρα και είπε: καταργώ τα ειρηνοδικεία. Τα κάνω όλα από το δικείο. Τέλος. Ξαφνικά. Έτσι. Οπότε με αποτέλεσμα, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία μελέτη, τίποτα, να συσσωρευτούν όλες οι υποθέσεις
1: στο
0: πρωτοδικείο. Και εκεί δημιουργείται αυτό το χάος που βλέπουμε. Έχουμε και τα ποινικά μετά, που εκεί δεν είναι. Είναι οι πολίτες που ταλαιπωρούνται πέρα από τους δικηγόρους. Που απίστευτα λεπτά για μας, αλλά και δουλειά μας. Οπότε Ο μάρτυρας όμως που έχει σε μια ποινική υπόθεση είναι ένας δημοσιοπάλος, είναι ακόμα και να είναι κάποιος αστυνομικός, εφοριακός κτλ. Που έχονται ως μάρτυρες.
1: Θα χάσει όλη την ημέρα.
0: Ναι, όποιος και να είναι, άρχεται από άλλη πόλη. Τώρα έχουμε πολλούς συμπολίτες μας λείπουν σεζόν, τους καλούν τα δικαστήρια, δεν έχονται, έχουν ποινές. Κλείσε εισιτήρια, κλείσε διαμονή, πάνε, κάτσε όλη μέρα, άκου, να μην γίνει, να ξανάρθει, να ξαναέρθει κτλ. Πρόβλημα που συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν έτους, δεν υπάρχουν δικαστές, δεν υπάρχουν πινάκια. Δεν είναι το πρόβλημα δικηγόρο εδώ, το βλέπουμε. Το 40 νούμερο είχαμε προχθές, συνάδελφε.
1: Το 40 νούμερο.
0: 40 νούμερο. Σε ποινικό, δηλαδή 40 ποινικά πριν από εμάς να γίνουν μέχρι τις 2 η ώρα.
1: 3 η ώρα, μέχρι τις 3.30 ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Έγινε όμως μέχρι το νούμερο 38.
0: Πολύ κοντά φτάσατε, όντως.
1: 37-38.
0: 38 άνθρωποι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν ή αθωώθηκαν μέσα σε 3 ώρες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι το.
1: Έτσι ακριβώς. Το μονομελές. Στο μονομελές. Κάνουν οι άνθρωποι πάνω στην έδρα οι πρόεδροι. Είναι γνώστες. Είναι σίγουρα. Ποιος ξέρει τι ακούνε καθημερινά από εμάς ή τι τεχνάσματα προσπαθεί να περάσει ο κάθε συνάδελφος με τον τρόπο του για να κατευθύνει.
0: Αλλά και είναι μόνος ένας άνθρωπος εκεί τώρα να κατευθύνει 33 υποθέσεις, 40 υποθέσεις με δικηγόρους, μάρτυρες, κατηγορούμενους, όλο αυτό. Μόνος του.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό εκεί πέρα θα έπρεπε να μπει ένας συμπληρωματικός δικαστής. Έτσι. Την ημέρα εκείνη θα χωριστούν στον κύριο Τάδε και στον κύριο Τάδε υποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Η μία είναι εδώ, η άλλη είναι εδώ. Δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα.
0: Θα κάνουμε πάλι έξω. Γιατί δεν κάνουμε το έξω, στα πάρκα. Στην αεροπάγο έξω ήταν.
1: Άλλε, εσύ το πας σε άλλη εποχή.
0: Αυλή.
1: Σε άλλη εποχή, στην εκκλησία
0: αυλή.
1: Του Δήμου.
0: Στην εκκλησία του Δήμου.
1: Τι να,
0: να δικάσουμε, αφού δεν έχουμε αίθηση, δεν έχουμε χώρες, δεν έχουμε τίποτα. Να περιφρόνηση γενικότερα. Και μετά περιμένεις και από τη δικαιοσύνη να νιώσει ο πολίτης ένα δέος. Τι δέος να νιώσει, εδώ μιλάμε για καταστάσεις. Η μόνη σκέψη είναι να βελτιώσουν τα νούμερα. Να πιέσω το δικαστή να βγάλει πιο γρήγορη απόφαση, να αφαιρέσω ύλη, να κάνω. Δηλαδή δεν είναι όμως κάποιο.
1: Θα βγει σε λίγο καιρό μια απόφαση και θα πει υποθέσεις από τάδε έως τάδε.
0: Γεια σας.
1: Παραγράφονται.
0: Ναι. Όπως το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο για να συνδέσουμε την προηγούμενη εκπομπή που όσοι από εσάς μας ακούσατε, έτσι σχολιάσαμε και το ζήτημα του σκανδάλου, τις πολλοδομίες. Και είναι κάτι το οποίο θα ξαναπιάσουμε γιατί έχουμε εξελίξει και θα έχουμε εξελίξει. Μιλάμε για άλλο ένα σκάνδαλο.
1: Δεν μπορείτε να δηλώσετε την πισίνα σας ή η πισίνα σας είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώσατε. Δεν χρειάζεται πλέον να βρείτε κάποιον μηχανικό που να ξέρει τον προϊστάμενο της πολεοδομίας.
0: Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, έχω μπροστά μου για παράδειγμα δημοσίευμα από τα Νέα. Ανοίγει ο σκός του αιώλου στις πολλοδομίες με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαρωτικοί έλεγχοι θα γίνουν στους υπεύθυνους πολλοδομιών σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι ήταν συγκεκριμένη πολλοδομία, σε όλους. Με τη συνδρομή προσωπικού πρόεδρου της αρχής, αναφέρει ότι θα κάνει φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν και θέσεις στις πολλοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδας μέχρι το άλλο. Και μιλάμε όχι μόνο για τους υπάλληλους πολλοδομιών που συνελήφθηκαν πρόσφατα για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, υπενθυμίζουμε, αλλά και συνάδελφοί τους σε όλες τις πολλοδομίες. Ο έλεγχος, λέει η αρχή ξεπλύματος, πως δεν θα σταματήσει στα πρόσωπα υπαλλήλους και στελέχη των πολλοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχτούν εξονυχιστικά φορολογικές δηλώσεις πόθεν έσχες για όσους είναι υπόχωροι. Πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, ενώ θα ελέγχονται και τρίτα πρόσωπα, αν έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Πάντως, ωραία πρωτοβουλία και θα μπορούσαμε να την εξελίξουμε λίγο, να αφήσουμε μόνο την πολλοδομία, να πάμε γενικότερα στους επικεφαλείς, να πάμε και λίγο προς τους πολιτικούς, να πάμε λίγο προς τους ηθήνοντες γενικότερα.
1: Δεν σου δημιουργείται μια ερώτηση. Ο έλεγχος τώρα αυτός που θα κάνουν. Θα είναι για τα τελευταία 2 έτη, 3 έτη, 5 έτη ή 10 ετής έλεγχος. Αυτό. Γιατί φαντάζεσαι ότι όταν ελέγχουμε
0: πόσο
1: ένα τέτοιο
0: πίσω.
1: ένα απίστευτο υπουργείο το οποίο διαχειρίζεται ολόκληρη την πολυοδομία, θα κάτσουν και θα βρουν αυτή την άκρη. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες.
0: Μην παιδεύεσαι, το Υπουργείο δεν το ελέγχουν καθόλου. Ο Υπουργός δεν είναι μέσα σε αυτά τα πρόσωπα. Πάμε στους υπαλλήλους μόνο πάλι.
1: Ναι, δεν θα δουν ποιος έβαλε αυτούς τους υπαλλήλους.
0: Πόσα χρόνια πίσω πάει. Αυτό είναι νομικό θέμα και είναι ενδιαφέρον γιατί το έχουμε δει ξανά στα δικαστήρια και στην ομολογία. Δηλαδή, ο έλεγχος καταρχήν πάει 5 χρόνια πίσω, ημερολογιακά. Άρα 6 κανονικά, ας πούμε. Επομένως, δεν μπορείς να ελέγξεις έναν φορολογούμενο μια επιχείρηση για πίσω τόσο. Αλλά ειδικά το ξέπλυμα είναι, ας πούμε, διαχρονικό έγκλημα. Που σημαίνει ότι θεωρητικά, αν βρει μαύρο χρήμα, μπορεί να πάει στο πίσω θέλει. Δηλαδή, αν βρει χρήμα τώρα, μπορεί να πάει πίσω σε μια αγορά που έγινε και στο παρελθόν, ακόμα και αν είμαστε πάνω από την πενταετία. Δηλαδή, είναι λίγο ευστάτα χρονικά όρια εδώ πέρα. Μάλιστα, λέει η αρχή ότι η έρευνα θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα, γιατί είναι πολύ μεγάλη. Σε βάθος χρόνου. Ποιο είναι ο βάθος χρόνου εδώ, τώρα είναι άλλο θέμα.
1: Χρονών. Αλλά και κάνοντας αυτή την έρευνα, άλλο ερώτημα. Θα βοηθηθούν οι πολίτες να, να προωθηθούν οι αιτήσεις τους ή ήδη που είχαν κάνει, ή θα κολλήσει και θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη δυσχέρεια
0: στις
1: υποθέσεις όλες τις πολεοδομίες.
0: Μπορεί. Είναι αλήθεια. Ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει και άλλα ζητήματα, αλλά μιλάμε για κάτι αυτονόητο.
1: Ποιος θα πάει μετά να ξαναγίνει, προϊστάμενος ή διευθύνουν γραμματέας της πολεοδομίας μετά από τέτοιους ελέγχους? Θα φοβάται.
0: Ναι. Σωστά. Με τη λογική ότι και ο υπάλληλος, ο οποίος είναι ολόσωστος, να το πούμε έτσι, και ηθικός, και πάλι μπορεί να φοβάται έναν έλεγχο.
1: Γιατί φαντάζομαι θα ψάξανε μόνο τις πισίνες. Πάτησαν το κλικ. Έλεγχο πισίνες.
0: Δηλαδή, να πάμε να δούμε τώρα ένας υπάλληλος, ο οποίος δουλεύει 20 χρόνια, πήρε ένα σπίτι στο παιδί του, γιατί το πήρε. Π.χ. μην φτάσουμε και στο Αλάκο, γιατί εκεί τι γίνεται, και τα έχω δει υποθέσεις.
1: Πήρε σπίτι στο παιδί του, ναι, ο υπάλληλος.
0: Λες τι, λέει πολλές φορές οι αρχές λένε τι εδώ, τα εισοδήματα που είχες από τα τελευταία 2 χρόνια δεν φτάνουν. Μα άνθρωπέ μου, απαντάει ο πολίτης, δεν τα έχω τα τελευταία 2 χρόνια τα λεφτά αυτά, πού να τα βρω, δουλεύω 20 χρόνια. Να τα καθαριστικά μου κτλ. Αλλά η ανάλωση κεφαλαίου που λέμε πρέπει να προκύπτει από άλλα εισοδήματα με βάση του υπολογισμού τη αρχή, άρα γιατί δημιουργείται ένα θέμα.
1: Για να τα
0: ποιος δω. Πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας? Γιατί κανονικά ο πολίτης μπορεί να προκύπτει ότι έχει 20 χρόνια μισθούς. Δουλεύω 30 χρόνια, πήρα ένα σπίτι. Δηλαδή δεν το πήρα σε 2 χρόνια μέσα, αλλά η αρχή σου λέει δείξε μου τα εισοδήματα. Δημιουργείται ένα άλλο ζήτημα εδώ, πώς μπορεί να αμυνθεί κανείς αυτά, και έχουμε ωραίες αποφάσεις από τα διοικητικά σχετικά με το ζήτημα που λένε ότι, στο site μας μπορείτε να δείτε περισσότερα, μια παρένθεση, thomaskalokiris.com, λένε λοιπόν ότι τα διοικητικά, το βάρος απόδειξης το έχει η αρχή, όχι εσύ. Αυτή πρέπει να αποδείξει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά.
1: Εντάξει, θα σου ζητήσει μερικά έγγραφα, κάτι στήνα θα σου πει.
0: Χτες.
1: Τάδε, όχι μόνο χτες. Και φόρο, έχεις κάνει και φοροδιαφυγή. Φόρο...
0: Ναι, πήρες και αμάξι.
1: Τα αμάξι. Το αμάξι πώς το πλήρωσες, πώς έγινε η πληρωμή.
0: Πώς έγινε.
1: Τιμολόγιο, εξοφλήθηκε, πήρες δάνειο, δεν πήρες.
0: Πού τα βρήκες.
1: Πού τα βρήκες και το πήρες αυτό. Το έφερε από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό το έφερες. Από ποια χώρα έχει πληρωθεί ΦΠΑ.
0: Μήπως Κίνα, μήπως δεν δήλωσες το κάθισμα το παιδικό.
1: Το παιδικό το κάθεσμα σε κάποια αυτοκίνητα παλαιότερα που είναι συνδυό στο ιστορικό τέλος ταξινόμησης μέχρι και τώρα, ακροατές μας δημιουργούν προστήματα και καταλογιστικές πράξεις ανθρώπους που έχουν φέρει ένα αυτοκίνητο για την οικογένειά τους.
0: Αυτό που θέλουμε να πούμε λίγα λόγια είναι ότι ο έλεγχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρέπει να κινηθεί πολύ αυστηρά, ιδίως σε επικεφαλής των Υπουργείων, της Κυβέρνησης κτλ. Και στους ηθήνοντες όλους τους υπαλλήλους, αλλά πάντα να έχουμε στο νου μας να μην τιμωρούμε υπαλλήλους οι οποίοι δεν φταίνε. Και να μην φτάσουμε στο Αλάκο να δημιουργούμε φόβο σε οποιονδήποτε απέναντι σε μια αρχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ στη συγκεκριμένη υπόθεση, ό,τι αφορά τους προσωρινά κρατούμενους, ήδη ο επικεφαλής αρχής δήλωσε ότι εντόπισε ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει προχωρήσει εντολή δέσμευσης. Και έχουμε και δέσμευση λοιπόν ακινήτων και μετρητών, κάτι το οποίο δεν έγινε σε ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά.
1: Εκεί δεν υπήρχε δέσμευση μετρητών, εκεί πέρα
0: γίνεται
1: υπήρχε
0: επιλεκτικά.
1: Πήραμε κερδίσαμε το τάδε λαχείο και το τάδε λαχνό και το τάδε έσοδο και όλα ήταν δωρεές από τη μητέρα μου. Μέσα στην τράπεζα γινόταν το αλυσβερίς.
0: Δύο ακόμη επιχειρήσεις δέσμευσης εκ μέρους της αρχής, η μία φορά κατά πληροφορίες από τα νέα των δημοσίευμα συγκεκριμένο, τον φαρμακοποιό Σταβόρια Προάστη, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η δεύτερη υπόθεση αφορά διακίνηση νοθευμένο ελαιόλαδο με ζημιά σε βάρος δημοσίου να φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ η αρχή εντόπισε 10 κίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μια θηρίδα, τα οποία επίσης τα δέσμευσε. Το θευμένο ελαιόλαδο είναι και εκτός από το ποινικό σκέλος, είναι και σοβαρό το λεωνακό παράπτωμα. Και αυτά λοιπόν. Δέσμευση εντωμεταξύ, όταν λέμε, απλά να πούμε και το νομικό, δεν είναι κατάσχεση. Είναι τέλος. Είναι δικά μου πλέον.
1: Τα
0: απλά
1: ξεχνάς.
0: Πρέπει να επικυρωθεί η δέσμευση μετά από δικαστήριο και τα ξεχνάς.
1: Θα κάνουμε μια ανακοπή. Άμα σας τύχει κάποια δέσμευση ή κάτι που προσπαθούν να πάρουν από εσάς, πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Έλα, πού είσαι. Κάτι μου ζητάνε εδώ πέρα. Μην υπογράψετε κάποιο έγγραφο. Διαβάστε το πρώτο.
0: Έχει και συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία, γιατί το έκανα πρόσφατα. Πολύ συγκεκριμένη. Πολύ έτσι, ειδική διαδικασία η δέσμευση, αν γίνει περιουσιακών. Είναι κάτι πολύ βαρύ, δηλαδή για να γίνει δέσμευση χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση, πρέπει να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Και εκεί που υπάρχουν δεν γίνεται, αλλού γίνεται.
1: Άλλο, άλλο τρομερό περιστατικό έχω ακούσει από κάποιους κύκλους για τη συνδρομητική τηλεόραση, αυτήν την παράνομη που δίνεις, ας πούμε, ένα πάγιο ποσό, ένα τρίμηνο, εξάμηνο ή έτος, και έχεις αυτόν τον αποκωδικοποιητή και μπορείς και παίρνεις ταινίες ασταμάτητες. Τι έχει γίνει τώρα με αυτό?
0: Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις επαφή με αυτούς οι οποίοι το διακινούν, και ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές στους νέους αυτό.
1: Νέους
0: παλιότερα.
1: Και εθιστικό από ό,τι λέει, διότι όταν δημιουργούνταν κάποιες οι καταγγελίες έγιναν από κάποιες διακοπές. Σταμάτησε δηλαδή το streaming, η αναμετάδοση των ταινιών. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπανε κάνουν αρκετές κλήσεις και καταγγελίες σε αυτόν που τους προμήθευε αυτό το... τι είναι αυτό ακριβώς, τον αποκωδικοποιητή. Και μιλάμε τώρα, ακούσε το ακροατή, 86.000 πελάτες.
0: Συνδρομητές.
1: Συνδρομητές, 7 συλλήψεις και 50 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ζημιά.
0: Εδώ τώρα. Έχοντας σε επαφή λοιπόν ο ενδιαφερόμενος.
1: 50 εκατομμύρια μιλάμε.
0: Του πήγαιναν στο σπίτι, σου φέρναν στο σπίτι ένα κουτί, ένα κωδικοποιητή, το συνέδεσαι κτλ. Και εκεί μέσα είχε όλα τα κανάλια του κόσμου, όλες τις ταινίες από παντού, όλο το υλικό που κανονικά θα έπαιρνε να πληρώσει για να το πάρει. Εδώ λοιπόν, 86.000 συνδρομητές. Φάνηκε αυτό το κύκλωμα των πειρατικής τηλεόρασης, που δεν είναι και το μόνο.
1: Η υπηρεσία που έκανε τις συλλήψεις είναι η ΔΑΟΕ. Η ΔΑΟΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και τους βρήκε. Καλά, αυτοί 7 είχαν 86.000 πελάτες. Φαντάζεσαι να έχεις ο καθένας να έχει 10.000 πελάτες.
0: Πάντως
1: γραφεία.
0: Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, 7 μέλη συνελήφθησαν, αλλά στην δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα. Είναι ακόμα 76 άτομα που περιλαμβάνονται. Και οι έρευνες είναι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, αυτό το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης δεν ήταν μόνο σε μια περιοχή, ήταν σε όλη την Ελλάδα στην ουσία. Και κατασχέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, και συσκευώσεις εξοπλισμός. Και το ερώτημα είναι, φυσικά, τι γίνεται και με τους χρήστες. Ο χρήστης έχει ευθύνη?
1: Έχει ευθύνη. Εννοείται. Γνωρίζω ότι κάνει κάποια.
0: Αυτοί κατηγορούνται εντωμεταξύ για εγκληματική οργάνωση με όφελος άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μιλάμε για κακουργήματα πολύ βαριά, και η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια, όπως προείπες. Δηλαδή, ποια ήταν τα χρήματα τα οποία θα εισέπεταν αν όλοι αυτοί είχαν πρόσβαση σε όλα αυτά. Αλλά δεν θα είχαν, προφανώς. Δηλαδή, δεν θα είχαν πρόσβαση.
1: Η κατηγορία θα γράφει ότι θα είχαν πρόσβαση.
0: Τα διαφυγόντα, όπως τα βλέπω εγώ, τα βλέπω λίγο αόριστο το κονδύλι.
1: Άμα κάνει
0: πώς
1: αγωγή...
0: αποδείξεις ότι δηλαδή αλλιώς θα είχε σε σένα τόσο χρήματα?
1: Βλέποντας την ταινία και προβάλλοντας τα πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να κάνει έρευνα η αρχή, πόσες ώρες έχεις δει από αυτό και τι ακριβώς έχεις δει, για να σου ασκήσει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη επί της ουσίας ποινική δίωξη. Αλλά φαίνεται από ό,τι αναγράφουν από τα VPN, δηλαδή από τον αριθμό που είσαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ στο σπίτι σου. Τώρα τόσο πολύ έρευνα λες να έχει κάνει.
0: Και ο χρήστης. Ο χρήστης, δηλαδή εδώ τελικά.
1: Έχει και αυτός ποινικές ευθύνες.
0: Και από εδώ, δηλαδή, το έχει χύψει η συνδρομητική τηλεόραση. Από πού θα ζητήσει τα λεφτά, από το χρήστη που έβλεπε παράνομα ή από αυτό που τα παρέχει, και από τους δυο.
1: Μπορεί και για τους δύο. Αν αποδείξει ότι ο χρήστης αυτός είχε άμεση σχέση με αυτό εδώ το κουτάκι, τον αποκωδικοποιητή, και έκανε χρήση ή αναμετάδοση ή έβλεπε παράνομα αυτό το προϊόν και από τον ίδιο το χρήστη.
0: Θεωρητικά.
1: Καλά, λες να τους αφήσουν. Ναι. Μιλάμε για 86.000. Αυτό εδώ είναι για την.
0: Σίγουρα αντιμετωπίζουν βαρύτες κατηγορίες, αλλά στους τελικούς χρήστες το πιθανότατο θα μπουν πρόστιμα.
1: Μακάρι να μπουν πρόστιμα και να.
0: Φαντάζεσαι μια δικογραφία με 86.000 κατηγορούμενους.
1: Ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Mm. Ο δικός μου είναι μέσα, πίσω, πίσω είναι.
0: Ξεκινάμε την εκφώνηση.
1: Παπαδόπουλος, πού είσαι, πόπο είναι πίσω. Πίσω.
0: Θα γίνει σε ένα γήπεδο μεγάλο και θα παρίσταται με τους δικηγόρους. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Απίστευτο, ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να ψηφιστεί κάτι καινούριο, στο οποίο σε αυτούς 86.000 να πει να τους βάλουμε από 5.000 πρόστιμα. Ορίστε, βγήκε το νούμερο.
0: Το θέμα είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτοί οι 86.000 συνάνθρωποι, είμαστε συμπολίτες μας που απλά θέλουν να δουν μια ταινία και βρήκαν τον πελάτη τους, να το πούμε έτσι, μπορεί να κερδίσουν πρόστιμα για αρχή.
1: Ναι, αφού το κάνανε με τον τρόπο που το κάνανε, σίγουρα και δεν δηλώσανε κάποιο διαφορετικό VPN.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι και κανένα τόσο σοβαρό δικαίωμα για το χρήστη.
1: Είναι και όμως, είναι πνευματικά δικαιώματα. Είναι για στο εμπορικό, στο βιομηχανικό.
0: Ναι, ακριβώς. Αστικά, αστικές αξιώσεις.
1: Είναι αστικές αξιώσεις και αυτό θα αστικές βάλει πρόστιμα.
0: Αυτό λέω.
1: Πρόστιμα γερά. Αν αποδείξουν βέβαια ότι όντως είδε την ταινία αυτή έτσι.
0: Και πώς θα αποδείξουν αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι ο αποκωδικοποιητής ενδεχομένως να κρατάει κάποιο ιστορικό. Εάν όχι, τότε δεν μπορούν να τους βεβαιώσουν τίποτα.
0: Και μόνο για τα στοιχεία που έχουν. Δηλαδή θα μπουν μες στην οικία να πάρουν το αποδικοποιητή. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μόνο καλά,
0: τα στοιχεία
1: το
0: που μπορούν να δουν τα τεχνικά των συνδρομητών.
1: Άμα θέλουν να σε βάλουν σε μια κόλλα χαρτί, θα σε βάλουν. Θα πάρουν από την εισαγγελία ένα έγγραφο, να πάω κατευθείαν στο πυλώνα του ΟΤΕ. Ναι, να δω. Έχετε σχέση με αυτό, κάνετε παραπάνω δεδομένα. Όπως και κάποιες φορές.
0: Και ποιος στην οικογένεια είναι ο υπεύθυνος.
1: Και ποιος στην οικογένεια το είδε. Το ανήλικο μου παιδί.
0: Το παιδί μου φταίει.
1: Το ανήλικο μου
0: αυτό
1: το παιδί.
0: Αυτό το είναι 5 χρονών. Ποινικά ανεύθυνο.
1: Λοιπόν, ό,τι και να λέμε. Ας μην το συζητήσουμε άλλο. Είναι πολύ. Θα δούμε. Ό,τι βγάλει εισαγγελία θα το.
0: Τη σχολιά που
1: ό,τι πει. Ό,τι πει και η κυρία εισαγγελέα, κύριος.
0: Ναι. Μπορεί να πει η γυναίκα μου το. Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα καλά είναι δυνατό. Αυτό υπήρχε από το σπίτι πριν πάρουμε το ακίνητο.
0: Ναι,
1: πριν πάρουμε το ακίνητο υπήρχε αυτό. Ήταν προπληρωμένο.
0: Ο προηγούμενος το είχε.
1: Ήταν προπληρωμένο.
0: Και μας είπε ότι είναι νόμο και εγώ δεν το ξέρω.
1: Και δεν ήταν συνδεδεμένο.
0: Ορίστε.
1: Με την οθόνη.
0: Αστειευόμαστε προφανώς.
1: Έπαιζε μόνο του. Εννοείται.
0: Κυρίες και κύριοι, πανεχόμαστε με ο καλοκαίρι στο Μάς μαζί με ο Άννη Σωμαίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Σύντομο διάλειμμα και πάλι μαζί.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος νομικός και μαζί μου στην εκπομπή είναι ο Ιωάννης Θωμαρίτης, όπως πάντα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Στη συνέχεια αυτής της εκπομπής σας ενημερώνουμε με καθημερινά περιστατικά, τα οποία όσο να είναι έχουν μια σχέση με εμάς και τα ξεχωρίζουμε και σας ενημερώνουμε. Ακούμε και τους προβληματισμούς σας, έτσι. Μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο του σταθμού να μας πείτε, προωθήσετε επίσης κάποια δικά σας θέματα.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Να αναφέρω ένα τρομερό περιστατικό. Πας ρε παιδί μου να παρκάρεις. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι. Κουμφούζιο. Και βρίσκεις μία άδεια θέση.
0: Χρόνο, πεινάς κιόλας από τη δουλειά, ταλαιπωρημένος, μέσα στη ζέστη.
1: Ή πεινάς, ναι. Ή δεν έχεις φάει και θέλεις να πας να παρκάρεις. Και έρχεται, ενώ είσαι στο αυτοκίνητό σου και έχεις την προτεραιότητά σου, έρχονται δύο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι μεδαποί. Και μετά από διαπληκτισμό σου παίρνουν τη θέση πάρκινγκ. Ένας 77χρονος έζησε αυτό εδώ το περιστατικό, ακροατές. Μέσα στη ζέστη τώρα να χτυπάνε οι ακτίνες του ηλίου επάνω στην κασίδα και ανεβαίνει το αίμα. Τι κάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Βγάζει μια τρίαινα, την οποία την είχε στο αυτοκίνητό του, και τους απείλησε με διαπληκτισμό και σκοπεύοντας την τρίαινα προς αυτούς. Επιτρέπεται να γίνονται αυτά τα περιστατικά? Και αυτό είναι ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά. Θέλω να πω στους ακροατές μας, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ το πράγμα.
0: Να παίρνεις τρίαινα.
1: Όχι τρίαινα, το οτιδήποτε. Μάλλον αυτή είναι τρίαινα, όταν λέει εγώ στο μυαλό μου έκανα τρίαινα, ότι ήταν αυτή που σηκώνει το άχυρο, το σηκώνει ψηλά το άχυρο για να χωρίσει τα σπόρια από το άχυρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Στο Μαγκανοπήγαδο παλαιότερα, όταν είχαν ένα τέτοιο είδους τρίαινα. Και όμως δεν είναι αυτή του είδους η τρίαινα, είναι τρίαινα από σαν ψαροντούφεκο. Σαν να, δηλαδή, να, αυτή την τρίαινα να τη χρησιμοποιείς για να βγάλεις ένα ψάρι από τη θάλασσα.
0: Πραγματικά, ναι, μια είδηση έτσι ασυνήθιστη. Γιατί
1: δεν μπορούμε να κυνηγάμε τον οποιονδήποτε με κάποιο μυτερό ή οτιδήποτε και να είναι. Μπορεί πέτρα να είναι, μπορεί να είναι ξύλο, μπορεί να είναι κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Απαγορεύεται.
0: Και έγινε και σύλληψη. Αν κάποιος δει την τρίαινα, μπορούσαμε δηλαδή να τη δείξουμε. Πραγματικά μιλάμε για κάτι επικίνδυνο. Δεν μιλάμε για κάτι έτσι από το τζάμπο.
1: Είναι μυτερό.
0: Είναι μυτερό. Και εδώ προφανώς έχουμε και ποινικές ευθύνες, μεταξύ άλλων και οπλοφορία παράνομη και απόπειρα σωματικής βλάβης και ποιος ξέρει τι άλλο. Έτσι όπως είναι αυτή η τρίαινα, θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό με τα πάρκινγκ, τέλος πάντων, θέλει προσοχή και υπομονή.
1: Ναι, αλλά δείχνει ότι και η τρίαινα αυτή χρησιμοποιούταν, ναι, ενδεχομένως για τις ιχθυοκαλλιέργειες που είχε και όχι για σκοπό να την έχει στο αυτοκίνητό του σαν
0: προφανώς,
1: σαν τέτοιο
0: σκοπό
1: είδους εργαλείο. Ήταν για να ψαρεύει.
0: Να μαζεύει τα φύλλα.
1: Να
0: ψαρεύει.
1: Ψαρά θα ήταν για να το έχει αυτό στον Πειραιά.
0: Δεν ψαρεύει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Μα είναι τρίαινα. Με σκοπό το βάζει στο ψάρι το οποίο έχει πιάσει στο σκάφο σου και το τραβά επάνω.
0: Ναι. Πολύ πιθανό λοιπόν ο άνθρωπο να ψάρευε. Το θέμα είναι ότι ήδη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο του. Ναι, για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε και λόγω το ΙΕΝΑ. Προσοχή με το πάρκινγκ, θα πω.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, έτσι γίνεται χαμός, δεν υπάρχουν θέσεις και θέσεις να υπάρχουν θα το βάλεις εκεί πέρα που απαγορεύεται, θα σε δει η κάμερα, θα σε δει ο δημοτικός υπάλληλος, ο αστυνομικός, θα σου βάλει το πρόστιμο, θα το φέρει σε μένα. Θα σου κάνω ένσταση, θα τη δεχτούν όμως την ένσταση. Έλα όμως που έχεις κάποια δικαιώματα τα οποία άμα ισχυριστούμε έγκαιρα μπορούμε να γλιτώσουμε κάτι τέτοιο. Εάν όχι, θα προσπαθήσουμε με σκοπό να πετύχουμε την ακύρωση της κλήσης. Πού να την ακυρώσεις όμως, διότι οι δημοτικοί πάλι έχουν εξειδικευτεί μετά τόσα χρόνια που γράφουν τις κλήσεις, έχουν γίνει και αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και αυτοί οι δήμοι στο να στην τοποθετούν και να μην μπορεί να ακυρωθεί μετά.
0: Σε άλλα νέα, κατά της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει ένα βίντεο με το οποίο θα πιέσει τα σούπερ μάρκετ να κάνουν πιο φθηνό το δικό σου καλάθι.
1: Με το, πολύ ωραίο το βίντεο.
0: Αυτά τα βίντεο στο TikTok που κάνει. Μπράβο. Για πραγματικά, ναι, πραγματικά. Αυτός που τα κάνει και στις εκλογές κάνει καλή δουλειά. Και πληρώνεται και έτσι. Καλά, πιστέψτε με, πολύ καλά.
1: Μήπως να βγει να πει και να σταματήσει και εγκληματικότητα. Σας παρακαλώ, σταματήστε.
0: Σας παρακαλώ, μην κλέβετε άλλο.
1: Μα μιλάμε σοβαρά. Να κάτσει και να ασχοληθεί να κάνει τέτοιο βίντεο με σκοπό να μειωθεί οι τιμές.
0: Διαφημίζει μια ψηφιακή εφαρμογή. Ψηφιακή εφαρμογή λέγεται Πόσο Κάνει και υποστηρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η αγορά γνωρίζει ότι συγκρίνονται οι τιμές και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Δηλαδή, το πρόβλημα εδώ τώρα είναι ότι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή για να βλέπω πόσο κάνει η ντομάτα και να πω αυτό μου την πουλάει ακριβά.
1: Είναι σαν να προσπαθεί απλά να διαφημίσει.
0: Συγκρίνει τιμές.
1: Το πρόσωπό του και όχι ότι κάνει κάτι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επίπτωση στις επιχειρήσεις οι οποίες από μόνες τους ξαφνικά και αδικαιολόγητα ανεβάζουν τις τιμές.
0: Θα πηγαίνουμε, λέει, στο σούπερ μάρκετ με την εφαρμογή αυτή. Θα σκανάρουμε το barcode από το προϊόν που μας ενδιαφέρει και θα βλέπουμε πού να πάμε για να το πάρουμε φθηνότερα.
1: Και αν δεν έχω μπαταρία.
0: Δεν είσαι μπαταρία. Και άμα πρέπει να πάω εγώ να κάνω, δηλαδή, άλλα 50 χιλιόμετρα για να το πάρω φθηνότερα. Δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό. Και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο αυτές οι πρακτικές βελτιώνουν την κατάσταση, χειροτερεύουν, γιατί υπάρχει και μια άτυπη συνεννόηση στις τιμές στα προϊόντα. Λίγο πολύ. Δηλαδή, μήπως είναι και χειρότερο αυτό.
1: Μήπως σου στέλνει ο κύριος Μητσοτάκης συγκεκριμένα πάντα εκεί.
0: Η εφαρμογή.
1: Η εφαρμογή να σου λέει πήγαινε στον τάδε επιχειρηματία.
0: Αυτή η εφαρμογή ισχύει εδώ και λίγο καιρό και τα αποτελέσματα ήταν 0 ιστοπλίκων.
1: Μα ό,τι κάνει μέχρι τώρα.
0: 0 συν 0, όπως ξέρουμε όλοι, κάνει
1: 0. Ό,τι κάνει μέχρι τώρα δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Το νιώθουμε όλοι και στην καθημερινότητά μας ότι έχουν δυσκολέψει. Ο περίγυρός σας νιώθει πιο άνετα φέτος να πάει διακοπές. Θα πάει διακοπές. Μήπως είναι χειρότερα από πέρσι, ανάλογα με τα έσοδα
0: και
1: που παίρνεις.
0: Αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει, να φτιάξει μια πλατφόρμα. Ποιος ξέρει τι λεφτά δόθηκαν και εκεί και ποιος ξέρει και από πού δόθηκαν τα λεφτά αυτά. Για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δηλαδή, αυτή ήταν η λύση που σκέφτηκε.
1: Δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ η ακρίβεια.
0: Και ταυτόχρονα, ναι, τα στοιχεία λένε ότι όλο και λιγότεροι πάνε διακοπές.
1: Πολύ λιγότεροι πηγαίνουν, αφού είναι. Μα τα ίδια κινήτα τα οποία, ας πούμε, πηγαίνουν σε ένα κοντινό προορισμό στα νησιά γύρω από την Αττική ή στη Βόρειο Ελλάδα, ας πούμε, αν πούμε στη Χαλκιδική, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές από τα καταλήμματα. Αυτό που παρατηρώ σε κάποιο που είχα πάει πέρσι με φέτος είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή, ενώ οι υπηρεσίες φαντάζομαι θα είναι ακριβώς οι ίδιες.
0: Ναι, και μιλάμε για ένα κόστος ενοικίων.

0: Επομένως, φαίνεται ότι οι ανατιμήσεις όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίζονται με έναν όριο μεγαλύτερο από αυτόν που είναι στη μέσο όρο της Ευρωζώνης, και υπάρχουν ανησυχίες όχι μόνο εγχώριες, αλλά και από το εξωτερικό, γιατί αυξάνονται και εκεί και οι τιμές εισαγόμενων αγαθών. Και είμαστε και σε τουριστική περίοδο, έτσι, που η ζήτηση αυξάνεται, οπότε έχουμε και μια ανατίμηση άλλου είδους.
1: Άντε, επιτέλους να έρθουν οι διακοπές μας, να πάμε όλοι στα θέρετρα, τα καταπληκτικά, τα κλειστά, all in exclusive, ή να πάει ο καθένας στο χωριουδάκι του να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του εκεί πέρα μέσα. Έτυχε τώρα να λέμε ότι οδηγείς στον περιφερειακό δρόμο ή στην Εγνατία οδό, έτσι, και εκεί πέρα που οδηγείς παρατηρείς και τι βλέπεις. Βλέπεις μπροστά σου ένα φορτηγό, το οποίο είναι μεγάλο φορτηγό μεταφορικό, μεταφορών, και βλέπεις μέσα ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να είναι μέσα σε ζώνες δεμένοι, να είναι κάπως μαυριδεροί, ταλαιπωρημένοι, και να τους κονέ αυτό το φορτηγό. Τι κάνεις? Πρέπει, εάν δεις σε έναν δρόμο ανθρώπους να μεταφέρονται παράνομα, να το καταγγείλεις στην αστυνομία. Σύλληψη ατόμου στην Καβάλα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει άμεσα να το καταγγείλεις αυτό το περιστατικό, αλλά και για λόγους... Ο λόγος πρέπει να είναι ένας, η ασφάλεια. Έτσι, και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, η λαθροδιακίνηση τιμωρείται με πάρα πολύ υψηλές ποινές φυλάκισης. Μιλάμε για 4 με 5 ή 6 χρόνια το κάθε άτομο να υπολογίζει.
0: Θέλει προσοχή αυτό το νομικό πλαίσιο, γιατί ο λαθροδιακινητής του, που είναι μέσα στην Ελλάδα, κινείται συνήθως, το βλέπουμε αυτό στην Ανατολική Μακεδονία και Θεάκη, τιμωρείται πολύ αυστηρά. Αυτό συνήθως είναι κάποιος τελευταίος στόχος αμάξης, το πούμε έτσι, ο οποίος απλά έκανε την τελευταία διαδρομή για κάποια λεφτά και θα μπει μέσα, κουβαλάει 5 άτομα, μπει 40 χρόνια μέσα. Δεν είναι εκτιτέρη τα 40, αλλά λέμε. Ταυτόχρονα όμως, πρώτον, δεν φτάνουμε ποτέ στον επικεφαλής να δούμε τα δίκτυα. Δεν έχουν καταφέρει αρχές, ούτε ελληνικές ούτε ευρωπαϊκές, να φτάσουν σε επικεφαλής των δικτύων λαθροδιακίνησης. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι λαθοδιακινούμενοι, να το πούμε έτσι, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται εκείνη τη στιγμή ως θύματα και να τους παρέχεται κάποιο ιδιαίτερο άσυλο εξαιτίας αυτού, αλλά θα πρέπει να κινηθούν διαδικασίες επιστροφής. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων έχονται λαθρέα.
1: Όχι μόνο λαθρέα, έρχουν και πάνω τους μασέτες. Είναι κάτοικοι, λέει, 8 αλλοδαποί, και έχουν πάνω τους
0: περιστατικό, ναι.
1: Στο συγκεκριμένο, δηλαδή, πολλές φορές έχω δει ότι έχουν αμυντικά όπλα επάνω τους όταν κάνουν αυτές τις μεταφορές.
0: Δηλαδή, στη δικογραφία θα περνάνε και οι ίδιοι κατηγορούμενοι, αυτό λέω, και να κινηθούν διαδικασίες απέλαση ταχύτατα.
1: Μα πού να τους πιάσεις, αφού με το που σταματήσει το φορτηγό εξαφανίζονται. Φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί. Επιλέγουν συνήθως να γίνονται νυχτερινές ώρες αυτά τα δρομολόγια, ναι, και γλιτώνουν δεξιά και αριστερά όταν φεύγουν από το...
0: Τίποτα, φαίνεται ότι έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό στο θέμα. Συνεχίζονται κανονικά να γίνεται αυτή
1: η λαθοδιακίνηση. Είναι ένα πλήγμα. Οι αρχές μας έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να τους εντοπίσουν, αλλά και αυτά δεν είναι αρκετά. Θα πρέπει να σταματήσει στα σύνορα και να μην έρχονται στο
0: και εσωτερικό. Να φτάσουμε στην πηγή, που σημαίνει και θέλει και μια διεθνή συνεργασία. Θέλει πολλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, στην πηγή που να φτάσουμε, αφού δίπλα μας είναι η Τουρκία, τους δίνει μέχρι και επίδομα. Άμα είναι να κρατήσει.
0: Επίδομα για να φύγουν.
1: Επίδομα για να φύγετε από την Τουρκία να πάτε στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι ακριβώς, στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Άμα καθίσετε εδώ πέρα, πάρτε και ένα τόστι, κάποια βοήθεια να φύγετε από τα σύνορα, από το τάδε σημείο που δεν θα έχει φύλαξη εκείνη τη στιγμή.
0: Και προφανώς και τα δίκτυα αυτά λαθροδιακινητών που λειτουργούν στην Τουρκία είναι σε συνεργασία με τις αρχές εκεί. Δεν θα μπορούσαν να στέλνουν τόσο εύκολα κόσμο εδώ. Αλλά τέλος πάντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάει μια άλλη στάση με την Τουρκία και εμείς πρέπει μόνοι μας να αλλάξουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, υπάρχει το σύμφωνο με την Τουρκία για τη μετανάστευση που έχει πάει Δύση η Τουρκία για να κρατάει τις ΟΕΣ εκεί, και κάθε φορά εκβιάζει, ζητάει και άλλα χρήματα για να μην τους αφήνει να έρχονται εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν υπογείως και τα δίκτυα λαθροδιακίνησης, με ποιος ξέρει εκεί τι δις παίζουν,
1: έτσι,
0: τι χρήματα παίζουν και τι άλλο παίζει γενικότερα. Και το πρόβλημα

0: το αντιμετωπίζουμε εμείς. Ναι, πάμε σε άλλη θεματολογία.
1: Έχουμε να το αναφέρουμε αυτό το καταπληκτικό περιστατικό τώρα που...
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Που συμβαίνει δημοσίευμα από τον ΕΟΦ. Σε ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάναβης. Εντατική έλεγχη στην αγορά. Από την εμπειρία μου, έτσι, από την
0: ολική απαγόρευση σε ανηλίκους ή γενικότερα.
1: Ολική απαγόρευση σε ενήλικους, ανήλικους και γενικά. Τα προϊόντα κάναβης...
0: Τον CBD και τα λοιπά.
1: Αυτά που έχουν αυτήν την... και ό,τι ποσότητα και να έχουν.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν το έχω δει, γι' αυτό έτσι κλείσω.
1: Θυμάστε που πήγαινες, προχωρούσες σε ένα στενό, έβλεπες φωτισμένους αυτόματους πολιτές, έλεγες βάλτε κάποια χρήματα και σας δίνουμε το τάδε. Το Pineapple Express, αν έχεις δει την ταινία, είναι καταπληκτική, πάρα πολύ χιούμορ.
0: Δεν την έχω δει.
1: Αυτοί οι πολύ ανήλικοι προμηθεύονταν αυτά εδώ τα...
0: Ναι. Σε περίπτωση απαγορεύεται και καταστήματα ψηλικών. Να διευκρινίσουμε. Όχι γενικά.
1: Γενικά είναι.
0: Σε περίπτωση καταστήματα ψηλικών.
1: Είτε σε επεξεργασμένη, είτε σε ακατέρευση δημοσίου, τέλος πάντων.
0: Περίπτωση mini market κτλ.
1: Ο ΕΟΦ καλεί όλους τους φορείς. Μα δεν πουλείται και πουθενά άλλο.
0: Υπάρχουν καταστήματα εξειδικευμένα που πουλάνε CBD.
1: Μα και αυτά τα καταστήματα δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα με αυτό εδώ που έχει βγάλει ο ΕΟΦ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι μισό λεπτάκι, αυτό είναι που, που φαίνεται ότι έχει κάνει η κυβέρνηση. Με σκοπό δεν ξέρω ποιος, δεν είμαι φαν αυτών των προϊόντων, απλά γνωρίζω ότι οι επιχειρήσεις αυτές επενδύουν μεγάλα ποσά από το εξωτερικό να δεσμεύσουν αυτήν την ποσότητα και να την προμηθεύσουν σε άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα.
0: Okay, απλά το θέμα είναι πιο εδώ τώρα. Άσχετα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε με το θέμα. Κάποια στιγμή ήρθε ένας νόμος που είπε ότι επιτρέπεται η πώληση CBD. Δηλαδή είναι η κάναβη η οποία δεν είναι ψυχοδραστική. Και ήρθανε πάρα πολύ από το εξωτερικό και Έλληνες και χίλιοι δυο και επενδύσαν σε αυτό. Άλλοι κάνανε καλλιέργειες που είναι λίγες οι καλλιέργειες γιατί ήταν πολύ δύσκολο το πλαίσιο για να γίνει. Πολύ αυστηρό, πάρα πολύ. Προτιμούσαν εισάγουν δηλαδή.
1: Και πολλά έξοδα για να το διατηρήσεις.
0: Οπότε ούτε σε αυτά τα καταφέραμε. Πάλι η εισαγωγή γινότανε. Και πάρα πολλοί επένδυσαν όμως σε γενικά καταστήματα και σε χοντρικά. Δηλαδή βλέπαμε ξαφνικά να ξεπηδούν παντού μαγαζιά που πουλάνε CBD, πουλάνε λάδια, πουλάνε δεν ξέρω εγώ τι για το άγχος και αυτά.
1: Αφεψίματα.
0: Οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν τι θα γίνει, δεν κατάλαβα. Τώρα ξαφνικά τους λέει ότι δεν μπορούν πλέον να πουλάνε.
1: Δεν μπορείτε με το που θα ανακοινωθεί αυτό το ΦΕΚ. Από την επόμενη μέρα δεν μπορείτε να τα πουλάτε και να τα διακινείτε στην αγορά.
0: Και πώς θα γίνει, αυτοί έχουν επενδύσει χρήματα.
1: Έχουν επενδύσει χρήματα και αυτό και έχουν ξεκινήσει κάποιες καταγγελίες και κάποιες ακυρώσεις παραγγελιών από το εξωτερικό που προμηθεύονται αυτά τα μαγαζιά.
0: Αυτά νομίζω ότι ισχύει το εξής. Ναι, για να είμαστε πιο σαφείς. Πρώτον, εφ' εξής απαγορεύεται η πώληση σε περίπτερα και σε mini market. Αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ένας ανήλικος δεν θα το πάρει. Επομένως, στους αυτόματους πολιτές που βλέπαμε δεξιά-αριστερά να έχει αυτόματο πολιτή και μέσα να έχει κάναβη, αυτό τελειώνει. Και έχουν ζημία αυτή η μένα, αλλά απ' την άλλη το καταλαβαίνουν. Ανήλικος, δηλαδή τι να κάνουμε. Πώς διασφαλίζει ότι αυτός που θα το πάει έχει κλείσει τα 18. Δεν το μπορείς να διασφαλίσεις.
1: Δεν το συζητάω, μακάρι.
0: Δεύτερον, όσον αφορά τα άλλα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι απαγορεύεται από σήμερα, από τέλος πάντων από εφ' εξής, η ξηρή κάναβη. Δηλαδή, όχι όλα τα προϊόντα.
1: Ορίστε. Ναι. Είναι όλα τα προϊόντα.
0: Οξυρός ανθός. Επεξεργασμένα, δηλαδή. Υπάρχουν...
1: Αυτό είναι. Οξυρός ανθός. Τελείωσε. Δεν θα ξαναυπάρχει.
0: Δηλαδή τα λάδια, όλα αυτά τα συναφή.
1: Μα πώς θα το παράξει αν δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι από ό,τι βλέπω έτσι και στα social αλλά και στο διαδίκτυο και στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ότι έχουν σταματήσει αυτά. Τέλος πάντων, αρκετά το ανθό, χωρίς τον ανθό, αφού απαγορεύεται η πώληση του ανθού.
0: Πώληση του ανθού, αλλά τα άλλα τα προϊόντα τα συναφή. Ναι.
1: Θα το ψάξω γκρίζα,
0: μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή και τα δημοσιεύματα, αυτό λένε, γκρίζα ζώνη, γι' αυτό το συζητάμε. Και υπάρχουν διαμαρτύρονται φυσικά. Και ο κλάδος συγκεκριμένο ζήτησε θέσπιση κανόνων, ζήτησε να δουν τι θα γίνει. Πάντως σίγουρα απαγορεύεται να πουληθεί σε τέτοια, σε ψιλικατζίδικα και τα λοιπά, που είναι απόλυτα λογικό. Χαμός με αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολλοί επιχειρηματίες. Ήταν κάποιο νέο αγαθό το οποίο υπήρχε κάποια χρόνια. Τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
0: Το. Απλά υπάρχει ένα γενικότερο θέμα ότι αποφασίζει κάποιος να κάνει μια επένδυση πάνω σε κάτι και την άλλη μέρα αλλάζουν όλα.
1: Δεν μπορείς να επενδύσεις ή να κάνεις μια συνεργασία με το κράτος μόνο είναι ένα είδος ρουσφετιού. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις συνεργασία. Να σου πει, να, καταπληκτική επιχείρησή σας, θέλουμε 5.000 υπολογιστές από τη δικιά σας την επιχείρηση. Θα το παίρνουμε 30 φορές, 15 με 30 φορές παραπάνω από ό,τι κοστίζει στη λιανική. Μόνο και μόνο επειδή αφορά το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Ένα, όλα να τα ανεβάσουν με σκοπό τι να πάρει ο καθένας την προμήθειά του και το ποσοστό του.
0: Ναι, και τώρα αυτό το ζήτημα έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει λίγο τον τόπο που λειτουργεί γενικότερα στο θέμα της
1: κανάδησης. Απότομα ξαφνικά.
0: Πως απότομα και ευρωπαϊκή αγορά. Άλλες χώρες τείνουν να το νομικό τους πλαίσιο το κάνουν πιο ευέλικτο, άλλες πιο αυστηρό. Άλλο φυσικά το ναρκωτικό και άλλο το προϊόν το οποίο δεν έχει ψυχοδραστικές ουσίες. Εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, αλλά κατά προφανώς υπάρχει τεράστια διαφορά. Είμαι στον εγκριστό, αλλά γι' αυτό και επιτράπηκε. Και
1: μήπως
0: η Ελλάδα δεν έχει πάει θέση ακόμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πουγέται, δεν πουγέται, γίνεται, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει. Μια γκρίζα ζώνη και εδώ, στο κομμάτι αυτό.
1: Είδες.
0: Αλλά να πω.
1: Κατευθείαν φέκ όμως.
0: Να πω και το εξής, μιας και πάμε στα ναρκωτικά. Που τα ναρκωτικά είναι μια μάστιγα στους νέους. Μάστιγα. Τώρα φαίνεται αυτό από τα στοιχεία των λοιπόν επιστημόνων. Και έχετε και η νομική επιστήμη να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι όλα τα ναρκωτικά ίδια και δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν αντιμετωπίζει το ίδιο έμπορος, δεν αντιμετωπίζει το ίδιο χρήστης.
1: Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί νόμοι πέρα των ναρκωτικών που τα διαχειρίζονται όλα αυτά.
0: Οπότε σε έναν χρήστη μικρής ηλικίας ενός ναρκωτικού όπως είναι αυτό εκεί, ο νόμος οφείλει και αυτό κάνει να προστατεύσει, προσπαθεί τουλάχιστον. Δηλαδή ότι η ποινή που θα μπει δεν θα έχει στόχο να στιγματίσει το χρήστη, αλλά να τον βοηθήσει να σταματήσει τη χρήση. Μια διαφορετική φιλοσοφία πρέπει να έχει. Και υπάρχει σκέψη πάνω σε αυτό στο πώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή να είναι αυστηρό μεν, αλλά να μην κάνουμε και όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πάει αυτόφορο, εισαγγελέας, ξανά, δικαστήρια για μικροποσότητες τώρα, για το ένα, για το άλλο. Και βλέπεις πολλούς νέους εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και για τις οικογένειες κτλ. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό, τίποτα. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε εδώ σε τέτοια πράγματα να αφήσουμε εκτός το ποινικό μας δίκαιο και να δούμε άλλη μορφή τιμωρίας. Πρόστιμο. Μήπως πιο πολύ θα πονούσε να το πω έτσι.
1: Εγώ πιστεύω πιο πολύ θα πονούσε να
0: ένα διοικητικό
1: να κάνεις δημόσια έργα.
0: Δηλαδή καπνίζεις έξω από ένα. Όχι μόνο. Οτιδήποτε. Και τσιγάρο σε πολλές χώρες. Πλέον ισχύει αυτό. Καπνίζεις κάπου που δεν πρέπει, δίπλα σε ένα σχολείο κτλ. Πρόστιμο.
1: Εγώ θα έλεγα να τους βάλει να κάνουν κάποια καταναγκαστικά. Να καθαρίσετε την πλατεία αυτήν. Να βοηθήσετε στον καθαρισμό της πόλης.
0: Να υπάρχει άλλη ποινή και όχι φυλάκιση κτλ.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Φαντάζομαι δεν το κάνει με δόλο και του έρχεται αυτό εδώ το πρόστιμο. Ορίστε, αύριο για 3 ώρες θα είστε εδώ πέρα μαζί με μια ομάδα άλλων ανθρώπων. Να βοηθήσετε να κάνετε αυτό.
0: Να υπήρχε
1: μια πρόταση άλλη. Τώρα κάνω εντελώς στον αέρα.
0: Μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα.
1: Στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Σουηδία, Αμερική.
0: Δεν έχουν κοινή γραμμή οι χώρες. Συζητάνε με συζήτηση ανοιχτή στο πώς πρέπει να τιμωρούμε το χρήστη. Δηλαδή, πώς πρέπει να τον τιμωρούμε ακριβώς εδώ τώρα.
1: Εδώ πέρα δεν θέλουμε να τον τιμωρήσουμε. Εδώ πέρα θέλουμε να του δείξουμε και να
0: το
1: σοφρονίσουμε.
0: Να το κάνει αυτό.
1: Ότι να, μαζέψτε το να δείτε τι δυσκολίες έχουμε να μαζέψουμε από κάτω.
0: Και είναι διαφορετικό καταρχήν σε δημόσιους χώρους, προφανώς. Προφανώς. Αλλάζει. Αλλά σκεφτείτε ότι τα ναρκωτικά, η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι η μοναδική περίπτωση που ο νόμος τιμωρεί κάποιον που κάνει κακό στον εαυτό του. Αν το σκεφτείτε.
1: Και
0: δεν
1: η ζώνη. Έχεις,
0: το ένομο αγαθό δεν είναι κάποιου άλλου. Η ζώνη έχει τη λογική όμως ότι κάνει κακό και στον άλλον γιατί ο άλλος θα έχει μεγαλύτερη ποινική ευθύνη. Αν σε σκοτώσει επειδή δεν έβαλε ζώνη.
1: Μεγαλύτερη ποινική ευθύνη θα πληρώσει περισσότερα η ασφαλιστική.
0: Και αυτό. Και ασφαλιστική. Έτσι. Και το δημόσιο σύστημα. Και εδώ είναι η λογική και των ναρκωτικών και τη ζώνη. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, τι σκέφτεται το νομοθέτης, ότι το δημόσιο σύστημα επιβαρύνεται εξαιτία σου, γιατί εσύ χρήστη, εσύ που δεν φοράς ζώνη, θα χρειαστεί πιο πολύ να πας στο νοσοκομείο, το ένα το άλλο κτλ. Δεν θα είσαι κοινωνικοποιημένο, θα κάνει κακό στη δημόσια τάξη. Δηλαδή, είναι λόγοι δημόσια τάξη που επιβάλλουν αυτές τις ποινές. Αλλά δημόσιο, εντάξει, παράδειγμα και το παράδειγμα πάει κάεσμα. Οκ. Okay. Εκεί όμως δεν το συλλαμβάνεις. Ακόμα. Ακόμα.
1: Μπορεί να συλληφθεί αν κάνει παρακόλληση δημοσίων μετακινήσεων. Αν μπλοκάρει ένα λεωφορείο, αν μπλοκάρει ένα αεροπλάνο. Έτσι.
0: Και καμία ανοχή στο εμπόριο. Δεν το συζητώ. Καμία ανοχή εκεί. Αλλά στο εμπόριο πρέπει πραγματικά να υπάρχει μια λογική να βρούμε τον, τον πραγματικά έμπορο.
1: Μα πού να τον βρούμε. Μα πού να τον βρούμε.
0: Τα ναρκωτικά είναι παντού. Τι γίνεται έμπορο. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Απλά είναι προβληματισμό. Δηλαδή δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Παντού είναι. Μπορεί, δεν ξέρουν δηλαδή πού να ψάξουν.
1: Υπάρχει και μια σιωπηρή ανοχή, ξέρει, μπορεί να τα επιτρέπουν. Γιατί
0: δεν ξέρω.
1: Μπορεί κάποιοι να.
0: Είχαμε και άλλα θεματάκια έτσι πιο ποινικά κτλ. Αλλά την επόμενη φορά, γιατί λίγο ο χρόνο μα ξέφυγε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος για άλλη μια εκπομπή μαζί εδώ στα FM. Ο Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης συνάδελφος δικηγόρος.
1: Καλή συνέχεια σε
0: όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια από εμάς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδας». Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

0: καρδιά.
1: Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.

Αυτός ο μήνας, ο Ιούνιος, είναι γεμάτος από γλέντια παραδοσιακά. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν γλέντια και σήμερα έχει. Στην Καλαμαριά έχει τον Κλείδωνα, κάνει και ο πολιτιστικός σύλλογος της Αγίας Παρασκευής. Στον Εύωσμο έχει ο Κύριος και Μεθόδιος στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο. Η Παναγία Κρεμαστή, ο Σύλλογος Ποντίων, στο 1-14 Δημοτικό. Ο Υψηλάντης, Αλέξανδρος Υψηλάντης, οι πόλοι της Σταυρούπολης έχουν εκεί στο 5ο Γυμνάσιο. Γενικά γίνεται ένας χαμούλης. Οπότε όποιος θέλει να βγει, να περάσει ωραία παραδοσιακά, πολύ ευχαρίστω, θα σπάσει κάποιες παρακάτω εκδηλώσεις. Εγώ σίγουρα θα πάω σε όλες αυτές. Θα πάω κι αλλού. Παντού θα πάω. Αλλά σήμερα η εκπομπή μας θα έχει πολύ ωραία θέματα. Ανοιχτές γραμμές και ό,τι θέλετε θα πούμε. Το πιο μεγάλο θέμα, το πιο ωραίο θέμα είναι αυτό. Να σας ακούσω, να τα πούμε. Εγώ θα βάλω ένα βιντεάκι σε λίγο. Να πούμε έτσι 2-3 πράγματα. Και θα τα πούμε. Τώρα προς το παρόν θα βάλουμε ένα τραγούδι στη γυναίκα μου που της αρέσει πολύ.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είμαστε στον αέρα εδώ του Focus FM 103,6. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Σας υποσχέθηκα ότι θα έχουμε ανοιχτές γραμμές, αλλά από ό,τι βλέπω θέλετε να σας κεντρήσετε το ενδιαφέρον μάλλον για να πάρετε τηλέφωνο. Έχουμε έτοιμο το βιντεάκι. Ας ακούσουμε έτσι κάτι. Αν και στο τέλος της εκπομπής ανέφερε ο Λευτέρης ο Κωτιόπουλος εδώ κάποια πράγματα, ας ακούσουμε το βιντεάκι.
2: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική. Πριν...
1: Ακούσατε τι είπε. Εσύ ετοίμασε το να το έχουμε έτοιμο. Μετά λοιπόν τα αποτυχημένα καλάθια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι αποφάσισε να κάνει, θυμήθηκε την τεχνολογία πλέον και μας λανσάρει μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα μπαίνουμε, λέει, μέσα και θα βλέπουμε που έχει το πιο φθηνό προϊόν. Το δηλαδή σκέψου εσύ που μένεις εκτός πόλης, να πω, έτσι, να έχεις κανένα τρίτα σε σούπερ μάρκετ σε καμιά 15-20-30 χιλιόμετρα απόσταση το καθένα, μην ξεχάσεις τα σκανάρια γιατί θα του κάψεις τη βενζίνη. 2 ευρώ η βενζίνη, εντάξει, θα ξεκινήσεις από το χωριό σου, θα πας 20 χιλιόμετρα. Αλλά 20 να γυρίσει το χωριό και άλλα 15 που είναι το σούπερ μάρκετ από την άλλη, 35. Και από εκεί όπως θα φύγεις, μην ξεχάσεις να πας στο επόμενο, γιατί το ρύζι από ένα 13 θα έχει ένα 12. Μην ξεχάσεις να πας να το πάρεις άλλα 25 χιλιόμετρα από εκεί πέρα. Και οπότε τι θα γίνει, θα κάψεις καμιά κατασταριά χιλιόμετρα βενζίνη. Και όμως, ρε φίλε, θα το πάρεις το ρύζι 2 λεπτά φθηνότερο, τη φέτα 4 λεπτά πιο φθηνή. Και άντε να γλιτώσεις, ρε φίλε, και από την πατάτα κάνα ευρώ εκεί πέρα στο σύνολο, γιατί θα πάρεις και πολλά κιλά. Και θα οικονομήσεις. Έλυσες το πρόβλημά σου, φίλε μου. Έχεις λύσει το πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα, συγγνώμη, της οικογένειας. Πλέον πατάς, πώς το είπε κιόλας, γκοβ κάτι, ψάξε να βρεις πόσο κάνει. Και μόλις το πατήσεις, σώθηκες. Θα θυμηθείς ότι ο μισθός που παίρνεις είναι υπέρογκος. Σου περισσεύει. Γιατί θα γλιτώσεις? Τι γελάς, Λεωνίδα? Αλήθειες λέω. Ο άνθρωπος μας σκέφτεται, έκανε εφαρμογή. Και πλέον αυτή η εφαρμογή κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλους μας. Πόσο κόστησε η εφαρμογή όμως? Οι κακές οι γλώσσες λένε ότι αυτή η μικρή εφαρμογούλα έτσι, που έκανε για μας έκανε γύρω στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι καλές γλώσσες της Νέας Δημοκρατίας όμως λένε ότι όλο αυτό, μόνο 370.000 ευρώ ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λέει δεν βάλαμε λεφτά, τζάμπα είναι εφαρμογή. Ρε. Πάλι κάποιος κολλητός τα πήρε, έκανε μια εφαρμογούλα εκεί, που ένα πιτσιρικά να βάλεις, που έχει γνώση από υπολογιστές και από προγράμματα, έτσι μπορεί πολύ εύκολα να σου συνδέσει τις τιμές, γιατί και τα σούπερ μάρκετ σίγουρα θα στέλνουν κάπου τα δεδομένα. Και τι έκανε ο άλλος? Έκανε μια εφαρμογή απλή, στην οποία πατάς μέσα, κλατς, και βλέπεις τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κι όμως, εσύ από εδώ και πέρα σώθηκες. Εσύ εδώ στον Εύωσμο, στην Ευκαρπία που με ακούς, που έχετε πολλά σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω. Μην ξεχάσετε, αν δεν έχετε αυτοκίνητο, να πάρετε το μετρό. Και εκεί στον Εύωσμο, ναι. Από τον Εύωσμο θα παίρνουμε μετρό. Έβγαλε εκεί ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι στον περιφερειακό καμιά προσφορούλα. Θα παίρνουμε το μετρό. Θα πηγαίνουμε παπ με τη μία. Θα ψωνίζουμε από εκεί οικονομικά. Θα φεύγουμε από εκεί. Θα παίρνουμε το μετρό. Θα πηγαίνουμε Καλαμαριά. Α, δεν πάει από εκεί. Δεν πάει από Ευκαρπία το μετρό. Δεν θα έχει από εκεί μετρό, ε. Δεν θα έχει μετρό από εκεί. Δεν πάει, θα παίρνουμε το λεωφορείο, φίλε. Θα παίρνουμε τον προαστιακό. Θα πηγαίνουμε στη σύνδρομη από τον Εύωσμο. Έχουν κάνει προεστιακό κυβέρνηση. Ο οποίος θα παίρνει στο μετρό τον προαστιακό. Τσαπ, πετάγεσαι μέχρι τη σύνδρομη, γιατί και εκεί θα έχει προσφάτω σούπερ μάρκετ. Θα είναι 7 λεπτά φθηνότερο. Εσύ Μητσοτάκη, να σε πω κάτι. Και το να σε πω είναι θεσσαλονικιώτικο και δεν τα αλλάζουμε. Γιατί ρε κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και να σου πω και την άλλη, καλά κάνεις. Αφού έχει κόσμο που ακόμα τρώει σανό. Πριν έρθω μιλούσα με έναν εκεί έξω και λέω άμα λέει σας χρειαστούμε, λέει θα σας κοιτάξουμε, θα σας προσεγγίσουμε, μου λέει. Γιατί λέει είμαστε, έχουμε λέει έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει παντού είναι πρώτος. Τον ξέρει λέει όλος ο κόσμος, μάλλον για τις καρπαζιές που τρώει συνέχεια. Τον ξέρουν λέει στην Ευρώπη, λέει πήγε στην Αμερική λέει και σηκώθηκε το Κογκρέσο λέει και το χειροκρότησε. Ακούστε. Πώς βλέπουν τα πράγματα οι νεοδημοκράτες. Και στην ερώτηση, άμα είναι βολεμένος, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω γιατί. Θα μάθουμε στη διάρκεια. Θέλω να ξαναπετύχω που θα πάει. Μικρό χωριό ο Εύωσμος. Όλο και κάποιον θα πετύχει. Και άμα πηγαίνει σε συγκεκριμένα μαγαζιά, πετυχαίνει και τους ίδιους και τους ίδιους. Παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαμήλωσε το ράδιο, κυρία Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί δυο παίζουν, ναι. Ναι, θα το κλείσω.
1: Εσύ θα πάρεις το μετρό να πας τώρα στο σούπερ μάρκετ.
3: Ποιο μετρό ρε, τρία ζευγάρια παπούτσια ρε θα λιώσω για να πάω εγώ σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Πάει καλά ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά, ναι, αλλά κυρία Ελισάβετ θα βρεις το φθηνότερο παπούτσι. Εκτός και αν αυτό δεν συγκαταλέγεται.
3: Το φθηνότερο θα είναι δει το άλλο. Τι πλατφόρμες είναι αυτές ρε, πού μπορώ εγώ να μπω σε αυτές τις πλατφόρμες.
1: Α, κυρία Ελισάβετ, πατάς είπε, σου είπε πώς θα το κάνεις, είναι απλό. Πατάς πόσο κάνει, .gov.gr, παπ, μπήκες μέσα, σώθηκες. Η σύνταξη θα σε φτάσει.
3: Το τρένο που θα γίνει ποτέ εδώ στην Ευκαρπία. Θα τον κόψει το τρένο και αυτόν και την παρέα.
1: Αφού θα έρθει το δυτικό, στα δυτικά επί το μετρό, τώρα έρχεται.
3: Και πότε, στον άλλο κόσμο που θα είμαι.
1: Και εσύ, ίσως είμαστε και εμείς μπιστάχουγες. Εμείς αν προλάβουμε τη χειρή θα είμαστε.
3: Άντε καλά. Εύχομαι μέχρι τότε η ελληνική λύση να είναι. Και τότε πιστεύω ότι θα ίσως και το προλάβουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που γίνονται. Για κάτι κάπες που κρεμάνε, να το βουλώσουνε, τις σπιούνι, γιατί μόνο ξεφτύλα γίνονται. Ξέρεις εσύ τι λέω.
1: Να σε καλά.
3: Έγινε. Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βάλει λίγο έτσι το βιντεάκι να κάνουμε με διαλύματα, έτσι, να συζητήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ.
1: Πριν πληρώσεις, άκουσες τι είπε, πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, ενώ κανονικά θα έλεγε, αφού έχει κάνει ολόκληρη εφαρμογή ο άνθρωπος, ότι κοίταξε να δεις, πριν πας στο σούπερ μάρκετ, όχι πριν πληρώσεις, λάθος. Πάμε παρακάτω.
2: Αυτό είναι το πόσο κάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
1: Όπως έχει κάνει αυτός. Φαντάζεστε το Μητσοτάκη στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει με το καλάθι της νοικοκυράς. Σας έρχεται έτσι, λίγο, κάτι λίγο εικόνα, Μητσοτάκης, κινητό στο χέρι, εφαρμογή, να κοιτάει την εφαρμογή, να ψάχνει να βρει τη σερβιέτα την τάδε, έτσι, την συγκεκριμένη ονομασία, να πάει να την πάρει γιατί πρέπει να πάει στη γυναίκα του. Ή να ψάχνει να βρει το αλεύρι, ας πούμε, μια συγκεκριμένη μάρκα και να πηγαίνει ο άνθρωπος εκεί με τη σειρά να ψάχνει τους διαδρόμους και να λέει, πού είναι αυτό το αλεύρι. Και όπως θα κοιτάει την τιμή, φαντάζεστε να πάει και να ανακαλύψει αυτά τα ωραία που κάνουν τα σούπερ μάρκετ με τις προσφορές που βάζουν 2-3 προϊόντα και αγοράζει την κανονική τιμή, αλλά σου πουλάει 3 μαζί. Ή καμιά φορά και πιο ακριβά από το να πάρει ένα. Που και να πάει και να το δει και να πει, όχι, όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι το λάθος της κυβέρνησης που έχει βάλει την εφαρμογή. Είναι λάθος του ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ. Και μετά να πάει να του βάλει πρόστιμο. Ωραία, φίλε. Αρχηγοί, ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ, προσέχτε, έρχεται ο Μητσοτάκης. Με το καλάθι θα γυρνάει τώρα. Πάμε παρακάτω.
2: Ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις τον barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι.
1: Συγκρίνεις προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Είσαι στο σούπερ μάρκετ, έχεις πάει τώρα εσύ να ψωνίσεις. Δεν έχεις χρόνο όμως, γιατί ο χρόνος με τα δεκάδα που δουλεύουμε πλέον είναι πολύ περιορισμένος. Και αν βγάλεις και τίποτα υποχρεώσεις με παιδιά του ένα άλλο, ο χρόνος είναι ίσα ίσα να προλάβεις να πας στο μπάνιο να κάνεις ένα ντους και να βγεις με τις θέσεις που έχει. Λοιπόν, μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες θα ψωνίσω ψωμί για τόστο. Πατάς την εφαρμογή, ανοίγουν παπ-παπ. Βλέπεις συγκεκριμένο ψωμί, κοιτάς παπ, μόνο σε αυτό το σούπερ μάρκετ το πουλάει. Τι γίνεται, τι κάνεις εκεί εσύ Μητσοτάκη? Παίρνεις αυτό που βρήκες ή ψάχνεις την εφαρμογή μου πως βρεις κάποιο άλλο? Ή πας τα no-name που μπορεί να είναι φθηνότερα? Γιατί μπορεί ας πούμε να έχει 5 no-name που είναι οι μάρκες στο σούπερ μάρκετ, έτσι, και να έχει μία από εταιρεία που είναι ιδιοκτήτης κάποιος, ο Λεωνίδας. Τι κάνεις τότε, τι παίρνεις εσύ Μητσοτάκη? Συγκρίνεις τις τιμές των σούπερ μάρκετ των προϊόντων? Γιατί και το καλάθι της νοικοκυράς ή είχε κάποια προϊόντα και καλά ας πούμε, αλλά ήταν όλα αυτά που βγάζουν τα σούπερ μάρκετ. Γιατί αυτοί έχουν το κέρδος που μπορούν. Αντί να φορολογήσεις και να βγάλεις εισοδήματα για τον κόσμο, να μπορείς να ανεβάσεις μισθούς, σωστά όμως, όχι να ανεβάσεις μισθούς και να τους τα παίρνεις πίσω από την αύξηση που υπάρχει. Εντάξει, κανονικά, να έχουν μισθούς, να ζουν οι άνθρωποι. Να μπορούμε να φάμε και να πιούμε. Εσύ τι κάνεις, έκανες εφαρμογή. Παμ, παμ, παμ, παμ.
2: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Το πιο σημαντικό απ' όλα. Καθημερινή ενημέρωση. Ξυπνάς το πρωί, παίρνεις το καφεδάκι σου, Λεωνίδα. Πιάνεις το κινητό. Και ανοίγεις και λες. Γάλα. Πώς το λένε αυτό εδώ, συσκευασία, μην πω το όνομα τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω το όνομα. Ωραία, γάλα, φρέσκο γάλα. Πατάς φρέσκο γάλα και βλέπεις τώρα που λες ένα 13 στον ένα, 14 στον άλλο, ένα 17 στον άλλον. Απέχεις όμως από το σούπερ μάρκετ που το έχει ένα 13. Α, είσαι στην πόλη, μην βάλουμε τα χωριά. Έτσι. Α, θα έχει και τα μίνι μάρκετ στα χωριά που έχει. Τιμές μέσα. Ή μόνο από τους μεγάλους. Γιατί και αυτό ξέρεις, κολπάκι είναι. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, κλατς, παίρνουν κι άλλη πίτα. Δεν διευκρινίζει, Να το ρωτήσουμε αυτό. Να κάνουμε μια ερώτηση. Μου κύριε Μητσοτάκη, τι εννοείται? Πώς θα βρούμε το φρέσκο γάλα? Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Διονύσης? Καλησπέρα, λέει Γιώργο. Διονύση, λέει, μας χάλεσε το απόγευμα Μητσοτάκη. Θα έρθει, λέει, Παναγία Κρεμαστή, φίλο Στέφανο με τα μέλια. Θα έρθω, Γιώργο, σήμερα. Δεν ξέρω, χθες πήγα. Αν προλάβω, θα περάσω έστω και αργά. Ο Νίκος. Βρισκόμαστε, λέει, στην εποχή που οι Αγγλοσάξονες μοίραζαν στους Ισθαγενείς κάθε φτάκι. Εντάξει, εδώ δεν μοιράζουμε κάθε φτάκι, εδώ δίνουμε εφαρμογές. Δωρεάν εφαρμογή για το κινητό σου, 4,6 εκατομμυριάκια. Εντάξει, σιγά τα λεφτά. Δεν είναι λεφτά αυτά, αφού η Ελλάδα πλέον έχει ανάπτυξη. Τώρα τι ανάπτυξη είναι αυτή δεν ξέρω, αλλά λεφτά δανεικά τελειώνουν. Οπότε ό,τι φάμε, φάμε, φάμε. Να δώσουμε ό,τι έμεινε να δώσουμε στους δικούς μας. Και λυπάμαι την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει ούτε ταμεία ανάκαψης, δεν θα έχει ούτε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δω πώς θα την παλέψει. Να δω οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα βγει μετά, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα βγει μετά, πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει μέσα σε αυτή την ακρίβεια που υπάρχει. Συνέχισε.
2: Όσο κάνει προφανώς, από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Τώρα δεν θα κάποια άλλα μηνύματα. Δεν είμαι ο Στέφανος, ο Γιώργος ο Κομνηνός που κάνω την εκπομπή. Σας ακούω λέγεται ότι δεν μιλάνε οι αρχηγοί και ο άντρας μου δυστυχώς έφυγε προχθές από τη ζωή με βαθμό αγιές. Και ξέρω γιατί δεν μιλάνε. Αν μιλήσουν αμέσως, το θεωρούν πραξικόπημα και πρέπει να υπακούν στη δημοκρατία. Ο άντρας μου έφυγε από τη στεναχώρια του και δεν είναι ο μοναδικός. Υπήρξε, λέει, Γενικός Διευθυντής δύο υπουργών στο Επιτελείο των Διεθνών Σχέσεων. Έχει έτοιμο το σχέδιο στα αγγλικά για Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Στρατιωτική. Υπάρχει με νόμου στο Επιτελείο με το όνομά του, γιατί έχει τελειώσει και νομική. Με τον Κώστα μιλάμε, αλλά δεν έχει διαβάσει τα τελευταία που του έστειλα. Είχα να πω πολλά για το 401, πες και εδώ να τα πούμε εμείς, αλλά τώρα πες του είναι αργά. Αυτό το μήνυμα μόνο για σένα, δεν γίνεται να δεν το διαβάζει δημόσια, διότι όταν το στέλνετε κατευθείαν διαβάζεται. Ο Στέφανος έχει Δευτέρα με Παρασκευή εκπομπή, Σαββατοκύριακο δεν έχει. Επιβάλλονται φόρους, λέει ο Νίκος, εννοείται ότι έχουμε φόρους. Εμείς λοιπόν πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά να συζητήσουμε για το ίδιο θέμα. Για αυτό το περιβόητο νέο καλάθι της νοικοκυράς που είναι σύγχρονο. Πλέον πατάς το κουμπί και οικονομάς. Σου μένουν λεφτά στην τσέπη. Τραγουδάκι, διαφημίσεις θα βάλεις κατευθείαν, βάλω ό,τι θέλεις και επιστρέφουμε.

0: Πυρκαγιά έγιναν όλα εδώ μέσα στο στούντιο, εδώ με τον Λεωνίδα παίζει μουσικάρες από δίπλα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εσείς εδώ συνεχίζετε, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνίνο, μια εκπομπή που μεταδίδεται και στο Mach FM 99,8 στην Αθήνα. Λοιπόν, τι λέγαμε εσύ Λεωνίδα? Λέγαμε, α, για το Μητσοτάκι λέγαμε. Για την εφαρμογή. Από εδώ και πέρα θα κοιμάστε ήσυχοι. Λοιπόν, για όσους δεν το χόρτασαν, θα τον ξαναδιαφημίσουμε εμείς, γιατί εδώ σαν εκπομπή πρέπει να το διαφημίσουμε πώς. Ένα Μητσοτάκα έχουμε. Πρωθυπουργάρα. Περπατάει στον δρόμο και σπάνε τα πλακάκια, γιατί από... ξέχασα πότε έχει να γίνει, από πότε έχει να γίνει εδώ έτσι μια ανανέωση λίγο στα πλακάκια. Ξέρετε πόσοι πέφτουν καθημερινά από τα πλακάκια. Και δεν φταίνει μόνο οι Δήμοι, έτσι. Γιατί στους Δήμους περνάνε όλοι αυτοί, οι εκλεγμένοι βουλευτές, οι υπουργάδες, όλοι αυτοί περνάνε. Κύριε Υπουργέ μου, βουλευτά μου, έτσι, τι αλλιώς. Ακούστε τον ένα το Δήμαρχο, ακούστε τον άλλο το Δήμαρχο. Κύριε, και πόσο ενδιαφέρεται για το Δήμο μας. Και του λες, τι έργο έδωσε η Νέα Δημοκρατία εδώ στο Δήμο? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Τι καινούριο έχουμε να κάνουμε στο Δήμο? Τίποτα. Αν βγάλεις κάποια που είναι από παλιά που έχουν πει ότι θα γίνουν, και εντάξει, υποχρεωτικά κάποια γίνονται, γιατί εντάξει, θα σας πάμε και με τις πέτρες, αλλά και αυτά που γίνονται μισά γίνονται. Πάντα. Ελλάδα. Γιατί αυτό το πάμε και όπου βγει στην Ελλάδα είναι πάμε και όπου βγει. Όπου βγει. Και το πάμε και όπου βγει, μην το ξεχάσετε στις εκλογές, γιατί την επόμενη μέρα, αν δεν πάτε πάλι να ψηφίσετε και τους αφήσετε να ξανακυβερνήσουν, δεν θα είναι απλά πάμε και όπου βγει. Θα είναι μέχρι να φτάσουμε. Πάμε και όπου φτάσουμε. Γιατί το όπου βγει κάπου θα σε βγάλει. Το όπου φτάσουμε έχει κάπου ένα τέλος. Αν θέλετε η Ελλάδα να σβήσει και να τελειώσουμε τελείως από το χάρτη, μην πάτε να ψηφίσετε. Είναι απλό. Απλά, όπως έχω πει πολλές φορές, μετά μην έχετε λόγο, άποψη και γνώμη. Και κανονικά, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος, ότι πρέπει όλοι αυτοί που δεν πηγαίνουν να τιμωρούνται, να μην μπορούν να βγουν από την Ελλάδα. Να υπάρχουν κάποια πράγματα. Να υπάρχει μια τιμωρία για αυτούς που δεν συμμετέχουν. Γιατί όταν δεν συμμετέχεις, συμμετέχεις με το να μην συμμετέχεις. Δηλαδή είναι ολόκληρη ιστορία. Και άμα αρχίσω και να αναλύσουμε το συμμετέχει, δεν συμμετέχω, θα μιλάω 2 ώρες. Λοιπόν, βάλε αυτό το ωραίο το βιντεάκι, να κάνουμε μια διαφήμιση.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει. Ή κατεβάζεις την εφαρμογή «Πόσο κάνει» στο κινητό σου.
0: Άμα δεν πατήσεις .gr το πάτησες.
1: Ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
0: Λοιπόν, στο Μαξί μου νομίζουν ότι το πρόβλημα του πολίτη είναι ότι δεν ψάχνει αρκετά ψηφιακά πινακάκια για να γλιτώσει μερικά λεπτά του ευρώ. Αρνούμε προκλητικά να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια των καρτέλ στην πηγή τους. Ξέρετε αυτές τις τριγωνικές συναλλαγές που δεν φορολογούνται όλες αυτές οι εταιρείες, τα παίρνει ο ένας, τα πουλάει ο άλλος, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κάνω ένα τριγωνάκι, τι παίρνει το κράτος? Ναι, αυτό. Το εξοργιστικό όμως είναι το πόσο μας χρεώνουν αυτή την ψηφιακή κοροϊδία, γιατί είναι κοροϊδία. 4,6 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την εφαρμογή. 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ντρέπεστε καθόλου? Τσίπα ρε δεν έχετε μέσα σας? Λίγο ντροπή ρε. Ο κόσμος πεινάει και εσείς μοιράζετε ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, σε κολλητούς. Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, αυτό το είναι ένα. Από πού να αρχίσεις, από πού να το πιάσεις και πού να το φτάσεις. Είναι... πώς, θα χαλάσω το στόμα μου και είμαστε, θα πάμε για κανένα πρόστιμο πάλι εδώ στο Focus, γιατί όλοι ακούνε, ξέρετε, εδώ το Focus και το πρόστιμο πάει σύννεφο. Έρχεται βροχή. Λοιπόν, κι αν πούμε ότι ο προϋπολογισμός που όπως λένε αυτοί είναι 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έτσι καλά, κάνει μισό εκατομμυριάκι, 460 κάπου εκεί βγαίνει. Ακόμα λοιπόν και με τα δικά τους τα νούμερα, πετούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού λαού για ένα αχρίαστο application. μια βιτρίνα. Αντί να στηρίζουν, να στηρίξουν τους χαμηλούς μισθούς, να μειώσουν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δεν το κάνουν. Αυτοί βγάζουν εφαρμογούλες. Η κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, δεν έχει ανάγκη από ψηφιακά τεχνάσματα και σπατάλες. Έχει ανάγκη από ευημερία και εθνική αξιοπρέπεια. Αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπή χρόνο, αξιοπρεπή ζωή. Αυτά, κύριε Μητσοτάκη, δεν αγοράζονται με εφαρμογές και τελικά η δική σας πολιτική ανικανότητα και ο εμπεγμός των πολιτών, πείτε μας λίγο, πόσο κάνει.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται.
0: Τραγούδι. Γιατί όταν θα μας πεις όλα αυτά που σου ανέφερα, πόσο κάνει ο μισθός, πόσο κάνει ο χρόνος, η αξιοπρεπή ζωή που ζητάει ο κάθε Έλληνας, στιγμές με την οικογένειά του, που δεν έχει χρόνο, βλέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν και το μόνο που κάνει είναι να παλεύει για να τα μεγαλώσει, να παλεύει να τα προσφέρει, να παλεύει να πληρώσει τα φροντιστήρια γιατί τα σχολεία τα έχει τεριμάξει. Αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, πόσο κάνει.

0: Νίκο, έχεις δίκιο. Υπήρχε παράβαση αν δεν ψήφιζες. Υπάρχει ακόμα, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ξέρεις, απλά δεν ασχολούνται γιατί απλά τους βολεύει αυτό. Παλιά σε έπαιρναν τηλέφωνο, έχοντας σε έπαιρναν το σπιτάκι σου, ειδικά και ακόμα και όταν ήσουν και εκπρόσωπος εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά που κάθονται όλη μέρα εκεί πέρα για τους ψήφους, για τις σταυροδοσίες ή για αυτά. Εκλογικός αντιπρόσωπος, όχι τους πολιτικούς, τους άλλους. Λοιπόν, παλιά πήγαιναν, τους πέραν το σπίτι, κλάτς. Τώρα δεν κουνιέται φίλο. Γεια σου, Γιώργο, επιτέλους σε πέτυχα. Ναι, ρε Γιάννη, με πέτυχες μια φορά και εμένα να μ' ακούσεις. Έλεος δηλαδή. Μόνο τους άλλους ακούς. Άκου και εμένα. Λοιπόν, αυτά είναι τα λίγα που ήθελα να πω για αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, για όποιον θέλει να βγει εδώ στον αέρα να πούμε έτσι και καμιά κουβεντούλα, να μιλάω μόνος μου, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος μου. Μ' αρέσει να ακούω και εσάς και να έχουμε κουβέντα. Να τα λέμε που λένε στον αέρα. Γιατί τα λέμε μόνο έξω, να τα λέμε και λίγο εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κακό. Αυτό το πάμε και όπου βγει λοιπόν σε αυτή τη χώρα, έτσι ένα άλλο έτσι, θέμα που άνοιξα. Οι επιλογές μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο. Όταν πας να ψηφίσεις, μιλάω για το 50% για αυτούς που πάνε να ψηφίσουν. Οι άλλοι 50 είπαμε απέχουν. Λοιπόν, όταν πας και παίρνεις την απόφαση να πας να ψηφίσεις και πας ψηφίζεις έναν τύπο στην τηλεόραση γιατί είναι όμορφος. Έναν ποδοσφαιριστή γιατί κλωτσούσε καλά την μπάλα. Όταν πας να ψηφίσεις μια τραγουδίστρια γιατί τα έλεγε καλά τα τραγούδια. Και δεν κοιτάς ποιος μπορεί να κάνει κάτι και για σένα, γιατί αυτοί που πας να ψηφίσεις δεν έχουν ανάγκη εσένα. Είναι ήδη αναγνωρίσιμοι, είναι ήδη βολεμένοι, είναι ήδη μια χαρά στη ζωή τους. Δεν τον νοιάζει αν εσύ που με ακούς, έχεις 1 και 20 να πάρεις ψωμί. Δεν τον νοιάζει αν έχεις 70 λεπτά να πάρεις ψωμί, το πιο φθηνό αυτό, το άσπρο που λένε και τα λεύει ό,τι να είναι. Δεν τον νοιάζει. Μπαίνει μέσα πολύ απλά για να κλέψει τη δική σου ψήφο. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Κομνηνός.
0: Ο ίδιος. Λίγο το ραδιόφωνο χαμηλώστε μόνο γιατί ακούγεται διπλά.
1: Ναι. Ακούτε?
0: Ναι.
1: Κύριε Κομνηνέ, θέλω να σας πω μια παροιμία που την έλεγε η γιαγιά μου.
0: Σοφή η παλιά.
1: Σαφά κλαίμε. Ναι. Έλεγε ότι η Μυρμήγκα όταν πρόκειται να χαθεί βγάζει φτερά. Ξέρετε για ποιον εννοώ.
0: Το ραδιόφωνο όμως από
1: όλα
0: μέσα...
1: Όλα αυτά που ακούτε, που βλέπετε πλατφόρμες και ιστορίες με μισθή στους μεγάλους τους ιεράρχες και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα παρά σπασμωδικές κινήσεις πριν την πτώση. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά όσο σας άκουσα, γιατί σας άκουγα διπλά. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο και η γιαγιά, οι παλιοί, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς των παππούδων μας, σχολείο δεν είχαν πάει. Αλλά έχουν βγάλει τόσες σοφές παροιμίες, οι οποίες μέχρι και σήμερα υπάρχουν. Και κάθε παροιμία έχει από πίσω της και μια τεράστια σημασία. Οι παλιοί σχολείο δεν πήγαν, αλλά είχαν παιδεία. Σεβόταν τον διπλανό τους. Εμείς τώρα φοβόμαστε να βγούμε να μιλήσουμε το γείτονα, να μην βγει με κανένα μαχαίρι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Κομνηνέ.
0: Καλώς στην Καλαμάτα την όμορφη.
2: Μου αρέσει περισσότερο να σε ακούω παρά να χαλάω την εκπομπή σου.
0: Ναι, αλλά και εγώ θέλω νερό να πω το συνέχεια.
2: Με αφορμή αυτό που ανέφερες για την υποχρεωτική ψήφο, υπήρχε και δεν μπορώ να

0: καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή που μας πάνε αυτοί. Αυτή είναι η Ελλάδα του Φερετζέ, είναι η Ελλάδα της αρπαγής, των κλεφτών και των αμαρτωλών. Αυτό έχω να πω και μακάρι ο κόσμος να τον εφωτίσει ο Θεός να καταλάβει. Ένα κόμμα είναι αυτό το οποίο έχει δείξει μέχρι τώρα παλικαριά. Και ακούει στο όνομα Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτοί που κυβέρνησαν, κυβερνούν και σκορπούν τα λεφτά των άλλων. Χάλασε 4 εκατομμύρια. Της την πήγε και έδωσε στους Μητροπολιτών. Τι να πρωτοπώ. Έδωσε, άφησε λέει το μισθό των Μητροπολιτών. Για ποιο λόγο. Έχουν οικογένεια αυτοί. Έχουν ανάγκη. Ο πυροσβέστης έχει ανάγκη. Ο λιμενικός έχει ανάγκη. Ο αστυνομικός έχει ανάγκη. Ο αγροφύλακας. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που στα νοσοκομεία των αντάλλων. Αυτοί έχουν ανάγκη που πρέπει να τους ενισχυθεί ο μισθός. Και τα άκουσα και χάρηκα τον κύριο Βελόπουλο που είπε ότι στην περίπτωση που τον ψηφίσει ο ελληνικός λαός θα δώσει ένα πεντακοσάρικο τουλάχιστον σε κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό είναι επιτυχία. Αυτά είχα να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος λέει την αλήθεια. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό και να του πω ότι δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα πρέπει πάντα, πάντα, πάντα να κοιτάμε το μέλλον. Όχι το μέλλον της πάπτης μας. Όλα αυτά τα χρόνια, σας το είπα και λίγο νωρίτερα, κοιτάμε την πάπτη μας ή αλλιώς το λοκό μας. Δεν κοιτάμε το μέλλον ούτε των παιδιών μας πλέον. Έτσι όπως έχουμε χρεωθεί οι περισσότεροι με τις δουλειές που τρέχουν και δεν φτάνουν και τα χρήματα δεν μένουν, κοιτάμε πώς θα βγάλουμε τη βδομάδα, τη μέρα, να μην σας πω. Δεν μας νοιάζει το αύριο. Δεν μας νοιάζει το παιδί μας πού θα μεγαλώσει. Ακούω γονείς να λένε από μόνοι τους ότι το παιδί μου πρέπει να φύγει στο εξωτερικό για να ζήσει. Γιατί να φύγει στο εξωτερικό? Εδώ δεν μπορεί να ζήσει. Αυτή η χώρα λέει τι σκάτα κάνει, δεν μπορεί να παράγει κάτι? Έχουν φέρει όλα τα gay pride εδώ να γυρνάνε να κάνουν πασαρέλες. Αυτό είναι ανάπτυξη? Ήρθαν και 10.000 βλάχες από αυτούς. Γυρίσαν εδώ, λυκνίστηκαν ανάμεσά μας. Και τι έγινε, οικονομήσαμε? Σώθηκε η Ελλάδα? Αντί να κοιτάξεις να παράξεις, να κάνεις κάτι, να δώσεις ένα έργο. Κάτι. Να αφήσεις. Ώστε αυτά τα παιδιά να μην φύγουν από εδώ. Εσύ τι κάνεις? Μου βγάζεις πλατφόρμα, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Να κοιτάω πού θα βρω το μακαρόνι 10 λεπτά ή 5 λεπτά φθηνότερο. Είπαμε. Μας έκανες φτωχούς. Φτωχοποίησες την Ελλάδα. Επέτες τους έχεις κάνει. Όταν κάνεις τέτοια εφαρμογή, κάνεις επέτη τον Έλληνα να ψάχνει να βρει πού θα βρει 10 λεπτά φθηνότερο το μακαρόνι για να μπορέσει να επιβιώσει, ρε ξεφτύλα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Γεια σου κύριε Κομιενέ.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ο Σουλτάνος όταν κατάλαβε την πόλη έδωσε προνόμια σε ποιους? Τους Μητροπολιτάδες. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Είναι.
2: Και να ελέγχει έτσι το λαό μέσω των Μητροπολιτών. Τώρα ο κύριος τι έκανε? Το ίδιο πράγμα. Έδωσε αυξήσεις στους Μητροπολιτάδες για να ελέγχει πάλι το λαό. Δεν είναι ανάγκη να δίνει αυξήσεις στο φτωχό τον κόσμο. Ξέρει τι κάνει.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Εσύ την τσέπη σου δεν τη βλέπεις κάθε μήνα?
2: Εγώ τη βλέπω, άλλη δεν τη βλέπω.
1: Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή δεν γίνεται να μου πει εμένα ο παπάς ή ο Μητροπολίτης να βγάλει το κήρυγμα που βγάζουν τις Κυριακές.
2: Δυστυχώς,
1: και να αναφέρει ότι όλα είναι καλά σε αυτή τη χώρα και εγώ να του πω ναι είναι
2: καλά. Το λαό τον αφήσει αναγράμματο και ανιστόρητο.
1: Είπα και λίγο νωρίτερα ότι οι παλιοί αγράμματοι ήταν.
2: Οι παλιοί πιο πολλά ξέρανε.
1: Αυτό λέω.
2: Δυστυχώς. Αν και αγράμματοι. Και ήθελα και κάτι άλλο να πω. Με αυτό που έγινε πάνω στην Πτολεμαΐδα να καταστρέψει την περιουσία του ελληνικού λαού. Εσείς τι λέτε?
1: Μα ο Λευτέρης λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του το είπε πολύ καλά.
2: Τι είπατε?
1: Ο Λευτέρης λίγο νωρίτερα, πριν από μένα δηλαδή στην εκπομπή του, το ανέφερε πολύ καλά, το είπε κιόλας. Ότι σαν ένας άρχοντας ο οποίος βλέπει ότι πέφτει, καταστρέφει τα πάντα γύρω του, ώστε να μην υπάρξει ανάπτυξη ποτέ.
2: Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Του λέει
1: είναι.
2: Ξανά δεν πρόκειται, θα τα γκρεμίσει όλα να μην μπορείτε να τα ξαναφέρετε. Καταλάβατε?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Είστε κανένα δυο άνθρωποι

0: πάνε να ξυπνήσουν το λαό, αλλά ο λαός δεν ξυπνάει δυστυχώς.
1: Συμφωνώ δυστυχώς. Απόλυτα. Δεν μπορώ να πω χαιρετώ, κάτι. Yeah. Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah. Καταστρέφουν την Ελλάδα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε TikTok βιντεάκια. Καθόμαστε και ακούμε, μπαίνω έτσι καμιά φορά στο TikTok, πιο πολύ να δω έτσι, καμιά φορά γελάω κιόλας. Βλέπεις άτομα με άποψη. Συμφωνώ. Βλέπεις άτομα με πιο πολύ άποψη. Συμφωνώ. Να σε ακούσω και εσένα. Ακούω τον έναν, ακούω τον άλλον. Και στο τέλος αυτό που μου μένει είναι ότι τα ξέρουν όλα κι αυτοί. Αφού τα ξέρετε όλα, παιδιά, κατεβείτε στην πολιτική. Κατεβείτε κι εσείς να κάνετε ένα κόμμα. Έχουμε τόσα. Η Ελλάδα πλέον, ο Μητσοτάκης θέλει, του αρέσει να φτιάχνει κόμματα. Κατεβείτε, κάντε κι εσείς ένα κόμμα. Να πείτε κι εσείς τη δική σας άποψη στον κόσμο. Α, όπως κατέβηκε η Καριστιανού. Έκανε κόμμα η κυρία. Πώς. Αλλά δεν έχει πρόγραμμα. Βγήκε ο άλλος στην τηλεόραση, του λένε τι κόμμα, τι προτάσεις έχετε για τον Έλληνα, για τα οικονομικά. Κοιτάξτε, λέει, εμείς ακόμα δεν. Όταν θα, κάποτε. Δηλαδή, αυτοί περιμένουν να μπουν στη Βουλή και μετά να κάνουν πρόγραμμα. Αυτά τα κόμματα θέλετε να πάτε να ψηφίσετε. Ή έχετε την άλλη που είναι μέσα, πώς τη λένε, πλεύση ελευθερίας, η οποία η ίδια είπε ότι εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Κι όμως αυτή η γυναίκα και το κόμμα της παραμένει μέσα στη Βουλή. Γιατί τα είπε όμορφα για τα Τέμπη. Τι παραπάνω έχει κάνει αυτή η γυναίκα, δηλαδή, για πείτε μου. Και που τα λέει όμορφα για τα Τέμπη, μην ξεχνάτε ότι είναι και δικηγόρος εκεί, έτσι. Τα παίρνει, τζάμπα δεν τα λέει. Τα παίρνει. Τάγκα τάγκα κάθε μήνα από τους γονείς. Και εσείς και εγώ κατεβήκαμε κάτω να υποστηρίξουμε κάτι, να βγάλουμε μια φωνή, μια αντίδραση. Ίσως να ήταν η μοναδική φορά που ο κόσμος αντέδρασε ομαδικά. Ώσπου στο τέλος μπήκαν πάλι αριστερά κόμματα μπροστά, το διέλυσαν και αυτό. Γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Να μπαίνουν μπροστά κάθε φορά που πάει να εξεγερθεί ο λαός. Κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι, μόλις βλέπουν ότι έχει κάτι απήχηση, τσαπ μπαίνουν μπροστά. Στο μόνο πράγμα που δεν μπήκε μπροστά αριστερό κόμμα είναι σε ό,τι έγινε με τη Μακεδονία. Εκεί δεν είδα ποτέ μια κόκκινη σημαία. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα αυτούς. Οπότε, ό,τι είναι σε αριστερή μορφή. Είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω πρώτη φορά δημόσια. Είναι πραγματικά καταστροφή για την Ελλάδα. Βγήκε ο Ελλάς με ένα λάμδα, ξανακάνει λέει κόμμα. Τι να ξεχάσω εσύ Τσίπρα από σένα. Τα capital, τη φωτιά στο μάτι, πώς θα κάτι, τον Κατρούγκαλο, τον ωραίο νόμο που βγάλε για τους συνταξιούχους. Που η Νέα Δημοκρατία ακόμα τον έχει, έτσι δεν έχει καταργήσει ακόμα. Ακόμα εδώ και 7 χρόνια κορόιδα Έλληνες, συνταξιούχοι κορόιδα Έλληνες, εντάξει, στηρίζετε και ξαναψηφίσετε το Μητσοτάκη γιατί ντεμέξ σας έδωσε αύξηση και έχετε χάσει τα άντερά σας από τις συντάξεις. Βγήκε το 19 κυβέρνηση τάζοντάς σας ότι θα καταρρύψει, ότι θα σταματήσει τη συμφωνία αυτή του Κατρούγκαλου που ήταν με την προσωπική διαφορά. Τώρα ας πούμε τη μείωση λιγάκι και λέει θα τη σβήσει κάποτε. 7 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν γυρνάει σαν κυβέρνηση, αλλά τι να γυρίσει, το είπε και σε μια εκπομπή, ότι 13ος και 14ος μισθός είναι απαγορευτικός για μας. Γιατί είμαι Μητσοτάκη είναι απαγορευτικός. Για να δίνεις 4,6 εκατομμύρια ευρώ για μια εφαρμογούλα. Δηλαδή υπάρχουν τα χρήματα. Για να δώσει συνταξιούχο ή να δώσει τον εργαζόμενο. Γιατί ο κύριος που ανέφερε λίγο νωρίτερα ήταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Να δώσει στον εργαζόμενο που δουλεύει στην εταιρεία. Που πάει εκεί και του λέει: κοίταξε να δεις, έτσι το θέλω. Και δεν μπορεί να πει και κάτι άλλο. 8-4,5, 8,5 ώρες, τους βάλα το μισάρο, παπ, εξτραδάκι στην εργασία. Θέλεις δεν θέλεις, κάτσε δεν κάτσε διάλειμμα, το μισάρο το κάθεσε παραπάνω. Το βάλανε έτσι για λίγο, κούτσι, κούτσι, κούτσι, κούτσι, κούτσι, νόμιμο το μισάωράκι. Δουλεύει 10 ωρίτσες, πληρώνεται 8. Και βάλε και από μια ωρίτσα να πάει και να έρθει χαλαρά στο σπίτι του. 10 ωράκι, 11 ωράκι, λείπει από το σπίτι. Πώς θα κοιτάξει αυτός ο άνθρωπος την οικογένειά του. Πώς θα νοιαστεί για τα παιδιά του. Πώς θα κοιτάξει το μέλλον των παιδιών του. Σας το είπα λίγο νωρίτερα. Πρέπει επιτέλους να πάρετε μία φορά απόφαση, όλοι εσείς που ακούτε, Όπου και να νίκετε. Δεν με απασχολεί το ότι θα ψηφίσετε. Με απασχολεί όμως το να πάτε να ψηφίσετε. Και να ψηφίσετε μια φορά για το μέλλον των παιδιών σας. Έχετε ξεχάσει, κάνετε όλη η οικογένεια. Και το μόνο που κοιτάτε είναι πως θα βγάλετε μια selfie στο Instagram να δείξετε ότι πήγατε διακοπές και βάλατε το φραγκέ ανάποδα. Κοιτάξτε λίγο το μέλλον των παιδιών σας. Κοιτάξτε αυτά τα παιδιά να βγει μια ρημαδοκυβέρνηση η οποία θα στηρίξει την Ελλάδα. Θα στηρίξει τον εργαζόμενο. Γιατί οι κουκουέδες, οι αριστεροί, ποτέ δεν στήριξαν τον εργαζόμενο. Άσε που κάνουν τα συλλαλητήρια και τις απεργίες και να είχαμε να λέγαμε. Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα είναι αυτός που έχει φέρει τη μεγαλύτερη καταστροφή στις μεγαλύτερες εταιρείες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και μετά η εκάστοτε κυβέρνηση που πέρασε με την υπερφορολόγηση. Όσοι δεν μπορούν να κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, σηκώνονται και φεύγουν από την Ελλάδα. Όσοι μπορούν και κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, έρχονται στην Ελλάδα και παραμένουν, ζουν και βασιλεύουν. Και εσύ, κορόιδο συνταξιούχε, τράβα να ψηφίσεις ξανά το Μητσοτάκη, μήπως και σου δώσει κάνα 5 ευρώ και αγοράσεις κάνα γραμμάριο παραπάνω φέτα. Αλλά τώρα σου έβαλε και την εφαρμογή. Θα ψάξεις να βρεις που την πουλάνε και ένα λεπτό φθηνότερη. Κορόιδο. Τι κάνεις, πες μου πώς περνάς. Συγχύστηκα, πέρασε η ώρα. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο, πάλι εδώ. Θα σταματήσω, μου φαίνεται, να κάνω εκπομπές με πολιτισμό και με τέτοια. Θέλω να τα λέμε, αλλά θέλω να σας ακούω. Θέλω να βγαίνετε και να τα λέμε, να μην τα λέω μόνος μου. Δεν γίνεται να συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω σας και να μένετε όλοι απαθείς. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατό στις 5 ώρα ακριβώς εδώ στο Focus FM 103,6 και στο Mike FM 91,8. Ακούσατε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό με τον Γιώργο Κομινό.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κυριακή βράδυ στις 10 και όπως σας είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη Κυριακή, 24 Αυγούστου, σήμερα στην εκπομπή μας «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε το αφιέρωμα για τη ζωή και το τέλος του μεγαλύτερου ίσως Έλληνα τραγουδοποιού, του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Πολλοί είπαν ότι και συνδύασαν την παρουσία του Άκη Πάνου στο ελληνικό τραγούδι με τη συνέχεια του Όμηρου. Ήταν ίσως μια υπερβολή, αλλά όπως ο Όμηρος έγραφε εκείνη την εποχή τα δικά του έπι, έτσι και ο Άκης Πάνου ξετύλιξε το δικό του μουσικό ταλέντο. Σήμερα η εκπομπή είναι πιο προσωπική για τη ζωή του Άκη Πάνου. Είναι πιο προσωπική στο πλαίσιο μιας τραγωδίας. Η ζωή του, που ήταν ένα τσιγάρο που όμως το φούμαρε γιατί το γούσταρε, αντίθετα από αυτά που λέει το τραγούδι, άρα το τραγούδι δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για αυτόν, το τσιγάρο αυτό το κάπνισε μέχρι το τέλος, αφού αυτό ήταν η επιλογή του Άκη Πάνου. Η επιλογή στους δικούς του κώδικες τιμής. Ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τη δημιουργία του μουσικοποιού Άκη Πάνου σταματά στο 1997 και σε μια ηλικία κοντά στα 65, όταν παίρνοντας ένα πιστόλι 45, το οποίο φιλούσε πάντα κάτω από το στρώμα του, εκτελεί τον ερωτικό σύντροφο της κόρης του. «Δεν μετανόησα για κάτι που δεν ενόησα», είχε πει ο Άκης Πάνου όταν σκότωσε το σύντροφο της πολυαγαπημένης του κόρης Ελευθερίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και εν τέλει ολόκληρη πορεία του σημαδεύτηκαν από αυτό το έγκλημα, από αυτή την τραγωδία, να κλείσουν δύο σπίτια, το δικό του και το σπίτι του Σωτήρη Γιαλαμά, του 30χρονου εραστή της κόρης του. Την 1η Αυγούστου του 1997 γίνεται το κακό. Την ημέρα εκείνη ο Άκης Πάνου πυροβόλησε και σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι τον 30χρονο Σωτήρη Γιαλαμά, σύντροφο της 19χρονης τότε κόρης του Ελευθερίας. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια φοβερή υπόθεση η οποία συντάραξε το Πανελλήνιο και καλύφθηκε μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια, μέχρι το τελευταίο αίμα, από τα αδιφάγα τηλεοπτικά κανάλια που είχαν ξεκινήσει τη δράση τους, και μιλάμε για την ιδιωτική τηλεόραση, την περίοδο του 1990-91. Άρα η υπόθεση του διάσημου Άκη Πάνου ήταν ένα πρώτης τάξεως μεγάλο δημοσιογραφικό θέμα για να ασχοληθούν τότε όλα τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η υπόθεση αυτή συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πολύ πριν ο Άκης Πάνου πάρει τη μοιραία απόφαση να τραβήξει τη σκανδάλη τρεις φορές, να ρίξει τρεις πυροβολισμούς. Ήταν Μάιος του 1997 όταν ο λαϊκός τραγουδοποιός είχε μιλήσει δημόσια στην τηλεόραση για την εξαφάνιση της 19χρονης κόρης του Ελευθερίας, κάνοντας μάλιστα λόγο για απαγωγή. Η Ελευθερία Πάνου όμως ευνηδίως εμφανίστηκε.

Ναι, ναι, μετανοώ αυτοί που εννοήσαν. Εγώ δεν εννοήσα τη σκότωσα τον Γιαλανό. Εγώ πυροβόλησα να φοβηθεί να φύγει. Ανέβηκε τη σκάλα και την έφαγε. Πώς θέλετε να το καταλάβετε, δηλαδή. Μπορείτε, θέλετε να το καταλάβετε ή δεν θέλετε. Η ζωή. Δεν εννοήσα εγώ ότι σκότωσα κανέναν για να πω μετά. Τη λέξη μετανοώ, τη λέξη. Εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτοί κοιμώνται ότι τον ύπνο του δικαίου.

Έκανε την εκπομπή της στο κανάλι Εγνατία της Ξάνθης πριν από 10 μέρες και είναι η τελευταία στη φορά που έδωσε σημεία ζωής. Από εκεί πέρα εξαφανίστηκε.

0: Α, που λες εδώ πέρα για την κόρη, Μανεγιώσα, λέω, θα ξυπνήσει τελικά ελευθερία. Βρες το κουράγιο και έλα πάλι να με βρεις. Διακοιμάσεις, έχει κάνει κάθε ιστορία. Μη φανταστείς πως είναι αργά και δεν μπορείς. Όταν συνέλθεις τελικά ελευθερία και δεις αυτά που δεν κατάφερες να δεις, έλα να βρούμε τι νους πρέπει τιμωρία. Ποιος είναι θύμα και ποιος είναι ανεδής. Όταν το πάθος που στόρωσε τη σκέψη με τον καιρό διαλυθεί σιγά σιγά, όταν θα δεις πως την ψυχή σου καλυστέψει, δείξε μετάνια και ποτέ δεν είναι αργά.
1: Η ελευθερία Πάνου, που είχε περάσει στα χρόνια της ενηλικίωσης, είδε το τρέιλερ στην τηλεόραση για την εξαφάνιση, την υποτιθέμενη εξαφάνισή της, και έσπευσε να ειδοποιήσει την ασφάλεια Θεσσαλονίκης ότι είναι καλά. Και από εδώ αρχίζει το σύριαλ. Το σύριαλ με ένα φοβερό τέλος. Η 19χρονη κόρη του Άκη Πάνου ζήτησε από τους αστυνομικούς να πούν στον πατέρα της ότι είναι ενήλικη και ότι απλώς ήθελε να φύγει από το σπίτι. Μια ισχυρογνωμοσύνη την οποία πλήρωσε ο σύντροφός της. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, της Δευτέρας Αυγούστου του 1997, 24 ώρες μετά το φωνικό, η σχέση του Σωτήρη Γιαλαμά και της Ελευθερίας Πάνου είχε απασχολήσει όλα τα πρωτοσέλιδα του τύπου, πουλώντας εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα, ενώ ο ίδιος ο Άκης Πάνου είχε δηλώσει επανειλημμένα πως ήταν αντίθετος με το δεσμό της κόρης του και θα προσπαθούσε πάση θυσία να τον διαλύσει. Απαντώντας, η κόρη του είχε δηλώσει με τη σειρά της πως ήταν ενήλικη και μπορούσε να αγαπά και να σέβεται τον πατέρα της, αλλά δεν γινόταν να καθορίζει εκείνος τη ζωή της ούτε με ποιον θα έκανε σχέσεις. Η δήλωση αυτή της 20χρονης τότε ελευθερίας εξόργησε τον Άκη Πάνου, αλλά αν και ακολούθησαν και άλλοι τέτοιοι έντονοι διάλογοι τις επόμενες ημέρες, ο θόρυβος τελικά κόπασε. Το μεγάλο αγκάθι ήταν η οικογενειακή κατάσταση του Σωτήρη Γιαλαμά, που δεν άντεχε να μετουσιώσει σε λογική το μυαλό του Άκη Πάνου, που ήταν αυτό που λέμε παλαιών αρχών. Ο Γιαλαμάς ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Όπως όμως έλεγε η ελευθερία στον πατέρα της, και εδώ δεν ξέρουμε την αλήθεια των πραγμάτων, την είχε διαβεβαιώσει ο ίδιος πως θα έπαιρνε διαζύγιο και πως θα παντρευόταν εκείνη. Όμως ο Άκης Πάνου, σαν ένας καλός στοργικός πατέρας παλαιών αρχών, σκληρός στη συμπεριφορά του, και αν θέλετε και την προσωπική μας εκτίμηση, καλώς έπρατε που ήταν σκληρός στη συμπεριφορά του, αμφισβητούσε τις διαβεβαιώσεις του ερωτικού συντρόφου με τον οποίο τα είχε η κόρη του, παντρεμένος με ένα παιδί και με την κόρη του να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Απαιτούσε λοιπόν να διαλυθεί η σχέση της κόρης του με αυτόν τον αλήτη, όπως τον αποκαλούσε.

Και πάμε στη μοιραία συνάντηση. Καυγάδες μεταξύ του Άκη και της Ελευθερίας Πάνου ήταν συχνοί. Τίποτα όμως δεν προμήνει όσα τραγικά θα συνέβαιναν την 1η Αυγούστου στην Ξάνθη. Άκης Πάνου έφτασε το πρωί της 1ης Αυγούστου από την Αθήνα στην Καβάλα αεροπορικός και από εκεί κατευθύνθηκε στο εξοχικό του στη Λευκή Ξάνθης. Η Ελευθερία βρισκόταν στο σπίτι του Γιαλαμά. Όταν έφτασε στο σπίτι της Λευκής Ξάνθης, είδε τον πατέρα της να κοιμάται στον καναπέ. Η ακόλουθη αφήγηση ανήκει στον Άκη Πάνου και αποτελεί απόσπασμα από την απολογία του. Από τα δικαστικά έγγραφα εκείνης της εποχής, συντακτική ανακρίτρια Ξάνθης, όπου και παρουσιάστηκε μετά το φωνικό, με πλήθος δημοσιογράφων να τον πολιορκούν, με φωτογράφους να του τραβούν δεκάδες φωτογραφίες και με τους καμέραμαν να βρίσκονται στην καλύτερη στιγμή πιθανότατα της καριέρας τους. «Φοβόμουν πως η Ελευθερία», είπε ο Άκης Πάνου σε ένα από τα αποσπάσματα της απολογίας του, «δεν θα ερχόταν αν γνώριζε την άφηξή μου. Κι όμως αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Τη ρώτησα για τα δικά της, γιατί από το Μάιο, από τότε που προέκυψε η γνωστή διένεξη μεταξύ μας, δεν την είχα ξαναδεί. Η κατάσταση αυτή με πλήγωνε όλο ένα και περισσότερο. Ήθελα να τα έχω καλά με την Ελευθερία, αλλά και με όλη μου την οικογένεια. Ο Σωτήρης Γιαλαμάς ήρθε αργότερα στο σπίτι μου και από εδώ, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ο πρόλογος του αίματος. Του ζήτησα να διακόψει τις σχέσεις του με την Ελευθερία, αλλά αυτός μου απάντησε πως πάνε για αραβώνα και γάμο με την κόρη μου. Η απάντηση αυτή με έκανε εξωφρενών. Θύχτηκε ο εγωισμός μου. Θεώρησα ότι όλα έγιναν πίσω από την πλάτη μου. Έχασα τον αυτοέλεγχο», λέει ο Μακαρίτης Άκης Πάνου στην απολογία του στην ανακρίτρια, και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. «Άντως δεν είχα πρόθεση να τραβήξω το περίστροφο και να σκοτώσω τον Γιαλαμά. Μπορεί να είχα μια παρατεταμένη φραστική διένεξη μαζί του, αλλά ποτέ δεν ήθελα να τον σκοτώσω».

Αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Άκης Πάνου περιγράφονται πάλι από τις εφημερίδες της 2ης Αυγούστου του 97 και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον για όλους αυτούς που πιθανότατα να έχουν ζήσει τέτοιες υποκειμενικές στιγμές και καταστάσεις. Την ώρα που έτρωγαν εμφανίστηκε ο Γιαλαμάς, ο οποίος αφού χαιρέτησε κάθισε στο τραπέζι και άρχισε να μιλάει πότε με την Ελευθερία και πότε με το μουσικό συνθέτη. Όλα αυτά στην Ξάνθη εκείνη τη μέρα της 1ης Αυγούστου 1997. Σε κάποια στιγμή κάτι είπε για το δεσμό του με την κόρη του Άκη Πάνου. Ο τελευταίος θύχτηκε, τον έβρισε και βγάζοντας ένα 45 περίστροφο, που όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει 45, άρχισε να κυνηγάει το Γιαλαμά μέσα στο σπίτι, ο οποίος προσπάθησε να αποδράσει. Ο μουσικός συνθέτης πυροβόλησε εναντίον του 3 φορές. Η μία σφαίρα βρήκε το δάπεδο, η δεύτερη καρφώθηκε στον τοίχο, ενώ η τρίτη πέτυχε στο κεφάλι το Γιαλαμά και τον άφησε στον τόπο. Τον μετέφεραν στο κρατικό νοσοκομείο της Ξάνθης. Οι γιατροί που εξέτασαν το πτώμα αποφάνθηκαν πως ο Γιαλαμάς χτυπήθηκε από μικρή απόσταση. Αν δεχόταν το βλήμα εξ επαφής, θα πρέπει να είχε ίχνη πυρίτιδα στο κεφάλι του. Ο Πάνου το ξέκανε. Το ξέκανε από πίσω. Η σφαίρα διαπέρασε την Ινιακή χώρα και σφινώθηκε στην αριστερή γνάθο. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Σε ρώτησε τις ανακρίτες αν μετανιώνει για το έγκλημά του. Ο Άκης Πάνου απάντησε: «Με το μετανιώνω δεν πετυχαίνω τίποτα. Γνωρίζω ότι αφαίρεσα μια ζωή. Σκότωσα έναν άνθρωπο. Ένα μετανιώνω δεν τον φέρνει πίσω».

μουσικός συνθέτης δέχτηκε την απόφαση της προφυλάκησής του χωρίς καμιά αντίδραση. Συνήγορος του τότε ήταν ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει. Ο καθηγητής του ποινικού δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης, που πια δεν είναι στη ζωή. Ο Κατσαντώνης σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους χαρακτήριζε την πράξη του Άκη Πάνου ένα έγκλημα τιμής που έγινε κάτω από καθεστώς σύγχυσης και σεβρασμού ψυχής. Διέπραξε ένα έγκλημα στο οποίο συνετέλεσαν κάποιες κακές συγκυρίες. Στα παραπάνω, ο συνήγορος της οικογένειας Γιαλαμά, Γιώργος Χουλιάρας, είχε αναφέρει: αν αποτελεί προσβολή η αγάπη δύο νέων και η ηθική κατάπτωση μιας οικογένειας, ας το κρίνει η κοινή γνώμη και η δικαιοσύνη.

Η κόρη του Άκη Πάνου, Ελευθερία Πάνου, λίγες μέρες μετά το φωνικό, επέριψε ευθύνες και στη μητέρα της. Η μητέρα μου με ειδοποίησε με τον αδερφό μου ενώ βρισκόμουν στο σπίτι του Σωτήρη Γιαλαμά να πάω στη Λεύκη, μου απέκρυψε ότι είχε έρθει από την Αθήνα ο πατέρας μου, με τον οποίο δεν ήθελα να συναντηθώ. Το όπλο ήταν γεμάτο κάτω από το μαξιλάρι και από τον καναπέ. Και το ήξεραν και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Γνώριζαν πως αν πήγαινα στη Λεύκη θα ερχόταν και ο Σωτήρης όπως και ήρθε. Και τότε τον προκάλεσαν. Αφού δεν είχε πρόθεση ο πατέρας μου να σκοτώσει το Σωτήρη, γιατί έκρυψε οπλισμένο το 45 σχεδόν δίπλα στο τραπέζι όπου καθόμασταν. Τώρα η δική μου οικογένεια, είπε με σκληράδα η Ελευθερία Πάνου, είναι η οικογένεια του Σωτήρη και όχι η δική σας. Η Άννα Πάνου κατέθεσε στη δίκη που διεξήχθη το Μάρτιο του 99 τη δική της εκδοχή για την ύπαρξη του όπλου και για τον τρόπο που προκλήθηκε και προσκλήθηκε η Ελευθερία στο εξοχικό. Κάθε φορά που επέστρεφε στην Ξάνθη, μου ζητούσε να του δώσω το όπλο του. Όταν έφευγε, μου το παρέδιδε να το φυλάω. Δεν μπορούσα να μην το δώσω. Έστειλα το γιο μου να φωνάξει την Ελευθερία να έρθει στο σπίτι. Του είπα να της πει να έρθει μόνη της, όχι με το Γιαλαμά. Και δεν του είπα να της κρύψει ότι ήταν εκεί ο πατέρας της. Και σε κύριε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα κομμάτι από την μοιραία παρέμβαση του Άκη Πάνου στο ακροατήριο όταν δικαζόταν για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ο Άκης Πάνου βγήκε από το σπίτι και ο Γιαλαμάς είπε στην Ελευθερία να φύγουν. Η Άννα Πάνου έκανε άλλη μια ολέθρια παρέμβαση. Όχι, η Ελευθερία θα μείνει. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε: αν δεν παρεμβαίνατε, θα έφευγαν? Ο Άκης Πάνου ήρθε μέσα και με άκουσε να φωνάζω έξω από το σπίτι μου, αλήτη. Τότε έριξε μία με το πιστόλι στον τοίχο, ψηλά. Ο Γιαλαμάς σηκώθηκε. Ο Άκης πήγε να καθίσει δίπλα στην Ελευθερία με το πιστόλι στο χέρι. Ο Σωτήρης πήγε προς τα έξω και ο Πάνου τον ακολούθησε. Σου είπα να φύγεις, αλήτη. Φύγει, αλήτη, από το σπίτι μου. Ο Πάνου ισχυρίστηκε ότι ο Γιαλαμάς το τους χλέβαζε. Θα έχω και την κόρη σου και τη γυναίκα μου, έλεγε στον Άκη Πάνου. Και ενώ προχωρούσε προς τα έξω, όλο γύριζε πίσω. Σωτήρη, φύγε, του φώναζε η Ελευθερία. Και ενώ ο Γιαλαμάς έφευγε, ο Άκης Πάνου πυροβολούσε στον αέρα. Γύρισε όμως ο Σωτήρης πίσω και ήρθε αντιμέτωπος με τον Πάνου. Η τελευταία σφαίρα τον βρήκε στο πρόσωπο. Είδαμε το Σωτήρη να πέφτει κάτω αιμόφυρτος, κατέληξε η Άννα Πάνου.

Η κατάθεση της ελευθερίας στο δικαστήριο, στην ακροαματική διαδικασία όμως, είχε μια σαφή μεταστροφή, ένα διαφορετικό προσανατολισμό, βλέποντας τον πατέρα της να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορούμενου με σίγουρα τα ισόβια. Πλέον ήταν φανερή η πρόθεσή της να δώσει ορισμένα ελαφρυντικά στον πατέρα της, μη στηρίζοντας την περίπτωση Φόνεκ προμελέτης. Ο Σωτήρης δεν τον προκάλεσε. Ήταν ευγενικός. Αλλά όταν ο πατέρας μου είδε πως και οι δύο ήμασταν αποφασισμένοι να μείνουμε μαζί και ότι δεν θα γινόταν το δικό του, εξαγριώθηκε. Στην οικογένεια ήταν αυταρχικός. Ίσως πήρε την απόφαση την τελευταία στιγμή, την ώρα που σήκωσε το οπλισμένο χέρι του πιο ψηλά από πριν, που πυροβολούσε προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν το έκανε θελημένα ή όχι. Πάντως δεν το είχε προμελετήσει. Ήρθε στην Ξάνθη για άλλους λόγους. Ήρθε, όπως έμαθα εκ των υστέρων, για να ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα με τη μητέρα μου. Η ελευθερία δεν είχε ξαναδεί ποτέ άλλοτε τον πατέρα της έτσι. Ήταν εκτός σε αυτού, αλλά σε ένα ήταν κατηγορηματική. Αν ο Άκης Πάνου είχε προσχεδιάσει το Φόνο, θα το έκανε από την πρώτη στιγμή που πήρε το όπλο στο χέρι του. Κυρίες και κύριοι, η απόφαση του δικαστηρίου, και ενώ όλοι περίμεναν ότι πιθανότατα η έδρα να δώσει κάποια ελαφρυντικά στον Άκη Πάνου, ήταν ισοβίως καταδικαστική για αυτόν. Καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, που κατά την πλειοψηφία των δικαστών τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για το όπλο με το οποίο πυροβόλησε το Σωτήρη Γιαλαμά, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ισόβια. Ούτε καν αυτό του προτέρου αντιμουβίου, που ήθιστε να αναγνωρίζετε και στους πιο επικίνδυνους κακούργους. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δίκης, τον Απρίλιο του 1999, αποφασίστηκε πεντάμινη αναστολή της ποινής του Άκη Πάνου για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο Άκης Πάνου είχε προσβληθεί από καρκίνο στο πάγκρεας. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Ήταν αδύνατον. Πέθανε φρουρούμενος σε ηλικία 68 ετών στις 7 Απριλίου του 2000 στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο στα Ηλίσια. Ο θάνατός του έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, μέσα από ένα βίντεο του 2000, το οποίο θα το ακούσετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξετυλίγεται όλη η ζωή του μουσικοσυνθέτη. Στο βίντεο αυτό

0: νέα ταλέντα. Πρώτα με την κιθάρα και έπειτα με το μπουζούκι του γύριζε στα ταβερνάκια μαζί με το Γιάννη Σταματίου, το θρυλικό σπόρο. Η πρώτη του εμφάνιση είναι στο μαγαζί του Στέλιου Περπινιάδη. Διαισθανόταν το τέλος, του είπαν οι γιατροί, αλλά πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή για να καταφέρει να ζήσει.
1: Έλεγε ότι εγώ τον Χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Ακραίος. Όπως τότε, το 1958, όταν μετά την πρώτη του επιτυχία με το τραγούδι «Το παιδί μου απόψε θέλει», αποφάσισε να εγκαταλείψει το πάλκο, καταγγέλλοντας τα κυκλώματα της νύχτας και τις τραγουδίστριες που, όπως έλεγε, έδειχναν τα πόδια τους. Μέσα σε 11 χρόνια εμφανίστηκε στην Αθήνα μόνο 2 φορές.
2: Θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα τραγούδια του όλοι μας, με μεγάλη μας χαρά, αλλά και με μεγάλη μας λύπη που μας έφυγε πικραμένος και έφυγε και νέος και άφησε πίσω του 5 παιδιά. Γεια σου μεγάλε, καλώς ταξιδί.
0: Το Ευγενίδιο Θεραπευτήριο έμελε να είναι ο τελευταίος σταθμός της μεγάλης πορείας του γνωστού μουσικοσυνθέτη.
3: Απεβίωσε ο γνωστός μας Άκης Πάνου, ο οποίος από πολύ καιρό υποφέρει από ανήκει στο βλάβη της υγείας του.
0: Τους τελευταίους 2 μήνες ο Άκης Πάνου νοσηλευόταν σε δωμάτιο του 5ου ορόφου εδώ στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο. Όπως λένε οι γιατροί, παρότι ο ίδιος διαισθανόταν το τέλος, έδινε μάχη με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει για να κρατηθεί στη ζωή.
3: Περίπου διαισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
0: Δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει τραγούδια. Ακόμα και στη φυλακή, στα δωμάτια των νοσοκομείων, έγραφε στίχους.
4: Μην επίκρασες την καρδιά και σε πληγώνεις. Ας σκοτώνεις το κορμί μου και το νου. Σκότωσέ με, αλλά μη με ταπεινώνεις. Μη με ρίχνεις μπρος στα μάτια του αλουνού. Αυτός είναι ο Άκης Πάνου.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 60 άρχισε η πιο δημιουργική φάση της καριέρας του. Ο Άκης Πάνου συνεχίζει την παράδοση του Τσιτσάνη και του Βαμβακάρη. Τους στίχους και τη μουσική του ερμηνεύουν οι σημαντικότεροι λαϊκοί μας βάρδοι.
5: Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι είπαμε τραγούδια του Άκη Πάνου. Ήταν ένας ωραίος φίλος. Το εύχομαι καλό ταξίδι.
6: Μιλώντας μαζί του, όταν τελείωνε η συζήτηση, είχες να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Ήτανε φιλόσοφος. Και τα τραγούδια του κρύβουν μια μικρή δόση φιλοσοφίας μέσα.
0: Για τα τραγούδια και τους στίχους του Άκη Πάνου μίλησε και ο Γιώργος Δαλάρας. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος, αυθεντικός λαϊκός συνθέτης. Ο θάνατός του είναι μεγάλη και ουσιαστική απώλεια για τη λαϊκή μουσική. Η πρωτότοκη κόρη του Ελευθερία έγινε η μούσα του. Μέχρι τη μοιραία στιγμή που, τυφλωμένος από εγωισμό, σκοτώνει το φίλο της, Σωτήρη Γιαλαμά. Αυτοκαταστροφικό, τον είπαν κάποιοι. Ο ίδιος είχε μιλήσει για το δικό του κώδικα τιμής. Τώρα σιωπή. Ίσως μέσα από τους στίχους των τραγουδιών που έγραφε στη φυλακή να δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για αυτά που τον πλήγωσαν και τον καταδίκασαν σε απόλυτη μοναξιά.
7: Η κηδεία του Άκη Πάνου θα γίνει την Τρίτη από το νεκροταφείο Καλυθέας.
3: Μία σε αφασία, μία συνέρχονταν, μία πονούσε, ήταν σε άσχημη. Περίπου διαισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
1: Ο Άκης Πάνου αποτελεί μία ξεχωριστή φυσιογνωμία του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ο Άκης Πάνου κατατάσσεται στην μεγάλη κατηγορία του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Ζαμπέτα.
8: Συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές που έκαναν τα τραγούδια του επιτυχίες. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Σταμάτης Κόκοτας, η Βίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα, η Δήμητρα Γαλάνη, η Πόλη Πάνου, ο Μανώλης Μητσιάς και τόσοι άλλοι.
9: Μια ανάμνηση που μου έχει μείνει είναι ότι ο Άκης ήταν... Δεν μπορούσες ποτέ να αργήσεις ένα δευτερόλεπτο από το ραντεβού που είχες. Ήταν πάρα πολύ σωστό στο ραντεβού του. Έλεγε 10 η ώρα, 10 η ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Ούτε ένα λεπτό πιο νωρίς, ούτε ένα λεπτό πιο αργά. Ακριβώς πρέπει να είσαι εκεί. Εγκλέζεσαι στο ραντεβού του, που λέμε. Ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Κρίμα. Ας το συγχωρήσει ο Θεός. Και τι να πω παραπάνω.
7: Η αίσθηση που έχω είναι περισσότερο η αίσθηση της λύτρωσης της ψυχής του Ακυπάνου και λιγότερο του πόνου, της απώλειας του προσώπου.
2: Τον είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο που ενωσιλεύεται στο Αγίου Αναργύρους και μου είπε το εξής, δηλαδή μου έκανε εξομολόγηση, εξομολογήθηκε και μου λέει «Πολύ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ότι θα φύγω, παλεύω τον καρκίνο, αλλά έκανα κάτι που δεν θα έπρεπε ίσως να το κάνω, ήταν μια κακιά στιγμή. Που ήταν η στιγμή το κακό έγινε, δεν το κατάλαβα. Πάρα πολύ πικραμένος, πάρα πολύ μετανιωμένος. Θα φύγω», μου λέει, «στενοχωρημένος. Και ειλικρινά αυτό με λυπεί και εμένα».
8: Ο Γιώργος Νταλάρας, ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών του Άκη Πάνου, τον αποχαιρέτησε σήμερα με μια λυπτή γραπτή δήλωση. Ο Άκης Πάνου σημάδεψε με τα τραγούδια και τους στίχους του μια ολόκληρη εποχή. Ήταν ένας πραγματικά σπουδαίος, αυθεντικός λαϊκός συνθέτης. Ο θάνατός του είναι μεγάλη και ουσιαστική απώλεια για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Στενός φίλος του Άκη Πάνου ήταν ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που του συμπαραστάθηκε στις δύσκολες ώρες των τελευταίων χρόνων. Ας δούμε πώς περιγράφει τη σχέση του με τον συνθέτη στην εκπομπή του Μέγκα Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από μερικούς μήνες.
10: Αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων και δεμένος με αυτή τη φιλία. Ήταν αυτονόητο ότι όταν συνέβη το κακό, διότι περί κακού επρόκειτο, δεν θα πω τα κλασικά ή κακιά ώρα κτλ. Αλλά αυτό ήταν ένα κακό. Ήταν κάτι που εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι δεν προσχεδίασε ο Άκης Πάνου. Δεν είναι δολοφόνος, δεν υπήρξε δόλος σε αυτό το φόνο. Υπήρξε φόνος.
8: Το 1997 ο Άκης Πάνου συνεργάζεται με τον Μιχάλη Μενιδιάτη και γίνεται τακτικός θαμώνας της Φαντασίας, όπου τότε εμφανίζονταν οι αγαπημένοι του φίλοι Δούκησα.
5: Ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, με χρώμα δικό του, ο στίχος και η μελωδία δική του. Είπαμε όλοι οι καλλιτέχνες, είπαμε τραγούδια δικά του. Κάναμε πάρα πολλές επιτυχίες. Ήταν καλός οικογενειάρχης, ωραίος συντητής.
11: Όταν είχα πάει στο Τζάνιο, θυμάμαι ότι μου έλεγε, «Βρε Δούκησα, ξέρεις», μου λέει, «τι θα με φάει». Ότι την πρώτη φορά που ήρθαμε στα χέρια, με το θύμα ας πούμε, πέταξα τον πιστόλι στον καναπέ για να αποφύγω την κακιά ώρα. Και δεν το πήρανε η γυναίκα μου και η κόρη μου να το εξαφανίσουν. Τα αφήσανε εκεί σαν να μου λέγανε πάρ' το και σκότωσέ τον.
4: Τελευταία με κάλεσε στο δωμάτιό του και μου λέει, «Έχω ένα τραγούδι γραμμένο έτσι για σένα». Και ήταν το Φαρμάκι. Ήταν έτσι ένα τραγούδι με μια πικρία που έβγαζε μέσα ο Άκης, το τραγούδι αυτό.
8: Πώς ήταν
4: για τον κόσμο. Το Φαρμάκι όλου του κόσμου. Το Φαρμάκι όλου του κόσμου κάποια μέρα ξεχυλίζει, έλεγε το κομμάτι.
8: Η κηδεία του Άκη Πάνου, που έφυγε σε ηλικία 67 ετών, θα γίνει την προσεχή Τρίτη το απόγευμα στην Καλλιθέα. Και πολλοί φίλοι ίσως τον αποχαιρετήσουν με τα ξέχαστα τραγούδια του και με τους στίχους με τους οποίους ο ίδιος είχε προφητικά τραγουδήσει το τέλος της ζωής του.

0: Αιγίδα.
1: Του εύχομαι καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, φίλε. Πολύ γρήγορα θα τα πούμε, φίλε. Καλό ταξίδι.
2: Για τον Άκη ήταν λύτρωση ο θάνατος. Θα πω αυτό που το άρεσε πάντα. Μην επίκρα στην καρδιά μου και μη βγαίνεις. Μη μικραίνεις και των άλλων τις καρδιές.

0: Η καρδιά που δεν συμβιβάστηκε ποτέ σταμάτησε να χτυπά στις 3 το πρωί στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο, εκεί που μεταφέρθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από το σπίτι της αδελφής του. Οι τελευταίες ώρες για τον Άκη Πάνου δύσκολες, βασανιστικές. Η λίμωξη του αναπνευστικού από την οποία προσβλήθηκε του έκοβε την ανάσα. Ακόμη και τότε όμως ούτε για μια στιγμή δεν λύγησε, δεν φοβήθηκε.
1: Αισθάνονταν, αλλά ποτέ κανένας που είναι πράγματι άρρωστος ή έχει τέτοιο πρόβλημα, εύκολα δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει.
2: Τη μοίρα το θέλησε τις τελευταίες μέρες της ζωής του Άκης Πάνου να τις περάσει στους 4 τοίχους ενός θαλάμου νοσηλείας. Ήξερε ότι το τέλος πλησίαζε, όμως δεν το φοβόταν. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος του που ήταν μαζί του μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Άκης Πάνου κοιτούσε με θάρρος το Χάρο στα μάτια και τον προκαλούσε.
3: Έλεγε ότι εγώ τον Χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή.
4: Εγώ θα το ευχηθώ. Καλό το ταξίδι, ελαφρύ να το χώμα δεν το σκεπάζει και θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα τραγούδια του.

0: σχετιζόταν η ζωή του. Στο ρεπορτάζ που έτοιμασε η Φωτεινή Νάσου, μας παρουσιάζει τους στίχους από το τελευταίο τραγούδι του Άκη Πάνου που έγραψε κρατούμενος στις φυλακές Κομωτινής.
1: Έγραφε στίχους στο κελί. Τραγούδια σαν αυτό που σύντομα θα μελοποιηθούν. Το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Άκης Πάνους στις φυλακές Κομωτινής μας διαβάζει ο στενός του συνεργάτης Τέλειος Ελληνιάδης.
2: Ψάχνω να βρω που είμαι εγώ σε αυτά που λένε για μένα και δεν με βρίσκω πουθενά, όλα στημένα, ταπεινά, φτηνά και αρρωστημένα. Ψάχνω να βρω αν έχω πει αυτά που λένε πως είπα. Και αυτό που βρίσκω τελικά είναι βρωμιά με την οκά και κόσμος δίχως τσίπα. Ρίξτε με μάγκες φυλακή, ελεύθερος να νιώσω, από την έξω φυλακή για πάντα να γλιτώσω.
1: Η στίχη του είναι η πεμπτουσία της ζωής του Άκη Πάνου. Της ζωής όπως αυτός την έβλεπε. Συμβούλευε τα παιδιά του συχνά.
3: Στην οργή του έγινε φωνιάς και ποτέ δολοφόνος. Δεν είχε δόλο. Φωνιάς, ναι, αλλά όχι δολοφόνος. Τι να πω, ότι το 80% του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σήμερα.
1: Ασυμβίβαστος και κεντρικός, ο Άκης Πάνου με τη θυμοσοφική στάση του πίστευε ότι η ζωή είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία και δήλωνε πως με τα τραγούδια του δεν είχε το δικαίωμα ούτε τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο.
4: Δεν είμαι εντάξει σε αυτά που κάνει. Δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι εντάξει. Έχω κάνει λάθη. Δεν πρέπει να τα αναγνωρίσω. Δεν πρέπει εκείνη την ώρα να τιμωρήσω τον εαυτό μου να μην κάνει λάθη.
5: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο Άκης Πάνου και το λαϊκό τραγούδι έχει έναν άνθρωπο λιγότερο να το στηρίξει.
1: Ησύχασε η αγριεμένη ψυχή του. Παρότι ο Άκης Πάνου δεν φοβήθηκε το θάνατο ποτέ, δεν τον έβλεπε σαν ένα μεγάλο εχθρό του. Τον είχε εξορκίσει κι αυτόν.
6: Έλεγε ότι εγώ τον χάρο θα τον αντιμετωπίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν τον φοβάμαι. Και έχει βρει ένα δύσκολο αντίπαλο.
1: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι γυναίκες γκόμενες του πάλκου», έλεγε ο Άκης Πάνου. «Εγώ δέχθηκα τις γυναίκες εκείνες που στο πάλκο ήταν με τον τρόπο τους και τη συμπεριφορά τους ένας ακόμη άντρας».
7: Θα ήθελα να το αφιερώσω ένα ρεφρέν από αυτά που έχω πει εγώ. «Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ».
1: Με την εξωστρέφειά του αφόπιζε τους πάντες. «Αυτός είμαι και οποιανού του αρέσω», έλεγε.
4: «Και όταν είσαι εξωστρεφής, πρέπει να προσέχεις τι κάνεις. Γιατί ό,τι και να κάνεις θα βγει προς τα έξω».
8: Αν ψάξει κανείς τα τραγούδια του, θα δει ότι ό,τι έγραψε, έτσι έζησε ο Άκης Πάνου.
0: Ο Άκης Πάνου συνολικά έχω γράψει 193 τραγούδια και αγαπημένος του ερμηνευτής ήταν ο Στέλιος Καζαντζής.

Για τον Άκη Πάνου, έναν αυθεντικό λαϊκό δημιουργό που ύμνησε τον έρωτα και τη ζωή με τις ομορφιές και τις πίκρες της, σήμανε η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού.

0: δίνει στα μάτια μου στα πάντα και πορεύομαι σε κοσουλιό. Έχω πάρει τη στράτα δική μου. Μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί να είναι άλλη στράτα. Να είναι ένα μονοπάτι που πάει στον κάμπο που χτίζω το σπίτι μου τώρα.
1: Γνήσιος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός, άγγιξε με τα τραγούδια του τις καρδιές του μεγάλου κοινού. Χαρακτήριζε τον εαυτό του ρεμπέτη 100% και όπως έλεγε, έγραφε τραγούδια κυρίως για να εκφράσει τις αλήθειες του και για να κάνει διάλογο με τον ίδιο του τον εαυτό, όπως οι παλιοί ρεμπέτες.
0: Όποτε εξασφάλισα τη ζωή μου που λέμε, με την έννοια που δίνουμε σήμερα σε αυτό που λέμε εξασφάλιση, οικονομικά δηλαδή, όποτε καλύφθηκα και υπερκαλύφθηκα, τα πέταξα γιατί θέλω να είμαι ζωντανός, δεν θέλω να πεθάνω. Όσοι μαζεύουν λεφτά πεθαίνουν.
1: Γεννημένος στις Τζιζιφιές τον Δεκέμβριο του 1933, μιήθηκε στη μουσική από τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ευάγγελο. Και σε ηλικία 9 ετών έπεσε μαντολίνο.
0: Στο Πάλκο ανέβηκα το 1946, στη φρεγάτα του Λάσκου.
2: Ετών?
0: 13.
2: Μόλις 13 ετών.
0: Άνωση. Από το 1942, δηλαδή 4 χρόνια πριν, είχα μείνει στο πεζοδρόμιο με το όργανο στο χέρι.
1: Ο πρόωρος θάνατος του αδελφού του τον σημάδεψε ανεξίτηλα.
0: Την μέρα που σκοτώθηκε, χάθηκα. Αυτή ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Και η καλύτερη ήταν όταν γεννήθηκε η κόρη μου, την πρώτη, η Ελευθερία.

0: Στα 17 του Άκης Πάνο φεύγει από το σπίτι του για να γίνει ανεξάρτητος.
1: Ήμουν εθελοντής αλήτης, εγώ δικοπάνησα από την οικογένεια, ας πούμε. Μεγάλωσα σαν παιδί, ας πούμε, μεγάλωσα μέσα στη Βασιλική Φρουρά, όπου ήταν ο πατέρας μου το 1941 διαχειριστής. Και μεγάλωσα μέσα σε ένα χώρο, ας πούμε, ξέρω, τι που θα μπορούσα να τη βγάλω ζάχαρη, που λέμε. Εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Τον εγκατέλειψες.
1: Όχι, δεν μ' άρεσε. Ήθελα να μετρηθώ μόνος μου.
0: Έως το 1958 περιπλανιέται στην επαρχία με διάφορα συγκροτήματα, παίζοντας κιθάρα και μπουζούκι. Ένα χρόνο πριν έγραψε το πρώτο του τραγούδι, με τίτλο «Το παιδί μου απόψε πίνει», που ερμήνευσε η Κέτι Γκρέι. Σε ηλικία 25 ετών εγκατέλειψε το πάλκο και ασχολήθηκε με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Εξελίχθηκε σε εξαιρετικό τεχνίτη μπουζουκιών και μπαγλαμάδων, ενώ συγχρόνως έφτιαχνε και φιγούρες που στόλιζαν τα μπουζούκια.
3: Δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού.
0: Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το ρολόι Κομπολόι, που ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μυθικότσης. Από τότε έγινε περιζήτητος. Τα περισσότερα τραγούδια του έγιναν μεγάλες επιτυχίες, με σπουδαίους ερμηνευτές, όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, η Βίκη Μοσχολιού, η Πόλη Πάνου, η Κέτι Γκρέι, η Μαρινέλα, η Γιώτα Λίδια, η Δούκησα, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς και η Δήμητρα Γαλάνη. Όμως ο πιο αγαπημένος του τραγουδιστής υπήρξε ο Στέλιος Καζατζίδης.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εάν ο Καζατζίδης είναι για μένα ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που βγαίνει σε αυτή τη χώρα, είναι γιατί μετά από αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει, εξακολουθεί και είναι μαθητής. Σε μένα τουλάχιστον, γιατί αυτό το αναγνωρίζω. Ότι ο συνεπέστερος μαθητής, μπορεί να φαίνεται αυτό περίεργο που λέω, ο συνεπέστερος μαθητής για ένα δημιουργό είναι ο Στέλιος ο Καζατζίδης.

Μάκης Πάνου είχε παντρευτεί δύο φορές. Με την πρώτη του σύζυγο, την Δήμητρα, διατήρησε άριστες σχέσεις έως το τέλος του. Το 1991 έγινε ο δεύτερος γάμος του με την Άννα, που ήταν η μητέρα των τεσσάρων παιδιών του.

από αυτά που έχω πει εγώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν τα έχω πια ψηφίσει.

0: του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν τα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Καλό σου ταξίδι, Άκη Πάνου.
1: Με τον τρόπο αυτό αποχαιρέτησε τον Άκη Πάνου η δίκη μου σχολείου σήμερα το μεσημέρι. Η δημοφιλής τραγουδίστρια διάλεξε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του λαϊκού μουσουργού για να κατεβοδώσει τον άνθρωπο που της χάρισε μερικές από τις αξέχαστες επιτυχίες της.

0: πρέπει να τον σκεπτόμαστε και να τον θυμόμαστε σαν τον μεγάλο δημιουργό που μας άφησε πίσω του ένα μεγάλο έργο.
1: Ο Άκης Πάνου έφυγε χθες το μεσημέρι σε ηλικία 67 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατη ασθένεια. Είχε καταδικαστεί για το φόνο του αγαπημένου της κόρης του Ελευθερίας, Σωτήρη Γιαλαμά, τον Αύγουστο του 97 στην Ξάνθη. Και από τότε μπαινόβγαινε αδύναμος και ταλαιπωρημένος στα νοσοκομεία.

0: Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνονταν συνεχώς. Έχανε διαρκώς κιλά και υπέφερε από έντονους πόνους. Τελικά έχασε τη μάχη στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο δίμηνο.
1: Είπα πάρα πολλά τραγούδια από το εκεί πάνω, έκανα πάρα πολλές επιτυχίες. Ήταν ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, με χρώμα δικό του, ο στίχος και η μελωδία δική του.
0: Στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται πληροφορήθηκε την είδηση του θανάτου του η Ελένη Βιτάλη και αμέσως έσπευσε να αφιερώσει το πρόγραμμά της στο μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη που κοντά του έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.
2: Οφείλω στον εαυτό μου και μόνο σε αυτό το απόψινο πρόγραμμα ανεξάρτητα το ρεπερτόριο δεν έχει να κάνει αυτό να το αφιερώσω όλο. Ναι. Στο ελληνικό τραγούδι που είναι μεγάλο κομμάτι του, εντάξει, ίσως και μεγαλύτερο, πέθανε σήμερα. Στον εαυτό μου. Ευχαριστώ.
0: Προς τιμήν του Ακυπάνου, η Ελένη Βιτάλη ερμήνευσε μια μεγάλη του επιτυχία.

0: και ο Άκης Πάνο ήταν ένας ποιητής λαϊκός και έφτιαχνε τα τραγούδια του, έβαζε εμπνευσμένες μελωδίες στα τραγούδια του.
1: Συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους λαϊκούς ερμηνευτές που έκαναν τα τραγούδια του επιτυχίες. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Σταμάτης Κόκοτας, η Δίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα, η Δήμητρα Γαλάνη, η Πόλη Πάνου, ο Μανώλης Μητσιάς και τόσοι άλλοι.
2: Ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος συνθέτης, πολύ τεράστιος. Η απουσία του από το λαϊκό τραγούδι είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, μπορεί να πω.
1: Εδώ στο Χαϊδάρι, στον χώρο που βλέπετε να υπάρχει τώρα μία μπουλντόζα, πριν από 50 χρόνια περίπου, υπήρχε ένα γνωστό λαϊκό κέντρο, ο Στελάκης. Στο κέντρο αυτό λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 50, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ένας νεαρός τότε μουσικός, ο Άκης Πάνου. Το κέντρο αυτό κατεδαφίστηκε πριν από λίγες ημέρες, για να ανεγερθεί στη θέση του μία πολυκατοικία.
3: Ξέρω πως θα πήγεις μακριά μου.
1: Δίπλα του στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ο συνθέτης Κώστας Παπαδόπουλος, που σήμερα κατεβόδωσε το φίλο του με τη μελωδία ενός πολύ γνωστού τραγουδιού που είχε ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης, «Η ζωή μου όλη».

0: Η κηδεία του Ακυπάνου θα γίνει το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης στο νεκροταφείο Καλυθέας.
1: Κάναμε πρόβες και γράψαμε μετά. Καλός άνθρωπος ήταν, καλό παιδί.
2: Δεν μπορεί να τελειώσει η ζωή. Τούτο δω το πρωί, σημερώνει γιορτή.
3: Καινούργια τραγούδια με τον Σταμάτη Κόκοτα σχεδίαζε και ονειρευόταν ο Άκης Πάνου. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να τα πραγματοποιήσει.
1: Με αγαπούσε πάρα πολύ και τώρα πριν φύγει για το μεγάλο ταξίδι θα κάνουμε οπωσδήποτε μια δουλειά μαζί, έλεγε Σταμάτη.

Δεν είμαι εγώ Θεός για να συγχωρήσω. Ο άνθρωπος λυτρώνεται ή καταδικάζεται από τη συνείδησή του. Συγχώρεση μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει, είχε πει κάποτε ο Άκης Πάνου. Και αυτή τη λύτρωση του την προσέφερε ο Θεός χθες το μεσημέρι όταν έκλεισε τα μάτια του.

Φιλόσοφος, ιδιόρυθμος, απόλυτος και άκαμπτος στις προσωπικές του αρχές. Άνθρωπος από άλλη εποχή. Όταν σου μιλούσε, σε κοιτούσε ίσια στα μάτια. Και αυτό που σου έλεγε, σε έκανε πάντα να σκεφτείς. Με τα λόγια σε χάιδευε ή σε τρόμαζε. Συνήθως το δεύτερο, γιατί δεν μπορούσε να πει ψέματα. Γι' αυτό και ήταν ο τελευταίος μάγκας, λένε τώρα οι άνθρωποι που τον γνώρισαν.

ήταν φιλόσοφος άνθρωπος. Φιλόσοφος ήταν, φιλόσοφος από τους ωραίους φιλόσοφους, και ήταν και επαναστάτης απάνω στο δίκαιο του.

0: Ο επαναστάτης όμως έκρυβε μέσα του και μια ευαίσθητη καρδιά. Μοναχικός, όπως ήταν ελάχιστες φορές, εκμυστηρευόταν το παράπονό του, τον καημό του. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης θυμάται μια ιστορία από τα παλιά.
1: Πήγαμε στο σπίτι του, καθίσαμε με καφεδάκι. Τώρα είναι η κιθάρα του, τους στίχους που είχε γράψει. Μου είπε πολλά τραγούδια που είχε γράψει. Και τον είδα έτσι, τον πήρε ένα παράπονο και έκλαψε.

0: δεν έπρεπε να φύγει ο Άκης. Ήταν πολύ νωρίς για αυτό να φύγει.
1: Οδός Αγίων Πάντων 85 στην Καλλιθέα. Εδώ ο Άκης Πάνου είσαι τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ζωής του, τα οποία θα λέγει κανείς ότι αποτύπωσε μέσα στους στίχους του. Το τραγούδι «Εφτάνω μας ένα δωμά» αναφέρεται σε εκείνα τα χρόνια, στον ίδιο και την οικογένειά του.
2: Εφτάνω μα δυστυχισμέ σε ένα δωμά φυλακισμέ.
3: Όλα δηλαδή από την κατασκευή των οργάνων μέχρι και την τελευταία στιγμή που έβγαινε ο δίσκος ήταν όλα πράγματα δικά του.
4: Ερχόταν ας πούμε με τον πατέρα μου στο σπίτι και κάνανε πρόβες στα τραγούδια. Ήμουν πολύ πιτσιρίκος τότε.

0: Η τελευταία καλλιτεχνική εμφάνιση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη έγινε εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα 9-8 πριν από 4 χρόνια. Ήταν η τελευταία πράξη μιας λαμπρής καριέρας.
1: Αλλάζοντας θέμα, θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στα πολιτικά σε λίγο ξανά. Θα πάμε τώρα στο στερνό αντίο με πόνο βαθύ και υπό τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών του που πάνε το απόγευμα στον Άκη Πάνου, στενοί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί λαϊκοί καλλιτέχνες. Με δάκρυα αποχαιρέτησαν το μεγάλο μουσικό συνθέτη, η σύζυγος του Άννα και βέβαια η κόρη του, η Ελευθερία.

0: Ήταν η πιο μεγάλη ώρα. Τα δάκρυα και οι μελωδίες έσμιξαν με το δυνατό χειροκρότημα. Όλα για τον Άκη Πάνου, τον τελευταίο μάγκα. Το μοναχικό και ασυμβίβαστο δημιουργό που στα 66 του χρόνια έσβησε. Σαν ένα τσιγάρο που τέλειωσε και έμεινε μόνο η γόπα κέρασμα στο χάρο.
1: Καλό ταξίδι, φίλε!

0: μάγκα! Θα έρθω σύντομα, ρε μάγκα!
1: Η αδερφή του Μίνα, ο ξάδελφός του Σταύρος, αλλά και η πρώτη του γυναίκα η Δήμητρα ήταν οι άνθρωποι που του έκλεισαν τα μάτια. Εκείνοι που τον στήριξαν στις δύσκολες, στις τελευταίες ώρες που προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να κρατηθεί στη ζωή. Και από την άλλη πλευρά, το δεύτερο κομμάτι της ζωής του. Η κόρη του Ελευθερία, οι δύο γη του και η σύζυγός του Άννα. Ο καθένας τους είχε στο δικό του θολωμένο μυαλό τις προσωπικές του αναμνήσεις από τον πατέρα, τον σύζυγο, τον αδελφό Ακυπάνου.

0: περάσεις εσύ.
1: Κάτι ο πολιτισμός μας έχασε ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο, που ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη.
2: Δεν ήταν ποτέ δολοφόνος Άκης, ήταν μια ψυχούλα ο Άκης.
3: Τι να πω, μπορώ.
4: Πώς γνωριστήκατε με τον Άκη Πάνο τότε?
3: Δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω.

0: Και εγώ στα πρώτα μου βήματα έχω τραγουδίσει τραγούδια του Άκη του Πάνου. Εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύσει, να τον λυτρώσει αυτή τη στιγμή. Και καλό ταξίδι.
1: Ποιο στίχο σα έχει στο μυαλό?
0: Η ζωή μου όλη.
2: Και μόνο με αυτά τα τραγούδια. Σήμερα έπρεπε όλοι οι νέοι τραγουδιστές να είναι στον Άκη τον Πάνου. Και ξέρετε ότι έπρεπε να είναι όλοι αυτοί εδώ απόψε. Γιατί με τα τραγούδια των παλιών ακόμα ζουν και παίρνουν μεροκάματο.
3: Παλαμάκια!
4: Μπράβο!
5: Η Ελευθερία Πάνου με τη μητέρα της, οι δύο άνθρωποι που συνδέθηκαν με την πιο τραγική περίοδο της ζωής του Άκη Πάνου, στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη. Πίσω από τα μαύρα γυαλιά έκρυβαν τα συναισθήματά τους. Μιλούσαν μόνο όταν κάποιος από τους φίλους του Άκη Πάνου πλησίαζε διακριτικά για να τη συλληπιθεί.
6: Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος. Αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος, νομίζω.
7: Θα το θυμόμαστε τον Άκη Πάνου, γιατί είχε μια μεγάλη καρδιά. Ήταν φιλότιμος, φιλόξενος,

0: Όταν θα πω γιατί είμαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Συγκινημένη, φάντασα. Έφυγε ένας μεγάλος δημιουργός και πάνω απ' όλα έφυγε επικραμμένος. Δεν έπρεπε να έχει τέτοιο τέλος. Όμως, κατά τη γνώμη μου, ησύχασε. Το εύχομαι να είναι καλοτάξιτος και ελαφρύνω το χώμα να το σκεπάζει. Και τα τραγούδια του θα μείνουν αθάνατα, τα ουράνια πολλές γενναίες.
1: Ήταν ένας Έλληνας, καθαρός Έλληνας, ένα αρσενικό σπάνιο. Γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει και πολλούς φίλους ο Άκης.
2: Εύχομαι καλό ταξίδι και έπρεπε να έχει ένα καλύτερο τέλος.

0: Είναι πραγματικά εκπληκτική η ομοιότητα που έχει η Ελευθέρια Πάνου με τον πατέρα.
1: Πήγα να δώσουν στον Άκη Πάνου και δεκάδες απλοί άνθρωποι που τον είχαν γνωρίσει και τον είχαν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του. Κάποιοι φίλοι του μάλιστα είχαν τυπώσει και κάποιες από τις τελευταίες σκέψεις του. Ο καλλιτέχνης, έγραφε ο Άκης Πάνου, είναι ανάμεσα στα θεία και στα ανθρώπινα και δεν χωράει πουθενά. Η θεία φώτιση εμποδίζει να γίνει ένα με τους ανθρώπους. Και η υλική κατασκευή του εμποδίζει να γίνει ένα με τους θεούς.
2: Η ζωή μου
1: όλη... 200 και πλέον επιτυχίες, αρκετές από τις οποίες γράφτηκαν με δάκρυα, τύψεις και καημούς στο σκοτεινό κελί της φυλακής, θα μείνουν για να θυμίζουν τον άνθρωπο που η μοίρα θέλησε να φύγει καταδικασμένος για μια δολοφονία, αλλά και χτυπημένος βαριά από την επάρατη νόσο.

0: γραφείο της Καλυθέας. Η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που ο τραγουδιστής Πόλης Κερμανίδης λιποθύμησε.
1: Με ένα τραγούδι, «Η ζωή μου όλη», που είχε ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζατζίδης και αγάπησε όσο λίγα ο Άκης Πάνου, αποχαιρέτησαν το απόγευμα το λαϊκό μουσουργό, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του. Ο πόνος μεγάλος για την τελευταία σύντροφο της ζωής του Άννα, την κόρη του Ελευθερία και για τα δυο του παιδιά.

0: Οι μελωδίες του ακορντεόν πάνω από τον τάφο κάνουν τα μάτια να δακρύσουν. Η πολυαγαπημένη κόρη του Ελευθερία, η μούσα του όπως την αποκαλούσε, κάθεται λίγο πιο πίσω. Ο φίλος του τραγουδιστή, Πόλης Καρμανίδης, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μιλά στον Ακυπάνου σαν να τον έχει μπροστά του.
1: Ρεμπάκια!
2: Γιάννη!
1: Θα έρθω σύντομα, Ρεμπάκια! Να δεις ότι θα
0: έρθω! Φίλοι και θαυμαστές του Ακυπάνου τον αποχαιρέτησαν με λουλούδια και τα αγαπημένα του τραγούδια. Χειροκροτήματα και συγκίνηση από νωρίς το απόγευμα στο νεκροταφείο Καλυθέας. Ο κόσμος σήμερα ήταν πάρα πολύ. Οι θαυμαστές του μεγάλου συνθέτη που τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια, μόλις το φέρετρο βγήκε από την εκκλησία.
2: Και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Άκης, το είπα εγώ.
0: Τι ήταν, ε?
2: Το παιδί μου απόψε πίνει τα ποτήρια του και δεν πρέπει να χαλάμε τα χατήρια του.
3: Ο Άκης ήταν ένας άξιος άνθρωπος, ένας συνθετικός κρίκος μεταξύ γενεών, ένας άνθρωπος ποιότητας.
0: Η συγκίνηση μεγάλη στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο νεκροταφείο Καλυθέας, όπου εψάλλει νεκρόσιμος ακολουθία. Ο αδελφός του Ακυπάνου δεν αντέχει και λιποθυμά. Η πρώην γυναίκα του μεγάλου λαϊκού συνθέτη, συγκινημένη, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Έξω από τον Ιερό Ναό, φίλοι του Ακυπάνου μοίραζαν ένα χαρτί με κουβέντες που έχει πει ο μεγάλος μας συνθέτης κατά τη διάρκεια της ζωής του.

0: Πολλοί φίλοι και παλιοί συνεργάτες του Άκη Πάνου ήταν το απόγευμα στο νεκροταφείο Καλυθέας για να αποχαιρετήσουν τον λαϊκό μου πλουγό, που μαζί του δημιούργησαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιού.
1: Ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Έγραψε τόσα τραγούδια, είπαμε όλοι οι καλλιτέχνες έχουν πει τραγούδια δικά του και τα έχουμε για πρίκα. Θα το θυμόμαστε τον Άκη Πάνου, γιατί είχε μια μεγάλη καρδιά, ήταν φιλότιμος, φιλόξενος και αυτά όλα τα

0: τελευταίος των Αμερικανών, όπως τον λέμε και εμείς, ο τελευταίος μάγκας, ο τελευταίος μεγάλος συνθέτης. Εγώ τον λάτρευα και να τον θυμάμαι και θα προσπαθώ να τον μιλούμε και σε ό,τι γράφω. Είναι γεγονός που έφυγε έτσι, δεν το άξιζε τέτοια μεταχείριση και τέτοια ζωή. Ο Έτσι πάνω ήταν ένας μεγάλος και πρέπει να ζήσει όπως το άξιζε.
1: Όλοι δακρυσμένοι είπαν το στερνό αντίο στον Άκη Πάνου, ενθυμούμενοι τις στιγμές που έζησαν μαζί του τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70.
2: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, παιδιά, ότι ο πολιτισμός μας έχασε ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο, ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Τι να πω, δηλαδή, ήταν το κάτι άλλο και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός. Εγώ είχα την τιμή να του πω ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, την πιο μεγάλη ώρα, και η μεγάλη ώρα είναι τώρα.
3: Μας έχει φύγει ένας άνθρωπος με μεγάλη ψυχή. Μια ψυχή τόσο μεγάλη ήταν, που και γι' αυτό έγραψε αυτά τα τραγούδια, τα καλά, τα διαχρονικά.
4: Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο.
5: Ήταν ο φιλόσοφος του λαϊκού τραγουδιού για μένα. Και ατελείωτος στο γράψιμο του τραγουδιού.
6: Η φιλοσοφία του Άκη Πάνου εκφράστηκε 3 χρόνια νωρίτερα από το θάνατό του και πριν το έγκλημα στην Ξάνθη. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Άσο Αθανασίου στην τηλεόραση του Μέγκα το 1997, ο Άκης Πάνου μιλάει προφητικά και για την κόρη του αλλά και για το αξίωμα της ζωής του.
7: Ο Άκης Πάνου, να το θυμίσουμε, ανέβηκε στο πάλκο σε ηλικία 13 ετών. Αν σήμερα ένα από τα 4 παιδιά του έλεγε το ίδιο: «Μπαμπά, πάρε με μαζί σου. Είμαι 13, 14, 15. Τι θα του απαντούσε?
8: Ο πατέρας μου, σου είπα και πάλι, ήταν σε βασιλική φρουρά. Δεν του είπα «μπαμπά, πάρε με μαζί σου».
7: Τι, να τραγουδήσω.
8: Σου λέω, το «μπαμπά, πάρε με μαζί σου» είναι άλλο και το «μπαμπά, θέλω να τραγουδήσω» είναι άλλο. «Μπαμπά, πάρε μαζί σου» δεν μπορούσα να μου πει η κόρη μου, αλλά μπορούσα να μου πει ότι «μπαμπά, εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια». Σε αυτό ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί πριν πάει σχολείο την είχα στείλει στο οδείο. Έτσι, μαθαίνοντας όργανο, τραγουδώντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κόλλησε το ψώνιο ότι πρέπει να γίνει τραγουδίστρια. Εκεί πέρα στη Ξάνθη έχει μπερδευτεί με κάποια παιδιά. Έχουν κάνει συγκροτήματα κατά καιρούς, έχει κάνει εμφανίσεις, έχει πάρει τα πρώτα τσιμπεροκάματα, χωρίς ούτε να την εμποδίσω, ούτε να την βοηθήσω.
7: Τι συμβουλή της έδωσε, Σάκη?
8: Καμία. Απλώς της είπα ότι να προσέχει, ας πούμε, αν την θέλουν σαν ελευθερία να πάει όπου θέλει. Αν την θέλουν σαν κόρη του Άγιου του Πάνου για να το εκμεταλλευτούν, να πάει πουθενά. Τι συμβουλή να σώσω?
7: Σέρνει μια κληρονομιά όμως πίσω της.
8: Δεν ξέρω.
7: Και μια ευθύνη.
8: Έχω πει στα παιδιά μου, όταν μου λένε «μπαμπά, εδώ τι να κάνω», τους λέω «μπορώ να σας πω τι έκανα εγώ, εάν βεβαίως έχω αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Αν δεν το έχω αντιμετωπίσει, τους λέω δεν το αντιμετώπισα ποτέ. Εάν το έχω αντιμετωπίσει, τους λέω το αντιμετώπισα εγώ όταν το είχα με αυτόν τον τρόπο. Έχοντας αυτές τις δυνατότητες, αυτές τις γνώσεις, αυτές τις προϋποθέσεις. Τώρα εσείς την ώρα που αντιμετωπίζεις εσύ αυτό το πρόβλημα, κοίτα ποιες είναι οι δικές σου γνώσεις, ποιες είναι οι δικές σου δυνατότητες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που έχεις και δώσε τη δική σου λύση».

0: Ξεκίνησες, όπως είπες, από το πεζοδρόμιο. 13 ετών ανεβαίνεις στο πάλκο. Ως τα 20 σου χρόνια...
1: Συγγνώμη, πάντα κάτω από τη σκιά των γονιών μου, έτσι.
0: Ναι. Ως τα 20 σου χρόνια πόσα επαγγέλματα έκανες?
1: Πάρα πολλά.
0: Να αναφέρουμε μερικά.
1: Πέρασα από εργοστάσιο που έφτιαχνε βερνίκια, ξέρω εγώ, παπουσιών,
0: ναι.
1: Το Τιμόρ. Και επειδή η επιστάτης, μια κοπέλα, κάτι μου είπε μια μέρα, πήρα μια χούφτα Κασορίνη και απολύθηκα. Συμπέταξα στη Μάπα και έφυγα. Μετά πήγα σε λιθογραφείο, στο Φίνικα. Ήταν το μεγαλύτερο, πριν από την Ασπιώτη Έλκα, ήταν το μεγαλύτερο λιθογραφείο της Ελλάδος. Τύπων μέχρι 100 νομίσματα, ναι, στην κατοχή. Εκεί πέρα βγαίνανε τα τετράδια Φίνιξ, αν τα θυμάσαι.
0: Βεβαίως και τα θυμάμαι. Έγραψα σε αυτά.
1: Εκεί πέρα τυπωνόταν το Ρομάζο, με το εξώφυλλο του Ρομάζο, του περιοδικού Ρομάζο. Εκεί πέρα τύπωνε η Κολυνός. Ήταν μεγάλο λιθογραφείο. Μέσα σε 1,5 χρόνο πέρασα από όλα τα τμήματα του λιθογραφείου. Πήρα το καλαμάρι, επειδή μου ζήτησε κατά κάποιο τρόπο, κατά την κρίση μου, να γίνω ρουφιάνος, ο διευθυντής. Του φουντάρισα το καλαμάρι σε ένα άσπρο που κάμισο που φοράει και απολύθηκα για εκεί.
2: Σε αυτό το σημείο και στην εκπομπή μας με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, επιλέξαμε να σας χαρίσουμε για να ακούσετε ένα μουσικό αφιέρωμα, ένα πολύ καλό μουσικό αφιέρωμα που είχε κάνει η κρατική τηλεόραση το Σάββατο στις 27 Ιανουαρίου του 2018 με τίτλο «Η ζωή μας όλη μέσα από τα τραγούδια του μοναδικού Άκη Πάνου». Τα τραγούδια ερμηνεύονται από όλους τους καλλιτέχνες που τον αγάπησαν.
1: Η ζωή μας σαν τσιγάρο είναι. Το ανάβουμε και κάποια στιγμή σβήνει.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο κλείνουμε και με το δεύτερο αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Άκη Πάνου. Νομίζουμε ότι ο στόχος αυτής της εκπομπής έχει επιτευχθεί κατά την προσωπική μας εκτίμηση. Δώσαμε σε δύο αφιερώματα τη ζωή, τη δράση και το τέλος ενός σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. Η εκπομπή με αυτό το τραγούδι «Μεγάλωσα» έχει αυτό το σκοπό. Το σκοπό να φέρνει στη μνήμη σας τα πιο σπουδαία, τα πιο σημαντικά, τα πιο συναρπαστικά και τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν θα ακούσετε ποτέ άλλα τραγούδια, αλλά θα ακούσετε μόνο τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσαν οι γενιές του 70, του 80 και του 90. Και ίσως είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μάθουν αυτά τα τραγούδια οι γενιές του 2000, του 2010 και του 2020. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πολλοί νέοι ακροατές μας, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν το τραγούδι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, το γνώρισαν μέσα από μια ταινία που παίχτηκε στους κινηματογράφους πριν από λίγους μήνες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της εκπομπής μας έχει επιτευχθεί να κοινωνήσουμε και στους νέους ακροατές μας, αλλά να υπενθυμίσουμε με νοσταλγία στους παλιούς μας ότι κάποτε υπήρξαν δημιουργοί οι οποίοι δεν θα ξαναπεράσουν από το γνήσιο λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Καλή σας νύχτα και καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 1.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου, παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες. Μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά, βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες. Κιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας. Εδώ, ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-710-8000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-00856. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής, Χριστέ

0: ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά, τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή στην δρόση σε λίγο δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι, αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε, 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσαρία Ζεάκης, είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρουμπίνιο, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Χαλκίδα, τα νερά πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι Χαλκίδα, τα νερά πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα Ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλη και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως η τραπεζικός από το Καματερό. Πρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Θα καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Θα γίνεις και πρόεδρος εσύ.

ψάξει, λέει, δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την Ακριβή, από το Βύρωνα. Το έχει το γαλλικό πάντως, Ακριβή μου. Η φίλη μας η Ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουν βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα, παλικάρι μου, είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.

είπαμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εμείς θα το επεδώσουμε. Όλοι, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Καλησπέριζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Το καλησπέριζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα από τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσω μια αγαπημένο στροβάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνά τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
1: Όταν τα χρόνια
0: σου

0: νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε τα νούμερα, τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστρες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας ήδη τώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι. Από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου, Ρομπίνιο, το νου σου, το φίλο, το Σάκη, το Μπουσδούι.

Έτσι που λες εγώ που λιώνω. Χριστέ μου. Έτσι λες εγώ που λιώνω. Που λιώνω. Σαν το γλυκάκι, σαν το γλυκάκι. Λοιπόν, αύριο στις 6 είναι ο αγώνας. Αλέξανδρε, πρέπει ότι βοηθάς πάρα πάρα πολύ την κατάσταση. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον user από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πεις, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο προγράμμα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου για καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου Ρούμπο, ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Να το λέω, είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουνε. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. Είναι έγκαιρα 36 μπλόκα στη μένα. Καλά να κάνουν όντως, έτσι. 36 μπλόκα σε όλο τον στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή τη στιγμή είναι για Αλκοτές από την Τροχέα. Διενεργούν ελέγχους. Καλά κάνουν πραγματικά. Τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου. 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι σαν μπλόκα εννοάω, έτσι. Να μην παρεξηγούμε. Γιατί τα αποχυφούντωση τώρα.

ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρονα, έτσι. Ότι δεν κάνω κατάδα, ούτε και δέχομαι κατάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ουέ και λίμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας στην Ισία. Σία μου, καλησπέρα στον Πειραιά, το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν τα έχω πει πολλές φορές. Είναι άνθρωπος. Δεν θέλω να τσαντίζομαι. Δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα και εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου, σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι, το τρικουάζ. Θα βάλει και ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

λαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρεβεντάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να μην ανησυχώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

59 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα αυτά. Μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σαββατοκυριακό. Δεν είχε και στην Καλυθέα βροχούλες, έτσι. Θανάση μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα. Νικολέτα και Μαρία το 379. Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνη. Θα τα ακούσουμε. Μπορεί να είναι στα Πάτρια Εδάφη. Να ακούσει εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα. Έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει έχει πορεία στην. Στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Αλαλά, να πεις ολαλά, Χριστέ μου. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι τα πηγαίνουνε.

Στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να τον καλησπερίσω. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσα σε όλο το ανακανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνια θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε. Λίγο θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Την Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε.

Νότι Φακιανάκη, γιατί λένε δεν με τον Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο. Δεν τούζω το πάω το εγγλέζικο.

0: νύχτα σκοτάδι.
1: Για ωραίο τραγουδάκι, όντως. Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι, όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Το Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 515 για το Εγάλαιο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μπορεί, τα ξέχασα, πώς τα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι στο μαγάκι σου. Απόψε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισσάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Άγια να μπουμπουνίζει, τίποτα, τίποτα.

το βάλουμε, Λεβεντάκο μου, και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα μεριά τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέφ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, έφη μου, τίποτα μυστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ, μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το πιν κλείσεις, ταξιτζή μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, όλαλα. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα, Ταρίφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, να σου το πω έτσι, λίγο δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο προ, έτσι, και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια, σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία, να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα, έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, Μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκες 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα. Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες.

0: Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα σε καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, και για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι, με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Βέντε μου, δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι, συνονόματέ μου, και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.
1: Απ' τη μια στιγμή
0: σου κουρμπαλί.

0: Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, Λεβέντιμοι εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, καλό Σαββατοκυριακό λέμε, γιατί να περάσει λίγο έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία, από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως σαν τα τραγουδάκια, Ρένα, να μ' ανταλλάξουμε λίγο. Να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού κι όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

στείλουμε λεβεντά ακόμα από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέρω, για τις παραλίες, τις ομορφιές, τους ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά. Αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, παραμένω βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο. Ωραίο. Παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει. Το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα. Το 588 ο φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορήσα, δεν ξέρω άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα με μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Ποτινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, σ' ακούμε από τον Πειραιά. 4475. Καλημέρα.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο, έτσι. Που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός τώρα, 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, το νευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα. Μονάχα, Μαρία μου, τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω, μαράκι, το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάς τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Ω, το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το πες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε τα λαγουδάκια, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή. Χριστέ!

Λοιπόν, αστυνόμε μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έχετε παρακύλει και τώρα και τα άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει η δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπεδα, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Αυτά τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Έλε, Βεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομμότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέα σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει. Είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπούρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλλιθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίζετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να το λέω. Σαββατοκύριακο είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Το 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε, πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλώς το φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι.

Βασίλη μου στον Ταύρο, δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φάνηκε εκεί, και εκεί φάνε αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετα, γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα. Ποιος είναι αυτός? Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλαιο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο. Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 το μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι το τραγουδάκι, οδάκια, και τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουμε κουβέρτα να κοιμηθούμε. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγία.

Ωραία, με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου, τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θέματα και παλικάρι μου και στην αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να της πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις, από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε. Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε, Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω. Τι να δρώσεις το. Α, το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά να τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά δεν το λέω? Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηρή που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, σε πόλια, στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα, την Γλυκιά.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου μιλές για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολονό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51, έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι. Πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με το νι και με το σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια, τρελάδα τι κάνεις. Δεν σου απαντάω, δεν απαντάω, έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις, καλά κάνεις. Στράτο μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο Παλιγάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι και θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμης που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει «Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης». Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη, μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπω το έχω το βεντούσα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης, μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.